0: οποία λέει να ανοίξουμε το στενά του Ορμούζ, αφού πρώτα οι Αμερικανοί σπάσουν τον αποκλεισμό στους λιμένες και σε κυρώσεις που σχετίζονται με τα στενά. Αλλά η βάση είναι οι λιμένες. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το κάνουν φυσικά οι Αμερικανοί, ούτε είναι καμία. Παρουσιάζει μια πρόταση ενδιαφέρουσα, δεν είναι καθόλου ενδιαφέρουσα πρόταση, είναι η ίδια πρόταση που έχουν ξαναθέσει οι Ιρανοί. Δεν πρόκειται να δεχτούν να ανοίξουν τα λιμάνια και να σπάσουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί σε μια λογική ότι αυτό μπορεί να προκύψει και να δημιουργεί συνθήκες συμφωνίας, διότι γι' αυτό συζητάμε, δεν πρέπει να γίνει. Άρα πάμε σε μια λογική. Το πιο πιθανόν είναι ότι πράγματι δεν θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ναι. Εκτός εάν εκτιμήσουν οι Ιρανοί ότι θα κάνουν μια διαφορετική πρόταση, έτσι. Κάτι διαφορετικό δηλαδή από αυτό που κάνανε χθες. Αυτό δεν λέει κάτι. Εάν όμως πάμε στο μετά, τα περιθώρια θα είναι πάρα πολύ στενά για το Ιράν, προκειμένου ή θα πάρει ένα ρίσκο παραπάνω, δηλαδή τι πλήγμα θα φάει, ή διαφορετικά θα πάει και σε μια, θα πάει να βρει ένα συμβιβασμό ούτως ή άλλως η οικονομία της και η πραγματικότητά τους όσο περνάει το χρονικό διάστημα. Παρά τις δυσκολίες που έχουν δημιουργήσει με την ενεργειακή κρίση για τη Δύση, για την Ευρώπη και στις διεθνείς αγορές, όπου εκεί οι Ιρανοί έχουν και μια συμμαχία με τους Ρώσους αυτή τη στιγμή στις τιμές που κινείται το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, η Ρωσία είναι πολύ χαρούμενη διότι ανεβαίνουν τα έσοδά της τα οποία χρειάζεται απεγνωσμένα και αυτή για τον πόλεμο και για να σταθεροποιούν την οικονομία τους.
1: Να πούμε κάτι, συγγνώμη, εάν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να πάνε σε τελική στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι χώρες του κόλπου. Θα μείνουν αμέτωχες, θα συμμετάσχουν.
0: Οι χώρες του κόλπου είναι ήδη εμφανές ότι προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία και να συζητήσουν μια επόμενη μέρα και με τους Αμερικανούς και μεταξύ τους, η οποία θα γυρίζει τα πράγματα με κάποια έννοια, έστω διακριτική σε μια πρώτη φάση και σε μια σχέση και με το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλες οι αραβικές αυτές χώρες θα βγουν και θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ, αλλά ήδη το Ισραήλ έχει μείνει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους Άραβες, όπως έχει και για μας, διότι πέραν των εξοπλισμών και τεχνολογιών που έχει, έχει στο DNA του, είναι μια δύναμη πολέμου, έχει μια δηλαδή δύναμη η οποία δεν φοβάται να εμπλακεί σε θερμά μέτωπα. Όπως βλέπουμε τώρα και η Σαουδική Αραβία, ωραία, η Σαουδική Αραβία θα πάρει 48 F-35, τους το είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.
1: Καλά, κάτσε να δούμε.
0: Αυτό θα γίνει, όχι εκτός αυτού, ας πούμε θα γίνει μέσα σε ένα εύρος χρόνου που δεν αφορά το σήμερα. Ας πούμε ότι έχουν και τα F-35, οι Σαουδάραβες και γενικά οι Άραβες δεν δείχνουν ότι είναι σε μια διάθεση πολέμου, είναι περισσότερο οικονομικά να χειριστούν και να συμμαχήσουν εμπορικά πολύ λίγο στον
1: πόλεμο. Υπάρχει πρακτικό θέμα. Έστω ότι αύριο οι Αμερικανοί αποφασίζουν να χτυπήσουν το Ιράν. Προφανώς μαζί με το Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Κογκρέσο ενέκρινε εκτάκτως την πώληση 40.000 βομβών για την Ισραηλινή αεροπορία. Προφανώς το κάνανε πριν από τις ενδιάμεσες για να μην έχουν κανένα θέμα αν χάσει ένα από τα δύο σώματα, μην μπλοκάρει η πώληση. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ προφανώς θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στις επιχειρήσεις. Ερώτημα πρακτικό. Οι Σαουδάραβες τι θα κάνουν, οι Εμιρατινοί τι θα κάνουν, το Κουβέιτ τι θα κάνει. Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει επιχείρηση στο Ιράν με τους άλλους ασφαλείς με αδιάφορα.
0: Ήδη όλες αυτές οι χώρες έχουν πληγεί οικονομίες τους, έχουν πληγεί ενεργειακές τους υποδομές, βρίσκονται προάδειες εξόδους και προς τις ενεργειακές πετρελαϊκές διαδρομές. Αυτές οι χώρες συγκλίνουν αυτή τη στιγμή σε ένα μέτωπο απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν απέδειξε ότι πράγματι αυτό που έλεγε το Ισραήλ είναι πραγματικότητα. Το Ισραήλ το έλεγε παραδοσιακά ότι πρόκειται περί μιας απειλής και μιας δύναμης η οποία απειλεί όλη την περιοχή. Αυτό το Ιράν το απέδειξε. Όπως επίσης έχει βασιμότητα αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι εμείς τουλάχιστον στείλαμε στο χρόνο την περίπτωση του Ιράν να αποκτούσε πυρηνική βόμβα, διότι αν είχε και πυρηνική βόμβα το Ιράν, μπορούμε να φανταστούμε πλέον σε τι απόγνωση δεν θα ήταν μόνο η περιοχή της Αιγαίας Ανατολής και της Δυτικής Ασίας και του Κόλπου, θα ήταν και η Ευρώπη και η Μεσόγειος κλπ. Άρα όλα αυτά έχουν δικαιωθεί. Δεν είναι θέμα τώρα τι θέση θα πάρουν οι αραβικές χώρες του Κόλπου ή και ευρύτερα σε ένα τέτοιο μέτωπο. Θα πάρουν μια θετική θέση και θα περιμένουν ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα λύσει το ζήτημα. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και ένα άλλο σενάριο που είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που λες. Δεν θα μπουν αυτή τη φορά οι Ισραηλινοί σύμφωνα με αυτό το σενάριο. Δεν θα μπουν εμπροστοφυλακοί οι Ισραηλινοί. Μπορεί να μην εμπλακούν και καθόλου. Οι Ισραηλινοί να... Πράγματι έχουμε την έγκριση όπλων και σε όγκο και σε ποιότητα και σε ποσότητα μεγάλη, την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε και τη σκέψη που εξάγει, όχι τη σκέψη, αυτό που εξάγει το ίδιο το Ισραήλ. Το Ισραήλ τι λέει, δεν τιμάζω μια κάποια μεγάλη επιχείρηση, αλλά τιμάζω τον εξοπλισμό μου για να έχω βάθος δυνάμεων, βάθος δυνατότητας. Αυτό συνδέεται και με μια πληροφορία την οποία ας την κρατήσουμε. Και ας περάσουν και 2-2,5 μήνες, ας την κρατήσουμε. Οι Αμερικανοί δεν θα χτυπήσουν πλέον το Ιράν με επιχείρηση όπως αυτές που έχουν κάνει. Θα το χτυπήσουν με πλήγμα διαφορετικό. Δεν χρειάζεται τους Ισραηλινούς αυτό και θα είναι τόσο εντυπωσιακό και κάθετο το οποίο θα οδηγήσει το Ιράν στο να συμβιβαστεί το καθεστώς του άμεσα.
1: Μάλιστα. Άρα,
0: και δεν θα είναι βεβαίως πυρηνικά υπό την έννοια των πυρηνικών όπως τα ξέρουμε. Πάντως θα είναι όπλα που θα είναι οπλικό σύστημα το οποίο δεν το έχουμε δει στο πεδίο και το οποίο θα φέρει ένα σοκ και δέος χωρίς εισαγωγικά.
1: Λοιπόν, ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο μεθαύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, ας κρατήσουμε την πληροφορία αυτή από τον, μας είπε νωρίτερα ο Μανέλαος, και βλέπουμε στην πορεία. Κρατήστε και την εκτίμηση, συμπίπτει με την δική μας εκτίμηση ότι θα πάμε για. Κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να το προεξοφλήσει, αλλά οι πιθανότητες κατά τη γνώμη μας είναι για μεγάλο χτύπημα στο Ιράν. Κάρολος Κιωσέογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ISDS Ελλάς και γνώση των θεμάτων της περιοχής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και αδερφή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα και μια είδηση έτσι παραπολιτική. Νωρίτερα ο Τραμπ έκανε retweet μια ανάρτηση του Newsmax, όπου είχε μια δημοσκόπηση για τις εκλογές του Ισραήλ που φέρνει μπροστά τον Νετανιάχου. Που είναι είδηση κατά τη γνώμη μας στο ότι επιλέγει ο Τραμπ να το αναπαράγει. Είναι σαν να κλείνει το μάτι στον Νετανιάχου, έτσι. Γιατί είναι μια δημοσκόπηση που φέρνει μπροστά τον Νετανιάχου.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, διότι πράγματι, αν εγώ παρακολουθώ τα θέματα σε καθημερινή βάση, τη μία μέρα είναι μπροστά ο Άιζενκο, την άλλη μέρα είναι ο Νετανιάχου. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε μια πλήρης υποστήριξη επανειλημμένος της Αμερικής στον Νετανιάχου. Και θεωρώ ότι μετά την εξέλιξη και τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε ή όποια θέλετε, πολιτική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν κτλ., κάποια στιγμή θεωρώ ότι επειδή ο Τραμπ του έβαλε λιγάκι το μαχαίρι στο λαιμό, σταμάτησε ο Νετανιάχου να κάνει κάποιες αν θέλετε επιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα. Η τήρηση αυτής της άτυπης συμφωνίας θεωρώ ότι είναι αυτό το κομμάτι το οποίο τώρα ξεπληρώνει ο Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, έχει κατορθώσει και έχει φέρει εις πέρας πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο μόνος που τα έβαλε ταυτόχρονα με τη Χεζμπολάχ, με τη Χαμάς, έχει εξουδετερώσει όλους τους αρχηγούς και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο credit το οποίο μπορεί να δώσει κανείς αυτόν τον πολιτικό. Από εκεί και μετά έχουν γίνει βέβαια και λάθη. Όπως κάθε πολιτικός, λάθη γίνονται. Το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει πλέον οι καταστάσεις. Έχετε πλέον μια Αμερική η οποία δυστυχώς διαφορετικά ξυπνάει το πρωί, διαφορετικά κοιμάται το βράδυ. Κάποτε μπορούσαμε και προβλέπαμε τι ακριβώς θα γίνει μετά από τρεις μήνες. Οι τρεις μήνες γίνανε ένας μήνας, ο ένας μήνας έγινε μια εβδομάδα. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ξυπνήσουμε αύριο. Γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις, υπάρχουν τρομακτικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας με φοβερές επιπτώσεις και στην Ευρώπη αλλά και κάτω στους αγωγούς. Και βλέπετε ότι αυτό το οποίο θεωρώ εγώ είναι ότι δυστυχώς δεν έχεις υπολογίσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή η επίθεση που κάνει η Αμερική κατά του Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι δεν είχε μελετηθεί σωστά και δεν απέφερε τα απαιτούμενα αποτελέσματα τα οποία πιστεύαμε. Και τώρα βεβαίως γι' αυτό το λόγο δεν συμμετείχε και στο κομμάτι που λέγεται ηγεμένη. Η στρατηγία των κρατήσα τον Τραμπ να μην επέμβει παρόλο την προσπάθεια που έγινε από πλευράς της Σαουδικής Αραβίας να βοηθήσει, που ξέρουμε ότι η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα υποστηρίζοντας αμερικανικά συμφέροντα στην Αμερική, παρόλα αυτά έμεινε εκτός. Και μην μου πείτε ότι δεν γνώριζε ο Τραμπ ότι οι Χούτι θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το συγκεκριμένο στενό κτλ. Κάπου τα ζυγίζει, έχει και αυτές τις εκλογές.
0: Εντάξει, η Εμένη είναι ένα άλλο μέτωπο, το οποίο είναι και εγγύηση των εκλογών. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ιρανοί κοντά στις εκλογές κάτι θα του κάνουν για να τον φθείρουν.
1: Ακριβώς.
0: Και το ενεργοποίησαν τους Χούθη για να κλείσουν και το άλλο στενό, να εκτοξεύσουν τις τιμές των καυσίμων, να δημιουργήσουν γενικά κακουχία οικονομική, κλείνοντας και το δεύτερο στενό. Εκεί εντάξει, προφανώς δεν θέλει να μπλέξει σε ένα άλλο μέτωπο. Το μέτωπο του Ιράν όμως το ξεκίνησε και το άφησε στη μέση, γιατί τον έπεισαν οι Καταριανοί και οι λοιποί να πάει σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες τους τύχησαν. Γιατί τελικά δεν
1: οδήγησαν. Τους τύχησαν, όπως το λέτε ακριβώς. Και τους τύχησαν και δεν έχει πετύχει τίποτα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσουμε την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέχρι σήμερα τι έχει πετύχει. Τα στενά κλείσανε. Η τιμή του πετρελαίου έφτασε στον ουρανό. Τα πλοία έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Οι μόνοι που κερδίζουν βεβαίως είναι οι εφοπλιστές. Κατά τα άλλα τι πέτυχε, τίποτα.
0: Και θα αναγκαστεί να ξεκινήσει αυτό που σταμάτησε, αυτό που άφησε στη μέση, από δυσμενές συνθήκες. Γιατί αν το είχε προχωρήσει, αν το είχε ολοκληρώσει, ενδεχομένως σήμερα να έχει τελειώσει και να είμαστε σε μια φάση αποκατάστασης. Θα αναγκαστεί τώρα να επανέλθει εκεί που σταμάτησε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επικρατεί μια ηρεμία αυτή τη στιγμή λόγω των Ηνωμένων Εθνών, αν θέλετε, τις ομιλίες που λέει ο καθένας κτλ. Και εκεί πέρα παίζεται και ένα άλλο τελείως. Αν θέλετε, ένα μεγάλο θέατρο του παραλόγου, διότι έχετε χώρες όπως η Ορδανία και κάποιες άλλες χώρες εισαγωγικά αραβικές, οι οποίες λένε αυτή το Ισραήλ φταίει και τα άλλο. Και από την άλλη έχετε τις συγκεκριμένες αυτές χώρες, οι οποίες να εξαρτώνται οικονομικά από το Ισραήλ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, βλέπετε Ιορδανία, βλέπετε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ ότι πράγματι έμεινε στη μέση. Αυτή, αν θέλετε, η προσωρινή ειρήνη, μην εκπαγείται αν υπάρξει μια ειρήνη άλλες 30 μέρες, όπως είχε γίνει η πρώην ειρήνη των 60 ημερών, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις εκλογές. Και αν δούμε ότι χάνει το Κογκρέσο ο Τραμπ, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε με τον προηγούμενο που είχε πει ότι ναι, μάλλον θα πάμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσει ένα μεγάλο χτύπημα στο Ιράν. Διότι αυτό το βάλε μπρος, κάνε πίσω, βάλε μπρος, κάνε πίσω, ή θα κάνουμε διαπραγματεύσεις, όχι δεν μου κάνεις, διαφορούμε εκεί, πλήρωσε αυτό, άσε μου μείνει ελεύθερο το άλλο, νομίζω αυτά τα πράγματα κάπου υπάρχει και ένα όριο. Θα πάρει ανάποδες, που είναι γνωστό όταν παίρνει ανάποδες, και θα πει εντάξει, τα παίζω όλα για όλα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα στο Ισραήλ, γιατί πριν από τις ενδιάμεσες των Αμερικανών θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου. Εκεί οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν, δείχνουν περίπου ίσα βάρκα στα νερά.
1: Ίσα βάρκα στα νερά. Ασχέτως το ποιος θα βγει, εγώ θεωρώ ότι ο Άιζενκοτ είναι πιο σκληρός, αν θέλετε, από τον Νετανιάχου. Απ' την άλλη πλευρά, λόγω της φθοράς που έχει, ο οποίος έχει υποστεί ο Νετανιάχου δεν ξέρω τι θα κρατήσει ο καθένας τελευταία, τι έχει στο μανίκι κρυμμένο προκειμένου να βγουν διάφορα πράγματα στη χώρα, εάν θα βγουν. Συνυφασμένο ότι έγινε με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και τα άλλα αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα το οποίο έχουν κοινό, αν θέλετε, οι Εβραίοι είναι ότι έχουν πολύ κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν αλλάζει η εξωτερική πολιτική αν είναι ο Νετανιάχου ή αν αλλάξει ο Άιζενκοτ. Θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική θα παραμείνει η ίδια. Η σχέση που έχουμε εμείς μαζί τους θα παραμείνει εξίσου καλή. Και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Το συγκεκριμένο κράτος, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής είναι πάντα σταθερό. Θυμίζει λιγάκι, αν θέλετε, και το θέμα της Τουρκίας. Όταν στην Τουρκία είτε είναι ο Ερντογκάν απάνει είτε κάποιος άλλος, στην εξωτερική πολιτική έχουν μια κοινή γραμμή. Αντιπολίτες και κυβέρνηση έχουν κοινή εξωτερική πολιτική. Το ίδιο γίνεται και κάτω στο Ισραήλ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιωσόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Κάρολος Κιωσόγλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I'm had a hard day today, man, you know. See what's happening at the address before I go home.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, στο θέμα της ενεργειακής κρίσης τώρα, είναι πολύ πιθανό η Ευρώπη τον χειμώνα να παγώσει, να σβήσει κλπ. Πριν από λίγο υπήρξε μία είδηση, δώστε μου στο λόγο γιατί μου την στείλανε πριν από λίγο, από τις ΗΠΑ που λέει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να προχωρήσει σε παύση, να διατάξει παύση των εξαγωγών ντίζελ στο εξωτερικό, εκτός των ΗΠΑ. Πάμε να δούμε τον επόμενο φίλο, Μινάς Τσαμόπουλος, Ναυτιλιακός Συντάξης, ο κορυφαίος. Καλώς φίλος.
1: Γεια σου, Μινά.
0: Εμείς, Μινά, λοιπόν, κάτσε καλά. Διαβάζω τώρα την είδηση μου, τη στείλανε, κάτσε γιατί μου την έστειλε τώρα φίλος και μου λέει ότι από αμερικανικό μέσο, λέει ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ.
1: Σε εξαγωγή, ναι.
0: Μάλιστα. Θα προσθεθεί και αυτό, έτσι. Θα παγώσουμε, θα σβήσουμε. Στην εποχή των σπηλαίων.
1: Αυτό είχε ακουστεί πριν μια εβδομάδα, όταν άρχισαν να ανεβαίνουν πάλι τιμές, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, δεν πρέπει να συνδέουμε την τιμή του βαρελιού του Brent με τα διηλισμένα προϊόντα, γιατί μεσολαβούν τα διηλιστήρια. Η Ρωσία δεν κάνει εξαγωγές από τον Ιούλιο, που είναι το 11% ντίζελ και όλο αυτό το διηλισμένο προϊόντων. Υπάρχουν διηλιστήρια στη Μέση Ανατολή τα οποία έχουν χτυπηθεί, οπότε και από εκεί δεν έχουμε την κανονική ροή. Αναζητώνται από αλλού και κάπου εκεί είχε ακουστεί ότι μπορεί να σταματήσει, να περιορίσουν τις εξαγωγές και οι ΗΠΑ. Τώρα έρχεσαι εσύ με αυτή την πληροφορία και ενισχύεις ό,τι ακουγόταν ως σενάριο τις προηγούμενες ημέρες. Και το ακούω.
0: Αυτό τι θα σημαίνει? Όπως θα σημαίνει ότι θα υπάρξουν όλες τις μετακινήσεις παντού, έτσι.
1: Παντού, και αυτό θα μετακυλιστεί μετά και στα σέρβις, θα μετακυλιστεί και στα προϊόντα.
0: Στο ράφι, παντού.
1: Είναι το πρόβλημα εντωμεταξύ η Κίνα που έχει και αυτή η διηλιστήρια. Έχει περιορίσει πολύ οι εξαγωγές, δεν τις έχει μηδενίσει. Οπότε το πρόβλημα με τα πετρελαϊκά προϊόντα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Η Ευρώπη είναι ανοιχτή. Η Ευρώπη έχει πυροβολήσει τα πόδια της 2-3 φορές με κυρώσεις που έχει επιβάλει, με ότι ήταν ανέτοιμη πριν τον πόλεμο και είχε στηριχτεί στο φτηνό ρώσικο πετρέλαιο μέσω αγωγών. Και ξαφνικά άρχισε τις κυρώσεις, ενώ συνέχιζε να παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία, το παίρνε σε χαμηλότερες ποσότητες. Πήγε στο 60, πήγε στο 50, στο 40 και οι Ρώσοι πουλούσαν φτηνό πετρέλαιο στην Ινδία, τα διήλυζαν τα πετρέλαια και τα δικά τους τα διηλιστήρια και μας τα πουλάγανε εμάς 5 και 6 φορές τα πάνω.
0: Που ήταν τα ρωσικά διαπτωτικά, το πέρα από την Ινδία πιο ακριβό. Να σου πω, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκαταλείψει, είχε απαγορεύσει βασικά, ήταν επιθετική και απολύτως εχθρική στις γεωτρήσεις, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο.
1: Τη στιγμή αυτό, που η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς να έχουν βγει τα εναλλακτικά καύσιμα που χρειάζονται, εδώ ουσιαστικά φορολογούν, παύλα τιμωρούν. Με αυτό το EU ETS, τα δικαιώματα εκπομπών,
0: ρίπον, ναι.
1: Τα δικαιώματα ρήπων εκπομπών, τα πλοία που πάνε εκεί, αν είναι δυνατόν, δηλαδή υπερκοστολογείται ένα πλοίο, το οποίο θα το πληρώσει βέβαια ο πλοιοκτήτης, θα το πληρώσει ο ναυλωτής, αυτός που φορτώνει και στέλνει το προϊόν του κάπου, και όλο αυτό μετά θα μετακυλιστεί σε εμάς. Και σου λέει ο άλλος, με τιμωρείς γιατί δεν χρησιμοποιώ εναλλακτικό καύσιμο. Πότε το εναλλακτικό καύσιμο? Δεν υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα. Μόνο το LNG παίζει τώρα, τα άλλα δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι σαν να μας λένε σε εμάς να χρησιμοποιούμε εναλλακτικό καύσιμο για το αυτοκίνητό μας και να λέμε μάλιστα ποια βενζινάδικα έχουν εναλλακτικά καύσιμα. Δεν έχει κανένα εναλλακτικό καύσιμο, αλλά εσύ θα πληρώνεις ένα φόρο επειδή δεν χρησιμοποιείς εναλλακτικό καύσιμο. Είναι μια τρέλα. Είναι μια τρέλα.
0: Φτιάξα νομοθεσία για κάτι που δεν υπάρχει, έτσι.
1: Ακριβώς. Για να παίρνουν τα λεφτά από τους από τους εφοπλιστές, οι οποίοι αυτό και αυτοί μετακυλούν. Και είναι... τώρα γίνεται ολόκληρη συζήτηση στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO. Τι θα γίνει, γιατί υπολογίζουν σε ένα ταμείο και όλα αυτά τα... Εγώ το θεωρώ φορολόγηση. Όλη αυτή η φορολόγηση θα πηγαίνει σε ένα ταμείο που θα είναι δισεκατομμύρια και σου λέει αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να τα επενδύσετε σε έρευνα για εναλλακτικά καύσιμα, σε υποδομές που θα αποθηκεύει τα εναλλακτικά καύσιμα, τα εναλλακτικά για να πηγαίνει ένα πλοίο να φορτώνει για να μπορεί να ταξιδεύει. Ποιος θα τα χειρίζεται αυτά, πού θα τα δίνει, πώς θα τα δίνει. Γιατί παίρνουν και τα ευρωπαϊκά κράτη από αυτό το EU ATS. Αλλά δεν πάνε στην ναυτιλία, δεν πάνε για...
0: Πού πάνε, συγγνώμη, αυτά τα χρήματα...
1: Πηγαίνουν τρύπες.
0: Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε κοινό ευρωπαϊκό ταμείο και μετά γίνεται διανομή, διανέμονται στα κράτη.
1: Ναι.
0: Αλλά χωρίς
1: υποχρέωση
0: να τα κάνουν
1: και
0: κάτι αντίστοιχο.
1: Και σου λέει ναυτιλία, πρέπει να τα στείλεις. Εμείς τα πληρώνουμε, γιατί τα πληρώνουμε για εναλλακτικά καύσιμα. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα. Δώστα για έρευνες που έχουν ξεκινήσει και για υποδομές. Όσοι τα βλέπεις εσύ, τα βλέπουμε κι εμείς.
0: Τώρα με τη διπλή διατάραξη στην περιοχή, τι γίνεται και με το Ορμούζ και με την Ερυθρά?
1: Εκεί γίνεται μια ιστορία, από τη μία εμφανίζει το Τραμπ, λέει θα τους εξαφανίσει, θα τους δώσει δεύτερη ευκαιρία μετά τις ενδιάμεσες. Βγήκαν οι Χούθοι και απειλούν τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία θα έχουν αντίπεινα. Βγήκε ο στρατιωτικός σύμβουλος και το χαρακτήρισε κόκκινη γραμμή, μια επέμβαση στο στενό Μπάμπα Αλ Μαντέμπ. Ένας μήλος. Η Σαουδική Αραβία που είχε ζητήσει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν την πήρε, γιατί ο Τραμπ θεωρεί ότι στηρίζονται Σαουδάραβες και στους Κινέζους. Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι, πότε είναι 24,
0: ναι,
1: σήμερα πρέπει να φτάνει.
0: Το ετοιμάζει υποδοχή,
1: Το ετοιμάζει υποδοχή και είναι αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει πλέον ένας ψυχρός πόλεμος. Υπάρχει μια ψυχρή ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, γιατί η Κίνα δεν είναι στην ίδια θέση που ήταν πριν 9 χρόνια. Έχει πατήσει, έχει γίνει ισότιμος συνομιλητής με τις ΗΠΑ.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Με την κίνηση των πλοίων τώρα τι γίνεται? Παίρνουν από την περιοχή, προφανώς έχουν ανέβει ναύλα, ασφάλιση, αλλά τα πάντα, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, ελάχιστα πλοία περνάνε, αλλά είναι και αρκετά που δεν φαίνονται, γιατί κλείνουν
0: το
1: αυτόματο
0: σύστημα
1: αναγνώρισης. Ναι. Έχει φτάσει το βίαιρση στα μεγάλα δεξαμενόπλια, δεν είναι όμως ο κανόνας, αλλά έχουν χτυπήσει και ναύλο 1,2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, ένα ταξίδι 20-30 ημερών, μιλάμε τώρα για 25-26 και πάνω εκατομμύρια σύνολο. Αυτό όμως επιβαρύνει και το ποσότητα του πετρελαίου που μεταφέρεις. Δηλαδή είναι γύρω στα 26 δολάρια να κουβαλάς ένα βαρέλι. Δηλαδή η αύξηση την αύξηση. Και όταν λέω βαρέλι, δεν κουβάλαν αυτά τα πλοία βαρέλια. Απλώς είναι σαν...
0: Μονάδα μέτρηση.
1: Λοιπόν, σκέψω άλλη επιβάρηση στο πετρέλαιο. Και εντωμεταξύ, ακόμα και αν ομαλοποιηθεί κάπως σε το Ορμούζ, αυτά τα μεγάλα τα δεξαμενόπλια που είναι κομβικοί παίχτες, είναι εναυλωμένα αλλού. Είναι εναυλωμένα, είναι εγκλωβισμένα για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, για δορυφορικά ταξίδια. Δηλαδή και να ανοίξουν τα στενά, δεν υπάρχουν τα πλοία τώρα. Γιατί έχουν υπογραφεί συμφωνίες. Είναι λιγότερη χωρητικότητα.
0: Η διατάραξη θα παραμείνει, δηλαδή.
1: Η διατάραξη θα παραμείνει. Να επισημάνουμε και τη συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμπάς Αραξή.
0: Τον Ιρανό.
1: Και πήγε και σε διπλωματικό επίπεδο αυτή η ιστορία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το 1 στα 4, το 26% της παγκόσμιας χωρητικότητας δεξαμενόπλιων, δηλαδή τι μπορούν να μεταφέρουν. Είναι ελληνικών συμφερόντων. Οπότε η Ελλάδα έχει ένα δυνατό χαρτί σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι. Μην το υποτιμάμε.
0: Καθόλου, ίσα.
1: Ο Γεραπετρίτης είχε επαφές ο Υπουργός Εξωτερικών και με το Μπαχρέιν και με το Πακιστάν. Δηλαδή παίζουμε και ένα ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι αμεληταία. Πέρασε η είδηση έτσι. Δεν της δώσαν τη βαρύτητα που έπρεπε.
0: Έχεις δικαιωμένο να δείξει με όλους αυτούς. Και είδα και
1: την ίδια ώρα. Αυτό έγινε χτες. Σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας, υποδέχτηκε την πρέσβυρα του Ισραήλ, που ήταν το πρώτο Υπουργείο το οποίο επισκέφτηκε, και μιλήσανε για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ τους. Εσείς έχετε το στόλο, εμείς είμαστε κόμβος τεχνολογίας και innovation, του είπε η Ισραηλινή πρέσβης, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε, και βάλανε και στο παιχνίδι το διάδρομο των ΙΜΕΚ, Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Αφού από την Ινδία θα φεύγουν τα προϊόντα με πλοία, μετά θα διασχίσουν σιδηροδρομικά τη Μέση Ανατολή και από το Ισραήλ πάλι με πλοία να προωθηθούν στην Ευρώπη. Άρα θα παίξει ρόλο και τα ελληνικά λιμάνια. Κοίταξε, είναι ένας γόρυδος δεσμός όλο αυτό. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Αυτό θα λυθεί και ο IMEC θα προχωρήσει όταν λυθεί το θέμα του Ιράν. Με το Ιράν ανοιχτό δεν μπορεί να υπάρξει ο IMEC.
1: Θέλω να σου πω τι έγινε στη συζήτηση σήμερα.
0: Για πες.
1: Αυτό. Ναι. Αυτά τα δύο θέματα.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί οι Ισραηλινοί, επειδή έχουν και τις ιδιαίτερες σχέσεις με την Ινδία, εδώ να πούμε ότι ο διάδρομος ο ΆΙΜΕΚΟ, η Ινδία, Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, είναι ανταγωνιστικός των κινέζικων εναλλακτικών διαδρομών, του One Belt, One Road. Έτσι. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν να είναι στον ΆΙΜΕΚ, κράτησε δίβουλη και αμφίσιμη. Το έπαιξε δίπορτο.
1: Ναι, γιατί τι λέει ο Τραμπ, ότι συνεργάζεται με τους Κινέζους.
0: Ναι. Και από εδώ και από εκεί. Άρα για να προχωρήσει ο ΆΙΜΕΚ υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι να ξεκαθαρίσει το Ιράν, γιατί ο ΆΙΜΕΚ περνάει την περιοχή. Δεν μπορεί με την κατάσταση, με την πληγή ανοιχτή να υπάρχει διάλογο. Άρα θα πρέπει να αλλάξει καθεστώς.
1: Γι' αυτό και ο Υπουργός το χαρακτήρισε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Αν και νέο εναλλακτικό εμπορικό δρόμο με αφετηρία την Ινδία. Κοίταξε, εγώ από όλα αυτά που βλέπω, άκρη δεν βγάζω. Εν τω μεταξύ, ρώσικο ελικόπτερο παραβίασε τα εναέρια σύνορα της Πολωνίας.
0: Στην Πολωνία σήμερα, ναι.
1: Και αναχαιτίστηκε.
0: Και βρέθηκαν και εκρηκτικά δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή στην Γερμανία. Γενικά,
1: ακριβώς.
0: Υβριδική
1: δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είπε στο Ζελένσκι, αποδέξου ειρήνη. Ένα σχέδιο ειρηνευτικό. Ένα εσύ και πες μου τώρα.
0: Ευχαριστούμε, Μινά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μινά Σταμόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτσι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μάριος Ευθυμιόπουλος, πρόεδρος του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και.
0: Ποια σενάρια βλέπετε, λοιπόν, είχαμε να πούμε ότι πριν από λίγο, μισό λεπτό, γιατί τώρα μόλις μου το έστειλαν, είχαμε στο περιθώριο του ΟΗΕ συνάντηση. Δώστε μου μισό λεπτό, γιατί μου το στείλαν από εκεί. Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Συρίας. Πριν από λίγο θα δούμε, δεν ξέρω τι έχει βγει, τώρα έγινε. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα, μάλλον. Λοιπόν, τι βλέπετε. Στην περιοχή τι βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τα πράγματα που γίνεται, το λιγότερο μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες. Είναι ότι υπάρχουν καινούργιες δημόσεις. Υπάρχουν καινούργιες συμμαχίες, λοιπόν, που διαμορφώνονται. Αυτές οι συμμαχίες που διαμορφώνονται προφανώς έχουν επιτόπια συμφέροντα και βαρχιπρόθεσμα συμφέροντα.
0: Συγγνώμη, μιλάτε από ανοιχτή, ακρόαση, κλείστε το για να σας ακούμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε.
1: Μ' ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, μπράβο.
1: Υπάρχει το εξής. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι συμμαχίες είναι πιο πολύ βραχυπρόθεσμες και ευκαιριακές με πολύ μικρό χρονικό διάστημα παρά μακροχρόνιες. Έτσι λοιπόν αυτές οι συμμαχίες οι οποίες διαμορφώνονται με βάση ορισμένα δεδομένα και γεγονότα. Το πρώτο είναι το τι επιδιώκει κάθε χώρα να κάνει μεμονωμένα. Βλέπετε Τουρκία διαφορετικά πράγματα, Ισραήλ διαφορετικά, Σαουδική Αραβία διαφορετικά. Δεύτερον, τι έχουν να χάσουν σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις επιθέσεις που δέχεται η Σαουδική Αραβία από τους Χούτι τον τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλη ένταση. Δηλαδή τι χάνει, τι κερδίζει, τι δίνει, τι παίρνει. Και βεβαίως είναι όλα αυτά γίνονται στο, κατά τη διάρκεια και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο οποίο οι ζημώσεις είναι διπλωματικές και πολιτικές σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή είδαμε χθες ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε όλες τις αραβικές χώρες μαζί και χαιρετίστηκε για πολλούς τη φορά με τον Αλσάρα. Όπως επίσης μίλησε για τον Ερντογάν, ότι είναι δύσκολος και σκληρός και φίλος του και ούτω καθεξής. Και βεβαίως ο Ερντογάν είχε επιτεθεί το Ισραήλ, βέβαια έχοντας ως γεγονός ότι τις καλύτερες από τις ομιλίες σε σχέση με τον τρόπο το διπλωματικό την έκανε ο βασιλιάς Αβδάλα. Δεν την έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν τον κάλυψε η Ελλάδα εκτενώς ότι ο Ερντογάν πως μίλησε έτσι απέναντι στο Ισραήλ. Αλλά την καλύτερη κριτική, αν θέλουμε να το πούμε.
0: Όταν λέτε καλύτερη.
1: Την καλύτερη εννοώντας την πιο διπλωματική, η πιο ουσία. Δηλαδή μια γλώσσα την οποία καταλαβαίνει η Ευρώπη, η διπλωματία, ότι χρειάζονται λύσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ήταν ενδιαφέρουσα για τον ο Αβδάλα, ο πρόεδρος, ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Επιτέθηκε χθες στο Ισραήλ με μια ασυνήθιστη ένταση, γιατί να πούμε ότι η Ιορδανία είναι απολύτως εξαρτημένη από το Ισραήλ σε νερό, σε ενέργεια, σε ασφάλεια. Δηλαδή, αν φασιστώ,
1: και πολλές συνέργειες, αλλά αυτό δεν σταματάει το γεγονός ότι έχει πολλά εκατομμύρια Παλαιστινίων η Ιορδανία.
0: 75% του πληθυσμού είναι Παλαιστίνοι.
1: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε και την ιστορία ότι κάποτε όλες αυτές τις περιοχές ήταν ένα. Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι ο βασιλιάς Αβδάλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ισοζυγισμένος. Η πολιτική που άσκησε δεν μπορούσε να μην κάνει κριτική στο Ισραήλ από τη στιγμή που είναι από την Ιορδανία. Αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ο τρόπος που μίλησε είναι ο γνωστός θεατρινισμός της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή είπε αυτά που έπρεπε να πει για να τον ακούσουν οι άλλοι Άραβες και Μουσουλμάνοι, αλλά στο παρασκήνιο εξαρτάται απολύτως από το Ισραήλ. Παίρνει νερό, παίρνει ενέργεια, παίρνει ασφάλεια, παίρνει πληροφορίες.
1: Ο βασιλιάς Αβδάλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει μεγάλου σεβασμού από την Ευρώπη για τον τρόπο που μιλάει και τον τρόπο που προσεγγίζει. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα η οποία προσέγγιζε από τις πρώτες χώρες και έκανε συμφωνίες μαζί με το Ισραήλ και υπερεύει αυτού ήταν η Ιορδανία. Έτσι λοιπόν, όταν η Ιορδανία μιλάει και κάνει τέτοιου είδους βαριά κριτική, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ανησυχητικό. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει να παίξει ότι είναι ο προστάτης των Παλαιστινίων. Γιατί αυτό, στο μυαλό του Ερντογάν δεν τον ενδιαφέρει το Ισραήλ, τον ενδιαφέρει η επεκτατική του πολιτική. Έτσι λοιπόν, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει και αντίκτυπο στο εδάφος. Τώρα, τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή παίζει ένα πολύ, πολύ δύσκολο
0: παιχνίδι. Να πω κάτι, σε αυτό που είπατε, επειδή η ομιλία του Αβδάλα του Ιορδανού προκάλεσε, ας πούμε, εντύπωση ακριβώς για τον θεατρινισμό που βγήκε κατήγγειλε το Ισραήλ, ενώ είναι απόλυτα εξαρτημένο και ζητά πολλές βοήθεια από το Ισραήλ σε πάρα πολλά πράγματα. Σε μια σπάνια κίνηση, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μια ανακοίνωση που του υποενθύμησε μερικά πράγματα. Μεταξύ άλλων, τι είχε κάνει ο πατέρας του. Του Αμπτάλα, ο Χουσέιν, ο πρεσβύτερος, στους Παλαιστινίους. επειδή ακριβώς κατάλαβαν το θεατρινισμό, δηλαδή στην ουσία του πλήν Ισραηλινή, καταλαβαίνουμε την ανάγκη να βγεις να πεις πράγματα για να σε ακούσουν, αλλά να σου υπενθυμίσουμε και μερικά πράγματα τι έχεις κάνει, τι έχετε κάνει εσείς στους Παλαιστινίους. Κλείνω την παρένθεση. Τα λέω αυτά για να έχουμε, τα λέμε καλά, κάνετε και το επισημάνατε, για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος του θεατρινισμού, του θεάτρου που παίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγαίνει ο Αμπτάλα, λέει κάποια πράγματα κατά του Ισραήλ από το βήμα του
1: ΟΗΕ. Η Ορδανία,
0: και μετά βγαίνει το Ισραήλ και του υπενθυμίζει πόσο εξαρτημένη είναι η Ιορδανία από το Ισραήλ. Και τι έχει κάνει η Ιορδανία στους Παλαιστινίους, που επαναλαμβάνουμε είναι 75% του πληθυσμού της Ιορδανίας.
1: Οι Χασεμίτες γενικότερα έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση για το πώς αντιμετωπίζουν τους Παλαιστινίους στο σύνολό τους, αυτούς που θέλουν να είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την υπόλοιπη γη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ιστορικό υπόβαθρο σε αυτό. Θα συμφωνήσω επίσης ότι κάποια πράγματα τα είπε για να προσεγγίσει την προσοχή. Όμως, αν ήταν να διαλέξω μεταξύ των δύο την κριτική, θα προσέγγιζα τον Αμπτάλα παρά τον Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι ίσως το μήνυμα που ήθελα να περάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ σοβαρή κατάσταση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Τι γίνεται και τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σενάρια εδώ πέρα. Το ένα σενάριο είναι ότι να ανοιχτεί η βεντάλια και να ανοίξει ένας πραγματικός πόλεμος όπως είχε γίνει το 2015, το Μάρτιο 2015 με την Ισλαμική Συμμαχία, όπου όμως η Σαουδική Αραβία θα παίρνει τα πρωτεία και πρόκειται να σφαγιάσει τον κόσμο κανονικότατα σε σχέση με το πώς το έκανε τότε και πώς είχε κατηγορηθεί το 2017 γι' αυτό. Και γι' αυτό σταμάτησε. Το δεύτερο είναι ότι δεν κάνει σχεδόν τίποτα για να προσεγγίσει δυτικές δυνάμεις. Μάλιστα η Ιταλία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει στείλει δυνάμεις ήδη και θα στείλουν κι άλλες για να μπορέσουν να προσεγγίσουν μια συμμαχία των προθύμων, να το πω έτσι, για να τελειώνουν μια και καλή με τους Χούτι. Γιατί στην πραγματικότητα, αν μπουν αυτές οι δυνάμεις κάτω, οι Ευρωπαϊκές και η Σαουδική Αραβία κτλ., οι Χούτι δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν. Αλλά υπάρχει και το τρίτο σενάριο, ότι να δημιουργηθούν κλιμακωτές επιθέσεις, οι οποίες όμως να φέρουν στο προσκήνιο κάτι το οποίο το λέγαμε και off the air, ας πούμε, εκτός αέρα, το ζήτημα με τη Σομαλιλάνδη. Όλη αυτή η προσέγγιση και η επαναπροσέγγιση γενικότερα του αραβικού κόλπου στο σύνολό του στην νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας έχει κάποιες περιοχές οι οποίες πιθανότατα βγουν και θεσμένες. Αυτή η κατάσταση με τη Σομαλιλάνδη λοιπόν πρόκειται να επεκταθεί, γιατί είναι απέναντι από την Ιεμένη. Και ό,τι και να γίνει, τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας που περνάνε και από τον Μπάβαλ Ασαντάμ και από τον Σοκάτρα νοτίος και ούτω καθεξής, είναι περιοχές οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν. Είχαν ελεγχθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κυρίως στο νησί της Σοκάτρα. Το δώσανε στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία προφανώς απέτυχε να το ελέγξει αυτή τη στιγμή, δεδομένων των αποτελεσμάτων. Όμως το 19 και 20, με τις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν οι Ισραηλινοί για να τραβήξουν τους Εβραίους από την Ιεμένη ή τους Εβραίους, κάποιους Εβραίους της Σομαλιλάνδη και ούτω καθεξής, είχε πετύχει σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν δεν φέρνει ως τυχαίο το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν μπορεί να βρει μία λύση στα μάτια των Ισραηλινών, οι οποίοι μπορούν να το αποδώσουν την αναγκαία άμυνα και βεβαίως να εκθέσει την Τουρκία, η οποία η Τουρκία υποτίθεται ότι θα βοηθήσει, υποτίθεται ότι στείλανε κάποια βοήθεια για τους Σαουδάραβες, δεν θα πετύχουν απολύτως τίποτα γιατί δεν έχουν ούτε διαλειτουργικότητα δυνάμεων, ούτε μπορούν να κάνουν τίποτα. Και ο μεγάλος κερδισμένος στην προκειμένη περίπτωση είναι η Σομαλιλάνδη. Γιατί η Σομαλιλάνδη έχει το λιμάνι της Μπέρμπερα. Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η καταστροφή, από την απέναντι πλευρά κάποιος να τους δίνει πετρέλαιο και νερό για να μπορούν να λειτουργούν και η Σομαλιλάνδη θα βγει η σφήνα σε σχέση με τον Τζιμπουτί, ας πούμε, και τη Σομαλία. Και βεβαίως αυτοί θέλουν την αναγνώρισή τους. Έτσι λοιπόν τα πράγματα έτσι
0: όπως εξελίξουν. Να πούμε ότι η Σομαλιλάνδη στέλνει συνέχεια μηνύματα στην Ελλάδα για αναγνώριση και προσκαλεί την Ελλάδα να στείλει εκεί και στρατό και επιχειρήσεις και πλοία και τα πάντα.
1: Ναι, ναι. Τώρα επανερχόμαστε σε αυτό που είχα πει κάποια στιγμή, ας πούμε, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Και θυμάστε, νομίζω το είχαμε συζητήσει κάποτε και εμείς μαζί στο ραδιόφωνο. Εγώ, όταν άρχισε και αυτός ο πόλεμος το Φεβρουάριο, είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες τώρα. Και όταν δεν φτάνουν αυτές οι συμφωνίες που έχουν κάνει, ούτε μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική με μια συστοιχία πάτριο, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία, ούτε μπορεί να κάνει μια συμφωνία μακροχρόνια με μια χώρα, με δύο χώρες, ας πούμε, που θέλουν να επενδύσουν ή επενδύουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πολλά τα έτη, πολλά δισεκατομμύρια. Πρέπει να προστατεύσει το συμφέρον σου και πρέπει να προστατεύσει επίσης τα θαλάσσια συμφέροντά σου, γιατί η Ελλάδα έχει θαλάσσια συμφέροντα όπου υπάρχει νερό. Να το πω έτσι απλά, υπάρχουν ελληνικά συμφέροντα. Πλειοκτητικά συμφέροντα, συμφέροντα κατασκευαστικών εταιριών στις χώρες τις ίδιες, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ, οπουδήποτε υπάρχει η αραβική. Τέτοια υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες από πίσω, πάρα πολλές. Και βεβαίως δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε προφανώς, γιατί δεν κατανοούμε τις διαφορές αυτές που βλέπετε, που μου είπατε πριν, ας πούμε, με τον Αμπτάλο, ότι έκανε θεατρισμό και οι άλλοι τον πήραν χαμπάρι, τι θέλει να κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στις αραβικές χώρες θεωρούμε ότι μια συμφωνία θα είναι κλιμακωτή, ας πούμε, μέσα σε μια δεκαετία.
0: Αλλά δεν είναι και πιο αξιόπιστη οι Άραβες για να κάνει συμφωνίες μαζί τους, έτσι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε στείλει, είναι από το 21 η συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Έχουν δεσμευτεί να δώσουν χρήματα οι Σαουδάραβες για την αναβάθμιση των ελληνικών συστοιχειών Patriot και ακόμα τα περιμένουμε.
1: Το ξαναλέω, εξαρτάται. Η δικιά μου εμπειρία έχει δείξει πολύ διαφορετικά πράγματα, γιατί έχω βρεθεί από την απέναντι πλευρά δηλαδή της Ελλάδας στις αραβικές χώρες, και ο τρόπος με τον οποίο, για να μπορείς να επιβληθείς και εσύ ο ίδιος σαν άνθρωπος, ας πούμε, πρέπει να περάσει πέρα από τον πολύ χρόνο, πρέπει να καταλάβεις την κουλτούρα τους, ακόμα και τη θρησκεία τους, όπως λέμε, για να καταλάβεις πώς πηγαίνει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Επιμένω ότι πρέπει να εκβαθύνουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει να προσέξει ποιου στέλνει στου απεσταλμένου. Πιθανώ να φταίει και αυτό σε ορισμένε περιπτώσει. Όπω επίση ότι σε περιπτώσει κάποιε άλλε υπάρχουν κάποιοι που είναι αξιόπιστοι από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Όμω θα συμφωνήσω επίση ότι χρειάζεται να πάρουμε, να δράσουμε. Γιατί τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν εξελίσσονται. Είναι εντελώ άναρχο το περιβάλλον στην περιοχή τη Αραβική Χερσονήσου. Είτε το βλέπει από τη μεριά του Ιράν,
0: εάν υπάρξει στρατιωτική επιχείρηση μεγάλη, τελική, των Αμερικανών κατά του Ιράν, πιθανό σενάριο, πολύ πιθανό σενάριο. Οι Σαουδάραβες τι θα κάνουν?
1: Θα πάνε με τους Αμερικανούς.
0: Καλά, προφανώς, ναι. Θα πάνε ενεργά, θα κάνουν την πάπια, τι θα κάνουν?
1: Ναι, σίγουρα. Όσο χτυπάνε το Ιράν, θα πούνε στην Εμένη, αυτή δεν υπάρχει ορίση. Δεν το ζητάω. Εγώ έτσι θα έκανα, ας πούμε. Δεδομένη τη πραγματικότητα, ξέρετε, αυτό το διασυνοριακό μεταξύ Εμένης και Σαουδικής Αραβίας. Και πολύ πριν του Χούτι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει κάποιο να κάτσει να διαβάσει την ιστορία τη, το πώ η οικογένεια Σαούντ μπόρεσε να μπει και να ιδρυωθεί σε αυτό που λέγεται σήμερα Σαουδική Αραβία. Οι Άραβες της Ιεμένης θεωρούν ότι η περιοχή τους αυτή, δηλαδή η νότια πλευρά της Σαουδικής, μπει και να ιδρυωθεί σε αυτό που λέγεται σήμερα Σαουδική Αραβία. Οι Άραβες της Ιεμένης θεωρούν ότι η περιοχή τους αυτή, δηλαδή η νότια πλευρά της Σαουδικής

0: Ο εθνικισμό, ναι, λέτε,
1: αυτό που λέγεται αραβισμός. Αραβισμός. Δηλαδή οι Άραβες θεωρούν ότι προέρχονται από αυτό που εξαπλώθηκε από τη Σανά προς όλες τις πλευρές που υπάρχουν Άραβες σήμερα, στο οποίο το σημείο ο αντιπρόσωπος, τουλάχιστον έτσι λένε οι χώρες του κόλπου, ο πολιτισμικός αντιπρόσωπος είναι η Αίγυπτος, το οποίο είναι αναμειγνύεται και με το θρησκευτικό κομμάτι, ναι, και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το παίρνει η Μέκα και η Μεντίνα στη Σαουδική Αραβία. Αυτές οι πραγματικότητες διαμορφώνουν όμως και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο κακό το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Μάριος Ευθυμιόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο στην ίδια ώρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Αυτός είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό? Ε? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
1: Τα είχε πει ο Χατζηφλουέντζος, αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος. Είναι προφήτης. Προφήτης. Είναι ένας που πέρασε, δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί. Εδώ είναι η φωνή του Μητροπολίτου Μόρφου κάτω από την Κύπρο, ο οποίος μεταφέρει τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που είχε και παρατσούκλι ο Χατζηφλουέντζος και είχε πει για τα καύσιμα που δεν θα τα έχουμε και τελικά να τα, δεν τα έχουμε.
0: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζηφλουέντζου από την Μηγιάνα μοχός του, αυτός εκοιμήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μηγιάνα μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα. Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα, τα γράφει. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που την Μηγιάνα μοχός του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Με έναν ποδήλατο γύριζε και δεν του έδιδα σημασία και τον είχα για τρελό κιόλα. Οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Και έγινε τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου.

0: έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκετε. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πως λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σε ένα ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα. Να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη, ο πολιτικός?
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτή η θέση με καλούν. Έχει πέσει τα κενά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, δεν ξέρω τι ήμουν ακριβώς τώρα. Δεν τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξος?
2: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε ότι δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια, τίποτα, μηδέν από το μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδων Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή, 5-6 την ημέρα πηγαίνει, λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση, αν είναι δυνατόν, τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
4: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασό. Ναι. Για το σενάριο 15 και θα πάει να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Μετάξτε, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
7: Άρα αυτό λέω ότι θα έχουμε, αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
8: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
6: Η Ελλάς.
8: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία τη χώρα που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έληξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς, δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, στον οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό τα δικά του διλήμματα.
6: Άρα, οπτική. Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό και μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
3: Αυτή
6: θα πούνε κανένα.
3: Αυτό μη δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσεί δηλαδή.
6: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμεί, ή κανεί.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο, πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα, δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, επιτελείς και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ με τον νόμο των πιθανότητων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει δηλαδή κάθονται και μετράνε πιθανότητες και δεύτερον το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
8: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
9: Μπράβο!
8: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
9: Μπράβο!
8: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη. Πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγεί το πλανήτη. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
8: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό. Και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί υπηρεσίες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
10: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο και οι υπουργοί του...
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
4: Αυτό είναι το 90,
10: γιατί είπα, του πατέρα μου έφυξε, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης.
1: Είναι τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Αυτό που λέει κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα ενθουσιάσει. Να σου δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο
10: μικρό.
2: Δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει, δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία, δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς, και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Έτσι το Μητσοτάκης
2: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Χώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
6: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
1: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό, κρύβει κομπασμό, κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω, μια χαρά τα λέει ο Άδωνης, δεν έχει δει κανένα υπουργό. Πού να δει, προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένουμε από την Τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά, Μαζονάκη, και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξη του κολονακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί, και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμερίσματα.
2: Είχα την κυρία μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα κάτι και είχε κάτι μου ήταν πέτα κάθαρα. Είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ο ξυπνήγε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Εδώ το βλέπω που μου λένε ο καθένα, θέλω να δω πόσο εξακολούσα μου παιδί. Δεν πού βγάλε κειμένο ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάρουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να το αναλάβει κάθε.
1: Είναι παραποιημένη φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία η γιατρός συγκεκριμένη του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή, την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
3: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια, και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατε ως εκεί?
4: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κ. Σαββαθαρόπουλου, και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
3: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
4: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
3: Το 14 όλα αυτά.
4: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, επανορθωτικών. Το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι. Το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
4: Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Ναι. Αυτό μου είπε.
3: Ναι.
4: Και μόλις το άκουσα αυτό, φανταγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως, παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
3: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
4: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
1: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που στον επανορθωτή, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι εξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς θα και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού. Ούτε στην Αφρική Ζουλού. Γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή, μετά που τη σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό νουβού. Πλας, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι οι γιατρός και ο υπνοτιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
4: Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.

0: γιατί ήταν ο Elvis Presley.
1: Άντε. Και ψάχνω να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά. Τα ακούγανε εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει. Αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάντζα μπορεί να ακουστεί. Από ένα μηχάνημα σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το βρίσκει εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή, ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
2: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχύ και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε για αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα, μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξέλισε το πλανήτης και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να είναι και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίναν εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε, μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
4: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
1: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστε.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σούβαζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Αυτό, όποιος το σκέφτηκε το δεύτερο μηχάνημα, είναι πολύ μάγκας και μπράβο. Δηλαδή, προσπερνάμε τα Βασίλισσα της Ατλαντίδας, πώς βρήκαν εκεί και την όρισαν αυτή την κυρία Βασίλισσα της Ατλαντίδας, γελάει και η ίδια προφανώς, και τη λέει και μεγαλειοτάτη ο Βαγγελάτος. Το δεύτερο μηχάνημα, πάλι με ηλεκτρόδια, συνδεόταν με μια βάση, ζυγαριά, και έβαζε εκεί το ποτήρι, το νερό, και κάπως με ηλεκτρόδια πάλι που κατέληγαν σε έναν υπολογιστή, έπινε σε αυτό το νερό και γιατρευόσουνα. Αυτό. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά μπράβο του. Και όσοι το χάψανε, 10 φορές μπράβο, ότι πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μία βάση που με κάτι καλώδια κατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρεύεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60 πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα άβρες, όχι σαν, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος που αφήνει σε όλους αυτούς να δρουν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και Περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
3: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε η βενζίνη στη Γαλλία στους αυτοκινητοδρόμους 3 ευρώ. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη.
4: Έλα μου.
3: Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη. Έχει γίνει ο χαμός. Παγκοσμίως δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα που να μην παλεύει. Μα αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι ηλίθιος ο Πρωθυπουργός? Δεν θα το έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο?
2: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς τον Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι? Γιατί λέει Μανώλη? Γιατί όχι Γιώργο? Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
5: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
6: Πάτσας, πάτσας, ψιλοκομμένος.
5: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
7: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
8: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
5: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
10: Να χέσεις, θες.
11: Καλέ.
5: Ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
12: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που είναι Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 24 έχουμε. 23 έχουμε αύριο που είναι Πέμπτη. Με Κυρκό, όλο λάθη είσαι. Ρυθμίζει τον ήχο όμως σωστά. Να το πούμε αυτό. Στις ημερομηνίες έχει κάτι θεματάκια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσω αποστόλη. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Αν έχετε τέτοια ολιστικά ζητήματα, τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή, την επόμενη, τι θα γίνεται, μπορεί να σας τα απαντήσει άνετα. Δεν έχει το μηχάνημα και τα ηλεκτρόδια, αλλά την ίδια δουλειά νομίζω κάνει. Και εγώ θα εμπιστευόμουν πιο πολύ τον Αποστόλη παρά τους απατεώνες τους άλλους που έχουν έδρα στο Κολονάκι και δίνεις κάτι χιλιάρικα για να σε κοροϊδέψουν. Κανονικά όμως. Μετά από όλα αυτά, λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ένα. Μην μου λες να σε ρωτήσω τώρα επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
2: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
3: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τι σας έδωσε?
4: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
4: Ότι σε πάει η τσιλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα αδυνατήσεις σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
4: Ναι, γι' αυτό.
1: Όχι πετσί και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
4: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει στην παράστασή σου.
4: Ναι.
1: Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
5: Ναι.
4: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνεται η δημοπρασία στον επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
4: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
4: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
4: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
4: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
4: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Αυτός που είστε και που λες.
4: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
4: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
9: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
4: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
4: έχω.
5: Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
4: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
10: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
11: Αλήθεια,
10: αυτό
11: είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
4: Τη πρώτη είναι,
5: δεν ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
4: Τότε ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
4: Ναι, λέω και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
4: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
4: Okay. Ντροπή.
5: Αμά, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
4: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
4: πάρι. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
5: Α, δεν έχει δουλειά.
4: Όχι, δα.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό ένα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μου μπερδεύτηκα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
4: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάω?
4: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασία. Θα δούμε, θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
4: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
13: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι, δίνω $1,000,000.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
13: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης θέλετε και email.
4: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
13: $500,000.
4: Κάτι είναι.
13: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
4: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
13: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
7: Αποστολέ.
4: Έλα.
7: Γεια σου, ο Θάνος είμαι εδώ, αμέ από το Γάλλιο.
4: Γεια σου, ρε Θάνο.
7: Αυτό το καναπέ τη Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά να μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε.
4: Αλλά δεν θα πληρώσει κιόλα. Όχι, αγαπητό τζάμπα πέθανε.
7: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
4: Έχει κατακολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
7: Ωραίο, ωραίο.
14: Διαδικτυακή δημοπρασία αμερικάνικη πρεσβεία. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
15: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την έχουμε πει από προχτές στις 7.30 ώρα. Με τίτλο «Το σύστημα για να φασίστες και ναζί, νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές, εδώ είναι το ενδιαφέρον, ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ, η Μάγδα Φίσα, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, και ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πουλικόγιαννης ήταν τότε στους εργάτες που είχαν χτυπηθεί από την επίθεση, 3-4 μέρες πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα βεβαίως, και ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής μαζί με το στέλεχος του ΚΚΕ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. 7.30 ώρα σήμερα εκεί. Αμέσως μετά έχει συναυλία με τους Κολεκτίβα στην ίδια σκηνή. Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Αυτά σε μία σκηνή. Στην κεντρική είναι η κοινή θνητή στις 11 το βράδυ και στις 9.30 έχει αφιέρωμα μεγάλο με τίτλο «Σα χτυπάει ο λαός μας, σχέτη γης, στεριά», αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Στη μαθητική σκηνή στις 8.30 είναι η Μυρτώ Βασιλείου. Έχει stand-up στις 9.30 με πάρα πολλούς. Τον Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρη Ρούπο. Μετά είναι η συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που κάνει ένα γκέλ, ανεβαίνει σιγά-σιγά. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα λαϊκό τραγούδι με την Εστούν Διαδίνα στις 9.30, στις 11 Γκιντίκη. Και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα λέω όλα, γιατί θέλουμε εδώ μια εκπομπή ολόκληρη να τα περιγράφουμε. Αυτά σήμερα, αυτά μόνο σήμερα. Αύριο και τις υπόλοιπες μέρες θα πούμε το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το πολύ γεμάτο πρόγραμμα.

0: Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια με τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν, και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το «για» που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στον ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο βλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες δηλαδή, έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε για αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι, σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Ναι, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρετολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Είμαι αυτός που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο, έπιασαμε την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σε ακούνε και στο σπίτι, σε ακούει και η γυναίκα, σε ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στη Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα. Και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά. Ναι, ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσε με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλου τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανες. Έλα, γεια.
4: Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
5: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα. Τι έγινε?
5: Το πήραμε στο Βερολίνο. Είδες, το πήραμε.
2: Μπράβο. Σας άξιζε.
5: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13%. Αυτό. Και το πήραμε με 25,9.
2: Ωραίος.
5: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη. Δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήτη που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Συν το ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
2: πολύ. Καλέ, χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή. Ναι,
5: καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Καλά, θα δούμε. Ηρέμησε.
0: Και από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
6: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το

0: Τα κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Η Ελένη Λουκά. Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
2: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
1: Α, δεν κοίτα αυτά.
2: Δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
1: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
2: Να το, το είπα εγώ στον αέρα. Ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
1: Α, το είπες.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχω την 116.
2: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάρι.
1: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
2: πρώτη φορά. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
1: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
2: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
1: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτες.
2: Δεν τράπηκε να πα εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα.
1: Άτρες,
2: δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
1: Ναι.
0: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
1: Ναι, Νουδούκου.
0: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
1: Ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
0: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες, άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
1: Έτσι πάει αυτό.
2: Χάρια τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
1: Ναι, μας το έκανε κλείσμα αυτό.
0: Ένα κολοβακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολοβακτηρίδιο αυτού ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
1: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράση, φοβάμαι.
3: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
1: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
3: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
1: 151. 154, συγγνώμη.
3: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
1: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
3: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
1: Ο δρόμος. Δεν τρέπεσαι. Σε τέτοια εθνική οδό δεν έχει ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζει.
3: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
1: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
3: Ναι,
1: όχι απλά διόδια.
3: Έχω το υπάς εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
1: Και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
3: Πες το μαζί, όπως όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
1: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
3: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
1: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
4: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
5: Η Ελένη Λουκά δεν τελείωσα, τη φώναξα.
1: Εγώ τέλειωσα.
5: Φώναξα.
1: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Ναι, εδώ.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1 με ερωτική διάθεση σήμερα, έτσι. Τι λέει το τραγούδι, λέει, όσο να βρισκόμαστε σαν φίλοι, ένα φιλί από τα δυο σου χείλη. Δηλαδή, τι φίλοι τώρα,
1: οι φίλοι. Θες να τα ακούσεις.
0: Δηλαδή,
1: όμως,
0: τώρα ή το θες... ένα ή το άλλο.
1: Όχι, είναι μια πρόταση είναι.
0: Ποια είναι η πρόταση?
1: Το φιλικό είναι το καλύτερο.
0: Στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή αφετηρία, έτσι με πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη διάθεση και σήμερα, αυτό το πρωινό που έχει έτσι λίγο δροσούλα έξω. Ναι.
2: Ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά.
0: Μη τα παίρνεις τόσο βαριά.
2: Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά.
0: Πρωινή αφιτηρία λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας κρατήσουμε συντροπιά μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-880.
2: Μαζί σου στο φως.
0: Μαζί σου στο φως, Ηλία Σιλιμάς απέναντί μου στον ήχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλό τελείωμα εβδομάδος.
0: Έτσι, γλυκιά πεμπτούλα παιδιά.
1: Ξεχαστήκαμε. Έτσι.
0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 θα πάμε together και Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Αυτά τα όμορφα τραγούδια φυσικά τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς.
2: Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται.
0: Μπορεί ένας άντρας να είναι φίλος μου μια γυναίκα?
1: Όχι.
0: Όχι? Αλήθεια τώρα?
1: Πάντα. Έστω και ενδόμηχα, έστω και.
0: Η αυτό, φέρπη.
1: Τα υφέρπη, η κατάσταση η άλλη.
0: Η άλλη.
1: Κατάλαβες. Ότι δεν αποκλείεται ότι θα είναι, ναι, αλλά πάντα θα υπάρχει αυτό.
0: Κάποια τώρα στιγμή μπορεί και να εκδηλωθεί.
1: Μα, και ξέρεις, είναι πολύ εύκολο, ε. Άμα είσαι φίλος.
0: Σταυρούλα. 2, 11, 10, 88, 80.

0: ανεβαίνουν δυο.
1: Σταυρούλα, μπορεί ένας άντρας να είναι φίλος μου μια γυναίκα? Α, ναι, λέει Σταυρούλα, να τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
2: Εγώ, παιδιά, τα αποφεύγω αυτά τώρα πια.
1: Εδώ και πολλά χρόνια το αποφεύγεις.
2: Ναι, ακριβώς, τα αποφεύγω.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει ότι δεν μπορεί ένας άντρας να είναι φίλος σου μια γυναίκα. Πάντα θα υπάρχει έτσι μια φλόγα.
2: Δεν είπα ότι δεν μπορεί.
1: Ναι.
2: Θα είναι φίλος.
1: Θα
2: έτσι,
1: είναι.
2: Ναι, αυτό.
1: Αλλά θα υπάρχει, αλλά κάτι πάντα μέσα.
2: Πάντα θα υπάρχει, ας
1: πούμε. Θα υφέρπει έτσι μια...
0: Όχι.
2: Όχι, ε. Εντάξει. Okay. Σεβαστό.
0: Με τον προ πόσα χρόνια είμαστε μαζί, ξέρεις? Με τον προ.
2: Δεν ξέρω.
0: Τέσσερα.
2: Ωραία.
1: Ε, καλά, δεν είναι και πολλά τα τέσσερα έτσι όπως το
0: πες. Είναι φίλοι, φίλοι, φίλοι όμως, κολλητοί.
1: Φίλοι, φίλοι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Ναι.
1: Σε αυτή εδώ την εκπομπή δεν ταιριάζουμε πουθενά.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μυρτό. Είναι της Παναγίας.
2: Αυτή ωραίο όνομα αυτό.
1: Φανταστικό. Φανταστικό όνομα. Φανταστικό. Μυρτό, ναι, είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, στα όμορφα κύθυρα, στα συγκλονιστικά κύθυρα εκεί γιορτάζει η εκκλησία. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε εσάς που φέρετε αυτό το υπέροχο όνομα, από τα ωραιότερα ονόματα γυναικεία.
2: Θα αιτηθώ άδεια στην εδώ υπηρεσία.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Να πάω στην εκκλησία στη λειτουργία.
1: Στα κύθυρα. Εντάξει, κάνει κρύο τώρα, κάτσε.
2: Δεν πειράζει, άσο, και με κρύο και με ζέστη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έρθει. Ό,τι ξέραμε από καλοκαίρι, τέλος. Κοντομάνικα, τέλος.
2: Με συγκλονίζεις.
1: Είναι, είναι μέρες του παγκόσμιες μέρες ζακέτα να πάρεις.
2: Καλά.
1: Έτσι, ναι, καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή στο χειμώνα τη ζακέτα θα πάρεις. Όσες ζακέτες έχεις θα τις πάρεις.
1: Στο χειμώνα είχαμε κάτι φλοκάτες στο χωριό.
2: Στιμάσαι.
1: Ναι. Θα τις επαναφέρουμε.
2: Δεν περνάει η κουνούπη, έτσι.
1: Δεν όχι, περνάει... Καταρχάς με τη φλοκάτη μπαίνεις από μέσα στο κρεβάτι,
2: ναι.
1: Και δεν μπορείς να στρίψεις.
2: Έτσι,
1: είσαι μονομπλοκ.
2: Δεν κάνεις καλύτερο ύπνο όμως? Αυτό το μπλάκωμα το
1: τώρα
2: καλό.
1: Έχω
2: τόνο.
1: Πολλά χρόνια να το τέτοιο. Αλλά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να γυρίσω πλευρό.
2: Μάλιστα,
1: ναι. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος από ό,τι χθες. Έτσι. Και καλύτερος σε σχέση με το αύριο. Υπάρχει δηλαδή μια παύση, όπως καταλαβαίνετε. Μια παύση των φαινομένων.
2: Η οποία σταματά πότε?
1: Περίμενε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Σήμερα απλά έχουμε μια παύση, δηλαδή θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και τα λοιπά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Όχι ιδιαίτερα φαινόμενα, γενικά έθριος. Η θερμοκρασία βέβαια παραμένει έτσι σε αυτά τα επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα είναι από 12 έως 24 βαθμούς. Στα βόρεια φυσικά, στα μέρη σου εκεί, στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη μας έως 24 βαθμούς επίσης, και έθριος ο καιρός. Αλλά από Παρασκευή αρχίζει πάλι και αλλάζει το σκηνικό.
2: Ωραία.
1: Και επανέρχεται έτσι η δροσούλα και οι βροχές και οι καταιγίδες. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με βροχούλα και χουχούλιασμα.
2: Παρασκευή θα βρέχει?
1: Ναι.
2: Όχι,
1: από το απόγευμα και μετά, ναι, θα βρέχει. Γιατί τι είχες, είχες κανονίσει τίποτα?
2: Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση το αστεροσκοπείο στην Πεντέλη πάνω.
1: Α, ναι.
2: Παρατήρηση ουρανών, α πούμε, και τέτοια και αυτά. Και δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά που το είπες, γιατί είχα και εγώ σκοπό να πάω. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την
2: δεν
1: Αλεξάνδρα.
2: Έχει τελειώσανε. Τέλος.
1: Έχουν φροντίσει η υπηρεσία, μην αγχώνεσαι.
2: Ποια υπηρεσία, αν δεν μου πει και εμένα. Γιατί έχω ένα φίλο που θέλω να βόλεψω.
1: Εγώ έχω μια φίλη που με βόλεψε.
2: Α, ναι.
1: Λοιπόν, Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα. Να έχουμε όλοι φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα το μενού, λέει ο Παύλος, έχει σοκολατόπιτα.
2: Ε, τώρα, μια μας.
1: Εχθές είχε πίτσα.
2: Πίτσα, ξανά, ένα. Σήμερα κάτι άλλο. Χάθηκε ένα πενιρλί, χάθηκε κάτι.
1: Άμα φας αυτά που στέλνει ο Παύλος,
2: ναι.
1: Πες ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάθε μέρα ακολουθείς το μενού. Έτσι.
2: Κάνεις διατροφή.
1: Είσαι στον όγκο. Απ' την άλλη άποψη.
2: Μάλιστα, ναι, τι θα κάνεις.
1: Εντάξει, θα είσαι ρε παιδί μου.
2: Θα γίνει τούμπανε, λέει. Θα βάζω την πόρτα.
1: Θα κάνει ανακαίνιση στο σπίτι.
2: Θα πηγαίνει κουτρουβαλώντα.
1: Εν τω μεταξύ, πάντα το είχα απορία.
2: Ποιο?
1: Οι ζαχαροπλάστες, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Που φτιάχνουν όλη μέρα μέσα στα γλυκά, μέσα στα αυτά κτλ. Τρώνε έτσι γλυκά, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό είναι στον άνθρωπο, ρε Σιέρη τώρα. Είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα...
1: Τι στον άνθρωπο, άμα κάθε μέρα κάθεσαι και φτιάχνεις, μόνο να δοκιμάσεις. αυτό που έφτιαξες. Θα δοκιμάσεις, θα πεις.
2: Άμα είσαι μάστορας καλός, δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις.
1: Α, ναι. Γι' αυτό με ρώτησες πριν πώς φτιάχνω τον τραχανά.
2: Έτσι, σε ρώτησα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Καμιά... Τραχανά δεν ξέρω.
2: Μήπως ξέρεις καμιά...
1: Καμιά πονηριά.
2: Καμιά...
1: Τι σιγά το φαγητό, ρε, εσύ που θέλει και πονηριές.
2: Σιγά... Τι, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Μπαίνεις στο τζελεμεντέ.
2: Βέβαια, τι περίμενες από την πρέβεζα, δεν είσαι.
1: Εμείς δεν τρώγαμε τραχανά. Εμείς μακαλώσαμε μεγαρίδες.
2: Μεγαρίδες και ψαράκι.
1: Και ψαράκι. Και τη σαρδέλα την είχαμε για δόλο. Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είναι super food. Και καλά, τάχα μου. Και έρχομαι που λέτε εδώ πέρα τα ξημερώματα και λέει ο Ηλίας ο Σελιμάς, κάποτε ήμουνα νέος και μόλις χόλαγα πήγαινα στην Μπαρμπαρέλα. Τώρα όμως...
2: Το κρεβάτι...
1: Μου λέει Μπάρμπα, έλα. Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη χαρούμενη διάθεση θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως εχθές το απόγευμα και αναστατώθηκε λίγο η περιοχή της Νίκαιας. Διότι μία γυναίκα εμφανιζόταν ταμπουρωμένη στο σπίτι της εκεί στη Νίκαια και ζήτησε μάλιστα τη συνδρομή της αστυνομίας. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ομάδα των ΕΚΑΜ έφτασε εκεί προκειμένου να συνδράμει, διότι είχε αναπληροφορίες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ότι ο άντρας την κρατούσε όμηρο, δηλαδή, τη 44χρονη μέσα στο σπίτι και μάλιστα ήταν οπλισμένος. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί στην πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους έγινε ο κακός χαμός. Μαζεύτηκε κόσμος εκεί στη φιλίσικη γειτονιά της Νίκαιας, διότι υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά με την ενδοοικογενειακή βία, με τις γυναικοκτονίες κτλ. Οπότε σήμανε συναγερμός. Ξαφνικά λοιπόν εκεί οι γείτονες, οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν μια ομάδα των ΕΚΑΜ οπλισμένη να μπαίνει σε μια πολυκατοικία προκειμένου να σταματήσει αυτή η ομοιρία της 44χρονης γυναίκας.

0: Μετά από λίγη ώρα λοιπόν, και αφού έγινε η επέμβαση της αστυνομίας εκεί και κατάφερε τέλος πάντων να λήξει αυτή η ιστορία εκεί, να λήξει, να είχε αίσιο τέλος, κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα σώα από την πολυκατοικία οι άνδρες της αστυνομίας και βεβαίως η γειτονιά εκεί είχε αναστατωθεί πολύ. Για να ακούσουμε τι λένε οι γείτονες.
1: Παίρνουν ψυχοφάρμακα, τσεκωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβησε. Δύο μέρες ακούμε ουριαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει, είχε κλειδώσει στο σπίτι, ήταν η ομάδα της αστυνομίας.
2: Φώναζε η γυναίκα εκείνη τη στιγμή.
1: Τρεις μέρες φώναζε. Ουριαχτά πήραν τηλέφωνο οι γείτονες. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μπήκανε μέσα.
2: Μέναν μαζί συγκεκριμένοι.
1: Ναι, χρόνια.
3: Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο εντάξει έχει ψυχολογικά. Δεν ενοχλούσε συνέχεια, αλλά κατά διαστήματα όμως ενοχλούσε λόγω κρίσης. Φώναζε διάφορα θέματα, μια τραγούδαγε, μια φώναζε. Κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτό, όχι για όπλο, για χειροβοβίδα ακούστηκε. Αλλά δεν μπορώ να το επαληθεύσω αυτό το πράγμα.
2: Μπήκε από το παραθυράκι ο αστυνομικός.
3: Προσπαθήσανε, αλλά μετά ήρθε η άλλη ομάδα η οποία μπήκε σε χρονοτετέβηση.
0: Πολλά περιστατικά βίας. Στο Μαρούσι, ένας 22χρονος πρωταθλητής kickboxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες. Και μάλιστα ο πατέρας του ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας ότι ο δικός του ο γιος ήταν αυτός που προέβη στις επιθέσεις. Όλα συνέβησαν όταν αρχικά μια γυναίκα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στην Λεωφόρο Κηφισίας. Έβγαινε από μια εταιρεία που εργάζεται, κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ και ο 22χρονος φέρεται να της επιτέθηκε και να της άρπαξε ακόμη και το αυτοκίνητο. Μιλάμε για ένα 22χρονο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος μετά στη συνέχεια την ακολούθησε, της επιτέθηκε πισόπλατα και την έριξε στο έδαφος και τη χτύπησε. Και μάλιστα το κορίτσι πήγε και στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μιλάμε για απίστευτα περιστατικά βίας και μετά από λίγες ώρες ο 22χρονος πάλι επιτέθηκε σε μία ακόμη γυναίκα στο πολύδροσο Αμαρουσίου. Της άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα, τη χτύπησε και αυτή. Στη συνέχεια ακριβώς το ίδιο σκηνικό φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο, να απομακρύνθηκε από το σημείο και να το εγκατέλειψε στην Αγία Παρασκευή και μετά επέστρεψε στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες. Πάρα πολλά τα περιστατικά βίας και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο οι ειδικοί πρέπει να αναλαμβάνουν. Πάντως ο πατέρας λειτουργήσε πολύ σωστά. Δηλαδή αντί να κρύψει ότι ο γιος του είναι ένας επίδοξος να μην πω τι, σε κάθε περίπτωση λειτουργήσε πολύ σωστά το γεγονός ότι κατήγγειλε ο ίδιος το παιδί του και ότι κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας λέει καλημέρα, ήρθε ο καφές, για ξυπνήστε, καλή πεμπτούλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να επανέλθουμε δυνατά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Στην όμορφη Θεσσαλονικάρα επίσης έχει χαμηλή θερμοκρασία. Έχει και καλύτερα από εμάς, 16 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη στερά Ελλάδα, βλέπω Δυτική Μακεδονία. Εδώ πέφτουν κάτι μονοψήφια νούμερα, φανταστικά. Είναι ό,τι πρέπει, σας είπα για το χουχούλιασμα. Μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά προς τη χειμερινή περίοδο. Περιμέναμε τα μέτρα αυτή τη βδομάδα. Τα μέτρα που θα ανακοίνωνε η κυβέρνηση για τα του πετρέλαιο θέρμανσης, για το τι θα γίνει, για το τι θα γίνει με την επιδότηση κτλ. Δεν ήρθαν τα μέτρα. Καθυστερούν τα μέτρα, Ηλία. Καθυστερούν. Καθυστερούν διότι πρέπει να γίνει μια σκέψη, να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει και μετά να αποφασίσουμε.
1: Έχω ακούσει, δεν ξέρω ποιος το είπε.
0: Ναι.
1: Πήρε το αυτί μου όμως ότι ρωτήσανε κάποιον αρμόδιο.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, του λέει, με τη βενζίνη, μέτρα από εδώ, από εκεί, κάτι ρε παιδί μου. Λέει, εντάξει, λέει, το σκεφτόμαστε. Λέει, το σκεφτόμαστε. Λέει, ο κόσμος λέει, έχει απευθύνσει. Ναι, λέει, αλλά εγώ βλέπω κίνηση στους δρόμους.
0: Βέβαια.
1: Ποιος το έχει, ξέρεις ποιος το έχει πει.
0: Ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Όποιος δεν μπορεί, λέει, να πάρει μετρό. Αυτό το μετρό που είναι σαν σαρδέλες, έτσι.
1: Αυτό.
0: Κάθε πρωί που είναι το Noah's Beta.
1: Δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Τα καλύτερα.
0: Μάχη.
1: Τα καλύτερα.
0: Η μάχη, ναι. Αυτό που για ένα δευτερόλεπτο αν χάσει μια καρέκλα, γιατί δεν είναι θέμα άνεσης, είναι θέμα.
1: Τι.
0: Να μπορέσει να πάει στη διαδρομή. Δηλαδή, αυτός που επιδιώκει να κάτσει είναι γιατί δεν μπορεί το στριμωξίδι στο όρθιο. Δηλαδή, μέσα σε ένα βαγόνι μπορεί να έχει και 500 άτομα. Σαρδέλα.
1: Χαμός. Στο λέω εγώ που επιστρέφω, ας πούμε, σπίτι εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Είναι. Και είναι και τόσο πρωί. Και είναι και τόσο πρωί.
1: Μα εκείνη την ώρα, ας πούμε, για να είναι ο άλλος 8
0: ναι.
1: στη δουλειά του. Άντε και 7 θα σου πω εγώ, λόγω του μετρό.
0: Πρέπει να ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα το σπίτι.
1: Τουλάχιστον
0: μια ώρα νωρίτερα.
1: Αν είσαι κοντά.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για όλους αυτούς λοιπόν που αποφασίζουν και τα λοιπά για το πώς γίνεται η μετακίνηση και το γίνεται. Εγώ προτείνω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρτε μια μέρα το μετρό. Πάρτε μια μέρα τον ηλεκτρικό και προσπαθήστε να φτάσετε από όπου κι αν είστε, κύριοι αγαπητοί έτσι, διοικούντες και κυβερνώντες. Πάρτε μια μέρα από εκεί που μένετε, ακολουθήστε τη διαδικασία. Θα βγείτε από το σπίτι σας, θα πάρετε το λεωφορείο.
1: Θα ξεκινήσετε νωρίτερα για να πάρετε το λεωφορείο.
0: Καταρχάς θα σιδερώσετε τα ρούχα.
1: Έτσι.
0: Θα βγείτε από το σπίτι σας, θα πάρετε το λεωφορείο. Το λεωφορείο να σας φτάσει στο σταθμό του μετρό ή του ηλεκτρικού. Θα μπείτε στο μετρό ή στον ηλεκτρικό, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εκεί πιθανότατα θα πάρετε άλλο ένα λεωφορείο για να φτάσετε στη δουλειά, στο Υπουργείο. Και αν καταφέρετε μετά να λειτουργήσετε κιόλας, φανταστικά.
1: Αυτό είναι. Έτσι.
0: Δεν πιστεύω να σου είχε έρθει κανένα χαρτί για φαντάρος.
1: Α, όχι ρε, εμένα πλέον είναι λευκό, δεν.
0: Τι λευκό και πράσινο τώρα, εδώ πέρα αλλάζουν όλα.
1: Αν και να σου πω την αλήθεια μου, εγώ όταν απολύθηκα έγινε κατευθείαν λευκό, δηλαδή όχι αμέσως. Διήρκησε καμιά πενταετία, εξαετία το πράσινο, πρώτη γραμμή δηλαδή κανονικά.
0: Ναι.
1: Και μετά κατευθείαν λευκό.
0: Σε καταλάβανε τόσο κομμάτι.
1: Λοιπόν,
0: ήσουν αμάχημος. Πάνω
1: στην Κομωτινή υπηρέτησα όλη τη θητεία και στην περιπολία απέναντι βλέπαμε
0: καντιλάκια.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει μαζικά μηνύματα και χαρτιά για ειδικά φύλλα πορείας.
1: Είναι
0: πάνω από 100.000 οι πολίτες που έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες σχετική ειδοποίηση. Πήρε και ο δικός μας, ο Χρήστος, ο Μυρίδης. Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, ο δικός μας.
1: Θα βγει.
0: Βέβαια, το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Θα του φτιάξουμε κάλτσα. Θα του πλέξουμε.
1: Κάλτσες, ρε.
0: Τι.
1: Θα πάει τώρα. Αυτά είναι, βγαίνουν πακέτο. Ξέρεις, αυτά τα καταστήματα τα οποία πουλούν στρατιωτικά είδη, σου έχει πακέτο νεοσύλλεκτο.
0: Ποιο είναι το πακέτο του νεοσύλλεκτου?
1: Τι να σου πω εγώ. Εγώ ξέρω. Εγώ παίρναμε καλτσούλες ή μανούλα, ξέρω.
0: Εγώ θυμάμαι το λουκέτο, ρε εσύ.
1: Ναι, το λουκέτο για το λουκάνικο.
0: Ναι. Πετσέτες.
1: Ξέρεις τι είχα πάθει μια φορά με ένα λουκάνικο.
0: Το έφαγες.
1: Όχι, ρε. στο στρατόπεδο. Ήταν πολύ σφιχτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και δεν επιτρεπόταν, ας πούμε, ένα αλκοόλ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πίναμε τότε εμείς ρετσίνες. Δεν είχαμε ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Ρετσίνες. Πού να τα κρύψουμε όμως τα δύο τα μπουκάλια. Είχαμε ένα λουκάνικο. αυτό το μεγάλο του ηματισμού, το οποίο ήταν το πιο τετραγωνισμένο λουκάνικο που υπάρχει. Και εκεί βάζαμε τα μπουκάλια. Και μπαίνει η επιθεώρηση τώρα. Και πάει, και το είχαμε και πίσω από την πόρτα, τελευταίο πίσω.
0: Εκαρφωτή πήγατε, εσύ το κατάλαβα
1: και
0: τι
1: πώς,
0: έγινε.
1: Και πώς το βάζει ο διάολος, ναι. Και λέει ανοίξτε αυτό.
0: Ναι, ναι, καλά τώρα, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό καρφωτή ήταν, εντάξει.
1: Αυτό δεν κεράτα, δεν το βρήκα, ναι, ποτέ.
0: Λοιπόν, ο Χάρης λέει, καλημέρα, πόσες θέσεις λέει χωράει το μετρό σε εσάς. Θεσσαλονίκη έχει 500 θέσεις και σε ώρες αιχμής είμαστε σχετικά καλά. Τι εννοείς καθήμενοι? Αλήθεια τώρα, Χάρη.
1: Ένα σειρμός.
0: Ένα σειρμός. Όλα τα βαγόνια είναι 500. Όχι, καθήμενοι. Γιατί εδώ στο Αθήνα έχει.
1: Πόσο να
0: έχει. Θα σου πω. 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18 και 10, γύρω στις 30. Βαγόνι.
1: Το βαγόνι. Το βαγόνι. Πόσα βαγόνια έχουμε?
0: 6.
1: 6. Ναι. Στις 6, 18, 180 περίπου.
0: Ναι.
1: 200 πες.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι όρθιοι. Άντε, ξεκίνα από τον Πειραιά και φτάσε μέχρι. Εντάξει, οι περισσότερες διαδρομές είναι ή από τον Πειραιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας ή από το κέντρο της Αθήνας μέχρι πιο βόρεια. Αυτές είναι οι. Αλλά 5-10 στάσεις θα τις κάνεις.
1: Καλύτερους διαλόγους, οι καλύτεροι διάλογοι, ξέρεις, που ακούγονται.
0: Ναι, για πες.
1: Όταν λοιπόν το μετρό έχει σταματήσει, ανοίγουν οι πόρτες,
0: ναι,
1: και αυτοί που είναι έξω δεν περιμένουν να βγουν αυτοί που είναι,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ακούς, ας πούμε, πρόσεξε.
1: Τι ακούς πρωί-πρωί, ευχολόγια.
0: Πρώτα βγαίνουμε, κυρία μου, πρώτα βγαίνουμε και μετά μπαίνουμε. Άσε μας, κυρία μου, τώρα που θα σας πω εγώ πρωί-πρωί. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλο το νεύρο που έχεις εκείνη την ώρα το ξεσπάσα σε αυτόν που μπαίνει και βγαίνει, γιατί ξέρεις ότι δεν τον ξαναδείς. Κατάλαβες. Ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτό το one minute.
1: Celebration. Δεν ντρέπεστε, ναι. Δεν ντρέπεστε,
0: ναι.
1: Πολιτισμός είναι αυτός.
0: Και ακούς και από τα μεγάφωνα, στο μοναστηράκι κυρίως γίνεται αυτό, που λέει,
1: προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα.
0: Το έχετε προσωπικά σας αντικείμενα. Ότι υπάρχει κενό. Please mind the gap between the train and the platform. Και έχεις το νου σου τώρα το κενό. Έχεις το νου σου και τον άλλον που μπαίνει. Εσύ θες να βγεις. Έτσι ανοίγεις. Υπάρχει ολόκληρη τακτική. Πώς θα μπεις, πώς θα βγεις κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε τακτικές επιβίωσης.
1: Το καλύτερο είναι όταν περνάει σειρμός και πρέπει να περιμένεις τον επόμενο. Δεν σταματάει. Είναι.
0: Όχι, το καλύτερο είναι να περάσει ο σειρμός.
1: Σειρμός διέλευσης.
0: Και να ανοίξει η πόρτα και να μην χωράς να μπεις. Και βλέπεις κάποιους οι οποίοι πάνε και σπρώχνουν.
1: Άμα δεν έχεις το περιθώριο να αργήσεις.
0: Ναι, τι θα, ναι, γιατί άμα σου λέει ο επόμενος σειρμός είναι στα 10 λεπτά, ας πούμε, σε ώρες αιχμής, το 10 λεπτά είναι αντιγιά.
1: Έτσι. 10 λεπτά σημαίνει μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι γίνεται με αυτά τα φύλλα απορίας.
1: Για πες.
0: Γιατί έχουν έρθει πραγματικά πάρα πολλές ειδοποιήσεις στα κινητά. Έχει προκαλέσει ερωτήματα. Γιατί, ξαφνικά, τι συμβαίνει κτλ. Τους καλούν μάλιστα να παρουσιαστούν σε στρατιωτικές μονάδες. Δεν πρόκειται βεβαίως να γίνει επιστράτευση. Δεν πρόκειται για επιστράτευση. Δεν γίνεται πόλεμος. Αυτό λένε όλες οι στρατιωτικές αρχές. Έτσι. Αλλά πίσω από τη μαζική αποστολή των φύλων πορείας βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης, η οποία συνδέεται με τη συνολικότερη αναμόρφωση του θεσμού της εφεδρείας.
1: Τι μου λες?
0: Μα σου λέω. Οι παραλήπτες καλούνται ουσιαστικά να ελέγξουν αν τα στοιχεία που διαθέτουν για εκείνους οι στρατιωτικές αρχές είναι ακριβή. Εφόσον έχει αλλάξει κάτι, για παράδειγμα ο τόπος κατοικίας, έχει προκύψει κάποιο ζήτημα υγείας ή μεταβολή, πρέπει να γνωστοποιηθεί ώστε να ενημερωθεί το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας.
1: Λες να με ψάχνουν.
0: Να σου λέω, φυσικά σου ψάχνουν.
1: Ήρθε ο ταχυδρόμος στις προάλλες και δεν κατέβηκα να τσεκάρω.
0: Ναι, σε ψάχνε. Αλλά του είπαν ότι έχεις φύγει για άλλα μέρη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε γνώρισε.
1: Είναι αυτό που έρχεται και σε ρωτάει, λέει το ασπιχή, λέμε, να έρθει, ναι, κάποιο να με ρωτήσει εμένα. Το κύριο σελίμα του γκρουπ.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μπαίνει, ναι, κανένα σελίμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόλις βλέπεις και χαρτί, ξέρω εγώ, από ελληνικό στρατό και δεν βέβαια. Όχι, όχι, δεν. Λοιπόν, ανάλογος τώρα το χρώμα, έτσι, μαζί με την επικαιροποίηση των στοιχείων, οι έφεδροι πληροφορούνται πλέον σε ποια κατηγορία εντάσσονται μέσω του χρώματος που φέρει το φύλλο πορείας. Στην περίπτωση του πράσινου φύλλου, ο κάτοχος του είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρεία. Το λευκό αντιστοιχεί σε πολίτη ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, να τα δικά σου τα γάλια, και μπορεί, μπορεί να κληθεί εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.
1: Τι ανάγκη?
0: Δεν σε θέλουμε σε αυτό.
1: Δεν με πάει. Εγώ τελείωσε. Θα προσέχω τα γυναικόπαιδα.
0: Τώρα το κρίσιμο για όσους.
1: Την εμπειρία μου.
0: Έτσι, αυτό. Το κρίσιμο για όσους βλέπουν για πρώτη φορά την ειδοποίηση στο κινητό είναι ότι η παραλαβή ενός φύλου πορείας δεν ισοδυναμεί από μόνη της με εντολή να παρουσιαστούν άμεσα στη μονάδα. Η διαδικασία έχει πρωτίστως χαρακτήρα καταγραφής και επικαιροποίησης της εφεδρείας. Θα έρθουν μηνύματα σε 150.000 κόσμο. Δεν μιλάμε για λίγο αριθμό. Έχουν μάλιστα δημιουργηθεί 3 κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας του στρατού Ξηράς. Στον Αυλώνα, στα τεθωρακισμένα δηλαδή, τεθωρακισμένα δεν είναι Αυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα.
1: Εγώ Άουσα θέλω να πάω. Δεν έχω πάει.
0: Κοίταξε. Οι καταράκτες εκεί δεν είναι?
1: Όχι, ρε, στην Έδεσα είναι.
0: Αχ, μπερδεύτηκα. Δίπλα είναι όμως. Θα σου πω γιατί τα μπερδεύω. Γιατί στην Έδεσα είναι οι καταράκτες, στην Άουσα είναι οι κουβέρτες.
1: Ωραία.
0: Έχει τις κουβέρτες εκεί, τις φοβερές.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν με
0: ταβέρνα
1: καλέσουν, άντε να πάω το πρωί στο προσκλητήριο μετά.
0: Ναι. Θα είναι εκπαίδευση, θα είναι καμιά εβδομάδα, δεν θα είναι τίποτα έτσι να λέμε. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση ότι θα έρθουν αυτά, γι' αυτό υπήρξε έτσι και μια, ας το πούμε, αναστάτωση. Δηλαδή ξαφνικά όλοι λαμβάνουν μηνύματα. Στην αρχή υπήρχε και αυτό, ότι μπορεί να είναι φάρσα, ρε παιδί μου.
1: Τώρα,
0: όχι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Για να σοβαρευτούμε λιγάκι, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μηνύματα συνδέονται από τους περισσότερους με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τον γείτονά μας.
0: Α, εσύ το είπε.
1: Περισσότεροι έτσι το συνδέουν, να ξέρεις.
0: Ναι, έτσι το συνδέουν. Τώρα, βέβαια, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Με ειδικό, με τον κύριο Καμπουρίδη που είναι αντιστράτηγος και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα όσον αφορά την ηλικία, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Δηλαδή παλαιότερα υπήρχε κάποιο όριο που μπορούσαν να σε καλέσουν πίσω, ηλικιακό όριο. Τώρα αυτά τα ηλικιακά όρια έχουν αλλάξει τελείως. Δηλαδή μπορεί να πας, ας πούμε, και 60 ετών και να σε καλέσουν. Τι νομίζεις, γιατί ο 60
1: ναι, έχει την πείρα.
0: Δεν πρέπει να δεις τα νέα συστήματα του ελληνικού στρατού.
1: Πέραν τούτου, αυτό είναι, εκεί αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι οφείλουμε όλοι να είμαστε διαθέσιμοι και συνεπείς, γιατί παιδιά,
0: ναι,
1: το υπέρτατο καθήκον, έτσι.
0: Μ' αρέσεις όμως, γιατί είσαι μάχημος. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης λέει για το μετρό. Όχι, λέει, καθήμενοι. Όχι καθήμενοι τα 500 άτομα, μα είπα κι εγώ, βρε χάρη μου. Όλο το βαγόνι, λέει, πόσο χωράει. Εννοεί σε σαρδέλες, δηλαδή, άμα τους τριμώξεις, πόσο χωράει. Και 500 άτομα.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά. Δεν.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μου την Ελένη από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, στη γλυκιά σου παρεούλα. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης έχει στείλει μια φωτογραφία ανάμνηση από το παρελθόν. Δηλαδή, επειδή συζητούσαμε προχθές και λέγαμε για το χυμό ροδάκινο, ναι, που μας είχαν δώσει στο δημοτικό.
1: Άνα, γεια σου.
0: Τότε που υπήρχε μεγάλη παραγωγή
1: και
0: τα λοιπά.
1: Εγώ έπαιρνα και από αυτούς που δεν τα θέλανε.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ μ' άρεσε.
0: Ναι. Μας έχει στείλει τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Με το τενεκεδάκι, ναι. Λοιπόν, χυμός ροδάκινου προσφέρεται. Προέρχεται, συγγνώμη. Για κάτσε να διαβάσουμε τι λέει η ταβέλα. Προέρχεται από ποσυρθέντα ροδάκινα και προορίζεται για δωρεάν διανομή. Αχ, τι ωραίες εποχές. Παρασκευάστηκε από την αγροτική κονσερβοποιία Ναούσης. Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα γιατί δεν τα κάνουν αυτά, μου λες.
0: Έλατε. Yeah. Όταν ένα προϊόν είναι αδιάθετο, μένει αδιάθετο, όταν η τιμή στην οποία δίδεται η παραγωγή δεν έχουν κανένα όφελος, είναι προτιμότερο να το αγοράσει το ίδιο το κράτος, έτσι, και να διατεθεί στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη.

Λοιπόν, πάμε να ανεβάσουμε στροφές. 5 και 36 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα, με τη βενζίνη και όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά στους 90,1, 5 και 40 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τώρα μέχρι και αύριο Παρασκευή οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Τώρα αυτό γίνεται σε μια κρίσιμη έτσι συγκυρία. Είναι μια συγκυρία τέτοια που εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και την επανυποβολή. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει να ξανακάνουν τις αιτήσεις τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν την ένταξή τους, θα επενταχθούν δηλαδή από το σύστημα. Και λέω αυτό ότι είναι έτσι μια κρίσιμη περίοδος, διότι όπως καταλαβαίνετε με τις τιμές της ενέργειας να έχουν εκτοξευθεί, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενταγμένος στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που σημαίνει ότι βρίσκεται εκεί για λόγους είτε οικονομικούς, δηλαδή με βάση του εισοδήματός του ή κάποιες αναπηρίες, κινδυνεύει να πεταχθεί εκτός, έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό για τους ανθρώπους που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι και αύριο είναι η προθεσμία. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει για την ενέργεια, για το κοινωνικό τιμολόγιο.
1: Ξέρω ότι οι αιτήσεις για το ρεύμα είναι μέχρι τις 25, μέχρι την Παρασκευή. Και θα πάρω τώρα το λογιστή να τον ενημερώσω, να κοιτάξει να μου πει αν το δικαιούμαστε ή όχι. Θα βοηθήσει στα χρήματα που ήταν να πληρώσουμε εκεί παραπάνω για το σούπερ μάρκετ, σε ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια καθημερινά.
2: Να γίνεται αυτόματα ενημέρωση των εισοδημάτων, της αίτησης, όλα αυτά και κανείς να έχει την έκπτωση χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάποια ιδιαίτερη αίτηση.
3: Άμα έχεις και ένα παιδάκι που έχει και πολλά προβλήματα και κάνει και θεραπείες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα έτοιμα είναι. Θα φτάνει ο σύζυγος.
4: Πότε την κάνετε την αίτηση?
3: Τη Δευτέρα. Περιμένουμε για να γίνει άλλη έκταση των δημοτικών κριτηριών να μας πούνε άμα θα μπούμε ή όχι.
5: Να μπουν όσοι περισσότεροι μπορούν, αλλά να ελεγχθούν εις βάθος.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπε ένας κύριος εκεί στον Αλφα. Πολύ ωραία τα είπε, διότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ξανακάνεις τα στοιχεία σου εφόσον είσαι ενταγμένος στο κοινωνικό τιμολόγιο. Γιατί πρέπει να κάνεις πάλι ξανά από την αρχή? Γιατί όλα αυτά δεν συνδέονται έτσι μεταξύ τους? Γιατί δεν επικοινωνεί η μία υπηρεσία με την άλλη? Γιατί αφού όλα είναι ηλεκτρονικά και είναι όλα μέσω gov και η δήλωσή μας είναι φύλο και φτερό ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει και φτάνουν τα στοιχεία, να μην το ξεχυλώσω τώρα και πω για τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει έτσι και έχουμε φτάσει να μας παίρνει ο κάθε κακομοίρης τηλέφωνο και να μας λέει τα στοιχεία μας. Έτσι. Αφού λοιπόν είναι γνωστά τα στοιχεία και έχουν όλοι πλέον αυτούς τους κωδικούς του TaxisNet, τους έχουμε 10 χρόνια τώρα πια. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, γιατί κάθε φορά πρέπει ένας άνθρωπος και μάλιστα ηλικιωμένος σε πολλές περιπτώσεις να πρέπει να καταφύγει στο λογιστή, να πάει να κάνει την αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, να πάει να κάνει όλα αυτά?
6: Ξέρεις,
0: αυτά δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτόματα?
6: Θα σου πω το εξής. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου, αλλά οι περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που ξέρουν να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, ναι, φοβούνται το εξής: την περίπτωση του λάθους.
0: Ναι, γιατί στην
6: περίπτωση, αν γίνει λάθος, ναι, τελείωσες.
0: Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Μετά και μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι καταφεύγουν στους λογιστές. Οι οποίοι λογιστές, πραγματικά, ο φίλος μου, ο Χρήστος, ο λογιστής, μου λέει: παλιά, μου λέει, εμείς οι λογιστές κάναμε, μου λέει, μία φορολογική δήλωση. Τώρα, μου λέει, έχουμε καραντήσει ΚΕΠ. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να κάνεις περνάει μέσα από ένα λογιστή. Οποιαδήποτε ενέργεια, αγοραπολισίες, κτηματολόγια, φορολογικά. Εντάξει, πες τα φορολογικά είναι και okay, στο δικό τους. Παλιότερα με τον έμφυα, με το ρεύμα, θυμάσαι όλα αυτά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποια κίνηση, με κάποια επαφή του πολίτη με το κράτος, είναι το gov, αλλά κάπου ενδιάμεσα είναι και ένας λογιστής, ο οποίος έχει προσλάβει, οι περισσότεροι δηλαδή, έχουν προσλάβει 1-2 νέους συναδέλφους, οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν κυρίως τους ηλικιωμένους, έτσι. Εδώ και το να χρωστά στην εφορία, αυτό εκτύπωσε ας πούμε το φόρο που πρέπει να πληρώσεις, να πας στην τράπεζα. Αυτό πάλι με τις τράπεζες που έχουν, τα καταστήματα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.
6: Και το νέο μοντέλο.
0: Το νέο μοντέλο, ναι.
6: Έτσι.
0: Και δεν βλέπεις, χάνεις την επαφή σου με το γησέ. Και καλά, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ηλικίες, ας πούμε, που είναι πλέον πιο εξοικειωμένες. Εσύ, ας πούμε, που είσαι νέο παιδί. Α, λογικό. Αλλά ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, ναι, είναι, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Βλέπει συνεχώς τα συστήματα συρρυκνώνονται, τα ATM κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή εκεί που υπήρχε, ας πούμε, 3-4 ATM σε μια περιοχή.
6: Ναι, εντάξει, όχι, δεν.
0: Τώρα υπάρχει ένα ATM στην πόλη και στα χωριά. Καλά, στα χωριά έχουν κλείψει τελείως. Αλλά.
6: Και την πέφτανε στους ταχυδρόμους και τέτοια.
0: Ναι. Το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι περισσότερες, λέει, συναλλαγές πλέον γίνονται με Iris. Πάρα πολλές συναλλαγές. 7 στις 10. 7 στις 10 με συναλλαγές, λέει, γίνονται μέσω του συστήματος Iris. Βλέπεις νέα παιδιά πιτσιρικάδες, πάνε στο εστιατόριο, λέει ο λογαριασμός, ας πούμε, 150 ευρώ, είναι 5 άτομα, πληρώνει ένας με την κάρτα και οι υπόλοιποι τα περνάνε μέσω του συστήματος. Εντάξει, διευκολύνει αυτό σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά για τους μεγαλύτερους ανθρώπους πραγματικά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr 211 10 80 8 80 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: καημένα.
1: Λοιπόν, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχει πολλές ποδοσφαιρικές και όχι μόνο ποδοσφαιρικές, έχει γενικώς πολλές αθλητικές διοργανώσεις. Στην γαλλική αστυνομία λέει σημαίνει συναγερμός για το Μαρσέικ Ολυμπιακός. Είναι αγώνας λέει υψηλού κινδύνου, λέει εκεί η γαλλική αστυνομία. Θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων με τη Μαρσέικ. Και βεβαίως παίζει και εθνική μας σήμερα το βράδυ εκτός έδρας με τη Σερβία. Στον πρώτο αγώνα για το Nations League. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, κυβωτός της Ορθοδοξίας είναι στα περίπτερα όλης της χώρας. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος, είναι μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λικούδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι και μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Γιορτάζει η Παναγία Μυρτιδιώτισσα και τα όμορφα κύθυρα. Τι έχει σήμερα η εφημερίδα μας?
2: Θα ξεκινήσω με μια πολύ όμορφη προσφορά, μια βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη ποικιλία της Κιβωτού, ώστε να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες και από όλες τις εικόνες τους αρέσει και θέλουν να την έχουν μαζί τους, και μαζί εκτενές ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ, ένα δύσκολο θέμα. Η Λειψανδρία, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχουν προσκυνήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Την Αγία Γη που διατηρούνται ανοιχτά με έναν μοναχό, έναν. Το είναι δύσκολο διότι οι Εβραίοι πηγαίνουν έξω από τα μοναστήρια, άμεσα ή έμεσα ασκούν βία, πετάνε πέτρες, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκποδίσουν τους πατέρες που δεν είναι μέσα στα Ιεροσόλυμα, είναι έξω στα προσκυνήματα.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να κατέβει η ελληνική και η σημαία του Πατριαρχείου από τους ιστούς που είναι αναρτημένες και κυματίζουν αγέροχα και αλλάξουν χέρια. Αυτός είναι ο σκοπός του απότερου των Εβραίων.
1: Τίθεται θέμα ασφάλειας για τους Έλληνες μοναχούς που θέλουν να πάνε εκεί, γιατί υποθέτω ότι υπάρχει επιθυμία, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που είναι δύσκολες.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Έξω από τα Ιεροσόλυμα υπάρχει πρόβλημα. Κυρίως τα προσκυνήματα που είναι μακριά από το Πατριαρχείο. Εκεί δεν υπάρχει η κάλυψη που μπορεί να παράξει το Πατριαρχείο, και το πρόβλημα είναι ότι συνήθως σε αυτά τα προσκυνήματα υπάρχει ένας, το τονίζω, ένας μοναχός που ανοίγει το μοναστήρι και το διατηρεί έτσι ώστε να είναι έτοιμο να προσκυνάται από τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή όσα ταξιδιωτικά γραφεία πηγαίνουν ακόμα κόσμο δεδομένου της δυσκολίας στη Μέση Ανατολή το έχουν υπόψη τους. Προσπαθούν, εάν είναι τα προσκυνήματα σε κεντρικό σημείο να περνάει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το δούμε άμεσα και ως Πατριαρχείο και ως Ελληνική Πολιτεία, αν θέλουμε πραγματικά το ελληνοορθόδοξο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να υπάρχει ως έτσι.
1: Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν, κύριε Λικούδη, εσείς τι πιστεύετε που γνωρίζετε καλά τα θέματα αυτά?
2: Και η πρεσβεία, η ελληνική στο Ισραήλ, αλλά και το γενικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα, πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο. Όχι ότι δεν κάνουν, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό, διότι ο χώρος του Ισραήλ από μόνος είναι λίγο εκκληκτικός χώρος απέναντι στην Ορθοδοξία. Μπορεί βέβαια να υπάρχει αυτή η στρατηγική σημασία Ελλάδος-Ισραήλ, αλλά στα θέματα πίστεως, επειδή οι Εβραίοι είναι λίγο φανατισμένοι απέναντι στην Ορθοδοξία, ναι, ο σκοπός είναι αυτός που σας λέω. Δεδομένου ότι, για να καταλάβετε, ακόμα αρκεί να είσαι ρασοφόρος. Αρκεί να είσαι ρασοφόρος, να φοράς το ράσο δηλαδή στο Ισραήλ, όταν περνάς δίπλα από Εβραίους έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Σχεδόν όλοι. Οι 9 στους 10 έχουν μια επιθετική συμπεριφορά δημόσια πλέον. Αυτό συμβαίνει όταν και μόνο από μόνο του ανήκεις μέσα στην Ορθοδοξία, δηλαδή φοράς το ράσο. Είναι κάτι που τους ερεθίζει πνευματικά.
1: Ναι, αυτό, εκεί λοιπόν σε αυτά τα μέρη ήταν πάντα δύσκολες οι καταστάσεις. Θεωρείτε ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με το παρελθόν?
2: Σαφέστατα. Σαφέστατα, γιατί τα προσκυνήματα αυτά που είναι κυρίως έξω, σας λέω, από το Πατριαρχείο διατηρούν...
1: Σε σχέση με το παρελθόν.
2: Σαφέστατα. Σαφέστατα, γιατί τα προσκυνήματα αυτά που είναι κυρίως έξω, σας λέω, από το Πατριαρχείο, διατηρούν...

0: κακή συμπεριφορά κυρίως των Εβραίων, κυρίως των Εβραίων απέναντι στους Ορθοδόξους μοναχούς και στα προσκυνήματα που φυλάσσουν.
1: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, το θέμα της.
0: Πολύ δύσκολο ζήτημα. Πρέπει να το δούμε. Πολύ δύσκολο.
1: Γι' αυτό και φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καλά κάνατε και το θίξατε. Είναι ένα θέμα το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί, διότι είναι και πληροφορίες τέτοιες που πρέπει πραγματικά να τις γνωρίζει κάποιος από μέσα για να δει ποια είναι η πραγματικότητα εκεί στα αεροσόλυμα.
0: Εκτενές ρεπορτάζ με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λικούδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, η υπόθεση θανάτου του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει πολύ. Είναι πολλά όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολλά, νέες καταγγελίες. Οι άνθρωποι αυτοί ευαγγελιζόταν ότι ήταν γιατροί και έχουν βγει απίστευτες καταγγελίες για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όχι μόνο γιατροί δεν ήταν, κομπογιανίτες φαίνεται ότι ήταν, έτσι. Και πολλά άλλα, και βίντεο και ρεπορτάζ γύρω από τη δράση πάρα πολλών τέτοιων κέντρων, τα οποία λειτουργούσαν χωρίς να έχουν ειδικότητα, χωρίς να είναι γιατροί και προχωρούσαν σε ιατρικές πράξεις. Είναι απίστευτα αυτά που βγαίνουν. Επίσης, χθες όλο το διαδίκτυο συγκινήθηκε με τον ανιψιό του Γιώργου Μαζονάκη, ένα 14χρονο παλικάρι, παιδί του ξαδέρφου του, ο οποίος τραγουδά Γιώργο Μαζονάκη και βεβαίως μιλά και ο πατέρας του, αλλά και ο δάσκαλός του. Για να τον ακούσουμε και να πάμε σε διάλειμμα.
2: Παιδί, είμαι ένα σώμα που χειρίζα στον αέρα.
3: Και ένας από τους τρόπους μου έτσι να τον αποχαιρετήσω. Εγώ είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να πω, γιατί είναι και η συγγένεια.
4: Όταν ήμουν 8 χρονών, 10, έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Έπαιρνα ένα οργανάκι, έβαζα σε ένα κασετόφωνο τραγούδια και τα έπαιζα έτσι από πάνω.
2: Ώρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγκλότητα, σε θέλω τραγικά.
5: Ο Βασίλης ουσιαστικά είχε έρθει στη σχολή, μου είπαν οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Γιώργου Μαζονάκη και το κατάλαβα από τα γυρίσματα και από την ποιότητα της φωνής και ότι έχει ένα ωραίο DNA.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank,

0: Italian Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, πρωινή αφετηρία, στο μικρόφωνο Έρη Πανάγου, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο και ο Παναγιώτης είναι θαραλέος, διότι η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Είναι, έχει θέλει λίγο, έχει μια δροσούλα. Έχει γύρω στους 15-16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι επεξεγέλασε, μια ζακετούλα να την πάρετε. Παρόμοιος καιρός και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, γενικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της χώρας έχουμε και μονοψήφια. Στην Έδεσα, ας πούμε, έχει 6 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα βόρεια των Σερών έχει 3 βαθμούς. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει ο καιρός. Θα είναι έθριος σε σχέση. Δεν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά από αύριο Παρασκευή και πάλι θα έχουμε ένα κύκλο με βροχές με καταιγίδες. Και όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι μας αποχαιρετά. Bye bye, my love, goodbye. Και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο χειμώνα. Σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Στο Δημήτρη λέει καλημέρα στο παρεάκι μου το πρωινό. Είστε οι καλύτεροι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Μας φτιάχνεις τη μέρα, είπαμε. Εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το LNG, το καύσιμο, το πετρέλαιο, θέρμανσης, κίνησης, το ντίζελ και γενικότερα ό,τι υπάρχει σε ενέργεια. Και το υγρά αέριο, σωστά. Νάτος και ο Γιώργος, εδώ είμαι κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, καλημέρα, καλές διαδρομές να έχεις. Λοιπόν, μια ματιά στους δρόμους. Αυτή την ώρα 6 και 7 πρώτα λεπτά είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Σε κάνα 20 λεπτό όμως θα δυσκολέψουν πάλι τα πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Μυρτό. Ένα από τα ωραιότερα γυναικεία ονόματα που υπάρχουν, έτσι. Μυρτό. Φανταστικό. Ναι. Εσύ ποιον.
1: Μου θυμίζει μια παλιά κολόνια αυτό.
0: Α, σου θυμίζει την κολόνια. Ωραία κολόνια αυτή.
1: Ναι.
0: Λεμονάκι. Μορτίνο, ναι. Πολύτη ακόμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και η Τόσκα.
1: Η 4711.
0: 4711 και τα λοιπά, ναι. Πολύτη ακόμα. Ναι.
1: Γιατί
0: ο Κρυμπάς μου τα έχει μάθει αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, ο Κρυμπάς με έχει ενημερώσει.
1: Στο ίντερνετ τη διάβασε.
0: Εσύ στο ίντερνετ τη διάβασες. Εγώ την είδα στο κατάστημα όμως και πήγα να την πάρω για να την κάνω δώρο στον Κρυμπά και καλά, δηλαδή να του κάνω πλάκα. Αλλά έκανε σχεδόν ένα πενιντάρικο και το μαζεύτηκα μετά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έκανε 40 κάτι ευρώ. Και μετά λέω, ας το καλύτερα. Ας του πάρω ένα μπουκάλι κρασί. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς λοιπόν φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πόσες αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή, κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ως ΕΝΑΗ, με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον ΣΥ. Από το δείπνο των κολοσσών της AI, στις κόκκινες γραμμές, δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γύες στο τραπέζι. Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα ακόμη ρεπορτάζ, πυρετός στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Έχουμε εφημερίδα Καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου. Ξεσκονίζει φακέλο στο κλιμάκι των αδιάφθορων της Ελλάς στην πολεοδομία της Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Και όπως μας είπε εδώ στην εκπομπή χθες στα παραπολιτικά ο κύριος Αριγιάννης, τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στο Σαρωνικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και βεβαίως υπάρχουν και επιβαρημένες περιοχές όπως η Φιλαδέλφια, η Κηφισιά και η περιοχή γύρω από το Ρουφ. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για μια πραγματική στεγαστική ασφυξία, εκρηκτική αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο για κάθε διαθέσιμη κατοικία αντιστοιχούν 4 ενδιαφερόμενοι, ενώ στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια η αναλογία εκτοξεύεται έως και τους 20 για ένα σπίτι. Μάλιστα στο Μαρούσι φτάνει τους 27. Και τα σπίτια των 600 ευρώ εξαφανίζονται πριν καν προλάβουν οι νοικιαστές να τα διεκδικήσουν. Ναι, γιατί όταν έχεις να κάνεις με έναν λογικό ιδιοκτήτη που έχει ένα ακίνητο σε μια λογική τιμή, το νοικιάζει σε μια λογική τιμή με βάση και τα προσφερόμενα, έτσι, το τι διαθέτει το ακίνητο αυτό, όταν υπάρχει μια λογική τιμή ο κόσμος πέφτει γρήγορα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Τώρα υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν ας πούμε ένα ακίνητο 50 χρονών και τον νοικιάζουν 800 ευρώ και είναι 50 τετραγωνικά, αλλά σου πουλάει ότι έχει μια στάση μετρό στα 7 χιλιόμετρα. Ναι. Βλέπεις κάτι τέτοιο ας πούμε. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση έως 3.300 ευρώ. Εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακή ακτιματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Μέσω ΟΗΕ, η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Τα κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Στα τρένα, με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου? Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Οι βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά η βενζίνη, μια ανάσα από τα 2,5 η τιμή στην Αθήνα. Αναστάτωση στην Νίκαια, η έφοδος στον ΕΚΑ αμέσως σε γυναίκα που την είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της σε διαμέρισμα. Και η Φυσός, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα. Εφημερίδα των Συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ. Στα Συνού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Και στην Ευρωλίγκα το πρώτο τζάμπολ σήμερα, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Παρί. Και η Εθνική Ελλάδος φυσικά, πρεμιέρα στη Σερβία για το Nations League. Εφημερίδα Δημοκρατία, 205 χρόνια από τη θρυλική άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. Λένε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες, επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο νέο μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ. Well, μέσα στο φθινόπωρο 500.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έφυγε από τη ζωή στα 58 της στη λήψη για τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλι. Και δέντρα από την Ισπανία θα κοσμούν την πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζεται η ανάπλαση. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για ένα ασυνήθιστο μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δημιούργησε έτσι διάφορες απορίες αυτό το μήνυμα. Ήταν ασυνήθιστο, δεν έχει προκύψει ξανά μια τέτοια διαδικασία. Και νομίζω ότι καλύτερα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα. Έχει πολύ μεγάλη γνώση στα θέματα της άμυνας ο κύριος Καμπουρίδης. Τα σέβη μου, στρατηγέ. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας επίσης.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το μήνυμα τώρα που έχουν λάβει χιλιάδες έφεδροι σε όλη τη χώρα?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει το σύστημα. Δεν είναι κάτι που για ανησυχεί, που να αποκαλεί ανησυχία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα του τρόπου με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που κληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει. Υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
0: Τώρα πρέπει απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
1: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Εδώ παλιότερα στέλνανε τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως ονομαζόταν, ναι, τα ΦΑΠ με το χέρι. Δηλαδή πήγαινε στην αστυνομία και η αστυνομία πήγαινε πόρτα-πόρτα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει, έχουμε πάει σε μια πιο μείωση του χρόνου, μια διαδικασία που είναι με SMS και τώρα βλέπω, από ό,τι βλέπω, μέσω του Gov. Δηλαδή, για να μειωθούν οι χρόνοι θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση, μια νέα διαδικασία που ο καθένας καταγράφεται και μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα ψηφιακό ηλεκτρονικό. Λοιπόν, αυτό είναι και ναι, δεν είναι θέμα, δεν καλείται κανένας για να πάει στη μονάδα του ή οτιδήποτε. Είναι μια επικαιροποίηση συστήματος, μια λειτουργία ενός καινούργιου συστήματος και αφορά καθαρά αυτή τη διαδικασία.
0: Μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας έφεδρος να κληθεί για υπηρεσία? Υπάρχουν διαφορετικά όρια ανάλογα με το βαθμό, την ειδικότητα, το όπλο?
1: Υπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, υπάρχουν και διαφορετικοί επίσης διεξαμένες, αυτοί που έχουν το πράσινο ή το λευκό απολυτήριο, την πράσινη, τη λευκή ένδειξη και καλείται ή όχι. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι 40-45 ετών. Κάποιοι δεν καλούνται, δεν είναι σε αυτή τη διεξαμενή εφεδρίας και είναι εθνοφύλακες. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις και ηλικιακές ομάδες που έχει σχέση και με τον τόπο από τον οποίο κατάγεσαι και όλα αυτά, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα της εφεδρείας.
0: Θα δημιουργηθούν κάποια, μάλλον από τα υπάρχοντα τώρα στρατόπεδα που υπάρχουν, θα δημιουργηθούν κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, μονάδες που θα υποδέχονται σε περίπτωση που χρειαστεί αυτούς τους εφέδρους, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, για τον Αυλώνα, για την Άουσα, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, εδώ τώρα μιλάτε για ένα νέο σύστημα στον τρόπο εκπαίδευσης εφεδρείας. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντα του 2030 ότι δημιουργούνται δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα όπως είπατε στην Αυλώνα και ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000. Ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνότερα, γιατί παλιότερα υπήρχε μία δυσλειτουργία στο σύστημα και θα λέγαμε και μία κατάσταση που δεν ήταν εκπαιδευμένος ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα του εφέδρου, ότι για να διατηρεί φρέσεις τις γνώσεις, γιατί τα οπλικά συστήματα αλλάζουν, θα πρέπει να καλείται στην μεταεκπαίδευση. Τώρα λοιπόν δημιουργούνται δύο κέντρα, ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν, όπου αυτή η μετεκπαίδευση εφεδρείας, αυτά και τα μετεκπαίδευση εφεδρείας, ένα είναι στην Αυλώνα και άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οριστεί γι' αυτό αξιωματικοί και υπαξιωματικοί για το θέμα αυτό, και καθώς επίσης και εκπαιδευτές είναι και οι ίδιοι έφεδροι, μια διαδικασία μοντέρνα θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα αποδώσει, γιατί ξέρετε όλα αυτά έχουν οικονομικό κόστος όταν κάποιον τον φεύγει από τη δουλειά του και ναι. πάει να κάνει μια μετεκπαίδευση, θα πρέπει να αποζημιωθεί από το κράτος, όπως είναι σε σύγχρονα κράτη, όπως είναι στην Ελβετία, αλλού που βασίζεται το σύστημα, είναι κυρίως σύστημα που βασίζεται κυρίως σε εφέδρους, μιλάει για το σύστημα της άμυνας, καταλάβατε.
0: Ναι. Κύριε Καμπορίδη, αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες, ας πούμε, η μετεκπαίδευση των εφέδρων?
1: Ναι, συμβαίνει. Ας πούμε, πριν από περίπου 20 μέρες είχα γράψει και άρθρο σχετικό. Mm-hmm. Οι Τούρκοι είχαν μία μετεκπαίδευση, είχαν κάνει μία άσκηση μόνο με εφέδρους, είχαν καλέσει, αν θυμάμαι, 1071 μπορεί και συμβολικό από το νούμερο που κάλεσαν οι Τούρκοι. Το αριθμό των εφέδρων, γιατί ήταν η μάχη του Μαντζικέρ, την νίκη των Τούρκων εναντίον των Βυζαντινών, mm. 1071, στην απέναντι από τον Εύρο, στην περιοχή των 40 εκκλησιών στον Μπαμπάισκι, και κάνανε άσκηση κανονική, όπου συμμετείχαν ενεργά με πραγματικά πέρα οι έφεδροι αυτοί, την ονομάζουν Γελντήριμ. Και οι Τούρκοι, όλοι οι στρατοί κάνουν τέτοιες ασκήσεις, καλούν, εκπαιδεύουν τους εφέδρους, και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι εκεί που ήμασταν η άμυνα μιας χώρας mm-hmm. βασιζόταν, οι στρατοί των χωρών βασιζόταν και οι άνοπλες δυνάμεις κυρίως στους, άρχισε να υπάρχει μια στροφή της τελευταίας δεκαετίας προς επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου επιστρέφουν και αρχίζουν και χρησιμοποιούν και πάλι στους κληρωτούς, στους οπλίτες θητείας. Επανέρχονται οι χώρες, όπως η Σουηδία, αναφέρω παράδειγμα, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό μόνο με επαγγελματίες, κοστίζει και θα πρέπει να επιστρέψουμε. Και νομίζω υπάρχει ένα θέμα και για μας αυτό το θέμα. Νομίζω θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να υπάρχει μια αύξηση, ήταν λάθος αυτή η μείωση, συνεχής μείωση της θητείας. Γιατί είδαμε σε βάθος χρόνο ότι αυτό μείωσε και τον αριθμό των στρατών, βέβαια.
0: Ήταν λάθος, λέτε, η μείωση της θητείας. Ήταν λάθος, είναι λάθος το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε ναύτες στο ναυτικό, ότι δεν έχουμε στην αεροπορία προσωπικό, ότι είναι μόνο η παξιωματική πλέον και η αξιωματική. Είναι λάθος στρατηγική αυτό, ότι πλέον φαντάροι πηγαίνουν μόνο στο στρατό ξηράς?
1: Ναι, νομίζω αυτό ήταν ένα μέτρο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αν αποκωδικοποιώ σωστά αυτά που έχει πει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να σταματήσουν η πρακτική των Αθηναίων να μένουν στην Αθήνα. Δηλαδή, ότι παρατηρήθηκε ότι οι ναύτες και οι αεροπόροι, δηλαδή οι σμινίτες και οι ναύτες, mm-hmm. οι οπλίτες θητείας της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, πίεζαν μέσα από πολιτικές διαδικασίες, από πρόσωπα, και μέναν στην Αθήνα. Για να το σταματήσει αυτό, ναι. Καταργήσαμε πλέον τους σμινίτες και τους ναύτες στο ναυτικό και στην αεροπορία αντίστοιχα.
0: Απλά δεν μπορούμε κι εμείς, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ πλοίο, ας πούμε, πολεμικό πλοίο, χωρίς ναύτη, χωρίς το θεσμό αυτό του ναύτη, που είναι ένας θεσμός εκατοντάδων χρόνων, έτσι. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, δεν πονά, όπως λέει η παροιμία, πονά η χέρι, κόβω χέρι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος ο μέτρο. Θα πρέπει να επανέλθει το σύστημα. Και αν υπάρχει μια, ας πούμε, ανώμαλη κατάσταση στο ότι πιέζουν πάρα πολύ πολιτικά για να μένουν στην Αθήνα, να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία και όχι σταματάμε τον θεσμό του ναύτη και του σμινίτη. Είναι λαθασμένη εντελώς αυτή, νομίζω, η απόφαση.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς έχετε πολύ μεγάλη γνώση και γεωστρατηγική γνώση, έχετε υπηρετήσει και όλα, έχετε πολύ μεγάλη, έτσι, εμπειρία από την θητεία σας. Τώρα, ποια επόμενη εξέλιξη θα αποτελούσε σαφέστερη ένδειξη ότι περνάμε από μια διοικητική προετοιμασία σε μια πραγματική αύξηση στρατιωτικής ετοιμότητας σε σχέση και με τους γείτονες, σε ρωτάω?
1: Ποια θα ήταν ένδειξη από πλευράς Τουρκίας ή από πλευράς δικής μας?
0: Δικής μας.
1: Αν υπάρχει μια κλίση εφέδρων πραγματική για να πάνε και σε μεγάλο νούμερο, για να πάνε σε προετοιμασία, για να κληθούν στις μονάδες τους και όχι για εκπαίδευση, σημαίνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, μιας και μιλάμε για το θέμα αυτό της αλλαγής του συστήματος της εκπαίδευσης και όχι μόνο επικαιροποίησης του συστήματος εφέδρων. Νομίζω αυτό είναι μία ένδειξη, γιατί όταν μία χώρα βλέπει ότι τα πράγματα σοβαρούν, και μιλάμε για την Ελλάδα και πάμε σε κατάσταση κρίσης ή πολέμου, θα πρέπει να κληθούν κάποιοι μεγάλοι αριθμοί από τους εφέδρους στις μονάδες τους. Αυτό θα ήταν μία ένδειξη. Ναι. Πάντως αυτό ούτε το 20 και το τίμημα της Αυτοκράτης Τουρκίας, ούτε αυτό είχε γίνει τότε.
0: Τότε που είχαμε το καλοκαίρι, λέτε,
1: Ναι. Ήταν ναι, το καλοκαίρι.
0: Εκείνο
1: με
0: το καλοκαίρι που...
1: με το Roots Race.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη απόφαση αυτό. Δηλαδή, να πει κάποιος ότι προσκαλώ εφέδρους, γιατί μπορεί να είναι και θέμα. Ξέρετε, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε μια γενικότερη κατάσταση εντάσεως και θα πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε σωστά, να διαχωρίσουμε ενώ η κυβέρνηση και τα αντίστοιχα όργανα και υπηρεσίες, ποιο είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να πάμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά και να πούμε τώρα πηγαίνουμε για πόλεμο και θα πρέπει να καλέσουμε εφέδρους στα όπλα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά όταν θα είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει. Αυτό είναι μια ένδειξη, πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπουρίδη. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Σας
0: ευχαριστώ, στρατηγέ, τα σέβη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες εσάς και όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά. Έχει αρχίσει η κίνηση σιγά σιγά, αλλά και εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάδια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, στο φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτά τι θα γίνει με αυτές τις εταιρείες, με αυτές μάλλον τις οργανώσεις. Θέλει να πει τις εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκουν τα τηλέφωνα και μας καλούν για προσφορά κτλ. Και μας λένε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με τον ΔΔΕ, όλες αυτές τις απάντες που κυκλοφορούν και όλα αυτά τα μέτρα που πρόκειται να λάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την πάταξη αυτών των οργανώσεων, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες και οι ηλεκτρονικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία, μάλλον αύριο Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για όσους θέλουν να φτιάξουν την αίτηση για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Έτσι, και όλο αυτό έρχεται σε μια τέτοια συγκυρία, μια δύσκολη συγκυρία, διότι σας θυμίζω την περασμένη Τρίτη η χονδροποδική αγορά στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπέρασε τα 211 ευρώ η μεγαβατόρα. Μια τιμή που είχαμε να δούμε έτσι πολλά χρόνια, και το τελευταίο χρόνο μιλάμε για μια αύξηση του 177%. Τώρα λοιπόν έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι κατά κανόνα είναι οικονομικά ασθενέστεροι και πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις συμβουλές που χρειάζεται. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αύριο είναι η τελευταία μέρα για όσους θέλουν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο, κύριε Μακρίδη. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο να ξανακάνουν αιτήσεις? Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει αυτόματα?
1: Θα πρέπει να ξανακάνουν αιτήσεις, γιατί θα πρέπει να επαναξεθούν εκ νέου τα φορολογικά του στοιχεία. Οπότε κάθε χρόνο, όταν ολοκληρώνονται φορολογικές δηλώσεις, μέσα σε περίπου διάρκεια 2 μηνών, θα πρέπει να έχουν ξαναυποβάλει τις αιτήσεις τους. Φαντάζομαι θα μπορούσε να γίνεται και αυτόματα.
0: Ναι. Αυτό σκέφτομαι, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτόματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, όλα βρίσκονται πλέον μέσω του Gov, θα μπορούσε να γίνει αυτόματα το ματσάρισμα, ας πούμε, για να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, τι προσφέρει επί της ουσίας το κοινωνικό τιμολόγιο για τους καταναλωτές?
1: Έχει μια αρκετά μεγάλη έκπτωση ανά κιλοβατόρα, ανεξαρτήτως προγράμματος υπαρόχου. Οπότε έχουν, ανάλογα με την κατηγορία που είναι, δηλαδή αν είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν είναι κάποια ευάλωτη ομάδα ή αν έχουν μειωμένο ετήσιο εισόδημα, απολαμβάνουν και την αντίστοιχη έκπτωση του λογαριασμού τους.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι παρεμφερές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι του 2024, λένε ότι το 19% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν μπορούσε να κρατήσει το σπίτι του ζεστό. Μιλάμε για τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σκεφτεί κανείς ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο 9,2%. Σε σχέση με αυτές τις τιμές που ακούμε, με αυτά που βλέπουμε στην αγορά της ενέργειας, πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό θα είναι μεγαλύτερο, θα υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι Έλληνες πολίτες που θα δυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους?
1: Ναι, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, μιας και όλες οι μορφές ενέργειας θα είναι ακριβότερες αυτό το χειμώνα. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση και στο αέριο και στο ρεύμα. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί ότι δεν φτάνουμε μόνο στη θέρμανση. Πιστεύω ότι το αντίκτυπο στις επιχειρήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε εκτός από την ακριβότερη θέρμανση ή ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, οι καταναλωτές θα δουν ανατιμήσεις γενικά σε όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ή στα προϊόντα που αγοράζουν. Από τις αρχές, από τα μέσα του καλοκαιριού, φαίνεται ότι για πολλούς λόγους θα υπάρχουν ιδιότερες αυξημένες τιμές το χειμώνα, πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε φτάσει σχεδόν στα επίπεδα του 23 της ενεργειακής κρίσης.
0: Για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου που μας καίει, έτσι, τι να περιμένει ο καταναλωτής?
1: Σίγουρα αν είναι σε ένα μεταβλητό τιμολόγιο θα περιμένει κάποια αύξηση. Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο του 2026.
0: Σε τι ποσοστό?
1: θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις... δηλαδή οι χειρότεροι μήνες αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε κάποιος καταναλωτής σε σχέση με τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα δει μεγάλη διαφορά και τι διαφορά θα δει στα τιμολόγια του Οκτωβρίου εφόσον δεν είναι κλειδωμένος δεν έχει κλειδωμένο μπλε τιμολόγιο, καταλάβατε.
1: Θα πρέπει να δούμε και τι τιμές θα ανακοινωθούν. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
0: Εκτιμάτε
1: πολύ δύσκολα
0: ότι...
1: δηλαδή θα μπορέσουν οι τιμές να πέσουν στα επίπεδα που είχαμε την άνοιξη.
0: Παλαιότερα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποκλιμακωθεί ή μέσα στη διάρκεια του χειμώνα ή θα κλιμακώνεται. Δηλαδή κάθε μήνα θα βλέπουμε έτσι αυξημένα τιμολόγια.
1: Οι προβλέψεις είναι ότι θα κλιμακώνεται μέχρι τον Ιανουάριο και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση και η μεγάλη μείωση θα έρθει από τον Μάρτιο και μετά.
0: Τώρα τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης, τι μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής, τι μπορεί να κάνει μια επιχείρηση έτσι ώστε να κρατήσει χαμηλά την κατανάλωση, τι θα μπορούσε να κάνει ας πούμε. Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς εδώ στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, μιλάμε και βορειότερα που υπάρχουν έτσι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, εκεί οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση για να μειώσει το λογαριασμό του.
1: Σίγουρα αυτό που λέμε τόσο καιρό θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς και θα πρέπει να δει αν στον πάροχό του ή σε κάποιο άλλο πάροχο υπάρχει κάποιο σταθερό τιμολόγιο που τον συμφέρει. Οποιοδήποτε σταθερό αυτή τη στιγμή και να επιλέξει είναι σίγουρα φθηνότερο από οποιοδήποτε μεταβλητό. Δηλαδή είναι κάτω από τις προβλέψεις όλα τα σταθερά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό επίσης θα πρέπει να προσεύξει το σταθερό που θα διαλέξει τι πάγιο έχει, ναι, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με την κατανάλωσή του και αν έχει έκπτωση πληρωμής που τα σχεδόν η πλειοψηφία έχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζει να εξοφλήσει την ώρα του γιατί οι εκπτώσεις είναι συνήθως 40-50%. Οπότε αν δεν πληρώσει ουσιαστικά εκμηδενίζεται και το όφελος του. Αλλά αν είναι συνεπής καταναλωτής και κάνει μια έρευνα αγορά θα μπορέσει να περιορίσει αρκετά το αντίκτυπο από τις αυξήσεις που αναμένεται να έρθουν τις επόμενες μήνες.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Έχει καταγραφεί ανάμεσα στους καταναλωτές τα στοιχεία που υπάρχουν, που βλέπετε κι εσείς και παρακολουθείτε καθημερινά. Καταναλωτές να αλλάζουν κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις μήνες πάροχο μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν μια χαμηλότερη τιμή?
1: Όχι, αυτό έχει αρχίσει να σαν σενάριο από τις αρχές του 23 που είχαν μπει τα χρηματιστά τιμολόγια. Υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές, αλλά είναι ένα ποσοστό μικρότερο του 1% που κάνουν αυτή τη δουλειά. Περίπου το 36% έχει πάει στα μπλε τιμολόγια σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρχές του 23 που είναι
0: και
1: το νέο
0: στοιχεία
1: μοντέλο.
0: Για και στοιχεία για απλήρωτους λογαριασμούς. Τι μας δίνουν τα στοιχεία για τους απλήρωτους λογαριασμούς? Έχουν αυξηθεί οι απλήρωτοι λογαριασμοί, τα φέσια δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εκεί δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία ανακοινώνται ανατακτά διαστήματα από τους φορείς, αλλά εκεί και η μία μέρα που καθυστερεί κάποιος θεωρείται έλλειξη πρόθεσμο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά την αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι περισσότερος κόσμος που είναι στα έλλειξη πρόθεσμα είναι λίγων ημερών ή ενός μήνα.
0: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάω για τους εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και ένα λογαριασμό, ας πούμε. Υπό αυτό το πρίσμα ρώτησα.
1: Εκτιμώ από τα στοιχεία που έχω εγώ ότι οι άνθρωποι προσπαθούν, επιλέγουν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή να μην θερμαθούν παρά να έχουν, ας πούμε, ανοιχτό το ρεύμα και να μην πληρώσουν. Δεν βλέπουμε εμείς τόσο πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν και προσπαθούν να έχουν ρεύμα τσάμπα. Περισσότερο κόσμο αυτό που βλέπουμε είναι ή προσπαθεί να βρει μια λύση ή δεν χρησιμοποιεί το ρεύμα και το αέριο, μένοντας δυστυχώς χωρίς επαρκή θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να συμπολογίσουμε και την επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη στα προϊόντα, που και εκεί δεν υπάρχει επιλογή. Άμα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να το πληρώσεις για να το πάρεις. Αν δεν έχεις, δεν θα το πληρώσεις καθόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύδη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής και σταθερής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε στις δουλειές σας αυτό το συννεφιασμένο πρωινό γλυκιάς πεμπτούλας. 6 και 52 πρώτα λεπτά, ένα συννεφιασμένο κρύο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως πρέπει σιγά σιγά, παρότι ο καιρός είναι τέτοιος χουχουλιάρικος, θα πρέπει να πάμε στο καθήκον που λέμε. Λοιπόν, με χαρούμενη διάθεση όμως να ξεκινήσουμε, διότι μια μέρα είναι, θα περάσει και αύριο, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί θα βρέχει, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, και τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου από το Αίγιο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, παιδιά, προβλήματα με την ενέργεια, όπως τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση άνευ προηγουμένου. Η γαλλική κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες επιχειρεί να περιορίσει όλες τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει από τους πολίτες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πάρα πολλοί αυτοί που αναγκάζονται να πάνε με τα πόδια στη δουλειά τους. Και μάλιστα η κυβέρνηση προχωρά στη διεύρυνση δικαιούχων και στην καταβολή επιδομάτων για τα καύσιμα. Θα μοιράσει αρκετά χρήματα, πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προβλέψει. 40 λεπτά ανά κιλίτρο καυσίμου για 3 μήνες, κατά μέσο όρο δηλαδή μια μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ. Έτσι ολοένα και περισσότερες χώρες λοιπόν προχωρούν σε διάφορα τέτοια μέτρα για να στηρίξουν τους πολίτες, διότι αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά ιδιαίτερα προς τα πάνω στα βορειότερα της Ευρώπης, αυτό που συμβαίνει είναι έτσι ασυνήθιστο, πρωτόγνωρο σε σχέση με ό,τι υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, στα δικά μας πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση του αδικοχαμένου θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη θα συνεχίσει να μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έχει εξέλιξη, πολύ μεγάλη εξέλιξη στο θέμα, και δικαστική και αστυνομική. Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη προχωράει ένα βήμα μπροστά και λέει ότι θα ζητήσει η οικογένεια να κάνουν μόνοι τους τις τοξικολογικές εξετάσεις για να συντομευθεί ο χρόνος, επειδή αργούν τα αποτελέσματα. Παράλληλα με την έρευνα που γίνεται των τοξικολογικών εξετάσεων, θα ζητήσουν αυτό να μπορέσουν να το κάνουν και ιδιωτικά. Για να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα.
1: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας ασθενικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε, και επιφυλάσσουμε εντός των επομένων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
0: Άρα λοιπόν έρχεται.
1: Και επιφυλάσσουμε εντός των επομένων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
0: Άρα λοιπόν

Για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην εκπομπή και τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα τα όμορφα τραγούδια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε στις 12 το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά αύριο το πρωί γλυκιά Παρασκευούλα, ξυπνάμε together στις 5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επισημάνει την προσήλωση της Ελλάδος στο διάλογο, τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και το χάρτη των ΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες,

0: περιθώριο της Συνόδου, κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ανέδειξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, τόνισε πως κάνει ακριβώς το αντίθετο στην Κύπρο. Στα ύψη, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει παρεμβάσεις, όπως μείωση της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα, αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Τεχνικό σύμβουλο θα ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, ζητεί να κληθεί να καταθέσει νοσηλεύτηρα που βρισκόταν στο χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτηρα φέρεται να έχει πει ότι είχε διαπιστώσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διαδικασία, αλλά η γιατρός την επέπληξε και συνέχισε κανονικά. Σε νέα εποχή, περνάει η ενημέρωση των κληρονόμων για την περιουσιακή κατάσταση του ανθρώπου που κληρονομούν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετικό πλαίσιο που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην αβεβαιότητα γύρω από τα χρέη της κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 24 και του 25. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τον 49χρονο, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της τη 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Στο Μαρούσι συνελήφθη 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες, ενώ από τη μία άρπαξε και το αυτοκίνητό της. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρονται 36 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των ατόμων, καθώς και στις προβλεπόμενες διαδικασίες μετά την άφιξή τους στη στεριά. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική ρωσική επιδρομή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η 24 έχει ο Σεπτέμβρης και μόλις ξεκινήσαμε το πρώτο πρωινό εδώ. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 9. Να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε πίσω από τις γραμμές, πίσω από το πρώτο επίπεδο, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε ειδικούς, να δούμε τι γίνεται, τι τρέχει και πού πηγαίνει το πράγμα που λένε. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Πέρασε το διήμερο φθινόπωρο, κρατάει τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλό είναι αυτό από μια άποψη, γιατί φτάνει με την πολύ τη ζέστη. Αλλά την έχει τη δροσιά του, δηλαδή το πρωί που... πρωί, βράδυ, ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα, την ώρα που ξεκινάω εγώ για να έρθω στο σταθμό, με τη μηχανή την κάνει πια την ψύχρα του πάνω στο μηχανάκι, δηλαδή... Κάθε βράδυ σκεφτόμαστε δύο πράγματα τα τελευταία βράδια. Μήπως να αντιθώ λίγο πιο βαριά το επόμενο βράδυ, αλλά επειδή μετά δεν κρυώνω μέσα στην ημέρα, το ξεχνάω και το ξαναθυμάμαι μόλις βγαίνω στο δρόμο με την μηχανή. Την κίνηση του την είχε το πρωί, αυξημένη για τέτοιες ώρες. Την κίνηση του γενικά την είχε χθες. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους. Είναι η αλήθεια, λίγο η βροχή. Είναι αυτό το μη γίνουν τις δύσκολες ώρες, κάνα δύο ατυχηματάκια και μετά μπλοκάρει το σύστημα, δεν επανέρχεται ποτέ στα κανονικά του. Προσώρας λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και ελάχιστη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Αθηνών, και η άνοδος από λίγο πριν την Λένορμαν μέχρι και τα κάτω Πατήσια. Αυτή είναι η κίνηση στην Κηφισού. Ο συνήθως η Αθηνών έχει ήδη γεμίσει, έχει ήδη κίνηση, όπως και η Σχιστού. Είναι ήδη μεγάλη η ανάσχεση στην κίνηση των οχημάτων. Οπλιστείτε με υπομονή. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην Αθήνα πρέπει να το συνηθίσουμε. Βάλτε καλό ραδιοφωνάκι στο αυτοκίνητο, παραπολιτικά, ακούστε για να περνάει η ώρα, να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε τι γίνεται και με την κίνηση και με όλα τα υπόλοιπα. Ολόκληρος ο κόσμος συζητάει για την σύνοδο του ΟΗΕ. Χθες μίλησε ο Ζελένσκι και ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Τα απόνερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τριήμερη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Όλα είναι ανοιχτά προφανώς στην συζήτηση, και οι δασμοί και η υψηλή τεχνολογία και οι σπάνιες γαίες και τα γεωπολιτικά και οι σχέσεις των δύο, όπου είναι καλές, είναι η αλήθεια, μεγαλοπρέπεια απίθανη. Το που θα δούμε αυτές τις μέρες που είναι ο ΣΥ στις ΗΠΑ και το γεύμα που θα γίνει στο Λευκό Οίκο θα είναι, δηλαδή θα προσπαθήσει να το θαμπώσει με τα πλούτη του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι λογική πολλών παλιών επιχειρηματιών του να θαμπώσεις με πλούτο τον πελάτη, για να καταλάβει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα τζαμπατζίδες που πιναλέους, ότι εδώ έχουμε λεφτά. Οπότε θα είναι σκληρή η διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και μια μεγαλομανία έτσι κι αλλιώς αφεαυτού του, που λένε. Σήμερα μιλάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα ανοίξει την ατζέντα, θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, θα μιλήσει και για τα ζητήματα εδώ της περιοχής μας, που δεν είναι και λίγα. Αναμένεται να απαντήσει και στην Άγκυρα για την... για την προκλητική στάση που κρατάει το τελευταίο διάστημα, ή για την κλιμάκωση τέλος πάντων της στάσης που έχει άγγειρε το τελευταίο διάστημα. Είναι αλήθεια, τώρα ασχολούμαστε με την τροπολιτσά, δηλαδή δεν είχαμε ζητήματα και συζητάμε τώρα για την τροπολιτσά, γιατί λέει κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι εκδίδουν μια ανακοίνωση σχέση με την επέτειο της άλλωση τροπολιτσάς, για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες στον τουρκικό πληθυσμό της περιοχής και ειδικά της Πελοποννήσου γενικότερα και ειδικά της περιοχής. Αλλά τώρα, επειδή τα πράγματα είναι και λίγο πιο τεταμένα, ήταν και λίγο πιο έντονη
η αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Εντάξει, ψάχνουμε αφορμές για να λέμε ότι τσακωνόμαστε. Είναι που η Τουρκία κάνει και ό,τι μπορεί για να στρέφει το βλέμμα από τις πολλές δυσκολίες που έχει στο εσωτερικό της. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος να μην ασχολείται με το γεγονός ότι είναι φτωχός, ότι ακρίβεια βαράει τον ουρανό, ότι η διαφθορά είναι νούμερο ένα θέμα στην Τουρκία, ότι υπάρχουν διώξεις αντιπάλων και κοινωνικών αγωνιστών, ότι οποιοδήποτε ξεφεύγει από την συντηρητική γραμμή και λέει κανένα πράγμα που να ακούγεται προοδευτικό θα είναι θύμα επιθέσεων, μη σας πω και πογκρόμ. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ή οτιδήποτε άλλο εκεί στην Τουρκία. Προφανώς δεν μιλάμε και για δικαιώματα πολιτικών αντιπάλων του Τούρκου Προέδρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα βρεθούν μπλεγμένοι και στη φυλακή. Δηλαδή είναι πλέον η συνταγή πάρα πολύ συνηθισμένη. Όποιος απειλεί πολιτικά τον Τούρκο Πρόεδρο, μετά από λίγο καιρό βρίσκεται με ένα σκάνδαλο στην πλάτη του και στην φυλακή για 500.000 χρόνια. Θυμηθείτε τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον Ιμάμογλου, για παράδειγμα, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπου έμοιαζε να καλπάζει προς την Προεδρία της Τουρκίας, να είναι τέλος πάντων ένας υπολογίσμος αντίπαλος για τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον έβαλε φυλακή και τελειώσαμε. Έχει στήσει ένα πελατειακό κράτος ημετέρων, όπου κάνει την δουλίτσα το ακριβώς όπως το θέλει. Διαβάζω εδώ από την έρευνα, από το θέμα που έχει κάνει ο Γιώργος Παυλόπουλος στα νέα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στην πολεμική βιομηχανία ένα από τα σημερινά καμάρια της Τουρκίας, ένα από τα μεγάλα αφεντικά, εμφανίζεται να είναι ο γαμπρός του, ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Επίσης ο δεύτερος γιος του, ο Μπιλάλ Ερντογάν, ηγείται μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με παρουσία στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τις κατασκευές και άλλους τομείς, και προφανώς αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Το έχουμε δει και αλλού, δεν το κάνει μόνο ο Ερντογάν. Απλά ο Ερντογάν δεν τον νοιάζει να το κάνει έτσι που να θυμίζει και η δημοκρατία. Το κάνει ανεξέλεγκτα. Τι άλλο συζητάμε σήμερα? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε να συζητάμε για την ακρίβεια σε ολόκληρο τον κόσμο και σε εμάς, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν λέει να κοπάσει ο καλπασμός των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Στα 102,25 το Brent αυτή την ώρα, στα 91,44 το αργό, στα 73,9 το φυσικό αέριο στον κόμβο της Ολλανδίας, εκεί όπου είναι η τιμή αναφοράς για την Ευρώπη. Προμηνύεται ένας αρκετά έως πολύ δύσκολος ενεργειακά χειμώνας. Η κυβέρνηση μετράει τις δυνάμεις της, προσπαθεί να δει ποια είναι τα περιθώρια για να μπορέσει να αντιδράσει στον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Διαβάζω από το πρώτο θέμα των παραπολιτικών.gr: σχέδιο 5 σημείων Μητσοτάκη για τα καύσιμα, διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφόν και περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες για ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στα παραπολιτικά.gr. Το ζήτημα είναι, εντάξει, προς το παρόν η κυβέρνηση δεν πρόκειται, το οικονομικό επιτελείο μάλλον, δεν πρόκειται να ανακοινώσει τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, όταν έκανε τις εξαγγελίες, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, θα ανακοινωθούν. Τη Δευτέρα-Τρίτη που μας πέρασαν, πέρασε η εβδομάδα, μάλλον θα περάσει και η επόμενη εβδομάδα. Το οικονομικό επιτελείο απλά περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπύλια στις τιμές της ενέργειας, άρα πού θα κάτσει και η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, όσο πιο κοντά γίνεται προς την 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, για να βγει να ανακοινώσει
το θέμα του επιδόματος, δηλαδή την επιδότηση στην Αντλία για να πέσει η τιμή από τα 2 που είναι σήμερα ή τέλος πάντων σε αντιστοιχεία ποια τιμή θα έχει εκείνη την εποχή. Το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αυξημένη επιδότηση στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, που αυτό δεν πιάνει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, πιάνει και το, και το φυσικό αέριο και, και το ηλεκτρικό ρεύμα και το πέλετ και τα ξύλα και γενικά όλους τους τρόπους θέρμανσης. Θα είναι αυξημένο, μια αύξηση που θα ξεπερνάει το 15%, αλλά σε αυτούς που το έπαιρναν. Δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Όσοι το έπαιρναν και πέρυσι θα το πάρουν και φέτος, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα εισοδηματικά τους, στην εισοδηματική τους εικόνα, στην περιουσιακή τους εικόνα. Άρα σημαίνει ότι θα πάρουν κάτι παραπάνω σε σχέση με, με την περσινή χρονιά. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα είναι ειδικά για τις βόρειες περιοχές που το κρύο είναι πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου για να έχουν εναλλακτική. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινήσει και κάνει ήδη κρύο, με τέτοιες τιμές, 2 ευρώ ή 1,95 ή 1,90, προφανώς θα τσουροφλιστούν. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να έχουν και μια συμφωνία με τα δηληστήρια, που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είναι θετικά τα δηληστήρια στο να βοηθήσουν, παρόλα αυτά νιώθουν ότι η κυβέρνηση τους ευνηδιάζει κάθε φορά και τους βάζει απέναντι σε μια κατάσταση που δεν την έχουν συζητήσει, στο να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου. Να μου πεις, έχουν ανάγκη τα δηληστήρια? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά από την άλλη λες ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, μια συζήτηση. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εσύ με το ζόρι τι θα κάνει ο άλλος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα μείγμα περίεργο και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να δει πού θα κάτσει η μπίλια πριν προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Η επιδότηση στον ντίζελ κίνηση θα συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα και το ακριβές ποσό της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά πράγματα για την αμόλυδη βενζίνη. Είναι τελευταία που λένε στην σειρά, μόνο αν μείνουν χρήματα. Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την παρέμβαση στον ΦΠΑ είναι ανοιχτή στις Βρυξέλλες ήδη. Τώρα το αν θα καταλήξει, πότε θα καταλήξει και πού θα καταλήξει, προφανώς είναι ένα ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι για τους πολίτες αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πώς, όχι το μείγμα, αλλά να πέσουν οι τιμές. Στην τραγική υπόθεση του Γιώργο Μαζονάκη, όπου όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες βγαίνουν στον αέρα για το πώς η γιατρός, ο πνευματιστής, όπως το λένε, υπνοτιστής, ξέρω όπως τον λέγαν αυτό, να προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον πείσουν, να του κάνουν διάφορες θεραπείες που και οι ίδιοι δεν ήξεραν και διάφορους άλλους τσαρλατανισμούς για να του πάρουν τα λεφτά. Είναι προφανές ότι τον έβλεπαν μόνο σαν πορτοφόλι και ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν ασθενή, έναν άνθρωπο μάλλον που ήταν επιρρεπής και που προσπαθούσαν να τον εκμεταλλευτούν για να πάρουν τα χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποια στιγμή κάποια κοπέλα που δούλευε στο γιατρείο είπε ότι δεν φαίνεται καλά ο Μαζονάκης και η απάντηση ήταν «σταμάτα εσύ, δεν ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός». Ψωνίσαμε από σβέρκο, από γιατρό. Τώρα, οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει αποδεικνύουν δύο πράγματα. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους πριν έχουμε νεκρό. Πόσο δε μάλλον, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν αν ο νεκρός δεν ήταν και διάσημος, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς και η απάντηση που έδιναν τις πρώτες μέρες οι αρμόδιοι ότι πού να προλάβουμε, δεν γίνεται και όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι δεν ισχύει. Ήταν μια δικαιολογία
των πρώτων ημερών. Όλο αυτό διότι τώρα το σύστημα έχει τρέξει, έχει δώσει αποτελέσματα και έχουν βγει οι ελεγκτές της αρχής διαφάνειας, οι ελεγκτές υγείας, άλλη συζήτηση αυτή, που μπήκαν κάτω από μια αρχή και στην πραγματικότητα έπαψαν να λειτουργούν. Τέλος πάντων, οι ελεγκτές της αρχής υγείας αλλά και οι ελεγκτές της αγοράς για άλλου είδους παρανομίες και ελέγχουν προφανώς και υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα δείγματα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης. Σε άλλο χώρο που λειτουργούσε ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας οι ελεγκτές εντόπισαν συσκευή βιοσυντονισμού, μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου καθώς και συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα μεταξύ άλλων πολυπεπτίτιδα, πολυπεπτίτιδια, κάπως έτσι, τέλος πάντων δεν τα ξέρω και καλά. Και γιατί να τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός, να μου πεις και αυτοί που τα κάνουν τα ξέρουν, όχι. Βιταμίνες και για τα οποία υπήρχαν παραστατικά προμήθειας από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα συγκεκριμένων ασθενών. Επίσης, ξεχωριστή περίπτωση αφορά πάροχο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα τα οποία σύμφωνα με την δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο, ωστόσο σε βίντεο που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch, ο χώρος διαφημιζόταν ως ιατρείο. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν προσκομίστηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Και λίγος πολύ, όπως καταλαβαίνετε, όποιος θέλει ανοίγει ένα ιατρείο και λέει ότι είμαι αυτό και είναι κάτι άλλο και κάνει και διαφήμιση και έρχονται οι ασθενείς και παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Τώρα, για την ένταση που υπάρχει όπου εμφανίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι είναι σε εκνευρισμό και χάσει την ψυχραιμία του. Δεν λέω για τις απαράδεκτες αναφορές του συναδέλφους χθες τον Νίκο Ελευθερόγλου, το αν έχει πιει κανένα μπάφο επειδή του είπε αν θα συνεργαζόταν με κάποιο άλλο κόμμα και να έφευγε από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια ερώτηση που κάνανε και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε στον συνάδελφο αν έχει κάνει κανένα μπάφο. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ως Υπουργός Υγείας μάλλον δεν έχει ιδέα τι σημαίνει τοξικοεξάρτηση και τι σημαίνει για τι σημαίνουν οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι και πόσο δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι ο γολγοθάς που ανεβαίνουν. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αυτό το έδωσε στους ιδιώτες. Αφού διέλυσε το σύστημα απεξάρτησης, το έδωσε και αυτό στους ιδιώτες. Οπότε, μάλλον δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Γενικά, κυκλοφορεί γύρω-γύρω, φωνάζει, λέει διάφορα. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν φταίει κανείς από αυτούς, φταίνε οι κακοί γιατροί μόνο και κανένας άλλος και οι έλεγχοι να μια χαρά γίνονται. Καλά, μην του πείστε εδώ για τον Πατούλη, γίνεται έξαλλος. Φταίνε τέλος πάντων όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, την κυβέρνηση, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όλα αυτά. Και γενικά, όποιος πάει να του πει οτιδήποτε, τον περνάει γενναίες 14, αυτός ο Άδωνης που έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις τις ανεχόμαστε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι λειτουργούν από μόνοι τους έτσι. Κατά τα λοιπά, σήμερα κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων της αρχής της σεζόν με την μεγάλη δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει το Μέγκα. Να δούμε τι βγάζει και αυτή η δημοσκόπηση για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε συγκλονιστικές αλλαγές στις δημοσκοπήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, η διαφορά είναι ίδια. Εντάξει, κάποιοι πήγαν λίγο καλύτερα, κάποιοι πήγαν λίγο χειρότερα. Κάποιοι είδαν τα ποσοστά τους κολλημένα. Okay, τα ποιοτικά στοιχεία παραμένουν το ίδιο. Δηλαδή, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος παραμένουν τα ίδια πάνω κάτω. Ούτε αυτά έχουν αλλάξει συγκλονιστικά. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι
και οι δημοσκοπήσεις και οι εσωτερικές δημοσκοπήσεις που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι τα μέτρα της ΔΕΘ ακούμπησαν λίγο τους συνταξιούχους, αλλά δεν έπεισαν την πλειονότητα των υπολείπων, ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν ικανοποιημένοι μόλις το 28%. Το 26,2% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2023 αποτιμά θετικά τη δέσμη μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα, διότι τρέχουν τα προβλήματα και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι αφήνουμε τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα ή κάπως έτσι. Αυτά εισαγωγικώς για το πρώτο ημίωρο της ώρας. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε για σκιτζίδες οδοντιάτρους που είτε κάνουν θεραπείες ή κάνουν παρεμβάσεις ή κάνουν χειρουργία που δεν πρέπει να κάνουν, είτε κάνουν πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή ξέρω εγώ μπότοξ και διάφορα άλλα τέτοια τρομερά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει ένας γιατρός. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 92,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

24 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν οι Μυρτιές και η Μυρτό. Και δύσκολα υπάρχει ωραίτερος τρόπος να τους πούμε χρόνια πολλά από Γκάτσο Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Γιωβάννα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 24 Σεπτέμβρη, Πέμπτη σήμερα, και τα απόνερα από τον τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχει στο σύστημα και προφανώς και την αδυναμία να ελεγχθούν όλοι αυτοί που θεωρητικά πουλούν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, που στην πραγματικότητα ούτε ιατρικές είναι, ούτε υπηρεσίες, ούτε ευρώ να τις πουλούν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται. Ζήτησα από τον κύριο Θανάσιο Δευλιώτη, πρόεδρο της Ελληνικής Οδοιατρικής Ομοσπονδίας, να συζητήσουμε με αφορμή και ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Ομοσπονδία για διάφορους σκιτζίδες που κυκλοφορούν και σε αυτό το επάγγελμα, είτε για πράξεις που έχουν να κάνουν με τα δόντια μας, είτε με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με έναν οδοντίατρο, δηλαδή διαφημίζουν μπότοξ ή άλλες θεραπείες σε οδοντιατρία. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα και σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με την οδοντιατρική περίθαλψη και το πώς προβάλλεται. Και έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια πριν συμβούν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, απλά στην εθνή.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι το προϊόν της υγείας γενικά απαγορεύεται να είναι, να διαφημίζεται και να προβάλλεται σαν καταναλωτικό προϊόν. Γιατί αυτό περνάει σε πολλά social media. Και ο ασθενής δεν είναι πελάτης να διαλέγει με βάση τιμή, υπόσχεση ή φωτογραφίες το πριν και το μετά. Υπάρχουν ενέχουν πολλοί κίνδυνοι και έχουμε δει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Ειδικά με θεραπείες που γίνονται στο εξωτερικό, αλλά και όλα αυτά με τα πρόσφατα συμβάντα. Είναι πολλοί οι οποίοι παρασύρονται, γιατί δεν είναι και ενημερωμένοι, ίσως δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι. Ίσως εμείς πρέπει να ενημερώνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο και παίρνουμε αυτή την απόφαση να βγούμε μπροστά, αλλά να μας βοηθήσουν και από την πολιτεία. Θέλουμε αερογό την πολιτεία στο να βάλει ένα τέλος και να νομοθετήσει ρητά και κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε φανερή και συγκεκαλυμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται και απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει δηλαδή μόνο τα πειθαρχικά συμβούλια να καλέσει έναν συνάδελφο να απολογηθεί για το πώς διαφημίζει και το τι διαφημίζει, γιατί μέχρι να έρθει μπορεί να τα έχουν κατεβάσει αυτά από τα social, θα έχει ένα δικηγόρο, θα μπορεί να τον υπερασπιστεί, δεν βγαίνει εύκολα πάντα, πως είναι ρητά και κατηγορηματικά να απαγορευτούν με νόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα σε κάποια που είπατε, είπατε ας πούμε για τον Botox. Άλλο είναι το κομμάτι κάνω διαφήμιση που δεν είναι σωστό, και άλλο είναι επιστημονικά τι επιτρέπεται και τι όχι. Λοιπόν, τον Botox το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Το θέλω να το ξεκαθαρίσω.
0: Ναι.
1: Μιλάω και επιστημονικά και νομικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Botox στην περιστοματική περιοχή, που είναι η περιοχή του οδοντιάτρου, επιτρέπεται. Προφανώς επιστημονικά το καταλαβαίνετε ότι ο οδοντιάτρος έχει μια εκτενή γνώση στην ανατομία του στόματος, του προσώπου, των γνάθων, των μειών της μάσης, των νεύρων και των αγκίων της περιοχής, που είναι η βάση αυτή
0: ναι.
1: για επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο κάτω τριτημόριο στην περιστοματική περιοχή. Και με εγκύκλιο του κυρίου Θεμιστοκλέους πριν από ένα χρόνο, φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, ότι
0: ναι.
1: χρησιμοποιείται από τους οδοντικούς, από τους οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Ναι.
1: Για θεραπευτικούς σκοπούς, όπου θεραπευτική και αισθητική, στην οδοντιατρική και στην σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική, συνήθως είναι ένα και το αυτό. Η αισθητική οδοντιατρική σήμερα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των δοντιών, είναι το χαμόγελο, είναι τα χείλια, είναι η περίμετρος του στόματος. Άλλο όμως αυτό το κομμάτι, και άλλο οι διαφημίσεις που μιλάνε για πότο ξεμέτωπα σε...
0: Γι' αυτό το για λέω, γιατί
1: όχι,
0: ανοίγει
1: για
0: περίμετρος,
1: ναι,
0: ναι. Ανοίγει περίμετρος και διαφημίζει ο άλλος, έλα εδώ γενικά για να σε κάνω όμορφο ή όμορφη ή να σου διώξει τις ρητίδες από παντού.
1: Που μπορεί τελικά αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις να μην γίνονται και στην πραγματικότητα. Ξέρετε
0: ναι.
1: πόσες είναι αυτές οι εταιρείες, γιατί όταν λέμε να απογορευτεί η διαφήμιση απογορεύεται από παντού. Είναι οι εταιρείες, οι διαμεσολαβήτριες που παίρνουν κάποιους συναδέρφους, και θέλουν να τους προωθήσουν ενδεχομένως επαγγελματικά. Υπάρχει και το άγχος ενός νέου συνάδελφου που ξεκινάει ή όχι και παρασύρεται και παρασύρουν τη συνάδεση. Αυτό νομίζω ισχύει και για γιατρούς και για οδοντίατρους. Εμείς λοιπόν σαν ομοσπονδία ή οι άλλοι σύλλογοι, η οδοντιατρική, η ιατρική, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πρέπει να το δούμε σε πάρα πολλές παραμέτρους το θέμα. Ναι. Η πρώτη υποχρέωση είναι να πιέσουμε, η πρώτη υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό. Να ενημερώνεται, να ακούει τους γιατρούς του, να συμβουλεύεται, να μην παρασύρεται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και όμορφα προϊόντα marketing.
0: Και αλήθεια είναι ότι ο δικός σας χώρος έχει πάρα πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή στα social εμένα μου εμφανίζονται πάρα πολλές διαφημίσεις, κυρίως ορθοδοντικών ή για λευκό και λαμπερό χαμόγελο, για τέτοια πράγματα, όχι για σφραγίσματα και για καθαρισμούς.
1: Ναι, είναι αυτά ναι. που θέλει να δει ο άλλος. Ναι. Θέλει να δει την αντιγύρα, να δει την ομορφιά. Και χαίρομαι πολύ που με καλέσε. Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό. Αν θέλουμε να κάνουμε, ελέγξουμε σοβαρά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα από τη μεριά μας, θα το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή πριν από 6-8 μήνες περίπου, θα σας γελάσω, πειθαρχικό συμβούλιο στο σύλλογο, σε οδοντιατρικό σύλλογο, τώρα από ποιες πόλεις, μία από τις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ανέστειλε, πήρε απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας οδοντιατρίου για 2 μήνες, μόνο και μόνο, όπως έλεγε ο συνάδελφος, μόνο και μόνο, για ένα βίντεο στο TikTok που το κυκλοφορήσε, το οποίο δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια, να σας το πω, του επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει βούληση και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και κάτι που έχω ακούσει κατά καιρούς, ότι οι μηχανισμοί πρόκειται για συνδικαλιστές που προστατεύουν τους συνάδελφους τους. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό και να σας πω γιατί. Είναι πολύ λογικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τον συνάδελφο που είναι έντιμος από όλες τις απόψεις. Και ειλικρινά σας μιλάω, μιλάμε για το 95-98% των συνάδελφων, ότι κάνουν πάρα πολύ τη σωστή τη δουλειά τους και σε ό,τι αφορά την προβολή τους. Οπότε όταν ρίχνεις καμπάνα σε κάποιον που δεν είναι εντάξει, προστατεύεις το σύνολο των αξιοπρεπών και δεν τους χαλάς και αυτούς.
0: Προφανώς. Στο δικό σας χώρο.
1: Γιατί είναι και επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή προστασία δημόσιας υγείας όλα. Είναι καθένας επαγγελματικός ανταγωνισμός.
0: Ναι. Στο δικό σας χώρο υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των ταξιδιών στο εξωτερικό. Πάρα πολλά περιστατικά ανθρώπων που γυρίσαν και είχαν πάθει τρομερή ζημιά, γιατί πήγαν κυρίως στην Τουρκία να κάνουν πολύ φτηνότερα διάφορες επεμβάσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του υψηλού επίπεδου. Όλες προτιμούν πάνε σε γειτονιάζουσες που είναι πιο φτηνή η οδοντιατρική. Και το συμβάν αυτό που έχει γίνει στην Τουρκία πρόσφατα με έναν ομογενή Έλληνα, μάλιστα που πήγε από τον Καναδά στην Τουρκία, αλλά και ένα συμβάν που εμφανίστηκε στο BBC με μια Αγγλίδα που είχε πάει στην Τουρκία και τελικά ξόδεψε πάνω από 20 χιλιάρικα για να διορθώσει τις ζημιές που τις κάνανε, που κάποιες είναι και μη αναστρέψιμες, έχουν βγάλει αυτό το θέμα πάρα πολύ στην επιφάνεια. Μην σας πω ότι πρόσφατα είχαμε άλλα περιστατικά από την Ελλάδα. Μια κυρία πήγε για αυτήν την οδοντιατρική στην Βόρεια Μακεδονία, γιατί της φαινόταν εδώ ακριβή. Ουσιαστικά γύρισε με μια οστομιελίτη δεστικά το γνάθο, της πέσαν όλα τα υποτιθέμενα σωστά επιθέματα. Τις βάλανε, γιατί τα βάλανε χωρίς να πάρουν ιστορικό, χωρίς να είναι η σωστή θεραπευτική επιλογή, και τώρα ταλαιπωρείται με στομιλίτιδα και δεν μπορεί να φορέσει αυτή τη στιγμή. Μασέλα που λέει ο κόσμος στην ολική όντως για τη συμβατική.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής.
1: Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, το πέρα μονότερμα.
0: Δεν πειράζει. Εσάς να ακούσουμε το θέμα.
1: Χθες βγήκε στα κανάλια με αφορμή το χαμό του αγαπητού μας καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, εύχομαι. Βγήκε ένας υπνοτιστής.
0: Ναι.
1: Ένας υπνοθεραπευτής. Και άρχισε να λέει ότι κάνουμε οδοντιατρική χωρίς εξαγωγές δοδιών, πώς το είπε, χωρίς ενέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε λίγο. Δεν μπορούν να βγαίνουν αυτά τα ανυπόστατα επιστημονικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη μας. Η επιστήμη θέλει οπωσδήποτε τοπική αναισθησία ή στελεχή αναισθησία για τις εξαγωγές. Εξαγωγή είναι μια χειρουργική επέμβαση. εξαγωγή χωρίς ένεση είναι συνιστά βασανιστήριο.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν οδοντίατροι όμως, η οδοντιατρική μάλλον η σύγχρονη, έτσι και για τον ακραίο φόβο κάποιων ασθενών, ασφαλές θεραπευτικές επιλογές και νομικά σωστές. Δηλαδή από το 2024 υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την ενσυνείδητη χαλάρωση του ασθενού, πολύ φοβικού ασθενού, που γίνεται με εισπνοή μείγματος πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου.
0: Για να αποφύγει την ένεση.
1: Όχι. Για να χαλαρώσει πολύ, να φύγει εντελώς το άγχος και θα έρθει και η ένεση. Μάλιστα. Δηλαδή η ένεση, εκεί κατά λίγο, δεν θα αποφευχθεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και η εισπνοή με το πρωτοξίδιο του αζότου, κάποιοι νομίζουν ότι λέγεται μέθη, δεν λέγεται μέθη. Και γίνεται σε πιστοποιημένα κατάρτια και μετά από σωστή κατάρτιση του οδοντίατρου.
0: Ναι.
1: Εμείς δίνουμε τις άδειες κατάρτισης και δίνουμε τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για αυτά τα ιατρία.
0: Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό, γιατί η υπόθεση Μαζονάκη άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για θεραπείες και επεμβατικές πράξεις που γίνονται σε κατάλληλους χώρους ή από ανθρώπους χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εγώ, ο υπόλοιπος κόσμος, πώς μπορεί να ξέρει ότι ο χώρος που πήγα είναι ok και δεν έχει πρόβλημα, πέρα από το να μπω μέσα και να έχει μια καρέκλα και να μου πει να εδώ κάτσε και θα σε κάνω εγώ καλά, ενώ ότι τα περισσότερα είναι και υπερλούξ τα γραφεία ή τα ιατρία.
1: Εμείς δεν έχουμε συναντήσει στα οδοντιατρία μας προβλήματα. Σας μιλάω και λέγκους, δεν έχουμε δει σοβαρά προβλήματα ανησυχητικά.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά. Για το αν, επειδή το πρωτοξείδιο του αζότου είναι ας πούμε μια καινούργια μέθοδος και είναι πριν 2 χρόνια, θα μπορούσαμε αυτό το σκέφτομαι να βγάλουμε στα sites όλων των συλλόγων σε ποια ιατρία επιτρέπεται να γίνεται ας πούμε αυτή η παροχή, ειδικά για το πρωτοξείδιο του αζότου, που είναι κάτι καινούριο για την εισπνοή. Η μέθη, γιατί άκουσα ότι υπήρξε ένα περιστατικό σε οδοντιατρίο με μέθη σε οδοντιατρίο, το λέω ξεκάθαρα, απαγορεύεται. Ενδοφλέβε δηλαδή καταστολή, απαγορεύεται. Ουσία ιατρού άλλης ειδικότητας, δηλαδή αναισθησιολόγου. Δεν μπορεί γιατρός να μπαίνει σε οδοντιατρίο να προσφέρει υπηρεσίες. Απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά να κάνει μέθη, δηλαδή ενδοφλέβεια καταστολή, πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σε κλινική ή σε νοσοκομείο. Και να συνδυαστούν μετά οι οδοντιατρικές εργασίες. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Και απευθύνομαι και στους ασθενείς και στους συνάδελφους μου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα και κυρίως ελπίζω τώρα πραγματικά το σύστημα να αρχίσει να ελέγχει. Γιατί μέχρι τώρα ενώ μπορούσε δεν έλεγχει και αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους που ξεκίνησαν από προχθές.
1: Από το 2008 τα έχω βάλει με τη διαφήμιση που είμαι στη Θεσσαλονίκη και μετά τέλος πάντων στην Ομοσπονδία. Τα έχω βάλει με τη διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας. Όταν κάνεις διαφήμιση σημαίνει ότι θέλεις να προσελκύσεις εξορισμού. Και όταν θες να προσελκύσεις, θα βάλεις μέσα και κάποιες σαχλαμάρες, να το πω εγώ. Και κάνεις την υγεία μετά εμπορικό προϊόν.
0: Σωστό.
1: Εμείς σαν επιστήμονες δεν θέλουμε αυτό. Δεν το μπορούμε, δεν το δεχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αθανάσιος Δευλιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτό το κλάδο με διάφορους σκιτζίδες. Λίγοι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ευτυχώς, αλλά και αυτούς τους λίγους πρέπει να τους εκδιώξουμε.

αυτό κυκλοφόρησε πριν από 69 χρόνια. Ο Έλις Πρίσλεϊ κουνάει τους γοφούς του με τρομερή μαεστρία μέσα στις φυλακές, στο Jailhouse Rock. Προκαλεί πανικό μουσικό και κυρίως χορευτικό. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κίνηση πολύ. Πήγα να πω να φάνε και κότες, αλλά τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα στην Αθήνα, είναι η μόνιμη καθημερινότητά μας. Η κανονική πραγματικότητα που λένε. Η κανονικότητα στην Αθήνα είναι να έχει κίνηση. Δεν το συζητάμε τώρα. Τα όλα τα άλλα είναι κάτι δεν θα πηγαίνει καλά όταν μιλάμε για φθινόπωρο στην Αθήνα. Από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών είναι ο δρόμος γεμάτος στην άνοδο του Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών η κίνηση κατά διαστήματα είναι πολύ μεγάλη. Η έξοδος της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά τρομερά δύσκολη, όπως και η Σχιστού προς το Σκαραμαγκά είναι εξίσου δύσκολη. Η είσοδος στον Πειραιά από την λεωφόρο Ποσειδώνος ή την Εθνάρχου Μακαρίου δύσκολη, και η Ομιλίδου Σκυλίτση και η Μικρασασίας για να μπει στο λιμάνι, και το λιμάνι γύρω γύρω έχει πολύ κίνηση, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Βλέπω ότι κατά διαστήματα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και την Αλίμου έχει κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κατά τα λοιπά, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ήδη. Η άνοδος της Συγκρού, ως συνήθως, από την Αγία Φωτεινή και πάνω αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολη. Η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Ψυχικό. Μια ακόμα δύσκολη μέρα στην Αθήνα, κουράγιο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες οι τελευταίες εξέλιξεις και ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ θα κάνει ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση στο ΙΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Ardil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Στα μέσα της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ενώ η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η μέση χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο.

0: των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα. Αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του καλλιτέχνη. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Το προϊόν της υγείας δεν μπορεί να προβάλλεται σαν καταναλωτικό, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης Δευλιώτης. Κάλεσε την πολιτεία να βάλει τέλος και να νομοθετήσει ότι οποιαδήποτε κυκαλυμμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεσμοθετεί νομοθετικό πλαίσιο που δίνει στους κληρονόμους τη δυνατότητα να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και σαφήνεια την πραγματική οικονομική εικόνα μιας κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκη με τον 49χρονο, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Στη διεθνή ενημέρωση, η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση, Χάποελ Τελαβή Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Πέμπτη 24/9. Γαλανός ουρανός, ωραίος. Δεν έχει σήμερα βροχές και τέτοια. Έχει λίγο χαμηλότερη από την εποχή, για την εποχή θερμοκρασία. Καλό είναι αυτό να σου πω την αλήθεια, γιατί σκάσαμε. Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι. Το Σαββατοκύριακο παίζει να γυρίσει και πάλι λίγο καιρός και να κάνει και λίγο περισσότερο κρύο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αν είναι να το κάνει αυτό, να το κάνει σαν το κύριο, να το απολαύσουμε κιόλας. Κι άλλοι δουλεύουν, Παναγιώτη μου, το Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λέμε, οι υπόλοιποι που δεν δουλεύουν να το απολαύσουν, κατάλαβες. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τους φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Όπως αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον σε επίπεδο τσάρτ, αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προχθές έσπασε το απόλυτο ρεκόρ το Choosing Texas της Langley. Συμπλήρωσε 23 εβδομάδες συνολικά στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, περισσότερες από κάθε άλλο τραγούδι στην ιστορία του αμερικανικού τσάρτ. Ξεπέρασε το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, που είχε μείνει για 22 εβδομάδες στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι, συμπαθητικό το τραγουδάκι, δεν είναι και για να σπάει τα ρεκόρ Guinness.

Μόλις ενημερώθηκα ότι ο Δημήτρης Κανελόπουλος στο τετράδιο έχει κάνει σχόλιο ότι παρά το γεγονός ότι έχει σπάσει τα ταμεία, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παίξει το τραγούδι. Δεν το είχα δει το ποστάρισμά του. Να, εμείς παίξαμε το τραγούδι, Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς και εσύ, δεν είναι κανένα. Θα μείνει στην ιστορία των τραγουδιών. Με ξέρεις το ρεκόρ. Μάλλον θα το ξεχάσουμε γρήγορα.

Ξεπαγώνει και η Μαράια σιγά σιγά, να ξέρετε. Η Μαράια Κάρι. Τώρα που να είναι, θα βγει η διαφήμιση, η ανάρτηση στα social που θα ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα, γιατί πλησιάζει η εποχή. Be happy. Να, τα λέμε για διαχρονικά τραγούδια. Don't worry, be happy. Το 1988 το Don't Worry Be Happy ανέβηκε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ, εκτοπίζοντας ένα άλλο μεγάλο τραγούδι, το Sweet Child of Mine των Guns N' Roses, και έμεινε διαχρονικό. Ε, κανονικά, όχι σαν το άλλο που δεν το θυμόμαστε σε κάνα 2-3 εβδομάδες.

0: Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, έχουμε δρόμο ακόμα, οπότε έχουμε και πολλά να ακούσουμε και να δούμε και να μας τάξουν και να πιστέψουμε και να μην πιστέψουμε. Τέλος πάντων, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι λογικό ότι θα ακούμε τους πολιτικούς να προσπαθούν να μας πείσουν ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι που να είστε σίγουροι για την επόμενη μέρα, εγώ είμαι ο καλύτερος. Προφανώς, όλο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν είναι και αντιπαραθετικό. Δηλαδή, να λες ότι σε σχέση με τον άλλον, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δηλαδή, για σκέψου, μπορεί να μην είμαι ό,τι καλύτερο σου έχει τύχει στην πολιτική σου ζωή, αλλά για σκέψου τι έρχεται. Οπότε λες, να ψηφίσει εμένα, όχι τους άλλους. Ο Αλέξης Τσίπρας το πει λίγο πιο επιθετικά. Ή εμείς ή κανείς.
1: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
2: Μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
1: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι
2: θεωρείτε. Μετά τις εκλογές,
1: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
1: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς, ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι ντυπές και τέτοια. Κανονικά σαν κυρβά. Μετά από μένα το χάος, μετά από μένα το τίποτα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ή αυτός ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς, το πει ευγενικά. Γιατί έτσι είναι. Οι ηγέτες δεν λένε εγώ και τέτοια, λένε εμείς. Γιατί είμαστε πολλοί. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερό γκέλ δημοσκοπικά. Να μου πει οι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι που μετράει. Σωστό. Αλλά έχει μια προσπάθεια, έχει προσπαθήσει αυτή τη φορά να πατάει λίγο περισσότερο τα πόδια του στο έδαφος, να μην έρθει δηλαδή να μας πει ότι θα ανατρέψει την καθιστική ατάξη και θα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει λίγο ακόμα να δουλέψει προκειμένου να πει στον κόσμο ότι και ο ίδιος έχει αλλάξει και οι θέσεις του είναι κανονικές, για να φτάσουμε στο ή εμείς ή κανείς. Πάντως αυτή η εμπλοκή του ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα του κόψει ψήφους, θα του κάνει έτσι, δηλαδή να κάνει ζημιά ο Μητσοτάκης Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς ο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιαφέρει, κάνει επιθέσεις οπότε πρέπει να κάνει επιθέσεις και μέχρι εκεί. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν σε αυτό το άλογο και δεν ξέρω πώς βγει κουτσό στο τέλος το άλογο. Ή δεν βγήκε καθόλου, δεν κατέβηκε και στον αγώνα. Κατάλαβες, γιατί ακόμα είναι ένα ζήτημα. Γιατί στο γήπεδο μιλάνε στην πολιτική. Το τι κάνεις δηλώσεις γύρω-γύρω είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έχουμε δει και αλλού και σε άλλους στίβους αυτό. Πολλές δηλώσεις και όταν έρχεται η ώρα, από τη Γανίτα τίποτα. Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να απαντήσουν και ένα άλλο ζήτημα. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμη, ρε παιδί μου, είναι και το πιο πιθανό. Να μου πεις τώρα, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι πρώτη κάποιος από τους υπόλοιπους, αλλά άντε πες ότι είναι πρώτη και δεν είναι αυτοδύναμη. Με ποιον θα συνεργαστούν, διότι εδώ μιλάμε για μαλλιοτράβηγμα, όχι αστεία. Μη πει κανένας ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, αλλά άμα έπρεπε να συνεργαστούμε, με ποιο θα συνεργαζόμασταν? Με τα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους με εμάς, ξέρω, στην κέντρο αριστερά. Μην το πει κανείς, να βγουν αμέσως να τον γδάρουν. Τώρα να μου πεις, εντάξει, υπάρχει ο Αλέκος Αυλονίτης, ο οποίος αφού έκανε το γύρο του από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα, υπερβολή, μετά πήγε στο Πασόκ. Και με το που πήγε στο Πασόκ είπε, μα γιατί δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, κάτσε, ρε αδερφέ, περίμενα. Ακόμα δεν έχει βγάλει τα ρούχα από τη βαλίτσα που λέει. Να τα βάλει, να τα τοποθετεί στην ντουλάπα. Και με το που ήρθε στο σπίτι, άρχισε να μα λε να γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο και να βάλουμε κάδρα εδώ και να πάμε τον καναπέ απέναντι και να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τη κουζίνα. Ηρέμησε, βάλε τα ρούχα. Κάνε μια βόλτα πρώτα στο σπίτι, δες τι γίνεται, να συνηθίσουν και οι νοικοκύριδες και μετά λες και τη γνώμη σου για το που θα πρέπει να πάει το καράβι. Έχουν λέει πολλά προβλήματα στο Πασόκ με τους νεοφερμένους, διότι από τη μία ο Φαραντούρης, από την άλλη ο Αυλονίτης, έχουν ζητήματα. Γιατί τις πουλήσανε και λίγο σαν μεταγραφές αεροδρομίου όλες αυτές. Από την Depeche Mode που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 84 σε Red Hot Chili Peppers.

Είναι από το Blood Sugar Sex Magic, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1991, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, μας χωπούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια και συνεχίζει να πουλάει. Εντάξει, τους έβλεπα σε, πώς το λένε, σε κάτι συναυλίες όλους αυτούς και τους Red Hot Chili Peppers και τους Guns N' Roses και έχουν μεγαλώσει ρε παιδί μου όλοι και είναι λίγο περίεργο γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και κάτι πλαστικές ή τέλος πάντων επεμβάσεις και που δεν τους πολύ βοηθούν. Είναι λίγο αστεία στη φάτσα. Όχι, εντάξει, θα μην πω τώρα ποιος και τι. Αλλά άμα τους δείτε θα καταλάβετε. Γίνει και επανάσταση, έρχεται επιστράτευση. Τι γίνεται, θα κάνουμε πόλεμο, πάμε με πόλεμο. Τι έχει συμβεί, έρχονται λέει μαζικά SMS σε κόσμο για τα ειδικά φύλλα πορείας και αρχίζει και ανησυχεί ο κόσμος, λέει μπας και συμβαίνει τίποτα που δεν το έχουμε μάθει και μας το κρατάνε κρυφό. Ξέρεις τώρα, αυτά είναι και εύκολο. Ξεκινάει μετά μια παραφυρολογία και ναι, και ένας ξάδερφός μου που είναι στο στρατό, υπάρχει κινητικότητα, έχουν φέρει κάτι άρματα μάχη στα σύνορα και είναι με τις μηχανές αναμένες και γιατί που τους θα τους πάνε τα παιδιά και θα γίνει πόλεμος και διάφορα τέτοια. Η απάντηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι επικαιροποιείται ο θεσμός της εφεδρίας, άρα στέλνουν μαζικά SMS ώστε να μπουν ηλεκτρονικά οι άνθρωποι να δηλώσουν τις καινούργιες διευθύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουν που είμαστε. Ο Μηγέννητο ρε παιδί μου, αχρίαστο να είναι που λένε. Εμένα δεν μου έχει έρθει χαρτί, μήνυμα είναι η αλήθεια. Τώρα, σου λένε τώρα πού να πάμε να κάνουμε πόλεμο με τον γλώσσα, ή έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έχουν το τηλεφωνό μου, το δεύτερο, έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Μα στο στρατό χρειάζονται και η στρατηγή, η εμπειρία. Εγώ δεν θα πάω να βγω στο μέτωπο να πολεμάω. Θα είμαι πάνω στο βουνό και θα δείχνω πού να πάνε.

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, θυμάστε τις εικόνες που έχουμε δει από τότε τον πόλεμο που γινόταν η επιστράτευση το 40, που πηγαίνανε στα τρένα και τους αποχαιρετούσαν με δάκρυα στα μάτια. Εδώ δεν ξέρω αν θα την έχουμε την ίδια εικόνα, διότι δεν έχουν δρομολόγια τα τρένα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα είναι στο σταθμό με τα μπαγκάζια έτοιμοι και θα περιμένουν με τις ώρες. Θα γίνει ο πόλεμος και θα λένε: περιμένετε, παιδιά, γιατί καθυστέρησε το τρένο. Δεν φεύγει κανένας. Και εδώ εντός της πόλης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τρομερό πρόβλημα. Λιγότερα κατά 9.280 είναι τα δρομολόγια που κινήθηκαν πέρυσι στην πρωτεύουσα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των επιβατών. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ ωραία σαρδελοποίηση εντός των βαγονιών, που πολλά από αυτά δεν έχουν και ψήξη και θέρμανση, οπότε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

Διαβάζω το ρεπορτάζ από την Καθημερινή που λέει αυξημένη επιβατική κίνηση αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων από πωλήσεις καρτών και από ανέπαφες πληρωμές, αλλά χιλιάδες χαμένα δρομολόγια κατέγραψαν η Στασή, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ το 2025, γεγονός που εξηγεί το στρίμωγμα που ενίοτε υφίστανται οι επιβάτες κατά τη μεταφορά τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Και αυτό είναι μια απάντηση στο γιατί έχουμε κίνηση. Γιατί έχουμε κίνηση, αδερφέ, έχουμε κίνηση γιατί ακόμα και αν θες να πας με τα μέσα, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις να πας. Δηλαδή, πότε θα περάσει το λεωφορείο, αν θα έχει κίνηση, αν θα είναι στη λεωφορείο-λωρίδα πυγμένα τα πράγματα και δεν θα μπορεί να κινηθεί ο δρόμος. Τι θα γίνει με το τρένο, θα έρθει στην ώρα του. Θα έρθει στην ώρα του και θα είναι γεμάτο, οπότε θα περιμένω τον επόμενο και το μεθεπόμενο σειρμό. Άντε και μπήκα και είναι καλοκαίρι. Θα σκάσω γιατί δεν θα έχει air condition, οπότε θα πάθω, θα βγάλω την μπέμπελη, θα φτάσω στον προορισμό μου υδρωμένος και μετά από ταλαιπωρία. Όλο αυτό είναι απάντηση γιατί ο κόσμος δεν μπαίνει τα μέσα σταθερής τροχιάς ή γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς είμαστε και λίγο καλομαθημένοι, θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, να παρκάρουμε απ' έξω, όλα αυτά, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι αν δεν παρέχεις υπηρεσίες τέτοιες που να είναι. Να λέει ο άλλος, ναι, ρε παιδί μου, να πήγα, δεν ταλαιπωρήθηκα. Ήξερα τι ώρα θα πάω, τι ώρα θα φύγω, τι ώρα θα φτάσω και όλα αυτά. Προφανώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να, το βρήκε ο Βασίλης. Επειδή εγώ έχω πάει στο πολεμικό ναυτικό, μου λέει εσύ είσαι ναύαρχος. Περιμένουν να έρθουν πρώτα οι φρεγάτες και μετά θα σε καλέσουν. Για να τις πάρουν, να τις κάνουν, να τις πηγαίνω από εδώ, να τις πηγαίνω από εκεί. Εντάξει, λογικό. Βασίλη, μου έχεις δίκιο. Τέλος και η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σταμάτησαν, λέει, ναυάγιο, οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ό,τι συζητήσαμε. Καλά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας, όχι ότι γινόταν και καμιά συζήτηση που είχαμε την ελπίδα ότι μπορεί να καταλήξει κάπου. Απλά τώρα να είχαμε να λέγαμε, είναι η αλήθεια. Σεπτεμβρίου του 1991 κυκλοφόρησαν οι Red Hot Chili Peppers στο Blood Sugar Sex Magic, την ίδια ακριβώς ημέρα κυκλοφορούν οι Nirvana το Nevermind. Πέρα από το ότι έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχει σπάσει τα charts και έχει μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, στη λίστα του Rolling Stone είναι 17 μεταξύ των 500 καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το Nevermind άνοιξε την grand σκηνή για τον πολύ κόσμο και έτσι άνοιξε και το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα να γίνουν και αυτά γνωστά. Τώρα, δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει ότι κατάρρευσαν οι διαπραγματεύσεις για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως αναφέρει, οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η Βρετανική εφημερίδα σε αποκλειστικό δημοσίευμα επανήλθε στην πάγια θέση της Ελλάδας ότι διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη, όπως αναφέρει η Telegraph. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Λογικό το βρίσκω. We'll be right back.

Δεν ξέρω τι είχε πιάσει και 24 Σεπτέμβρη σε διάφορα χρόνια κυκλοφόρησαν δισκάρες και αυτό κυκλοφόρησαν σήμερα το 1990 στην Ευρώπη το Thunderstruck των AC/DC και προφανώς δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν πιο θορυβόδη είσοδο στη νέα δεκαετία οι AC/DC.

Και επειδή συζητάμε ότι κυκλοφόρησε το 90, άρα πάρα πολλά χρόνια, και επειδή πάρα πολλοί από όσους άκουγαν και ακούγαμε τότε AC/DC μόλις πρωτοκυκλοφόρησαν, τώρα είναι κοντά στη σύνταξη, και εμείς δηλαδή, άμα το σκεφτείς, μια ανάσα από τη σύνταξη είμαστε που λέει ο λόγος τώρα. Καλά, δεν θα πάρουμε ποτέ. Σωστό είναι αυτό. Αλλά λέμε τώρα, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Να σας πω, πρώτα εμείς και μετά η ελπίδα. Η σύνταξη θα βγει μετά θάνατον. Οι χείρες μας θα την πάρουν. Εντάξει, ας τη χαρεί κάποιος, ρε παιδί μου, έστω.

την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων για το μήνα Οκτώβριο. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις, 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όσοι είστε συνταξιούχοι, θα πάρετε πολλά λεφτά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι για τον Οκτώβριο. Μετά τον Νοέμβριο έρχεται και το επίδομα των 400 ευρώ. Δηλαδή, πάρτε τσάντες, ράφτε τσέπες. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και με την επιστροφή μας εδώ θα δούμε τι έγινε χθες με το νέο χτύπημα των hackers στην γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Πού πήγαν τα στοιχεία, αν φύγαν στοιχεία, αν φύγαν επικίνδυνα στοιχεία και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Δημήτρης Μισακίδης στην κιθάρα, ο Χρήστος Θηβαίος, ο υπέροχος Χρήστος Θηβαίος στην φωνή, το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το παλιό, σκότωσέ με το μαχαίρι, εδώ λίγο αλλιώς, λίγο πιο ακουστικά.

0: σε ψυχήσω.
1: Στην εποχή που ζούμε, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά και η σχέση μας με το κράτος και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους ιδιώτες μέσω κάρτας, μέσω μιας εφαρμογής, ενός app, μια σελίδα στο ίντερνετ όπου δίνουμε τα στοιχεία μας, περνάμε τα στοιχεία μας με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι όπου τα δίνουμε αυτά τα στοιχεία είναι ασφαλή. Δηλαδή δεν θα βρεθούν σε χέρια κακόβουλων που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να τα αξιοποιήσουν προς όφελός τους και μετά να βρεθούμε εμείς είτε μπλεγμένοι, είτε στο γκικιώνα μηνυμάτων που μπορεί να μας παραπλανήσουν και όλα αυτά. Αφορμή είναι αυτή η ιστορία με την Scrooge Last Mile, όπου έλαβαν οι πελάτες ένα μήνυμα ότι υπήρξε ένα περιστατικό ασφάλειας που οδήγησε σε μη εξουδετερωμένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα και κάπως έτσι επηρεάστηκαν δεδομένα που σχετίζονταν με την αποστολή δεμάτων. Το ζήτημα είναι ότι δεν, όπως λέει η εταιρεία, δεν διέρευσαν στοιχεία καρτών, αλλά οι δράστες ενδέχεται να γνωρίζουν πλέον το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας ή τη διεύθυνση των πελατών. Πόσο εύκολο είναι με αυτά τα στοιχεία να κατασκευάσουν ένα πιστικό μήνυμα για δήθεν δέμα, εκκρεμή, πληρωμή ή επιβεβαίωση παράδοσης και κάποιοι να την πατήσουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο αποστρατεία, πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό και πώς μπορούμε γενικά να προστατευτούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περιστατικό μέσα στα διάφορα περιστατικά αντίστοιχα ή παρόμοια που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που φουσκώνει το ζήτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου και οι σχέσεις μας, όπως έλεγα και πριν, με το δημόσιο γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Είναι επικίνδυνα αυτά τα περιστατικά?
2: Καταρχήν να πούμε ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά. Πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην τα μαθαίνουμε ή να μην τα μαθαίνουμε και ποτέ ή να τα μαθαίνουμε αργότερα. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά περιγράψατε, γιατί ζούμε σε μια πραγματικότητα υπερσυνδεδεμένη, θα το λέγαμε. Αυτό αφορά είτε άτομα, είτε εταιρείες, είτε οργανισμούς, κράτη, υπηρεσίες, όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, τα οποία όλα αυτά συνιστούν το λεγόμενο κυβερνοχώρο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε τα ζητήματα ασφάλειας που τίθενται στον χώρο αυτό είναι τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, και όταν αυτά τα ζητήματα, όταν αποτυγχάνουν τα συστήματα, οι πολιτικές που ακολουθούνται πολλές φορές στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, έχουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, είναι η διάπραξη ενός κυβερνοεγκλήματος υπό την έννοια της παραβίασης ενός πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρείας η οποία υπάγεται στις λεγόμενες σημαντικές οντότητες. Υπάρχει ήδη νόμος του κράτους που έχει ενσωματώσει την οδηγία, τη συμπληρωματική οδηγία NIS, ο νόμος 5160 του 24, που αναφέρει ότι περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, υπηρεσίες διανομής δεμάτων, τα συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε είναι θέματα τα οποία είναι, τώρα θεωρώ, από τα σοβαρά κύβερνο περιστατικά, τα οποία θα πρέπει η ΜΕΝ εταιρεία να ενεργοποιήσει το συμβάν, να το αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να το καταγγείλει, όχι να ενδεχομένως, θα πρέπει να το καταγγείλει ταυτόχρονα, γιατί έχει διαπραχθεί αδίκημα, και να ενημερώσει συναρμόδιες αρχές, είτε λέγεται η Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφάλειας, είτε λέγεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι ναι, μεν μπορεί να μην είναι τα ευαίσθητα στοιχεία των λογαριασμών, κωδικών πρόσβαση, οτιδήποτε πελατών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως κάποια στοιχεία, έτσι.
1: Ναι. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, τη διεύθυνσή μου, το τηλέφωνό μου, το όνομά μου, σε ποιο όροφο μένω, μπορεί να το έχει και το τελευταίο σουλατζίδικο της περιοχής, γιατί παραγγέλνω ηλεκτρονικά, οπότε τα ξέρουν. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να το πάρουν hackers αυτά τα στοιχεία?
2: Προφανώς, όταν δίνουμε τα στοιχεία με εταιρείες υπαρχής υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε, τέλος πάντων εκεί το κάνουμε με τη συνένεσή μας, αυστηρά όμως για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε, το να πέσουν όμως τα στοιχεία αυτά στα χέρια του οποιοδήποτε ή να διακινηθούν αργότερα είτε στο σκοτεινό είτε στο μη σκοτεινό διαδίκτυο και να απολούνται ως δεδομένα, είναι κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, μπορεί τα στοιχεία έχοντας κάποιο τον αριθμό τηλεφώνου σας να είστε ένας στόχος μελλοντικά σε μηνύματα phishing ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχτείτε. Λέω ένα παράδειγμα, mm-hmm. πρακτικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, δηλαδή, θα πρέπει, θα μου πείτε, σε αυτό το χώρο υπάρχει 100% ασφάλεια. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σε κανένα μέρος του πλανήτη. Βλέπουμε αυτά συμβαίνουν σε εταιρείες μεγαλύτερες, ναι, μικρότερες, οτιδήποτε, σε άτομα. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, θα το έλεγα.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι, ναι, είναι να είναι πολύ προσωποποιημένο, να μην φαίνεται ότι είναι απάτη αυτά τα μηνύματα που δεχόμαστε όλοι, το δέμα σας περιμένει και περάστε εδώ τους κωδικούς κτλ.
2: Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία απατών, πολύ συχνή στις περιπτώσεις αλίευσης. Είναι μια πολύ σημαντική. Δηλαδή, και πριν το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Έτσι. Τώρα μας έρχονται τέτοια μηνύματα ότι έχουμε παραλάβει, ότι να παραλάβουμε δέμα. Εδώ τι κάνουν, ας πούμε, οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται σε αυτή την κατηγορία απατών. Μάλιστα, να πούμε ότι το phishing και η αλίευση δεδομένων είναι το πρώτο βασικό στάδιο. Δηλαδή, χωρίς αλίευση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί ο σκοπός τους. Άρα σε αυτή τη φάση τι κάνουν, προσπαθούν με φάνταστους τρόπους να επιλέξουν τεχνικές τέτοιες έτσι ώστε να πείθουν τα θύματά τους. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας από εμάς, λιγότερο ή περισσότερο, μπορεί να έχει δεχτεί κάποιο θέμα από αγορές που έχει κάνει οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας.
1: Ναι.
2: Όπως κομμάτι της πραγματικότητάς μας, παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, για συντάξει, επιστροφές φόρων ή οτιδήποτε. Λέω, μπορεί να είναι μια χρονική περίοδος που έχουμε επιστροφές των φόρων.
1: Συνήθως ή μοιράζουν λεφτά από το δημόσιο αυτές οι απάτες ή προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι κάποιο δέμα που περιμένεις και έχει μπλοκάρει στο ταχυδρομείο.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακόμη και οι περιπτώσεις βεβαίωσεων παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων, ναι, με το νέο σύστημα που γίνεται. Ακόμη και αυτό το έχουν αγγίξει και μάλιστα το ξεκίνησαν οι κυβερνοαπατεώνες πριν καν εφαρμοστεί καν το μέτρο στην πράξη. Δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν δεν την έχουμε πατήσει με την απάτη, δηλαδή το είδαμε και δεν έγινε κάτι, έχει σημασία να το καταγγείλουμε αφού δεν μας πείραξε τελικά κανένας?
2: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Θα έλεγα καταρχήν, η απόπειρα απάτης, να διευκρινίσουμε, είναι από μόνη της αδίκημα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να τελεστεί, να ολοκληρωθεί η απάτη για να είναι αδίκημα. Άρα είναι κάτι βασικό. Άρα έχει ξεκινήσει κάποιος. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, όπως οι πολλοί σωστά περιγράψατε, στέλνουν τα μηνύματα αυτά σε πολλούς. Δεν στέλνουν προσωπικά μόνο σε εμάς, έτσι, σε πολλούς. Εάν ο καθένας τώρα από εμάς, με τη σειρά του, σιωπήσει και δεν το καταγγείλει και δεν το αναφέρει, δεν μπορούν οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος να ξεκινήσουν μια έρευνα, να σταθεί αφορμή, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα είναι τραγική ηρωνία τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα με πολύ εύκολο τρόπο, mm-hmm. υπάρχει πλατφόρμα στο Gov να το αναφέρουμε, να το καταγγείλουμε. Μπορεί να είναι το στοιχείο του αριθμού ενός τηλεφώνου, μπορεί να είναι το στοιχείο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί μπορεί να μας έχει έρθει και με τη μορφή του email. Μπορεί να είναι κάθε περίπτωση που πρέπει να αξιολογείται και να δίνεται στις αρχές αυτή η πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν ξυχνιάσει υποθέσεις, είτε κεντρικές είτε περιφερειακές υπηρεσίες, πολύ σημαντικές, χάρη στις καταγγελίες που έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω καμία περίπτωση εξιχνίασης υπόθεσης που να μην έχει καταγγελθεί. Δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις ενδεχομένως συνδυγούν σε άμεση εξιχνίαση που χρειάζεται κάποιος χρόνος παραπάνω. Όμως αυτό που θέλω να πω από την πλευρά εμάς των πολιτών είναι να πρέπει να βοηθούμε την προσπάθεια αυτή, να μην είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, να μην δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν σταματούν αν κάποιος δεν τους εμποδίσει, δεν σταματήσει αυτή τη δράση τους.
1: Πού καταγγέλλω στο 100, παίρνω το 100 τηλέφωνο και λέω μου ήρθε ένα μήνυμα που μου φαίνεται ότι δεν είναι κανονικό και το πάτησα ή δεν το πάτησα?
2: Όχι, υπάρχει πλατφόρμα στον Gov. Αν μπούμε στην πλατφόρμα του Gov, αναζητήσουμε την ενότητα καταγγελίας και στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχουν εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Έχει 6 περιστατικά τα οποία αναφέρει, περιλαμβάνει. Μεταξύ αυτών το σημαντικότερο, δηλαδή που στην πράξη, από τη συχνότητα που συμβαίνει, που είναι οι απάτες, είναι οι περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, έτσι λέγεται. Οπότε μπορούμε εύκολα, επίσης μπορούμε να το καταγγείλουμε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας μας, εκεί που μένουμε. Αλλά θεωρώ ότι η πλατφόρμα, η αξιοποίηση της πλατφόρμας απαλλάσσει, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι πιο άμεσο, δεν χρειάζεται ο άλλος να μετακινηθεί, δεν χρειάζεται να ψάχνει τον αρμόδιο, έτσι σας το λέω έτσι ενδεικτικά. Κάτι δηλαδή που θα πρέπει να είναι η σύγχρονη μορφή του κράτους, όπου οι υπηρεσίες να παρέχονται στο πολίτη, εκεί που είναι ο πολίτη. Δηλαδή, οι υπηρεσίες να πηγαίνουν στο πολίτη και όχι ο πολίτη να ψάχνει μέσα σε ένα κυκαιώνα και ένα λαβύρι των αρμοδίων, εναρμοδίων κ.ο.κ. Επίσης, παράλληλα, μια περίπτωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και να έχει και διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, πέρα το ποινικό κομμάτι, εκεί υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι καλό να κάνουμε διαπίστευση ως πολίτες, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αλλά και τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να αναφέρουμε και εκεί τα περιστατικά. Υπάρχουν και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, πρακτικά που πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Κλώσσα, με αφορμή αυτό τα περιστατικά. Αυτό είναι καλό να γίνεται αντικείμενο στην παιδεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά από τα μικρά χρόνια να ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε βασικά πράγματα. Έτσι, καλούνται τα παιδιά σήμερα να ζήσουν σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε εκείνα τα εργαλεία που να γνωρίζουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στο σπίτι. Ναι. Είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ναι, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, καλός ή κακός. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Άντε, την πάτησα και το πάτησα το κουμπί, το link. Με το που έχω πατήσει το link, έχω παγιδευτεί?
2: Όχι, στη συνέχεια υπάρχει το επόμενο στάδιο, όπου ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία. Εδώ θυμίζω ότι κανένας οργανισμός, καμία τράπεζα, καμία τράπεζα και κανένας οργανισμός δεν ζητά τη διαδικασία το να ξαναβάζουμε στοιχεία, να βάζουμε διαπιστευτήρια έτσι, του εισόδου σε λογαριασμό, τα λεγόμενα password, εκπαιδευτική πρόσβαση. Ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, κανείς δεν τα ζητά αυτά με αυτή τη διαδικασία, σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε δεν δίνουμε τα στοιχεία. Είναι αυτό. Και επίσης δεν προβαίνουμε σε μεταφορές ποσών που μας υποδεικνύουν ή προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν ουσιαστικά μέσα από τα μηνύματά τους οι δράστες. Οι εφαρμογές δηλαδή είναι ουσιαστικά τεχνικές χειραγώγησης. Ναι, αντιλαμβάνεστε με το επίγον ή οτιδήποτε κλπ. Ναι. Άρα εδώ τι επιβάλλεται? Να έχουμε ψυχραιμία, ορθολογική σκέψη, κριτική σκέψη. Έτσι, να σκεφτόμαστε αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι κάτι συνηθισμένο, ναι, το κάναμε συνέχεια? Μιλάμε για συνήθιστες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευλογοφανείς ή προσπαθούν να μας πείσουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τρόπων δράσης που έχουν, ή πολλές φορές επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα και τις μόδες που λέμε με την κλωνοποίηση φωνών, εικόνων.
1: Που νομίζω ότι πραγματικά σε έχει πάρει ένας δικός σου άνθρωπος ή κάποιος άνθρωπος που είναι από την τράπεζα και τον γνωρίζεις. Κλείνοντας, επειδή όλο αυτό γίνεται συνήθως, δεν το στέλνουν στις 10 το βράδυ που μπορεί να είσαι χαλαρός και στον καναπέ. Συνήθως το στέλνουν σε ώρες που δουλεύεις, που τρέχεις, που θα την πατήσεις πάνω στην ταχύτητα των πραγμάτων και θα πεις, έλα και εσύ τώρα να τελειώνω γιατί έχω δουλειά. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβουμε ότι αυτό που μας έχει έρθει ως μήνυμα ή ως mail ή δεν ξέρω τι, δεν είναι κανονικό?
2: Η αλήθεια είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αυτή η ρουτίνα, ειδικότερα των ανθρώπων που δουλεύουν σε ρυθμούς πολύ εντατικούς, έτσι, που μπορεί να ανοίγουν δεκάδες, εκατοντάδες email σε μια μέρα, που είναι η δουλειά τους τέτοια.
1: Ναι.
2: Εκεί καταλαβαίνετε, είναι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και ειδικότερα σε ώρες αιχμής και όλα αυτά μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που άνθρωπος είναι ο καθένας, μπορεί και σε κάποιο σημείο να εκτιμένει ταχύτητα να την πατήσει. Τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τέτοιες οι ρυθμοί με τους οποίους έρχονται τα email. Συνήθως αφορά άτομα που δεν έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες, ναι, άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, άτομα ενδεχομένως που έχουν ηλικιακά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε, που δεν έχουν τόσο εξοικείωση, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας μας δεν μπορεί να την πατήσει.
1: Σωστό.
2: Δεν εξαιρείται κανείς σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε σε πρώτο πληθυντικό, δεν λέμε αυτοί εμείς, όλοι.
1: Ναι, όλοι. Και εγώ που το λέω κάθε μέρα και το κάνω κάθε μέρα, την έχω πατήσει και εγώ μια φορά. Δεν προχώρησα στους κωδικούς, αλλά είχα καινούργια συνεργασία με μια τράπεζα. Μετά από 2-3 μέρες μου ήρθε ένα μήνυμα που θεώρησα ότι είναι στη λογική του να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τον λογαριασμό, ας πούμε, που τον φτιάχναμε. Το πάτησα. Εκεί ξεκίνησα κάπου να λέω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, γιατί αυτά που ζητούσε ήταν λίγο περίεργα. Αλλά θεωρητικά και εγώ που το λέω κάθε μέρα, που προσέχω, που βλέπω, την πάτησα πάνω στο τρέξιμο της ημέρας.
2: Ναι, δεν το θεωρώ κάτι αφύσικο, ότι μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το πούμε με απλούστερα λόγια. Ζούμε σε ένα διπλό περιβάλλον, αγαπητέ Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή είναι από τη μία το φυσικό περιβάλλον, το άλλο το ψηφιακό, ένα ουσιαστικά υβριδικό περιβάλλον. Οπότε αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι απειλές, τις χαρακτηρίζουν οι διδικές, είναι κομμάτι του εγκλήματος, συγκροτούν μια μεγάλη οικονομία, ίσως την τρίτη παγκόσμια οικονομία στον πλανήτη. Το λέω έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καταλάβουμε τα μεγέθη, γιατί στην καθημερινότητα μπορεί εμείς να βλέπουμε μπροστά μας μικροποσά ή τριψήφια. Επίσης, να πούμε σημαντικό στις απάτες.
1: Να κλείσουμε με αυτό, στρατηγία.
2: Ναι, ναι, στις επενδυτικές απάτες, χιλιάδες ευρώ μπορεί να είναι. Εκείνο που θα ήθελα από την πλευρά είναι ότι εμείς οι πολίτες θα πρέπει να βάλουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, την καθημερινότητά μας, βασικούς κανόνες, να επισκεπτόμαστε τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με συμβουλές, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με συμβουλές, από επίσημους φορείς και όχι από τον καθένα, να αντιλαμβάνεστε, αυτά που είναι οι καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουμε. Φωστά. Και να δώσουμε έμφαση στη παιδεία. Είναι βασικό πράγμα στην ψηφιακή παιδεία. Και η πολιτεία την πλευρά της να προχωρήσει έτσι, με γενναιότητα σε θεσμικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού, περαιτέρω εξυγχρονισμού του συστήματος καταγγελιών με απλοποίηση και με εξειδίκευση δικαστών που να ασχολούνται άμεσα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει η πλατφόρμα που σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν υπάρχει ο εισαγγελέας από την άλλη μεριά που σε δευτερόλεπτα να δει και να αξιολογήσει και να προχωρήσει.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα πρέπει να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ετών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Δεν σταματάει η κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε. Ελπίζω όχι με πολύ κακές αφορμές. Ο αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για το πώς πρέπει να προσέχουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές. Αυτή είναι η Cool and the Gang, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 81 κυκλοφορούν το Something Special.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
7: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Ο Διονύσης στέλνει μήνυμα ότι εδώ και 7 μέρες καταγγείλει στην τροχέα ένα αυτοκίνητο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές λέει έχει πάρει, δεν έχει έρθει ποτέ η αστυνομία για να τουλάχιστον να βάλει κλίση. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι που θα βάλει κλίση, γιατί μυαλό σε αυτόν τον ασυνείδητο δεν πρόκειται να βάλει ούτε η τροχέα, ούτε η αστυνομία, ούτε κανείς. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα Nirvana και Chili και Peppers να ακούσει εσύ μόνος σου. Εμάς θα μας βάλει ACDC. Στην έσκασα, Γιώργο, σου βάλα και ACDC. Η Αλέκα λέει για τους δημόσιους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι και αλλού, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, ότι χρειάζεται να γίνονται προσλήψεις, γιατί προσέχουν ψυχές ανθρώπους που έχουν προβλήματα και αν συμβεί κάτι, μετά πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέκα. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Η Άννα λέει: συμφωνούμε με τον Αλέξη, όχι εμένα, τον Αλφα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέκα. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Λέει, συμφωνούμε με τον Αλέξη, όχι εμένα,

Διονύση, ο Παναγιώτης εδώ, μου λέει ο Χάλαρης. Μου λέει, πάρε τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία, πιο εύκολα θα έρθει από την τροχέα. Για δοκίμασέ το και αυτό, μήπως λυθεί το πρόβλημα έτσι. Αυτό για σήμερα. Σας αφήνω με αυτή την τραγουδάρα από την Χαρούλα Αλεξίου. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Ντέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις 9. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΙΕΣ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, Τζον Άρντιλ, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Στα μέσα της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ενώ η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η μέση τιμή χοντρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες στην παρούσα φάση η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Ωστόσο, εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Το προϊόν της υγείας δεν μπορεί

0: Μπορεί να προβάλλεται σαν καταναλωτικό, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Θανάσης Δευλιώτης, κάλεσε την πολιτεία να βάλει τέλος και να νομοθετήσει ότι οποιαδήποτε κεκαλυμμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Εγκαινώθηκε προληπτικά 8-όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνού στο κτίριο. Απομακρύνθηκαν οι 70 ένικοι του, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα για το UEFA Nations League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Κόσοβο-Ιρλανδία, Αυστρία-Ισραήλ, Λίχτενστάιν, Λιθουανία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ευγνωμοσύνη. Διότι αυτή η λαοθάλασσα προδικάζει τον θρίαμβο της εθνικής αναδημιουργίας.
1: Τρελός είναι.
0: Διότι αποδεικνύει, λέω, ότι η νίκη είναι δική μας.
1: Ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.

0: αγαπημένοι μου δημοσιογράφοι.
1: Και να ξέρετε ότι αν δεν κάνετε καλό ρεπορτάζ, εισηγήθηκα στον Κάκαλο να σας ρίξει από 210 μέρες φυλακή.
2: Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε.
3: Θαυμάσαι.
4: Ο χλαπάτσας που είναι.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
5: Α, και ο κύριος, ναι, και ο κύριος Πάνος Χάλαρης, ο οποίος εδώ είναι για όλες τις λύσεις. Έχει για κάθε πρόβλημα μία λύση. Και δύο καμιά φορά.
4: Όχι, για μία λύση ένα πρόβλημα.
5: Εσύ είσαι από αυτούς που έχουν μία λύση για κάθε πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δύο προβλήματα και κάθε λύση.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, είναι...
4: Όπως και στις απόψεις, αν δεν σου ταιριάζει αυτή, έχω και μία άλλη.
5: Έχω άλλο ένα πρόβλημα που θέλει λύση εδώ. Πρέπει να ανοίξω τα email μου.
4: Σιγά σιγά.
5: Εδώ είμαστε, έχουμε δύο ώρες. Ναι, σωστά.
4: Τώρα ξεκινάνε λοιπόν τα μηνύματα.
5: Εντάξει, εγώ δεν τα βλέπω πάντως, οπότε θα τα διαβάσεις εσύ σήμερα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Η κυρία Κατερνά Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και φάτη πολύ σήμερα την είδα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ακούσατε ήδη με αυτή που κάναμε και την εισαγωγή. Πολύ ωραία. Ανάμεσα στη Φιλανδία τώρα, πήραμε κανένα καφέ, ωραία θα ήταν. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, γεια σου, ρε Ελένη Τάγκα. Θεά. Λοιπόν, δροσούλα και σήμερα. Σήμερα θα είναι η πιο δροσερή μέρα, λέει, ως τώρα του. Μην κοιτάτε τον ήλιο και ξεγελιέστε, έχει δροσούλα αρκετή. Όταν πέφτει ο ήλιος, βέβαια τα πράγματα διαφοροποιούνται, αλλά στις χαμηλότερες, ευχαριστούμε πολύ. Στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι, μου λέει χθες ο Τάσος Αρνιακός, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και από εδώ και αρκετά χρόνια. Και θα πάει έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ωραία, δεν είναι άσχημα, μα δεν βρέχει.
6: Λοιπόν, κίνηση.
5: Να μπω μέσα αμέσως να σου πω.
4: Ναι. Βλέπω κάτι κοκκινάκια.
5: Κάτι κοκκινάκια βλέπεις.
4: Τα
5: ανοίγω σιγά σιγά γιατί ξέρεις. Εντάξει, κοίταξε. Από το πρώτο καταλαβαίνεις το πρώτο πόσο κόκκινο βλέπεις.
4: Ναι.
5: Δεν είναι και το καρασκάκι, θέλω να πω, αλλά είναι κόκκινο. Δηλαδή, να τα πούμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός και φτάνει στην πορεία προς το αεροδρόμιο μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το ρολόι εκεί τον κόμβο στο Μαρούσι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση. Ο Κηφισός λίγο μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, όχι τα κανονικά δηλαδή για την εποχή που λένε. Από το Ελληνικό η διαδρομή στην Παραλιακή μέχρι και το παλιό Φάληρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Οι λεωφόρες Αμφιθέας γίνονται έργα, είπαμε, σε ένα σημείο της, επειδή το ξέρεις ο κόσμος τα αποφεύγει, είναι κάπως καλύτερα, αλλά έχει μια ταλαιπωρία σε όσους την παίρνουν από την Παραλιακή για να ανέβουν προς τη Συγκρού. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο ρεύμα του Σταύρου Νιάρχος προς τον Πειραιά επίσης πολύ κίνηση. Από το Χαϊδάρι προς Καλαμαγκά, τα normal, όχι τίποτα σπουδαίο. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι η άνοδος εδώ για κέντρο είναι μια χαρά, κατά πράσινη δουλεύω. Ανεβείτε όλη η Αθήνα τώρα, προλαβαίνετε. Αντίθετα την άλλη πλευρά που είναι Παγκράτη, Καλλιμάρμαρο κλπ, βλέπω ότι έχει κίνηση. Και στην είσοδο από την Κηφισίας και από τη Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας κλπ, έχει κίνηση. Αυτά. Και Βασιλιάς Κωνσταντίνου εκεί στο Καλλιμάρμαρο και όλο το κομμάτι, κατά κόκκινο
4: και
5: εκείνο.
4: Και Συγκρού, μάλιστα, έτσι, λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ναι, με όλα σχεδόν τη μία γραμμή να είναι πιασμένη από λεωφορεία σχεδόν σε όλη τη διάρκεια.
5: Καλά, μην λέμε τα ίδια, αλλά έχεις δίκιο.
4: Πιασμένη.
5: Ναι.
4: Γιατί ταχείας κυκλοφορίας. Και αν αυτό καθιερώνεται, μετά βάλουμε και δεύτερη γραμμή να παρκάρουμε.
5: Πώς θα είναι. Να αφήσουμε μία λωρίδα.
4: Μία λωρίδα μόνο για την
5: κυκλοφορία. Να γίνεται μία λωρίδα κίνηση. Ναι, και να πηγαίνουμε στο γραφείο μας 6:30 το πρωί.
4: Γιατί καλός είναι ο κόμβος. Πρόκειται να δεις.
5: Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι. Έχεις πάει στο Κόσοβο?
4: Παλιά.
5: Ναι, παλιά. Παλιά, έτσι. Παλιά. Στο Κόσοβο ήταν και εγώ, έχω να πάω χρόνια. Ναι. Και στην Αλβανία παλιά, γιατί τώρα είναι καλύτερα. Μου θυμίζουν οι δρόμοι που αφήνουν πίσω αυτοί που κάνουν τα έργα. Και τώρα μιλάω για το παλιό Φάληρο, δεν μιλάω για την Καλυθέα. Είναι σαν το Κόσοβο. Ναι. Δηλαδή είναι μπαλωμένοι από τη μία πλευρά, μπαλωμένοι από την άλλη πλευρά. Δρόμο κανονικό σε ευθεία που να τον βλέπει και αλλάζει, επειδή είναι πιο άσφαλτος κανονική. Δεν υπάρχει
4: δρόμο.
5: Λωρίδα από τη μία πλευρά, ραφή από την άλλη πλευρά. Μια, πώς το λένε, μια ειδάπ κάτι στο δρόμο και είπα, μια λακκούβα να με στο δρόμο. Και μιλάμε τώρα, λες και είσαι στο Κόσοβο, το οποίο το βομβαρδίζανε και όλες οι Αμερικάνοι. Όχι Αμερικάνοι.
4: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα της Κυψέλης. Θα έχουμε αύριο τον Δήμαρχο.
5: Τις
4: πολυκατοικίες που τρίζουν. Ήταν, μου έκανε εντύπωση μεταξύ άλλων από ό,τι πληροφορήθηκα στο ρεπορτάζ, ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος που ήταν εκεί, είπε ότι ενημερώθηκε από τον κύριο Δήμα. Κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το τι συνέβαινε εκεί.
5: Φάουλ. Τηλεόραση δεν έχει.
4: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος έτσι ενημερώθηκε όταν πρωτόσκασε το θέμα. Προφανώς το ήξερε το Υπουργείο.
5: Όταν πρωτόσκασε το θέμα, ναι, εντάξει. Πριν από εμάς. Τότε λογικό, τότε λογικό, εντάξει.
4: Κατάλαβα ότι από τις εισηγήσεις που έγιναν υπάρχουν ζημίες στα σπίτια.
5: Ναι.
4: Ότι είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενίσχυση της σχετικότητας. Διαφορετικά, είπαν κάποιοι, από κάποιες πολυκατοικίες οι κάτοικοι πρέπει να φύγουν. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε χθες στο Δήμο Αθηναίων. Και μιλάμε εδώ για την Αθήνα και ότι αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες για το μετρό.
5: Ναι, έτσι. Να πω ότι ο κ. Ταχιάος είναι και μηχανικός. Έχει εικόνα και του ειδικού, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι μόνο εικόνα ενός πολιτικού που είναι στο Υπουργείο αυτό. Οπότε κάτι
4: θα μιλήσουμε αύριο για τον Δήμαρχο.
5: Πολύ ωραία. Θα έχουμε τον Δήμαρχο αύριο να τα πούμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα έχει
4: τα πολύ. Να πούμε να σε συγχωρήσω μόνο χθες.
5: Σε συγχωρώ για μια φορά.
4: Βγάλαμε.
5: Έλα, πλάκα.
4: Είχε χθες εγκαντώνα, είχαν τα παιδιά εγκαντώνα και ο Φουσκίδης,
5: ναι,
4: τον πρόεδρο των συνδικάτων ταξί εδώ της Αθήνας, ναι, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ναι, και ζήτησε αυξήσεις. Αυξήσεις. Ναι. Λοιπόν,
5: μπορώ να το βάλω μισό
4: λεπτό, γιατί παίρνει διαστάσεις αυτό το θέμα.
5: Ναι.
7: Τεχνική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο.
8: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
5: Συγγνώμη, εσύ πληρώνεις.
7: Όχι, είναι σήμερα.
8: Είναι σήμερα.
7: Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
8: Εντάξει, okay.
7: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή. Τα οποία
8: πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο. Για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
7: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
4: Λοιπόν, 9% είπε Σωτήρη. Λοιπόν, η Ομοσπονδία.
5: Στην ελάχιστη ζητά 20% αύξηση.
4: Ναι, ναι.
5: Το 4 να γίνει 5. Έτσι δεν είναι 25% αύξηση, συγγνώμη, να γίνει το 4-5.
4: Τώρα, ναι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί. Βγάζει καινούργια ανακοίνωση και λέει νέες αυξήσεις. Και λέει, παιδιά, εμείς δεν έχουμε στην επαρχία ούτε αεροδρόμια, όπως πηγαίνετε εσείς, ούτε έχουμε μεγάλη κίνηση που μας σταματάει. Γιατί εκεί υπάρχει. Μου εξηγούσαν, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ που έκανα ότι με την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα, ένα ταξί από την αύξηση από 15 σε 20 ευρώ της χρονοχρέωσης μπορεί να βγάζει 9 και 10 και 12 και 15 ευρώ τη μέρα. Γιατί όταν σταματάς με στην κίνηση δηλαδή, έχει μεγάλη κίνηση. Αυτό δεν χρεώνεται παραπάνω η κίνηση.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτικών Ταξί νέες αυξήσεις. Και το ίδιο κάνουν και τα ΚΤΕΛ. Γιατί λένε διαφορετικά θα περικόψουν τις συγκοινωνίες, θα ρεώσουν τις γραμμές.
5: Ζητάνε μία εφάπαξ, λέει, χρηματοδότηση 15 εκατομμύρια ευρώ.
4: 5 νομίζω.
5: 15.
4: 15,
5: εντάξει. Τα αυτιά μου.
4: Ναι, εγώ 5 είχα.
5: 15, όχι. 5.
4: Ναι. Και είναι, αφορά 1022 λεωφορεία που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές μέσω των αστικών ΚΤΕΛ και άλλων ΚΤΕΛ της
5: χώρας. Αντί να μας δίνουν, λέει, τσουκου, μας δώσουν 15 εκατομμύρια να τα μοιράσουμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε την αυτό. Εσύ τι θέλεις, Βασίλη μου?
4: Ερώτημα τώρα. Δεν θα ζητήσουν αύξηση και τα φορτηγά?
5: Ναι.
4: Που κάνουν τις μεταφορές.
5: Ναι.
4: Ερώτημα. Δεν θα πει, γιατί διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ, ότι ότι τα καύσιμα, λέει, πια μειώνονται, τα αεροπορικά καύσιμα. Ξαναγυρνάμε σε μια τέτοια που δεν θα έχουμε και εκεί αυξήσεις. Το λέω για να καταλάβουμε τον κύκλο που μπαίνουμε, και όντως ο Σωτήρης έχει δίκιο, 15 εκατομμύρια.
5: Μην μένουμε εκεί. Λέω ότι ο καθής, και πολύ σωστά κάνει από την πλευρά του, ζητάει αυτά τα οποία χανεί από την αύξηση της τιμής των καυσιμών, η οποία είναι ραγδαία. Λοιπόν, έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα από Παπαχλημίτσος ο Κώστας στα παραπολιτικά. Το είδα, νομίζω, το πρώτο θέμα στα παραπολιτικά.gr. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, νομίζω, για τις σκέψεις της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Τι αναφέρουν πληροφορίες, λέει, διπλή παρέμβαση. Δεν θα το διαβάσω όλο. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το διαβάσετε. Είναι σχέδιο 5 σημείων, λέει, Μητσοτάκη για τα καύσιμα. Διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο. Γυρνά πίσω, ρε. Γύρισε πίσω.
9: πρέπει να τα ανοίξω. Mm-hmm. Θα το βρω τώρα αμέσως και θα σας πω για το υπόλοιπο. Το οποίο είναι αυτά τα οποία θα αποφασιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί όπως σωστά μας είπες, ενώ ήταν την Πέμπτη αρχικά να κάνουν ανακοινώσεις, τις πάνε για λίγο πιο μετά, μπορεί να είναι και την άλλη εβδομάδα.
4: Και εδώ ρεπορτάζ. Την επόμενη Τετάρτη λογικά, ναι, θα είναι η επιδότηση του ντίζελ, γιατί τελειώνει, ναι, Σεπτέμβριο. Ναι. Τα άλλα νομίζω το πιθανότερο είναι λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι σε δύο δόσεις δηλαδή.
9: Πριν τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παπακλημίνος στα παραπολιτικά: διπλή παρέμβαση κράτους δηληστήριων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι μετά βέβαια, mm-hmm, για ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτά διαβάζω από το ρεπορτάζ του Κώστα, ο οποίος προφανώς είναι.
4: Κύριος Πέτσας, πήγαμε χθες εδώ, ναι, πρόβαλε το θέμα της μείωσης του ειδικοφόρου, ναι, κατανάλωσης. Νομίζω πήρε μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας, αλλά και ο κύριος Κυρανάκης βγήκε χθες και είπε ξανά και την άποψή του ότι πρέπει να μειωθεί.
9: Ναι, ναι. Όταν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, το μειώσουν.
4: Τέλος, ήταν υπουργός, ο άνθρωπος γραμματέας, έπρεπε να πει την άποψή του.
9: Ναι, καλά κάνει ο άνθρωπος και τι λέει. Δεν λέω όχι. Λέω τώρα, εγώ το είμαι στο σχολείο μου.
4: Το ξέρω.
9: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διονύση, ο οποίος λέει να σε ενημερώσω, γιατί μου την έχει δώσει αυτή η ιστορία πια, ότι έχω κάνει καταγγελία συντροχία για παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω σε πεζοδρόμιο και διάβαση τυφλών 7 φορές στην οδό Τρικάλων του Γέρα Κατοικής και δεν έχει έρθει ποτέ όργανο για να επιβάλει κλίση. Τίποτα δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Ακούτε. Οδό Τρικάλων, Γέρα Κασατικής. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές έχει πάρει τηλέφωνο ο άνθρωπος. Πάρτε άλλες 7, μπορεί κάποιος να περάσει. Ναι, μια βόλτα. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή αυτά δηλαδή τα. Δεν, τι μας λες, δεν κατάλαβα. Τι καλημέρα, ρε παιδί, άνθρωπος που κυκλοφορεί στη γειτονιά, αντί να πληρωθεί ο κόσμος. Αυτό δεν το κατάλαβα. Εννοεί ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά.
4: Εννοεί ότι είναι τελευταίες μέρες του μήνα και περιμένουν.
9: Ισχύει αυτό. Ναι. Όχι, όχι, ισχύει. Εγώ
4: ιδιαίτερα
9: το βλέπω.
4: Για συνταξιούχος το βλέπεις.
9: Εγώ το βλέπω, ναι, στα δύο μαγαζιά από τα οποία υπάρχει ψωνίζει στη γειτονιά μου. Ένα franchise super market και ένα μαγαζί πιο έτσι μπακαλό ιδέας κλπ. Πώς είναι η κίνηση αυτή την τελευταία εβδομάδα. Επειδή πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες, είναι αρκετά πεσμένοι. Και μου το ρώτησα λέει, και μου το είπαν και οι ίδιοι. Βέβαια, μου είπαν ότι συμβαίνει κάθε τέλος του μήνα, αλλά ναι, τώρα είναι παραπάνω.
4: Έχεις δει, Σωτήρη, τα ATM όταν πληρώνονται συνταξιούχοι?
9: Το έχω δει. Ειδικά σε μια τράπεζα.
4: Μην πας να βγάζεις λεφτά τότε.
9: Και ουρά, γιατί κάνουν και λίγη ώρα εκείνη πάνω στο ATM.
4: Ναι, παραπάνω ώρα.
9: Λίγο στο ATM και πας και βοηθάς. Να σας βοηθήσω λιγάκι. Να σας βοηθήσω λιγάκι, γιατί να σας βοηθήσω και να κάνω και εγώ κάποια στιγμή τη δουλειά μου. Γιατί άμα δεν σας βοηθήσω, θα φύγουμε αύριο από εδώ. Καλημέρα στο.
4: Σκέφτομαι. Ο οποίος Σωτήρης είναι αυτό, μου επιτρέψεις αυτό. Έχει σήμερα μια αρθράρα με την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ.
9: Σε καλά, ευχαριστώ για τη διαφήμιση.
4: Ναι.
9: Απογευματινή,
4: η ώρα
9: παιδιά,
4: της αλήθειας για Ευρώπη και Ελλάδα στα απογευματινή σήμερα, Σωτήρης Ξενάκης με ακόμα πολλά ενδιαφέροντα άρθρα.
9: Είδες που συμφωνούμε σε πολλά,
4: Βασίλη,
9: άλλο. Θέλουμε περιστατωμένη ενημέρωση για τον καιρό από μετρολόγους. Ευχαριστώ και καλή μέρα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Δροσούλα θα έχει, αυτόν τον ήλιο που βλέπεις φτάνει τόσο. Άμα σ' αρέσει. Και άμα δεν σ' αρέσει, θα είναι μέγκα.
4: Και θα έχετε πολύ πιο τακτικά από την επόμενη εβδομάδα.
9: Λοιπόν, τι λέει ο Αργύρης?
4: Είδα τον Υπουργό Υγείας, ανοίγει μέτωπο έτσι.
9: Εδώ διαβάζω μήνυμα. Την αλαζονία, ναι, για τα καμώματα του Γεωργιάδη, στα θυμόμαστε την κάλπη μαζί με το φραπέ, το χασάπι, τη Εμερζή, του Αυγενάκηδε και όλο το πάρτι το ΠΚΠ όταν έντιμοι πολίτες φυτοζωούσαν οικονομικά. Λέει ο φίλος ο Αργύρης που μας στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί. Κάτι είδε, κάπου τον είδε ο Γεωργιάδη. Τι έχει κάνει? Τι έχει κάνει σήμερα?
4: Καταρχήν έχει ένα θέμα με συνάδελφό μας, έτσι δεν το συζητάμε.
9: Με τον Ελευθερόλη τον Νικό.
4: Τον
9: είδα χθες, γιατί έμπαινε στο στούντιο μετά τις ειδήσεις για την εκπομπή. Του είπα, του λέω πολύ ψυχραιμός ήσουν, γιατί ο Ελευθερόλη είναι νευρικός, δεν είναι ψυχραιμός γενικά. Και ήταν πάρα πολύ ψυχραιμός.
10: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
11: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
12: Όχι. Καλά, πλάκα
11: είναι. Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
9: Ψύχρεμος πάρα πολύ. Του λέω του Νίκου, μπράβο που κρατήθηκες. Του λέω, γιατί εγώ μπορεί να μην κρατιόμουν αν μου το έλεγε έτσι. Βέβαια, του είπαμε, πλάκα κάνω. Δεν ωραίες πλάκες αυτές, εν πάση περιπτώσει, και δεν και πλάκες.
4: Θα σου πω, σε προειδοποιώ, θα το κρατήσω όσα τάκα κάθε φορά που λες. Να το βάζω μπάφο, πίες.
9: Και παίζω προ, πώς τη λέει.
4: Και παίζω προ. Τώρα λοιπόν, είχε μια ανάρτηση ο Υπουργός.
9: Είχε απαντήσει στο βράδυ, έδωσε απάντηση στο άξιο 24. Έδωσε κανονικά απάντηση μέσω τη εκπομπή. Έδωσε απάντηση. Για πες.
4: Τώρα είχε μια ανάρτηση για το Μέγκα. Γιατί λέει ότι επετέθηκε χθε στο δελτίο ειδήσεων Ενταμό και απαντάει πολύ επιθετικά.
9: Λοιπόν. Δεν παρακολούθησα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αδυνατό να παρακολουθήσω και όλη την επικαιρότητα και να παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη. Όχι.
4: Και να δουλεύει κιόλα.
5: Δεν γίνεται. Πρέπει να γράφει και, και η κάμερα, πρέπει να γράφει και το ραδιόφωνο. Εδώ πέρα κάνουμε και τρία μέσα μαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να το χαμηλώσω να φαίνομαι κι εγώ. Αλλιώ φαίνεται ένα και δύο αυτιά που μιλάνε. Το αυτό. Δεν ξέρω. Βρείτε έναν τρόπο. Βρείτε έναν τρόπο.
4: Την
5: ατάκα και δεν έχω κάνει μπάφο. Αλλά ίσως
4: σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί μετά θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη, να δούμε και για τον Τσίπρα, να δούμε και αν υπάρχουν αλαζόνες και καλαμοκαβαλάριδες.
9: Ωραία, τι έχει.
4: Τον κύριο Τσικανδαλίδη είχα να το ακούσω αυτό.
9: Τη απάντησαν ο κύριο Γεωργιάδης και ο κύριο Βορύδης. Βεβαίω τη στήριξε ο κύριο Πέτσας. Γενικά υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, θέλω να πω.
4: Χωριζόμαστε.
9: Τι?
4: Χωριζόμαστε.
9: Όχι, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα όποιο λέει ότι δεν υπάρχει, λέει ψέματα. Λοιπόν. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά σε διαφημιστικό περιβάλλον παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr, Telecom και μάθε περισσότερα για τι νέε δυνατότητε που φέρνει Telecom. Και κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάση στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Και ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέει ο Περικλής. Καλημέρα, αγαπημένη μου κύριε Ξενέκη Σκουρή. Αγαπημένη μου καθημερινή παρέα. Όχι άλλο Θύμιο, λέει. Γκώσαμε πια με τον κύριο Θύμιο. Έλεος, λυπηθείτε μας. Δεν θέλω να διαβάσω όλα τα υπόλοιπα, γιατί αφορούν και τους συνάδελφους κλπ. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αφορά ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ ο κόσμος στον κλάδο αυτό, που δυσκολεύεται πολύ και μας στέλνει μηνύματα και εμάς. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε, να μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχει κλπ. Τώρα ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Εγώ γι' αυτό τσακώθηκα μαζί την άλλη φορά. Και...
9: Θα βγάλουμε και τον υπουργό, τον αναπληρωτή εδώ στα παιδιά τις αμέσως επόμενες ημέρες, τον κύριο Κότσερα, γιατί έχουν λιάνει κάπως τις γωνίες. Κυβέρνηση και ΣΑΤΑ, έτσι.
8: Το θέμα, είναι, το θέμα δεν είναι να τσακώνω, το θέμα είναι να βρω μια λύση.
9: Όμως το θέμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιο είναι? Η οποιαδήποτε αύξηση στα ταξί Έτσι δεν είναι, που έχουν δίκιο λέει οι άνθρωποι, μετακυλιέται σε αυτόν που παίρνει το ταξί, στον επιβάτη.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλα αυτά θέλουν μια προσοχή και επαναλαμβάνουμε ότι πλέον και το ΚΤΕΛ ζητάει τέτοιο και πέρα από το ΣΑΤΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί ζητάει αυξήσεις. Λέμε ότι υπάρχει, θα ζητήσουν και τα φορτηγά αυξήσεις.
8: Υπάρχει ένα θέμα. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
9: Δεν βγαίνει μετά ο άνθρωπος δηλαδή.
8: Λοιπόν.
9: Και αυτό που στα φορτηγά θα περάσει μετά. Στο σούπερ μάρκετ.
8: Έτσι
9: δεν είναι.
8: Άμα κρυβαίνει το πετρέλαιο, το ντίζελ κίνηση, περνάει και σούπερ μάρκετ. Και θα σου λένε μετά σούπερ μάρκετ. Κάναμε συμφωνία κυρίων όταν το πετρέλαιο ήταν τόσο.
9: Ναι.
8: Τώρα το πετρέλαιο ανέβηκε. Άρα η συμφωνία κυρίων που δεν είναι δεσμευτική για κανέναν. Δεν είναι δεσμευτική. Γιατί για το κανένα δεν μας νοιάζει. Γιατί η κυβέρνηση θεωρητικά είναι και στα σούπερ μάρκετ δεν είναι. Και τους προμηθευτές, ξαναλέω, δεν. Λοιπόν,
9: η απογευματινή γράφει σήμερα στα ρεπορτάζ, διαβάστε το,
8: ναι,
9: ότι τον άλλο μήνα θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός ξανά με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και λοιπά, για να ξαναδούν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
8: Μάλιστα.
9: Δηλαδή ξανάρχεται, πώς να το πω.
8: Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στα μέρη μου, στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και πρώην υπουργό. Και φίλοι εδώ και μερικές δεκαετίες. Καλημέρα σας, κυρία Βούλτεψη.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
8: Να σας ρωτήσω απευθείας, υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί στην κυβέρνηση αυτή, ή υφυπουργοί ή άλλα έτσι κορυφαία στελέχη?
10: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
8: Ναι.
10: Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.
8: Γιατί
9: δεν μπορείτε να
10: ξέρω. Γιατί κάνω φασαρίες, οπότε δεν.
8: Α, εννοείται ότι εσείς τους φωνάζετε και γι' αυτό δεν μπορούσα να το κάνουμε αυτό εσάς.
10: Παίρνω κατευθείαν με το πρόβλημα, οπότε ναι.
8: Απαντάνε, σας απαντάνε δηλαδή.
10: Ναι, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα φαινόμενα,
8: ναι,
10: ουσιαστικά αν υπάρχουν, γιατί σας λέω δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι η κατάλληλη για να σας απαντήσω,
8: ναι,
10: αυτά τα φαινόμενα είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα, δηλαδή ένας άνθρωπος.
8: Ναι.
10: Μπορεί να είναι αλαζόνες και στη δημοσιογραφία και σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
8: Σωστά.
10: Σε μια εταιρεία.
8: Μόνο όταν είναι υπουργός καθορίζει και τις τύχες άλλων.
10: Ναι.
8: Ενώ ας πούμε,
10: ναι,
8: σε άλλες δουλειές όχι.
10: Φυσικά,
8: ναι.
10: Αλλά υπάρχει μηχανισμός δηλαδή για επικοινωνία των βουλευτών με τους υπουργούς από την κοινοβουλευτική ομάδα.
8: Ναι.
10: Και η επικοινωνία αυτή ελέγχεται, πρέπει να σας
8: πω. Αυτή είναι ικανοποιητική για εσάς. Τώρα είστε βουλευτής και εσείς έχετε, είπατε και το αυτό, ότι μπαίνετε μέσα και μιλάτε. Ναι, ναι.
10: Δεν έχω καταλάβει και πιστεύω ότι ούτε η Ντόρα η Μπακογιάννη στο στάτους που είναι πρέπει προσωπικά να έχει αντιμετωπίσει.
8: Μπορεί να το μεταφέρουν άλλοι, αυτό εννοώ. Η ίδια ενδεχομένως όχι, αλλά μπορεί να το έχουν μεταφέρει άλλοι βουλευτές.
10: Ενδεχομένως. Εγώ δεν είμαι κατάλληλη να σας απαντήσω.
9: Η αλαζονία, κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, γιατί το περιορίζεται πάρα πολύ.
8: Σου λέει
9: η αλαζονία.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι ένας υπουργός να μην ακούει ένα βουλευτή. Είναι αλαζονία απέναντι στον κόσμο, είναι αλαζονία απέναντι σε προβλήματα.
8: Στο δημόσιο λόγο
9: του. Δημόσιο λόγο.
10: Εντάξει,
9: του κλπ. Και αυτά, συγγνώμη λίγο.
10: Συγγνώμη λίγο.
9: Συγγνώμη λίγο. Ναι, αυτό και ρωτάμε τη δικιά σας άποψη.
10: Δηλαδή, θα το βλέπατε κι εσείς, ας πούμε. Πολλές φορές
8: το βλέπουμε.
10: Δηλαδή, απάντησε αλαζονικά ο Τάδε.
8: Το βλέπουμε.
10: Δεν
8: το βλέπουμε.
10: Ανάγκη να είναι στην κυβερνόσα παράταξη.
8: Εμείς μπορούμε να βλέπουμε κάποιον, εμείς λέω. Είναι η δουλειά μας, ας πούμε, και να λέμε ότι δεν χρειάζεται.
10: Ναι.
8: Κυβερνητικό κόμμα είναι και από αντιπολιτευτικό κόμμα να είναι αλαζόνας ένας. Το βλέπουμε. Αλλά αυτό είναι και για τον κόσμο.
10: Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κατάλληλη, δηλαδή εγώ εντοπίζω σε δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική συμπεριφορά, επειδή το θεωρώ στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα, δηλαδή με κάποια πράγματα γεννιέσαι ή διαμορφώνεσαι. Ενδεχομένως
8: σε δημόσιο λόγο κάποιος βλέπετε αλαζονία. Σε δημόσιο,
10: το δημόσιο λόγο δεν έχω δει κάτι τέτοιο,
8: ναι,
10: δηλαδή
8: ναι.
10: Βλέπω το αντίθετο, βλέπω έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω.
8: Το θέλετε πιο, πιστεύετε πιο επιθετικούς δηλαδή τους υπουργούς.
10: Βλέπω λίγο, ναι, βλέπω δηλαδή λίγο πιο
8: καρδερινές, που λέγει ο Μητσοτάκης ο έμνηστος.
10: Τους βλέπω πολύ ήπιους. Οπότε απολογητικούς, ας πούμε.
8: Ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, θυμάμαι ότι έλεγε ότι, θα την πω τη φράση, εσείς οι δεξοί, έλεγε, γιατί εκεί ήταν κεντρός, δεν θεωρούσε. Έχετε ψυχή καρδερίνα. Σας κάνει η αριστερά και κρύβεστε, λέει.
10: Ναι.
8: Αυτό.
10: Μα ναι. και για τον πατέρα μου έλεγαν ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία με τα φιτσεκλίκια του κατευθείαν αυτό, αντάσκηκο.
8: Αυτό ισχύει. Λέτε ότι οι πολλοί υπουργοί θα έπρεπε να είναι πιο, ας πούμε, δυναμικοί.
10: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι θα αισθητούς. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τσαλακώνονται πάρα πολύ και άλλοι που δεν τσαλακώνουν.
8: Μάλιστα.
10: Έτσι, εγώ αυτό είναι. Τώρα σας λέω, τα θέματα της αλαζονίας δεν μπορώ να σας τα πω, γιατί θα θεωρώ συστατικό του του ανθρώπινου χαρακτήρα.
9: Δεν τσαλακώνονται γιατί κοιτάζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή κοιτάζουν να τα έχουν καλά με όλους, να πάρουν παραπάνω ψήφους.
10: Ξέρετε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Εγώ ξέρετε ότι τσαλακώνομαι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Όταν θα με ρωτήσετε κάτι, εγώ θα έχω μπροστά μου τον τεράστιο φάκελο με τα στοιχεία. Άρα δεν έχω πρόβλημα να τσαλακωθώ, γιατί μπορώ να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση. Άρα είναι όλα τα πράγματα σχετικά.
11: Ωραία. Ωραία, μισό.
9: Οι υπουργοί δηλαδή δεν έχουν τα στοιχεία, δεν έχουν τους φακέλους.
11: Κάποιοι
9: αυτοί που δεν τσαλακώνονται.
10: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Τώρα δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά ο Μακαρίτσα Δημήτρης ο Σταμάτης έλεγε ότι χωρίς το αρχείο της βούλτεψης δεν πας πουθενά.
11: Μισό λεπτάκι λοιπόν τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, πώς το ακούσατε χθες? Βεβαίως απευθυνόταν και αλλού αυτό, όχι απευθυνόταν και στην κυβέρνηση. Απευθυνόταν κυρίως, εγώ νομίζω, στο Πασόκ κυρίως απευθυνόταν. Αλλά μπορεί να είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Αλλά το είπε, ή εμείς ή κανείς. Πώς το είδατε?
10: Τι εννοεί όμως, δεν κατάλαβα. Πρέμου άλλα τα λεντελείς, δηλαδή μετά από μένα η καταστροφή. Δεν κατάλαβα πώς το είπε. Έψαχνε κάτι, γιατί έλεγε. Με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Μέρκελ. Ή εμείς ή αυτοί. Πάντα θέλει κάτι να διαχωρίζει. Και τώρα λέει ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή τι θα γίνει μετά, θα καταστραφεί η χώρα?
9: Όχι, θα παραμείνει, φαντάζομαι, θα παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτό εννοεί. Δίλημα. Βάζει ένα εκλογικό δίλημα και αυτό είναι καθαρό.
11: Δεν απευθύνεται στην Δημοκρατία αυτό κυρίως, νομίζω.
10: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ έχω κυβερνήσει, έχω μια εμπειρία. Και μάλιστα βάσει αυτή τη λογική διαχωρίζει και τον κύριο Σαμαρά. Ότι δηλαδή αυτοί οι δύο έχουν κυβερνήσει.
11: Του έκανε και διαφήμιση και άλλη χθες.
10: Ο Σαμαράς.
11: Εγώ το λέω από το πριν που τον άκουσα. Μπρος στιγμή το είπα χθες. Ότι του έκανε διαφήμιση.
10: Λέει ότι ο Σαμαράς είναι χρήσιμος και θα αναδιατάξει το σκηνικό. Δηλαδή θέλει να πει ότι θα μπουν πολλά κόμματα.
11: Βοηθήστε
10: τον
11: να πέσει ο Μητσοτάκης.
10: Ακυβερνησία. Αυτό ήταν ο σκοπός του πάντα. Όμως όταν το ρωτάνε για την Καρισκιανού, λέει καλή ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά θα γίνει μετά. Γιατί ο Σαμαρά τι ψήφος.
9: Σου λέει μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά.
11: Ναι, όταν θα κάνει κόμμα θα πει ότι θέλει να κυβερνήσει.
10: Μπορεί
11: να πει, δεν έχει κάνει κόμμα.
10: Να γυρίσει πλευρό.
9: Δεν υπάρχει. Μισό. Να τα καθαρίζουμε ένα-ένα. Μην μας πετάτε από το ένα στο άλλο κατευθείαν.
11: Και λέτε και σημαντικά πράγματα γι' αυτό. Είπατε κάτι τώρα, ναι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αυτό πρέπει να ρωτήσω. Το αποκλείεται κατηγορηματικά με μετεκλογικά αν δεν βγαίνουν τα κουκιά για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά.
10: Να με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι.
11: Ρωτάω, δεν ξέρω.
10: Ή να αποκλείσω εγώ. Το έχει αποκλείσει μόνο.
11: Έκανα και το Πασόκ το έχει αποκλείσει, αλλά.
10: Στην πολιτική κονίστρα, κατηβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.
11: Ναι, τον Πρωθυπουργό κυρίως, δευτερευόντως στη Νέα Δημοκρατία.
10: Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέει, έχουμε βγάλει το ψυχό. Λοιπόν, τώρα λέω το εξής. Ο Τσίπρας λέει ότι αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Ξέρουν, έχουν εμπειρία. Ωραία. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια με τον Καμένο που λέει τώρα ότι αναγκάστηκε, που έψαξε τον πάτο του Βαρελιού για να τον βρει.
11: Ναι.
10: Στο 3%. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε πάλι 2,5 χρόνια. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει 8 χρόνια.
11: Ναι.
10: Αν το πάμε έτσι, ποιος έχει την ικανότητα περισσότερο να κυβερνήσει?
11: Ναι.
10: Και μάλιστα με τρεις πολέμους τριγύρω, με υβριδικές επιθέσεις, με πανδημίες, με κόλαση. Ο κόσμος έχει γίνει μια κόλαση.
11: No.
10: Πώς, δεν μπορεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα. Έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη πάλι με τα ψέματα. Άνοιξε μια βλέα για την καινούργια παράστασή του, ας πούμε. Και ουσιαστικά μας λέει ότι η δική του φόρη ήταν καλή και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος όταν τους πλήρωνε, ότι εν πάση περιπτώσει υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσει γιατί δεν του βγαίναν τα κουκιά και γι' αυτό δεν ήθελε να πάει σε δεύτερες εκλογές. Τώρα λέει ότι η δεύτερη εκλογή θα είναι καθοριστική, δηλαδή ο άνθρωπος θέλει το δίπολο αλλά θέλει και τους πολλούς για να αποκλειστεί η αυτοδυναμία, δηλαδή να αυξηθούν τα ποσοστά για αυτοδυναμία.
9: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
11: Ναι, όχι, εγώ.
9: Θες τον σχετική
11: μοντρή.
9: Ήθελα να ρωτήσω, συγκυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία με το Πασόκ, τη βλέπετε εφικτή, θα το επιδιώξετε, ή υπάρχει ο Βελόπουλος?
11: Και αυτοί δεν σας θέλουν, λέει.
10: Καταρχήν, δεν υπάρχει θέμα Βελόπουλος. Δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς είμαστε μια κέντρο δεξιά παράταξη. και μάλιστα πιστεί στις αρχές του πρώτου μας καταστατικού από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας είπε ποτέ να μείνουμε στατικοί ως παρακαταθήκη. Αντίθετα, αναφέρει μέσα ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξελίσσεται με τους καιρούς. Άρα λοιπόν, όποιος βγάλει το ψυχόμετρο, να κοιτάει λίγο και το καταστατικό του κόμματός μου. Δεν μπορεί να μείνει στατικό ένα κόμμα για πάντα. Ναι. Τώρα, τι άλλο μου είπατε, Άννα, το Πασόκ. Το Πασόκ έχει βάλει στο καταστατικό του ότι θα...
8: Απόφαση συνεδρίου, ναι, απόφαση συνεδρίου.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απόφαση, ναι, στη συνεδριακή του απόφαση, με συγχωρείτε,
8: ναι, ναι,
10: ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Τα καθόμαστε, παρακαλάμε τον Ανδρουλάκη.
8: Μάλιστα.
9: Άρα δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
10: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, στο τέλος τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά.
8: Μάλιστα.
10: Και η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν είναι Λουξεμβούργο να πηγαίνει από εντολή σε εντολή και από εκλογέ σε εκλογέ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καταλαβαίνει ή κατάλαβε.
8: Καταλάβαμε. Καλημέρα σας, κυρία Βούλη.
10: Να είστε καλά, καλημέρα.
9: Θα σας πω, θα κάνω ντου. Θα κάνουν το οι Τούρκοι που λέει ο Φλωρίδης.
10: Θα σας πω κάτι. Μισό λεπτό, γιατί. Αν σας πειράζει διατύπωση, θα σας πω ότι πάντοτε σε καιρούς ανομαλίες ή ακυβερνησίες ή οικονομικής κρίσης είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι. Δείτε τη Χούντα με την Κύπρο, δείτε το 96 με τα Ήμια που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στον Άσιο, δείτε τις διπλές εκλογές του 12 που είχαμε τις περισσότερες παραβιάσεις. Άμα τα βάλουμε κάτω, η ιστορία είναι, δεν είναι κάτι.
8: Λοιπόν,
9: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε. Να είστε μια καλά, γεια σας. Μια τελευταία ερώτηση.
9: Θα μου ήρθε, ρε παιδί μου.
8: Σου έρχεται πάντα μια τελευταία ερώτηση. Αλλά δεν πειράζει, καλή είναι σχεδόν πάντα η τελευταία ερώτηση.
9: Σχεδόν
8: πάντα. Στον κύριο Περικλή να πούμε ότι δεν βγάλαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο εμείς προχθές και χθες η Στέλλα με το Θανάση. Εμείς δεν τον βγάλαμε. Τον έβγαλε
9: κάποια μέρα νωρίτερα. Χθες, παιδιά, υπήρχε ένα θέμα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε, κατά τη γνώμη μου, ήταν από τις ειδήσεις σήμερα. Λέει, θέλουμε αύξηση.
8: Ναι. Όχι, γιατί είναι ευγενέστατη αυτό που στέλνει, αλλά
9: ναι,
8: λέει
9: ναι, ναι,
8: προχθές εσείς και χθες η κυρία Καντώνα και ο κύριος Σουγγίζης. Ναι, προχθές δεν τον βγάλαμε εμείς, κάναμε μια αναφορά στα ταξί. Ναι. Λοιπόν, που χαιρόμαστε γιατί μας ακούνε. Καλημέρα, αγόρια. Λέει μήπως κυρία Βούλτεψη να ελέγξει την όρασή της, χιουμοριστικά του λέω. Εμένα προσωπικά ως ψηφοφόρος της Νουδού δεν μ' αρέσει η λογική συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη. Να του βάλει κάποιο λίγο φρένο, λέει. Και λέει και διάφορα άλλα για κάποιες άλλες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ο παράγοντας Σαμαράς, την κατάρρευση Νουδού κάτω από το 20%. Λέει και εκτιμάει με μια ανάλυση που μας κάνει. Καλημέρα στον Στέφανο. Μέλλον του σεβασμού όμως θα μπορούσατε να πείτε στην κυρία που μιλάει κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Στέφανε, καλημέρα, να είσαι καλά.
9: Η δημοσκόπηση το βράδυ απόψε.
8: Η Μέτρων
9: στο Μέγκα. Ναι, στο Μέγκα. Ναι, σαν τις άλλες, νομίζω.
8: Σαν τις άλλες.
9: Ναι, ναι.
8: Εσύ ξέρεις πριν από εμάς για εμάς. Λοιπόν, κάτσε. Σταματάω γιατί έχει πολλά μηνύματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδυσμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, καλημέρες πολλές στο φίλο μας τον Μάρκο. Αποτυχία στο φίλο μας τον Γιάννη που λέγω στη θέση του έπαιρνα τον καημένο τον Ελευθερόπουλο να μου πει λέει την μπάφου καπνίσει. Βρήκε δε και άνθρωπο να τα πει αυτά. Σε πληροφορώ ότι δεν καπνίζει καν τσιγάρο Ελευθερόπουλο, επειδή έχω κάνει εκπομπή μαζί του 5 χρόνια. Και επίσης, εκτός από την πολύ ωραία του απάντηση, θέλω να σου πω ότι γενικά είναι και ένας όχι πολύ ήρεμος όταν του μιλάνε έτσι απότομα και εγώ απορώ πως κρατήθηκε.
18: Λοιπόν, να πω μόνο μια αίτηση τώρα μόλις, άρθρο του πρωθυπουργού Μητσοτάκη του Κυριάκου στην εφημερίδα Guardian με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Θα σας πούμε μετά, γιατί είπε και άρθρο σε βρετανική εφημερίδα ότι έληξε η όποια διαπραγμάτευση υπήρχε για
17: τελείωσε,
18: το θέμα
17: ναι.
18: των
17: γλυπτών. Οι άλλοι δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να βάλουν οποιοδήποτε όρο που να λέει ότι αυτά δεν είναι δανεικά. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε έστω και με, πώς το λέμε, έμεσο τρόπο ότι αυτά είναι δανεισμένα. Το συζητάμε εδώ και 3 χρόνια ότι δεν υπάρχει έτσι να γίνει αυτό. Δεν το δούμε ούτε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πολύ δύσκολο δηλαδή. Μακάρι να συμβεί και να πέφτω έξω, αλλά.
18: Και μάλιστα όταν γινόταν μια συζήτηση για το θέμα του δανεισμού, εμείς ήμασταν κατηγορηματικά απέναντι στο τυρί.
17: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και νομίζω ότι και η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τι να τα κάνουν. Να έρθουν εδώ πέρα και να λένε δικά μας.
18: Στη συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Μενδώνη, και την έχουμε σε λίγες ημέρες εδώ στο στούντιο, όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά, θα την έχουμε εδώ στο στούντιο. Γι' αυτό ήταν κατηγορηματική ότι η Ελλάδα δεν δέχεται θέμα δανεισμού.
17: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παυλόπουλο από τα Νέα. Να τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα, Γιώργο.
19: Καλημέρα.
18: Σου, αυτό που. Δεν ξαναχει γίνει. Δύο-τρεις φορές έχει γίνει να υποδέχεται ο Τραμπ σε βάση ηγέτη ξένων χώρων.
17: Είναι επίσημη επίσκεψη. Είναι επίσημη. Ναι.
18: Δεν πάνε στις βάσεις. Στις βάσεις νομίζω μία φορά, δύο φορές τον Πάπα έχουν συναντήσει και πολύ πιο παλιά.
17: Αυτό πάντως επειδή έχω και μία τεχνική αιτία να σου πω, δεν ξέρω θα μας πει ο Γιώργος, επειδή το έχω μοιχτεί και εμένα, είναι κοντά η βάση αυτή, είναι μέσα στην, είναι πολύ κοντά στην πόλη της Ουάσιγκτον, ενώ το αεροδρόμιο είναι έξω και είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο αυτό, στο οποίο όπως λες και εσύ είναι βάση κανονική, άρα προσγειώνονται και πολιτικά αεροπλάνα και ίσως βόλευε γιατί θα πάνε και στη Νέα Υόρκη μετά.
18: Πάντως είναι σπάνιο.
17: Και για να προλάβουν το ότι πήγε ο ίδιος και του κάνει τέτοια υποδοχή ναι, στο ηγέτη, ναι, είναι όντως σημαντικό.
18: Γιώργο.
19: Ναι, νομίζω δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Ναι. Είναι θέμα συμβολισμού και σημειολογίας.
17: Ναι.
19: Δηλαδή ο Τραμπ αυτή την περίοδο, παρότι εμφανίστηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ πάλι έχοντας λυμμένη τη ζώνη του και απειλώντας τους πάντες, αυτό ήταν αυτό που έκανε με την ομιλία του, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα τις δύο τελευταίες μέρες και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία.
17: Ναι.
19: Τη Ρωσία, υπενθυμίζω ότι κάλεσαν τον Πούτιν να συμμετέχει στην G20, σύνοδο της G20 που θα συμβεί. Που θα
17: σωστά,
19: γίνει. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται ο Πούτιν γιατί δεν έχει ξαναπάει ούτε στην Ινδία πήγε. Αλλά έχει μια σημασία να τον καλούν οι ίδιοι Αμερικανοί, έλα να είσαι εδώ σε Αμερικανικό έδαφος και την επόμενη σύνοδος θα γίνει σε Αμερικανικό έδαφος. Και κάνει και ένα άνοιγμα σημειολογικό καταρχάς, νομίζω θα είναι και επί της ουσίας στις συνομιλίες που θα κάνουν και προς την Κίνα. Διότι ξέρει ότι εντάξει, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες στη Γρυλανδία, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες όσο περνάνε στη Μέση Ανατολή, αλλά με την Κίνα δεν περνάνε πολύ τσαμπουκάδες. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο Τραμπ να βρει ένα modus vivendi με το ΣΥ, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά το κλίμα που κρατεί σε όλα τα διεθνή μέσα και στους περισσότερους διεθνείς αναλυτές, είναι ότι πάει στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά έχοντας το πάνω χέρι. Σε όλη την γκάμα των διαφορών και των αντιπαραθέσεων με τη ΣΥΠΑ.
17: Μάλιστα.
18: Και μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ο Τραμπ, γιατί για υποχωρήσεις ουσιαστικά μιλάμε λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
19: Δεν νομίζω ότι επί της ουσίας μπορεί κανένας να κάνει υποχώρηση. Έχουμε μπει σε μια τροχιά, νομίζω το έχουμε συζητήσει με πάρα πολλές ευκαιρίες και πολέμους που γίνονται και με το τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι γίνεται με τον εμπορικό πόλεμο, με τους δασμούς κτλ. Έχουμε μπει σε μια τροχιά όπου πρέπει κάποια στιγμή, αργότερα ή πιο σύντομα, να ξεκαθαριστεί λίγο το ποιος έχει το πάνω χέρι στον κόσμο. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
17: Δεν ξεκαθαρίζεται συνήθως ειρηνικά, ξεκαθαρίζεται με άλλο τρόπο.
19: Εγώ δεν είπα ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά, παρότι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά. Δηλαδή θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα καθίσουν ισχυροί γύρω από ένα τραπέζι και θα πούνε ρε παιδιά, τώρα θα καταστρέψουμε όλο τον κόσμο ή θα κάνουμε μεγαλύτερο πόλεμο. Ελάτε να τα βρούμε και να δούμε τι γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Αλλά λέω δεν νομίζω ότι ούτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτε στο θέμα της Ταϊβάν, ούτε στο θέμα του Ιράν που εμπλέκεται η Κίνα, ούτε στο θέμα των σπάνιων γεών, ούτε στο θέμα του πετρελαίου και της ενέργειας, μπορεί κάποιος από τους δύο να κάνει βήματα πίσω. Γι' αυτό και αυτό που γίνεται, και το κάνανε και τώρα πριν φτάσει ο ΣΥ, είναι ότι φρόντισαν να παρατείνουν την εμπορική τους επιχειρία για 2 μήνες. Είπαν, εντάξει, για 2 μήνες ας αφήσουμε τα όπλα παραπόδα ακόμα και να δούμε τι κάνουμε μετά. Παρατείνουν, τραβούν συνέχεια το σκηνή δηλαδή, ώστε να νομίζω, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την κρίσιμη στιγμή. Τώρα ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα είναι ειρηνική, ξαναλέω.
17: Ναι. Αν δεν είναι ειρηνική, θα είναι στιγμή μόνο έτσι. Και αλλιώ και δεν το καταλάβουμε. Οπότε εντάξει.
18: Γελάμε, αλλά ο Σωτήρης λέει πολλές φορές ότι το τελευταίο χρόνο του έχει τύχει να βάζουμε στο τραπέζι το θέμα των πυρηνικών.
17: Μπορεί και δύο πια.
18: Αλλά το ενδεχόμενο μια, πώς να σου πω, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ένωσης του πολέμου στο Ιράν με τον πόλεμο στην Ουκρανία το βλέπουν όλοι και πιο πολύ.
17: Οικονομικά έχει γίνει.
18: Ναι, και με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων σε αυτό.
19: Μα νομίζω ότι εάν βάλουμε κάτω και κάνουμε λιανά το ποιοι εμπλέκονται στον ένα πόλεμο και ποιοι εμπλέκονται στον άλλο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε τη διασύνδεση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και περιοχές οι οποίες εμπλέκονται και στους 2 πολέμους.
17: No.
19: Λιγότερο ενεργά ή περισσότερο ενεργά. No. Δηλαδή η Κίνα, χωρίς να είναι παρούσα θεωρητικά, εμπλέκεται και στους 2 πολέμους.
17: No.
19: Στηρίζοντας από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη το Ιράν. No. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολεμούν άμεσα εναντίον του Ιράν, αλλά είναι τα δικά τους πυρομαχικά, παρότι οι ίδιες δεν ενισχύουν, τα πουλάνε μέσω Ευρωπαίων, ας πούμε. Είναι τα δικά τους πυρομαχικά, οι δικοί τους δορυφόροι και οι δικές τους πληροφορίες που στηρίζουν, ας πούμε, την Ουκρανία. Η Ρωσία εμπλέκεται επίσης και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αν το πάρουμε, είναι ένα συνεχές, το οποίο ενδεχομένως να μην θέλουμε να το δούμε μπροστά μας, αλλά έτσι είναι.
17: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, υπάρχει διασύνδεση σε αυτό το πράγμα, όπως και στην ενέργεια.
17: Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που λέει και ο Τσκουρής. Τελευταία από μένα. Άσχετη με αυτά που συζητήσαμε τώρα, σχετική με όσα είδαμε εκεί. Είδαμε Ερντογάν και Τραμπ σαν ερωτευμένο ζευγαράκι. Δηλαδή ανταλλάξανε ήμουνος ο ένας για τον άλλον, φίλος καρδιακός, καρδάσεις και το ένα και το άλλο. Είδαμε πολύ λάδι και από τη Γανίτα όμως, στην Τουρκία, επειδή μίλησαμε στην Άλφο χθες. Δεν είδαν τίποτα για τα F-35, δεν ήταν τίποτα επί της ουσίας αυτών που περιμένουν. Έχουν σχέση ενδιάμεσες εκλογές, έχει σχέση κάτι άλλο. Χθες γκρίνιαζαν ανώτατοι αξιωματικοί στις τηλεοράσεις τουρκικές ότι και τώρα να τα πάρουμε, θα τα πάρουμε τα 32 τα πρώτα, εκτός από τα 5 πρώτα τα οποία είναι έτοιμα και μας περιμένουν. Και υπάρχει κάτι άλλο. Τι περιμένει ο Τραμπ ενδεχομένως? Ότι ο Τραμπ θέλει, είναι προφανές ότι θέλει και το έχει δείξει 1000 φορές.
19: Ο Τραμπ θέλει, αλλά έχει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες.
17: Ναι.
19: Ενδεχομένως να είδατε ότι χθες είχαμε ένα πρώτο θέμα στα νέα, ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα
17: F-35.
19: Βασισμένο και στις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, του Τον Μπάρακ, ο οποίος το είπε μέσα πλην σαφώς. Δεν τα έχουν και πολύ ανάγκη, γιατί έχουν πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία. Υπάρχει ένα brand affair γύρω από αυτό, το οποίο. Το λέω ειλικρινά, δεν το γνωρίζω που θα καταλήξει. Είναι φανερό ότι και ο Τραμπ και ο Ερντογάν θέλουν να γίνει αυτή η συναλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, που δεν είναι κυρίως το αμερικανικό λόμπι αυτή τη στιγμή, το Ισραηλινό. Είναι το Ισραηλινό. Δηλαδή δεν θέλουν οι Ισραηλινοί να αποκτήσει F-35 η Τουρκία, διότι εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο που υπάρχει. Νομίζω ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να αποκτήσει F-35 ούτε η Σαουδική Αραβία μεταξύ μας, διότι και εκεί δεν είναι σίγουροι πώς θα πάνε οι σχέσεις τους. Οπότε θα συνεχίσει αυτό το γαϊτανάκι. Στο μεταξύ, ας μην ανησυχούν κάποιοι, δηλαδή λεφτά θα δίνονται για εξοπλισμούς. Δηλαδή,
17: έχει
19: τα F-35 να πάρει η Τουρκία, θα πληρώσει ακριβά άλλα πράγματα. Όπως και εμείς.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Πάμε σε.
19: Γεια σας.
18: Γιώργος Παυλόπουλος από τα νέα.
17: Τα επόμενα μηνύματα μετά, Ευδοκία, καλημέρα και το δικό σου. Αλλά μόλις γυρίσουμε, γιατί αργήσαμε. Ένα τραγουδάκι, βάλουμε τραγουδάκι. Ωραία, πάμε τραγουδάκι και μετά, Βασίλη Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα Θέρμανς θα ανακοινωθεί λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Στα ύψη παραμένει η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες στην παρούσα φάση η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Ωστόσο, μελετά την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Exxon Mobil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη με τα ψέματα, άφησε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ερωτηματικό παραμένει πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοικιών. Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιά ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τον Υπουργό του Χρήστο Δήμα. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του καλλιτέχνη. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, ο Λέκος Βοσνιάδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και

0: Εγώ ονειρευόμουν κήπους με τριαντάφυλλα.
1: Κύριε μου, λέγεται σχερούν αμπερβολάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Κουρίας. Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει παρέα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κύρκο, που είστε εδώ στην παρέα μας. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Μια όμορφη μέρα σήμερα. Δροσερίες, η δροσούλα θα έχει και σήμερα και όλες τις επόμενες μέρες του Σεπτεμβρίου, λένε οι μετρολόγοι. Αύριο, μήπως πάρουμε μια πρόγνωση από την. Γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει και βροχή. Το Σάββατο θα έχει πάλι βροχές.
4: Θα
2: έχει πάλι βροχές, ναι. Από την κυρία Ρίγου ή από. Αν δεν μπορεί εκείνη, γιατί έχει τις υποχρεώσεις στο Μέγκα, από κάποιο μετρολόγο άλλο. Θα δούμε για το Σαββατοκύριακο τι θα κάνουμε.
3: Για σήμερα ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ. Θα πούμε να το κουβεντιάζουμε.
2: Εμάς δεν μας
3: νοιάζει. Δεν βλέπεις δηλαδή.
2: Ευρωλίγκα, όχι, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Μπάσκετ δεν βλέπω γενικώ, αλλά Ευρωλίγκα τώρα γιατί να το παίζει η ομάδα μου.
3: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το κατηχητικό.
2: Θοδόμο Σερβία σήμερα.
3: Επαναλαμβάνω.
2: Ελλάδα-Σερβία.
3: Επαναλαμβάνω. Ποιο? Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μεθαύριο ξεκινάει το κατηχητικό.
2: Ποιο κατηχητικό?
3: Το κατηχητικό στις εκκλησίες.
2: Α, στις εκκλησίες, ναι.
3: Ναι, ναι, είναι η νέα κατηχητική χρονιά. Είχαμε και μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
2: Δεν ξέρω τι κανένα παιδί εγώ από τα γύρω-γύρω στα παιδιά μου που μεγαλώσαν να πήγαινε στο κατηχητικό. Στη γενικά μου γενιά κάποια παιδιά πήγαιναν, εγώ δεν πήγαινα. Σου πω, αν και ήμουν στην οικογένεια που πήγαινε εκκλησία κατά Κυριακή, κατηχητικό το αληθό.
3: Για μικρού πήγαινα.
2: Πήγαινε. Αλλά πήγαινα παπαδάκι, στα κοξάβη, μην τα ξαναλέμε. Την Κυριακή στην εκκλησία παπαδάκι.
3: Λοιπόν, δεν μπορώ αλήθεια σου λέω να καταλάβω τον κύριο Τσίπρα που συμμετείχε χθε στη συνέντευξη και παίζαν διαφημίσει. Και δίνανε και δώρα.
2: Αυτό είναι. Δεν είναι.
3: Τον πρωθυπουργό. Δεν το ξαναγώ. Δεν το ξαναγώ.
2: Αυτό είναι θέμα. Τώρα δεν θέλω να το πω. Γιατί.
1: Αυτό δεν είναι καλό. Για
2: κάθε ρε παιδί μου, αρχηγό κόμματο έχει ένα staff γύρω του που λένε και στο χωριό.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα μέρο του staff έχει η δουλειά του είναι αυτή.
3: Σωστό.
2: Να κάνει τη συνεννόηση πώ θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Και παιδιά, όλοι ξέρουμε ότι για να πάρει συνέντευξη από ένα πρωθυπουργό, ένα πρώην πρωθυπουργό, ένα αρχηγό μεγάλου κόμματο κλπ. Κάνει μια συζήτηση. Λε, θα την κάνουμε εκεί. Θα κρατήσει μισή ώρα. Δεν θα παίζουν διαφημίσει ενδιάμεσα.
3: Ναι,
2: ή θα παίζουν διαφημίσει ενδιάμεσα. Ναι.
3: Ναι.
2: Δεν θα σου βγάλουμε στη σύνδεση καλά. Εδώ υπουργοί βγαίνουν και σου λέει δεν θέλω να μου βγάλει σύνδεση με κάποιον που θα βγάλει εκεί την ώρα. Δεν θέλω να κάνω δημόσιο διάλογο με άλλον, αλλά κάνουν έτσι.
3: Είναι και του σταθμού μίσης μεταχείρισης αρχηγών, αλλά είναι και των ιδίων που σωστά το λες.
2: Ναι, δηλαδή ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω που είναι πιο σοβαρό. Εντάξει, είναι σοβαρό θέμα αυτό, αλλά αφορά την επικοινωνία των πολιτικών αρχηγών. Είναι. Παρακολουθώ εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες. Εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πολύ λίγο ασχολούμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά λόγω του δελτίου. Οι γυναικοκτονίες, ρεσί. Είναι μία την ημέρα η ίδια γυναικοκτονία ή απόπειρα. Και σοβαρές απόπειρες. Με όπλα, με τέτοια, όχι αστεία πράγματα. Με ξύλο, με όπλα, με γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό της για την δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα πήρε αναβολή για τον Φεβρουάριο. Έχουν γίνει εξαλλιγονείς της και θα πάνε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα ζητήσουν να επισπευστεί η διαδικασία, γιατί ζήτησε ο καταδικαστής πρωτοδίκος και ο δικηγόρος του αναβολή και πήραν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, για 6 μήνες δηλαδή από τώρα.
3: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, παιδιά.
2: Σήμερα απολογείται.
3: Παιδιά, όχι μόνο για τους βουλευτές γρήγορα οι δίκες,
2: ναι,
3: για όλο τον κόσμο. Έτσι,
2: ναι. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος. Που φέρεται να έχει ομολογήσει πως σκότωσε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα θα απολογηθεί. Λέει θόλωσε. Τι θόλωσε? Κουβαλούσε μαχαίρι μαζί του και έφυγε από την Αθήνα και πήγε εκεί. Σιγά που θόλωσε. Προφανώς είχε. Δεν είμαι ειδικό ούτε εισαγγελέα.
3: Και στην αρχή έλεγε ότι του στήσαν καρτέλιστε.
2: Αυτό και αυτό χτυπήθηκε. Και δεν τον βρίσκαν. Είναι εκτό από δολοφόνη και ρεμάλια, α πούμε, είναι και ηλίθιοι μαζί. Έτσι θα μου πει αν δεν ήταν ηλίθιοι, θα ήταν δολοφόνη και ρεμάλια. Λοιπόν. Τώρα δεν κάνω δίκη εγώ πρωτοδίκως, αλλά έχει ομολογήσει. Αφού έχει ομολογήσει, τι να κάνουμε τώρα? Καθομολογία, λέγεται δολοφόνος αυτός. Έτσι τον λέμε, πρέπει να τον λέμε για να είμαστε και εντάξει. Δεν είναι αυτό ο ένας, ο δεύτερος ή ο τρίτος. Είναι ότι το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις τερατώδεις. Δεν ξέρω αν ισχύει ο αριθμός που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Εμένα μου φάνηκε υπερβολικός όταν τον άκουσα. 100 συλλήψεις κάθε μέρα για υποθέσεις ενδοοικογενικής βίας.
3: Πιθανόν, αλλά.
2: Η ενδοοικογενική βία μπορεί να είναι και μια φωνή που θα ακουστεί και θα κολλέσουν τους αστυνομικούς. Μην τυχόν και γίνει κάτι γείτονες. Καλά θα κάνουν, λέω εγώ. Καλύτερα να τους καλέσουν χωρίς λόγο παρά να. Και να γλιτώσουν έτσι μια ανθρώπινη ζωή, παρά να μην τον καλέσουν και θα πούνε εντάξει, μόνο δεν είναι τίποτα και ξαφνικά θα τον νεκρό. Αλλά το πράγμα χειροτερεύει, δεν φαίνεται να. Και ούτε η ποινή, ούτε όλα τα υπόλοιπα κλπ. Ανούλα μου, να σου πω κάτι. Δεν φταίνουν τα κανάλια μόνο στην ιστορία αυτή που είπε πριν από λίγο. Εδώ φταίει ξεκάθαρα, θα σου το πω, επειδή το έχω κάνει και εγώ αυτό στο παρελθόν. Φταίει ξεκάθαρα και το γύρω-γύρω του ανθρώπου που πρέπει να φροντίζει για την επικοινωνία του. Έτσι είναι. Κάνεις μια συμφωνία. Ο Βασίλης το ξέρει, το γνωρίζει. Γιατί λέει για το κανάλι.
4: Εγώ είπα για τα δύο.
2: Αλλά σου λέω εμένα όχι. Εγώ πιο πολύ την ευθύνη τη ρίχνω σε όποιον έχει την ευθύνη αυτού του πράγματος. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ποιος είναι. Δεν θα το ξανακάνει. Φαντάζομαι θα τα άκουσε χθες.
3: Το έχουμε κάνει με όλους τους υπουργούς που έρχονται εδώ ή οτιδήποτε. Έτσι, για το
2: λέμε να κάνουμε στην αρχή τις διαφημίσεις μας και θα τις καταφέσουμε σαν στο τέλος.
3: Και θα το κάνουμε και με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Έχω να το κάνω συνέντευξη του κύριου Τσίπρα από το 2015 που ήμουν στο Κόντρα.
3: Αλλά εκείνο έκανε δήλωση Χρυσή Αυγή.
2: Τι έκανε?
3: Δήλωση Χρυσή Αυγή.
2: Τι δήλωση?
3: Την πέστη στον Κασιδιάρη.
2: Η Χρυσή Αυγή.
3: Ναι, ναι.
2: Πάπα, μακριά από μας ο Κασιδιάρης, έτσι. Αυτός είναι φασίστας.
3: Δεν λέει αυτό.
2: Τι είπα?
3: Λέει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά.
2: Μα δεν θα λέει Χρυσή Αυγή το κόμμα, θα λέει κοινωνία. Μα ο Βασίλης το είχε πει πρώτος εδώ πέρα.
3: Ουδεμία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και οι πιθανοί κομματικοί συνδυασμοί που θα στηρίξει με τη Χρυσή Αυγή.
2: Και τι, η Χρυσή Αυγή γιατί μπορεί να κατέβει στις εκλογές? Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τι τη νοιάζει τότε? Ποιο είναι τώρα αρχηγός Χρυσής Αυγής?
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Μιχαλολιάκος έχει θέματα υγεία, σοβαρά, έτσι που θα γνωρίζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Τρεις Χρυσές Αυγήτες είναι ακόμα μέσα. Ο Λαγός, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου.
2: Ναι, μέσα.
3: Ναι.
2: Το χάνω λίγο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σέβη. Βλέπετε ότι δεν τους αντέχουμε, ούτε να τους βλέπουμε, ούτε να τους ακούμε τόσο πολύ που λάνε. Βρείτε καθημερινούς ανθρώπους να μιλήσετε. Για τους πολιτικούς, λέει, γενικώς με αφορμή προφανώς την προστεκλημένη μας αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στην Ευδοκία. Γενικώς δεν είναι κατάλληλο, μιλούσα, λέει, για την παραγωγή. Είναι η μηνύματα που είχαν έρθει να μιλούσε η κυρία Βούλτεψη. Αυτά την καλημέρα μας, εν πάση περιπτώσει.
3: Οι 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν στη γραμμή εντός εισαγωγικών Σωτήρη.
2: Σε ποιο θέμα?
3: Για την ασυλία. Μάλιστα ο Αυγενάκη και.
2: Ναι, και Λαζαρίδη.
3: Και Λαζαρίδη.
2: Και Λαζαρίδη, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Και ήρθε η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν ήρθε η ασυλία
3: των δύο,
2: αλλά υπήρχαν και 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι
3: δεν ψήφισαν. Δεν πήγαν. Ήταν και η κυρία Μπακογιάννη, ήταν και ο κύριος Αβραμόπουλος που δεν πήγε κλπ. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν ο συνυποψήφιος στην καβάλα του κυρίου Λαζαρίδη. Ψήφισε παρόν.
2: Α, ναι.
3: Αγαπιούνται.
2: Ο τέτοιο Παναγιωτόπουλο.
3: Όχι, ο άλλο.
2: Ο άλλο. Τέσσερι βέζει και νομίζω.
3: Ναι, τον
2: στον Κυφισό τι γίνεται, παιδιά?
3: Έλα, ναι, σωστό.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Πετάνε ό,τι βρούνε μπροστά του. Καλά να πετούσαν τη σκουπίδια. Εδώ πετάνε τοξικά παύλητα, πετάνε δηλητηριώδη, αρσενικό, κάτι άλλο που τα ακού και ξέρει, μια σταγονίτσα αρκεί για να σε στείλει αδιάβαστο. Και τι, αυτά είναι τα πρώτα που τα πιάσανε, ευτυχώς τα παρακολουθούσαν ένα μήνα, λέει, τα πιάσανε, μπράβο τους. Άλλα δεν είχε πριν, θέλω να πω.
3: Το δέχονται, ότι είναι και πολλά.
2: Ναι, και πολλά.
3: Το δέχονται.
2: Δεν πειράζει, πετάμε στον Κυφισό, ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ναι, ναι, ναι, το οποίο βγαίνει θάλασσα μετά, Δεξιά-αριστερά είναι παραλίες κοντά, δεν είναι μακριά. Είναι στα 500 μέτρα, κολυμπάνε. Εκεί που βγαίνει ο Κυφισός, στα 500 μέτρα σίγουρα κολυμπάνε στο Φλίσβο. Να είναι χιλιόμετρο, να μιλάω υπερβολή. Μπορεί να είναι χιλιόμετρο. Παραπάνω δεν είναι χιλιόμετρο πάντως. Να το πούμε γι' αυτό.
3: Ένα θέμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα, την καθημερινή. Ναι, πάντα επαναλαμβάνω, λέμε τις πηγές μας.
2: Ναι, ναι.
3: Έως και εσύ 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για ένα σπίτι στην Αθήνα. Δηλαδή, μόλις μπαίνει μια αγγελία, μίνιμουμ 20. Όχι, έως 20, συγγνώμη, έως 20. Έχουν φτάσει, λέει, σε μια περίπτωση να αναφέρει στο Μαρούσι 27.
2: Κάτσε.
3: Που πήγαν για ένα σπίτι.
2: Κάτσε, γιατί εδώ πρέπει να διαβάσει τα παραπολιτικά.
3: Ναι.
2: Ακίνητα.
3: Ναι.
2: Έκρηξη ζήτηση για φθηνά ενίκεια. 281,7 αναζητήσεις ανακίνητο στα βόρεια πράστια. Δηλαδή για κάθε ακίνητο που βγαίνει στο σπιτόγατο.
3: Ναι,
2: υπάρχουν 201 ενδιαφερόμενοι στα βόρεια προάστια που υποτίθεται είναι και πιο. Όχι, υποτίθεται. Μαζί με τα νότια είναι τα πιο ακριβά προάστια της Αθήνας. Ενδεικτικό, λέει, είναι το παράδειγμα των βορείων προαστίων όπου για ενίκεια κάτω των 600 ευρώ καταγράφονται, λέει, 281,7 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Στα ενίκεια άνω των 1.500 ευρώ επίσης υποχρεώσεις και 42 φορές. Να ρωτήσω κάτι, στα βόρεια προάστια τι νοικιάζουν με 600 ευρώ.
3: Έλατε.
2: Εκτός αν εννοούν βόρειο προάστιο, γιατί είναι βόρειος τομέας, ας πούμε, και η Νέα Ιωνία είναι βόρειος τομέας και θα έχει σίγουρα. Είναι, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι του Ηρακλείου προς τα κάτω. Είναι η Φιλαδέλφια ή από κάτω. Και εκεί είναι βόρειο προάστιο θεωρητικά. Εντάξει, εκεί μπορεί να έχει 600. Αλλά τα βόρεια που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, με 600 ευρώ κανένα σπιτόσκυλο θα νοικιάζουν. Και όχι για μεγάλο σκύλο, για κανένα κανισάκι.
3: Και άλλο ένα θέμα στο λιγότερα δρομολόγια.
2: Συγγνώμη.
3: Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες.
2: Ναι.
3: Έτσι λέει η εφημερίδα. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 25 για τη Στασή.
2: Ναι.
3: Οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια την ώρα που σε μετρό, ΙΣΑΠ και τράμα εκτελέστηκαν 9.280 δρομολόγια.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Εσύ χρησιμοποιείς τα μέσα, ξέρεις, έχεις πολύ καλή εικόνα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, για να είμαι ειλικρινής, και δεν έχω εικόνα. Βλέπω παρά την ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης ίσως έχει αρχίσει να επηρεάζει και την κυκλοφορία. Γιατί το λέω, γιατί χθες έβρεχε πάρα πολύ. Χθες ή προχθές είναι που έβρεχε, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Χθες.
2: Ναι, που έβρεχε πολύ. Που ανέβαινα τον Κηφισό και περίμενα ότι θα δω την κόλαση του Δάνδη στον Κηφισό. Δεν ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα. Επίσης, την αλήθεια που το είπα, το μετάνιωσα, θα το ξαναπώ. Κατεβαίνω τώρα τρεις μέρες την ίδια ώρα εκεί από τις κάτσες 8 με 8.30 από το δημοσίευμα του κανάλι, τον Κηφισό, και κατεβαίνω σε 30 λεπτά στο Φάλι 35. Το οποίο είναι επίσης, μου κάνει μια εντύπωση. Είναι προφανές ότι μάλλον έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Όσοι δεν έχουν λόγο να κάνουν μετακίνηση, δεν υπάρχουν υποχρεωτικό, τις έχουν περιορίσει. Αυξήστε λίγο ακόμα τη βενζίνη και θα λύσουμε το κυκλοφοριακό, παιδιά. Τουλάχιστον θα λύσουμε κάτι. Άμα την πάμε 5 ευρώ. Πηγαίνουμε και εμείς τα πόδια. Ξεκινάμε από εδώ, πάω εγώ στα Βρυλίσια σε 4 ώρες θα είμαι πάνω. Κάθιδρος. Θα φτιάξω τα ονέκα μου, το διαβάσω μετά.
3: Λοιπόν.
2: Γελάμε.
3: Σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό
2: χρόνο.
3: Πόσο
2: σιγά θα πάμε.
3: Σιγά σιγά να διαβάζουμε και άλλα μηνύματα και μετά. Και ευχαριστούμε, παιδιά, στα αλήθεια έτσι.
2: Radio, παπάκι. Παραπολιτικά. Α, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν σήμερα η Θέκλες. Την τέταρτη Καμπρέλη. Η οποία. Ναι, χρόνια της πολλά σήμερα. Να είναι καλά, γερή, δυνατή. Και στο φίλο μας τον Μίτο Χακιά να είναι καλό. Και αυτός χρόνια πολλά και σε εκείνον έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα χρόνια πολλά είναι ισχύουν ως ευχές γενικώς. Και κάθε μέρα τις καλύτερες ευχές μας για υγεία, επιτυχίες και όλα τα υπόλοιπα. Και σε όλες τις Θέκλες που γιορτάζουν σήμερα.
3: Και σε όσους έχουν γενέθλια.
2: Και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Η Δέσποινα Κουτσούμπα, ο στέλεχος Αντερσία, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Προτείνει, λέει, να μποϊκοτάρουν τα ΜΜΕ τον Άδων Γεωργιάδη. Να μην τον βγάζουν, λέει, καθόλου. Οι δημοσιογράφοι να τα αποφασίσουν, λέει, αυτό. Και να μην τον βγάζουν, λέει, μέχρι να ζητήσει, λέει, συγγνώμη από τον αυτό. Για αυτή τη στάση του, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπω τώρα που έρθει μπροστά μου μια ανάρτηση που έκανε. Θα τις απαντήσω.
3: Εδώ θα τον έχουμε αύριο.
2: Θα τις απαντήσω. Θα
4: τις απαντήσω. Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Θα τις απαντήσει αύριο. Θα το βάλουμε το ερώτημα πάντως.
3: Και μια τελευταία επισήμανση μόνο, ότι αυτά που γίνονται στη Γερμανία, στο Βερολίνο, με την ανάδειξη των ακροδεξιών και του Ντελίν και στην ίδια την πρωτεύουσα, μάλλον πριονίζει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μάλλον θα πούμε, δηλαδή, εμείς δεν δίνουμε λεφτά, παιδιά, παραπάνω.
2: Μα η επίπτωση βασική αυτή θα είναι. Θα βγουν οι Γερμανοί συντηρητικοί και θα πούνε, παιδιά.
3: Τα
2: ο κόσμος
3: για
2: κάτω λέει, σταματήστε να δίνετε λεφτά στην Ευρώπη. Και εγώ, αν ήμουν Γερμανός, το ίδιο θα έλεγα. Λοιπόν, και ενδεχομένως να ψήφισα και κάποια από αυτά τα κόμματα. Το λέω, ρε παιδί μου.
3: Γιατί
2: περίμενε.
3: Το σχόλιο.
2: Θέλω να ακούσεις.
4: Δεν έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Συγγνώμη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το 50% των Γερμανών έχει γίνει Ναζί?
3: Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Αυτό είναι λόγο.
2: Ναι, έχει Ναζί. Την αγανάκτησή του βγάζουν και επειδή βρέθηκε κάποιο υποδοχέα τώρα τη αγανάκτηση.
3: Μα έτσι γινόταν πάντα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με λαϊκή στιγμή έτσι ήρθε. Ο Χίτλερ έτσι ήρθε. Ο Μουσολίνι έτσι ήρθε.
2: Εντάξει, σωστά.
3: Ικανοποιώντας έτσι αυτά.
2: Ρε παιδί μου.
3: Υποσχέσεις δίνοντας.
2: Και ο Όρμπαν βγήκε. Ναι. Και τον λέγανε δικτάτορα, ενώ δεν ήταν εκλεγμένο, ήταν και γι' αυτό έφυγε. Κάποια στιγμή έχασε τις εκλογές, ναι, θέλω να πω. Αλλά το σλόγγαν του ήταν, ας πούμε, πρώτα η Ουγγαρία. Έτσι, αυτό. Και λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Και βγήκε πόσες, δύο φορές, τρεις φορές βγήκε. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν βγήκε πια. Πήγε πολλές φορές. Δεν έγιναν Ναζί Ούγγροι ξαφνικά, αφού εξυπηρετούσε τα συμφέροντά του τα εθνικά, λέγανε εμάς τα εθνικά συμφέροντα είναι μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Οι Γερμανοί το λένε λοιπόν τώρα.
3: Λέμε πρώτα η Ευρώπη. Λοιπόν,
2: εγώ σου έχω πει: ο κάθε ένας ψηφίζει με δικά του κριτήρια. Δεν ψηφίζει. Ναι, δηλαδή, τα δικά μου με τα δικά σου και τα δικά του δεν τα ίδια.
3: Ναι. Το πολιτικό σύστημα.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι και οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με τα. Ο καθένας τα δικά του κριτήρια. Γιώργος Βραχάτη, καλημέρα, καλή δύναμη. Σωτήρη, σωστά το είπες. Όλοι οι αναζητούν τρόπους μοιράζονται ένα αυτοκίνητο συνάδελφοι, λέει, στη δουλειά. Το πιστεύω. Λογικό δεν είναι. Κι εγώ, αν είχα κάποιον να ανεβαίνει μαζί μου πάνω, το χαιρό. Μία μέρα αυτοκίνητο ένα, μία αυτοκίνητο άλλο. Να μοιραζόμασταν τη βενζίνη. Άρα δεν έχω.
3: Υπάρχουν κάποιε δυσκολίε αυτό.
2: Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ του δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάντως το πιο ενδιαφέρον που άκουσα, όλες τις ώρες μιλάμε ότι έβγαλε η Χρυσή Αυγή και καταγγέλνει το Κασιδιάρη. Το λέω στον εαυτό μου και γελάω.
3: Ότι έρχονται εκλογές, έτσι. Νίκος,
2: τι αναβολή δίνουμε.
3: Νίκος Δένδιας.
2: Τι παράταση.
3: Νίκος Δένδιας, σας προσκαλώ σε φιλική συνάντηση.
2: Ναι.
3: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εκεί και λοιπά. Θα σας χαρώ να σας δω από κοντά. Ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα.
3: Ξεκινάμε, έχει καμιά. Ναι. Όπως λέω ο Άδωνης, έχει καμιά. Ένα δύσκολο θέμα ο Μητσοτάκης και φεύγει ο Δένδιας.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα Τζιτούνα. Και τι λέει εδώ πέρα, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που μας στέλνει, γιατί μάλλον λέει ποιος ψήφισε κατά της άρσης της ζωής Κωνσταντοπούλου, ένα όνομα λέει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άκουσμα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
5: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
6: Κολλάζει και δεσπότη.
7: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
18: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
17: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
18: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
17: Γιατί?
18: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
17: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
18: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
15: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης. Και πριν πάμε εδώ στον συνάδελφό μας, τον Θανάση τον Κουκάκη, να συζητήσουμε για τα ενεργειακά, να σας πούμε ότι αύριο γύρω στις 10 και 10 εκεί θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, όχι τώρα, έτσι, αύριο το πρωί, μετά τις 9 που θα ξεκινήσει η εκπομπή, στέλνετε ερωτήματα να τα μεταφέρουμε για το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Κεραμέως. Αύριο, μετά τις 9, μην στέλνετε τους συνάδελφους τώρα, γιατί τους ζαλίζετε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr.
1: Θανάσης Κουκάκης, καλημέρα Θανάση.
0: Καλημέρα Θανάση.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Στέλνη.
1: Τι έχουμε τώρα, πώς πάνε οι τιμές για τα ενεργειακά, τα μέτρα, πότε να τα περιμένουμε?
2: Ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, προαναγγείλθηκαν τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμέναμε ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα ήταν εβδομάδα ανακοινώσεων, αλλά έχει αξιοποιηθεί προκειμένου να γίνει μια καλύτερη ανάλυση των μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τελειώνει ο μήνας μέχρι την Τετάρτη, την επόμενη θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο. Είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη παράταση. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση πανελλαδική τιμή του δίζελ κίνησης είναι σήμερα στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήταν 2,42, δηλαδή μιλάμε για 20 λεπτά στο λίτρο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη διευκόλυνση για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν δίζελ για την κίνησή τους και ειδικά για τους επαγγελματίες. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα που η κυβέρνηση είναι λίγο στο βλέποντας και κάνοντας, υπό την έννοια ότι έχει το μάτι στραμμένο έξω, βλέπει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και ελπίζει να πέσει σύντομα. Το φόρουμ του ΟΗΕ και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει εκεί μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια αποκλιμάκωση της σχέσης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ άμεση, η οποία να επηρεάσει τις τιμές των καυσίων.
0: Τώρα να πω, τώρα που κοιτάμε είναι στο 103,3 το Brent τώρα. Άρα έχει ανέβει από το 98 που είχε πει. Έχει ανέβει πάλι στα 103 δολάρια. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Αυτό που περιμένουμε είναι την αποκρυστάλλωση του μέτρου της επιδότησης στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα κοιμαθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και ποια θα είναι αυτή η περίφημη οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εκτιμάμε ότι αυτά τα δύο θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
0: Οριζόντια, εσύ, Θανάση, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Οριζόντια με διεύρυνση του αριθμού αυτών που παίρνουν ή οριζόντια με το ίδιο και με τα ίδια κριτήρια για όλους? Δεν το καταλάβει το οριζόντια.
2: Οριζόντια θα είναι ως προς το ποσό. Το επίδομα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Δεν θα αλλάξουν αυτοί. Αυτοί θα είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα είναι αυτοί.
0: Τα επιδοματικά κριτήρια κλπ. Ναι, αυτό είναι τα εισοδηματικά. Συγγνώμη, δεν αλλάζει κάτι. Άρα οι ίδιοι.
2: Απλώς θα παραμένουν ακριβώς όπως τα ξέρουμε για άγαμους. Το εισοδήματος στα 16.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι 29.000 ευρώ για οικογένειες μονογονεϊκές και από εκεί και πέρα 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Απλά τα λέμε συνοπτικά. Και τα περιουσιακά κριτήρια βεβαίως.
1: Και αυτά θα ανακοινωθούν πότε, είπες?
2: Αυτά λοιπόν θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αφενός διότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και αφετέρου διότι ο Κυριάκος Φερακάκης θα λείπει μεταξύ 12 και 18 Οκτωβρίου, θα είναι στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που φέτος γίνεται στην Ταϊλάνδη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ως προς την οριζόντια λοιπόν αύξηση, Σωτήρη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τη στιγμή που τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια δεν αλλάζουν και δεν αλλάζουν ούτε τα γεωγραφικά κριτήρια σε σχέση με τις περιοχές, αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι το ύψος. Δηλαδή, το βασικό ανώτατο όριο έφτανε στα 800 ευρώ, θα το δούμε πιο ψηλά. Ναι. Και για οικισμούς με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, έφτανε μέχρι τα 1.200 ευρώ. Εκτιμάμαι θα το δούμε πιο ψηλά τα 1.200 ευρώ.
0: Να σου κάνω και μια ακόμα ερώτηση που δεν έχει σχέση με τα καύσιμα, αλλά έχει σχέση με τα καύσιμα. Η συμφωνία κυρίων, η λεγόμενη μεταξύ της κυβέρνησης και των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, ως το βαθμό που λειτουργεί, ως τώρα λειτουργεί, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί, έχω μια εικόνα, γιατί πηγαίνω στο μάρκετ 2-3 φορές την εβδομάδα και ξέρω. Κάποια προϊόντα έχουν όντως μια μικρή απόκληση προς τα κάτω, αλλά μικρή. Αυτή δεν επηρεάζεται από την αύξηση του πετρελαίου κίνησης που, καθώς τα προϊόντα αυτά και παράγονται και διακινούνται με συστήματα τα οποία πετούν πετρέλαιο κίνησης κατά βάση?
2: Ο Σπυρός Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, έχει ξεκαθαρίσει ήδη ότι η Συμφωνία Κυρίων εκπνέει τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
2: Και αφορά 1.700 κωδικούς.
0: Ναι.
2: Όλοι οι άλλοι κωδικοί, Σωτήρη, έχουν πάρει ήδη την ανιούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα το δούμε δηλαδή στα στοιχεία πληθωρισμού, τα οποία θα ανακοινωθούν σε 2 εβδομάδες από τον ΣΑΤ.
0: Ναι.
3: Οπότε, το τηλέφωνο.
2: Ήδη ενσωμάτωνονται οι αυξήσεις των τιμοκαυσίμων σε όλη την αλυσίδα.
0: Ναι.
2: Τώρα, για αυτούς τους 1.700 κωδικούς, από αυτούς οι 1.400 θα ανατιμηθούν μετά το τέλος Οκτωβρίου και θα μείνουν 300 κωδικοί, οι οποίοι θα παραμείνουν σταθεροί στα επίπεδα της Συμφωνίας Κυρίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: 300 από τους 1.600 θα μείνουν μόνο, έτσι.
2: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί.
0: Κωδικοί.
2: Εντάξει, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών δεν ψωνίζει αυτούς τους κωδικούς.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Για να είναι σαφές. Τώρα, σε σχέση με τις άλλες εξαγγελίες που είχε κάνει για δυνητικά μέτρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή για την επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, δεν είμαστε ακόμα κοντά, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί αρκετά αργότερα.
0: Αυτό είναι, ναι, και ίσως και το πιο δύσκολο από όλα. Για ευνόητους λόγους.
2: Ναι. Και σε σχέση με
0: γιατί και αυτοί που το ζητάνε δεν λένε πόσο και τι, λένε γενικώς, έτσι, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι.
0: Από την αντιπολίτευση εννοώ. Λένε ένα γενικό.
2: Και πάλι έχει τον κίνδυνο να υπάρξει ράλι τιμών πριν την επιβολή του πλαφών και ουσιαστικά να πλαφωνάρει σε μια αυξημένη τιμή.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε σχέση με τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, η κυβερνητική γραμμή είναι σε αυτό το οποίο είχε πει σε εσάς και στην εκπομπή σας ο Κυριάκος Πιερακάκης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι στο τραπέζι.
0: Αλλά οι γραμμές είναι για να αλλάζουν, Θανάση, όπως ξέρεις.
2: Βεβαίως, έχουν να κάνουν.
0: Ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές.
2: Και κάτι άλλο. ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ενδεχομένως να εξεταστεί μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Ούτε αυτό φαίνεται να είναι στο τραπέζι. Να τονίσουμε ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 υπάρχει το παράδοξο ότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου ήδη.
0: Ναι.
2: Και την ίδια στιγμή ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι αυξημένος κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε τεχνικά, επιστημονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι η μείωσή του. Στα καύσιμα δίνουν και αυτό κάτι το οποίο εξετάζεται σε αυτή τη φάση. Και αν εξεταζόταν, όπως παραδείγματος χάρη η Γερμανία που κάνει μια μείωση φόρου 15 λεπτά το λίτρο προκειμένου να μειώσει την επιβάρηση στην τιμή του καυσίμου, αν αυτό λοιπόν μειωνόταν και στην Ελλάδα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ από 2,20 που είναι τώρα πανελλαδικά, δηλαδή 20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά,
3: Θανάση, αυτό δεν το καταλάβει. Διαβάζω αντικρουόμενες και πραγματικά δεν το έχω ερευνήσει προσωπικά. Θέλει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είναι στην ευχέρεια του κάθε κάτω του μέλους να εφαρμόσει μια τιμή, να βάλει ένα ποσοστό φόρου στα καύσιμα, ώστε να μην μέσα στα ελάχιστα, για να απαντήσω, μέσα στα ελάχιστα όρια φορολόγησης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια βασή. Δηλαδή μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε φόρο θέλεις στα καύσιμα, αρκεί να μην παραβιάσεις το ελάχιστο όριο φορολόγησης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί που χρειάζεται όμως άδεια, γιατί υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι στο ότι εντάξει, το κάνεις, μειώνεις το φόρο στα καύσιμα, αλλά θα σου δημιουργηθεί μια τρύπα 250 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρεις προκειμένου να αντισταθμίσεις δημοσιονομικά αυτή την απώλεια?
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν πρέπει να διαβουλευτείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα αντισταθμίσεις την απώλεια εσόδου.
0: Το τελευταίο, αν το έχεις προχειρό, το πετρέλαιο εξακολουθεί και είναι στα βενζινάδια πιο ακριβό από τη βενζίνη, στη 95 ή όχι?
2: Το diesel κίνηση.
0: Ναι.
2: Πανελλαδικά είναι στα 2,22 ευρώ.
0: Άρα είναι.
2: Και αμόλυβη απλή είναι στο 2,19.
0: Άρα είναι πιο υψηλό, έτσι.
2: Πιο ακριβή, ναι.
0: Και επιδοτημένο, σωστά.
2: Βεβαίως.
0: Επιδοτημένο.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να είναι το πετρέλαιο πιο ακριβό τη βενζίνη, ή αν έχουμε δει, έχουμε καιρό να το δούμε χρόνια. Ίσως δεν θυμάμαι. Κάνω λάθος.
2: Γιατί γίνεται αυτό, πολύ γιατί? Καλά το θέτεις. Διότι το diesel,
0: ναι,
2: λόγω του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία, ναι. Λόγω της στρατηγικής κάποιων χωρών να κρατάνε αποθέματα στο ντίζελ,
0: ναι, ναι,
2: είναι κάτι το οποίο είναι, έχει αρχίσει να γίνεται δυσέβρετο.
0: Μάλιστα, για κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και έτσι το πετρέλαιο, ακούς φίλε.
3: Ακούω,
0: βέβαια,
3: ακούω.
0: 7 στα 10, 67% είναι με 95 μόλιβδοι γίνονται έτσι, με βενζίνη ακόμα. Αλλά αυτοί που είχαν πετρέλαιο είχαν μια οικονομία. Τώρα αυτοί που έχουν πετρέλαιο πληρώνουν παραπάνω από αυτούς που έχουν βενζίνη. Δεν είναι καθόλου για γυαλιά, γιατί οι επαγγελματίες όλοι. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Σε πολλούς καταναλωτές, λόγω του αυτονότερου το κάψιμο να ναι. πάρουν αυτή τη τεχνολογία ναι. αυτοκινήτων, δηλαδή με τα οποία κινούνται με πετρέλαιο κίνηση.
0: Ακριβώς.
2: Έχει καταρθεί πολύ πιο ακριβή. Και βεβαίως υπάρχει τάση, αφού το ανέφερε στο Τύρι,
0: ναι.
2: Πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, 2 στα 10 αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά, σωστό γι' αυτό. Ναι. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Κουκάκη, συνάδελφο, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω Γιάννης, να μέχρι πότε θα βγούμε, μέχρι πότε λέει θα βγούμε στη Ζητιανιά με 2,20 το πετρέλαιο, δεν έχουμε ελπίδα επαγγελματίας οδηγός, έτσι, με 2,20, αυτό λέω, είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο πια και δεν έχουμε ελπίδα και εμείς γιατί τα προϊόντα μετά κρυβαίνουν που έρχονται στο σπίτι μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγούμενα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας, ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Διάλειμμα και μετά τι σας έχουμε, τι σας έχουμε.
3: Δύο θέματα. Και Γιώργος Κουβαράς, να δούμε τα καινούργια πράγματα που κάνει. Και βεβαίως εδώ στο
0: σχολείο. Αλέξανδρο Σόμογλου. Γιατί έχουμε.
3: Η Ευρωλίγκα ξεκινάει.
0: Και έχουμε και ποδόσφαιρο παίζει εθνική μα σήμερα. Εμά που δεν μα νοιάζει η Ευρωλίγκα, Κασιλάρα μα, έχουμε και ποδόσφαιρο παίζει εθνική με τη Σερβία. Εσύ με την Ευρωλίγκα. Με τη Σπυριέρα την μπάλα.
3: Με
0: τη Σπυριέρα την μπάλα.
3: Πάει αυτό, το με το έκοψε.
0: Τι να κάνουμε, αφού τα EX είναι καλύτερα από εμά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ωπα, επιστρέψαμε. Αλέξανδρος Σόμογλου μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Σόμογλου.
10: Καλή σας μέρα. Εμείς νομίζετε ότι θα χαλαρώσω τα αθλητικά επειδή δεν έχουμε πρωτάθλημα?
9: Κάναμε μια κουβέντα το πρωί 15 λεπτά και χόρτασα εγώ τις απορίες μου. Οπότε ξεκινά τις εσύ, τις δικές σου.
10: Στη διάθεσή σας. Με τι θέλετε να ξεκινήσετε? Ευρωλίγκα πρώτα ή εθνική? Ναι, θέλετε,
11: εθνική, εθνική, πάμε.
10: Κοίταξε, το κρίσιμο σήμερα είναι η εθνική. Ναι. Και να εξηγήσουμε λίγο κάτι. 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ποιος με τη Σερβία. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, συνηθίζουμε να παίρνουμε στα ψηλά τη διοργάνωση του Nations League. Ναι. Επειδή αλλάζει το format από μειώνονται οι κατηγορίες, με τις νέες αποφάσεις της UEFA έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν η εθνική μας ομάδα θα τερματίσει στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση του ομίλου της. Τι σημαίνει αυτό? Βρισκόμαστε, θυμίζω, σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Το ρεαλιστικό σενάριο είναι, αν μπορούμε να βάλουμε μια ομάδα από κάτω, να είναι η Σερβία, η σημερινή μας αντίπαλη. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Γιατί είναι πολύ σημαντικό? Ναι. Γιατί οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση στην κλήρωση του Euro, ναι, 2028, που αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος, ναι, οι ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως? Θα αποφύγουμε στην κλήρωση του Euro Αγγλίες, Ισπανίες, Γερμανίες, Ολλανδίες, όλα τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ναι. Αν τερματίσουμε τέταρτη, θα έχουμε οπωσδήποτε στον όμιλό μας τουλάχιστον μία από αυτές τις αντιπάλους. Άρα είναι πολύ κομβικό, όχι τόσο για την πορεία μας το αν θα επιβεβαστούμε ή όχι στο Nations League, αλλά είναι πολύ κομβικό για να έχουμε πολλές πιθανότητες πρόκρισης στο Euro του 2028. Έχουμε. Η ομάδα αυτή, ναι, φτιάχνεται και πλέον υπάρχουν απαιτήσεις για να επιστρέψει στις τελικές φάσεις διοργανώσεων.
9: Ο Γιωβάνοβιτς παίζει με τους πατριώτες του. Σήμερα είναι στον Α και στον Νόβα.
10: Και παίζει και με αντίπαλο. Ναι, σωστά. Και παίζει και με αντίπαλο τον Λούκα Γιώβιτς που πιθανότατα θα είναι στην κορφή της επίθεσης των Σέρβων. Ναι, γιατί είναι τραυματίας ο Βλάχοβιτς. Ο Μίτροβιτς είναι εδώ και καιρό τραυματίας. Κοίταξε, οι μεγάλες εξετάσεις στο Nations League είναι για τον Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι λίγο, να το συγκρίνω λίγο με την περίπτωση με τη Λίμπαρ.
9: Μα παίζει ο Γιώβης, θα το δω.
10: Κανείς δεν αμφισβητεί, ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι ένα ερωτηματικό βάσει του τωρινού ρόστερ της εθνικής ομάδας, ναι, αν είναι ο συμβατός με το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει η εθνική ομάδα.
9: Μάλιστα.
11: Είναι πάντως, καταρχήν έχει προβλήματα η εθνική.
10: Έχει προβλήματα. Το μεγάλο της πρόβλημα δεν είναι θέμα οι απουσίες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ένδυα και τεράστιο έλλειμμα ποιότητας στη θέση του ανασταλτικού μέσου. Δεν έχει καλό εξάρι εθνική. Και επειδή ακριβώς είναι μια ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε ποτέ η εθνική μας ομάδα μεσοεπιθετικά, αν δείτε δηλαδή τους 7 παίχτες που είναι για τις θέσεις των εξτρέμ και του φορ, μιλάμε τώρα για Παυλίδη, Τετέι, Δουβίκα, Κοστούλα, Τζόλι, Καρέτσα, χωρίς να υπάρχει μέσα Κωνσταντέλιας, τον Κοστούλα στην κατάσταση που βρίσκεται. Άρα για να παίξουν λοιπόν ο Κοστούλας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε σήμερα ένα σχήμα με Παυλίδη Φουνταριστό, Τζόλι, Καρέτσα στα άκρα και Κοστούλα πίσω από το φορ. Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εννοείται. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και αυτό πρέπει να είναι το σχήμα.
9: Ποια ελληνική ομάδα του ήθελε, ας πούμε. Έτσι.
10: Ναι. Ποιοι θα του καλύψουν από πίσω όμως. Ναι. Εγώ γι' αυτό λέω ότι έχω μία.
11: Έχουμε τερματοφυλακάρες και έχει δίλημα ποιο,
10: ναι,
11: θα βάλει.
10: Ναι, το θέμα είναι
11: ποιος
10: ότι. Το θέμα είναι ότι. Μάλλον ο Τζολάκης θα ξεκινήσει σήμερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει, νομίζω, ο Γιωβάνοβιτς να καταφύγει. Ξέρεις τι βλέπουμε πολλές φορές σε εθνικές ομάδες. Παίχτες να παίζουν σε διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που παίζουν στις ομάδες τους. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα πρέπει να ανακαλύψει, μάλλον από τα στόπερ της που έχει πλούσια δεξαμενή, κάποιο εξάρι. Εγώ δεν βλέπω από τους υπάρχον, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η εθνική ομάδα θα ξαναπάει με τον Κουρμπέλη, ας πούμε, π.χ. αμυντικό χαφ. Αυτό για την εθνική.
9: Πάμε τώρα και στο ενδιαφέρον.
10: Την Ευρωλίγκα που έχει την αγωνία.
11: Αυτή δεν μας απασχολεί.
10: Κοίταξε, είναι η πρώτη χρονιά, να θυμίσω καταρχάς, 9 και 4 η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Παρή στο Telecom Center. 1/4 αργότερα στην Μπασκόνια η πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Να παίζουν και οι δύο σήμερα.
11: Παρή είναι ο Σόρτ.
10: Τι, όχι. Ο Σόρτ έχει πάει στη Βαλένθια. Η Παρή, αν θες να ξέρεις, έχει Φρανκ Νιλικίνα. Και η Μπασκόνια έχει και Κένεθ Φαρίντ. Δύο παίχτες που βλέπαμε
9: πέρσι. Μοντέρο φέτος στον Ολυμπιακό,
10: Ναι. Κοίταξε, και οι δύο ομάδες, καταρχάς μιλάμε για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα σε επίσημο παιχνίδι. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός.
9: Ο Μπράντοβιτς και Μοντέρο, αυτές θέλω να τις δω.
10: Έχουν και οι δύο ομάδες το υλικό και το πακέτο για να προσφέρουν το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε δει από ελληνικές. Σωστά. Ο ένας το πήρε, θέλω να πω, είναι πάντως η χρονιά που ξεκινάει.
11: Πες το ολοκληρωμένα στο γήπεδο του άλλου.
10: Είναι η χρονιά που ξεκινάει με πάρα πολύ ακλόνητη τετράδα των φαβορί για το Final Four.
9: Δηλαδή,
10: Φενέρ Ρεάλ. Θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε η ψηφοφορία προχθές η παραδοσιακή των General Manager των ομάδων και μόλις δύο ομάδες ακόμα, μόλις δύο από τις υπόλοιπες 16 πήραν ψήφους ότι μπορούν να πάνε. Η Ντουμπάι και η Ζάλγκηρης. Η Ζάλγκηρης κυρίως λόγω της μεταγραφής Βαλαντσιούνας και η Ντουμπάι, γιατί σου λένε εντάξει, το έχουμε δώσει στους Άραβες το Final Four πάλι.
9: Ας τους βάλουμε και στα φαβορί.
10: Μήπως έχουν και λίγο.
11: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο μια παρατηρήση ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να βοηθήσει στο να σταματήσει και μεγάλη τοξικότητα που είχαμε, χθες μεταξύ των δύο.
10: Το έχουμε επισημάνει και στις τελευταίες ειδήσεις απογευματινής.
11: Το λέει ως όρο, το έχει βάλει ως όρο.
10: Είναι η μεγάλη μας ελπίδα να μειωθεί λίγο η τοξικότητα. Ναι.
9: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
11: Και άκου τώρα, Γιώργος Κουβαράς. Γιώργο.
12: Γεια σας, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Καλέ. Ο Γιώργος Κουβαράς, ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, έγκυρος, εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, και εκτός από αυτό πλέον είναι
11: ακόμα καλύτερος τραγουδιστής.
9: του ελληνικού πενταγράμμου.
12: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι το πράγμα.
9: Αλήθεια είναι εσύ. Το κέφι που δημιουργεί τραγουδώντας ο Γιώργος είναι, επειδή όχι τύχει πια, είχα τη χαρά, είναι τρομερό, είναι ανεπανάληπτο. Γιατί το ζήρε, παιδί μου. Ζούσε μια ωραία συνέντευξη με ένα πρωθυπουργό, αρχηγό, αντιπολίτευση κλπ. Ζει ακόμα περισσότερο καλά. Νομίζω.
11: Τραγουδάει το Στελάρα.
12: Είναι λίγο πιο κεφάλαιο το άλλο.
9: Ναι, είναι πιο κεφάλαιο. Και, ναι, σωστά. Και λίγο πιο. Και είχε πολλά πιο αναπάντεχα.
11: Και ξεκινάς, οι καλοί μας φίλοι.
12: Να είστε καλά. Το είχα πετάξει για την πρόσκληση. Η καλή μας φίλη είναι μια σειρά παραστάσεων μουσικών, μουσικές βραδιές δηλαδή είναι, ναι, που θα κάνουμε στην Οδό Ακαδημίας 43. Είναι ένας καινούργιος χώρος, λέγεται Μέλισσα.
9: Ναι, ναι.
12: Είναι ένας χώρος που έχει φτιάξει η Έλντα Πανοπούλου. Πραγματικά πολύ ωραίος, ελπίζω ότι θα έρθετε να τον δείτε και από κοντά. Πολύ φιλόξενος και πολύ έτσι ποιοτικός. Εκεί θα κάνουμε λοιπόν μια σειρά από μουσικές βραδιές. Ξεκινήσουμε 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή,
9: ναι,
12: και για 4 Παρασκευές τον Οκτώβριο.
11: Παρασκευή έχω... για τον Έγκα,
9: η πρώτη.
12: Για τον Έγκα πρώτη, καλή φίλη. Δεύτερος καλός φίλος ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
9: Ναι.
12: Τρίτη η Μαριάννα Παπαμακαρίου.
9: Mm-hmm.
12: Και στην τέταρτη Παρασκευή έχω 3 ηθοποιούς, πολύ καλούς φίλους επίσης. Την Λένη Καρακάση, το Μέμο Μπεγνή και τη Μαριλού Κατσαφάου.
9: Ο Μέμος Μπεγνής είναι και γειτονάς μου, μένει στο Παλιοφάλιρο.
12: Νομίζω.
9: Ναι. Νομίζω ότι μένει κοντά μου στο Παλιοφάλιρο.
12: Ναι.
9: Ναι.
11: Είναι κάθε Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο.
12: Κάθε Παρασκευή.
9: Αυτά είναι όλα Παρασκευές. 2, 9, 16, 23, 8, 8.
11: Έχουμε την Παρασκευή το βράδυ.
12: Λοιπόν, ελπίζω να σας δω και εκεί, έτσι.
11: Ναι, εννοείται.
9: Με το καλό.
12: Θα σας περιμένω.
9: Ωραία, ωραία. Και θα περάσουν πολύ ωραία όσοι θα έρθουν. Το λέω από καρδιάς, δεν το λέω από καμία αποχρέωση ή από τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά απολαυστικός ο Γιώργος. Στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι έκανες λάθος καριέρα, Γιώργο. Δηλαδή, αν γύριζες πίσω.
12: Είναι καλύτερα δημοσιογράφος που τραγουδάει παρά σκέτος τραγουδιστής.
11: Θα σου πω, Γιώργο, κοντά όταν θα ξεκινήσεις την Παρασκευή. Να σε καλέσουμε εδώ να μιλήσουμε και να βγάλουμε στον αέρα και τους τραγουδιστές. Να δούμε τα υπάρχει. Πραγματικά.
9: Καλλιτέχνες δεν ξυπνάνε πολύ νωρίς.
11: Σωστό και αυτό.
12: Είδατε, χτύπησε και ξυπνητήρι, καταλάβατε.
9: Α, βλέπεις, το λέω εγώ. Οι καλλιτέχνες ξυπνάνε αργά. Όλοι. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ. Ξυπνούν αργά. Δεν ξυπνούν νωρίς. Ότι το ωράριό του είναι. Τις σχολές δημοσιογραφίας μας λέγανε όταν παίρνετε καλλιτέχνες μετά τις 12 το μεσημέρι. Μία θα παίρνετε τηλέφωνο. Ποτέ πιο νωρίς.
12: Κοίταξε και οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων έτσι ήμασταν μια ζωή.
9: Παλιά. Ναι, τώρα οι εφημερίδες 11 το βράδυ κλείνουν.
12: Ξυπνάτε πρωί για την εκπομπή σας.
9: Ναι.
11: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
9: Καλή επιτυχία.
11: Καλή επιτυχία.
9: Ευχαριστούμε πολύ από κοντά.
12: Πρώτο Θεός.
9: Τελειώσαμε, έτσι. Θα ακούσουμε Γιώργο Κουβαρά. Σας αφήνουμε, Βασίλης Δέτσικας έρχεται με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Αύριο η κυρία Κεραμέως εδώ στο στούντιο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα προϋποθέτει πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίζει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η Πανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση θα ανακοινωθεί λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση μελετά την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Στην παρούσα φάση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Θα συναντηθεί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη με τα ψέματα, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνει στην πολιτική κόνιστρα καθιδρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ερωτηματικό παραμένει πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιά ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τον Υπουργό του Χρήστο Δήμα. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και την γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Στην ΚΟ συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα, καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση, η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας, υποστηρίζει El Mundo. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα για το UEFA Nations League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Κόσοβο-Ιρλανδία, Αυστρία-Ισραήλ, Ολλανδία-Γερμανία, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,20% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε νέα διευρυμένη φάση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η εφαρμογή της επεκτείνεται σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά, ο μήνας σήμερα έχει 24, ημέρα 5η του Σεπτέμβρη. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη είστε παρέα.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ της 5ης, όπως ακούσατε, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα που... Πέρασε και Σεπτέμβριο, χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Έχει ακόμα μέρες ο Σεπτέμβριο. Μην βιάζεσαι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πρωτομηνιά. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Θα πορευτούμε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Όπως έχουμε πει, δεν είναι για χόρταση αυτό το δίδυμο. Ό,τι προλάβει κανείς στο 11-12. Τα υπόλοιπα την επόμενη μέρα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι η γεφυροποιός που έτσι βάζει το χεράκι της για να μας το μεταφέρει. Mm. Ελπίζουμε σήμερα να έχετε κινηθεί με άνεση στην Αττική, διότι έχει έναν ωραιότατο καιρό, καθαρό, έχει το βοριαδάκι του. Δροσερός σε αντίθεση με χθες που νομίζω έτσι γκώσαμε λίγο από την υγρασία λόγω και της βροχής και από την κίνηση. Σήμερα είναι όλα jet. Πιστεύουμε δηλαδή. Τώρα, αν είστε και σε κανένα γκυφισό, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Πάντως, στο κέντρο, εγώ που πέρασα πριν από μία ώρα περίπου, ήταν η κατάσταση normal. Χαρακτηρίζεται ως normal. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι πολλά, είναι αρκετά. Το αγόρι αυτό έχει βοηθήσει έτσι να μοιραστεί, να έχει βάλει το χεράκι του για να μπορούμε όλοι μαζί να είμαστε κοινωνοί αυτών των διαμαντιών που υπόνονται, έτσι. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Βεβαίως.

0: σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλω
0: που βγάζουν τα κέρατά του σήμερα, όχι και σα ευχαριστώ, αλλά σήμερα βγάζουν τα κέρατά του. Δεν θεωρείτε εσεί ω ένα δίκαιο πολιτικό στην κοινωνία τη Καβάλα, ο κόσμο σα αγαπάει, σα στηρίζει. Δεν σα λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνα να πηγαίνει να πληρώνει τη βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ.
2: Στο Μακάριο Λαζαρίδη απευθυνόταν η ερώτηση.
3: Ότι βγάζουν τα κέρατά τους. Αυτό ήταν μια διαπίστωση. Η ερώτηση είναι: απευθυνόταν στον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, πώς το
2: πες.
3: Σας αγαπάει η κοινωνία της Καβάλας.
2: Ποιος σου έκανε την ερώτηση?
3: Η κυρία Βάσια Αναστασίου, παιδί μου.
0: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: βγάζουν τα κέρατά τους σήμερα, όχι και σας ευχαριστώ, αλλά σήμερα βγάζουν τα κέρατά τους. Δεν θεωρείτε εσείς ως ένας δίκαιος πολιτικός στην κοινωνία της Καβάλας, ο κόσμος σας αγαπάει, σας στηρίζει. Δεν σας λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας να πηγαίνει να πληρώνει τη βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ.
3: Έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
2: Εδώ που τα λέμε
3: και
2: τα κέρατά
3: τους βγάζουν, έτσι. Και το Λαζαρίδη τον αγαπάει η κοινωνία της Καβάλας.
2: Πάντα σε αυτή τη χώρα.
3: Πάμε δυνατά, παιδιά.
2: Πάντα σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι που βγάζαν τα κέρατιά τους και άλλοι που πληρώνουν τα κέρατα.
3: Όχι τα κέρατιά, τα κέρατα.
2: Λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που.
3: Και τα καράτια τους.
2: Που βγάζουν τα κέρατά τους και άλλοι που πληρώνουν τα κερατιάτικα. Έτσι γίνεται.
3: Μπράβο.
2: Έτσι γίνεται. Η κυρία Βάσια Αναστασίου είναι στέλεχος Πασόκ, για όσους θυμάστε, για όσους δεν θυμάστε. Ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, στην Ανατολική Αττική. Ήτανε, πού ήτανε, νομίζω Ανατολική.
3: Είναι, παραμένει υποψήφια.
2: Θα είναι, παραμένει. Ήταν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Είναι εκείνη που είπε την ιστορική ατάκα που θα πρέπει κάποιος να πεθάνει για να του πάρω εγώ την έδρα.
3: Όχι, έχει πει και άλλες ατάκες.
2: Ναι.
3: Για τον Τσίπρα και το Μαλί, για τη γιαγιά και τις θηρίδες και τα βραχιόλια. Έχουν υποθεί κι άλλα. Ένα πρόχειρο ποτ πουρί μας έρχεται.
2: Θα συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν κάποιοι, επαναλαμβάνω, που βγάζουν τα κερατά τους και οι άλλοι που πληρώνουν τα κερατιάτικα, και προχωράμε στο επόμενο.
3: Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Ο Θανάσης θα μπορούσε να είναι σύμβουλος επικοινωνίας, γιατί αυτή η ατάκα τώρα με τα κερατιάτικα θα μπορούσε να έχει συμπληρωθεί σε αυτό το διάλογο που ακούσαμε. Αλλά δεν τους έκοψε. Κατάλαβε. Όταν ήταν ο Φουσκίδης, θα το έλεγε.
2: Για πάμε.
3: Πάμε τώρα. Στο έτερο θέμα που έχει απασχολήσει, που σχετίζεται με το λεγόμενο καβάλιμα. Δηλαδή,
2: την
3: το καβάλιμα του αλόγου, το καβάλιμα του καλαμιού, το καβάλιμα γενικότερα. Έχει ανοίξει από χθες αυτή η συζήτηση με αφορμή την απεύθυνση της κυρίας Μπακογιάννη, που είπε, που κάλεσε, ας πούμε, κάποιους να ξεκαβαλήσουν. Που δεν είναι και η πρώτη φορά, βέβαια, που το έχει πει αυτό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά προφανώς επειδή η συγκυρία είναι τέτοια που βλέπουμε γενικότερα κάποιες συμπεριφορές που τις λες ότι έχουν και λίγο μια υπερβολή, ώστε μεγάλη υπερβολή, έτσι, από κάποιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει καβαλήσει. Θέλω να ακούσουμε λίγο την άποψη Βορύδη Κυρανάκη, που έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να δούμε και πώς το βλέπουν και οι συνάδελφοι το θέμα.
4: Με ρωτήσανε να σχολιάσω, ναι, συνάδελφοι σας, στον τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
2: Ναι.
4: Και είπα, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
2: Δεν είδα
4: τίποτα. Φαινόμενο αλαζονία.
2: Δεν το είδα.
4: Αυτό είναι.
2: Δεν είδε κάτι.
4: Λοιπόν, είπα επίσης ότι δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα. Το επόμενο λοιπόν, γιατί μοιραία σε αυτή τη συζήτηση, όταν λέμε, ξέρετε, υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας, και το πω. Και πω, ναι, και εγώ συμφωνώ. Θα έρθετε και θα με ρωτήσετε το επόμενο δευτερόλεπτο.
2: Ποιος είναι,
4: είναι αυτό. Έτσι δεν είναι.
2: Εννοείται,
4: ή έχω να σας πω κάτι ή δεν έχω να σας πω κάτι.
5: Η Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας διατελέσει σε δύο κυβερνητικές θέσεις, οφείλω να πω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι πρώτη γραμμή. Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
3: Υπάρχει με ταπεινότητα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Καλείς τον Βορύδη και τον Κυρανάκη να μιλήσουν περί αλαζονίας. Λογικό να μην καταλαβαίνει. Ειδικά ο Βορύδης, ας πούμε.
3: Όχι, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό, γιατί το λες αυτό. Δηλαδή, τι ο Βορύδης. Είναι αλαζόνας.
2: Ρε παιδί μου, για να κρίνει ο Βορύδης ή ο Κυρανάκης. Εγώ θα πω.
3: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω.
2: Πολλό μάλλον
3: αυτό. Είναι υπονοούμενο ότι και οι δύο που είναι μακράν ταπεινοί.
2: Λέω ακριβώς. Μακράν ταπεινοί.
3: Ότι είναι αλαζόνες.
2: Για να πούν ότι υπάρχει αλαζονία, θα πρέπει να είναι ένα ακραίο σενάριο.
3: Τα ακούν τα γραφεία του τώρα.
2: Ένα ακραίο σενάριο.
3: Δεν έχουν καθόλου εικόνα περί τίνο.
2: Μα λέω, ρε παιδί μου,
4: τι πόνιες αφήνεται.
2: Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Να ρωτάω στου δύο του συγκεκριμένου ανθρώπου για αυτό το θέμα.
3: Τι να ρωτήσω. Ο ένα έχει τυτέψει σε όλα τα υπουργεία.
2: Παραλαμβάνω. Για να ρωτήσει συγκεκριμένου ανθρώπου για αυτό το θέμα.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει να έχει γίνει κάτι ακραίο. Πώς θα σου πω. Πρέπει να, για να παραδεχθούν ότι κάποιο στην κυβέρνηση έχει αλαζονία, πρέπει να τον δουν εντυμένο Λουδοβίκο.
3: Αχ, καλέ, πάει. Θα μου ρίξει τα πράγματα εδώ.
2: Συγγνώμη. Πρέπει να τον δουν εντυμένο Λουδοβίκο. Κατάλαβε. Ή ξέρω εγώ κάποια κυρία να τη δουν εντυμένη Μαρίνα Αντουανέτα. Μόνο έτσι θα συζητήσουμε για το αν υπάρχει αλαζονία. Όχι για το ότι είναι, για το αν υπάρχει μόνο υπό αυτή τη
3: συνθήκη. Πάντως, εγώ από την απάντηση και των δύο κατάλαβα ότι υπάρχει τέρμα αλαζονία, παιδιά. Απλά εντάξει, τώρα για λόγους διακριτικότητας και κομψότητας.
2: Εγώ απάντησα με άλλο τρόπο.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Να σας πούμε τώρα το εξής. Θα κάνουμε μια γέφυρα να περάσουμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα που αφορούν στο πώς αλλάζει ο κόσμος. Σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα είναι η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον έτερο Πρόεδρο Σι. Το λέμε αυτό γιατί από το 2015 είναι η πρώτη φορά που ο Κινέζος Πρόεδρος επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Όπως αντιλαμβάνεστε, πέραν του ότι ενδεχομένως να έχετε δει εικόνες με την μεγαλοπρεπή υποδοχή του, λένε οι αναλυτές ότι είναι μικρές οι προσδοκίες. Θα συζητηθούν όμως όλα στο τραπέζι, Ουκρανικό, Ιράν, οι δασμοί, οι οικονομικές σχέσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει αυτό, έτσι, η Κίνα μια υπερδύναμη της υπερδύναμης. Και η πλευρά της Αμερικής με τον πρόεδρο Τραμπ που κατά καιρούς έχει πει διάφορα, έχει βάλει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω, δεν έχει σημασία. Μου έκανε όμως εντύπωση, άκουγα τους συναδέλφους που είναι απεσταλμένοι του Μέγκα, άκουγα τη Σοφία τη Φασουλάκη το πρωί, κάνουν μια κουβέντα για το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Και τη ρώταγαν ο Ιορδάνης και η Ανθήρη, παιδί μου, πόσο κάνει ένα νερό. Και λέει η Σοφία ότι δύο καφέδες και ένα κρουασάν, γιατί δεν θα φας και κάτι, δεν φας κάτι. Ναι. 40 δολάρια.
2: Η Νέα Υόρκη είναι πανάκριβη, γιατί έχει πολύ ψηλή φορολογία η πολιτεία της.
3: Ναι, απλά το έλεγε τώρα και με αφορμή τους τελευταίους μήνες και τον πόλεμο του Ιράν, πόσο έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές. Όχι ότι ήταν φθηνή προηγουμένως, έτσι, αλλά είναι και κάτι το οποίο. Ο Τραμπ το αντιμετωπίζει, το κόστος ζωής δηλαδή, είναι ένα από τα ζητήματα που και εκείνος αντιμετωπίζει, έτσι. Οπότε ο καθένας με τα προβλήματά του.
2: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει πρόβλημα διαβίωσης, εννοείς.
3: Όχι, βρε παιδί μου, τι λέει το παιδί.
2: Ναι, το κατάλαβα, τι εννοείς, απλώς το κάνω.
3: Εννοώ ότι στις μετρήσεις που γίνονται, με τη βενζίνη που έχει ανέβει και εκεί το γαλόνι.
2: Βέβαια, να πούμε ότι.
3: Και όχι το γαλόνι.
2: Να πούμε ότι το κόστος καθημερινότητας ευνόησε τον Τραμπ για να εκλεγεί και πάλι πρόεδρος. Ωστόσο, ποια είναι το μεγαλύτερο αγκάθι που έχει να αντιμετωπίσει. Βεβαίως, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν όλες τις χώρες ανεξαρτήτως βιωτικού επίπεδου και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Πάντως, για να κάνουμε μια παρένθεση και να μείνουμε σε αυτό το θέμα, να πάρουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες από τη Λαλέλα τη Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξη του Power Game, που θα είναι σε λίγο μαζί μας.
3: Θα μας πει η Λαλέλα για το γαλόνι, θα μας πει για τα υπόλοιπα.
2: Να πούμε το εξής, ότι η αλαζονία βεβαίως δεν είναι ένας ιός που χτυπάει μόνο την κυβέρνηση.
3: Τι θα πει τώρα.
2: Χτυπάει και την αντιπολίτευση.
3: Θέλεις να το κρατήσεις λίγο να πάμε στη Λαλέλα,
2: να πάμε στη
3: γιατί
2: Λαλέλα
3: δεν θέλω
2: μετά.
3: Να. Ναι. Κατάλαβες. Θέλω να τσακώνουμε με την ησυχία μου και δεν θέλω η Λαλέλα να περιμένει. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Λαλέλα μου.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα, Θανάση.
3: Τι κάνεις, Λαλέλα, όλο εντάξει. Πώς πάνε τα ενεργειακά ζητήματα.
1: Τα ενεργειακά ζητήματα είναι λίγο καυτά αυτή την περίοδο. Όπως είναι καυτές και οι τιμές της ενέργειας σε όλα τα μέτωπα στην παρούσα φάση και στα κάψιμα. Και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Όλα είναι στο ύψος.
3: Ωραία.
1: Και αυτό.
3: Να πω κάτι. Επειδή έχουμε πει ιδιαιτέρως για το καύσιμο, θα μας τα πεις και εσύ βέβαια. Θέλω να μας δώσεις καταρχάς μια εικόνα τι γίνεται με το ρεύμα και με το φυσικό αέριο. Γιατί υπάρχει έντονη συζήτηση. Εγώ το ακούω αυτό και στις παρέες για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ρωτάει ο κόσμος αν πρέπει να πάει να κλειδώσει τώρα τέτοιες μέρες που διανύουμε κανένα μπλε τιμολόγιο. Για πες μας να σας ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα έλεγα πως ναι. Οι τιμές του ρεύματος αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι αυξημένες. Τελευταίες μέρες βλέπουμε τιμές γύρω στα 180, που προάλλες είδαμε και 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ο μήνας ετοιμάζεται να κλείσει. Μιλάω τώρα για τη χονδρομπορική αγορά. Τρέχει αυτή τη στιγμή με αύξηση 20% σε σχέση με τον Αύγουστο, ο οποίος είχε αυξηθεί 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Βλέπουμε λοιπόν μια αυξανόμενη πίεση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο βαθμό σίγουρα θα μετακυλιστεί και στα κειμενόμενα τιμολόγια τα πράσινα, τα οποία καυτόνται στην χονδρομπορική αγορά. Οπότε ναι, σε αυτή την περίοδο θα έλεγα και εγώ ότι είναι μια καλή ιδέα κανένας ότι θέλει να είναι σίγουρος ότι θα πληρώσει. Να μην έχει αυτό το άγχος το τι θα γίνει με την τιμή, θα είναι το φυσικό αέριο αυξημένο, το χειμώνα θα έχουμε κρύο, θα αυξηθεί και άλλο η τιμή, να κλειδώσει ένα μπλε τιμολόγιο για 12 μήνες και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα λέγαμε.
3: Ωραία.
1: Κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα ελκυστικά. Η ΔΕΗ έκανε μια κίνηση στο άλλες, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις ανταγωνισμού. Έχουν βγάλει και άλλοι πάροχοι προϊόντα προσπαθώντας να ανταγωνιστούν. Οπότε, όποιος θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, είναι καλύτερα να
2: πάρει.
1: Ακριβώς.
2: Να πάει, να πάρει το
3: φυσικό
2: το
3: αέριο. Θα, εκεί, είναι, εκεί πώς είναι τα πράγματα με το φυσικό αέριο?
1: Το φυσικό αέριο επίσης βλέπουμε μεγάλη αύξηση. Ήταν 30 ευρώ τη μεγαβατόρα ένα χρόνο πριν. Τώρα κινείται λίγο κάτω από τα 80, έχει φτάσει και τα 85.
3: Έχει πολύ αυτό μεγάλη αύξηση.
1: Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα αυτό τι σημαίνει επί του πρακτέου για τα νοικοκυριά? Σημαίνει ότι όσοι είναι εκτός, δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο καλύπτει και το φυσικό αέριο και έχουν λέβητα και θα πρέπει να πάρουν αέριο το επόμενο διάστημα, προφανώς θα έχουμε μια αυξημένη τιμή σε σχέση με, με αυτό που πληρώναμε πέρσι. Από εκεί και πέρα, αυτό το ξέρει το οικονομικό επιτελείο, το συζητάει. Δεν έχουμε κάποια εικόνα στήριξης αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια άσκηση που έχουν κάνει και θα πρέπει να περιμένουν. Περιμένουν και αυτοί προφανώς τις τελευταίες
2: Επειδή γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας φυσικού αερίου, το οποίο ίσως μπορεί να αύξανε και τον ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, και να μην δημιουργούσε ζητήματα, γιατί ακούγεται και αυτή η κουβέντα ως ένα μελλοντικό σενάριο σε επίπεδο αποθεμάτων. Εσύ τι λες γι' αυτό, που τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυσα πράγματα?
1: Δηλαδή, όταν λες εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας φυσικού αερίου. Για και εξηγησέ μου το λίγο, να καταλάβω.
2: Ξέρω εγώ, ναι.
1: Τα νοικοκυριό εννοείς?
2: Ναι, για τα νοικοκυριά, ακριβώς, για τα νοικοκυριά.
1: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
2: Υπάρχουν
1: κάποιες εταιρείες προμήθειας, δεν είναι πολλές και από εκεί τα παίρνουμε. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έχουμε εκεί πάρα πολύ μεγάλες επιλογές. Όποιος έχει αυτόνομο λέβητα, κυκλοφορείται εκεί διάφορα προϊόντα, επομένως υπάρχει και ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα, αν τώρα κάποιος έχει κεντρικό λέβητα σε πολυκατοικία. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
3: Όπως λέω και εγώ, κλάφτα κατά το κύριο λεγόμενο.
2: Λαλέλα, θα χρειαστούμε και πάλι τα φώτα σου, προϊόντος του χρόνου, διότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα όπως προμηνύονται τα πράγματα και όπως μας λες και εσύ. Και νομίζω ότι εσείς που ξέρετε τη συγκεκριμένη αγορά, όσο κανείς, θα είστε πάρα πολύ χρήσιμοι για να μας δίνετε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Καλή σας, εδώ θα είμαστε για ό,τι θέλετε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Για πες το, να μην σε καταπιέζουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε, ακούσουμε τραγουδάκια, θα γυρίσουμε και
0: για
1: μετά
0: να ακούσουμε άλλα τραγουδάκια.
1: Θα
0: μετά
1: κάνουμε γέφυρα μέτα της πολιτικής και επανερχόμεθα.
2: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ε, τι έγινε?
13: Τι κάνει?
12: Καλά, δεν ήρθα, φεύγει.
13: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
13: Γι' αυτό πρέπει να έρθει.
12: Γιατί?
13: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζει.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτη.
13: Δεν πειράζει, κερδίζει κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
14: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνει τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνει αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντα 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Με 2002 GR επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ ένα πάρα πολύ αισθαντικό τραγούδι, το οποίο το έχουμε συνδέσει έτσι κάπως με καλοκαιράκι τύπου. Και όχι μόνο βέβαια.
1: Πυρεώτες οι 2002 GR είχαν κάνει.
0: Αλίμονο.
1: Βέβαια, την αλήθεια.
0: Να τα λέμε και αυτά, γιατί η ποιότητα παίζει ρόλο.
1: Μα ένα από τα κορυφαία του τραγούδια είχε γυρίσει βίντεο κλιπ εκεί σε παραλία, σε Χοτσαλάκια, για όσοι δεν θυμούνται. Στα χρόνια, εσύ ήσουν πολύ μικρότερη, στα χρόνια τα δικά μου ξέρει, είχαν πολύ μεγάλο σουξί. Όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο, λύκειο, εφηβεία και τέτοια. Τι κάνουν τώρα, δεν εμφανίζονται, δεν είναι.
0: Είναι αυτοί που έχουν ερμηνεύσει και πει τη μαγική αυλή, την περιβόητη.
1: Πολλά
0: το λέω γιατί είναι.
1: Πολλά κομμάτια.
0: Αυτοί δεν έλεγαν για το τι να σου προσφέρουν αλλάξει.
1: Πολλά,
0: ναι.
1: Πολλά.
0: Πολλά, εντάξει τώρα.
1: Το φίλαμε πάλι, φίλαμε, αγκάλιασέ με και τέτοια.
0: Τέλος πάντων, μην τα πούμε τώρα όλα. Άρη Φιφή
1: το λέγανε αυτό.
0: Φάιτ σκόνη μας.
1: Ρηφιφή το λέγανε αυτό. Αμπράβο, ναι, γιατί είχαν και μια κοπέλα στο σύγκρουμα.
0: Ρηφιφή λένε και την καινούρια σειρά του Τσαφούλια. Αλλά πού να ξέρεις εσύ τώρα.
1: Δεν είναι, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Και την έχεις δει.
1: Καλά, ναι. Τι δείχνει τώρα. Ο Α ήταν τη Κοσμοτέ και τι δείχνει ο Α τώρα. Ήταν στο συνδρομητικό και τώρα τη δείχνει ο Α. Έλα.
0: Είπα ρε παιδί μου, και εγώ να το βιάσω από κάπου, αλλά τίποτα.
1: Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, επειδή λέγαμε περί αλατζωνίας, θα το πάμε να τσακωθούμε και μετά θα σούμε για τα σοβαρά.
0: Μα δεν τσακώνομαι μαζί του, γιατί
1: λοιπόν,
0: το θέλει αυτό.
1: Αλατζωνία βεβαίως δεν έχει προσβάλει ο σχετικός ιός μόνο του κυβερνώντες. Αλλά τώρα εσχάτως και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε: Εγώ ή κανένα. Δεν το είπε κάπως έτσι.
0: Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Αυτό είπε: Εγώ ή κανένα.
0: Είπε πολιτικά ότι ή εμείς ή κανείς.
1: Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μας δούμε πώς απαντάει το Πασόκ σε αυτή την ατάκα.
0: Δηλαδή, εντάξει, τι να πούν. Μπροστά στο Μητσοτάκης ή χάος, το ή εμείς ή κανείς είναι τίποτα.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης είπε:
0: είναι τίποτα για πρωινό.
1: Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκης χάος. Είπε: Υπάρχει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Καρισιανού, Τσίπρα τώρα και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή τώρα να πω κάτι.
1: Όταν το ρωτήσανε ο Τσίπρας, όταν το ρωτήσανε εμείς ή κανείς.
0: Ναι, σου φαίνεται αλαζονικό αυτό του Τσίπρα και
1: δεν είναι αλαζονικό.
0: Και δεν σου φαίνονται αλαζονικά τα υπόλοιπα που λέγονται από υπουργού του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και επειδή είχε γίνει πολύ μεγάλη. Ναι, είναι αλαζονικό και το ένα και το άλλο, αν με ρωτάς. Επειδή είχε γίνει πολύ. Και σαφέστατα και το ένα και το άλλο είναι αλαζονικό, αλλά επειδή είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα που είπαμε χθες για το γεγονός ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θέλει να ομνήσει ο γεγονός ότι έχει κυβερνήσει, αλλά όμως θέλει να συζητάμε για τα φρέσκα κουλούρια και όχι τι έγινε τότε στη διακυβέρνησή του. Να πω δύο στοιχεία. Γιατί στον Τσίπρα πολλά μπορεί να αποδώσεις, όχι όμως. Ότι δεν έχεις, για άλλους πολιτικούς αρχηγούς μπορείς να το πεις. Ότι δεν έχει συγκεκριμένη και πολιτική κατεύθυνση και σοβαρό πολιτικό εισιτήριο. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χθες τι είπε. Είπε ότι εμείς έχουμε την εμπειρία να κυβερνούμε, σωστά. Έτσι δεν είπε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κυβερνήσει. Βεβαίως όλοι αυτοί με τους οποίους έχει κυβερνήσει τους έχει τον εξώστη. Δεν τους έχει φέρει στο κόμμα. Άρα τι πιστεύεις ότι θέλει να πει με αυτό. Πρώτο. Σχόλιο από σένα. Σε ρωτάω ρεπορταζιακά.
0: Νομίζω ότι αυτό το ότι έχουμε.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα νέα παιδιά που βγαίνουν από την Ελλάδα δεν έχουν κυβερνήσει. Δεν έχουν κυβερνητική εμπειρία.
0: Νομίζω ότι το έχουμε κυβερνήσει. Ήταν ένα σχόλιο για να καταδείξει ότι με εξαίρεση το Μητσοτάκη που κυβερνάει ήδη και που θέλει να τον στείλει, ας πούμε, για να το πω έτσι ευγενικά και κομψά, από τις υπόλοιπες δυνάμεις σου λέει της αντιπολίτευσης, μόνο εμείς έχουμε κυβερνήσει, άρα εμάς να.
1: Μόνο εγώ.
0: Γιατί, μόνο εγώ, εμείς. Ναι,
1: γιατί το εγώ και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο το εγώ.
0: Σου λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, της οποίας εγώ ηγούμε τώρα, αυτό το σχήμα, ρε παιδί μου.
1: Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μίλησε με συμπάθεια πολιτική, θα το πω, για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λέει, δεν με νοιάζει να τι κάνει ο Σαμαράς. Τηλέφωνο. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, υπάρχει ζήτημα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δεν αντιλαμβάνεται ότι συσπηρώνει η Νέα Δημοκρατία, που είναι το ζήτημά της, να συσπηρώσει γύρω της το σύνολο των δυνάμεων που είχε συγκεντρώσει το 2023.
0: Κοίτα, εγώ αυτό για τον Σαμαρά. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα, θα σταματήσει να βαράει το κινητό αυτό. Έχασα τα λόγια μου. Ήθελα να πω ότι αυτό για τον Σαμαρά δεν το θεώρησα από τον Τσίπρα. Πώς να το πω, ότι θα του δώσει. Γιατί να θυμίσω ότι έχει ξεχάσει ο πρόεδρος Τσίπρας, με όλο το σεπασμό που του έχουμε.
1: Ο Σαμαράς δεν τον είχε υποδεχθεί.
0: Ότι ο Σαμαράς στην ιστορία ήταν ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος δεν έκανε τελετή παράδοση παραλαβής στο Μαξίμου, αν θυμάσαι.
1: Έτσι,
0: και το έχει αναφέρει και στο βιβλίο.
1: Τα καλά λόγια λοιπόν του Σαμαρά με τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας, επαναλαμβάνω, πολλά μπορείς να πεις, όχι ότι δεν έχει πολιτικό εισιτήριο, είχαν συγκεκριμένη στόχευση. Δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση τον Τσίπρα να τα βάλει ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία. Τον βολεύει τον Τσίπρα να συσπηρώνεται η Νέα Δημοκρατία και ως αντίπαλον δέος να συσπηρώνει και αυτός τον αντίστοιχο κόσμο γύρω του. Καταλάβατε, θυμάστε όταν είχε πρωτοεμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα που βλέπαμε δημοσκοπήσεις Τσίπρας 15 και ταυτόχρονα ανέβαινε 2-3 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, γιατί συσπήρωνε και από κέντρο και από δεξιά λόγω της παρουσίας του Τσίπρα. Αυτό το δίπολο θέλει να διατηρήσει ο κύριος Τσίπρας. η κόντρα με τον Τσίπρα βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία, βολεύει και τον ίδιο. Ναι. Γι' αυτό και μίλησε με συμπάθεια για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ξέρει ότι όσο μιλάει καλά ο ίδιος για τον Σαμαρά, παρά τα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν, ναι, αυτό συσπηρώνει κόσμο γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη. Στόχος του Τσίπρα είναι να, επειδή τώρα υπάρχει και μια αυτή που λέγαμε, ένα ταβάνιασμα των ποσοστών του και μια μικρή άνοδο του Πασόκ, να διασφαλίσει ότι θα έχει τη δεύτερη θέση βρεξιονίση. Πάμε λοιπόν κάπως έτσι στον κύριο Τσουκαλά.
0: Μετά από αυτή την βαθιστόχαστη ανάλυση που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε όντως από το Θανάση, και έχει δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε, για να μην πω σε όλα τώρα και το δώσω και πάρει πολύ θάρρος, θα πάμε στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, να μας πει ο εκπρόσωπος για ποιο λόγο να μπορέσει τώρα το Πασόκ ενώ δεν μπόρεσε 3 χρόνια, όπως ρώτησε και ο πρόεδρος Τσίπρας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλημέρα και όλα.
2: Καλό μεσημέρι. Αφού τα έχετε πει μόνοι σας όλα.
0: Όχι. Το τελευταίο.
1: Σας άρεσε δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, σας άρεσε.
0: Όχι. Το τελευταίο θα μας το πείτε εσείς όμως.
2: Δεν χρειάζεται να πω πολλά.
0: Ναι, είπε. Δεν μπόρεσε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσίπρας.
0: Αυτό είναι ανάλυση του Φουσκίδη. Το πιστεύετε και εσείς αυτό.
2: Απαγορεύεται να συμφωνώ.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Όχι, κύριε Τσουκαλά, σε μια μαθηματική ανάλυση προχωρήσαμε ότι όσο ο κύριος Τσίπρας ανέβαινε, συσπηρωνόταν και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσάς πρέπει να σας απασχολεί ότι ανέβαινε ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τον Ιούνιο ήρθε ένα αφήγημα παντού ότι υπάρχει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση που θα εμφανιστεί. Πέρασαν 3 μήνες και ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα και φάνηκε χθες απέναντι στο Πασόκ. Δεν τον νοιάζει, το έχει πει ο κύριος Ιωακιμίδης μια χαρά, δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπου όμως προφανώς ο κύριος Τσίπρας διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, το αναδεικνύουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους, κάποιος τα δημιούργησε. Και κάποιος ιτήθηκε με 24 μονάδες. Ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αντιπολίτευση, η οποία είναι ήδη αντιπολίτευση. Δεν είναι η κυβέρνηση που απέφτει.
1: Μετά τη μεταπολίτευση, είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου, μετά το 1974.
2: Ναι. Ακριβώς. Αλλά εκεί δεν είχε αξιωματική αντιπολίτευση να διεκδικεί. Εκεί το Πασόκ ήταν ένα μικρό κόμμα και οι Ένωσοι μόλις ξεκινούσαν. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το κενό, λέει ότι θα το καλύψει και φταίνε εκείνοι που δεν κάλυψαν το κενό το οποίο εκείνος άφησε.
1: Στο δεύτερο σκέλος υπάρχει μια αλήθεια.
0: Συγγνώμη να πούμε όμως κάτι. Για να πάρουμε τώρα ανεξάρτητα από αυτό που λέει ο Τσίπρας. 3 χρόνια από Τσίπρας διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν κασελάκιδες σε όλο το σωστό και ο χαμός.
1: Δεν κάλυψατε το κενό εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Δεν άφησε το Πασό. Τον κύριο Κασελάκη άφησε, το θυμόμαστε.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε. Το ερώτημα, Θανάση μου, συγγνώμη, για να μην μιλάμε τώρα μαζί. Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Για ποιο λόγο να μπορέσει τώρα ο Ανδρουλάκης ενώ δεν μπόρεσε 3 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Και αυτό είναι το δίκιο του Τσίπρα.
2: Δεν έχει δίκιο αυτό ένα πράγμα. Τα κενά καλύπτονται στι κάλπε. Τα κενά δεν καλύπτονται στι δημοσκοπήσει. Το 1958 πάλι υπήρχε κενό. Μεγάλη διαφορά, ερέ, με εδώ. Το κενό δεν καλύφθηκε στα γκάλου. Καλύφθηκε το 61 και το 63 από την Ένωση Κέντρου στην κάλπη. Και όχι μόνο καλύφθηκε, υπερκαλύφθηκε. Έφτασε να έχει ένα τεράστιο ποσοστό, αν θυμάστε, στο 50% η Ένωση Κέντρου. Άρα τα κενά δεν θα περιμένουμε να καλυφθούν ενδιάμεσα και ειδικά δεν μπορεί να το λέει αυτός. Αυτό εκείνος ο οποίος, αν υπάρχει ένας Έλληνας, ναι, που κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκι, είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Έχασε και σαν πρωθυπουργός.
1: Είχατε όμως και εσείς πεδίο δόξης λαμπρό να συσχίσετε.
2: Μα δεν έχει κρυφθεί ο Ανδρουλάκης ένα φορέα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα θα κρυφθεί.
1: Τώρα θα κρυφθεί, αλλά είναι σαφές ότι δεν καταφέρατε σε αυτά τα 3 χρόνια δημοσκοπικά τουλάχιστον και σε επίπεδο περιραίου σας ατμόσφαιρας να δείξετε ότι είστε αντίπαλον δύο για τον Μητσοτάκη.
2: Πριν μόνοι σας. Εξού... Όσο ήταν ο Ανδρουλάκης δεύτερο κόμμα και το Πασό δημοσκοπικά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έπεφτε.
1: Συγγνώμη όμως, κύριε Τσουκαλά, για να απαντήσει συνολικά. Είδαμε κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και να σας ξεπερνά στη δεύτερη θέση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με το που εμφανίστηκε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εμείς λέμε ότι τα φανιάζει. Τους αριθμούς διαβάζουμε, δεν βγάζουμε κάτι από μόνοι μας, ούτε έχουμε συμπάθεια ή αντιπάθεια για οποιονδήποτε. Ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε, καλημέρα 16. Τώρα έχει μια καθίζηση σχετική, έτσι. Ακόμα είναι δεύτερος δημοσκοπικά. Φαίνεται εσείς να τσιμπάτε κάτι, αλλά. Με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, καλημέρα 15. Άρα υπήρχε κενό το οποίο εσείς εγκαλύψατε.
2: Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. 9 μήνες ήταν πρώτη είδηση ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας.
1: Με όταν έκανε τον κόμμα
0: να το πούμε. Για να προχωρήσουμε.
2: Είχε περάσει στην κοινωνία ότι κάποιος θα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και το τελευταίο τρίμηνο κάνει μόνο το Πασόκα την πολίτευση. Όλοι το ξέρουν. Ποιος έφερε το θέμα των δανείων, της εργασίας, των συντάξεων, των μικρομεσαίων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, Πασόκα το έβαλε. Τώρα, έρχομαι όμως σε κάτι ακόμα. Για να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Ο κύριος Τσίπρας χθες, με αυτά που είπε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ότι δηλαδή διαφωνεί. Με το ότι δεν έχει.
0: Δεν είπε ότι διαφωνεί. Είπε ότι θα μπορούσα να βγω και εγώ να σας πω για αυτά. Άνετα είπε. Θα μπορούσα και εγώ να βγω να σας τα πω αυτά. Όπως τα είπε το Πασόκ, αλλά δεν τα λέω γιατί δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, έτσι.
2: Αυτά ποιος τα λέει.
0: Λάντζ.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ θες νόμιζα ότι ακούω τον Κωστή Χατζηδάκη ή τον Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Άρα τι λέτε, ότι ταυτίζεται ιδεολογικά με τη συντηρητική παράταξη ο Τσίπρας.
2: Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Το 2023, γυρίστε πίσω, είχε η ελληνική οικονομία πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο. Τότε ο κύριος Τσίπρας δεσμευόταν για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και για κατάργηση των αντεργατικών νομοθεσιών.
0: Άρα πού καταλήγουμε πολιτικά.
2: Σήμερα, 2026, που έχουμε πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης, λέει δεν τα δίνω. Αυτό είναι άρα θέμα προτεραιοτήτων. Άρα δεν είναι σήμερα προτεραιότητά μου ο κόσμος εργασίας, οι δανειολήπτες, οι μικρομεσαίοι. Άρα αν δεν είναι προτεραιότητά σου αυτή που ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της, πώς έχεις εναλλακτικό.
0: Συγγνώμη, δεν έχει πει ο Τσίπρας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, αυτά τι είναι, δεν είναι προτεραιότητες
2: του κ. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός, στην πίεση του Πασόκ, ανακοίνωσε 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Όταν λες λιγότερα από το Μητσοτάκη για να στηρίξεις την κοινωνία, είσαι δύναμη που αντιπαρατίθεται με το Μητσοτάκη, είσαι
0: πρέπει
2: δύναμη.
0: Πρέπει να πει περισσότερα δηλαδή για να είναι δύναμη που αντιπαρατίθεται με το Μητσοτάκη.
2: Όχι, πρέπει να έχεις προτεραιότητες. Εμάς δεν είναι προτεραιότητά μας οι ευθείες αναθέσεις, που είναι του Πρωθυπουργού. Δεν είναι προτεραιότητά μας τα ολιγοπόλια, γι' αυτό είπαμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Είναι προτεραιότητά μας ο κόσμος εργασίας, η συνταξιούχη.
0: Και εκείνος το είπε αυτό για τα υπερκέρδη και τα δηληστήρια.
2: Το είπε χθες.
0: Το είπε χθες. Δεν το είπε στη ΔΕΘ, το είπε χθες. Το είπε
2: στην ομιλία του στη ΔΕΘ.
0: Γιατί η ομιλία της ΔΕΘ είναι το τοτέμ, κύριε Τσουκαλά. Χθες έδωσε μια συνέντευξη φρέσκια και κρατάμε τα χθεσινά. Δηλαδή θα κολλήσουμε σε αυτά που είπε κάποιος στη ΔΕΘ μόνο. Και ο Μητσοτάκης δεν είπε στη ΔΕΘ για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τη μείωση, το είπε πριν από μια εβδομάδα. Να μην το λάβουμε υπόψη αυτό. Εσύ, ότι σας αντιγράφουν, αυτό λέμε τώρα.
2: Μισό λεπτάκι. Εμείς λέμε, αντιπολίτευση είναι εκείνες που βάζει την ατζέντα. Την ατζέντα λοιπόν τη βάζει το Πασόκ.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω.
2: Αλλά υπάρχει και θέμα προτεραιότητων. Για εμάς είναι προτεραιότητα η κοινωνική πλειοψηφία. Δεν είναι το ολιγοπόλια, όπως είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τσίπρας, εμάς δεν είναι αντιπαλός μας, αλλά όπου συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα το αναδεικνύει.
0: Είναι ανταγωνιστής.
2: Εμείς δεν το βλέπουμε θέμα ανταγωνισμού. Εμείς θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ δύο ευρύτατων κοινωνικών συμμαχιών.
0: Σύμφωνοι.
2: Σημαχιών.
0: Να πω τώρα κάτι
2: μισό.
0: Για να.
2: Ναι, μισό, αλλά ρωτήστε και εμείς. Η συμμαχία, η οποία δεν είναι ευρεία σε κόσμο, αλλά είναι ευρεία σε συμφέροντα και την εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που την εκπροσωπεί το Πασόκ με το πρόγραμμά του.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή είστε και σε μια φάση διεύρυνσης εδώ και ένα αλφα χρονικό διάστημα, εσείς ο ίδιος έχετε πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις σας ότι η θέση του Πασόκ είναι γνωστή και ξεκάθαρη, πεντακάθαρη. Έχουμε αποφασίσει την πολιτική μας αυτονομία και ότι θέλουμε να φέρουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Επειδή εσχάτως υπήρξε η προσχώρηση στο Πασόκ του κυρίου Αυλονίτη. Και ο άνθρωπος σχεδόν σε καθημερινή βάση μιλά για την παλέτα των δυνητικών εταίρων που κατ' εκείνον μπορεί να είναι την επομένη της κάλπης. Το Μέρα 25 είναι αριστερά, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε, αυτή η θέση είναι μια παραφωνία για το Πασόκ.
2: Το Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή.
0: Ναι, όχι, λόγω τη θέση του κυρίου Αυλονίτη θέλω να μου σχολιάσετε. Είναι παραφωνία, τι είναι, είναι η άποψή του, τι είναι.
2: Ακούστε, δεν υπάρχουν σενάρια. Να κάνει η κυβέρνηση δεύτερο και τρίτο κόμμα. Αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα σε κυβερνήσει με Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Σαμαρά ή έναν από αυτούς, ή θα είναι πρώτο κόμμα του Πασόκ ή στην πρώτη ή στη δεύτερη κάλπη. Ειδικά, ακόμα και αν στην πρώτη είναι δεύτερο το Πασόκ, ένα δεύτερο Πασόκ με ισχυρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη, σίγουρα νικάει στην δεύτερη κάλπη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και θα συγκυβερνήσει με ποιον. Ένα
2: και θα κυβερνήσει με αυτόν ο οποίος, εφόσον έχει τη δύναμη, προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Πασόκ. Αυτά που λέγαμε πριν.
1: Και ο Τσίπρας μέσα. Και ο Τσίπρας μέσα σε αυτή την εξίσωση, φαντάζομαι.
2: Ο Τσίπρας, παράδειγμα, δεν λέει προστασία προς κατοικίας, δεν λέει επαναφορά του μισού.
0: Πάντως δεν είναι εκτός γραμμής τα όσα λέει ο κύριος Αυλονίτης, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Εγώ σας λέω ποια είναι η άποψη του Πασόκ.
0: Γιατί ο κύριος Σαββρονίτης τι είναι, στο Πασόκ δεν είναι.
1: Και μάλιστα μετά που ήρθε
2: την εκφράζει ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος, τα συμπληκτικά όργανα.
0: Δηλαδή οι υπόλοιποι που επικοινωνούν σε καθημερινή βάση τη θέση του κόμματος στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και στα ραδιόφωνα, τι είναι.
2: Είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι όποιος ρωτάει τον κύριο Γεωργιάδη έχει κάνει πάφους. Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, είπε ότι έκανε χιούμορ. Εδώ δεν λέμε. Λέω ότι είπε εκείνο ότι έκανε χιούμορ. Ο κύριος Σαββρονίτης δεν λέει ότι έχει κάνει χιούμορ.
2: Είναι ωραίο χιούμορ αυτό.
0: Το θέμα. Για μένα όχι, αλλά εγώ.
2: Εσάς δηλαδή, αν τώρα πούμε καλεσμένο στην Ευρώπη, σα έλεγα κάτι τέτοιο. Θα ήταν.
0: Για εμένα, ο μπάφος, το χιούμορ και τα φαινόμενα αλαζονίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια άλλη τάξη ζήτηση. Εγώ θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι βουλευτές σα όταν επικοινωνούν τη γραμμή του κόμματό σα.
2: Πρέπει να υπάρχει ενιαίος δημόσιος λόγος.
0: Και αν δεν υπάρξει, γιατί σε καθημερινή βάση δεν υπάρχει, το βλέπουμε τώρα αυτό εδώ πέρα.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει καταφέρει να έχει έναν πολύ πιο ισχυρό δημόσιο λόγο από ό,τι έχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτή τη στιγμή. Και ενιαίο. Το βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία κατά κόρον. Εδώ είχαμε ακούσει τον κύριο Γιώργιακα που έλεγε για συγκυβέρνηση με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετούμε.

0: Και πάμε και σε μια είδηση που δεν ταιριάζει με τη μελωδική φωνή, τη μοναδική της Celine Dion. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχει συναγερμός αδικασία Πειραιά αυτή την ώρα. Άγνωστος τηλεφώνησε για βόμβα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Να σας πούμε μια χρηστική πληροφορία. Στην οδός Κουζέ, για όσους γνωρίζετε, είναι η οδός που περνάει μπροστά από τα δικαστήρια, από το ύψος της οδού Νοταρά, που είναι κάθετος, έως την ακτή Μιαούλη και από τη Φίλωνος ως το ύψος της οδού Φιλελλήνων. Αθάνατη τρούμπα τα μέρη αυτά, Στέλλα, παλιά.
1: Κατά το κοινός λεγόμενο.
0: Έτσι. Πού να τα ξέρετε αυτά οι Αθηναίοι.
1: Μόνο άμα κάνετε παρέα με το Φουσκίδι, έχετε κάποιες ελπίδες.
0: Και καλά, εσύ που κάνεις παρέα τόσα χρόνια μαζί μου, σε έχω κυκλοφορήσει μία. Τώρα μην λέμε τρέλες.
1: Ένδοξες εποχές.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, δεν μπορώ να πω τη φράση, αλλά θα τη διαβάσω το πολιτικό σκέλος. Ο Τσίπρας λέει δεν είναι συμβουλή. Και όταν θα έρθει μέχρι κάτω από Τετάρτη, μέχρι κάτω από Τέταρτη, λέει, θα βρεθείτε στο Πασόκ. Είχε το τάφ με κεφαλαίο και με μπέρδεψε.
1: Ο Μινάς λέει: πιο έξυπνη κίνηση του Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ να τα διαβάσω, ρε Γιώργο μου. Ναι, τα υπόλοιπα. Ναι, συγγνώμη.
1: Λέει ο Μινάς: η πιο έξυπνη κίνηση του Μητσοτάκη ήταν που ανάγκασε τον Τσίπρα να ανακοινώσει κόμμα. Ο Τσίπρας δεν κρατιέται, κάποια στιγμή θα την κάνει την πατάτα του. Το λάθος του ήταν ότι δεν έκανε εξεταστική για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεκτές όλες οι απόψεις, παιδιά.
0: Δεν έκανε εξεταστική ποιο?
1: Ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι. Για το σκάνδαλο Νοβάρτης, ποιο να κάνει εξεταστική, αφού μετά. Δεν κυβερνούσε ο Τσίπρας, πώς να κάνει.
0: Για το θέμα της κευωρίας, λες, για το κομμάτι. Αν θες, εξήγησε το. Για το κομμάτι του πώς φτάσαμε να υπάρξει αυτή η ιστορία, η οποία στη συνέχεια, στην οποία μάλλον αρχιοθετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων τουλάχιστον.
1: Λέει ο Νίκος, καλημέρα για τον κύριο Τσουκαλά. Εφόσον λέει το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές, με ποια επιχειρηματολογία θα αρνηθεί στην κυβέρνηση
0: το πρώτο κόμμα? Τον ρωτήσαμε. Το είδαμε. Όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, έτσι.
1: Επίσης.
0: Φταίω εγώ, λέει, ρε Φουσκίδη, που σε αρχίζω από την έλεγχη και δεν μπορώ να πω τη φράση την υπόλοιπη. Ρε παιδί μου, στείλε και εσύ τα μηνύματα με τρόπο που μπορούμε να διαβάσουμε.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, θέλουμε να κρατηθεί. Δεν είπαμε για το άρθρο του κυρίου Πρωθυπουργού στον Guardian.
0: Ευχαριστώ για τα φιλιά Guardian. Πάλι. Ναι, είχε
1: ένα
0: πολύ σημαντικό άρθρο, πολλό δε μάλλον με δεδομένη τη συγκυρία της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κύριος Μητσοτάκης, στον Guardian, στο βρετανικό Guardian, για την επανένωση των λήπτων του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός έχει χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα την επανένωση της ιστορικής ταπισερή της Μπαγέ, έτσι, με τη Βρετανία ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Δηλαδή, τι είπε, ανέφερε το παράδειγμα μιας άλλης χώρας και πολλό δε μάλλον πρόκειται για τη Βρετανία, η οποία μπλέκεται ίδια στο συγκεκριμένο σκηνικό, για να το παραλληλήσει με την ακόμα πιο εμβληματική, θα πω εγώ, υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αναφερόμενος στις συζητήσεις με διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημείωσε ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το άρθρο αυτό, πέραν της παρουσίας Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Περιμένουμε και την ομιλία.
0: Ακριβώς, την περιμένουμε την ομιλία και αύριο. Θα ειχνηλατήσουμε και το πεδίο των μηνυμάτων που θα εκπέμψει. Πολλό δε μάλλον πια δεν έχουμε ήρεμα νερά, αλλά φουρτούνες με την Τουρκία, όπως είπε ο ίδιος.
1: Έχει αγριέψει η θάλασσα.
0: Έτσι. Έρχεται και σε μια στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο σύνολο του ελληνικού τύπου, πάρτε και την απογευματινή να διαβάσετε, περιοριστικού ναυαγίου στις συζητήσεις σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Οι συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο φαίνεται να κολλάνε στις κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, οι οποίες ποιες ήτανε? Η δική μας είναι για μόνιμη περιμόνιμης επιστροφής και του Βρετανικού Μουσείου για δανεισμό. Έτσι, το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι ασυζητητή, να συμπεριλαμβάνεται στην όποια συμφωνία ο όρος περί δανεισμού, και εμείς λέμε περί μόνιμης επιστροφής.
1: Απλώς να πούμε κάτι άλλο, ότι αν εμείς λέμε τώρα αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο που θέλουν οι Βρετανοί, είναι σαν να μας έλεγαν ότι δεν έκλεψαν ποτέ αυτά τα γλυπτά, έτσι, και ότι είναι δικά τους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ στον αιώνα τον Άποντα, γιατί πολύ απλά είναι ένα ψέμα. Οπότε.
0: Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από χθεσινό, αν δεν κάνω λάθος, δημοσίευμα της Βρετανικής Telegraph, η οποία ανέφερε επιγραμματικά, να σας πούμε, ότι η Ελλάδα διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού, κάτι τέτοιο, θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμο ιδιοκτήτη, αναφέρει. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου, θα αμφισβητούσε μάλλον την υπόσταση του Βρετανικού Μουσείου ως μόνιμου κατόχου, και αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Δηλαδή, από την ώρα που η Αθήνα θέτει θέμα μόνιμης επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών, αφού πια έχουμε και το Μουσείο της Ακρόπολης, το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί από την πλευρά του να δεχθεί έναν τέτοιον όρο, άρα και οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Έχει σημασία, γιατί από την ελληνική πλευρά, ακόμα και πρόσφατα, θα υπενθυμίσω εγώ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη, είχε πει ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τη Βρετανία, αν μη τι άλλο, και πράγματι κάτι τέτοιο φαινόταν και από τις τοποθετήσεις.
1: Πεδίο συμφωνίας δεν βλέπω να υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι άλλο η συνεννόηση, άλλο η συμφωνία.
0: Και από τις τοποθετήσεις παραγόντων που εμπλέκονται, και κυβερνητικών και του Βρετανικού Μουσείου, από την Μεγάλη Βρετανία. Έτσι. Δεν ήταν κάτι το οποίο λέγαμε ως τρελή εδώ μόνοι μας στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον το ότι το γεγονός του δημοσιεύματος συμπίπτει με την άφηξη της κυρίας Σαλαμουντίν στην Ελλάδα, η οποία θα σηματοδοτούσε, υποτίθεται, και την δρομολόγηση πιο προωθημένων καταστάσεων και συζητήσεων.
1: Που δεν τις βλέπουμε, βέβαια.
0: Κάτι το οποίο, βάσει, επαναλαμβάνω, του δημοσιεύματος της Telegraph δεν υφίσταται. Έτσι. Και είναι ένα ζήτημα στο οποίο εμείς θα επανέλθουμε, διότι, επαναλαμβάνω, από την ελληνική αλλά και από τη βρετανική πλευρά αφινόταν να αναιρεθεί ότι υπάρχει καλό επίπεδο συνεννόησης, καλός διάβολος επικοινωνίας.
1: Που φαίνεται, να πω κάτι, αν κρίνω από το μήνυμα που στέλνει ο Μητσοτάκης στη Βρετανία,
0: ακριβώς,
1: επιβεβαιώνεται τελικά.
0: Που φαίνεται αφενός να προσκρούει στην θέση της Ελλάδας για μόνιμη επιστροφή, και αφετέρου βεβαίως στην θέση της Βρετανίας, από την οποία δεν φαίνεται να επαναχωρεί για δανεισμό. Εξού και το άρθρο Μητσοτάκη στον Guardian, εξού και τα δημοσιεύματα στην Γυραιά Αλβιώνα, για να το πούμε πως το λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι.
1: Έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής, τώρα δεν ξέρω, ο GG's λέει εδώ πέρα, οπότε δεν
0: τον είχαμε βάλει τον κύριο Σαλμά, θυμάσαι, είχε μιλήσει αναλυτικά εδώ.
1: Επειδή για τις, λέτε για το αν έχουμε κάνει αναφορά στο θέμα που έχει ζητήσει για σύγκρουση συμφερόντων για τη Singular, θυμίζουμε ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο Λιβάνιο και ρωτά αν εξετάζεται κάποια εναλλακτική λύση για την πληροφορική υποστήριξη της διαδικασίας την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα το λόγο που... Εμείς γιατί να μην το πούμε αυτό? Ότι υπάρχει σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και όχι μόνο, εννοείται ότι το λέμε. Εδώ τα πάντα λέμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο για μας είναι απαγορευτικό θέμα να το συζητήσουμε και να το αναδείξουμε. Και όπως πολύ σωστά θύμισε και ο Θανάσης, πριν από 20 μέρες, νομίζω, 15, τον είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Σαλμά.
0: Να μην αδικήσουμε και τους υπολείπους φίλους που στείλανε μηνύματα. Η Βικτωρία, για παράδειγμα, λέει ο κ. Λαζαρίδης, ο Στίβ βγαίνει και μιλάει, επέστρεψε.
1: Ως βουλευτής, Νουδού, φαντάζομαι.
0: Δεν καταλαβαίνω ποια υπόθεση λες για χρήματα του ιδίου και της συζύγου σου. Ο κ. Λαζαρίδης, εννοεί τα χρήματα που είχε λάβει ως μετακλητό σύμβουλος, ενώ ήταν παράτυπο, που τον έθεσε εκτός κυβέρνησης. Έτσι είχε πει. Έτσι είχε πει ο ίδιος, τουλάχιστον.
1: Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πρέπει να φύγουμε.
0: Σήμερα, λέει ο Γιάννης, θα καλέσετε τον Άδωνη που τόσο αγαπάτε.
1: Εμείς τον αγαπάμε, γιατί τι έχουμε με τον Άδωνη.
0: Επειδή λέει χαρακτήρες συναδέλφους στο Μέγκα, Κομπογιαννίτες, κοίταξε να δεις, ο καθής κρίνεται για αυτά που λέει και για τον τρόπο που αντιδράει. Έτσι δεν είναι? Εμείς τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι. Τι να πω, με έχει καλύψει ο Θανάσης σήμερα, δεν πω κάτι άλλο, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα. Πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στην Έρη Πανάγου για μαγκαζίνο. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Στη μία έρχεται η Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 ημέρα Παρασκευούλα. Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Και σας ευχόμαστε να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ...

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Καλώστε!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί οι δρόμοι. Με αιχμή την πάταξη της ακρίβειας στα καύσιμα την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Όλα τα σενάρια για τη συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Πότε θα δουν οι πολίτες μείωση στην αντλία? Πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Σε νέο γύρο επαφών με φορείς της αγοράς προσανατολίζεται το Μέγαρο Μαξίμου μέσα στον επόμενο μήνα. Επιτάπητος επερχόμενες αυξήσεις σε κλάδους του λιανεμπορίου και προσπάθεια αναστροφής του κλίματος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr πριν τη συμφωνία του Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 σε τουλάχιστον 5 ευρώ μαζί με αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές στα παραπολιτικά 90,1. Συναγερμός και στην Ευρώπη, κυβερνήσεις επιστρατεύουν επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Γαλλία διπλασιάζει την ενίσχυση στα 100 ευρώ και ανοίγει την ομπρέλα σε 5,5 εκατομμύρια οδηγούς. Μείωση 30% στην κατανάλωση. Η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις καυσίμων, ενώ η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός στον Guardian, την ώρα που, όπως μεταδίδει η Βρετανική Telegraph, οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής των γλυπτών έχουν καταρρεύσει. Στην άνοιξη του 27 τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερική την πιθανή πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από την κοινοπραξία της Exxon. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping στις ΗΠΑ, η λαμπρή υποδοχή στην Ουάσιγκτον και το παρασκήνιο μιας συνόδου με χαμηλές προσδοκίες. Τα άκρα η κόντρα Πασόκ Ελλάς μετά το «εμείς ή κανείς» του Τσίπρα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες SMS σε εφέδρους δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης. Δεν καλείται κανένας να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Πρόκειται καθαρά για μια διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης του συστήματος, διευκρινίζεται στα παραπολιτικά 90,1. Μπαράζ ελέγχουν σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη, ενώ οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και την ολοκλήρωση των μελετών. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αναφέρει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αποκαλύπτει περιουσίες και χρέη με ένα κλικ. Όλα όσα αφορούν τις κληρονομιές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρεμιέρα για την Εθνική στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο τη Σερβία στο Rai Komitic στην πρεμιέρα της UEFA για το Nations League. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens και στις 9.30 η δράση μεταφέρεται και στην εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια. Ραγδαία μεταβολή του καιρού, καθώς βροχές και καταιγίδες απέρχονται και πάλι από αύριο, συννεφιά και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα.

0: αγνώστου, ο οποίος προειδοποιήσει ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο. Το τηλεφώνημα έγινε στις 10:56. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και έχει σπεύσει εκεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης κρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει κενωθεί το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Και να πούμε ότι λόγω της διενέργειας του ελέγχου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής. Συγκεκριμένα στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλης και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Για εσάς που κινήσετε όμως εκεί στην περιοχή, έτσι έχουμε κλειστούς δρόμους, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα στα μέτρα. Στα μέτρα που αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ενδεχομένως να έχουμε αυτά τα μέτρα την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει τώρα την απόλυτη εικόνα για το τι μέτρα προσανατολίζεται να λάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία βεβαίως και με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Αναμέναμε αυτές τις εβδομάδες, τελικά πάει πιο πίσω αυτή η ανακοίνωση των μέτρων. Υπάρχει μια συζήτηση με τα διηληστήρια για την δική τους συνεισφορά. Υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, για το αν θα δώσει τελικά το πράσινο φως για τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσει δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Και υπάρχει παράλληλα φυσικά και μια φάση αναμονή στην ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και όλες τις ελίξεις των περισσότερων κόλπων και την γύρω περιοχή, ώστε να μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος, πληροφορίες θέλει να φτάνει πολύ στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει, αν για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στις 15 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα διάθεσής του, να είναι όπως σήμερα βρίσκεται αυτή την τιμή, παρότι δεν διατίθεται ακόμα, στα 2 ευρώ, να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα έχει μια ισόπωση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια προσφορά, α το πούμε έτσι, χρηματοδότηση. 15 λεπτά από την κυβέρνηση και 15 λεπτά από τα δηληστήρια, ώστε να, από το 2 ευρώ να πάει στο 1,7. Ωστόσο, αυτό είναι το κατόφλι, δεν το ταβάνι, αλλά αυτό που επιδιώκουν όπως πληροφορούμαστε από την κυβέρνηση, να είναι μεγαλύτερη συνεισφορά, ειδικά από τα δηληστήρια. Να μην δηλαδή 15 λεπτά, να φτάσει και τα 20 λεπτά, δυνατόν. Να πάει και 24-25, να πάει και στο 60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφορά τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Επιπλέον αυτού. Μιλάμε για μια διευρυμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το γνωστό επίδομα θέρμανσης που δίδεται κάθε Νοέμβριο, όχι διευρυμένη ως προς δικαιούχους, παραμένοντας στα συνταγματικά κριτήρια όπως πληροφορούμε μας τουλάχιστον, όπως ήταν και πέρυσι, δηλαδή 16.000 ευρώ για τον άγαμο, συν 24.000 ευρώ για τον έγαμο, με πλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά με περισσότερα χρήματα να δίνονται στους δικαιούχους. Η επιδότηση στο δίζελ, για να πάμε και στα πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, 10 λεπτά. Ανά λίτρο. Η χρηματοδότηση για να γυρίσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις τωρινές περιοχές θα είναι πιο αυξημένη.
1: Θα ξεπεράσει ακόμα, δηλαδή, τα 1.200 ευρώ.
2: Δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα αυτό. Το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα. Γιατί όλα αυτά, ξαναλέμε, είναι στις τάξεις των τριών παραγόντων που ανέφερα στην αρχή για τρεις μεταβλητές, το πούμε έτσι. Δηλαδή, θυμίσω, αν θα δώσει το OK η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα διαφυγής, τι πόσο θα δώσει τελικά τα διηληστήρια και πώς θα διαμορφωθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει και το ζήτημα στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια. Θα δούμε αν και πώς και πού μπορεί να κλειδώσει αυτό. Και νωρίτερα, ίσως και από τη σύνοδο κορυφής, αν μπορέσει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Φυσικά, η σύνοδο κορυφής 15 Οκτωβρίου να έχει πετύχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει εξαίρεση από τον υπολογισμό του οροφής των δαπανών.
1: Τα μέτρα, Κώστα, θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τα υπόλοιπα καύσιμα, για τον ντίζελ, για τη βενζίνη κτλ. Ή θα είναι σε δύο δόσεις?
2: Όλο μαζί ένα πακέτο. Αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις πιθανώς για το ρεύμα. Ναι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια μορφή επιδότηση για το ρεύμα. Ή δηλαδή δείχνει η κυβέρνηση, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΔΕΗ, η οποία προσφέρει μπλε τιμολόγιο με 10 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το παγίδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ανοίγει ένας νέος κύκλος επαφών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να συναντηθεί στα μέσα του Οκτώβρη, τον επόμενο μήνα δηλαδή, να συναντηθεί και πάλι με ανθρώπους της αγοράς, του λιανεμπορίου, του χονδρεμπορίου, διότι αφενός πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές να συγκρατηθούν. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για πολλά προϊόντα λίγη το τέλος Οκτωβρίου η πρόταση μείωσης τιμής, δηλαδή ξεκίνησε 31 Αυγούστου, 30 Οκτωβρίου τελειώνει, ήταν δίμηνη η περίοδος,
1: ναι.
3: Με στόχο στο πακέτο να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα προϊόντα για ένα τουλάχιστον δίμηνο ακόμη. Ταυτόχρονα στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερα προϊόντα, γιατί όλοι φοβούνται, Έρη, ότι το τσουνάμι της ακρίβειας των καυσίμων και των ναύλων στα συναυτιλιακές εταιρείες θα σκάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τα προϊόντα τα οποία πουλούνται στο ράφι ή στα καταστήματα εστίασης κλπ. Προσπαθεί να συγκρατήσει το τσουνάμι που έρχεται η κυβέρνηση με τέτοιου είδους κινήσεις για να καταφέρει να παλύνει το χειμώνα που έρχεται. Κοίταξε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή το Brent πάλι ανεβαίνει, είναι πάνω από τα 100 δολάρια.
1: Και το αέριο επίσης είναι.
3: Το αέριο επίσης.
1: Ψηλά.
3: Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε λίγο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με βάση τη χοντρική τιμή που πουλιέται σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ. Χτες ήταν 2,05 ευρώ.
1: Και μάλιστα,
3: είναι μια διαφορά αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλη η τιμή του. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που λέγει ο Κωστής ο Παπαγλυμίζος, 30 λεπτά να υπάρχει έκπτωση στο 1,70, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή σε σχέση με το 1,23-1,24 που βάζανε τελευταία φορά. Δεν μιλάμε το 1,75 που έκλεισε η θέρμανση.
1: 1,10 είχε ξεκινήσει πέρσι.
3: 1,10 είχε ξεκινήσει, ακριβώς. Δεν σου βάζω 1,10, αλλά ας πούμε ότι το 1,20 που βάζανε μέσα στο χειμώνα τα νοικοκυριά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, να πούμε ότι τα τιμολόγια του ρεύματος που θα έρθουν τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα θα είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με του Σεπτεμβρίου και αυτό, όπως εξηγεί εδώ στα παραπολιτικά ο Νικήτας Μακρύδης, ενεργειακός σύμβουλος, αυτό θα επεκταθεί και θα φτάσει ακόμη και μέχρι το Μάρτιο. Από τότε και μετά να περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Για να τον ακούσουμε.
4: Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο. Θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις. Δηλαδή οι χειρότεροι μήνες αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια, πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
1: Τώρα, Βαγγέλη, η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες ακόμη επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 στα 5 ευρώ και αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές. Άρα, αυτό μας δείχνει, Βαγγέλη, ότι η κατάσταση στις μεταφορές είναι ασφικτική. Τον χορό των διεκδικήσεων ξεκινούν οι επαγγελματίες του ταξιτζίδες, αλλά βεβαίως και στις μεταφορές να περιμένουμε πιθανότατα ότι και εκεί θα έχουμε αυξήσεις.
3: Ναι. Νομίζω ότι εδώ το ζητούν οι αυτοκινητιστές, οι ιδιοκτήτες των ταξί, αλλά δεν νομίζω θα το πάρουν, γιατί αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό και άμεσα την ευρεία το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι δεν θα το πάρουν αυτή τη στιγμή. Τους έδωσε αυτό που τους έδωσε τώρα η κυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη.
1: Για τα αεροδρόμια, λες.
3: Ναι, βεβαίως. Και κυρίως είναι ένα κόμιστρο το οποίο. Εντάξει, το πληρώνουν και οι Έλληνες, αλλά το πληρώνουν κυρίως οι ξένοι. Δηλαδή δεν βαραίνει τόσο πάρα πολύ
1: τον Έλληνα καταναλωτή μόνο. Ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προσπαθεί να πάρει μέτρα ενίσχυση των κλάδων, χωρίς να βλάψουν βέβαια από την άλλη μεριά τα ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Δεν ξέρω αν θα το δώσει αυτό η κυβέρνηση, ειδικά μετά το μέτρο αυτό, το οποίο μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, πήγαμε σχεδόν 20% αύξηση πήρε το κόμιστρο στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς.
3: Και στους σταθμούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δικαίως παραπονιόνται, το δίζελ κίνησης έχει εκτοξευθεί στο Θεό.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι
1: είναι μια άλλη καθημερινότητα και για αυτούς.
3: Αυτό νομίζω.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελή Μανδραβέλη, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Θήμιος Λιμπερόπουλος στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
5: Η σταθμική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο.
0: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
5: Είναι σήμερα. Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
0: Εντάξει, okay.
5: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή, τα οποία...
0: Πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
5: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
1: Τώρα, πριν τη συμφωνία του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, έρχεται ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr που τι μας λέει ακριβώς, ότι λίγο πριν την συμφωνία αυτή για τις μειώσεις των τιμών, κάποιες γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Ο Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα. Κοίτα να δεις.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε στο powergame.gr ότι ενώ το Υπουργείο ήθελε να έρθει σε μια επαφή με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των καταναλωτών, βλέπουμε συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, στη συνέχεια βέβαια σε μειώσεις, αλλά είχαν ήδη όμως προχωρήσει αρκετά μεγάλες αυξήσεις.
6: Θέλω να σου πω το εξής εδώ και να το επισημάνουμε. Στις 29 Ιουνίου θα θυμίσουμε, είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς. Και μάλιστα τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχαν γνωστοποιήσει ότι υπήρχε συναντήληψη με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού χωρίς αυξήσεις, πριν έρθει η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία που προέβλεπε ότι θα γίνουν μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, 1740 συγκεκριμένα, κάτι που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από 31 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξαν, και εμείς παρουσιάζουμε ένα μέρος τώρα όλου του φάσματος στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο σημερινό ρεπορτάζ στο Power Game, υπήρξαν περιπτώσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα βασικά, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το συσκευασμένο τυρί, αλλά και άλλα προϊόντα όπως είναι το γάλα, που μπαίνουν στα ψυγεία των περισσότερων πολιτών,
1: οικογενειών,
6: με συγκεκριμένες ανατιμήσεις. Όπου εκεί ουσιαστικά είναι χαρακτηριστικό ότι έφταξαν και σε διψήφιο ποσοστό, εμείς καταγράφουμε ουσιαστικά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σχεδόν από το σύνολο του φάσματος των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. Και στα τρία αυτά προϊόντα. Και στη φέτα, και στο γάλα, και στο συσκευασμένο τυρί. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι σκοπίμως προχώρησαν σε αύξηση των τιμών για να δημιουργήσουν υψηλότερη βάση πριν έρθει η ιστορία με την συμφωνία που έγινε μετά.
1: Αλλά γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική όμως.
6: Ωστόσο όμως δείχνουν ότι παρά τη συμφωνία και τις εξαγγελίες του Υπουργείου που έλεγε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συναντήληψης να μείνουν σταθερές τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Ναι.
6: Και το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό, τα στοιχεία προέρχονται από συγκεκριμένη αποτύπωση της αγοράς, από στοιχεία τα οποία δεν γίνουν στη δημοσιότητα, γιατί είναι στοιχεία τα οποία αγοράζουν οι εταιρείες από εταιρείες μετρήσεων, τα οποία περιήλθαν στην διάθεση τη δική μου και του Power Game, και από εκεί προκύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Γάλλοι, νομίζω, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρονται πάντα.
7: Έτσι είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ένα. Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη πιέζεται από τις ανατιμήσεις και βρίσκεται στη δίνη ενός ενεργειακού κυκλώνα. Μετά

0: κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιζητούν μάλιστα μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική αντιμετώπισης των ανατιμήσεων εν ώψη φυσικά ενός δύσκολου χειμώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μια ειδική στρατηγική εξετάζοντας άμεση παρέμβαση στα καύσιμα. Η ελλείψη καυσίμων δεν είναι πλέον μόνο αν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό αργό πετρέλαιο, είναι και αν διαθέτει επαρκή δηληστική βάση ώστε να μετατρέψει το αργό σε ντίζελ, βενζίνη, jet fuel και τα υπόλοιπα προϊόντα που εξακολουθεί να χρειάζεται οικονομία. Η σημερινή κρίση λειτουργεί έτσι ως ένα ιδιότυπο stress test για μια επιλογή που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τη σταδιακή συρρήκνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δίληση και την παράλληλη αύξηση της εξάρτησης από εισαγόμενα έτοιμα πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα. Το πρόβλημα γίνεται ορατό στις αντλίες. Η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα στις ροές μέσω του στενού του Ορμούς, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η δραστική μείωση των εξαγωγών ντίζελ από την περιοχή έχουν περιορίσει την διαθέσιμη προσφορά προϊόντων. Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν περίπου στο μισό μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ευρωπαϊκά futures του ντίζελ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του 2026. Την κατάσταση φυσικά επιδείνωσε το νέο πρόβλημα στη Σαουδική Αραβία. Μετά την επίθεση με drones στον κρίσιμο αγωγό East-West που μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Ορμούς, η Saudi Aramco ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι δεν θα λάβουν τις προγραμματισμένες ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανακοινώνοντας νέο πακέτο ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των καταναλωτών και των επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται περισσότερο.
1: Έχει παράλληλα, μειωθεί ήδη 30% η κατανάλωση στη Γαλλία.
0: Έτσι είναι, και παράλληλα επεκτείνει την ενίσχυση των 100 ευρώ για τους μεγάλους οδηγούς, όπως λέγονται, ανεβάζοντας τους δυνητικούς δικαιούχους από περίπου 3 εκατομμύρια σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Και σε επιστολή που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ζήτησε να εξεταστεί προσωρινή χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων, ώστε τα δηληστήρια της Ένωσης να μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγή ντίζελ και κυροζίνης έως και κατά 20%. Και να πούμε τέλος ότι στην Γερμανία από 1 Οκτωβρίου μειώνεται η ενεργειακή φορολογία σε βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση στην τελική τιμή υπολογίζεται σε 17 λεπτά το λίτρο. Βλέπουμε εδώ πως οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε πέδα ρεκόρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
1: Επίσης και στην Ισπανία και στην Ιταλία, και εκεί εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις, και η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Όλες οι χώρες σιγά σιγά παίρνουν μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ελισάβετ Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός στον Guardian, την ώρα που όμως η Βρετανική Telegraph λέει ότι οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής έχουν καταρρεύσει. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλημίτζο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός σε αυτή του τη συνέντευξη?
2: Καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας. Η ώρα είναι εδώ το 10.30 με περίπου 5.30 το πρωί στη Νέα Υόρκη, και σε περίπου 3 ώρες ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εκεί στην πλευρά της Γενικής Τελέσης των ΗΠΑ. Πριν όμως από αυτό, έχει ρίξει μερό στην Αγγλία, κυκλοφορήσει η εφημερίδα Guardian και σε αυτή φιλοξενείται άρθρο του κ. Μητσοτάκη με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπεισερή της Μπαγκέ». Μιλάμε για ένα ιστορικό έργο για τον αγγλικό λαό και το αγγλικό έθνος. Ας αξιοποιήσουμε και αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει λοιπόν ένα αναλυτικό αρθρό του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την κατοχή ή ένα νόμιμο τίτλο. Η Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, εδώ σε ένα από τα κομβικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σύνοδο να δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ένα άνθρωπο λοιπόν, που εξηγεί πολύ εναλλητικά με στο κύριο φυσικά και την αγγλική κοινή γνώμη γιατί ζητάει η Ελλάδα, ποιο είναι ο σκοπός, γιατί το κάνει, τι θέλει να πετύχει αυτό και γιατί είναι αναγκαιότητα να μπορέσει να γυρίσει πίσω επιτέλους να επανωθούν τα γλυπτά της Παρθενώνα.
1: Τώρα ο Κυριάκος,
2: όπως πολύ σωστά είπες,
1: τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φυσικά μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας, Κώστα, αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό, ότι την ερχόμενη χρονιά θα γίνει και η πρώτη

0: τη διερευνητική γεώτρηση της Exxon.
1: Ναι, μίλησα λοιπόν για την Exxon Mobil. Θυμίζουμε, η Exxon Mobil μαζί με την Energy και την Energia έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό το οικόπεδο, όπως το λέμε τέλος πάντων, τη γλώσσα των γεωτρήσεων, το οποίο είναι στο βόρειο-δυτικό άκρο της χώρας, δηλαδή ανατολικά της Κέρκυρας. Τοποθέτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτή την γεώτρηση για πρώτη φορά, όπως είπε, μετά από μισό αιώνα θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 27 και παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα προς την Ευνόδες, λοιπόν, αφού μίλησε για την ενέργεια και είπε και για την συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ρόλο της χώρας μας ως κόμβου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε βέβαια και την ύπαρξη αξιοποίηση του κάθε διαδρόμου. Έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν, είπε ότι είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά.
0: Και βεβαίως, ναι, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Έστειλε και εκεί το μήνυμα του στους γειτονές μας.
1: Ναι, ακριβώς από εκεί, ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα και αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε. Έτσι κατέληξε στο κομμάτι της ομιλίας του Προσπίτου Ομογενής, που φυσικά και κάλεσε να γραφτούν σχετική πλατφόρμα που του δίνει δικαίωμα για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, το 2027 δηλαδή θα είναι αυτές, να ψηφίσουν από το τόπο κατοικίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη.
2: Εισάγουμε φυσικά σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και το στέλνουμε μέσω του κάθε του διαδρόμου στους βόρειες γειτονές μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά διαμορφώνει νέες συμμαχίες με τις ΗΠΑ σε τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι βασικές συνιστώσεις γεωπολιτικής ισχύως και εμείς θέλουμε να ασκήσουμε αμφότερα προς όφελος των πολιτών.
0: Τώρα ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για μια λαμπερή υποδοχή και βεβαίως όλο το παρασκήνιο μια συνόδου που πιθανότατα δεν έχει και πολλές προσδοκίες. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ουσιαστικά έσπασε κάθε πρωτόκολλο, θα λέγαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Εδώ ήταν η αεροπορική βάση Άντριους, όχι πολύ μακριά από την Ουάσιγκτον, προκειμένου να υποδεχθεί έναν ξένο ηγέτη. Αυτό λοιπόν αψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποδέχθηκε ο ίδιος το Xi Jinping σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Τα συνηθίζει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα λέγαμε ότι τέτοια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής είχε και ο Τραμπ από το Xi Jinping αντίστοιχα στο Πεκίνο προμερικών μηνών, θυμίζουμε. Θα μπορούσε ίσως να είναι κάποιο είδους ανταπόδοση αυτό. Το πιο σημαντικό ίσως εν ώψη αυτής της συνόδου έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πάμε για μια παράταση ουσιαστικά της ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε χθες σε ώρα Αμερικής Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο Fox. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις έχουν να κάνουν μια ευρεία ατζέντα. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα των σπανίων γεών. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που για τον Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι artificial intelligence, αλλά υπερνοημοσύνη, super intelligence. Και εκεί διαφήμιζε το προβάδισμα το οποίο έχουν πάρει οι ΗΠΑ κατά τον ίδιο, κάτι το οποίο είπε και στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ένα πολύ όμως σημαντικό ζήτημα ενδεχομένως να είναι αυτό του Ιράν. Επαναλαμβάνουμε ότι η Κίνα είναι σταθερά στο πλευρό της Τεχεράνης. Είχαμε και ένα δημοσίευμα από τη Wall Street Journal ότι συνεχίστηκαν οι παραδόσεις εξαρτημάτων ηλεκτρονικών χημικών ενώσεων προς την Τεχεράνη από το Πεκίνο. Ενώ σταθερά επίσης η Κίνα αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό, παρά και την απειλή κυρώσεων, έτσι, όπου πάντα υπάρχει στο τραπέζι
0: σημαντικός
3: από τις ΗΠΑ. Πάντοτε σημαντικός παίκτης και στο Μεσανατολικό. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ακριβώς, όπως είπε Σέρι, αν θα έχουμε και κάτι παραπάνω απτό πέραν αυτών των ανακοινώσεων που είπαμε στο εμπορικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στα άκρα φαίνεται να οδηγείται η κόντρα του Πασόκ με την ΛΑΣ μετά το «εμείς ικανείς» του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε έτσι μια πολύ έντονη απάντηση από χθες, αλλά και σήμερα, της Καριλάου Τρικούπη, ιδίως στο δίλημα που έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Το «Ή εμείς ή κανείς», μάλιστα σήμερα μέσα από την δική μας συγνότητα, τη συγνότητα των παραπολιτικών, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, χαρακτηριστικά δεν είναι η αλλαγή, είναι η δεύτερη θέση. Μάλιστα είπε ότι οι προτάσεις του κυρίου Τσίπρα είναι όχι απλώς πιο κοντά, αλλά ίσως ακόμα και πιο, έτσι, με τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά σε σχέση με αυτές του Πασόκ, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, και δεν λέει και πράγματα που θα ήθελε να ακούσει κάποιος που πιστεύει στην εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και στην εναλλαγή στο πλαίσιο της διακυβέρνησης εξουσίας. Γενικώς βλέπουμε, Έρη, ότι η αντιπαράθεση είναι πολύ έντονη και υπάρχει πολύ, έτσι,
0: ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.
4: Ναι, και όσο τα δύο κόμματα θα φαίνεται ότι δίνουν τη μάχη για την δεύτερη θέση και η ψαλίδα θα είναι σχετικά κοντά, η αντιπαράθεση εκεί θα είναι, μεταξύ Πασό και Λά, σε αυτούς τους τόνους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Θα δω ότι υπάρχει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση που θα εμφανιστεί. Πέρασαν τρεις μήνες και ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα και φάνηκε χθες απέναντι στο Πασόκ. Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπου όμως προφανώς ο κύριος Τσίπρας διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, το αναδεικνύουμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους, κάποιος τα δημιούργησε. Και κάποιος ιτήθηκε με 24 μονάδες. Ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το κενό, λέει ότι θα το καλύψει, και φταίνε εκείνοι που δεν κάλυψαν το κενό το οποίο εκείνος άφησε. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Τα κενά δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα πάμε στη Βουλή, όπου ψηφίζεται, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για το αλευτικό κώδικα. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με υψηλούς τόνους έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εν λόγω νομοσχέδιο. Ενώ στις 2 το μεσημέρι θα συζητηθεί η ένσταση αντισυνταγματικότητας που έχει καταθέσει η πλεύση ελευθερίας για ορισμένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου αυτού. Με κυριότερο το άρθρο 74, για το οποίο έχει ξεσπάσει σφοδρές αντιδράσεις της τάξης αντιπολίτευσης. Να πούμε επίσης ότι χθες υπήρξε η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας Ζέσου Κωνσταντοπούλου, όπως επίσης και των γαλάζιων βουλευτών Ελευθέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, όπου υπήρχαν ορισμένες διαφοροποιήσεις αλλά και απουσίες. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε κομματική γραμμή, πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επέλεξαν την αποχή, ενώ ένας βουλευτής ψήφισε παρόν. Πρόκειται για τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη, εσωκομματικό αντίπαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επέλεξε τη λήξη του παρόν στην ψηφοφορία που αφορούσε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τον Ελευθέρη Αυγενάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν συνέβη και στην ψηφοφορία για την επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας, στην οποία συμμετείχαν κανονικά. Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και ο Μάξιμος Σενετάκης, επέλεξαν να απουσιάζουν και από τις τρεις ψηφοφορίες. Ενώ να πούμε τέλος, Έρη, ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρντος, ένδοτε παραδρομής, ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Ελευθέρη Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Παράλληλα, ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση αστυνομικού, ενώ ψήφισε κατά στην ψηφοφορία για τη μήνυση του Πρόεδρου της Ένωσης Εισαγγελέων και Δικαστών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πολίτη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χιλιάδες SMS ήρθαν σε έφεδρους αξιωματικούς, δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης στην κοινωνία. Τώρα δεν καλείται κανένας για να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Είναι ξεκάθαρα ηλεκτρονικό το σύστημα, μια διαδικασία ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τελευταίες ημέρες η μαζική αποστολή μηνυμάτων σε εφέδρους μέσω των gov.gr, με αρκετούς παραλήπτες μάλιστα να αναρτούν στα social media ακόμη και τα ειδικά φύλλα πορείας που έλαβαν. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 για να ξεκαθαρίσει το τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση, ο αντιστράτηγος, εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης, ανέφερε πως δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει αλλάξει το σύστημα με το οποίο καλούνται οι επίστρατοι εφέδροι, γι' αυτό και έχουν λάβει στο κινητό τους τα SMS, καθότι η διαδικασία ψηφιοποιείται.
0: 100.000 άτομα έχουν λάβει το συγκεκριμένο SMS και μάλιστα μπορεί πιθανότατα να φτάσουν και τους 150.000.
7: Ακριβώς, να προσθέσουμε ότι λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών βέβαια αυτό, γιατί πολλοί πολίτες είχαν αλλάξει κατοικία από την εποχή που υπηρέτησαν στρατιωτική τους θητεία, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που υπήρχαν στα παλαιότερα αρχεία να μην ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Κατέστησε σαφές ταυτόχρονα ο Λάζαρος Καμπουρίδης ότι όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα δεν καλούνται σε μονάδα και πως γίνεται.

0: Επικαιροποίηση από το νέο σύστημα της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Ενώ αναφέρει ότι παλαιότερα τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως αναφερόταν, διανέμονταν χειροκίνητα από την αστυνομία πόρτα-πόρτα. Αναφορικά τώρα με τα ηλικιακά όρια.
1: Ναι, γιατί αλλάζει αυτό.
0: Ο κύριος Καμπουρίδης σημείωσε ότι οι έφεδροι χωρίζονται σε διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με βαθμό, ειδικότητα, όπλο αλλά και την ένδειξη στο απολυτήριό τους. Με το όριο να φτάνει μέχρι την ηλικία των 40-45 ετών, αλλά να συμπληρώσουμε ότι έχουν λάβει και κάποιοι άνω των 50 ετών.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε σχέση με αυτό, έφερε ως παράδειγμα την Τουρκία, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε κανονική άσκηση εφέδρων απέναντι από τον Εύρο, επιστρατεύοντας συμβολικά 1071 εφέδρους, επισημένοντας ότι είναι μια διεθνή τάση επιστροφής στην υποχρεωτική θητεία.
1: Βέβαια, να πούμε όμως ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Ακριβώς. Μέσω της συνέντευξής του, χαρακτήρισε ως λανθασμένη την κατάργηση των ναυτών και των σμηνητών, των κληρωτών δηλαδή, στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, ασκώντας έντονη κριτική για την απόφαση αυτή. Είπε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό ελήφθη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να σταματήσει η πρακτική των βυσμάτων που πίεζαν για να μείνουν στην Αθήνα. Όμως εφαρμόστηκε η λογική του πονάει χέρι, κόβει χέρι.
1: Ναι.
0: Να επισημαίνουμε επίσης και για να αναλύσουμε λίγο το τι πραγματικά ισχύει και τι αλλαγές θα λάβουν χώρα. Λοιπόν, όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση, καλούνται απλώς να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιστρατευτική τους κατάσταση. Το ειδικό φύλλο πορείας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο έφεδρος πρέπει να παρουσιαστεί τώρα.
1: Ναι.
0: Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας σημαίνει ότι έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με την εκπαίδευση που είχε, ενώ το λευκό φύλλο πορείας σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτή είναι και η επίσημη περιγραφή που δίνει το ΓΕΣ. Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια και η επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς η νέα δομή επιχειρεί να αξιοποιήσει ειδικότητες και εκπαίδευση που στο παρελθόν παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν περίπου 2 μήνες ανακοίνωσε τη συγκρότηση 3 νέων μονάδων επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Εύρο, με τις 2 από τις 3 να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Τέλος, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη μεταρρύθμιση της εφεδρείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 με σκοπό τη δημιουργία δύναμης 150.000 ενεργών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων έως το τέλος της δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κάτι που να αποκαλεί αντιστοιχεία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα του τρόπου με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που κληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
1: Ναι.
2: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
1: Απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
2: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 ότι δημιουργούνται 2 κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα όπως είπατε στην Αυλώνα και ένα στη Βορειοελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000 ανθρώπων.
1: Τώρα, μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών επιχειρεί να ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Παλαίου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να ανοίξει μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών με τη δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μια αίτηση να πληροφορούνται για το ενεργητικό αλλά και το παθητικό του κληρονομούμενου. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει, πρέπει να πούμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής διαδικασίας, το οποίο αφορά στην αποσπασματική αναζήτηση πληροφοριών. Μέχρι σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ο κληρονόμος που επιθυμούσε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την περιουσία και τις υποχρεώσεις του θανόντος να πρέπει να απευθυνθεί σε διαφορετικούς φορείς, υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και δημιουργούσε μια αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν οφειλές που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν. Με τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η πληροφόρηση αυτή θα συγκεντρώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο ο κληρονόμος θα μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης που πληρονομεί, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιεί ξεχωριστές αναζητήσεις σε κάθε υπηρεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι νομικοί, δικαστικοί λειτουργοί και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του καθηγητή της νομικής σχολής, του κυρίου Λέκα. Αντικείμενο της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται έγκυρα και με ασφάλεια το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την κληρονομιά που θα αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση της κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε, των σημαντικών αλλαγών είναι πλέον και το γεγονός ότι τα χρέη δεν θα βαρύνουν την περιουσία αυτού που κληρονομεί, αλλά θα βαρύνουν την ίδια την περιουσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάρη Χριστοδούλου, διότι αύριο καταβάλλεται ειδική ενίσχυση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Πολύ σημαντικό. Μάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τα ενίκια του 25. Η ειδική ρύθμιση, να θυμίσουν, προβλέπει την επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από το 25. Τώρα, η αυριανή πληρωμή ΕΡΙ αφορά τα αναδρομικά του 25. Δηλαδή, όσοι δεν είχαν πάρει το ενίκιο, το δεύτερο ενίκιο που τους είχε υποσχεθεί το κράτος ή δεν το πήραν καθόλου, επειδή προχώρησαν μετά σε διορθώσεις και δεν μπορούν να το πάρουν, με αποτέλεσμα να τους κατοβληθούν αύριο μέχρι και 2 ενίκια. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου ΕΡΙ λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στοιχείων από τους ενοικιαστές με σκοπό να πάρουν τα 2 ενίκια που τους αντιστοιχούν έως 30 Νοεμβρίου. Το μέτρο, να πούμε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα το πάρουν τα 2 ενίκια, θα τα πάρουν ένα δικαιούχοι που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια που τους πληρούν, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια από το κράτος. Έρη, να πούμε ότι στις δικαιούς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και γιατροί, οδοντίατροι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί και προσωπικοί γιατροί που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ως νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας και στις μονάδες ψυχικής υγείας. Από το μέτρο ΕΡΙ αποκλείονται οι ενστολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Δεν συντρέχει τώρα λόγος εκένωσης των σπιτιών, λέει ο κύριος Σταχιάος. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τα πράγματα μετά από αυτά που είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Σταχιάος στην ΕΡΤ, αντί να εξομαλυνθεί η κατάσταση, περιπλέκεται πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
5: Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, μπορεί ο κύριος Ταχιάος να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προκύψει κανένας λόγος εκένωσης των κτηρίων, αλλά κανένας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν αυτοί οι άνθρωποι στα 25 κτηρία, γιατί τόσα είναι τελικά, μπορούν το βράδυ να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτό μάλιστα είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Μπακογιάννης από την πλευρά της Μίζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες. Δεύτερον, έχουν πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε 14 κτίρια, ωστόσο είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το αν αυτά τα κτίρια μπορούν να κατοικηθούν, να εξακολουθούν να κατοικούνται ή όχι. Τρίτον, ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι τελικά τα κτίρια συνολικά δεν είναι 25, δηλαδή τα 14 που έχουν τα πολλά προβλήματα στην 11 ακόμα, αλλά 35. Έχουν βρει άλλα 10 κτίρια ακόμα, ναι, τα οποία εμφανίζουν συνεχώς ρογμές και στην τυχοποιία, αλλά εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στο έδαφος. Ο κύριος Σταχέας λέει από τη μεριά του ότι τις διαφορές έχουν σταματήσει και ότι κάποια στιγμή, χωρίς βέβαια να το προσδιορίζει χρονικά, θα ξεκινήσει ξανά ο Μητροπόντικας στην Κυψέλη. Όμως μέχρι τώρα ο Μητροπόντικας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει όταν θα ξεκινήσει, αν θα πρέπει να γίνουν κενός κτηρίων.
1: Ναι.
5: Γιατί αυτό λένε από την πλευρά και, και του τεχνικού επιμελητηρίου και των υπόλοιπων επιστημονικών φορέων. Σε αυτό το δεδομένο λοιπόν σημείο βρισκόμαστε τώρα και όχι μόνο στην Κυψέλη, αλλά παρατηρούνται προβλήματα σε μήκος 3,7 χιλιόμετρων της γραμμής και συγκεκριμένα έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες στον Ευαγγελισμό στο Γουδί στα Εξάρχεια, μάλλον στον Ευαγγελισμό στο Γουδί και στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
5: Για διαφορετικούς όμως λόγους, αλλά συγκοινωνούνται με την υπόθεση της Κυψέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Σταχιάου στο Art News.
6: Υπάρχουν 25 περίπου πολυκατοικίες οι οποίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει, από 35 στις οποίες έγιναν οι αυτοψίες, από αυτές 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε γενικά τις ανησυχίες των κατοίκων, διότι καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι, πάση περιπτώσει, έχουν ανοίξει ρογμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιο είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία. Μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις και εκείνων των κτηρίων, οι οποίες πρέπει να πω ότι θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο συνήγορος της οικογένειας θα καταθέσει μήνυση στους εργαζόμενους στο ιατρείο, διότι θεωρεί ότι έχουν καταθέσει ψευδός. Επίσης, μάλιστα, η οικογένεια θα ζητήσει να προχωρήσει σε δικές της τοξικολογικές εξετάσεις, διότι θεωρούν αδιανόητο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 2 μηνών. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, Άννα.
7: Όπως είπες, έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μία αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Χαράλαμπος Λικούδης, κατέθεσε αίτημα στον ανακριτή για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει και ο ίδιος δείγματα αίματος του τραγουδιστή. Και ο λόγος είναι ο χρόνος, γιατί σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ενημερώθηκαν ότι τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 2 μήνες. Και προφανώς η οικογένεια θέλει να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα, μία εικόνα για το ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι οι επίσημες τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά στο πλαίσιο της ανάκρισης από τον αρμόδιο φορέα. Απλά θα καθυστερήσουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
7: Μία δεύτερη σημαντική εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η οικογένεια ζητάει να κληθεί άμεσα από τον ανακριτή μία νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στον χώρο που γινόταν η ιατρική διαδικασία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για την τέταρτη εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία ακόμη δεν έχει κληθεί. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Λικούδης υποστηρίζει παράλληλα ότι οι άλλες τρεις εργαζόμενες που έχουν ήδη εξεταστεί έχουν δώσει ψευδή στοιχεία στις καταθέσεις τους και προαναγγέλει ότι εξετάζει την υποβολή μηνύσεων για ψευδορκία, υπόθαλψη, εγκληματία, ακόμα και για συνέργεια.
1: Μάλιστα.
7: Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν και στη συνέχεια.
1: Καθημερινά λοιπόν προκύπτουν νέα στοιχεία. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και πάλι θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Α. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, καθώς και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος μίλησε στο Σταρ.
8: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε και επιφυλάσσουμε εντός των επομένων ημερών να καταθέσουν την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
9: Εμείς πήραμε επιπλέον, ζητήθηκε να κρατηθεί επιπλέον αίμα, ούτως ώστε η οικογένεια με δική της πρωτοβουλία και σε ιδιωτικό εργαστήριο να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις προκειμένου να επισπευθεί ο χρόνος των αποτελεσμάτων, να έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα γρηγορότερα.
1: Τώρα, φυσικά, έχουμε παράσει ελέγχου σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πρώτα στοιχεία είναι φυσικά αποκαλυπτικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάντα με την Άννα Εμέη, διότι τις τελευταίες μέρες η Άννα έχουμε πολλά περιστατικά βίας κατά γυναικών. Είχαμε μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, αυτή την ώρα οδηγείται στον ανακριτή μάλιστα και ο δράστης αυτής της δολοφονίας, αυτής της γυναικοκτονίας απέναντι σε ένα κορίτσι μόλις 25 χρονών που είχε πάει στην πόλη αυτή για δουλειά. Πέραν λοιπόν αυτής της τρομερής γυναικοκτονίας, είχαμε μέσα σε λίγες ώρες πολλές επιθέσεις.
7: Ναι, έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά βία σε βάρος γυναικών. Να πούμε αρχικά ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στο Μαρούσι, μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, ένας 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing επιτέθηκε διαδοχικά σε δύο γυναίκες που δεν τις γνώριζε. Η πρώτη επίθεση έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μια γυναίκα είχε μόλις σχολάσει, κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ που είχε αφήσει το αμάξι. Ο 22χρονος της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, την ακινητοποίησε, την έριξε στο έδαφος, τη χτύπησε το κεφάλι σε μαρμάρινη επιφάνεια και η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και περίπου μια μισή ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας επιτέθηκε σε μια δεύτερη γυναίκα.
1: Ναι.
7: Την ακινητοποίησε, την έβγαλε πάλι από το αμάξι, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και τον έδωσε στην αστυνομία ο πατέρας του, να πούμε,
1: αυτό
7: την επόμενη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λες, ότι ο ίδιος ο πατέρας επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε: ο γιος μου βρίσκεται πίσω από αυτές τις δύο επιθέσεις. Λοιπόν, είχαμε όμως χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στην Νίκαια, πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν. Μέχρι τα ΕΚΑΜ έφτασαν εκεί σε ένα διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη?
7: Ένας άνδρας κρατούσε με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο διαμέρισμα και δεν την άφηνε να βγει έξω. Έσπευσε στο σημείο ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας και ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε αυτό το περιστατικό. Τελικά την άφησε. Ο άνδρας, να πούμε ότι οδηγήθηκε στο Δαφνί γιατί αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα. Και είχαμε και άλλα δύο περιστατικά χθες.
1: Ναι.
7: Μία απόπειρα δολοφονίας γυναίκας στην Καλαμάτα από τον πρώην σύντροφό της και μία επίθεση στην Πάτρα, πάλι κατά μίας γυναίκας από έναν άνδρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η 44χρονη γυναίκα που κρατεί το Όμηρος εχθές στην Νίκαια.
10: Εδώ και 2-3 μέρες ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο και εγώ ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικός στο λόγο πάντα, να
11: σας
10: το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Τέλος πάντων, ενώ είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Τα κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο.
1: Για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, πέλη αραζονίας υπουργών, ένα θέμα που άνοιξε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
12: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει.
1: Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο. Αθλητική βραδιά η σημερινή. Να δω τι θα πρωτοδούμε. Σήμερα έχει Εθνική, έχει Ολυμπιακό, έχει Παναθηναϊκό και τι δεν έχει.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
13: Τα και ταυτόχρονα όλα.
1: Ναι.
13: Ξεκινάμε 9 και 4 με την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζουέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο των Πρασίνων στην Euroleague. Αμέσως μετά 9.30 ώρα η πρεμιέρα του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην Ισπανία και 10 παρατέταρτο το πιο κρίσιμο παιχνίδι της βραδιάς, αυτό που δίνει η Εθνική Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία, όπως είπαμε και το πρωί στα παιδιά στο δίδυμο, στο μεγάλο,
1: ναι,
13: της πρωινής ζώνης. πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι εξαιρετικά κομβικό το σημερινό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Όπως είπα και στο τίτλο, ξενάει και το Βασίλη το Σκουρί. Γιατί πρέπει η εθνική μας ομάδα, ο μίνιμουμ στόχος στο Nations League για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι να κατακτήσει μίνιμουμ την τρίτη θέση. Δηλαδή να προσπεράσει τους Σέρβους. Όχι για να μείνει στην πρώτη κατηγορία, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro, του επόμενου Euro 2028. Αν η εθνική βγει τρίτη, προσπεράσει τους Σέρβους, αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, άρα θα είναι πιο στρωμένος με ροδοπέτελα ο δρόμος για τα τελικά. Ο στόχος αυτής της εθνικής, αυτής της φοβερής φουρνιάς, είναι να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε μπροστά μας Euro 2028, Mundial 2030. Για να γίνει αυτό, για να ανοίξει ο δρόμος, πρέπει οπωσδήποτε η εθνική μας να προσπεράσει τους Σέρβους στον όμιλο. Σήμερα λοιπόν, 10 παρατέταρτο, το πρώτο από τα 4 παιχνίδια της εθνικής ομάδας με τους Σέρβους στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι. Και βεβαίως Παναθηναϊκός με την Παρή και Ολυμπιακός με την Μπασκόνια.
13: Ναι, εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ποιο είναι πιο έτσι.
13: Κανένα. Νομίζω ότι. Κοίταξε,
1: πιο εύκολο παιχνίδι.
13: Πιο βατό είναι του Παναθηναϊκού με τους Γάλλους.
1: Ναι.
13: Δεν το συζητάμε. Είναι Telecom Center. Η Παρή δεν είναι καμιά ομάδα που προκαλεί φόβο. Του Ολυμπιακού. Πάντα ένα ταξίδι στην Ισπανία κρύβει παγίδες. Όσο και αν η Μπασκόνια δεν έχει καμία σχέση δυναμική με τη Ρεάλ, για παράδειγμα, ούτε με τη Βαλένθια, ακόμα και με τη φετινή αποδυναμωμένη Μπαρτσελόνα. Είναι όμως πάντα κάθε επίσκεψη στην έδρα της. Είναι δύσκολη, είναι πολύ γερή έδρα και είναι πρεμιέρα. Πάντα η πρεμιέρα κρύβει παγίδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
1: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
2: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα συμπεριφορά. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές.

0: Εσένα δεν νογάει εκεί πέρα να καταλάβει ότι τα αλλάζουμε λίγο, όχι πολύ. Για να καταλάβει ο άλλο.
1: Τα ανέτρεψα, ριζικά όλα.
0: Μπράβο. Είσαι τη ανατροπή, δεν ξεκίνησε το φεστιβάλ.
1: Μπράβο. Ναι. Αυτό ακριβώ. Και πήγα χθε πρώτη μέρα, θα τα πούμε.
0: Ναι, μετά. Ναι, μην χάσουμε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν είναι Ηλιούπολη. Έχω και εγώ κεκτημένη ταχύτητα σε αντιδράσει. Όχι, θα μα πει για Ηλιούπολη.
1: Όχι,
0: εντάξει. Αυτό είναι πιο οικουμενικό.
1: Όχι
0: ότι Ηλιούπολη δεν είναι.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει τις τελευταίες μέρες ότι αδικείται το τεράστιο έργο που έχει αυτή η κυβέρνηση.
0: Δεν το πουλάνε καλά προς τα έξω.
1: Και αδικείται από την αλαζονία της κυβέρνησης όμως.
0: Κάποιον στελεχών.
1: Δηλαδή δεν είναι έχω κάνει ένα έργο, δεν μου το αναγνωρίζετε. Έχω κάνει ένα έργο και επιτελείς του έργου το χαντακώνουν. Ευρέσθετα.
0: Βρες τι, καλό τι τηλεπλασιέ. Δεν σου φταίει κανείς. Που μου βάζει αυτόν που έπαιρνε φράγκα από τα νονογυλέκα.
1: Μα όταν τον έχει αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό όταν... μόνο αν είναι να βγάλει καλά φράγκα θα το πουλήσει καλά.
1: Μα
0: άμα τον έχει εκεί με 3,60.
1: Κάθε μέρα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σαν αυτόν αναφέρεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αδιευκρίνιστο κι αυτό. Αν γίνει πιο διευκρινισμένο.
1: Δεν θα γίνει.
0: Ο άνθρωπος θα το παλέψει αλλιώς. Θα υδρώσει τη φανέλα. Στο αδιευκρίνιστο.
1: Και αν κάνει κακό πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγνωρίζουν ότι του κάνει κακό μάλλον όλα αυτά που λέει. Ναι, τι θα πει, υπάρχει, είναι υπουργός. Υπάρχει πρωθυπουργός που τον διόρισε να πάει να του πει. Πιο πέρα.
0: Μα είπε χθες ότι δεν αφορά εμένα, δεν με αγγίζει αυτό. Έτσι που άδωνε. Άρα.
1: Ξέρει πολύ καλά.
0: Τελείωσε.
1: Και εγώ πιστεύω δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δεν κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
3: Έτσι ο Μητσοτάκης
2: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
2: Παντού! Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το εσύ, έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος!
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
1: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι αλαζονία
1: και τα πουσάρουμε όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα
0: δεν
1: τα πούμε.
0: Αυτό γιατί είναι αλαζονία και δεν είναι γεγονός? Αφού είναι γεγονός.
1: Γεγονός. Είναι καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Κάντε, βγάλετε το σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
1: Όχι.
0: Απλά επειδή το σημειώνει.
1: Ναι.
0: Το σημειώνει. Τι καταγραφή κάνει ο άνθρωπος.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Ηθογραφία.
1: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
0: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
1: Θα μπορούσε να κάνει τα σκαμπίλια.
0: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί σου λέει μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα. Δυστυχώς. Θα δηλαδή, έλεγε μέσα του.
1: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και τη παγκόσμια.
0: Χαϊδεύοντας το πουλί από κάτω.
1: Ναι.
0: Τη
1: χούντα. Υπάρχει μια αγωνία σε όλους τους Έλληνες λόγω και τη παγκόσμια αγωνία, ανησυχία που θα πάει η πετρέλαια. Έρχεται ένα χειμώνα δύσκολο.
0: Ναι, αλλά έχουμε σοβαρούς.
1: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι και αλλιώς πριν το δύσκολο χειμώνα.
0: Τι
1: γιατί είναι η Χούθη που λέει άλλοι, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
0: Η βενζίνη στα μοσχάρια και τα φρούτα.
1: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή, η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
0: Δεν βγαίνει
1: και βγαίνει
0: σχολεία,
1: σε όλα
0: ξέρουμε.
1: Αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάρετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχεροί.
0: Το τι θέμα είναι δεν αυτό. Είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρει τον περίγελο να γελάσουν. Φέρει τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή.
1: Μιλάει,
0: πάει και το και του αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη
1: όχι
0: ερώτηση
1: πια.
0: Και να λέτε. Λέτε.
1: Ριγιές.
0: Κύριε Υπουργέ, όχι για ποιο πια. Λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
1: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
0: Ναι, έχει. Για να μορφωτήριο είναι.

0: Υγεία.
1: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διοικούν. Όταν ακούς ότι και ο οικονόμου πετάει ηρωνίες, ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
0: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
1: Οι Βούλγαροι, έξαλλοι το πρωί.
0: Έγινε ένα χαμός χθες στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά. Τον
1: έχει
0: τον Άδωνη
1: στο σπίτι. Δεν έχει πάει.
0: Ναι. Ότι η κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των.
1: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
0: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
1: Δεξίας, τι είναι.
0: Ναι, ας βάλουμε αυτό. Κάτι τέτοιες κλινικές.
1: Wellness.
0: Ότι μέσα εκεί κάνει και.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο. Δεν το λέει βέβαια η κλινική έτσι, το περιγράφει αλλιώς. Άλλοι, και λένε στον υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης. Όχι, δεν είναι έτσι. Η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει: εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
1: Φαντάζομαι και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
0: Ναι, φάνηκε όλο αυτό. Είπε στην άλλη εποχή νεύτη.
1: Τι λέγανε.
0: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Εσύ έχει πει ποτέ νεύτη.
1: Όχι, όχι. Το λέγαμε στο σχολείο.
0: Υπήρχε το φάρμακο.
1: Έχει νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
0: Άλλη χρήση είχε ο νεύτη. Ναι. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
1: Α, τώρα που μπήκε. Πόσιμο
0: ήταν. Τώρα ήταν πόσιμο.
1: Πόσιμο.
0: Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο η λέξη. Πόσιμο με πει.
1: Ναι, πόσιμο.
0: Πόσιμο.
1: Όχι ποπόσιμο. Ερχόταν. Το μαγείρευα γύρω-γύρω.
0: Μπράβο, γιατί με τον Μπό τι θα έλεγε.
1: Δεν έβγαινε.
0: Μπόμπο Φουγκαράκη. Δεν γινόταν.
1: Έχει δώσει και αυτό δικαιώματα τόσε τρύπε.
0: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό. Αυτό το στρίμωξαν αρκετά, Χασαπόπουλος και Βούλγαροι, και τσαντίστηκε εκεί, τους έλεγε διάφορα. Γενικώς στριμώχνεται, γιατί είναι ανοιχτός ως υπουργός και είναι ένα σύστημα υγείας.
1: Καλά, δεν είναι αυτός ανοιχτός και ευάλωτος, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε ένα. Φαίνεται
0: και
1: ότι και εδώ
0: παραπάνω.
1: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
0: Προφανώς.
1: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλης είναι πρόεδρος, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρος, στα site.
0: Και γενικώς.
1: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τις βρωμιές τους.
0: Γιατί όλες είναι ενημερωμένες
1: φωλιές. Που είναι ο μέτοχος ο ένας, που είναι μέτοχος ο άλλος, ο πιο μηχάνημα κτλ.
0: Και γενικώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα, και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ, προφανώς θα τύχουν και οι στραβές.
1: Με σκιτζίδες μέσα και
0: τέτοια. Ναι, απαταιώνες.
1: Και όταν έχεις δυο σκιτζίδες από πάνω σου.
0: Όταν όλα είναι κέρδος. Ναι. Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα στο βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι. Ναι. Σε διάφορες, είτε στραβή. Στα τρένα όπου μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια. Θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό. Όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά βρούμε στην τηλεόραση.
0: Μ' αρέσει πριν που δεν την είπες τη λέξη.
1: Το είπα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για βάλε το repeat.
1: Ναι, ναι.
0: Το rewind, ποιο ήταν αυτό.
1: Και πουλάνε για την ευεξία. Γιατί να σου φτιάξει τη μέση τον ανογιλέκο. Την καράφλα το ένα, το στομάχι το άλλο. Και αυτό είναι κουλτούρα.
0: Ναι, εγώ με το τελοπόν έχω βρει για τριά.
1: Και καλά έχει κάνει, ναι. Και όταν αυτό έχει γίνει. Προφανώς αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα και μια κουλτούρα και μια αισθητική που θα γίνει ιατρείο. Η ίδια απαταιωνία που μοιάζει ακίνδυνο στην τηλεόραση. Ο Παϊτέρης ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Ναι. Το Βελόπουλο, τα φάρμακα.
1: Το
0: στομαχικό νομίζω.
1: Το στομαχικό.
0: Το εντερικό.
1: Ένα από δύο τον είχε πάει.
0: Ότι διαφορετικά αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το
1: άλλο
0: ένα χάπι ήταν.
1: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
0: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
1: Ίδιο το στομάχι.
0: Σαν βασιλιά Ισπανία ήταν.
1: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
0: Άλλη φωτογραφία.
1: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
0: Συσκευασίε διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
1: Ναι, τίποτα. Εκτό και αν είχε, είναι δάχτυλο τη Λατινοπούλου. Που ήταν Αιγύπτο. Δεν σου λέει τώρα. Πάρα πάντα τώρα εκεί.
0: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
1: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντ τότε. Ξέρει, θυμάσαι.
0: Ναι, το χαλί.
1: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
0: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γιατί δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνεις.
1: Σύμφωνα με ποιον. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
0: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
1: Και ότι έχει κάποια.
0: Δεν
1: η Ντόρα
0: είναι
1: κάποια
0: σωστή,
1: έχει βρει η Ντόρα μόνο.
0: Δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
2: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του.
3: Κάθε
2: και ποιο είναι το όφελος.
3: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να που σάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το Κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
0: Τότε θα είναι όλα ωραία.
1: Άντε ρε παιδί μου, και αυτό.
0: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, γιατί θα τελειώσει εκεί. Δεν...
1: Και αυτό τον ιστό να τον ενώσει ο Βελόπουλος.
0: Και Κολοκοτρώνη, δεν πάνε και όλοι. Τσάμπα όλα, τσάμπα.
1: Μη λες Κολοκοτρώνη, το απέρνει Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, η σύζυγο.
0: Α, είναι μετεψύχωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και της είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύχωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανού με ψύχωση είσαι.
1: Α, και να τη είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστεψε. Σου λέει η επιστήμη, το λέω, εγώ το λέω.
0: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
1: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
0: Η άλλη ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
1: Ποιος έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει.
0: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην
1: Ελλάδα. Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρεις, στον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντως 116 σύλληψη της
0: Λουκά. Το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι. Όντως το πέτυχα.
0: 116.
1: Τα μετράω κι εγώ. Έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
0: Και το είπες όπως το είπα αυτή. 116.
1: 116.
0: 116. 116.
1: Όχι.
0: Είναι το σωστό. Το είπε 116 αυτή. Το είπες και εσύ 116.
1: 541.000.
0: Καθηγήτρια εκείνη. Μαθητής εσύ. Μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνες.
1: Έλληνοι είμαστε.
0: Έλληνοι είμαστε, δεν το ζούμαστε. Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο, γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
1: Πότε είναι τώρα.
0: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
1: Α, τώρα είναι εκλογές.
0: Όποτε γίνει.
1: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
0: Στα πίσω-πίσω.
1: Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω.
0: Όχι. Θα έρθει σύντομα. Θα τελειώσουν και τα φαντς.
3: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές. Που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς. Που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή. Που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ τους έκανα.
4: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα.
3: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
4: Πώς.
3: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
0: Και τώρα ρωτάει ο δημοσιογράφος. Πώς θα τελειώσουν τα φαντς. Γιατί τα φαντς είναι Ευρώπη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει, κύριε Βελόπουλε, ρωτάει δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
1: Α, με επιχειρήματα. Θα σας πω.
0: Με επιχειρήματα.
1: Ψηφίστε ελληνική λύση.
0: Την κοινωνία.
1: Όχι, έχει πρόγραμμα.
0: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
1: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν, τα δηληστήρια.
0: Με σύμφωνο
1: ο άλλος...
0: με τις επιλογές του σήμερα.
1: Ναι, ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
0: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλω το κονσερβοκούρι στο μουσκλιό.
0: Ποιος ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
1: Σήμερα! Αυτό λέει.
0: Ποιος ξέρει, ναι, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
0: Το ίδιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Το ξέρω, αλλά πού να.
0: Τον τίτλο θυμάμαι.
1: Όχι, θυμάμαι και ότι λέει σήμερα. Παράτησε με
0: σήμερα. Αν ήταν αργυρό, θα το ξέρει όλο όμω.
1: Ξέρω εγώ αργυρό.
0: Δεν ξέρει.
1: Αυτό μα είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
0: Ποιο ήταν.
1: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβός να ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μπει μέσα ο αργυρός και σε πληρώσει.
0: Η λέξη κλείσμα θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
1: Ναι, ήταν το θεραπεία. Ήταν το θεραπεία. Θα το
0: να,
1: πω.
0: Να, μπράβο, θέλω να μιλάω.
1: Συγγνώμη,
0: λίγο.
1: Επιστημονικά.
0: Επιστημονικά.
1: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
0: Ναι, γιατί...
1: Είναι λαϊκό. Ναι.
0: Όταν το λες κλείσμα, εισπράττεις μηδέν. Όταν το πεις υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000 στο ταμείο.
1: Α, είναι καλά και αυτά.
0: Λέω να προσέχεις.
1: Δεν είναι πλασμαφέρεις που κοστίζει, είναι και υδατοθεραπείες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το κάνουμε στο Βεζινάδικο που έχει πιεστικό καλό.
0: Όχι, θα ακούσουμε μετά.
1: Το αυτοκίνητο πώς το καθαρίζει το πριν και το βάζει και στην εξάτμιση αμπαλάχη.
0: Πριν πάμε σε αυτά.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Θα πάμε στο Βορύδι, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάση.
0: Τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε.
1: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
0: Αυτούς έχουμε. Ναι. Αυτούς. Όλοι οι λαός μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
1: Και αυτός δεν βλέπει αλαζονία.
0: Ε?
1: Ούτε αυτός βλέπει αλαζονία.
0: Γιατί βλέπεις εσύ.
1: Η Ντόρα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό που λέει η Ντόρα, λέει και ο Βορύδι.
0: Αλαζονία πάντως.
1: Όχι, καλέ.
0: Μια χαρά κυβέρνηση.
1: Στο Βορύδι, ειδικά στο Βορύδι.
0: Δεν σέβεται το λαό.
1: Το ίδιο, με δηλαδή, τον Έλληνα πολίτη. Το ίδιο με κατάφαση.
0: Ναι, τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται.
1: Ναι.
0: Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση. Ε, τι,
1: και τον προστατεύει και
0: είναι
1: το σέβεται.
0: Είναι υπερβολική τώρα ο Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Είναι μωρέ, τώρα δεν την έκανε υπουργό και έχει λησάξει αυτά τα χρόνια.
0: Τα λέει ο Σαμαρά.
1: Θα τα έλεγε αλλιώ.
0: Όχι από τότε που έχασε από τον Σαμαρά, τα έχει πει μια χαρά.
1: Αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμω, ο Κυριάκο.
0: Ναι, δεν είναι. Όλοι του παίρνουν όλη την μπάλα. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι ότι στι πόσε του μήνα τελειώνει ο μισθό. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
4: τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
5: 10-15.
4: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
5: Το ακούμε.
4: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι ρε παιδί, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
6: Το λένε εδώ στους κυρίους.
4: Έτσι δεν είναι.
6: Το λένε αυτό. Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
4: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
5: Μάλιστα.
0: Το πρώτο απόσπασμα. Έχουμε τρία απόσπασματα του Βορύδη. Είδες η ώρα που θέτει το θέμα.
1: Ναι.
0: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
1: Πώς είναι τώρα,
0: χίλιες.
1: Μπορεί να
0: συμβαίνει. Το πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια τρία. Άρα τι, για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
1: Στα 4 εκατομμύρια.
0: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ κάνει μόνος του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
1: Ποιος τις κάνει, ο δημοσιογράφος θα κάνει τις ερωτήσεις.
0: Όχι, είναι μέθοδος Βορύδη αυτό.
1: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένους που ξέρουν τι θα υπάρξει η αντερώτηση.
0: Έτσι είναι η ρητορική του δυνότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
1: Μα που έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
0: Μόνος του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδος, μια τακτική. Κάνει τις ερωτήσεις, δίνει και τις απαντήσεις. Οπότε οι απαντήσεις που δίνονται είναι με βάση τις ερωτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιο τι χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
4: Πάμε να μετρήσουμε.
5: Μάλιστα.
4: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα. Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση. Τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
5: Μάλιστα.
4: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, καταρρέει η κατανάλωση.
5: Συμβαίνει αυτό.
4: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Μάλιστα.
4: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
0: Πάμε. Και ας ψωφίσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
1: Πολύ
0: γιατί
1: σωστό.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος από τους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει ότι τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί.
1: Πάνω
0: από τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί. Μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
1: Όλα, ναι,
0: σε λογαριασμούς.
1: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και θα σούπερ
0: μάρκετ,
1: όταν έχεις τα λεφτά.
0: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο. Και με το, με το αριθμητήριο.
1: Μπορεί να είναι, είπε ο υπουργός. Μπορεί να είναι.
0: Ναι, ο υπουργός.
1: Όπου πευθύς υπουργός.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
0: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
1: Του ΠΚΠ.
0: Στην πρώτη βαθμή.
1: Αυτόν ακούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τόση ώρα.
0: Ναι, αυτό
1: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: τον
0: εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάπι και βγάλουν μια φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
1: Όχι. Αλλά αυτός που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά το ελέγχεται.
0: Μεταξύ τους θα γίνει ο έλεγχος και όπως είπε ο Άδωνης, εμείς θα αποφασίσουμε ως Βουλή αν θα ελέγξουμε και ποιον θα ελέγξουμε.
1: Ποιος έχει την πλειοψηφία.
0: Η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Πολύ
1: αυτός που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε. Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
0: Ναι.
1: Να πάει να
0: και καλά έκανε. Εγώ τον πιστεύω. Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει. Είναι χίλιες οικογένειες, πόσες να είναι. Και στο δεύτερο επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα. Από το πώς πήγαμε στο πώς.
1: Ναι.
0: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
4: Λέω, μπορεί να συμβαίνει αυτό.
6: Άρα μπορεί να
4: συμβαίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
5: Κύριε Βορύδη.
4: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
5: Είναι αυτή που είπατε.
4: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
5: Είναι αυτή που είπατε.
4: Δεν συμβαίνει.
0: Οπότε μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω, δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχεις λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
1: Κοίτα αλλού.
0: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία. τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
1: Α, έχουν οι άλλοι.
0: Έχουν...
1: Άντε μωρέ, και ανησύχησα.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
0: Ναι, οπότε...
1: Υπάρχει και τραχανά βέβαια στο ντουλάπι. Και λες,
0: ξέρω,
1: τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
0: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραία εδώ
1: λεφτά είναι και αυτά.
0: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Ναι. Όχι η δική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
1: Αυτή
0: μας ζηλεύουν
1: ότι...
0: όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
1: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της όχι, πιάτσας.
0: Αύλας.
1: Ναι.
0: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
1: Ναι, πει. Όχι το κάπα.
0: Ναι, και τα δύο.
1: Ναι, εκτός ότι είναι τέτοιοι. Είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
0: Ναι.
1: Αν μας πάει καλά η γύρα.
0: Και τι να αγοράσει, κόπεδα και δρόμους αγοράσει.
1: Τι, το κλαφ μόνος έχει και τις τα δύο, τι να πάρεις τώρα.
0: Τι, για πήγαινε.
1: Ναι,
0: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
0: Είχε ΟΤΕ.
1: Είχε εταιρεία ίδρυψης.
0: Τηλεπικοινωνίας. Εταιρεία ίδρυψης είχα πάρει.
1: Ναι, τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρισμού.
0: Είχε
1: πώς το είχε. Ναι.
0: Για επίτηδες το κάνα για να μας εξοικειώσουν.
1: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώς παίρνει το Παπαδημητρίου το Σαλαγό μέσα το νερό είναι φθηνό.
0: Ποιο?
1: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ φθηνό το νερό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται ένα λαό. Έτσι ήταν η Μονόπολη, έτσι λειτουργήσε.
0: Για
1: την ελληνική οικονομία φτιάχτηκε.
0: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
1: Και Μονόπολη είπαμε.
0: Ναι. Κι άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
1: Α, εκεί που στο προηγούμενο που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
0: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή. Ο οποίος
1: το γνωστό.
0: Το γνωστό.
1: Που δεν θέλει να το ξεφτιλίζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
0: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του ίδιου. Τι λάνσαρε, τι πούλαγε στους πελάτες.
5: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εσέρ. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουνε μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
7: Για τη μείωση των οδυνών του οτοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
8: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
0: Έτσι. Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
1: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
0: Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
1: Όντως αυτά εννοούσε.
0: Ναι.
1: Α, όχι ναρκωτικά.
0: Όχι.
1: Α,
0: τι ναρκωτικά.
1: Παρεστησιογόνα, νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
0: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
1: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πω να μας δώσουν θεραπείες, σε μανιτάρι ζούσανε.
0: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε όποιον έχει
1: γνώση. Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
0: προκοπεί. Σιγά, μπλε φορούσανε.
1: Μπλε φορούσανε, το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
0: Ναι, καλά.
1: Σας
0: ξέρουμε.
1: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Μπαρμπαστρούφ ήταν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα.
0: Δεν έβλεπα στρουφάκια.
1: Δεν ξέρει την ιστορία πίσω από τα στρουφάκια, την ιδεολογική ηγεμονία του.
0: Εδώ ο υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, ναι. Που θεραπεύει με διάφορα.
0: Μας είπε και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία, ήδη τα μανιτάρια. Και καρκίνος πώς αντιμετωπίζεται.
1: Μπράβο.
0: Με μανιτάρια και
1: κατάθλιψη. Και το λεμόνι έχω ακούσει.
0: Τι κάνει το λεμόνι.
1: Αντικαρκινικό.
0: Α, ναι, μπράβο. Να βάζετε πολύ
1: στο. Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ.
0: Πώς κορόιδευαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
1: Είναι επιστημονική όρια όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε για την ομελέτα, ξέρω.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ψιλοκόβεις, δεν τρέπεσαι. Και με επιστημονικά εργαλεία. Ξέρετε και... το μανιτάρι δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρικής.
0: Ναι, αλλά εγώ
1: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
0: Έχει κάτι χώματα.
1: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνεις μια πετσέτα ίσα-ίσα νοτισμένη.
0: Ναι.
1: Δεν το πλένεις το μανιτάρι με τύπο. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλεις το τηγάνι.
0: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
1: Ποια φλούδα. Όχι, ούτε καν. Άμα εσύ χασιάζει, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Τι με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστό πατάτα.
0: Είσαι έτοιμο να ανοίξει και εσύ κέντρο καθαρισμού. Όχι πατάτα.
1: Μανιταριού.
0: Μανιταριού. Είναι μία στην Κρήτη.
1: Ρε, η άλλη ήταν υπουργό.
0: Σωστό.
1: Με δουλεύει. Έκανε καθαρισμό αύρα και ήταν υπουργό.
0: Και θα πήγε πολύ καλά στον Τζίπρα. Πήγε πολύ καλά.
1: Καλά
0: ο άλλο που λέει είναι ανογιλέκα.
1: Ο άλλο ήταν ανογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτό που είναι. Γιατί να μην είναι υπνοθεραπευτή και να θεραπεύει με μανιτάρια.
0: Προφανώ.
1: Γιατί να μην είναι. Έγινε υπουργό. Είναι θεσμικό. Και ο ένα έγινε υπουργό και η άλλη.
0: Σωστό.
1: Και μετά πήρε στη γη της Ελιάς.
0: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η κονιόρδο.
1: Μη θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα, μια και είπαμε για την
0: Κατσελιά. Ποιο είχε μπλέξει.
1: Πώ τη λένε.
0: Η Ντρούζα.
1: Η Ντρούζα μα πει. Τι γιατρε, δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρε.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε γίνει υπουργό.
1: Όχι, δεν έγινε υπουργό. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικέ μεθόδου παρελθόντο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχει ζήσει ο τόπο, από τι έχουμε θεραπευτεί.
0: Στην Κρήτη, λοιπόν.
1: Μας πήραξε.
0: Στην Κρήτη, λοιπόν, είναι μια οδοντίατρο, μόλι πήρε σύνταξη, άνοιξε ένα κέντρο ευεξία.
1: Όσχετο.
0: Και περιγράφει.
1: Οδοντιών.
0: Άκου τι λέει. Άκου τώρα να μαθαίνει.
9: Θες να κάνεις καθαρισμό του ενδέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνια ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
1: Τι το έβαλε στον τόρκο του. Και τι, και καθαρίστηκε.
0: Περίπου. Ένα-ένα.
1: Αυτά σπίτι τα κάναμε κρυφά. Δεν πάμε τώρα στο ιατρείο να μας το κάνει.
0: Δεν κατάλαβες. Το ακροφύσιο το βάζεις μόνος σου.
1: Α, δεν μπαίνει άλλο χέρι. Τι να χαρείς τότε. Και να τραβηχτώ μέχρι εκεί πέρα. Δεν έχω ακροφύσια στο σπίτι.
0: Πρώτον.
1: Έχει καουτσουκένια, ακροφύσια, χαμός. Έχει και διπλό penetration.
0: Έχεις πετσέτες αποστηρωμένες. Εδώ είναι μηχάνημα.
1: Θα τις βράσω άμα είναι λίγο.
0: Παιδάκι, εδώ είναι μηχάνημα.
1: Πρέπει
0: δεν είναι στο σπίτι.
1: Πρέπει να πάρω κλίπανο για να τις βάλω πάνω μου.
0: Είναι μηχάνημα που έχει κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι, έχει οθόνη μπροστά.
1: Τι βλέπεις.
0: Θα δεις, θα ακούσεις τώρα τι βλέπεις. Τοποθετείς το ακροφύσιο μόνο σου.
1: Εγώ και... θα ήθελα το ακροφύσιο να έχει κάμερα, αυτό να βλέπεις μπροστά. Πού το βάζεις, το βάζω σωστά.
0: Όχι, η κάμερα.
1: Γιατί όταν κάνεις την κολονοσκόπηση είναι τρεις και σε κοιτάνε και ναι. Στο βάζουνε. Εδώ που θα το κάνεις μόνο στην τύχη θα το βάλεις.
0: Εδώ η κυρία στην Κρήτη κάτω το έκανε πολύ. Φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα δεν υπάρχει.
1: Και τι γίνεται, στο φτύνει για να το βάλει το σαλιόνι, πώς.
0: Δεν
1: σου δίνει λιπαντικό. Λεπτομέρειες ακούσαμε για την πετσέτα. Λιπαντικό δεν άκουσα.
0: Πάμε στο δεύτερο μέρος.
9: Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινάει η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόκκρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό.
1: Έχετε υπόψη σας πόσο είναι 38 βαθμοί Κελσίου που θα το βάλει στο τέτοιο στο Ελλανδάκ. Οι πισίνες οι θερμενόμενες είναι 27.
0: Τι θες τώρα.
1: 38 θα βάλεις το βάτσο.
0: Μιλάει επιστήμη, θα βυθιστούμε τα πάντα.
1: Θα καείς ολόκληρο. Θα σου κάψει το κολάντερ όλο. Γι' αυτό θεραπεύεται. Γιατί καήκαν όλο. Πώς λέμε στο τηγάνι το κοκορέτσι, φεύγουν όλα. Άμα το ψήσεις δεν έχει βρωμιές. Έτσι και εδώ. Στο ψήνι.
0: Εγώ επειδή είδα και το βίντεο. Το οποίο το έχει κατεβάσει.
1: Τι έχει το βίντεο.
0: Αυτή η κυρία είναι η ίδια στην αρχή και τα παρουσιάζει με πόδια άσπρα και τα γυαλιά.
1: Βέβαια, αυτό είναι επιστήμονας.
0: Ναι. Και...
1: αντί να φοράει μια σαλοπέτα μπλε.
0: Και μετά.
1: Τι στο Βενιζάδικο έκανα αυτό.
0: Του φυλακισμένου. Αυτό εννοεί.
1: Όχι, το Βενιζάδικο εννοούσα. Πώς αλλάζουμε τα λάδια. Έχει βγει ένα τώρα που το ρουφά. Δεν αδειάζει την τάπα από κάτω. Τα ρουφά από πάνω. Έτσι είναι και αυτό. Ακροφύσιο.
0: Και μετά δείχνει μέσα αυτό το κρεβάτι, τις πετσέτες που ξαπλώνει ο πελάτης. Τι να τον πω.
1: Οι αποστηρωμένες αυτές που έχει μόνο εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει και την οθόνη από πάνω. Όπως είσαι ξαπλωμένος, υπάρχει ένα κόκκινο φως το οποίο ανάβει.
1: Ναι.
0: Και όπως είπε εδώ η κυρία, επενεργεί και λειτουργεί. Τι φως είναι μια λάμπα.
1: Και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο ένα κόκκινο φως έχουμε για να μιλήσουμε.
0: Στα fast food, αυτό ναι. Που ζεσταίνει. Αυτό
1: α,
0: κάνει.
1: Βάζει.
0: Ναι, ναι, τι να κάνει.
1: Και τι βλέπει η οθόνη, αερόστατα σαν τον οφθαλμίατρο.
0: Η οθόνη, λοιπόν, τι βλέπει.
9: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου, θα βλέπεις να αποβάλλονται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα μπουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια.
1: Κακάκια πας να κάνεις την κυρία. Δεν μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι και θα πας εκεί.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να στηγείς κανένα πεντοχίλιαρο.
1: Ένα πεντοχίλιαρο δεν κάνει όλο το μπάνιο. Ανακαίνιση να το κάνεις. Να ξυλώσεις τα πλακάκια και καινούργια δεν πάει πέντε.
0: Αν εκτός αν θες να κάνεις ανακαίνιση κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην οθόνη το είδα εγώ, το έδειχνε. Δείχνει κόπρα, νάντε να το πούμε.
1: Αυτό τη σερτένα, το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Ξέρεις ποιο λέω.
0: Είναι πλέουνε, σαν σε νεράκι.
1: Το σώμα μας,
0: σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη. Ναι. Δηλαδή δείχνει.
1: Έτσι
0: είναι...
1: το έχει φανταστεί.
0: Όχι έτσι.
1: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια, παίρνει γεφυρούλες να φράζει το νερό, μην πάει απότομα.
0: Και βλέπεις αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
1: Συγγνώμη, τα δικά σου κόπρα να βλέπεις ή γενικώς μια αναφορά κοπράνων.
0: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση της πολυκατοικίας.
1: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα το κοφίσιο έχει κάμε. Πού βλέπεις τα τέτοια σου.
0: Δεν ξέρω. Όχι, βγαίνουν. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
1: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει.
0: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
1: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζεις σακούλα και τη βγάζεις λίγη-λίγη. Ενώ έτσι βάζεις τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζεις τον κοφρέ. Αν θες να την κάνεις ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξεις. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έχετε από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
1: Αυτό στην Κρήτη, σίγουρα.
0: Στην Κρήτη που είναι οδοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά.
1: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
0: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: όχι, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
1: Για μένα είναι μπράβο.
0: Αυτή, μπράβο.
1: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτό δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει.
0: Όχι,
1: να το
0: 5,
1: δώσει.
0: 10,
1: να του το φας.
0: Και θα βγει μετά αναζωογονημένος που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα λέει: νιώθω άλλος άνθρωπος.
1: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα. Ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
0: Οπότε.
1: Δεν κάνουν καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει να το χαίρεται ότι κάποιο άλλο με βλέπει να το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το.
1: Αυτά γίνεται στην τουαλέτα μας όμως.
0: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεκτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
0: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
1: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρει. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, ναι. Κούτσα, κάτι θα σου έρθει.
10: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό.
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
20: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η Λίνα Ιδρανόβαλη που είναι πάνω τη δράμα και έρχεται ή ήρθε
1: για το φεστιβάλ.
0: Ναι, μου λέει παιδιά, διόδια, δράμα Αθήνα 38 ευρώ.
1: Και τι τσάπα θες να έρθεις με τέτοιο δρόμο.
0: Πραγματικά.
1: Δρομάρα εκεί, πας.
0: Ναι, δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
1: Και όχι επί Χούντας.
0: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει, ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
1: Τρεις.
0: Αλλά οι υπόλοιποι είδε στη γενική εικόνα.
1: Ναι.
0: Η γενική εικόνα κάνει πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
1: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπει να γκρινιάζει κάποιο.
0: Αν πα πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένα ωραίο μπλε πλανήτη. Πολύ ωραίο. Χαζεύει. Μετά πα πιο πάνω, βλέπει και άλλου πλανήτε.
1: Τα σύμπαντα.
0: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενό που μετράει τα ευρώ.
1: Στο Άδωνη, να μιλιάζουμε. Εκεί φτάνουμε.
0: Καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια της Πέμπτης,
1: ναι.
0: Όπως έχετε καταλάβει μάλλον.
1: Κι αν δεν το καταλάβατε,
0: ναι.
1: Το λέμε.
0: Νομίζω το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
1: Και με μία το κέφι πάμε στο δεύτερο μέρος.
0: Και στο δεύτερο μέρος, ναι.
1: Σε άλλο κλίμα.
0: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες, προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή, μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία, και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει Καραμαλίδες και τα λοιπά.
1: Τριαντόπουλους
0: και λοιπούς. Ναι, τους έπιασε
1: όλους.
0: Βγήκε ο Ασλανίδης που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού, βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
22: Άμα θέλουν δηλαδή προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
23: Αυτά που η κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
24: Τι εννοείτε κύριε Σλανίδη.
23: Ότι ο κύριος Καρακούκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίναν οι σωροί, σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουνε και οστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους, ο Φλωρίδης μας έβγαινε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
24: Θα υπάρξει δικαιοσύνη, κύριε Ασλανίδη. Πέστε μου σε ποια άλλη χώρα του κόσμου
23: θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
0: Μα τώρα τι συγκρίσεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είναι αυτές.
1: Άμα να φτάσουμε να λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Κοζανόστρα και.
0: Τι δεν έχει μείνει.
1: Τι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
0: Κάπου όπα.
1: Αυτό.
0: Λίγο σέβας.
1: Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
0: Ναι, αυτό και
1: είπε. Και τέλος,
0: άλλο θέμα.
1: Και τέλος, άλλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
1: Όλη η κοινωνία τα λέει.
0: Ναι,
1: βέβαια, είναι πολύ στις δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Το θέλει με τα μπούνια.
0: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα.
1: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες που ήταν, δεν θυμάμαι. Αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης τι έχει, να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Τέτοιο εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση.
0: Γιατί θυμήθηκα
1: ποιος ήταν, ναι.
0: Έχει άλλο ανταγωνιστή.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό φτιάχνει.
0: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής.
1: Φτιάχνει ένα κλίμα.
0: Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψτε το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ο εαυτός του.
1: Είναι.
0: Βάλ του κάποιον δίπλα.
1: Δεν έχει να βάλει κάποιον δίπλα.
0: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
1: Ό,τι χειρότερο
0: το χάος.
1: Με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο
0: είτε γενική
1: με το
0: εικόνα,
1: άλλο σου
0: είτε εσύ. Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικώς. Εμείς και το εγώ. Λέω Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορούν να τρώνε μαζί.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χθες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της ψύχρας, μπουφάν. Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν. Για χτες, λέω. Εκεί πάντα κάνει κρύο. Και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Οι παπίτσες.
0: Ναι, ρε, οι πάπιες.
1: Εκεί σου λέω κάθε έχει χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δίνει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τις είδες πάπιες.
0: Ξεδιπλώνω, φτιάχνω.
1: Α, πιάνει κλίμα.
0: Τι, πού τις είδες,
1: το τρενάκι το είδες, τις ράγες.
0: Το είδε και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη λίμνη δίπλα, περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Χατσαπούρια τέλεια.
1: Χατσαπούρια.
0: Ναι, μου έχουν μπει από πέρυσι.
1: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το εσουρού πάλι στο στόμα.
0: Όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
1: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο υπουργός.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί εμάς πέρσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε. Ναι, παίξαμε τον υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα που λέει στον δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
0: Όχι, αυτό.
1: Το εσουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
0: Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι Τρίτη. Εντάξει. Είναι υπουργός.
1: Άξιος ο μισθός του.
0: Παρένθεση πριν το φεστιβάλ. Πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφους που κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
1: Αυτή είναι.
0: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας-δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, θα ψηφίσει ο λαός. Θα μας το πει, δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσωμείωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί.
1: Να μην ακούγεται καν.
0: Ναι, δηλαδή όχι. Είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από το μυαλό το δικό τους που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένοι και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω τους, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορείς να το κρύψεις.
1: Δεν μπορεί πια.
0: Να το μακιγιάζεις, να μην το λες στο σώμα.
1: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
0: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
1: Και ευάλωτος.
0: Και να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για το φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ, την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
2: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί... Ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη. Να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ότι ούτως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους. Γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι, ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου, αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια πόσο ο Νταΐδης ήταν έξω και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι οι κοτούλες που ήταν αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγείλωτο σταυρό.
1: Κλάματα στη Βουλή.
0: Κλάματα στη Βουλή.
1: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
0: Μόλις ήταν στη φυλακή. Ναι. Επειδή κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή, έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, δίλεπτο της ζωής τους.
1: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
0: Προφανώς, άμα είσαι περήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, και θα σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκια και είναι. Ευγενής ο τίτλος, ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, Μάγδα Φίσα.
2: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε, ενώ βρισκόμαστε. Είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν να, αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
0: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάμερες, απευθείας συνδέσεις, αποφυλακίσει ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
1: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
0: Τότε
1: μας έλεγε η μελέτη, η ευρωβουλευτής, καλά παιδιά.
0: Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
1: Η Σύση Χριστίδου, την Όστιμος που είναι, όλα αυτά.
0: Ο Θέμος Αναστασιάδης που είχε φέρει τη Γερμανή και κάνανε το Εγέρθητη για χαβαλέ εκεί στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
1: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι Φακιανάκης, διάφοροι, ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
0: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
1: Προσπάθησαν να λιάνουν τις γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το σύστημα σας.
0: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη, ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
3: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κ. Μπελέρης.
1: Πάρα πολύ, μπράβο,
0: δηλαδή,
1: μετρημένος.
0: Κακό λόγο δεν έχεις να πει για το φασίστα, λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν,
1: άξιος,
0: μπράβο.
1: Άξιος. Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
0: Επειδή δεν είναι τον άκρο, είναι Νέα Δημοκρατία, που και είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι.
1: Όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρο.
0: Κοίτα για ένα γύρο.
1: Ένα γύρο σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Λάκη Καβαλά έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδαμε γιατί ο Μπελέρης να λέει για το Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
0: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και έχει. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ
1: καλά,
0: είσαι το Σάββατο.
1: Και κάποιους συγκεκριμένους να
0: εντάξει,
1: πούμε.
0: Θα πούμε το Σάββατο, είναι το θέμα. Είσαι εσύ
1: το
0: Σάββατο.
1: Δεν είναι το θέμα. Το Σάββατο είναι φοιτητική που παίζω.
0: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
1: Αυτό. Φοιτητών και νέων
0: είναι δίπλα στο ποτάμι.
1: 9,5 ώρα.
0: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση με την
1: Μάγδα Φίσα. Το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
0: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
1: Αυτές που
0: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Τις έχουν εκεί.
1: Από ό,τι τις είχε δώσει. Ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
0: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
1: Όχι
0: γιατί...
1: μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πιο ευκρινή. Προφανώς έχουν μεγαλώσει, είναι, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει, δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι οι εκτελεσμένοι κάτω, ναι, μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσαι σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν να εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς, ναι, που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
1: Κάποια γράμματα είδα.
0: Είναι τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα.
1: Το τελευταίο σημείο,
0: πατέρα του, στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρη. Mm. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα. Αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά
1: όταν τους πήγαιναν εκεί. Yeah.
0: Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
1: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας που είδα κάπου χθες.
0: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
1: Μάλλον εκεί είναι τότε. Ναι.
0: Θα έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
1: Σου σακέτα να πάρετε.
0: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι έμπειροι. Ναι. Κλείνουμε εδώ, κλείνουμε με τον Βάρναλη. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
1: Γεια χαρά.
4: Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, το όριμο τέκνο της οργής. Δεν...

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο.
5: Με τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως ανέφερε πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε ανακοινώσει νωρίτερα και ο ραδιοσταθμό μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία για την παράνομη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Ερτ Νιούς, ανέφερε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ακόμη και σε ώρες που το ιατρείο ήταν τυπικά κλειστό, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Για την επιστροφή των γλυπτών χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και Βρετανικών μουσείων. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στους χώρους του δικαστικού μεγάλου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μηχανισμών στους χώρους του δικαστικού μεγάλου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

0: Ότι κατεβαίνει στην πολιτική κονίστρα, καθυβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να υπάρχει ενίος λόγος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Αλέξανδρου Αυλονίτη περί συνεργασιών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και πως το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει μόνο μέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ, δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη δεύτερη θέση. Στην ΚΟ συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα, καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο το από το σπίτι, να έφτασε στο όχημα της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στο ανακριτήριο γουμενίτης 27χρονος για την δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σε βάρος του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παραβάσεις νομοθεσίας περί ενδοικογενειακής βίας και όπλων. Στη Διεθνή Ενημέρωση 8 νεκροί σε Χάρκοβο και Κίεβο μετά τη νέα ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία. Στα αθλητικά απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και σε 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση Χάπελ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απολύσει 1,45% του γενικού διεκτητημών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάρα πολύ τι κάπρο ειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
4: Με διαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
0: Τι έγινε,
4: το ψάξα.
0: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιπιτίδες.
4: Εννοείται.
0: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
4: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά και
0: πικάντικα. Πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλες ήταν
4: εναλλακτικός
0: στην κυριολεξία.
4: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι, λοιπόν, αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντίντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες, μαστίγια, χειροπέδες.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
4: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει κιόλας, και ένα ερεθιστήριο ρογών.
0: Τι είναι?
4: Το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
0: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
4: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50. Μετά δεν το έλεγε.
0: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
4: Μπράβο,
0: και αυτό, και αυτό.
4: Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών. Δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
0: Τι είπε ο ChatGPT?
4: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι. Υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
0: μελέτη.
4: Γυράσκω βρέα είδη, διδασκώ. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια θέλω. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή κάποιος ο Μάστορης που το έφτιαχνε τον έσπισε τον εγκέφαλο και είπε,
0: κάτσε,
4: τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις τηλέφωνα.
0: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα? Δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
4: Δεν είναι Μάστορης αυτός?
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή γιατί είναι αρχιτέκτονα του φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορα αυτός που φτιάχνει? Τρία είδη λέει, λοιπόν.

0: Ο βολητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείτε πάνω στη θηλή, τη βάζει πάνω στη θηλή,
1: ναι,
0: και είναι σαν να χτυπάει το 112. Κάνει
1: και βάζω το κινητό πάνω στο στήθος. Που είναι πιο οικονομικό, ναι, αφού το τικ τικ τικ τικ.
0: Ναι, να πούμε το στερώσεις. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δέη δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλή αναρρόφησης. Είναι, λέει, λέγεται nipple sucker. Σου ρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό. Προκαλεί ένα κενό αέρα. Αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής. Και βγαίνει η θηλή έτσι, λέει, και τρυπάει τον τοίχο απέναντι.
1: Και το μην μας βάσει ιδέες.
0: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
1: Τέτοιες μέρες.
0: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό ή που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
1: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
0: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άβενε, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
1: Βάλτε ένα μανταλάκι.
0: Παίρνετε ένα καλύτερα ξύλινο, που είναι πιο σφιχτά.
1: Θα τραυματιστούν, καλέ.
0: Παίρνετε το ξύλινο. Το αμολάτε εδώ και κάθετε. Κουνιέστε λίγο για να δημιουργηθεί αυτή.
1: Μπέλι τζέλι.
0: Μπέλι τζέλι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να σκατευθύνω σωστά, θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα. Διέγερση με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
1: Περίμενε, γιατί τώρα που ρωτάς τέτοια θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
0: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
1: Α, θυλασμό τι.
0: Δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
1: Κι άλλες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, α, μου τα έχει βγάλει όλα.
1: Μπράβο,
0: όχι,
1: για πες.
0: Μπούκωσε αυτό.
1: Μπούκωσε.
0: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
0: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
1: Τι λιπαντικό?
0: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνη, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό του.
1: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
0: Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θα ξαναπαίξει με αυτό.
1: Α.
0: Οπότε, παιδιά, στο μανταλάκι βάλτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εγώ
1: παιδιά,
0: να φανταστώ.
1: Είμαι σοβαρή. Αυτός είναι ο σοβαρός γιατρός που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκ αυτό.
0: Ναι, είδες
1: τον παιχνιδιάρη.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλεις το μανταλάκι? Δεν σου λέει ο άλλος, ας πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε ότι έχεις το ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
1: κορίτσια,
0: παλιά.
1: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
0: Ναι, παιδιά.
1: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
0: Ορίστε,
1: δεν είναι.
0: Ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνεις για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκεις ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
1: Σωστό.
0: Θα μπω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω?
1: Και μετά παίρνεις το μανταλάκι.
0: Ναι, και μετά παίρνεις και το μανταλάκι. Ή να βρεις ένα καλό αγόρι. Αχ! Καλά αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και να έχει και διάθεση.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
0: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζεσαι τώρα σου σκάσει το αγόρι. Να σκάσει ένα αγόρι και σαν τον γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
1: Θα τρομάξω.
0: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό πιπίον. Μία στολή κοκκινοσκουφίτσα και θα κάνει την κοκκινοσκουφίτσα ή και αυτό το κακό το λύκο.
1: Δεν μπορώ, την κοκκινοσκουφίτσα δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
0: Τετριμένο μωρέ η νοσοκόμα.
1: Να κάνω
0: τετριμένο.
1: Την σερβιτόρα.
0: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
1: Τη στρατιωτίνα.
0: Στρατιωτίνα. Ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
1: Τι, κίνκι.
0: Πιο παραμυθένιο. Μ' αρέσει να είμαι κοκκινοσκουφίτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες. Στο καλαθάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα. Και να σκάει ο κακός ο λύκος.
1: Από μέσα θα φοράσαι.
0: Με τον ερεθιστήριο θηλό.
1: Θα είσαι η κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
0: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι.
1: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
0: Από μέσα μηδέν ερεθίδι.
1: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
0: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό, τι θες να είμαι?
1: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
0: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε, sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
1: Άκου. Έλα. Αν θες να κυλιθείς στη λάσπη,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σα στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια. Αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
1: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
0: Ναι.
1: Ορεξάτα.
0: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου. Περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γκλίψ, γκλίψ σήμερα. Πάμε, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλέ, τι γιατρούλης είναι αυτός, την dress code, τι παιδί τεφαρίκι με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό το πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μούρι.
0: Με το
1: ένα δις, λέει, ένα δις, παιδιά, στην τράπεζα.
0: Ναι, καλέ, τι αυτού.
1: Και γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα! Τα ψάχνουν!
0: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει?
1: Το Πατέκ.
0: Πατέκ Φιλίπ.
1: Το Πατέκ Φιλίπ.
0: 200-300.
1: 200 χιλιαρικά
0: και έτσι. Και λέει το κουναγί, έτσι λέει.
1: Έτσι, έτσι, στο αστυνομικό. Έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
0: Όχι, να σου πω, έλεγε τι ώρα είναι.
1: ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
0: Στον επόμενο τον νοταρατή τα τατήρα.
1: Τα ραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
0: Και έλεγε, ναι. Αυτό το ρολόι λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα. Λέει, αυτό είναι.
1: Α, το λέγε.
0: Ναι, το είπε.
1: Τι λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό το ρολόι λέει δεν είναι τίποτα για μένα. Είναι λέει, αυτά τα που
1: peanuts,
0: τα έχω έτσι.
1: Peanuts. Ναι, τώρα. Τώρα τη πείνα. Τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
0: Με βραχιολάκια τον βλέπω. Αλλά άμα.
1: Με βραχιολάκια τώρα ναι. Βλέπω και τον υπνοτιστή. Δεν τον βλέπω καλά. Γιατί, παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτό έπεισε ο Μαζονάκης. Λέει δεν ήθελε να πάει.
0: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι.
1: Ναι. Ναι. Δεν ήθελε να πάει.
0: Όχι, το ψάχνε, λέει, ήταν πάρα πολύ πιστακτικός και θορυβήθηκε η γάκα ότι δεν θα πάρει τα λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήρε τον υπνοτιστή και
1: 16 λέει, χιλιαρικάκια ήταν να πάρει.
0: Δεν θυμάμαι, θα σου πω λάθος.
1: Κάτι λέει 16 χιλιαρικάκια
0: και τον πήρε τηλέφωνο, λέει τον υπνοτιστή και του είπε: τον βλέπω, λέει, πιστακτικό. Και του λέει: μην φέρτο μου εδώ
1: ναι,
0: πέρα,
1: εδώ,
0: λέει.
1: Σε
0: και θα τον συγκυρίσω. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε τελείως άδικα, μην το συζητάμε καν.
1: Ναι. Και βγαίνουν τώρα οι νοσοκόμες παρόλο που είχε δώσει, λέει, γραμμή η γάκα τι να πούνε, είπε μία ουσία ότι. Μάλλον πήρε και μέθη.
0: Αυτό.
1: Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Το έστειλε, λέει μήνυμα σε κάποιον άλλον η βοηθός που ήταν εκεί στο γιατρείο.
1: Και λέει άστα.
0: Και το, ναι, άστα λέει, ναι, και μετά λέει τόλουσε το μήνυμα. Και επίσης κάπου αλλού διάβασα ότι της είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο. Και της είπε θα μου πεις εσύ, αν δεν είναι καλά ή όχι. Της είπε η γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
1: Να τα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός.
0: Ωραία, ρε παιδί μου.
1: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
0: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι να λύσει.
1: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Την εξέταζε.
1: Την εξέταζε.
0: Δηλαδή να τη βρά ο οργανισμός δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εντωμεταξύ.
0: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί του αυτό το βαλιτσάκι.
1: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι ένα παραδεισόντα. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
1: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
0: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
1: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει.
0: Ναι, απ' όλα.
1: Έχει star system.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε και άλλα. Και σεξουαλικές ποινές πολύ έντονες.
0: Από το άλλο που εγγενίας ο άλλος rejuvenation στην Γλυφάδα που ήμουν εγώ σφουγγάριζα. Τι έκανα να πάω εκεί να μου έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
1: Δικό της ήταν και αυτό.
0: Όχι, ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
1: Α.
0: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις.
1: Χλωρίδα και πανίδα.
0: Τσίτα τα γκάζια.
1: Έχεις γίνει χώμα.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Σου πλένουν το εντερό. Είναι αυτό που σου πλένουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκώτια.
0: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Τέτοια
1: παιδιά,
0: πράγματα.
1: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά
0: ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Επικίνδυνα πράγματα.
0: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στη Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
1: Πού ήσουν εσύ.
0: Πού ήμουν εγώ. Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Εντάξει, τώρα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
1: Να τα.
0: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Ρε να φτιάξουν μαγειρίτσα.
1: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
0: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα να σου
1: πει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
0: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο.
1: Γιατί ξέρεις πόσο κάνει.
0: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κατά.
1: Άσε μας μωρέ τώρα, γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν.
0: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
1: Τι είναι εντάξει.
0: Είναι για τους πλούσιους.
1: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
0: Καλά, και οι γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε. Ναι. Γιατί τον μπλένουν τον πισινό του τόσο πολύ άντρες. Δεν αυτό, μ' αρέσει αυτό.
0: Αυτό μπεγγενίεσαι, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος ακροτή μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσαι ο Άδωνος στη Γλυφάδα είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια, λέει, απάτη.
1: Να.
0: Λέει ο Νίκος.
1: Το πλένουν το έτερο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα, πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες, οι οποίες
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: είναι...
1: μην έχει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί μακροζωία να γίνεται με.
0: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνω ένα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. να σε πούνε, να συνταγωγήσουμε, να κοιμήσουμε.
1: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
0: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακρο. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
1: Το στρες δεν σκοτώνει.
0: Σκοτώνει.
1: Καταπολεμούν το στρες.
0: Πώς το καταπολεμούν, σου χρόνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Σε
0: βάζει. Τι θεραπεία υπάρχει.
1: Σε άλλο mood σου ξανα. Κουρδίζουν τον εγκέφαλο.
0: Πώς
1: αν
0: έχει
1: εγκέφαλο,
0: τι...
1: γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
0: Έχει μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Δεν κούρδιζε. Πώς θα μου το κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις.
1: Θα σου κάνουν meditation.
0: Να, αυτό εντάξει.
1: Ναι.
0: Το meditation δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρει να κάνει meditation. Μια γνωστή μου είπε. Έχω ακούσει και διάφορα. Αρχίζουν τώρα τα ταλελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα. Λέει και σηκώθηκα. Λέει ένα πόντο από το
1: έδαφο. Σηκώθηκε από την καρέκλα.
0: Ένα πόντο από το έδαφο.
1: Α.
0: Με το.
1: Πήρε πόντου. Δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντου.
0: Ναι, ναι. Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν. Πώς το λένε.
1: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια. Τα τζιτζίκια και τα πουλάκια. Και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation, διότι αδειάζει, λέει, το μυαλό.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
1: Καταρχάς.
0: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
1: Και δεν καταλάβαινα.
0: Περίμενε. Ήταν μια Αμερικάνα, λοιπόν, που έκανε πολύ. Δηλαδή, σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή, μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω, όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω
1: τι μετάφραζε.
0: Τι είναι αυτά που λέει.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: το άλλο,
0: δεν λέω και εύκολα.
1: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχεις πιει τα νερά σου και ακούς τα νεράκια. Δεν θες να πας να κάνεις πιπί.
0: Δεν κάνεις άλλη τίποτα άλλο.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ξέρω, ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
0: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και μία meditation σε χαλαρώνει. Και να σου τρίβουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
1: Στην ταβέρνα είχε πάει.
0: Ήταν μια ταβέρνα.
1: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
0: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνε στο παϊδάκι, το ξέσκιζες. Και ήταν, είχε κήπο αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε κήπο αυτός. Και έβαζε μια κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
1: Τι λες τώρα, γιατί ήθελε να έχει πουλάκια
0: και να νιώσουν και στη φύση. Και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια, τα βλέπουμε. Και έχετε τον καρσόνι και λέμε να σα ρωτήσουμε κάτι, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε. Πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει: θα την πάρω, μου λέει. Για
1: την κασέτα!
0: Ναι, να την βάλει μπουρλό στο σπίτι,
1: ναι,
0: να πούμε πουλιά.
1: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή, όχι.
0: Ναι, υπάρχουν κασέτα.
1: Η επαφή γιατί... με τη φύση ηρεμή.
0: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέστια. Υπάρχουν
1: απλικέστια.
0: Ναι, για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι έχει. Κύμα ωκεανού.
1: Αχ, δεν μπορώ. Κατουργέμαι. Μετά.
0: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους των νερών.
1: Δεν μπορώ τα νερά, με εκνευρίζουν.
0: Έχει που στάζει βρύση. Α, παπά! Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
1: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
0: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
1: Τι?
0: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
1: Ο απορροφητήρας.
0: Ο απορροφητήρας.
1: Τι να πω.
0: Αμέ. Νόμιζες, προχωρήσει.
1: Στην εξέλιξη το μωρό το ξέρουμε πως.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι, πλίτσι, ψυχαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο. Βροχή που πέφτει στη θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει να έχεις παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει,
1: τι μουσική βάζεις εσύ?
0: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
1: Λουίζα.
0: Όχι.
1: Τι, χαμομήλι.
0: Όχι.
1: Γεροντίστικο. Τσάι.
0: Όχι, ούτε βάλε. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
1: Μάτσα.
0: Όχι, καλά, αυτό που είναι μέσα σιρόπι.
1: Σα σιρόπι.
0: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
1: Φυτικό είναι αυτό.
0: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και
1: αυτό
0: είμαι.
1: Αυτό είναι σαν σιρόπι. Έχω... Το υπάρχει... μαγνήσιο. Υπάρχει... Τι μαγνήσιο πίνει.
0: Υπάρχει σαν σιρόπι που είναι σαν η γεύση του σαν γάλα, είναι λευκό.
1: Είναι λευκό και η γεύση
0: υπάρχει, είναι... Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να μου χαλαρώνει γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
1: Τι έχεις, τι παθαίνεις.
0: Έχω μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
1: Δηλαδή πάντα
0: γέρια άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται πέντε το ψάκρα. Πέντε με έξι ώρες.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Έχει μειωθεί, πάω στο τετράωρο χοντε να φάσω.
1: Περίμενε. Πάω στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
0: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
1: Πες!
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι.
0: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι. Ναι. Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση. Ναι. Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνί στη σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
1: Ναι.
0: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι μου. Λέω κάτι να την βγάλω. Βγάλω την τρίχα. Μετά βλέπω, βλέπω τα φρύδια μου. Λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το καθευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
1: Δεν κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα.
0: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ. Δεν βάζω και ένα παιδί. Να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλήση, ας πούμε. Βάζω και την πλήση. Μέχρι να βάλω την πλήση πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσω να αντιδιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πολύ λόγω, μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω γιατί θα κάνω θόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε, καλή, έχουμε φτάσει τέσσερις.
1: Έλα, ωραία, πέσε, τέσσερις.
0: Και τι κάνω εγώ τώρα. Για να μην το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή. Δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, εδώ πέρα να έρθουν να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10. Και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρατέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να πάω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είναι σκοτώστε με.
1: Λοιπόν,
0: δεν περνάω καλά.
1: Ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις από το φρεσκοκομμένο και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και Σαββατοκύριακο επιπλέον, παιδιά, μπραντς. Μόνο πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, θα πάτε στο Ridges Casino Montparnasse, θα ποντάρετε στην τύχη σας, κληρώνουν και αυτοκίνητα και χρήματα. Αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και φορτωμένοι. Θα περάσετε όμορφα αρκετές ώρες ευχάριστα. Πηγαίνετε μαζί με την παρέα σας. Αρμόδιος ρυθμιστής, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γι' αυτό παίζουμε με σύνεση.
0: Ο Γιώργος λέει, Ελενάκη, σεξ δεν περιλαμβάνεται. Άμα πάρω και εγώ το βαλιτσάκι του γιατρού περιλαμβάνεται.
1: Αμέ,
0: έτσι.
1: Γιατί όχι.

0: λέγεται ότι η γάκα κέρασε προποφόλη, λέει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλλον είναι μέθη.
1: Ναι. Μα αυτό ήταν το επικίνδυνο, ρε παιδιά. Και αυτό ήταν το επικίνδυνο.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τίποτα.
0: Μεθυσμένη η πολιτεία.
1: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα πάμε στα βασιλικά. Παύλος Ντεγκρές, βραδινή εμφάνιση με τη Μαρί Σαντάρ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Και είπε: η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι το όνειρό μου.
0: Εδώ μένει πολύ καιρό.
1: Μένει.
0: Με τη Μαρί Σαντάρ, χθες τον είδα, ναι.
1: Μένει.
0: Ο Κουράκη γιόρτασε 100 του χρόνια. Έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει σπίτι κοντά στα
1: Νάκτορα. Αλλά διακοπές έρχεται.
0: Τι θες, μωρέ!
1: Έρχεται να διακοπές, κάνει... να κόψει μια κορδέρα, να πάει μια βόλτα, να πάει στο τέτοιο να κουνήσει το μαντήλι, να πει ελεύθερο. Και φρούτ.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει και με το κομπιούτερ, είναι χρηματιστή ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι κάνει remote. Δουλεύει, αλήθεια. Είναι ευτυχώ να θρέψει την
0: οικογένεια. Βεβαίως δουλεύει. Γιατί θα τρώει τα πεπέ τη γυναίκα του.
1: Όχι.
0: Τώρα στι μεγάλε επενδύσει.
1: Είναι μαξιλαράκι αυτό.
0: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Αυτό είναι μαξιλαράκι. Αυτό είναι μαξιλαράκι.
0: Αφού είναι ο Μίλλερ ο πεθερό και του λέει πάρε. Τι να πει, αυτός δεν τα θέλω.
1: Ο πεθερό είναι Γερμανό, είναι Αυστριακό. Το Μιούλα μου κάνει λίγο έτσι.
0: Έχουν και μια γερμανική. Δεν το βλέπει τη μούρη τη Μαρί Σαντάρ.
1: Είναι αυτή. Τώρα που την έχει φτιάξει, πρέπει να τη έχουν καρφιτσώσει και χαμόγελο. Τη βλέπω λίγο πιο. Τη έχει φύγει πολύ ξυνήλα.
0: Να σου πω κάτι πιο πολύ μ' άρεσε με τι ερητίδε, παιδιά. Δεν μ' αρέσει.
1: Α, σε καλέ. Ωραία ήταν. Όπα. Τι θέλει, τι θε να σου πω. Θε να σου πω για την εκδήλωση, δεν ήσουν εσύ εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, ήμουν.
1: Επίση, με σκαλικάρι μα. Είσαι εσύ και τα διαβάζω. Εγώ έτοιμα παλού.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παύλο.
1: Αυτό θα μα πει.
0: Είναι το μουσάκι. Το μουσάκι. Θέλω να μάθω που το τριμάει.
1: Πε τι φάγατε. Αυτό ήταν. Αυτό...
0: Δεν είχε φαγητό καλέ.
1: Δεν είχε φαΐ.
0: Όχι, δεν
1: τρέπονται λίγο, ρε. Ναι, είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Ένα drink, κάτι για τον ανανά.
0: Α, είχε. Περίμενε, είχε ποτάκι, αλλά τώρα δεν το ρίξαμε στο ποτό.
1: Τι είχε,
0: στο
1: ρε,
0: παλιό
1: μου.
0: Χρηματιστήριο, πολύ ωραία εκδήλωση. Πάρα
1: είχε,
0: πολύ ωραία.
1: Είχε μόνο δηλαδή, ήταν κοκτέιλ όρθιο.
0: Ήταν κοκτέιλ και είχε ομιλίες. Για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη τα
1: κοσμήματα.
0: Όχι, γιατί ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν βαρετό.
1: Ήταν
0: λίγο. Και είχε ροή το πράγμα.
1: Α, του είχαν χρονόμετρο όπω τα debate. Του βουλώνουν ένα πράγμα για παιδιά. Όταν πια... Δεν μπορώ, παιδιά, με τι ομιλίες. Με τι ομιλίες και με τι παρουσιάσει βιβλίων. Που είναι ο συγγραφέα και έχει φέρει και 4 νοματέου. Α, okay.
0: Έχουμε τρέχει επικαιρότητα και είναι και ζωφερή η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον
1: Βασίλη Βενιζέλο που θα μας
0: πει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κακά κορίτσια. Λοιπόν, η είδηση είναι ευχάριστη. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε μια σκαλωσιά και πέσαν από ύψος δύο εργάτες, η διασώσεις του ΕΚΑΒ δίνουν τις πρώτες βοήθειες τώρα και μας πληροφορούν ότι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο.
1: Α, να πούμε ότι ήταν δύο άνδρες οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε εργασίες κατά την άποψη του θεάτρου μπάτμιντον.
2: Δεν επιβεβαιώνεται ότι είχαν χάσει τις αισθήσεις
1: τους. Α, οκ. Okay.
2: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Πάντως υπήρχαν εργασίες στο θέατρο. Στο θέατρο Μπάτμιντον είχαν εργασίες και εκεί έγινε ό,τι έγινε, σωστά.
2: Εργασίες καταδάφισης, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη, εσύ εξειδικεύεσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Να ασχοληθείς με τον ντόκτερ της Ελίτ που είχε ωραίο βαλιτσάκι, διαβάζουμε σήμερα. Με ωραία πραγματούδια μέσα.
2: Έτσι.
0: Έχουμε μπει στο ChatGPT και μελετάμε, να ξέρεις, έτσι.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω και τα βογγητά, λέει, ενώ εξέταζε η γυναίκα. Τα βογγητά.
2: Ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Αυτά είναι τα πικάντικα
2: τα
0: ιατρικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, ωραίες ειδήσεις, ευτυχώς, δεν έχουμε κακά νέα.
1: Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε όμως, κάτι λέγαμε.
0: Θες να πούμε για τη βενζίνη που ανέβηκε τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραίο αυτό που λέγαμε και δεν το θυμάμαι. Τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, η βενζίνη έφτασε, παιδιά, 2,20 σε κάποια βενζινάδικα και είναι ένα κλές, μιλάμε. Γέμισε το υβριδικό αυτοκίνητο χθες με 80 ευρώ.
1: Και 2,20 είναι και λίγα. Εν τω μεταξύ είναι και η βενζίνη, η οποία είναι η αμόλυδη απλή, και είναι η άλλη που είναι, λέει, κάνεις, κοστίζει ακριβότερα. Αλλά κάνεις, εγώ βάζω πιο απλή, του λέω, δεν έχεις πιο απλή από την απλή. Να βάλω αυτή, του λέω.
0: Τι θέλεις, αρε,
1: basic, θέλω, basic.
0: Θα αρχίσει να αβύχει, βρε, το αυτοκίνητό σου.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη, ακούστε ένα ωραίο κομμάτι που βρήκαμε ενός λεπτού. Παροδία.

0: και αυτό το κόριτσι, Κατερίνα Λιόλιο.
1: Είναι στη ώρα. Παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο με AI, έτσι.
0: Δεν σε πιστεύω. Δηλαδή, παίρνει τη φωνή τη Κατερίνα Λιόλιο.
1: Παίρνει τη φωνή και το τραγούδι. Βάζει, από ό,τι έχω καταλάβει, βάζει του στίχου. Έχω το βρήκα έτοιμο. Αλλά τώρα που βρήκα ότι γίνεται τέτοιο κολπάκι, να δει τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα φτιάξω κι εγώ τέτοια.
0: Κατάλαβα. Σε βλέπω. Σε βλέπω σαν τη Σελίν Διό να δίνει συναυλία.
1: Αμέ, λοιπόν. Θα βάλω.
0: Λοιπόν, άρχισε η Άννα Βύση, παιδιά, ανεβάζει αυτά. Φέρνει την τάδε.
1: Φέρνει μια κιθαρίστρια. Εν τω μεταξύ έλεγε η νέα η κιθαρίστρια του George, του Μάικλ Τζάκσον, και διάβασα εγώ τότε η καθαρίστρια. Και λέω, λέω τέτοια χαηλή και ακόμη και η καθαρίστρια, λέω ρε φίλε. Μπράβο, είναι λέω κάποιου διάσημου. Πώς έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω με πιάνεις.
0: Λοιπόν, κάνει πρόβες, μου στείλανε φίλοι από τις χθεσινοβραδινές πρόβες, παιδιά. Μιλάμε ήχος, έχει ήχο, ήχο καμπάνα.
1: Η Οριάνθη λέγεται, Οριάνθη λέγεται η κιθαρίστη.
0: Ελληνίδα είναι.
1: Είναι Ελληνοαυστραλέζα.
0: Α, έχουμε τσιμπήσει ό,τι κυκλοφορεί σε ελληνική βερσιόν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, εντάξει κοπέλα.
0: Και ήταν η κιθαρίστρα.
1: Η κιθαρίστρα. Είμαι την ίδια κιθαρίστρα, την έχει πει εσύ. Ήταν σε πληροφορώ, η Οριάνθη δεν είναι ό,τι να είναι. Έγινε γνωστή παγκοσμίω με τη συνεργασία τη με τον Μάικλ Τζάκσον για τι πρόβε τη περιοδία του This Is It. Μετά έχει συνεργαστεί και με άλλου καλλιτέχνε όπω ο Άλι Κούπερ και ο Ρίτη Σαμπόρα. Και
0: ζουν αυτοί.
1: Τι?
0: Γιατί λίγο.
1: Ο Άλις Κούπερ νομίζω. Ο Άλις Κούπερ ζει.
0: Α.
1: Ο Ρίτη Σαμπόρα δεν ζει και ο Ρίτη Σαμπόρα. Μόνο το Μάικλ Τζάκσον φυτέψαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και... έχει συνεργασία με κάποιου που δεν είναι και τόσο. Δηλαδή μετά τη συνεργασία σου καλλιτέχνη κάτι παθαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Όχι μόνο. Και είναι διεθνού φήμη η Ελληνοαυστραλή και θα είστε και τραγουδίστρια. Και θα έρχεται εδώ πέρα. Και είναι η έκπληξη τη βραδιά μαζί με τον DJ και παραγωγό. Που το ξέρεις εσύ και με τον ξέρω εγώ και πώς το λέτε εσείς εδώ που το λέτε εμείς εδώ εκεί.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ γνωστός κι αυτό.
1: Στους κύκλους των DJ γενικά.
0: Στο εξωτερικό είναι από τους DJ τους...
1: τους πρωτοκούτσου κακάβρακά τους που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Που παίρνουν πολλά απεπέ, δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Η Οριάρθη είναι που ενθουσιασμένη λέει που ύστερα από τον Άλις Κούπερ θα είναι στη Βύση. Και είπε ότι είναι επική αυτή η συνεργασία.
0: Έλα παιδιά, θα τα δώσει όλα η Άννα.
1: Καλά, θα είναι ωραίο, θα είναι. Και υπάρχει και μια φωτογραφία που έχει ανέβει.
0: Να πάρω το ζακετάκι μου.
1: Ανεβάσει. Από την Αδελαίδα είναι η κοπέλα.
0: Α.
1: Από την Αδελαίδα.
0: Από πού τη φέραμε?
1: Από την Αδελαίδα τη Αυστραλία, σου λέω.
0: Ναι, εκεί γεννήθηκε. Εκεί, εκεί... με τον Μάικλ Τζάκσον δεν μπορεί να την πήρε και αυτό από την Αδελαίδα.
1: Δεν ξέρω πώς τη φέραμε.
0: Άρα για την Αγελάδα και την πήρε ο Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να κάνει καριέρα στην Αμερική, λογικά.
1: Αφού είναι πασίγνωστη, μα λε εσύ. Και έχει παίξει και με ως έφηβη, λέει, έφυγε σε μία σκηνή, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει και με τον Κάρλο Σαντάνα. Να βάλουμε Σαντάνα κάτι έτσι, δεν λίγο. Είναι σεξ, είναι κίνκι, πάει με το βαλιτσάκι του γιατρού πολύ αυτό.
0: Να.
1: Και είχε η μεγάλη διευθύνση αναργών, η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2009. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Με τον
1: This Is It, ναι. Αλλά γιατί, πώς το λένε, ήταν, ήταν στις πρόβες στην αυλία.
0: Στις πρόβες μόνο ήταν. Στη ναι. Συναυλία τι
1: δεν
0: έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Η συναυλία.
1: Δεν πραγματοποιήθηκαν. Παιδί μου είχε πεθάνει, το φυτέψαμε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Κακό
1: και έγινε το αφιέρωμα του This Is It. Και η κοπέλα ήταν στις πρόβες. Έτσι. Και ήταν μια συναυλία, δηλαδή για να με το. Έχω πάθει, το καταλαβαίνετε. Μια. Ήταν...
0: Τη χοληστερίνη σου την έχει δει τελευταία. Γιατί το εγκεφαλικό έτσι.
1: Πρέπει να έχει χτυπήσει αυτή.
0: Γιατί αφού σου είπε ο γιατρός να παίρνει χάπια.
1: Εντάξει, παίρνω. Λοιπόν.
0: Παίρνει.
1: Όσο το θυμάμαι, παίρνω. Όταν τρώω κάτι. Κάνω βλακίες δηλαδή. Όταν τρώω κάτι λιπαρό. Εγώ δεν τρώω ποτέ μου λιπαρά, οπότε παίρνω ένα από το χρόνο. Δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε κι αυτό. Ένα-ένα. Τι να πρωτορυθμίσω πια. Ένα κορίτσι, το ίδιο κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, οι συναυλίες δηλαδή αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Τζάκσον. Όμως η Οριάνθη, έμεινε με την κιθάρα στο χέρι δηλαδή η Οριάνθη, αλλά από τότε μετά λέει.
0: Την κυνηγάνε όλοι.
1: Έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο.
0: Αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, είναι καλό feng shui αυτό. Από το μνημόσυνο του Τζάκσον τη φέραμε εμείς στην Άννα Βύση. Παίξε μια Άννα, γιατί έχω τα νεύρα μου. Είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα, ρε παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι έπαιξε.
0: Έπαιξε
1: μια άλλη μόνη να παίξει το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον.
0: Μπα και μα βλέπει σαν μνημόσυνο και εμά.
1: Για πρέπει να ήταν αυτή και η φιλαρμονική.
0: Στα μνημόσυνα παίζουν κομμάτια.
1: Ανάλογα με πέθανα. Αν πέθανα εγώ. Δεν θα πέθανε άνθρωπο τίποτα. Θα ακουστεί μόνο ένα εκεί το. πες το τσαντάκι του παπά. Τι έφυγα. Άμα είναι τώρα ο Μάικλ Τζάκσον δεν παίζουν τις μουσικές. Όταν φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν παίζουν τις μουσικές και τις τραγουδάνε στις
0: σκηνές. Σε περίπτωση που να βάλουμε αναβίση. Που θα είναι από τα πρώτα.
1: Πίσω από τη γλάστρα αυτό.
0: Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
1: Είναι και το μόνο που ακούγεται από τα καινούργια.
0: Έλα,
1: από τα καινούργια λέω, από τα καινούργια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Κοριτσάκι μου, είσαι έτοιμη να πας στο γιατρό, θες μια επισκεψουλά.
14: Έχω βοντίατρο.
13: Α, τέτοιο γιατρό. Μπορεί να σου βγάλει και εσένα κανένα βαλιτσάκι με κανάλιες.
14: Έχει σπάσει ένα δόντι, πρέπει να μου το έχω.
13: Α, τι, πώς το σπάσε.
14: Κάτι του έχει φύγει να το κλείσει, έχουμε διάφορα. Καθαρισμό.
13: Έλα, ωραία πράγματα.
14: Δεν έχω χειρότερο.
13: Θα έχει ένα στραφτερό χαμόγελο μετά. Όλη η Αθήνα φοράει αυτά τα πλαστικά μασελάκια, παιδιά. Όλοι μασελιασμένοι.
14: Κάτι διάφανα,
13: Ναι, κάτι διάφανα για να ισιώσουν τα δόντια και δεν ξέρω τι. Λες και θα πάμε σε καλυστία
14: μα
13: και
14: έλα,
13: θα πάμε για μισή χαμόγελο.
14: Λοιπόν, λέει ο Κώστας ο ακροατής μας. Γεια σας, καλά κορίτσια, είστε κορυφαίες. Για την κοσκινοσκουφίτσα, ήρθε. Άμα πει κάτι για σεξ.
13: Οι άντρες.
14: Είναι, παιδί.
13: Ετοιμοπόλεμο.
14: Μ' αρέσει, αυτό. Λοιπόν, για την κοσκινοσκουφίτσα που είπατε πριν, θα πρόσθετα απ' έξω παραμύθι και από μέσα μύθος. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά, Κώστας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έχουμε κάτι εδώ πέρα γιατί δεν κλείνει αυτό. Ο Βασέλ. Γεια σας κοπελάρες, μουσική στα αυτιά μας είστε. Στην κίνηση που σας ακούμε. Οι καλύτερες στα FM. Μα τι ωραία πράγματα.
13: Έλα, θέλουμε κι άλλα παιδιά. Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ψυχικό μασάζ.
14: Αλλά να ξέρετε, λέει, μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε μόνο στο live radio και όχι από το site του σταθμού σας. Να το δούμε μετά, να δούμε τι σημαίνει. Μας δίνει και δελτίο κίνησης. Πολύ κίνηση προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό πήξιμο.
13: Έχει αρχίσει το πήξιμο, χοντρό πήξιμο, έτσι.
14: Ναι, έχει.
13: Δηλαδή, Ευτυχώς που το καινούριο μου αυτοκίνητο πατάει φρένο μόνο του. Χθες κοιτούσα μια πολυκατοικία και έλεγα τι ωραία αυτό και ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Παιδιά,
14: αλήθεια, λες.
13: Στους 5 πόντους από τον μπροστινό. Χάζευα μια πολυκατοικία που είναι ρετρό και πολύ ωραία. Και λέω τι ωραία, ευτυχώς που έχει βγει νέα τεχνολογία, τώρα θα έκλαιγα.
14: Αλήθεια τώρα, πατάει μόνο
13: ναι,
14: του φρένο.
13: Ναι, καλέ, όταν δει κίνδυνο, πατάει μόνο του φρένο.
14: Σαν το
13: φρένο.
14: Τέσλα είναι δηλαδή, σχεδόν κοντεύει να οδηγήσει μόνο του σε λιγάκι. Δεν λέγαμε ότι όσοι έχουν πάρει Τέσλα έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα γιατί έχει βοηθό οδήγησης και το εκμεταλλεύονται πολύ και τελικά κοιμούνται και οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Για εκεί πάμε, παιδιά.
13: Εργοδότης εκβίαζε υπάλληλό του μετά το τέλος του ερωτικού και επαγγελματικού δεσμού της και έλεγε θα τα στείλω στον αντρούλη σου να δείξω κοπελίτσα μου τι κάνει στη δουλειά. Παιδιά, είμαι σοβαροί. Έχουν ξεφύγει όλοι.
14: Μα είναι πραγματικά. Λοιπόν, Star Ελλάς Μις, Ελλάς Μις, Young 2026. Πάρε μέρος στα καλλιστεία. Ο ιστορικός θεσμός αναζητά νέες γυναίκες. Άμα βγάλουμε το νέες και αφήσουμε το γυναίκες, εγώ πάω. Θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς, Μις Ελλάς και Μις Young. Και θα εκπροσωπήσουμε βρε την Ελλάδα, βρε για την Ελλάδα, βρε γαμώ την ατυχία μου σε κορυφαίες διοργανώσεις ομορφιάς.
13: Λοιπόν, η σύντρα την οποία είχα σήμερα στο αυτοκίνητο, κάτι λέγαμε για το κρέας και λέει εμείς στο Σριλάνκα δεν τρώμε πολύ κρέας. Άντε καλέ λέω που τρώτε σκύλους και γάτες και έβγαλα είδηση. Και μου λέει όχι εμείς δεν τρώμε σκύλους και γάτες, Φιλιππίνες τρώνε σκύλους, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια μαύρο σκύλο. Λέω θα κάνουμε το σταμάτα. Όχι μου λέει,
14: γιατί
13: άμα έχεις άσμα το κρέας μαύρο σκύλο γιατρεύει.
14: Έλα, είναι του άσπρου τίποτα.
13: Το άσπρο τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σκύλο, δεν έχει σκύλο στην Ελλάδα.
14: Σκύλο δεν είχαμε ποτέ, να είναι καλά οι Φιλιππίνες. Πού λέω... τον έτρωει σαν
13: και
14: φταίει.
13: Και της λέω δεν κάνετε το ίδιο και με τις γκάτες γιατί έχουμε πάρα πολύ γκάτες.
14: Σταμάτα.
13: Αλλά κυρίως με τα περιστέρια.
14: Με τα περιστέρια αναμολυτήσω κι εγώ.
13: Με τα περιστέρια δεν μπορώ. Μου έχουν κατακτήσει το αυτοκίνητο και έχει γίνει όλο σαν δαλματίας, παιδιά. Δεν μπορώ να το καθαπλένω Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Έχει γίνει όλο λεκέδε
14: στο αυτοκίνητο. Γιατί με τον Φιλιππινιάζει και λίγα περιστέρια πλάκα-πλάκα.
13: Δεν ξέρω, σαν λοιπόν, αλλάξει το μενού.
14: Δεν είπαμε στον κόσμο την ερωτική ιστορία που ζήσαμε χθες εδώ. Εμείς να πούμε ότι εδώ που καθόμαστε, απέναντί μας έχει ένα μικρό παράθυρο και είναι ένα κτίριο, είναι η κορυφή ενός κτιρίου. Και ενώ είχαμε
13: στην εξωτική Καλυθέα.
14: Στην εξωτική Καλυθέα. Ενώ λοιπόν είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, απέναντί μας ακριβώς τώρα σε απόσταση μιλάμε 2 μέτρων, δεν είναι τριών, δεν είναι μακριά. Είναι 2 περιστέρια τα οποία παιδιά φιλούνται με πάθος. Φιλούνται και περιμένω. Η Μαρία μιλάει στη γραμμή. Εγώ ασχολούμαι με τον National Geographic εδώ πέρα και με τα περιστέρια. Και κάποια στιγμή λέω το, και περιμένω τώρα πότε θα τη την πέσει αυτό. Και φιλούνται και τσιμπιούνται μεταξύ του με τα ράφια.
13: Πρώτη φορά το είδα να φιλούνται περιστέρια.
14: Ναι, φιλούνται με τα ράφια του. Γλωσσόφυλλα πράγματα. Έβαζε το ράφο
13: και εσύ τώρα.
14: Έγινε χαμός. Και κάποια στιγμή κάνει ένα αυτό κανεβαίνει πάνω τη. Κάνει γιατί να. Και φεύγει. Και δεν του κάτσε.
13: Του είπε. Του είπε: έχω να πληρώνω πιάτα.
14: Όχι, ξέρει, του είπε.
13: Έχω
14: πονοκέφαλο. Δεν θα σου κάτσω το πρώτο ραντεβού, αγόρι μου.
13: Α!
14: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
13: Δεν κατάλαβα.
14: Αυτό είπε η περιστέριου. Η θηλυκή περιστέρα.
13: Η περιστέριου.
14: Η περιστέρα, η θηλυκή περιστέρα.
13: Καλά, έχω τύχει, παιδιά, σε αρχαιολογικό χώρο αυτό το πράγμα να κυνηγάει ο περιστέρος την περιστέρα και να έχουν σταματήσει όλοι οι ξένοι και αντί να κοιτάνε τα αρχαία να κοιτάνε τον περιστέρο με την περιστέρα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τι, κι άλλο να μιλήσουμε.
14: Να μιλήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε, προϋποθέσεις συμμετοχής για τα καλλιστεία. Δεν τελειώσαμε το θέμα, είναι σοβαρό. 16 με 17 ετών.
13: Το
14: έχουμε.
13: Ναι.
14: Ύψος 1,73 και άνω. Άκου.
13: Θα
14: με πάρει στους ώμους σου. Ναι. Θα με πάρει στους ώμους σου και θα πάμε.
13: Βλέπω εδώ λοιπόν. το παιδί των ειδήσεων ότι κορδώνεται. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλει να πάει στα.
14: Γυναίκες σου λέει θέλει μόνο. Ελληνική υπηκότητα, άγαμη. Σου λέει μην έχει κανέναν άντρα και έχουμε ζηλίες. Εδώ πέρα θέλουμε να.
13: Ναι.
14: Κατάλαβες. Χωρίς παιδιά. Apply now. Κάνε τώρα δηλαδή την αίτηση. Να την αυτό. Starrelas.com. Θα μπω.
13: Να κάνεις τι.
14: Δεν ξέρω, να γελάσω.
13: Μάλιστα.
14: Θα γελάσουν και αυτοί, θα γελάσουμε κι εμείς, αν μη τι άλλο.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίπο. Δύο άντρες τραυματίστηκαν πριν λίγη ώρα κατά τη διάρκεια εργασιών κατ' εδάφης στο θέατρο μπάντμιντον στο Γουδί, καθώς έπεσαν από σκαλοσιά, πιθανότητα εισέπνευσαν καπνό και αέρια. Στους εργάτες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, καθώς έσπευσαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση. Με τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως σημείωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε αναφέρει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία για την παράνομη χρήση του μηχανήματος πλασμαφέρης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ανέφερε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ακόμη και σε ώρες που το ιατρείο ήταν τυπικά κλειστό, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Για την επιστροφή των γλυπτών χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο της τον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στα δικαστήρια του Πειραιά μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετερών Εκρηκτικών, προειδοποιητικό τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετερών

0: Δημοκρατία Σοφία Βούλτεψη. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνει στην πολιτική κονίστρα, καθιδρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να υπάρχει ενιαίος λόγος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Αλέξανδρου Αυλονίτη περί συνεργασιών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και πως το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η δεύτερη θέση. Στην Κώσο συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα, καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος σηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο του από το σπίτι, να έφτασε στο όχημα της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές στη ζωή της 25χρονης βιολόγου στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Ο καθομολογία δράσης του τυχερού εγκλήματος μεταφέρθηκε στις 11 το πρωί από το νοσοκομείο Φυλατών, όπου νοσηλεύεται μετά τον αυτοτραυματισμό του στον ανακριτή και απολογήθηκε για μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί σε Χάρκοβο και Κίεβο μετά τη νέα ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα για το UEFA Nations League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Κόσοβο-Ιρλανδία, Αυστρία-Ισραήλ, Λιχτενστάιν-Λιθουανία, Ολλανδία-Γερμανία, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,41% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο ξανά στα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, στο Σύνταγμα ήταν ένας τύπος, λέει, υπάρχει ένα βίντεο στο TikTok που είναι ένας τύπος ναι. και περπατάει και κρατάει ένα μαχαίρι και κάνει κινήσεις στον αέρα με το μαχαίρι. Σε μακερώσω, σε μακερώσω.
1: Τι?
0: Δεν λέει έτσι, δεν θυμάσαι.
1: Δεν είμαστε καλά μας.
0: Με κάνει κινήσεις τέτοιες στον αέρα ότι μαχαιρώνει. Τι, δεν
1: τι είναι αυτό.
0: Έχει 190.000 λέει προβολές, δεν ξέρει κανείς.
1: Α, πήγε. Πολύ ωραία παιδιά. Δεν ωραίο ξέρει. Πρότυπο, ε.
0: Τι να κάνεις. Του τραβήξει ένα βίντεο. Πας εκεί να του πεις στο μαχαίρι να σου χώσει και καμία.
1: Να πάει η αστυνομία.
0: Αλλά αστυνομία
1: να το...
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Ναι, δεν είμαστε.
1: Φαντάσου να είσαι μόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Η βράδυ να είσαι σε μία στάση και να βλέπεις αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα καθέκαστα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, λέει ο Νίκος, σε λίγα χρόνια αυτά που βλέπαμε στον υπότιτλο της ασφάλτου με τον Κιτ. Που λέγαμε Κιτ, έλα με πάρεις από το ποτάμι. Με τον Ντέιβιντ Χάσερχοφ. Θα γίνουν πραγματικότητα. Επειδή λέγαμε για το αυτοκίνητο που φρενάρει μόνο του. Ο Βαζέ λέει.
1: Αφού πάει και μόνο του, και παρκάρει και τελείως μόνο του κλπ.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει για τα Περιστέρια ο Βαζέλ ότι κάνουν προκαταρκτικά και εμείς τα χαζεύουμε. Τι να κάνουμε, παιδιά,
1: λοιπόν,
0: η Αλέκα.
1: Η Γκίλφοιλντ βγάζει σε δημοπρασία, λέει, τα πράγματα του Λευκού Οίκου, ήθελα να πω. Τη πρεσβεία. Los presbios, los epíplos, los jalíos. Η δημοπρασία από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, επίπλων και αντικειμένων. Από το περίφημο Jason Jefferson House.
0: Τι κατάλαβα, τι φέρνει έπιπλα από εκεί.
1: Αλλάζει ντεκορασιό.
0: Εδώ ή εκεί, έχω μπερδευτεί.
1: Δεν
0: εδώ
1: καλέ.
0: Καλέ νέα και τα φέρνει από την Αμερική.
1: Θα φέρει καινούρια.
0: Άμα όπως δίνεται, καταλαβαίνω τι έπιπλα θα
1: έλα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία
1: μου,
0: θα είναι.
1: Η παλιά, τα παλιά δίνει, δεν δίνει τα καινούρια.
0: Α, τα παλιά δίνει.
1: Ναι. Τι.
0: Και θα πάρει καινούρια από εδώ.
1: Θα πάρει καινούριο, όχι, θα φέρει από την Αμερική μάλλον τα καινούργια. Yeah. Φαντάζομαι. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Το σουξέ του αντίπα θα μπορούσε να είναι το μουσικό χαλί που συνοδεύει τη δημοπρασία της Madame Guilfoyle.
0: Σαν τη δημοπρασία τα βγάζει.

0: Τα έπιπλα.
1: Τα
0: άρα θα είναι τα άλλα.
1: Δεν θα είναι όξιο κι εσύ. Θα είναι ελάτε πάρτε.
0: Α, ναι, δεν είναι δημοπρασία, τα πουλάει.
1: Λοιπόν, περιλαμβάνονται γραφεία, καρέκλες μέχρι και χαλιά. Αλλά και εξοπλισμός που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή θα αντικατασταθεί κατά την ανακαίνιση. Συν της άλλης, προσφέρονται προς πώληση 8 πακέτα αντικειμένων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμού, γραφείων και επίπλωσης.
0: Πόσα γραφεία έχει, καλέ, πόσα γραφεία.
1: Μεγάλο η
0: μεγάλο
1: πρεσβεία.
0: Σπίτι.
1: Η πρεσβεία
0: μεγάλη
1: είναι...
0: Άρα της πρεσβεία στο σπίτι της Μωρινόμως, δεν έχω καταλάβει την είδηση.
1: Η πρεσβεία
0: ακόμα
1: επισημαίνει ότι όλα τα είδη πολλούνται στην υπάρχουσα, λέει, επισκευάσιμη κατάσταση κλπ.
0: Μάλιστα. Α, έρχεται μόνιμα εδώ.
1: Λέει να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική. Η πρεσβεία, παιδί μου! Τι μόνιμα εδώ!
0: Δεν έχω καταλάβει το θέμα, μπερδεύτηκα.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω. Η κάθε πρεσβεία
0: έχει
1: επίπλωση. Μπορεί κάποιος πρέσβης να θέλει να την ανανεώσει.
0: Μάλιστα, οπότε πουλάει τα παλιά και για να βάλει καινούρια στην πρεσβεία. Τώρα συνολικά.
1: Η πρεσβεία επισημαίνει ότι όλα τα είδη να πούμε ότι η πρακτική εφαρμόζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια από τις αμερικάνικες πρεσβείες και σε άλλες χώρες. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν αντίστοιχες δημοπρασίες στον Καναδά και στην Ισπανία. Γενικά, ρε παιδί μου,
0: ανανέωση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει η Αλέκα, στους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα που ανήκουν στο δημόσιο. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, δεν υπάρχουν για τους ηλικιωμένους και μετά η κοινωνία πέφτει από τα σύννεφα. Με σεβασμό πολύ, λέει η Αλέκα. Και είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέει.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Σήμερα δεν έλεγαν βροχή, βρέχει χιονί στα Μάρμαρα ποτίσει.
0: Το Σαββατοκύριακο λέει θα γίνει τσιμουρλής. Χειμωνιάτικος καιρός. Θα πάμε για σκι το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ είχα αφήσει λίγο το παραθυράκι ανοιχτό. Παιδιά, κρύωνα.
0: Εγώ έβαλα ένα μυστήριο ροφή για να καταλάβεις τι κατάσταση έχω ξεχνεί.
1: Τι?
0: Ναι. Εγώ δεν αφήνω το παράθυρο ανοιχτό όπως εσύ. Γιατί είσαι ψηλά εσύ.
1: Δεν κρύωνες.
0: Όχι. Λοιπόν, και με το βλεμματάκι μου.
1: Ο Τραμπ λέει, υποδέχτηκε, λέει,
0: τον Σι.
1: Τον Σι. Τον πρόεδρο της Κίνας. Άρχισε το γλίψεν γλίψεν.
0: Ο Σι με τη Σου.
1: Η Σου.
0: Μόνη
1: είναι...
0: μου τη λέω Σου.
1: Μαντάμ Σου Σου.
0: Γλυκούλα είναι αυτή, μωρέ όμως. Είναι λίγο σαν κάτι κουκλίτσες.
1: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές οι ασιάτσες, γιατί είναι προσγιορίς του ηλικίας οι Μούροι? Δεν καταλαβαίνεις.
0: Είναι έτσι άτσα, ρε παιδί.
1: Είναι μωρό, είναι γριά.
0: Μα είναι σαν να μου λες τώρα εμένα, είναι γιατί έχουν οι μαύροι τέλεια κορμιά οι περισσότεροι. Και φοβερούς πισινούς και εμπόδια.
1: Έχω δει κάτι χοντρές μαύρες. Στην Αμερική υπάρχει το 3 extra large μαύροι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι μαύροι άντρες συνήθως. Ο άντρες μαύρο κυλαρά, σπάνια θα δεις. Άντρα.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι δίμετρη εκεί πέρα με γλουτούς, με αυτά, με κάτι πόδια χιτά.
1: Ναι.
0: Είναι
1: έτσι. Απ' την άλλη, ο Σι, πώς κουρεύει έτσι το μαλλί του.
0: Ναι. Ιστορική
1: κοίτα
0: λέει,
1: εδώ, κοίτα εδώ, πίστης. Έχει και αφέλειες.
0: Το μαλλί του Τραμπ είναι το χάλι το μαύρο που το έχει κάνει σαν φτερό από πίσω.
1: Αυτό είναι.
0: Σαν αεροτομή είναι. Έχετε κάνει πίσω.
1: Είναι ποστής.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Χαιρετιού, τι το κάνουνε.
1: Το έχει βάψει τη χρώμα. Έχει βγει λίγο καροτή, κομμωδινή. Ναι. Τι.
0: Τι έχουν να πούνε αυτά, τι θα πούνε, τι πράγματα έχουν να συζητήσουνε. Ή θα φάνε πάλι και αυτοί, θα πιούνε και θα χαιρετηθούνε και μετά θα γίνει κάτι, θα πηγαίνει να κάνει όλος κανένα δήλωση. Αναβολή για την πόλη Σιόβλο, λέει. Μάλιστα. Δεν θα ψωνίσει.
1: Ποιος. Έχει βγει για να πουλήσει. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Πήγε εκεί πέρα, ήταν και με τον Ερντογάν.
0: Ήρθε να αγοράσει όπλα. Υποτίθεται ότι ήρθε να αγοράσει. Πουλάει, παιδί μου! Πουλάει! Ο Τραμπ και πήγε ο άλλος να αγοράσει κανένα όπλο. Αλλά θέλει έκπτωση, δεν ξέρω. Θέλει να του κάνει Black Friday. Του φάνηκαν ακριβά.
1: Έχει Black Friday και στα
0: όπλα. Δεν θα μιλάνε, τρώνε αυτό.
1: Προσπαθούν να το πείσουν. Το χιούμορ μας έχει μείνει έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Το βλέπω δύσκολο το χειμώνα.
0: Το χιούμορ μας έχει μείνει, ζούμε από ό,τι είχε. Γενικότερα να παίξουμε και καλά λότερα, παιδιά. Έτσι που είναι η κατάσταση. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Πες όμως ότι σου τυχαίνει αυτή τη μαυρίλα ένα λότο.
0: Ναι, ανάλογα τα λεφτά.
1: Σιγά,
0: αλλάζουμε τη ζωή μας.
1: Και 5 χιλιάρικα και καλά είναι.
0: Εντάξει, 5 χιλιάρικα θα είμαι ευχαριστημένοι 2-3 μήνες. 4-5 τελειώσαμε.
1: Ωραία, κάτι δεν είναι και αυτό.
0: Εγώ θέλω να αλλάξει η ζωή μου. Θέλω να αντιδω αλλιώς. Να είναι δηλαδή ένα ποσό που σου αλλάζει τη ζωή. Θέλω να είναι. Πώς να σου πω τώρα. Να αλλάξει όμως, έτσι. 500.000 ευρώ. Με 500.000 ευρώ γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα με 500.000 ευρώ. Μετά λες έρχομαι εδώ πέρα. Καταρχήν θα στήσω στούντιο στο σπίτι και θα κάνουμε εκπομπή από το σπίτι μου. Θα έρχεται μια λιμουζίνα, θα σε παίρνει από την. Πάντα θα μου μείνει φράγκο, έτσι δεν το κάνουμε, άστο. Δεν με συμφέρει.
1: Επειδή, συγγνώμη, επειδή πολλά, θα την έστελνε σε μένα τη λιμουζίνα, την κόβεις. Μου ναι, κόβεις ναι, την παροχή.
0: Στην κόβω τη λιμουζίνα. Πώς φεύγουν 500 χιλιάρικα με την ακρίβεια που έχουμε. Χαιρετήσανε. Αν όμως είχα κερδίσει 7 εκατομμύρια, θα την έστελνα τη λιμουζίνα. Με το, θα σου είχα λιμουζίνα μόνιμη, να σε πηγαίνει και στα event.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω. Μια χαρά οδηγώ μόνη μου.
0: Εντάξει, πού να παρκάρεις τώρα κι αυτά.
1: Δώσε μου τα τσέπη.
0: Ποια?
1: Τα λεφτά.
0: Τη λιμουζίνα.
1: Ναι.
0: Μου ζητά δύσκολα τώρα.
1: Δε, τρέμει το χέρι σου.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω πόσο κάνω. Δεν τα έχω βάλει κάτω.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, να σας πούμε ότι στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
2: Η ώρα είναι 3:15
3: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Έλον Μάσκ μένει σε τροχόσπιτο, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά όταν λέμε τροχόσπιτο, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα τροχόσπιτα που είσαι μες στην πίχλα και δεν χωράς να κουνηθείς. Είναι ειδικές εκδόσεις. Μπορεί να ξεκινάνε, λέει, οι τιμές τους από περίπου από 64.000 δολάρια.
6: Τι είναι τώρα για τον Έλον Μάσκ?
5: Περίμενε, καλέ. Και να φτάνεις ναι, λέμε γενικά, ρε παιδί μου, και να φτάνεις σε εξατομικευμένες κατασκευές που μπορούν να ξεπεράσουν τις 250.000 δολάρια. Λοιπόν, αλλά γενικά.
6: Σιγά, αυτός είναι τσιγκούνης, παιδιά. Αυτός είναι ζει πολύ. Οι περισσότεροι πολύ πλούσιοι, οι δισεκατομμυριούχοι δηλαδή, ζουν πάρα πολύ λιτά. Ο άλλος, ο Βάτραχος, δεν ζει σε μία παράγκα.
5: Λοιπόν, αυτό, ξέρεις τι έχω καταλάβει εγώ. Αυτός ο συγκεκριμένος τουλάχιστον ανοίξει σε μία φυλή ανθρώπων, δισεκατομμυριούχων, που τους ενδιαφέρουν τα project τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να μένουν σε μεγάλα σπίτια, ούτε να έχουν όλες τις κλειδές, τίποτα. Τους ενδιαφέρει το project τους. Γιατί διαβάζω εδώ ότι το 2022, όταν είχε εξαγοράσει το Twitter, που το έκανε X, κοιμότανε, λέει, στα γραφεία του Twitter. Δεν πήγαινε σπίτι του, κοιμόταν αμόλα για ένα τέτοιο κάτω, λέει, ένα οτιδήποτε, έβρισκε κάτι μαλακό και κοιμόταν εκεί. Όταν, λέει, το ίδιο πράγμα, λέει, είχε κάνει ακριβώς σε καταστάσεις της Τέσλα. Όταν, δηλαδή, φτιαχτόταν τα αυτοκίνητα και την εταιρεία και όλα αυτά, κοιμόταν, λέει, εκεί πέρα σε κάτι αποβίκριση όπου έβρισκε, ξάπαινε το κορμί του. Και όταν ήταν, λέει, στο Τέξας με την SpaceX, τότε, λέει, είχε επιλέξει, λέει, ένα σπίτι, ό,τι να είναι. Ήρθε να βάλω το κεφάλι μου μέσα να κάνω ένα ντους και να ρίξω έναν ύπνο. Οπότε, λέει, τώρα αυτό το. Με το. Πες το.
6: Φαντάσου, η φτωχή ή η μεσαία τάξη θέλει να δείχνει ότι είναι πλούσια, να κρατάει fake τσάντες, να δείχνει ότι τα σπίτια κλπ. Και οι πραγματικοί billionaires είναι, ρε παιδί μου, με ένα μακό που δεν του κόβει το μάτι. Απίστευτο.
5: Δεν
6: του
5: ενδιαφέρει. Όχι όλους, αλλά του περισσότερου δεν του ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει.
6: Είναι και μερικοί που είναι hipster. Είχα πετύχει ένα νιάρχο ο οποίο ασχολείται με project τη θάλασσα κλπ. Και ήταν συνέχεια με μαγιό και μια σανίδα. Τίποτα.
5: Ναι.
6: Και ήθελε, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην σωτηρία τη Κλωρίδα και τη Πανίδα.
5: Να τουλάχιστον προσφέρει κάτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν τα τρώει μόνο. Κάτι προσφέρουν. Δίνει και κάποια χρήματα για να σωθεί η Κλωρίδα και η Πανίδα. Λοιπόν, η Φέη Σκορδάγα, το γάμο τσίμε θα γίνει πιο σύντομα και όχι το καλοκαίρι.
6: Λοιπόν, τον είδα χθες το γαμπρούλι από κοντά.
5: Θα την αναφτεί.
6: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρε τα πάνω του.
5: Τι εννοείς?
6: Πήρε τα πάνω του.
5: Έχει μάθει με τη δημοσιότητα, μοιράζει και αυτόγραφα.
6: Ναι.
5: Έλα, χαμούλι!
6: Πολύ συμπαθητικό.
5: Ναι, συμπαθητικό είναι, μωρέ.
6: Και πάρα πολύ ψηλό. Μου έκανε εντύπωση.
5: Για τα χέρια είναι ψηλή.
6: Όλθιο χιλιόμετρο μιλάμε.
5: Αυτό είναι,
6: πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μπασκετμπολίστα.
5: Αλήθεια.
6: Ναι, πρέπει να είναι 1,90 σίγουρα. Και πολύ συμπαθητικός. Δηλαδή πήρε τον αέρα του Κοσμίκο για την αρχή, ήταν σαν κοσμικό χεσμένος.
5: Εντάξει, λοιπόν, δεν ήξερε κι αυτός ο καημένος.
6: Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν είσαι μιας ειδικότητας και πέφτεις μέσα στην αρένα των μίντια και των παπαράτσι.
5: Εντάξει, δεν παπέλησε ένα. Ναι.
6: Αγριευτικό.
5: Αλλά μπράβο.
6: Να.
5: Εντάξει, ωραίο ζευγαράκι όμως είναι.
6: Τώρα αυτό το λες λίγο μιζερούλικα.
5: Εντάξει, μωρέ, όχι. Την έβλεπα κάπου την είδα. Εννοώ σε ένα βίντεο που φωτογραφιζόταν για σε ένα event. Ήταν η κοπέλα. Μιλάμε ότι έχει το κορμί.
6: Ναι.
5: Πάρα πολύ ωραίο σώμα. Δηλαδή φοράει ένα πολύ απλό φόρεμα που τη διέγραφε, αλλά ωραίο, όχι κολλητό δεύτερο δέρμα. Και λέω Παναγία μου, τι ωραίο σώμα από εκεί. Φοβερό σώμα.
6: Λοιπόν, η μάχη της πρωινής ζώνης εξακολουθεί και η καινούργιου. Ποια είναι η πρώτη?
5: Η Χριστίδου.
6: Η Χριστίδου λέει: νιώθει την ανάσα της Κατερίνας καινούργιου.
5: Έρχομαι η Κατερίνα καινούργια, μην τρώει σκόρδο. Άμα νιώθει την ανάσα. Εντάξει, μωρέ, παίζουν. Να σου πω τώρα κάτι. Κάτι γενικά. Δωδεκάρια και τέτοια κάνουν. Δεν είναι νούμερα αυτά. Παλιά θυμάστε τα πρωινά τι κάνανε.
6: Καλά,
5: με κάτι κορομιλές και με κάτι. Βέβαια, εντάξει, τώρα υπάρχουν τα social media και οι νέοι δεν βλέπουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στην τηλεόραση.
6: Τα βλέπουν από τα social media.
5: Ούτε. Δεν τους ενδιαφέρει στα social media η Χριστίδου και η Τσιμτσιλή. Δεν τους ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρουν οι Ολιάγκας. Ποιοι είναι αυτοί? Ασχολούνται όλη μέρα με βιντεάκια.
6: Πες τη φοβερή δήλωση της κυρίας Λιάγκα, της Αντωνά.
5: Που είπε ότι μια εκπομπή. Για να πήγαν τη βάνα σε μια άλλη εκπομπή. Δεν είμαι ερωτική, νομίζω, δεν έχω καταλάβει. Και είπε ότι για να με βάλουν κάτι είδε σε μένα
6: ο
5: κύριος Μαλέλης. Θα είπε του Λιάγκα, φαντάζομαι. Εγώ είπε πήγαν να φάνε, ξέρω εγώ.
6: Θα έπεσε κανένα. Τριν.
5: Ήταν νομίζω στο πάνελ πέρυσι της.
6: Θες και να βγάζεις και δύσκολα εσύ. Θες και τα περσινά εδώ δεν θυμόμαστε.
5: Περίμενε τώρα το έχουμε. Πήγανε στην Εύη με τον Φερεντίνο. Καλό να τα θυμήθηκα, αυτό δεν θυμάμαι.
6: Καραμάτου.
5: Δεν το κοριτσάκι, είναι μια νόστιμη κοπέλα, τελειώσαμε.
6: Ποια?
5: Η Αντωνάκαλε. Δεν είχε ένα αυτό, ένα. Δεν μ' άρεσε. Μου φάνηκε λίγη. Αλλά τον έκανε, τον έστησε τον τέτοιο, είχε βάλει λέει, και λίγη καραμπογιά στο. Του είχε πει, του Λιάγκα, θέλω να βγει. Έτσι έγραφαν τα δημοσιεύματα. Θέλω, λέει, του χρόνου για να ανεβάσει και τα νούμερα και να πα καλύτερα, να δείχνει, λέει, φρεσκαδούρα, να είσαι πιο φρέσκο. Γιατί είσαι, λέει, κάπω λίγο απατημένη αυτή. Και θα σε φτιάξω, λέει, εγώ. Και του είχε βάλει, από ό,τι κατάλαβα, τον είχε βάλει να βάψει και λίγο τους κροτάφους του. Ήταν βγήκε πιο σκουρόχρωμος.
6: Α,
5: στο μαλλί.
6: Του το βάφει
5: στο μαλλί
6: αυτή.
5: Και εμένα ποσέτ, όχι. Και εμένα ποσέτ και πορτοκαλί. Και μετά τον είδα σε μια άλλη εκπομπή, ένα βίντεο είδε δηλαδή, που είπε, παιδιά, λέει, εντάξει, δεν μπορώ με αυτό. Το με είδα, λέει, και δεν μ' άρεσα καθόλου. Δεν νιώθω, λέει, εγώ. Δεν μπορώ, λέει, αυτό, λέει, που είχα βάλει λίγο, λέει, μαύρο στα σκοτάφια των μαλλιών μου. Βγαίνω, λέει, όπως είμαι και σε όποιον αρέσω. Και καλά έκανε, να σου πω την αλήθεια. Φαινόταν το άλλο λίγο ψηλό από ψωμαλιά, λέει, τον έλεπε και λέγε τι είπε αυτό το μαλλί του και σκούρι είναι έτσι.

0: πουλιά. Λοιπόν, έχουμε Justin Φραγκούλη από τη Νέα Υόρκη με αγάπη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Βέβαια τώρα.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Σας ακούω μέσα σε μία εποχία. Τι συνέβη?
0: Μήπως μιλάς με hands free?
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
2: Ωραία, τώρα.
0: Τώρα τέλεια. Έχει ωραία. σήμα καμπάνα.
1: Η Ουστινή, τι γίνεται? Διαβάζουμε για Trump TV. Πράγματα και θάματα λέει.
0: Έχει πετάξει έξω τα κανάλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τελείως δημοκρατικές
2: διαδικασίες. Δεν ξέρετε τι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
1: Κάτσε να πούμε στον κόσμο ότι ο Τραμπ. Διαβάσαμε ότι
2: εκτός
1: ο Τραμπ.
2: Από τα κανάλια που έχει πετάξει έξω ακόμα και το Fox που ήταν δικό του. Αυτό είναι δευτερεύον. Ο Κάρνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά, έχει εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα ότι μπορεί να επιτεθεί χερσαίος και εναερίος στον Καναδά ο άνθρωπος. Δηλαδή τα έχει χάσει τελείως.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πετάξει έξω τα μεγάλα
2: κανάλια. Τα κανάλια όλα. Και
0: γιατί
2: κάνει το...
0: θεωρούν ότι του κάνουν αντιπολίτευση και καλά.
2: Μα συγγνώμη, το Fox δεν του κάνει αντιπολίτευση. Δικό του είναι.
0: Άρα γιατί τώρα έγινε και με το Fox?
2: Και με το Fox, διότι οι άλλοι, κοιτάξτε, δεν είναι δημοσιογράφοι και είναι συνάδελφοι. Δεν γίνεται να πετάς το CNN έξω, το οποίο είναι κατεστημένο επειδή γουστάρεις. Come on now.
0: Μας αρέσει η Αμερικανιά σου.
2: Ναι, έλα τώρα.
1: Και, και συγγνώμη, το κανάλι τώρα αυτό το Trump TV, τι θα προβάλλει τις εκδηλώσεις
2: που πει? Θα προβάλλει μόνο το Trump.
1: Ναι.
2: Τραμπαδούρος εδώ, τραμπαδούρος εκεί, τραμπαδούρος παραπέρα και τα φορεματάκια και τα φορεματάκια της Μελανή. Έλα τώρα.
0: Πάντως ζούμε...
1: Αυτός είναι, παιδιά, δεν είναι.
0: Ζούμε πράγματα...
2: Παιδιά, περιμένουμε παιδιά τα mid elections για να χάσει το Congress, το House, δηλαδή το νομοθετικό όργανο, να μην μπορεί να κάνει πια τίποτα.
1: Το Νοέμβρη είναι αυτό,
2: κόσμο.
1: Το Νοέμβρη είναι αυτό, σωστά?
2: Ναι, το Νοέμβρη είναι.
1: Δηλαδή θα γίνουν εκλογές και τι?
2: Ακούστε, παιδιά, υπάρχουν δύο σώματα.
1: Πες μας λίγο, ναι.
2: Για να ξέρουμε. Υπάρχουν δύο σώματα νομοθετικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας. Είναι το Κογκρέσο, το οποίο είναι αυτό, είναι το όργανο, είναι σαν τη Βουλή, νομοθετικό όργανο, το
1: ναι.
2: όργανο που κάνει τους νόμους.
1: Ναι.
2: Όταν χάσει, αυτό λένε 100% ότι ο Τραμπ θα το χάσει, επομένως δεν θα μπορεί να νομοθετεί, δεν θα μπορεί να περνάει όλες αυτές τις ηλίθιες αποφάσεις που κάνει, γιατί θα τον σταματάει η πλειοψηφία. Και υπάρχει μετά και το Σένατ, δηλαδή η γερουσία, η οποία επίσης νομοθετεί σε ένα άλλο επίπεδο δευτερεύον. Αλλά άμα έχει χάσει το πρωτεύον, δεν πάει στο δευτερεύον. Οπότε έχει χάσει τελείως την μπάλα.
1: Είναι βέβαιο ότι θα χάσει όμως ή θα έχει μαγειρέψει
2: 100%
1: τίποτα.
2: 100% θα χάσει το Κογκρέσο. 100%. Δηλαδή θα χάσει την πλειοψηφία του Κογκρέσου που λέγεται The House. 100%.
1: Ωστόσο, ό,τι έχει νομοθετήσει μέχρι τώρα, κάτι παλαβά που έχει νομοθετήσει
2: αυτά. Όχι.
1: Τι όχι?
2: Έλενα, ό,τι έχει νομοθετήσει μέχρι τώρα έχει προσβληθεί στα ανώτατα δικαστήρια.
1: Α, ωραία.
2: Και τα έχει χάσει όλα και επιστρέφει τους δασμούς στις εταιρείες τις οποίες δασμολόγησε.
1: Α, ωραία.
2: Sorry.
1: Μια χαρά. Άντε να δούμε, να έρθει ο Νοέμβρης να δούμε.
2: Αλλά δεν μπορούμε άλλο να ζούμε. Εδώ σας λέω, ο πρωθυπουργός μας μελέτησε σοβαρά την περίπτωση ότι θα επιτεθεί για να πάρει τον Καναδά. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που ζούμε ιστορικά. Ανήκουστα.
1: Απίστευτα πράγματα, όντως.
0: Τι κατάσταση είστε. Επικρατεί στον Καναδά? Όλοι ασχολούνται
2: εμείς,
0: με
2: κοιτάξτε,
0: το...
2: Ακούστε, παιδιά, εμείς στον Καναδά είμαστε πολύ κούλτυποι. Έχουμε ενωθεί όλοι οι πρωθυπουργοί των επαρχιών και έχουν... Από όλα τα κόμματα, από συντηρητικούς μέχρι φιλελεύθερους, και αντιστέκονται στον Τραμπ. Τέλος. Και κάνουμε δασμούς ένα προς ένα. Δηλαδή 10% μας βάζει σε αυτό το προϊόν, 10% σου βάζουμε εμείς στο άλλο προϊόν.
1: Μια χαρά.
2: Έχουμε
1: πάει
2: πάρα πολύ καλά. Εμείς εντωμεταξύ, ο Κάρνι, όπως έχετε δει, είναι ο statesman της Δύσης πλέον. Τέλος. Πήρε τα ενία από την Αμερική και είναι ο άνθρωπος που χαράσει διεθνή πολιτική και έχει πάει με την Ευρώπη.
0: η ουσιαστική.
2: Έχει γίνει χαλαρό μέλος της Ευρώπης.
0: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερο Καναδοί αλλά και Αμερικάνοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα?
2: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί γενικά
0: η χώρα έχει μια καλή εικόνα.
2: Γενικά η Ελλάδα προσφέρει πάρα πολλά πλέον εκτήματα και σε νέους και σε, πώς το λένε, συνταξιούχους. Στους μεν νέους για 7 χρόνια δεν θα παίρνει φόρους, θα παίρνει μισούς φόρους εισοδήματος από ό,τι τα έπαιρνε κανονικά. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και γίνει
1: και ανοίξει μια εταιρεία,
2: rebrain,
1: ναι,
2: και βγάζει 100.000, αντί για 30% που του παίρνει σήμερα θα του παίρνει 15 επί 7 χρόνια. Δηλαδή δίνει φοβερά κίνητρα η Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα είναι κάτι το τραγικό και το.
1: Γιατί
2: και
1: έρχονται όμως, παρόλο που τις ευκαιρίες έρχονται και νέοι άνθρωποι εδώ.
2: Πάρα πολύ με το rebrain και αυτές τις ενεργειακές εταιρείες. Φυσικά και έρχονται, γιατί αυτές οι ενεργειακές εταιρείες οι αμερικάνικες, τους δικηγόρους, τους πληρώνουν 500.000 όσο τους πληρώνουν στην Αμερική. Τους μηχανικούς 300.000 όσο τους πληρώνουν στην Αμερική, αφού έχουν τους ίδιους μισθούς. Φυσικά και έρχονται. Και το κόστος ζωής εδώ είναι 1/10.
1: Α, περίμενε, έρχονται από την Αμερική στον Καναδά, αυτό μας λες?
2: Όχι στον Καναδά, εγώ είπα και την Ελλάδα με ρωτήσατε.
0: Για μεγάλες εταιρείες.
1: Okay.
0: Για πολυεθνικές εταιρείες.
2: Ναι, όσοι κάνουν όσοι έρχονται με το rebrain, ακούστε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι κατηγορίες των συνταξιούχων, στους οποίους λέει το ελληνικό δημόσιο ότι αν έρθετε στην Ελλάδα να πάρετε σύνταξη, και γι' αυτό έχουν φυτρώσει πάρα πολλά site για συνταξιούχους που θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.
0: Άρα ζήσε τα γυρατιά σου στην Ελλάδα. Είναι το νέο σλόγγαν.
1: Θα είμαστε μια χώρα παύλα γυροκομείο.
2: Παιδιά, συγγνώμη. Μια χαρά είναι η Φλόριντα που είναι γυροκομείο. Μια χαρά περνάνε πολυτελέστατα όλοι.
0: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι, ναι, έρχονται.
2: 7% πάνω σε όλα τους. Πες, έχεις ας πούμε εισοδήματα και επενδεδημένα, έχεις λεφτά, εκατομμύρια επενδεδημένα σε bond. Και αυτά τα χρήματα τα φέρνεις, τα δηλώνεις στην Ελλάδα και σε φορολογεί με 7% πάνω στα εισοδήματά σου.
0: Τίποτα δηλαδή.
2: Δηλαδή τίποτα, γιατί εμείς οι Έλληνες που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουμε 45%.
0: Και το ίδιο έκανε και με σημαντικούς επιχειρηματίες, έτσι, έδωσε φοροαπαλλαγές τρομερές.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό βλέπουμε μεγάλες εταιρείες.
2: Ακούστε παιδιά, το μόνο πρόβλημα που έχει η χώρα είναι ότι είναι ανακόλουθη. Δηλαδή είναι ανακόλουθη σε αυτά τα οποία δίνει, είναι ανακόλουθη. Δεν μπορεί να κάνεις όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές. Δεν μπορεί να δίνεις σε Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού δάνεια για να αγοράσουν σπίτια, για να κάνουν εταιρείες με πολύ εύκολο τρόπο, αλλά να βασανίζεις την πραγματικότητα όλο τον κόσμο και τους δικούς του πολίτες και τους αυτούς που ζουν εκτός, για να κάνεις επικαιροποίηση στοιχείων. Αυτό ζουν οι άνθρωποι, προπάντων αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, στο εξωτερικό που είναι 70-80 χρονών και είχαν μια κατάθεση, ξέρω εγώ, 50.000-60.000, δεν μπορούν να κινήσουν τα λεφτά τους, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αυτά τα GovGR κλπ. Με αποτέλεσμα να μένουν παγωμένοι λογαριασμοί πολλών εκατομμυρίων από τους ομογενείς, οι οποίοι είναι υπερήλικες.
0: Δεν έχουν παιδάκια.
2: Δεν είναι όλοι που έχουν παιδάκια.
0: Σωστό. Η Ουστίνη, πες μας, ετοιμάζει κανένα καινούριο βιβλίο?
2: Καλά, εννοείται ότι ετοιμάζω. Έχω ετοιμάσει, πρώτα απ' όλα έχω, φέτος έχει κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό coffee table βιβλίο για τα 65 χρόνια του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που έχει μια συγκλονιστική αρχιτεκτονική αυτός ο ναός και πουλιέται, βέβαια είναι από τις εκδόσεις Φίλτης εδώ, αλλά πουλιέται στον Καναδά μόνο. Και καταπληκτικό σας λέω. Τώρα θα μου έρθουν μερικά βιβλία και θα σας κάνω δώρο, γιατί πραγματικά είναι ένα κόσμημα αυτό το βιβλίο.
0: Είναι καθεδρικός ναός του Καναδά?
2: Του Μοντρεάλ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός χτίστηκε το 1961 και είναι τόσο μοντέρνος, με τσιμέντο, όπως είναι δηλαδή αυτό το γρέτζο τσιμέντο τώρα, όπως είναι η όπερα του Σίδνεϊ εσωτερικά, έτσι είναι και αυτός ο ναός, όπου όλα του τα τούβλα έχουν το σχήμα του σταυρού. Παιδιά, είναι συγκλονιστικός. Όπου η πλατητέρα του, αντί να είναι σε ένα θόλο, έρχεται μέσα από το ιερό και είναι... Θέλω να σας στείλω φωτογραφίες για να δείτε. Είναι συγκλονιστικός ναός και είναι ο μόνος ναός της δεκαετίας του 60, ο μόνος ναός της δεκαετίας του 60 που έχει πάρει επιχορήγηση από την κυβέρνηση του Κεμπέκ για να αναστηλωθεί.
0: Άρα όλοι οι γάμοι των Ελλήνων γίνονται εκεί.
2: Εκεί οι πιο πρεστής και οι πιο, ας πούμε, επιφανείς γάμοι, ναι, γίνονται εκεί. Χωράει 500 άτομα, είναι καταπληκτικός ναός και είμαι πολύ περήφανη, αλλά πολύ περήφανη που μου δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξω αυτό το βιβλίο και είναι και το πρώτο coffee table το οποίο επιμελούμε και στο οποίο δούλεψα. Ετοιμάζω, τι άλλο ετοιμάζω, μια βιογραφία την οποία δεν θα σας αποκαλύψω γιατί θα είμαι shadow writer. Δηλαδή δεν θα γράψω το όνομά σου στη βιογραφία. Και επίσης ετοιμάζω και ένα μυθιστόρημα το οποίο γράφω αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι ένα πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό, πολύ ανθρώπινο μυθιστόρημα.
0: Λοιπόν, Πολυγραφότατη, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Βάθετε γιατρίνα, βάθετε.
11: Έτσι τα κατάσχεσαν. Έτσι λοιπόν η γιατρίνα λέει, εκτός των άλλων που τα έχουν
10: φέρτε
11: πει.
10: Φέρτε τα λαμπρερί.
11: Είπε θέλω τα καλλιτικά μου και ο γιος της λέει της τα πήγε στη φυλακή.
10: Παιδιά,
11: ένα σωστέρ με ένα πράιμερ, ένα...
10: τι,
11: μια πόδρα.
10: Ξέρεις τι καλλιτικά. Σου λέω λαμπρερί και βάλε.
11: Ναι, αυτό. Λαμέρ και τέτοια, αλλά δεν τα κατάσχεσαν, δεν τις επέτρεψαν, δεν το μέτρα του.
10: Τι είπε, για στη φυλακή μπορούν να σου φέρουν οτιδήποτε.
11: Ήβρε να βαφτεί, βρε να νιώσει λίγο καλύτερα για αυτή. Τι ζητάει, δηλαδή, μου κάνετε έτσι.
10: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
11: Λοιπόν, επειδή είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα για τις απομονωμένες φυλές και πώς συνεννοούνται, γιατί το ψάξα εννοείται αυτό το πράγμα, γιατί μου αρέσουν εμένα αυτές οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτές όπως είπαμε χθες έχουν δικές τους. Έχουν
10: στον Αμαζόνιο, τον τώρα ή γενικώς.
11: Γενικώς. Υπάρχουν, λέει, 200 φυλές περίπου που είναι απομονωμένες. Δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό. Αυτές λοιπόν, όπως πολύ σωστά υποθέσαμε, έχουν αναπτύξει δικές τους διαλέκτους, αλλά. Και όταν είναι να μιλήσουν με τον έξω κόσμο, αν τύχει να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο, είναι με εναλλακτικές μεθόδους, με νοήματα κλπ. Δεν μπορούν να συνοηθούν. Άκου όμως τι άλλο κάνουν. Έχουν, μιμούνται λέει τέλεια τους ήχους ζώων, πιθήκους και πουλιά. Και έτσι στέλνουν κωδικοποιημένα.
10: Σαν το Μόγλι.
11: Εγώ το έχω δει σε ταινία και αυτό, βρε, και αυτό ακόμα αυτή τη γνώση την κατήχα.
10: Όταν θες να κάνεις σεξ με έναν από αυτούς, τι κάνεις?
11: Με δουλεύεις τώρα εσύ.
10: Γιατί?
11: Το πουλί.
10: Τι το πουλί?
11: Στέλνω κωδικοποιημένο μήνυμα και κάνω ένα ζώο.
10: Ναι.
11: Κάνω δηλαδή.
10: Εγώ νομίζω λες αυτό εδώ.
11: Και αυτό σωστό.
10: Λοιπόν. Σαν ένα γνωστό μου στην Κάριστο που δεν μιλούσε αγγλικά και ήθελε να κάνει φλερτ.
11: Α.
10: Με μια τουρίστρια.
11: Λοιπόν, έχουν χειρονομίες, εντάξει κλπ. Και, και έχουν και με τα βέλη. Πετάνε βέλη και είναι κωδικοποιημένο το μήνυμα.
10: Σε πρωταρχικό στάδιο, έτσι. Δηλαδή...
11: Το έχουν επιλέξει, ρε παιδί μου. Μια χαρά. Και εμείς που είμαστε προχωρημένοι, όσοι σιγά μην έχουν στρες.
10: Γιατί μπορεί να έχουν.
11: Τι στρες, να μάθει πώς μιλάει η κουκουβάκια να τη μύτη.
10: Όχι ρε παιδί μου, το ανθρώπινο είδος έχει στρες για διαφορετικά πράγματα. Όντε. Μπορεί να αγχώνεται τι τρώνε.
11: Κυνηγούν.
10: Κυνηγούν.
11: Ναι, είναι στο κυνηγή και από καρπούς. Σιγά το δύσκολο καλέ, πια έχουν μάθει. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τώρα πιστεύω ότι έχουν μάθει πώς να επιβιώνουν.
10: Ναι. Μια και χαρά. Τα σπίτια και τους είναι.
11: Κουραδοκαλύβα.
10: Ωραία.
11: Φαντάζομαι.
10: Να σε ρωτήσω.
11: Μια χαρά, βρε.
10: Την κουραδοκαλύβα την καθαρίζεις?
11: Βέβαια.
10: Τι, από τι?
11: Παίρνεις μια τέτοια. Να σου πω, δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει.
10: Πλήρες
11: δεν έχω κάνει τέτοια φιλή. Δεν έχω κάνει τέτοια φιλή, αλλά είναι μια χαρά.
10: Έχει ενδιαφέρον πάντως να μελετήσει αυτές τις φιλές.
11: Βέβαια έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραία και έχουν τα δικά του έθιμα και λοιπά και τέτοια. Λοιπόν. Άκου τώρα, εδώ πέρα τι, έγινε ένας γάμος λέει, που μία Ασιάτισσα παντρεύτηκε έναν Έλληνα και ήταν πολύ συγκινημένη λέει η πεθερά, γιατί έμαθε στα ελληνικά να της λέει «Μανούλα, σ' αγαπώ». Εγώ της λέω να μάθει και το «Μανούλα, αϊστιχτήρ», να το μάθει και θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σύντομα. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ να την πλουτίσει λίγο, να την πλουτίσει την γλώσσα.
10: Εσύ είσαι δηλαδή ο παδός του καλή πεθερά ή νεκρή πεθερά?
11: Όχι, ανάλογα την πεθερά.
10: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
11: Ανάλογα την πεθερά. Ναι. Αλλά εντάξει, να μην δώσουμε μια συμβουλή στο κοριτσάκι να είναι ευχαριστημένο και ευτυχισμένο στη ζωή του. Λοιπόν, διάβασα ότι κάποιος λέει ήρθε σε μέση επιστράτευσης. Επιστράτευσης.
10: Τι?
11: Από το gov.gr. Σου ήρθε κάτι, εμένα δεν μου ήρθε.
10: Γιατί θα έρθει σε γυναίκες και σε τέτοια ηλικία.
11: Αφού έγινε λάθος, λέει, αυτός που ήρθε. Έγινε λέει γιατί φτιάχνουν, το λέει τώρα την πλατφόρμα.
10: Ναι.
11: Και έλαβε, λέει, κόσμος, λέει. Κάτσε παππούς, φαντάζομαι, εκεί στην Καρδίτσα. Θα έλαβε τέτοια επιστάτευση. Πρέπει να πήρε το δίκρανο, πρέπει να πήρε. Να πήρε. Άμα έχει γίνει λάθος, μπορεί να μου έρθει και εμένα.
10: Παναγία μου, φαντάζεσαι.
11: Άκου να δεις. Επειδή πραγματικά είμαι άντρας της ζωής μου, άμα μου έρθει.
10: Ναι. Θα το θεωρείς πολύ βασικό. Πολύ φυσιολογικό.
11: Δεν θα πέσει κατά σύνδεμα. Θα πάρω να ρωτήσω, να σιγουρευτώ μόνο.
10: Ξηρίσου πριν
11: να ξηριστώ, να ετοιμαστώ, να πάρω τα αμπέχωνα, να πάρω την αρβίλα. Τι να κάνω. Να είμαι έτοιμη κι εγώ.
10: Παιδιά, χθες είχα βγάλει κάτι τριχίτσες εδώ πέρα.
11: Πού εκεί πέρα.
10: Στο πρόσωπο. Λέγε,
11: δεν, δεν έχουμε εικόνα, να δείξει τον κόσμο. Αλλού ψάχνουν το τώρα να μα στέλνουν μηνύματα.
10: Στο πρόσωπο.
11: Ναι.
10: Οι οποίες ήταν παιδιά, να δέσεις μιλάμε καράμι.
11: Ναι, δεν υπάρχει. Και οι άσπρες, δηλαδή, οι άσπρες.
10: Πήγα στην κοπέλα να μου την κάνει η ριζική και είχε, παιδιά, κόντευα να πάθω ηλεκτρισμό ολόκληρη για να φύγει η τρίχα. Την τραβούσε, μου λέει ρε εσύ. Τη λέω φτάνει, νομίζω ότι έχει πολλές η μασέλα μου, λέω. Φτάνει από τον ηλεκτρισμό, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
11: Και οι άσπρες είναι χειρότερες, οι άσπρες.
10: Μου λέει πόσο αντιστέκεται, μου λέει αυτή η καταραμένη.
11: Ναι.
10: Πραγματικά. Ναι, γιατί τις άλλες μπορείς να τις κάνεις και με λέιζερ λίγο.
11: Ποιες τώρα?
10: Τις μαύρες τις κάνεις, ναι, με λέιζερ.
11: Γιατί δεν βάφτει και μετά κάνει. Φάτσε ένα μαρκαδόρο.
10: Να την πιάσω. Παιδιά, πονάει η ριζική.
11: Θα μπορούσε όμως.
10: Έχεις κάνει ποτέ ριζική?
11: Να ρωτήσουμε την κοπέλα. Πες, άμα
10: εσύ, εσύ που είσαι με τον πόνο, δεν αντέχεις καθόλου.
11: Δεν έχω δοκιμάσει καν και δεν με ενδιαφέρει.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ. Τώρα πια τελειώσαμε.
10: Περίμενε, αυτή η γαϊδουρότριχα.
11: Έχει βγάλει ένα τσιμπιδάκι, τώρα πηγαίνω να πονάω εγώ. Άσε,
10: ναι, αλλά άμα βγάλει γαϊδουρότριχα με τσιμπιδάκι, βγαίνουν δύο γαϊδουρότριχα. Α, σου
11: και 25. Έχω και ένα μηχανηματάκι το οποίο. Έχω ένα μηνυματάκι. Εντάξει, χαρά. Ένα μηχανηματάκι που είναι σαν σμουράκι.
10: Α, την κάνει κατσαρή.
11: Και την, όχι.
10: Θα νομίσουν ότι είναι
11: όχι,
10: ότι πήγε
11: την
10: από
11: τραβάει,
10: αλλού.
11: Την τραβάει την τρίχα. Πολύ ωραίο αυτό.
10: Ναι. Και μετά πόσες τρίχες βγαίνουν?
11: Τίποτα. Είναι σαν να έχεις κάνει. Πώς να σου το πω. Σαν να την έχεις κάνει με.
10: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Έχεις γίνει και αισθητικός, έχεις γίνει και κομμάτι.
11: Τι να κάνω, τα πάντα έχω κάνει.
10: Φτιάχνεις τα νύχια σου, φτιάχνεις μπρίζες, φτιάχνεις.
11: Ό,τι δηλαδή, μπορώ να κάνω. Ξεκινάω ντουλάπες.
10: Δηλαδή είσαι πολύ εργαλείο.
11: Ναι. Το μόνο που δεν έχω κάνει που το σκέφτομαι το σοβαρά δηλαδή γιατί πήρα κάτι τιμές είναι να βάψω το γραφείο που θέλω σπίτι.
10: Γιατί σιγά το δύσκολο. Αν μου έλεγε κανένα σοβά να βάλει,
11: ναι,
10: στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Ή να βάλει, α πούμε, θερμομόνωση.
11: Να το βάψω, λε μόνο.
10: Αν και σε έχω ικανή να κάνει και θερμομόνωση.
11: Και θερμομόνωση μπορώ να παίξω μπαλίτσα εγώ.
10: Με τη σκαλωσιά μιλάμε.
11: Μια φίλη μου...
10: Ένα φακιόλι βάλε.
11: Λοιπόν, άκου, μια φίλη μου στα Κύθυρα, έχει, που μένει μόνιμα πλέον, έχει βάλει, είχε το σπίτι στο οποίο μένει, πλακάκια. Δεν τη αρέσαν, ρε παιδί μου, τα πλακάκια. Αλλά εντάξει, τώρα είναι όλο το σπίτι στρωμένο και λέει δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν τα πλακάκια είχαν κάτι αρμούς, οι οποίοι είναι γκρι. Και μου λέει, μπήκα στο YouTube και ήθελα να του βάψω, μου λέει, του αρμού σε τέτοιο χρώμα που να είναι ίδιο το πλακάκι, να φαίνονται λίγο πιο λίγο. Και μπαίνω, λέει, στο YouTube και το έκανα, λέει, μόνη μου.
10: Πώς το έκανε?
11: Δεν τη ρώτησα. Είδε, πήρε όλα τα εργαλεία που χρειαζόταν, τις βαφές που χρειαζόταν.
10: Για συγγνώμη τώρα, δεν θα γίνουμε και.
11: Το έκανε, μου στείλε φωτογραφία και το έκανε ονειρεμένο, ένα τέλειο πράγμα. Βέβαια, λέει, εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσω, ήμουν να λέει στα γόνατα.
10: Ναι.
11: 10 ώρες επί 3 μέρες. Είχα βάλει πανιάλες στα γόνατα, μου λες, και παίζω βόλεϊ. Για να μπορέσω να με
10: λέει. Τώρα.
11: Και το έκανε, ξέρεις τι ωραίο που το έκανε.
10: Λοιπόν, αυτό ήταν, καλά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο, 2 με 4, μη λείψει κανείς από τη μούτσικα. Γιατί θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ξέρεις.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία για την παράνομη χρήση του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ανέφερε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε ακόμη και σε ώρες που το ιατρείο ήταν τυπικά κλειστό, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά. Για την επιστροφή των γλυπτών χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας Ένωσης, η πρόθεση βιομηχανικής της ανανέωσης καθώς και η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα. Στην τοποθέτηση του κ. Θεοδωρικάκου υπογράμμισε ότι κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκου, χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την ασπίδα καινοτομίας και την αναγνώριση των δυναμικών αποδοτικοτήτων. Μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, θα στείλει ο Πρωθυπουργός αναγνώριση των δυναμικών αποδοτικοτήτων. Μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, θα στείλει

0: διαδικασιών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σενάρια για συγκυβέρνηση με το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και πως το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με αυτόν που θα προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη δεύτερη θέση. Στις φυλακές Νομοκού αναμένει να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ύστερα από την απολογία του που διήρκεσε μια μισή ώρα κατώ από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πυρκαγιάς εξέλιξης, έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιμογάρδη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Δύο άντρες τραυματίστηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφη στο θέατρο μπάντμιντον στο Γουδί, καθώς έπεσαν από σκαλοσιά, πιθανότητα εισέπνευσαν καπνό και αέρια. Στους εργάτες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, καθώς έσπευσαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε μια πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο πάνω σε πύραυλο. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει την πορεία της στη φάση των 16 στο Open της Σιγκαπούρης, όπου αντιμετωπίζει λίγο τη Ιαπωνέζα τενίστρια Ναο Χιμπίνο. Η Ουντινέζε ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αλάμπα, που έμεινε ελεύθερος μετά από 5 χρόνια παρουσίας στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απολύσεις 0,96% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ορκίστηκε σήμερα ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Δημήτρης Τσομόκος ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τουρνάρα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, το πάρτι έχει αρχίσει στην Μέση Ανατολή και την ακρίβεια είναι πολλά τα πάρτι που γίνονται. Νωρίτερα αναφέρθηκαν εκρήξεις κοντά στην Βρετανική Πρεσβεία στην Βαγδάτη. Θα δούμε στη συνέχεια, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επίσης υπήρξαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Βελούχων και Ιρανών. Είπαμε, το πάρτι ξεκίνησε. Κάτι είχαμε πει για την παρουσία γενικά των Βρετανών στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε ανάλυση. Θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τα βασικά σημεία και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει ενδιαφέρον πλέον η κατάσταση και για εμάς ειδικότερα και για την περιοχή ευρύτερα. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Να ξεκινήσουμε όμως από τον ΟΗΕ. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος στην αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά.
0: Λοιπόν, δεύτερη μέρα του ΟΗΕ, τα βασικά, τα συμπεράσματα, ναι, και την αξιολόγησή σας.
1: Κοιτάξτε, είχε μια πολύ σημαντική δεύτερη μέρα κατά τη δικιά μου εκτίμηση, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο επειδή μίλησε ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, περισσότερο ενδιαφέρον είχαν οι επαφές που είχε με διάφορους παραγόντες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός, τον οποίο μνημονεύεται για τον ρόλο της Αγγλίας στην περιοχή και όντως θα είναι σημαντικό στο επόμενο διάστημα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό χθεσινό είναι ότι ξεκαθαρίζει, κατά την άποψή μου, το πλαίσιο, πολιτικά πάντα μιλώντας, των επόμενων μηνών τόσο σε Ιράν όσο και Ουκρανία. Και θα το αναλύσω. Και το τρίτο σημαντικό είναι η εμφάνιση του Αλτάρα, του πρώην αντιχαντιστή επικηρυγμένου προέδρου της Συρίας, και το τι είπε. Άρα ξεκινήσουμε από

0: πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ναι, έκανε μια πολύ καλή ομιλία.
1: Όντως.
0: Θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ καλή, όπως καλή. Αποδόμησε τα περί διεθνούς δικαίου του Ερντογάν της προηγούμενης ημέρας, με σωστό ύφος κατά τη γνώμη μου. Επανέφερε στη σωστή βάση το πρόβλημα της Κύπρου, δηλαδή να ξαναξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση από εκεί που την αφήσαν το 2017, όπως ακριβώς λέει και ο ΟΗΕ, δηλαδή από το Κράν Μονταμά και την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Εδώ να σημειώσω μόνο, προφανώς απέρριψε την λύση των δύο κρατών, τη διχοτόμηση και τις ιστορίες που είπε χθες ο Ερντογάν. Να τονίσω όμως εδώ ότι ο Τούρκος αντιπρόσωπος, για παράδειγμα, δεν έκατσε στην ομιλία με το που πήρε το λόγο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποχώρησε επιδεικτικά από το ΔΙΜ, από την αίθουσα, κάτι που ήταν απολύτως αναμενόμενο. Όμως και στη συζήτηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό είχαμε αρκετά καινούργια πράγματα, όχι μόνο για το καθεστώς των βάσεων, αλλά το ρόλο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή, δεδομένων των εξελίξεων. Το δεύτερο σημαντικό ήταν το μέτωπο του Ιράν. Εκεί είχαμε την ομιλία που περιμέναμε όλοι του Προέδρου Πεζεσιάν, η οποία θα τη χαρακτήριζα αρκετά συναισθηματική. Πέρασε το μήνυμα του θύματος. Αντιστάθηκαν με μεγάλη αυτοθυσία στην πίεση, όπως τόνισε. Τόνισε επίσης το δικαίωμά του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία, τονίζοντας ότι ποτέ δεν επεδίωξε πυρηνικά όπλα. Απέφυγε βέβαια να μας πει ότι γιατί εμπλούτησαν σε τέτοιο βαθμό ουράνιο, αφού δεν επεδίωξαν ποτέ πυρηνικά όπλα. Και φυσικά τόνισε και το οξύμορο ότι δεν στηρίζει το Ιράν, ποτέ δεν στήριξε τη διεθνή τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ήταν προφανώς συζήτηση για να γίνει απλώς. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και θα βάλει το πλαίσιο των επόμενων μηνών είναι ότι υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης. Το άφησε να εννοηθεί και το είπε και ο Πεζεσιάν. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έγιναν για πρώτη φορά, όπως είπαμε και χθες, δια τρίτου συνομιλίες μετά από καιρό. Και πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζουν αυτοί. Δεν αποφασίζει ούτε ο Πεζεσκιάν ούτε ο Αραχτσί. Εχθές, μάλιστα, στο καθεστωτικό πρακτορείο του Ιράν υπήρξε ένα δημοσίευμα που λέει ποιος έδωσε την άδεια στον Αραχτσί να διαπραγματευτεί αυτά, βγήκε εντός πλαισίου και εντολής που του είχε δοθεί και όταν επιστρέψει θα πρέπει να λογοδοτήσει στις αρχές και στον Ιρανικό λαό. Άρα οι σκληροί στέλνουν μήνυμα ότι αυτά που συζητάει εκεί πέρα ο Αραχτσί και ο Πεζεσκιάν δεν έχουν
0: εξισορροπία.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε πει, ότι υπάρχουν δύο Ιράν, το έχουμε πει πολλές φορές. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά αυτή τη στιγμή αναλύουμε και συζητάμε το τι έγινε στην Γενική Συνέλευση.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, okay, ναι, ναι.
0: Δεν δεσμεύεται, ναι, κανένας, εφόσον οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι, πλην όμως πολιτικά βρισκόμαστε εδώ. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι το άλλο μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί είχαμε δύο γεγονότα χθες. Το πρώτο είναι ομιλία του Ζελένσκι, ο οποίος, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει μετακινηθεί από την προσπάθεια πλήρους κατάπαυσης του πυρός σε ένα μοντέλο επιμέρους επιχειρειών. Προφανώς κατηγγείλε τον Πούτιν, αλλά πρότεινε ενεργειακή επιχειρία πριν το χειμώνα, να μην χτυπάνε εκατέρωθεν εγκαταστάσεις ενεργειακές και υποδομές, και πρότεινε και ναυτιλιακή επιχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που συζήτησε και με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και συνέντευξη με τον Ερντογάν. Θέλει λοιπόν κομμάτι των σιτηρών, για παράδειγμα, να μην επηρεαστεί. Παράλληλα, είχαμε το δεύτερο γεγονός, τη συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ. Εκεί δεν προέκυψε φυσικά κάτι σημαντικό. Αυτό που βγαίνει είναι ότι η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή ανακοχής, γενικής ανακοχής, διότι θεωρεί ότι θα επιτραπεί έτσι ο επαναξοπλισμός της Ουκρανίας, να απόλυτα διάλλαξε το κομμάτι αυτό. Και θεωρεί, φαντάζομαι, για να μην το συζητάει καν, ότι στον επόμενο χειμώνα θα μπορέσει να σπάσει την γραμμή Κωνσταντινόφσκα-Σλαβιάνσκ, που θα της δώσει το τελευταίο 18% του Ντονέτσκ. Αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά προφανώς η Ρωσία θέλει να επιμείνει στη γραμμή αυτή. Γίνανε λοιπόν ορισμένες διευθετήσεις για ενέργεια, για σιτηρά κλπ. Αλλά ίσονο σημασία. Και να περάσω και στο τρίτο που ανέφερα, που ήταν η ομιλία του Αλτσάρα, που είχε όντως ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Έδειξε μια ενοποιημένη δημοκρατική χώρα, η Συρία, ότι ανασυγκροτούνται οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν ενταχθεί όλοι πλήρως, ότι το κράτος δικαίου αρχίζει και προχωράει, ότι μπορεί να προσκαλέσει πλέον επενδύσεις ξένες κλπ. είχε. Θα ήταν όλα πολύ ωραία όπως τα είπα, αν δεν έκανε το εξής. Κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ, ενδεχομένως δικαίως, για τα εψίπεδα του Γκολάν, είναι συριακό έδαφος, ζήτησε την άμεση αποχώρηση και από το εψίπεδο του Γκολάν, αλλά και την περιφέρεια. Ξέρετε, έχει προχωρήσει και λίγο πιο πέρα το Ισραήλ, mm-hmm. το 24, όμως παράλληλα δεν τόνισε ότι η Τουρκία κατέχει ένα αντίστοιχο πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στα βόρεια και βορειοδυτικά. Να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Το 4,8% περίπου της επιφάνειας της έκτασης της Συρίας κατέχει η Τουρκία, όταν το υψίπεδο του Γκολάν και όσο έχει προχωρήσει το Ισραήλ είναι το 0,8. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χάνει την όποια αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδης, θα λέγαμε ότι η Γενική Συνέλευση λειτουργεί περισσότερο πλέον ξεκάθαρα ως φόρουμ διπλωματικό. Δεν περιμένουμε κάποια επίλυση κρίσεων, δεν είναι όργανο επίλυση κρίσεων. Μπορεί όμως να γίνεται ελεγχόμενη αποκλιμάκωση χωρίς να υπάρχει επίθεση. Αυτό το είδαμε και πέρυσι, το βλέπουμε και φέτος. Όλοι λοιπόν στρέφονται σε επιμέρους διευθετήσεις χωρίς την τελική επίλυση κάποιου πρόβλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 6.30 ώρα Ελλάδος θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ισραηλινό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι ο μόνος Ευρωπαίος που θα δει ο Νετανιάχου πέραν του Σλοβαίνου. Θα δει και τον Σλοβαίνο. Οι Ισραηλοί με τους Σλοβαίνους έχουν και μια αμυντική συνεργασία και προχωράει εκεί το πράγμα με τους Σλοβαίνους. Τώρα, με την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε αυτήν την συγκυρία. Σχετικά με την ομιλία Χριστοδουλίδη, να πούμε ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο που χαιρέτησε. Προς επίλυση αυτού που λέτε, την ομιλία του Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι ήταν μια πολύ δομημένη ομιλία η οποία ξεσκέπασε, αποκάλυψε την υποκρισία του Ερντογάν. Το λέω προς επίλυση αυτού που είπατε για την δομημένη ομιλία Χριστοδουλίδη. Να δούμε τι θα γίνει και 6.30 ώρα μεταξύ Νετανιάχου και Μητσοτάκη. Και αύριο είναι η ομιλία του Νετανιάχου. Άρα έχουμε σήμερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αύριο τον Ισραηλινό. Το λέω γιατί και τα δύο έχουν προφανώς έχει ενδιαφέρον το θα πει ο δικός μας. Έχει ενδιαφέρον θα πει και ο Νετανιάχου αύριο. Και λόγω και τη συνάντηση σήμερα θα έχει έτσι ιδιαίτερη. Θα πρέπει να έχουμε μια τα μάτια μας εκεί πέρα, γιατί εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις στην περιοχή.
0: Συμφωνώ, μόνο να συμπληρώσουμε επίσης ότι κάτι άλλο πολύ σημαντικό εκτός πλαισίου Γενικής Συνέλευσης είναι η διμερής Κίνας ΗΠΑ.
1: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ασχοληθούμε, εννοείται. Φαίνεται ότι υπήρξε ένα moratorium μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή μια συμφωνία να μην υπάρξει εμπορική ή άλλη κλιμάκωση μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Προφανώς για να σταθμίσουν οι δύο πλευρές πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.
0: Ναύαρχε, ευχαριστούμε. Ναι. Ότι γι' αυτό και δεν γίνεται και το δεύτερο πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς Ταϊβάν. Έτσι είναι σημαντικό.
1: Το πιο
0: καθυστερεί το δεύτερο πακέτο.
1: Ως κίνηση καλής θέλησης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε, για ακόμα μια φορά. Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ποιος είναι ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
13: Κυρία Μαρία, μπράβο.
14: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
13: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
14: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που ξεκινήσαμε χθες σχετικά με τις νέες προδιαγραφές που απαιτεί το ΝΑΤΟ από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Έχουμε πει ότι έχουμε περάσει σε μια πολεμική κατάσταση και στην οικονομία και στην λειτουργία των κρατών και στην αντίληψη, και η Ευρώπη σταδιακά έχει αρχίσει και μετατοπίζεται εκεί. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, γνώσης logistics, όχι μόνο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Την καλησπέρα μου στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστούμε. Να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσαμε χθες και θα δώσουμε και αύριο και όσο χρειαστεί, γιατί είναι σημαντικό, γιατί αναφέρεται σε μια συνολική μετατόπιση που οφείλουν να κάνουν τα κράτη σε σχέση με την νέα εποχή. Ανθεκτικότητα στο επίκεντρο.
1: Βεβαίως. Και να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι τόσο ένας εσωτερικός μετασχηματισμός της λειτουργίας του κράτους, αλλά όσο είναι μια αναδιοργάνωση του σκοπού με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη κρίσιμες καταστάσεις. Να συνεχίζοντας εχθές, τα όσα είπαμε χθες, και με βάση τα νέα έγγραφα που εξέδωσε το ΝΑΤΟ.
0: Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Αυτό του ΝΑΤΟ είναι οδηγία η οποία είναι της οποίας η εφαρμογή είναι προαιρετική.
1: Όλα έτσι γίνονται στο ΝΑΤΟ, αλλά οι χώρες ήδη δουλεύουν, πολλές χώρες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και έχουν κάνει βήματα. Και εμείς έχουμε κάνει κάποια βήματα, όπως είναι ας πούμε η Εθνική Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, αλλά το ΝΑΤΟ τώρα με αυτό, με αυτές τις απαιτήσεις που βγάζει, γιατί τα λέει baseline requirements, ναι, και τους πυλώνες που εκδίδει, βάζει τα πράγματα σε μια στρατηγική και ολιστική διάσταση. Και συνεχίζοντας τα όσα συζητήσαμε χτες, το ΝΑΤΟ αναφέρει μέσα για εθνικό μηχανισμό προτεραιοποίησης των πόρων μιας χώρας. Δηλαδή, θα το κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο. Σε μια κρίση, λοιπόν, ποιος παίρνει πρώτος καύσιμο, ποιος έχει προτεραιότητα σε νοσοκομεία, πού δίνει προτεραιότητα το ΕΚΑΒ, στο οποίο παλαιότερα ήμουν και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ, τι συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες και τις εμπορευματικές.
0: Έχεις κάνει και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ, έχεις εικόνα από αυτό,
1: Έχω ολική εικόνα του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της χώρας. Και εδώ να πούμε ότι το ΝΑΤΟ ζητάει από τις χώρες μέλη ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφοράς. Και σε αυτά, στον Εθνικό Μηχανισμό Προτεραιοποίησης, πρέπει να υπολογίσουμε και πόρους από φιλοξενούμενες χώρες. Άρα λοιπόν, μία διάσταση που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ο μηχανισμός προτεραιοποίησης. Ένα επόμενο θέμα που θέλω να βάλω, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, είναι πρέπει να προσδιορίσουμε τα ελάχιστα επίπεδα εθνικής λειτουργίας. Να το κάνω πιο πρακτικό και πιο στη γη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε με την ενέργεια πόσα γιγαβάτ αναγεωγραφία πρέπει να έχουμε στις κρίσιμες υποδομές αλλά και στη λειτουργία της κοινωνίας. Μιλάμε για τόνους καυσίμων ανά ημέρα. Τι ποσοστό τηλεπικοινωνιακής κάλυψης. Νοσοκομιακά κρεβάτια, έτσι, κλίνες σε δομές υγείας. Διάδρομοι αεροδρομίων. Μεταφορική ικανότητα, που εδώ δεν εμπλέκεται μόνο το στρατιωτικό κομμάτι των μεταφορών, τομέας των μεταφορών. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας των μεταφορών. Και όλα αυτά, ας πούμε, είναι...
0: Όλα αυτά που περιγράφεις, ναι, προϋποθέτουν αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές, μια πλήρη καταγραφή του συστήματος, δηλαδή του όλου του νευρικού συστήματος της χώρας. Τα πάντα, ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, υγεία, ενέργεια, καταγραφή μέχρι τελευταίο δρόμο, έτσι, περί αυτού πρόκειται.
1: Και εδώ, στο ελάχιστο εθνικό επίπεδο λειτουργίας, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας και οι ικανότητές μας και μέχρι πού. Έτσι, το επόμενο επίπεδο τώρα, το 8ο σημείο, είναι η εθνική αντοχή. Λοιπόν, για πόσες μέρες, το National Endurance, το λέει το ΝΑΤΟ, για πόσες μέρες αντέχει η χώρα. 24, 72, 7 μέρες, 30 μέρες. Και τι αυτό συνεπάγεται, γιατί και αυτό είναι προδιαγραφή requirement, τι στρατηγικά αποθέματα συνεπάγεται αυτό. Έτσι.
0: Καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα.
1: Προσωπικό, ανταλλακτικά, σε όλο αυτό το κομμάτι. Βιομηχανική ικανότητα για παραγωγή. Το επόμενο κομμάτι σου λέει το ΝΑΤΟ ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα αποκατάστασης βλαβών ή αστοχιών υποπίεση. Άρα δεν αρκεί λοιπόν να έχουμε μόνο την στρατηγική προστασία των κρίσιμων υποδομών. Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή της αντικατάστασή τους ή όψουμε της επαναφοράς, όπως τα λέμε. Το επόμενο σημείο είναι όλο αυτό το οικοσύστημα που περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνει, λέει το ΝΑΤΟ, υποχρεωτικά εθνικές ασκήσεις με στόχο να προσδιορίσει που υπάρχουν αστοχίες.
0: Σωστά. Να κάνεις προσομοιώσεις ή να βλέπεις πού πας.
1: Προσομοιώσεις, βέβαια, βέβαια. Και στην πραγματική λειτουργία τους, έτσι. Γιατί τι συμβαίνει εδώ πέρα, ας πούμε. Από το εξής, όταν σχεδιάζουμε μια προσβολή μιας χώρας, μιλάμε για ταυτόχρονο blackout σε πληθώρα τομέων. Δηλαδή, διακοπή τηλεπικοινωνιών, έλλειψη καυσίμων, προσβολή των μεταφορών, γενικά των δικτύων. Και θα πρέπει λοιπόν, λέει το ΝΑΤΟ εδώ πέρα, να προβλέπεις εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις και να βάζεις τέτοια σενάρια μέσα εμπλέκοντας και τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Εδώ ας πούμε λόγω του μεγάλου κύκλου γνωριμιών που έχω έξω στην αγορά και συζητώντας με διευθυντικά στελέχη δεν είμαι τόσο βέβαιος κατά πόσο συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας σήμερα σε τέτοιου είδους ασκήσεις εθνικής κλίμακας.
0: Συγγνώμη, έχει κληθεί να συμμετάσχει, έχει κληθεί να καταθέσει δυνατότητες, διαθεσιμότητες κλπ. Όχι, πώς, μόνος θα το κάνει.
1: Εγώ, δηλαδή, από όσους έχω ρωτήσει έξω στον κύκλο μου, ας πούμε, και είναι πάρα πολλοί κόσμος σε όλη τη γεωγραφία και εντός, δεν λέω για εκτός Ελλάδος, δεν έχει πάει μια αναφορά ή ένα έγγραφο το οποίο να κληθούν να το τυπώσουν και να το απαντήσουν. Και αυτό το ξέρω με τα βεβαιότητες, γιατί και εγώ για πολλά χρόνια είμαι ένα γενικός διευθύντης σε όμιλο, σε κρίσιμη οντότητα και δεν είχε έρθει κάποιο τέτοιο έντυπο να το συμπληρώσω, να το στείλω κάπου. Έτσι, γιατί από μένα θα πέρναγε όλο αυτό. Το 11ο σημείο τώρα. Πρέπει να υπάρχει μία, πώς λέμε εμείς, logistician, ας πούμε, supply chain visibility, ορατότητα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία ενιαία εθνική επιχειρησιακή εικόνα της ανθεκτικότητας. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Λέει, ας πούμε, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων να φτιάξει ένα μικρό οντοτήτων. Ωραία, μια χαρά μέχρι εδώ πέρα. Αλλά τα γεγονότα τρέχουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δίνεται στα κέντρα αποφάσεων του στάτους, της κατάστασης που βρίσκεται αυτή η οντότητα, των εξαρτήσεων που έχει, τη διαθεσιμότητας μετά από μια προσβολή, που το ώστε να έχω ένα, θα να λέμε, ας πούμε,
0: τα συστήματα που έχει, τον backup που έχει.
1: Πώς έχουμε, ας πούμε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τους αισθητήρες και βλέπουμε όλη την αεράμυνα. Αντίστοιχους αισθητήρες πρέπει να έχουμε σε όλες τις κρίσιμες οντότητες, ώστε να βλέπουμε την κατάστασή τους, την κατάσταση λειτουργίας τους. Πέρα από το μητρό, το απλό μητρό που βλέπω μια οθόνη.
0: Να έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή.
1: Ακριβώς. Και εδώ να συμπληρώσουμε επίσης, κάθε κρίσιμη εθνική λειτουργία να μπορούμε να απαντάμε σε μια πληθώρα ερωτημάτων, ώστε να καταλαβαίνουμε τη λειτουργία τους. Εδώ να μου επιτρέψει να πω, Λάμπρο, ότι όλο αυτό που περιγράφω είναι μια συστημική προσέγγιση. Και η συστημική προσέγγιση πάμε σε συστήματα, σε μοντέλα πολυκράισης.
0: Πολυκρίσεων.
1: Τα οποία απαιτούν νέο μοντέλο ηγεσίας. Νέο μοντέλο προσέγγισης όλων αυτών των θεμάτων. Και εδώ πέρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να σας πω, ας πούμε, ότι έχω δώσει για το συγκεκριμένο θέμα διάλεξη στην Σχολή Εθνικής Άμυνας τη μελλοντική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά δεν μπορεί να αφορά όμως μόνο την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πρέπει να αφορά, ας πούμε,
0: και την πολιτική
1: λειτουργία.
0: Και την πολιτική ηγεσία και τα πάντα, βέβαια.
1: Βέβαια. Γιατί Εδώ να πούμε ότι η σημερινή η ελληνική στρατηγική λέει, ας πούμε, να εξασφαλίσουμε τις κρίσιμες οντότητες και τις ουσιώδεις κρίσιμες λειτουργίες τους να είναι ανθεκτικές, ενώ το ΝΑΤΟ μας πάει ένα βήμα παραπέρα, ας πούμε, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα παραμένει επιχειρησιακά λειτουργική και στο πολιτικό και στο οικονομικό και στο βιομηχανικό σύστημα και ταυτόχρονα μπορεί να στηρίξει κοινωνία, κράτος και ενόπλες δυνάμεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, και πάμε δηλαδή σε πιο στρατηγικά θέματα.
0: Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει ούτως ή άλλως. Τώρα δεν το λέω ως μεταχρηστή των προφήτης, αλλά είναι τόσο λογικά, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και χωρίς να το δείχνει το ΝΑΤΟ και χωρίς να υπάρχει ένα εξέλιξη κρίση όπως υπάρχει τώρα στον περίγυρο.
1: Βέβαια. Είναι πολλές όλα αυτές.
0: Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε αν τον λέει και θα συνεχίσουμε και αύριο. Να πούμε ότι
1: αν συνεχίσουμε αύριο με πολύ πολύ χαρά να αναφερθούμε σε μια πρόταση που έχω για το οργανωτικό πλαίσιο για το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Ανθεκτικότητας και πώς αυτό πρέπει να δομηθεί και πώς πρέπει να ηγηθεί, ας πούμε, πολλών άλλων οντοτήτων που έχει η χώρα, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένες.
0: Αυτό που περιγράφεις στην ουσία δεν έχει όρια. Θα πρέπει τα πάντα να σωματωθούν, έτσι. Δηλαδή, ό,τι μεταφορικό μέσο υπάρχει, ό,τι ταξί, φορτηγά, πλοία, αεροσκάφη, ιδιωτικά, τα πάντα, ελικόπτερα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην χρειάζεται σε αυτό να καταγραφεί και να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση κρίσης.
1: Και να μου επιτρέψεις, αυτό πρέπει να είναι το όραμα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το 2030. Το 2030 θα τελειώσει. Τι γίνεται μετά? Αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας που αγκαλιάζει και το 2030, αλλά και μετά το 2030. Και φυσικά όλα αυτά να έχουν και αυτόνομος προϋπολογισμός.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα ήταν να υπάρχουν και προτάσεις πάνω σε αυτά που δεν τις βλέπω, ας πούμε, δεν ασχολείται κανένα.
0: Πάμε τη δική σου αύριο, δεν πειράζει. Κάπου θα ξεκινήσουμε από σένα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την άμυνα. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου και θα συνεχίσουμε και αύριο για τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Είχαμε αφήσει μία συζήτηση χθες στη μέση. Ωραία. Τα Viper προχωράνε. Τα 50 θα γίνουν πρώτα αυτό Viper και αυτά. Με τα 30 που είναι πολλά, που είναι 32 αεροσκάφη. Είναι σχεδόν 2 μοίρες, έτσι. Τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι σε 2 μοίρες, σε μία μοίρα είναι ενταγμένη αυτή.
0: Εντάξει, είναι μία μέρα, μοίρα, αλλά σούπερ μοίρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: 32 αεροσκάφη, υπάρχουν αεροπορίες που δεν έχουν 32 αεροσκάφη, έτσι.
1: Υπάρχουν αεροπορίες οι οποίες πολλοί θα θέλανε αυτά τα αεροσκάφη, διότι με τις τιμές που έχουν πάει στα ύψη και χθες που μιλούσαμε, ανέφερα έτσι περιστασιακά και ακροφυγώς στην περίπτωση της Αργεντινής. Η Αργεντινή πήγε και αργούρασε, βέβαια εξυγχρονισμένα F-16 MLU από την Ολλανδία, με προοπτική να εντάξει στο στόλο και να αντικαταστήσει Mirage 3 και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει ακόμη εκεί πέρα στην αεροπορία. Δηλαδή πουλούνται και δεν συζητάμε μόνο για την Ουκρανία, η οποία ό,τι βρει μπροστά της το αγοράζει, διότι δεν υπάρχει.
0: Ωραία, εμείς θα τα αναβαθμίσουμε, θα τα κρατήσουμε.
1: Εντάξει, για αναβάθμιση θα μπορούσε να γίνει ως εξής. Τα 50, όταν δεν είχαμε πάρει το οψιόν για το σύνολο των Viper, σκοπεύαμε να τα εξυγχρονίσουμε με τα απάρτια τα οποία θα προέρχονταν από το 84.
0: Από τα τότε, ναι, ωραία.
1: Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει τώρα και με τα 30.
0: Να πάρουμε δηλαδή από τα 50 που θα αναβαθμιστούν σε Viper, να πάρουμε τα τμήματα, τα απάρτια και να τα βάλουμε στα 30.
1: Εγώ θα έλεγα ακόμη και από τα απάρτια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα από τα 52 πλάσια και τα οποία
0: υπάρχουν, υπάρχει συμβατότητα, δηλαδή υπάρχει συμβατότητα, μπορούμε να μεταφέρουμε πράγματα στα 30.
1: Η συμβατότητα είναι κάτι σχετικό και εκεί έγκυται και το υψηλό κόστος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτά τα αεροπλάνα κατασκευάστηκαν, τα 30 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 80. Τα 50 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 90 και οι δύο τελευταίες παρτίδες των F-16 που τώρα γίνονται Viper τα τελευταία είναι κατασκευές του 2000. Άρα συμβατότητα υπάρχει, αλλά όσο παλιότερο είναι το αεροπλάνο τόσο περισσότερα πράγματα πρέπει να συγχρονίζεις.
0: Ωραία, να το πω απλά. Μπορούμε να τα φτιάξουμε ας πούμε 30+, δηλαδή να τους βάλουμε κάποια από τα πάρτια και να τα εξυγχρονίσουμε για να είναι διαθέσιμα για αποστολές. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχουν υποστεί δομική αναβάθμιση, σωστά.
1: Δομική αναβάθμιση έχουν υποστεί, αλλά ήταν διορθώσεις για να επικυρωθεί το όριο ζωής των 8.000 ωρών, δηλαδή... τα παλαιότερα F-16 είχαν παρουσιάσει προβλήματα δομικά και τα 30 και τα 50 πριν από τη λήξη του ορίου των 8.000 ωρών. Και εκεί πέρα υπήρξαν δύο προγράμματα, τα Falcon Up και Falcon Star, τα οποία ήταν δομικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις, έτσι ώστε τα αεροπλάνα να συνεχίσουν να υπηρετούν. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το να τους προσθέσεις ώρες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ήδη στα αεροπλάνα συγκροτήματα και απαρτία τα οποία δεν υποστηρίζονται. Άρα το να φτιάξεις το front-end, το μπροστά μέρος, τα ηλεκτρονικά, όταν υπάρχουν εκεί πέρα ήδη προβλήματα με απαρτία τα οποία και συγκροτήματα μηχανικά τα οποία δεν υποστηρίζονται, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πρόβλημα. Η απλούστερη λύση, η οποία συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πιθανότητα δεν υιοθετείται, ήταν το εξής. Σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και είπαμε τόσα για την ασπίδα του Αχιλλέα και είπαμε τόσα για την αναβάθμιση της ενιαίας εικόνας στην ελληνική αεράμινα, θα μπορούσες να σου προσθέσεις κάποιο είδους ραδιοζεύξη. Δεν συζητάω για Link 16, γιατί το Link 16 θέλει πολλά περισσότερα μέσα στο αεροπλάνο για να μπορεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει στοιχεία. Αλλά μία ραδιοζεύξη η οποία θα έβγαζε τα αεροπλάνα από την εποχή του έλα βλέπω ένα στόχο εκεί πέρα κατευθύνσου σε εκείνη την απόσταση, σε εκείνη την κατεύθυνση, σε κάτι το οποίο θα ήταν αυτοματοποιημένο, προφανώς θα ήταν μια...
0: Περνούν τέτοια ραδιοζεύξη.
1: Η ραδιοζεύξη αυτή θα μπορούσε να είναι κατασκευασμένη ακριβώς για, για αυτή την ιστορία. Δηλαδή υπάρχει ελληνική εταιρεία, η Σκυτάλης, η οποία έχει φτιάξει ραδιοζεύξεις για τον ΝΑΤΟ, αλλά και για άλλα συστήματα, μη εξαιρουμένης και της διασύνδεσης μέχρι εκεί που έγινε, S300 με το σύστημα Ράμινας. Άρα δεν θα έπαιρνες μία ραδιοζεύξη από αυτές που κυκλοφορούν νατοϊκών προτύπων και τα λοιπά, τα οποία θέλουν πολλά για να, για να λειτουργήσουν όπως πρέπει, αλλά θα έφτιαχνες μία ραδιοζεύξη ειδικά για αυτή την περίπτωση.
0: Να σου πω κάτι, για την καθημερινή δραστηριότητα, για να μην φθείρονται και λοιπά τα άλλα τα εξοπλισμένα. Δηλαδή περιπολίες, αναχαιτήσεις, αναγνωρίσεις, νατοϊκές υποχρεώσεις που κάνουμε air policing σε άλλες χώρες κλπ. Δεν μπορούν να είναι.
1: Θα μπορούσε να χρησιμοποιείς αεροπλάνα, δεν θα τα ονόμαζα δεύτερης γραμμής. Γιατί δεν μπορείς να ονομάσεις F-16 και χειριστές οι οποίοι εκπαιδεύονται για να έχουν παρουσία στο Αιγαίο δεύτερης γραμμής.
0: Καθόλου, δεν το λέω έτσι. Λέω αν μπορούν να είναι διαθέσιμα γι' αυτό. Μα δεν είναι οι αναχαιτήσεις, οι αναγνωρίσεις και οι περιπολίες. Δεν είναι δεύτερης γραμμής. Καθόλου δεύτερης γραμμής.
1: Κάτι που δεν είναι γνωστό, αν και το έχουμε συζητήσει αρκετά παλιά, είναι το εξής, ότι τα Block 30 έχουν τις καλύτερες κινηματικές επιδόσεις. Mm. Επειδή δεν έχουν τα βάρη που απέκτησαν αργότερα τα Block 50, ιδιαίτερα όμως τα Block 52 Plus και Advanced, και έχουν αρκούντος ισχυρό κινητήρα, οι κινηματικές τους ικανότητες, δηλαδή η δυνατότητα να ανέβουν σε πολύ μεγάλο ύψος σε μικρό χρονικό διάστημα και να εξαπολύσουν από εκεί Άμραμ, που ξεκινάνε οι Άμραμ με δύο πλεονεκτήματα, την ταχύτητα και κυρίως την δυναμική ενέργεια που έχουν λόγω ύψους. Άρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αεράμινα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι που σου λένε να τα κάνουμε bomb trucks. Δηλαδή τα φορτώνεις όπως ήταν τα Α7, όπως είχαμε τα Phantom, κάνεις το ίδιο πράγμα. Θα τα κάνεις αεροσκάφη κρούσεις με ειδικές εφαρμογές. Όχι με ειδικά όπλα, αλλά με την έννοια ότι θα έχουν κυριολεκτικά τη δυνατότητα να επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στον αντίπαλο. Είναι 30-32 αεροπλάνα, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το ρόλο. Αλλά ο ορίζοντας είναι εκεί, όπως και τα Μοιράζ. Ξεχνάμε τα Μοιράζ, τα Παύλα 5. Δηλαδή αυτά τα δύο, οι δύο τύποι στην ελληνική αεροπορία έχουν προδιαγραφεί επισήμως ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το τέλος αυτής της δεκαετίας. Mm-hmm. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα διάφορα σχέδια ωραία και όμορφα, αλλά η επίσημη γραμμή δεν τα υπολογίζει μέσα στις δυνατότητες και στη διάταξη μάχης της πολεμικής αεροπορίας, mm-hmm. το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν πρόκειται να τα χρηματοδοτήσει. Θα αποσυρθούν όπως έγιναν προηγούμενοι τύποι, λόγω παλαιότητας βέβαια εκεί πέρα περισσότερο και λόγω αδυναμίας υποστήριξης. Τα F-16 τα συγκεκριμένα όμως και τα μοιράζει σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν ακόμη προβλήματα, τέτοια προβλήματα υποστήριξης. Mm. Βέβαια εδώ έχουμε άλλα προβλήματα και αυτό που θα το ξεκινήσω σήμερα δεν θα το τελειώσουμε. Σύστημα όπλα, τεράστιο θέμα. Σύστημα αυτοπροστασίας. Το σύστημα αυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή που φοράνε όλα τα ελληνικά F-16, όλα συμπεριλαμβανομένα και το Viper, είναι το ASPIS 1 για τα 30-50 και το ASPIS 2 για τα 52 Plus και 52 Plus Advanced. Ένα σύστημα, το αρχικό του ASPIS, το οποίο είχαμε πάει σε μια εταιρεία και μας το έφτιαξε κυριολεκτικά για μας και δεν πουλήθηκε πουθενά αλλού. Και ένα δεύτερο σύστημα διάδοχου εκείνου που ήταν μια βελτιωμένη έκδοση, το ASPIS 2, το οποίο φτιάχτηκε από τη Ρίθιον όταν η παλιά εταιρεία είχε εξαγοραστεί από την μεγαλύτερη Ρίθιον. Τα δύο αυτά πακέτα είναι ήδη πάρα πολύ παλιά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που υπάρχει ιδιαίτερα με τα Viper είναι ότι το ραντάρ ΑΕΣΑ έχει αρκετούς περιορισμούς και προβλήματα στο να συνεργαστεί με ένα τόσο παλιό σύστημα.
0: Αλλά πρέπει, θέλουμε καινούριο σύστημα αυτοπροστασίας. Ωραία, λοιπόν.
1: Αυτό είναι τεράστιο.
0: Θα βάλουμε άλλο
1: δηλαδή,
0: τελεία.
1: Αναφέρεται κόστος το οποίο μπορεί να φτάνει για το σύνολο των 121 αεροσκάφων μπορεί να ξεπερνάει το δισεκατομμύριο.
0: Εντάξει, αλλά εφόσον αφορούν την επιβίωση του αεροσκάφου σε συνθήκες μάχης, προφανώς πρέπει να τα δώσεις. Από το να χάνεις αεροσκάφη, καλύτερα να δώσεις.
1: Και πάντοτε πρέπει να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον. Διότι μέχρι τώρα έχουμε ένα περιβάλλον που δεν είναι ενοποιημένη αεράμινα. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε και ο στόχος είναι εφικτός με την ασπίδα του
0: Αχιλλέα.
1: Αλλά και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά φτιάχνουν κάτι Δεν το λέω αντίστοιχο, δεν το λέω τίποτε περισσότερο από το ότι και αυτοί κάνουν μια προσπάθεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έχεις να αντιμετωπίσεις μια αεράμινα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αεράμινα της δεκαετίας, την τουρκική, της δεκαετίας του 2000-2010, αλλά ούτε και τη σημερινή.
0: Ωραία, θα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιουφίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτά που σας είπα νωρίτερα. Στη Μέση Ανατολή γίνεται πανηγύρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλάρι τη. Λοιπόν, πάμε στο πανηγύρι που σα είπα. Αλέξανδρος Τιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και για να το πούμε ακόμα μια φορά, γιατί μας αφορά και γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί απλά είναι η γειτονιά μας. Μην μπερδευόμαστε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν συνορεύουμε ούτε με το Λουξεμβούργο, ούτε με το Βέλγιο, ούτε με την Ολλανδία. Δίπλα μας είναι Νότια, είναι η Αφρική, δίπλα μας είναι το κέρας της Αφρικής, ανατολικά μας είναι η Μέση Ανατολή, αυτή είναι η γειτονιά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στην Αιθιοπία, έτσι.
1: Ναι, κύριε Καλαρίτη, είναι κάτι το οποίο το είχαμε προδικάσει ουσιαστικά ήδη από το καλοκαίρι, όταν στις μεταξύ μας συζητήσεις είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος διάδρομος, τον οποίο επιδιώκουν οι Αιθίωπες να εκμεταλλευτούν. Ο διάδρομος αυτός αφορά την αναγνώριση άμεσα της Σομαλιλάνδης, η οποία θα προσέφερε το λιμάνι της Μπέρμπερα, υποστηριζόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συν το χρόνο να πούμε ότι η Αιθιοπία λειτουργούσε και ως κόμβος λογιστικής υποστήριξης των Εμμυράτων προς τις δυνάμεις του RSF. Ο RSF είναι μία από τις δύο φατρίες οι οποίες παλεύουν αυτή τη στιγμή στα Σουδανέζικα εδάφη. Επομένως η Αιθιοπία έχει έναν διπλό ρόλο ουσιαστικά να επιτελέσει. Και κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, ότι θα δημιουργούσε κάποιες από τις εισπυρώσεις, οι οποίες από τις εισπυρώσεις έχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα αλληλουχία, μιας και αφενός μεν οι Τούρκοι δεν θέλανε να επιτρέψουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης επειδή έχουν τη βάση τους στη Σομαλία και την υποστηρίζουν. Αφετέρου είχαμε και την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος λόγω του πράγματος που χτίζαν οι Αιθίωπες είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη δυσανεξία στο να επιτρέψουν στην Αιθιοπία να καταστεί μια ουσιαστικά περιφερειακή δύναμη η οποία θα ελέγχει την Ερυθρά Θάλασσα και άρα τη διελεύσει στο Σουέζ. Επομένως ήρθε το πρόγραμμα του χρόνου, όπου για λόγους περίεργους θα έλεγε κανείς, ή μάλλον όχι και τόσο περίεργους, είχαμε την ενοποίηση 7 ενόπλων ομάδων στα βόρεια της Αιθιοπίας υπό την αρχηγία μια συγκεκριμένη ομάδα που εδρεύει στο Τιγκράι και η οποία θέλει ανατροπή της κυβέρνησης της Αιθιοπίας, και είχαμε την πρώτη κατάληψη ενός περιφερειακού αεροδρομίου και ουσιαστικά το άνοιγμα του μετόπου αυτή τη φορά και απέναντι στην Αιθιοπία. Όλο αυτό το σύστημα, κύριε Καλαρίτη, δηλαδή το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Σομαλιλάνδη και η Σομαλία, δηλαδή το κέρας της Αφρικής, η Χούθη και πλέον και τα εδάφη των Βελούχων, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα όπου εκεί πάνε να στηθούν δύο αντίθετα συστήματα ασφαλείας. Το ένα σύστημα ασφαλείας υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ με την έμεση υποστήριξη των ΗΠΑ, και το άλλο σύστημα είναι το σύστημα των χερσαίων δυνάμεων, κατά κύριο λόγο των Ρώσων και των Κινέζων, μαζί και με τους Ιρανούς, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν ουσιαστικά αδύναμα και ελεγχόμενα κράτη, σε αυτό βάζει το χεράκι της και η Τουρκία, προκειμένου να ελέγξουν τις οδούς διέλευσης ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, οι οποίες περνάνε από το Ορμούς και από το Σουέζ, έτσι ώστε να στραγαλιστεί η Ανατολική Μεσόγειος και να καταστεί η Ευρώπη όμηρος. Σε ένα σχήμα φυσικά στο οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να αποχωρήσουν επιγόντως και γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις των Εμμυρατιανών και των Ισραηλινών. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που σας περιγράφω και ήταν αναμενόμενο και δεδομένο σε ένα σημείο τουλάχιστον για εμάς ότι και η Αιθιοπία θα έμπαινε στο παιχνίδι.
0: Η Αιθιοπία τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ. Λογικό?
1: Όχι απλώς λογικό, κύριε Καλαρίτη, θα λέγαμε ότι είναι και αναπόφευκτο, μιας και οι Αιθίωπες αυτή τη στιγμή οι μόνες χώρες τις οποίες μπορούν να υπολογίσουν είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία και αυτά, να σας ενημερώσω από ανοιχτές πηγές, ότι έχουν μεταφέρει οπλισμό στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, και φαίνεται ότι εάν και οι Ισραηλινοί βάλουν και αυτοί το χεράκι τους με έναν πολύ πιο έντονο τρόπο, λέω και τις βοήθειες που μόλις ενημερώσατε ότι θα κληθούν να δώσουν στην Αιθιοπία, καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ πλέον θα έχει ξεκάθαρο πάτημα στο κέρας της Αφρικής, καθώς ήδη στη Σομαλιλάνδη, να θυμίσω, οι Ισραηλινοί έχουν στείλει ειδικές μονάδες που έχουν αναμειχθεί με τον πληθυσμό, και μάλιστα οι Ισραηλινοί έχουν και ειδικές μονάδες οι οποίες είναι αιθιοπικής καταγωγής, όλο τυχαίως. Και έχουν στείλει φυσικά.
0: Είναι Εβραίοι αιθιοπικής καταγωγής, οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν, να ανακατεύονται με τον κόσμο εκεί χωρίς να δίνουν στόχο.
1: Ακριβώς. Και φυσικά οι Ισραηλοί έχουν στήσει ήδη κάποια συστήματα επιτήρησης στο αεροδρόμιο της Σομαλιλάνδης, ενώ πληροφορίες είχαν αναφέρει ότι έχουν στείλει ακόμη και υποβρύχιο. Το ζήτημα είναι, κύριε Καλαρίτη, ότι εδώ προκύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες δυναμικές, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα κράτη τα οποία βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη. Τα δύο κράτη αυτά είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Και αυτό το λέω για τους εξής λόγους, γιατί πολύ απλά αυτά τα δύο κράτη βρίσκονται στο ενδιάμεσο των δύο συστημάτων ασφαλείας, τα οποία όπως σας περιέγραψα προσπαθούν να κοντράρουν το ένα το άλλο. Και το ζήτημα για αυτές τις δύο χώρες είναι ότι ακριβώς επειδή βρίσκονται σε πάρα πολύ ευαίσθητα γεωγραφικά πλαίσια, είναι και όμοιροι της κατάστασης αφενός και αφετέρου θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση όσον αφορά με το ποιο στρατόπεδο πρέπει να συνταχτούν. Ούτε οι Αιγύπτιοι το έχουν πάρει, μέχρι στιγμής δεν το έχουν πληρώσει. Οι Σαουδάραβες ήδη το πληρώνουν με τα χτυπήματα τα οποία δέχονται. Mm.
0: Και εδώ να πούμε ότι άνοιξε και ακόμα ένα μέτωπο για το οποίο έχουμε συζητήσει με τους Βελούχους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Βελούχων και Ιρανικών δυνάμεων, και αυτό αναμενόμενο, και από ό,τι φαίνεται έχουν σκοτωθεί δύο Ιρανοί στρατηγοί.
1: Το μέτωπο αυτό, κύριε Καλαρίτη, το είχαμε αναφέρει όντως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο, διότι σε περίπτωση που ο Βελουχικός στρατός, ο οποίος να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ ικανός και φαίνεται ότι αντέχει παρότι βρίσκεται μεταξύ δύο κρατών, του Πακιστάν και του Ιράν, μιας και οι Βελούχοι μοιράζονται στα εδάφη των δύο αυτών χωρών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο γιατί σε περίπτωση που ανοίξει και παγιωθεί η Βελουχική κυριαρχία, αυτόματα το Ορμούζ αλλάζει εντελώς μορφή. Σταματάει πλέον ο έλεγχος από τις Ιρανικές δυνάμεις, μιας και εντεύθεν των δύο πλευρών του Ορμούς θα υπάρχουν πλέον κράτη τα οποία δεν θα βρίσκονται τυπικά υπό τον έλεγχο των Ιρανών. Και το μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει εδώ, κύριε Καλαρίτη, είναι κατά πόσο εν τέλει η συμφωνία της Μέκας έγινε για να προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία. Εάν τα πράγματα προχωρήσουν, πιστεύω ότι μάλλον το Πακιστάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί προστασία από τη συμφωνία της Μέκας. Και αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι ο λόγος που μπήκε ένα συγκεκριμένο όρο στη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι θα ισχύει για τους πολέμους του μέλλοντος, αυτό είναι κάτι το οποίο το επικαλεστήκαν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί για να μην βοηθήσουν τους Σαουδάραβες. Μήπως αυτός ο πόλεμος του μέλλοντος να είναι για τα εδάφη των Βελούχων και άρα του Πακιστάν? Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ.
0: Σωστά το βάζετε το ερωτηματικό. Οι Βελούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι δημιούργησαν ειδικές μονάδες που συγκροτούνται μόνο από γυναίκες των Βελούχων, οπλισμένες με βαρύ αμερικανικό οπλισμό. Αυτά για να συμπληρώσουμε την εικόνα. Γενικά πάμε για κρατογενέσεις στην περιοχή. Πάμε για νέα κράτη. Η Σομαλιλάνδη είναι το ένα. Η Σομαλιλάνδη έχει βγάλει ήδη λαμπάκια και σημεώλες και φωνάζει στην Ελλάδα να πάει εκεί στρατιωτικά, να πάει επιχειρηματικά, γενικά να πάμε εκεί να ανοίξουμε σχέσεις διπλωματικές, στρατιωτικές κλπ. Η Σομαλιλάνδη καλή. Οι Βελούχοι άνοιξαν μέτωπο. Το επόμενο πιθανό αποσχιστέν κομμάτι της περιοχής θα είναι από την νότια Ιεμένη. Έτσι. Αν φύγει και αυτό, θα αρχίσουν να δημιουργείται ένα σύνολο κρατών που θα ελέγχουν την περιοχή εκτός επιρροής Ιράν και λοιπόν Πακιστανών, Τούρκων, Ρώσων, Κινέζων κλπ.
1: Ο βασικός στόχος είναι ποιος θα ελέγξει τα παράλια και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα τα οποία μένει να δούμε ποιος θα κυριαρχήσει. Το ένα μέτωπο είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η νότια Ιεμένη. Το λιμάνι του Άντεν ακόμη βρίσκεται υπό τον εντός εισαγωγικών κυβερνητικό έλεγχο. Μένει να δούμε αν οι Χούθοι θα κατορθώσουν να καταλάβουν και αυτό το πολύ στρατηγικό σημείο. Και το δεύτερο στρατηγικό σημείο είναι το λιμάνι του Σουδάν, σε μια σύγκρουση η οποία μένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς κανένας φυσικά να δίνει σημασία. Και έχει τη σημασία του γιατί σε περίπτωση που οι δυνάμεις του RSF, οι οποίες, να θυμίσω, βρίσκονται στα δυτικά της χώρας, άρα αυτοί είναι οι οποίοι που μετακινούνται προς τα ανατολικά, εάν κατορθώσουν και το καταλάβουν το λιμάνι του Σουδάν, αυτόματα οι δυνάμεις αυτές που υποστηρίζουν τα Εμιράτα θα κατορθώσουν να κλείσουν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα και θα μένει μόνη της η Αίγυπτος με τα παράλια της Σαουδικής Αραβίας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή κάθονται σαν αμένα κάρβουνα και πρέπει να δούμε με ποιους θα συνταχτούν. Όλο το παιχνίδι πάντως, κύριε Καλαρίτη, είναι για το ποιος θα ελέγξει τα παράλια. Πρέπει να το ελέγξει η συμμαχία η οποία θα υποστηρίζεται και από την Ελλάδα. Δηλαδή η συμμαχία του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάποιο άλλο σκηνικό. Και το σίγουρο είναι ότι για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό θα πρέπει να παίξουν μπάλα πάρα πολλές χώρες στην περιοχή και όχι μόνο οι περιφερειακές δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί στείλουν ένα σκηνικό. Πολύ σωστά είπατε ότι οι Βελούχοι με αμερικανικό όπλισμα αυτή τη στιγμή μάχονται και νομίζω ότι έχουμε να δούμε ακόμη πάρα πολλά επεισόδια τα οποία τα είχαμε πει κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Για περίπου 3 ώρες κατέθεται για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, νοσηλεύτρια του Ιδιωτικού Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Κατά πληροφορίες, εξήγηση των ανακριτών ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα 2 πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικούς χώρους. Η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο που παρακολουθούσε τη διαδικασία σε άλλη ασθενή, ενώ οι κατηγορούμενοι γιατρούς βρισκόταν στον χώρο που είχε μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Για την επιστροφή των γλυπτών χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η επανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, η προώθηση βιομηχανικής ανανέωσης καθώς και η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την ασπίδα καινοτομίας και την αναγνώριση των δυναμικών αποδοτικοτήτων, δηλαδή τα ωφέλη που μπορούν να ενισχύσουν τη μηχανότητα και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να επενδύουν και να καινοτομούν. Αβίωτη πλέον η Αθήνα, ένα συνεχές μποτιλιάρισμα γιατί μπλοκάρουν οι δρόμοι, οι ειδικοί μιλούν στο aefmerida.gr. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε στο κέντρο της Αθήνας 29χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παμακάριστος. Ο 29χρονος δέχτηκε την επίθεση χθες βράδυ και αφού μετέβησε φαρμακείο που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Ωστόσο, σήμερα το πρωί αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε από φίλους στο νοσοκομείο. Στις φυλακές Δομοκού αναμένει να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ύστερα από την απολογία του που διήρκησε μία μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Υπό έλεγχο φωτιά στο Λιμογάρδι Φτιότητας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη ασφαλείας. Υπό έλεγχο φωτιά στο Λιμογάρδι Φτιότητας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα και 2

0: Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,30% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Έγινε η 60η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την ΑΔΕ με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε ένα θέμα. Τόσο καιρό δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση Μαζονάκη κλπ. Όμως, εδώ, μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνεται αυτό που λίγος πολύ όλοι γνωρίζαμε, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν γκρίζας ιατρικής, το οποίο λειτουργεί μέχρι τώρα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Και αυτό δεν είναι θέμα ίσονος σημασίας, διότι διακινδυνεύονται ζωές ανθρώπων οι οποίοι έχουν άγνοια. Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφαιθεί. Με αφορμή την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή, όπως είχα στην ζωή του, και με βάση αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, εδώ φαίνεται ότι το όλο σύστημα αυτό έχει πολύ μεγάλο βάθος, μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά υποψιαζόμασταν όσοι, εν πάση περιπτώσει, ακούγαμε δεξιά και αριστερά διάφορα πράγματα. Λεωνίδας Παλαιοδήμος, παθολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής ιατρικής. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σας, κύριε Καλαρίτη. Γεια σου, Λάμπρο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σου για το εξής. Αυτή η ιατρική, η οποία δεν έχει σαφή όρια, έτσι, το αν είναι κανονική ιατρική, αν είναι επιστοποιημένη ιατρική, πώς κινείται, πού κινείται, πώς λειτουργεί και κατά πόσο αυτό υπάρχει, επειδή πολλοί κόσμος θέλει πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα ακούει, κάπου τα ακούει και πάει και τα ζητά και τα απαιτεί, ας πούμε.
1: Είναι μια γκρίζα ζώνη, όπως είπες, Λάμπρο, και είναι μια βιομηχανία, όλη αυτή η βιομηχανία του wellness, της μακροβιότητας, της μακροζωίας, της αναζωογόνησης, οι οποίες ως έννοιες δεν είναι αρνητικές, και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια βιομηχανία η οποία ακμάζει πάρα πολύ γρήγορα. Μετριέται αυτή τη στιγμή γύρω στα 7-3 εκατομμύρια ετησίως παγκοσμίως, δηλαδή μιλάμε περίπου για, δεν ξέρω, 25-30 ΑΕΠ της Ελλάδας. Και με πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, περίπου 8% το χρόνο. Υπολογίζω ότι θα έχει φτάσει στα 13% στο 2030. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για τεράστια ποσά και εκοφαντικές σιρήνες σε όσους ανθρώπους θέλουν να ασχοληθούν.
0: Δεν είναι κακό, όλοι θέλουμε να είμαστε καλά, έτσι, και ψυχολογικά και σωματικά και πνευματικά κλπ. Αλλά εδώ το θέμα είναι αυτό, πώς ελέγχεται.
1: Δεν είναι κακό, όπως είπες, και δεν θέλω να δώσω αυτή την έννοια. Δεν είναι κακό το να θες να νιώθεις καλά, δεν είναι κακό το να θες να ζήσεις περισσότερο. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει και αυτός ο τομέας της ιατρικής ή της υγείας να ακολουθεί τους κανόνες που γνωρίζουμε από τα χρόνια του Ιπποκράτη. Δηλαδή, ότι ο στόχος του γιατρού είναι να ωφελεί, ο στόχος του γιατρού είναι να μην βλάψει. Και τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το τραγικό συμβάν που συνέβη στον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα, να συζητήσουμε λίγο τα ρυθμιστικά προβλήματα, να συζητήσουμε λίγο τις διοντολογικές αρχές.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για να ορίζει αν μια ιατρική πρακτική είναι όντως ιατρική και είναι αποδεκτή και είναι και ασφαλής? Ποιος το ορίζει, ποιος το αποφασίζει? Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Στην Ελλάδα είναι ο ιατρικός σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Υπουργείο Υγείας είναι οι δύο αρχές οι οποίες καθορίζουν ποιες ειδικότητες αναγνωρίζονται, ποιες εξειδικεύσεις αναγνωρίζονται, και φυσικά κάθε ειδικότητα, για παράδειγμα, αν κάποιος δηλώνει παθολόγος, αν κάποιος δηλώνει καρδιολόγος, έχει τις δικές της αρχές, τις ενώσεις των καρδιολόγων, τις ενώσεις των παθολόγων, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, ελληνικές, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς πρέπει να θεραπεύει τους ασθενείς με τα διάφορα προβλήματα. Δεν κάνει, δηλαδή, ο καθένας το κεφαλιού του.

0: επειδή η γνώση, η ιατρική εξελίσσονται, ενδεχομένως να βγαίνουν και νέες ειδικότητες. Τη νέα ειδικότητα ποιος την πιστοποιεί? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να ξέρει ότι αν κάποιος του δηλώσει, ξέρω εγώ, τάδε ιατρός, είναι όντως μια ειδικότητα που είναι πιστοποιημένη και ασφαλής?
1: Η ειδικότητα πιστοποιείται τελικά στην Ελλάδα από το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας είναι αυτό το οποίο αποφασίζει να εντάξει μια νέα ειδικότητα στην λίστα με τις αναγνωρισμένες ειδικότητες. Και αυτό βέβαια πάντα γίνεται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και με τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ωραία. Ο πελάτης, οι ασθενείς, δεν λέω ασθενείς, λέω πελάτης, γιατί πολλοί πηγαίνουν και θέλουν απλά να κάνουν κάτι που να αισθάνονται, να φαίνονται και να είναι καλύτερα. Ωραία. Σε έναν γιατρό και απαιτεί κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έρθει κάποιος με κάτι που έχει στο μυαλό του, έχει διαβάσει και λέει: θέλω να μου κάνεις αυτό. Και ο γιατρός του λέει, ας πούμε, όχι, γιατί δεν είναι ασφαλές. Και ο άλλος επιμένει.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι και πολλοί γιατροί πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση. Αλλά παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να απαντάμε στους ασθενείς με βάση το τι έχει ένδειξη πραγματικά να γίνει, όχι με το τι θέλει να γίνει ο ασθενής. Και σχεδόν πάντα όταν εξηγούμε στον ασθενή, ο ασθενής εν τέλει το καταλαβαίνει. Η ιατρική δεν είναι σούπερ μάρκετ. Και το σούπερ μάρκετ είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Στο σούπερ μάρκετ μπαίνεις μέσα, έχεις χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και μπορείς, εάν έχεις τα λεφτά, να αγοράσεις όποιο από αυτά τα προϊόντα θες και κανένας δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Την ιατρική αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Όπως είπα και πριν, ο γιατρός πρέπει να ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές. Η μία από αυτές τις αρχές είναι να μην βλάψει τον ασθενή και η άλλη αρχή είναι αν μπορέσει να τον ωφελήσει. Επομένως, πρώτα ο γιατρός πρέπει να κάνει έναν προέλεγχο, ένα screening και να σκεφτεί μόνος του εάν η τάδε θεραπευτική πράξη θα ωφελήσει τον ασθενή, ποιο είναι το συζύγιο κόστος του ωφέλους. Και μόνον εφόσον ο γιατρός πιστέψει ότι το συζύγιο του ωφέλους με το κόστος ή το ζύγισμα του ωφέλους με το κόστος είναι μεγαλύτερο υπέρ του ωφέλους, μόνο και μόνο τότε θα πρέπει να το προσφέρει στον ασθενή. Και τότε ξεκινάει η ατομική επιλογή, η ατομική ευθύνη και η αυτονομία του ασθενούς. Αυτονομία του ασθενούς ή του ατόμου ή η ατομική ευθύνη που ακούγεται πάρα πολύ αυτές τις μέρες δεν είναι ότι μπορεί ο ασθενής το άτομο να ζητάει ό,τι θέλει και εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Για παράδειγμα, να δώσω λίγο έτσι ένα ακραίο παράδειγμα. Αν έρθει κάποιος σε ένα ιατρείο και πει: γεια σας, εγώ θέλω να μου κόψετε το χέρι γιατί μου αρέσει καλύτερα να είμαι με ένα χέρι, δεν θα του προσφέρουμε αυτό το πράγμα στον ασθενή. Πιο πιθανό είναι να φωνάξουμε κάποιον ψυχίατρο. Αλλά δεν θα προσφέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σούπερ μάρκετ ιατρική. Ναι.
0: Και αυτό φαντάζομαι συμβαίνει κυρίως στον τομέα της αισθητικής και της κοσμητικής ιατρικής. Έτσι, δηλαδή επεμβάσεις που. Ή όχι μόνο.
1: Όχι. Αυτό συμβαίνει, να σας πω το πιο απλό, τα αντιβιωτικά. Αυτό συμβαίνει στο κάθε τι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα με τα αντιβιωτικά. Στην Ελλάδα έτσι έχουμε μια καλή, εντός πολλών εισαγωγικών, αγάπη για τα αντιβιωτικά, τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί. Πάρα πολλές φορές, σε μένα που είμαι παθολόγος και σε άλλους συναδέλφους, ο ασθενής απαιτεί ή ζητάει, εν πάση περιπτώσει, επίμονα να του συνταγογραφήσουμε αντιβιωτικά όταν έχει κάποια λίμωξη. Γιατί νομίζει ότι τα αντιβιωτικά θα τον κάνουν καλύτερα, ακόμα και αν έχει ογενή λίμωξη που ξέρουμε ότι τα αντιβιωτικά δεν δουλεύουν. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο ασθενής να το ζητάει, ο γιατρός να εξηγεί ή να μην μπορέσει να το εξηγήσει καλά, να συνταγογραφεί τα αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερσυνταγογράφηση αντιβιωτικών, να έχουμε αντίσταση στα αντιβιωτικά και εν τέλει να έχουμε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, που είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Αυτό είναι ένα καθημερινό παράδειγμα. Και πολλές φορές πάρα πολλοί συνάδελφοι παραπονιούνται ότι άμα δεν συνταγογραφήσουν τελικά αντιβιωτικά στον ασθενή, ο ασθενής νιώθει δυσαρεστημένος και φεύγει, ας πούμε, και πάει σε άλλους γιατρούς.
0: Αλλάζει γιατρό. Να σου πω, έχουμε πιο ανθεκτικά μικρόβια λόγω των αντιβιωτικών από άλλες χώρες στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία?
1: Είμαστε από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις, αν όχι χώρα με την χειρότερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τα πολυανθεκτικά μικρόβια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή έχουμε τα πιο ανθεκτικά μικρόβια στην Ευρώπη λόγω των αντιβιωτικών?
1: Ναι, λόγω της κακής χρήσης των αντιβιωτικών. Έχουμε μία από τις χειρότερες θέσεις, αν όχι χειρότερη. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα αυτό εδράζεται στο γεγονός ότι δεν κάνουμε ορθή χρήση των αντιβιωτικών. Ασθενείς και γιατροί.
0: Και αυτό φαντάζομαι, επειδή αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αυτό είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας πρακτικής, έτσι.
1: Απολύτως. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας πρακτικής και κουλτούρας. Είναι μια κουλτούρα η οποία δημιουργείται και η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια.
0: Με τη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών πλέον δεν μπορείς να πάρεις αντιβιωτικά επειδή θες. Πρέπει να σας συνταγογραφήσει γιατρός, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάποτε πήγαινε στο φαρμακείο και απλά τα έπαιρνε, τα πλήρωνε. Τώρα πρέπει να συνταγογραφήσει γιατρός. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μέχρι στιγμής αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν μεταφραστεί σε απτά αποτελέσματα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Άρα αυτό το πράγμα, το ότι έχουμε ανθεκτικά μικρόβια, προφανώς οδηγεί και σε μεγάλη θνησιμότητα στα νοσοκομεία, έτσι.
1: Είναι ένας από τους βασικούς λόγους της νοσοκομειακής θνησιμότητας στη χώρα μας. Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες σχετίζονται με πολυανθεκτικά μικρόβια, είναι ένας από τους βασικούς λόγους της νοσοκομειακής θνησιμότητας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα, τα λέμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Χρήσιμη. Να είστε καλά.
0: Λεωνίδας Παλαιοδήμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παθολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής ιατρικής. Ανοίξαμε το θέμα του Θεοδρού. Θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει γενικά με την υπόσταση της χώρας, με την υγεία της χώρας. Και επειδή η στρατηγική και πολιτική και γεωπολιτική δεν είναι μόνο τα όπλα, τα σύνορα, αλλά και πώς είναι η κοινωνία στο εσωτερικό της, με αφορμή αυτό που έγινε, θεωρήσαμε σκόπιμο να το ανοίξουμε για να έχουμε μία εικόνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Καλημέρα σας.
12: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
11: Κάτι συγκεκριμένο?
12: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
13: Μα το σημάδι Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
14: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε στο Αιγαίο εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για το καλώδιο. Μενέλα Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απαγηματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα και στο κράτη.
0: Πώς τον είδες τον Ερντογάν στον ΟΗΕ?
1: Τον είδα με ένα ύφος διαφορετικό, δηλαδή έχει χαμηλώσει τους τόνους. Από πλευράς περιεχομένου δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας, διατυπωμένες όμως όχι με τον οξύ και επιθετικό τρόπο με τον οποίο έκαναν δηλώσεις έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο ύφος της φράσης, στην ένταση. Αυτό δείχνει ότι πίσω από πολλά πράγματα είναι οι Αμερικανοί, οι οποίοι βεβαίως και δεν θέλουν την Τουρκία να συνεχίσει αυτή την κλιμάκωση με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και στις δύο ζώνες τελικά. Ούτε στη Μεσοποταμία δεν θέλουν εμπλεκόμενη την Τουρκία, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο στο να ανοίξει εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σε κάθε περίπτωση διευκολύνουν κάποιες κομψές εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι τώρα. Διότι κανείς δεν θέλει ακριβώς ένταση μέχρι να χαθεί ο έλεγχος. Και πολύ περισσότερο οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Αυτή την περίοδο ειδικά μεταξύ των Ισραηλινών εκλογών που είναι 27 Οκτωβρίου και των ενδιάμεσων εκλογών που είναι Νοέμβριο στην Αμερική, και μετά θα έχουμε και εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στη Ρωσία, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εντάξει, δείχνει ότι ναι μεν, για παράδειγμα, τους έβαλαν στη συνάντηση με τους έξι του κόλπου, τους προσθέσανε. Ήταν παρόντες, δεν παίξαν όμως κάποιο ουσιώδη χαρακτήρα, δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερη έμφαση στο πώς θα γίνει, πώς θα διαχειριστεί η παρούσα μέρα και πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα είδαμε τον Μπάρακ, τον πρέσβη τους, ο οποίος είναι φιλότουρκος, μαζεμένο και σαφή με σημείωμα τι θα πει ως προς τα F-35 του S-400 που θα πάνε πιο μακριά, δηλαδή την αμερικάνικη θέση. Προφανώς του, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, του έχει δοθεί κάποια δεύτερη ευκαιρία, κάποια τρίτη εγώ θα την έλεγα, γιατί δεν είναι δεύτερη, έχει κάνει κι άλλα. Τρίτη ευκαιρία από τον Τραμπ, που είναι το κύκλο του, προκειμένου να παραμείνει στη θέση του, αλλά εφόσον ακολουθεί μια γραμμή καθαρά αμερικανική και χωρίς να επηρεάζεται από τα τουρκικά παιχνίδια και συμφέροντα. Δείχνει ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν. Δηλαδή, ακόμη και το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή με δικά της ανακοινοθέντα συνδέει το καλώδιο με αγωγό, δεν είναι, αυτό είναι και ένα λάθος που μπορούσε, αυτό μέχρι τώρα δεν το είχαν κάνει, το κάνουν τώρα. Πάνω σε αυτό βασίζεται μια επιχειρηματολογία που λέει ότι δεν είναι καλώδιο, δεν είναι αγωγός, δεν χρειάζεται σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας τουλάχιστον.
0: Ούτε για τους αγωγούς χρειάζεται.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι πιο βαρύ το καθεστώς των αγωγών. Αν ήταν αγωγός σε σχέση με το καλώδιο. Αυτό μπορεί να είναι και θελημένο λάθος, διότι με κάποια έννοια θα υπάρξουν εντάσεις, αλλά δείχνει ότι δεν θα πάμε σε μια κορυφαία ένταση όπως ανησυχούσαμε πριν 3-4 εβδομάδες. Δείχνει ότι υπάρχει μια εκλογήκευση. Τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι μεγάλα και στη βιομηχανία, στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό το έθεσε ο Ερντογάν και στην ομιλία του στον ΟΗΕ, αλλά και σε μια ομιλία που έκανε για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Τους βαραίνει πάρα πολύ και τους προβλημάτισε πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος κατάφεραν να περάσουν την άποψή τους στην Ευρώπη και να μείνουν στο safe εκεί που θέλανε. Αυτό είναι καθοριστικό για μια οικονομία η οποία καταραίει, πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό στην Τουρκία, γιατί το υπολογίζουν και αυτοί, και είναι μια πραγματικότητα που είδαμε ότι και στα επενδυτικά και τα υπόλοιπα και στα χρηματιστήρια τους είχαν αναστάτωση, αλλά γενικώς η Τουρκία δημοσιονομικά όχι πόλεμο δεν είναι σε θέση να κάνει, ούτε καλά-καλά δεν μπορεί να βγει από αυτές τις κρίσεις που συνεχίζονται, δηλαδή έχει σημαντικό θέμα. Σε γενικές γραμμές εκεί κινείται τώρα το πλαίσιο για Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να αλλάζει κάτι δραματικά, αλλά αλλάζει το ύφος, άρα αλλάζει η κλιμάκωση της έντασης. Η Ελλάδα δείχνει αποφασισμένη να ακολουθήσει το πλάνο που έχει, στο πλάνο αυτό που ξεκινάει και με το καλώδιο και με τις εξορίξεις.
0: Και με τα όπλα στα νησιά.
1: Με τα όπλα στα νησιά ακριβώς. Οι Τούρκοι θα συνεχίσουν να λένε την ίδια θέση που λένε. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Τα όπλα αυτά είναι και αμυντικά. Και σύν το γεγονός ότι αυτά ενθαρρύνονται. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι μια κλειστή παρτίδα, όπως το λέμε, μια κλειστή σχέση Ελλάδος-Ισραήλ. Έχει μια ευρύτερη κάλυψη και από τους Αμερικανούς, διότι δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας με αμυντικά όπλα επί της ουσίας.
0: Και με αισθητήρες που θα βλέπουν πολλά πράγματα, όχι μόνο την Τουρκία.
1: Και με αισθητήρες, οι αισθητήρες είχαν επιτραπεί από πριν τώρα, για να λέμε τις πραγματικότητες. Δηλαδή οι αισθητήρες οι Αμερικανοί θέλουν στα νησιά μας. Κακά τα ψέματα για τα δικά τους συμφέροντα, δεν θέλουν τα περάσματα.
0: Να το πούμε ακριβώς. Γιατί...
1: Για να πούμε και κάτι παραπάνω μέχρι ένα όριο, εντάξει, δεν χρειάζεται όλα να λέγονται. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Σωστά. Και σίγουρα σε αυτό το επίπεδο αυτή η φράση βρίσκει και την κυριολεξία της. Είναι το επίπεδο τα αμυντικά θέματα, τα ασφαλείας θέματα. Σωστή. Καλό είναι να τα κρατάμε σε ένα...
0: Και μερικά πράγματα έχουν γίνει πριν καν περάσουν στη δημόσια
1: ακριβώς
0: συζήτηση.
1: Δεν πέρασαν ποτέ και έχουν γίνει, έχουν ολοκληρωθεί.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ορφανό η ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν προέκυψε μια μέρα έτσι ξαφνικά. Και ούτε είναι κάτι το οποίο θα κλειστεί στο τρίγωνο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, γιατί να πούμε ότι και η εμβέλεια των ραντάρ, των αισθητήρων και η εμβέλεια των όπλων αφορούν μια περίμετρο. Δεν βλέπουν μόνο ανατολικά, βλέπουν και βόρεια, βλέπουν και νότια, βλέπουν και αφρική, βλέπουν και εύξηνο, βλέπουν διάφορα.
1: Δημιουργούνται, να το πούμε διαφορετικά, στο επίπεδο το εξοπλιστικό, δηλαδή στρατιωτικοί είναι οι εξοπλισμοί, αλλά δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας γεωπολιτικά, οι οποίες ξεκινάνε από την Ανδριατική, θα πάρουμε τις δικές μας θάλασσες, απλώνονται, δεν αφορούν μόνο το Αιγαίο, αφορούν και την Ανατολική Μεσόγειο, η οπτική είναι προς την Κύπρο και προς το Ισραήλ. Αυτός ο χώρος με κάποια έννοια θωρακίζεται.
0: Και τον εύξηνο βλέπουν επίσης.
1: Ο εύξηνος είναι παρευξήνια και είναι και Τουρκία βέβαια. Αλλά βλέπουν το πέρασμα μέχρι τον Ινδικό. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ μπορεί να το δούμε με την Αίγυπτο στη συνέχεια. Θα το δούμε με τις χώρες του κόλπου. Μπορεί δηλαδή να απλωθεί, να φτάσει στον Ινδικό. Αυτή τη στιγμή το Ιράν απειλεί βάσεις, για παράδειγμα των Αμερικανών, αν πληγούν, λέει οι Ιρανοί, θα χτυπήσουν βάσεις στον Ινδικό. Πρέπει να σκεφτούμε μια πολύ ευρύτερη ζώνη, όπου ξεκινώντας από την ασπίδα του Αχιλλέα ή από ορισμένα εξοπλιστικά που δίνει το Ισραήλ σημαντικά στην Κύπρο, δημιουργούνται ζώνες οι οποίες μπορούν να φτάσουν να καλύψουν όλη τη Μέση Ανατολή, όπως τη βλέπουμε από το Ισραήλ προς τον κόλπο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι κλειστό. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά και το Ισραήλ θα βγαίνει από τη δύσκολη θέση που είναι τώρα, που είναι με πολέμους με όλους και είναι όλοι σε πολύ δύσκολη θέση και έχουν και προβλήματα στο προφίλ τους και στην Αμερική και αυτά, αν δούμε δημοσκοπήσεις και τέτοια συζητάμε τώρα, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υπάρχουν συνεργασίες και αυτό να πλώνεται, να θωρακίζονται περιοχές, να αποστηρώνουν στην ουσία περιοχές στο επίπεδο ασφαλείας τους και άμυνάς τους και να γίνονται με αυτή την έννοια να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη. Το πώς θα κλείσει αυτό που συνέβη είναι μια άλλη συζήτηση. Το ποια είναι η επόμενη μέρα μπορεί και με την ασπίδα του Αχιλλέα να έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Σε μια κλειστή συμμαχία όπως είναι η 3-1. Αλλά να ανοίξει η συμμαχία, να ανοίξει και η ζώνη. Όλα
0: Εμιράτα,
1: αυτά
0: θα πρέπει... Εμιράτα, κάποια στιγμή θα φτάσει η Ινδία.
1: Σαουδική Αραβία... είναι χώρες μπροστά, Μπαχρέιν, όλες όσες έχουν, ακόμη και το Κατάρ, δηλαδή όλες έχουν χτυπηθεί χώρες πολλές τώρα αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να μείνει η επόμενη μέρα με αυτή την ασαφή κατάσταση που επικρατούσε την προηγούμενη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μενέλα. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Μενέλα, ο Σασόπλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι θα συνδεθούμε στην πορεία τη εκπομπή και με του εφέδρου, γιατί έχουμε και την άσκηση αντίοχο, ξεκίνησε σήμερα, που έχει να κάνει με παλαϊκή άμυνα κλπ. Στον απόϊχο των όσων δήλωσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ από την Πράγα και γενικά της νέας αντίληψης ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας διαρκής σε μια πολεμική προετοιμασία διαπανενδεχόμενο. Ο πλήτης πολίτης είναι η λέξη κλειδί, η αρχαία ελληνική έννοια επανέρχεται και καλώς επανέρχεται.

0: πάρα πολύ τι κάνετε ακόμα. Να συνεχίζουμε λοιπόν. Υπάρχει σε εξέλιξη η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες του Xi Jinping. Θα είναι τριήμερη. Από ό,τι φαίνεται πάνε για ένα μορατόριο μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου σε εμπορικό, ενεργειακό και λοιπό πόλεμο για να σταθμίσουν τις θέσεις τους. Ούτως ή άλλως θα μεσολαβήσουν πράγματα στο διάμεσο, μεταξύ των οποίων και αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Το ενεργειακό τώρα είναι βασικά εκτός ελέγχου. Αν δει κανείς έριξε μια ματιά για τις τιμές, ας πούμε, του ντίζελ, πώς διαμορφώνεται και στην Ευρώπη, οι τιμές έχουν ξεφύγει. Η Ευρώπη έτσι χειμώνα δεν βγάζει εύκολα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής ενεργειακής και γεωπολιτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Προς επίρρωση αυτών που λέγατε το επόμενο διάστημα, τα πράγματα διολυσταίνουν σταθερά προς μια κατάσταση.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, προς μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω αν θα είναι διαχειρίσιμη και πολιτικά, έτσι, γιατί αυτό θα έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ας πούμε, αν πάει 2,5 και 3 ευρώ η βενζίνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει συμβεί, φαίνεται να συμβαίνει μάλλον σε σχέση με αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: είναι ότι υπάρχει πλέον πολύ έντονη πίεση στο ιστορικό δομένο πολιτιών της Αμερικής, την οποία και είχαμε προβλέψει εγκαίρως και αναφέρει πολλές φορές από τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, το έχουμε συζητήσει αυτό από το φιλόξενο βήμα της εκπομπής σας, ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν παραμένως στην κατάσταση πολύ έντονες πίεσεις σε πολιτικό επίπεδο ενέδει του πρόεδρου Τραμπ προκειμένου να αλλάξει την πολιτική προς τις εξαγωγές γενικά και αργού και προϊόντων, ειδικότερα ντίζελ. Τιμές ντίζελ λόγω της παράτασης του πολέμου αλλά και της επιδείνωσης του ρωσοουκρανικού πολέμου στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι η Αμερική δεν εισάγει ντίζελ, διευκρινίσω έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Εισάγει ελάχιστες ποσότητες. Έχουν φτάσει σε επίπεδα 8 δολάρια το γαλόνι σε ορισμένα σημεία και πάνω από τα 6,5 μεσοσταθμικά. Αυτό έχει να συμβεί από τη δεκαετία του 70, από τις κρίσεις της δεκαετίας του 70, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί φυσική απώλεια στην τροφοδοσία.
0: Άρα,
1: αυτό είναι το περίεργο.
0: Πού οφείλεται?
1: Οφείλεται στις γενικότητες στο γεγονός ότι η διατίμηση των τιμών ντίζελ, όπως και όλων των προϊόντων, αλλά και του αργού, είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει κυκλικά ακόμα και τις εσωτερικές τιμές. Δεν υπάρχει δηλαδή απόλυτη, υπάρχει μόνο μερική, δεν υπάρχει απόλυτη θωράκιση από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Διότι οι τιμές πετρελαίου είναι διεθνείς, ακόμα και για εκείνον ο οποίος είναι εξαγωγός, ή ακόμα και για εκείνον ο οποίος έχει ελάχιστες εισαγωγές, όπως είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι εξαγωγικές εν μέσω όρο, εάν λάβει υπόψη εξαγωγές αργού και προϊόντων μαζί, αλλά παραμένει εισαγωγική σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, καθαρά εισαγωγική σε πολύ μικρότερες ποσότητες εξάρτησης, αλλά σε ό,τι αφορά το αργό. Ίσως το παίρνει από το δυτικό ημισφαίριο. Το ότι παίρνει το δυτικό ημισφαίριο αργό και έχει ελαχιστοποιήσει τις εισαγωγές από τον κόλπο, δεν σημαίνει πως οι εξελίξεις τις οποίες η ίδια έχει πυροδοτήσει στον κόλπο δεν θα επηρεάσουν την τιμή με την οποία εισάγει από το δυτικό ημισφαίριο. Mm-hmm. Το λέμε ότι τιμές και αργού και προϊόντων είναι παγκόσμιες. Mm-hmm. Τώρα, παράλληλα,
0: ναι,
1: τα πιο πρόσφατες εξελίξεις με αυτό το κομμάτι είναι πως υπήρχαν δηλώσεις, πολύ έντονες δηλώσεις και πολύ στενών συμμάχων του Τραμπ, γερουσιαστών και βουλευτών, αλλά και του Προέδρου της Γερουσίας, του Ρεπουμπλικανού Προέδρου της Γερουσίας, προς την κατεύθυνση της πίεσης προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ ή να περιορίσει τις εξαγωγές προϊόντων ή και αργού προς το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, λόγω της επιλογής της γεωοικονομικής, της αντιγεωπολιτικής, της συναλληλίας και υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπως ξέρετε, έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού και προϊόντων, έστω και ένα μεγάλο κομμάτι των εισαγωγών προϊόντων, γύρω στο 20%, πραγματικότητα είναι ρωσικό αργό, το οποίο διαχειριζόταν στην Ευρώπη δηλισμένο μέσα από τα δηληστήρια του κόλπου, της Τουρκίας και της Ινδίας. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως χαμηλώνει το κόστος του. Σημαίνει πως οι δυνατότητες, ο βαθμός εξάρτησης της Ευρώπης από τις εξαγωγές αμερικανικού αργού και προϊόντων έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία δεν έχουμε δει τη δεκαετία του 50.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Το 22% του συνόλου των εισαγωγών, ναι, και ουσιαστικά της κατανάλωσης, γιατί η Ευρώπη λόγω της επιλογής της πράσινης μετάβασης, όπως δυστυχώς εφαρμόστηκε, έχει σταματήσει να παράγει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό καθαρής εισαγωγής εξάρτησης έχει ξεπεράσει το 95% στη μία περίπτωση και το 90% στην άλλη περίπτωση.
0: Συγγνώμη, η Ευρώπη δηλαδή είναι εξαρτημένη 90 και 95% για φυσικό
1: αέριο. Από εισαγωγές. Δεν παράγει σχεδόν τίποτα.
0: Απίστευτο.
1: Πλέον. Και από αυτές τις αγωγές το 22% της κατανάλωσης πετρελαίου περίπου σε αργό πετρέλαιο εισάγεται από τις ΗΠΑ. Και ένα επιπρόσθετο 11% της κατανάλωσης δίζελ, τελικής κατανάλωσης, όχι των εισαγωγών, έτσι, τελικής κατανάλωσης, εισάγεται και αυτό από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και ακριβώς μετά τη χθεσινή δήλωση Τραμπ, την οποία αναφέρατε,
0: ότι θα σταματήσει την εξαγωγή δίζελ, θα περιορίσει την εξαγωγή
1: δίζελ. Ότι σκέφτεται να το κάνει αυτό. Ναι. Οι τιμές δίζελ στην Ευρώπη αυξήθηκαν στο 8-10%. Γι' αυτό και το θα το βλέπετε. Σας είχα πει ότι το δίζελ θα ξεπεράσει τη βενζίνη κάποια στιγμή. Και αυτό φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση λόγω των περιορισμών ταυτόχρονα και από τον Περσικό κόλπο και από βεβαίως τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει χάσει σε σχέση με πέρσι το μήνα Αύγουστο, που είναι ο τελευταίος μήνας που έχουμε μηνιαία στοιχεία, οι εξαγωγές προϊόντων είναι 80% κάτω. Είναι απίστευτο το ποσό αυτό. Και σε σχέση με τον Περσικό κόλπο οι ποσότητες είναι 70% κάτω. Και αυτό βεβαίως επιτείνεται. Διότι ακόμα και να τεθεί σε λειτουργία, και αυτό είναι το θετικό κομμάτι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε, ο αγωγός από το ΑΠΚΕΚ στο Yanbu, ο East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας, οι ποσότητες, επειδή η ζημιά φαίνεται να είναι σοβαρή, πρέπει να είναι πολύ χαμηλές ακόμα για να μπορεί να επανέλθει σε κάποια μορφή εξαγωγών. Θα θυμίζω ότι αν και η δυναμικότητα ήταν 7 εκατομμύρια, στην πραγματικότητα εξάγω το maximum 5-5,5, γιατί το υπόλοιπο πήγαινε σε διελιστήρια τα οποία ήταν κατά μήκος της ακτής Σαουδικής Αραβίας για να καλύψουν τις δικές τις ανάγκες. Αφενός και αφετέρου για να καλύψουν τις ανάγκες σε μονάδες αφαλάτωσης. Μόνο και μόνο η επίθεση στο Τζενίν, το οποίο ήταν μια μεγάλο δηληστήριο που κατέστρεψαν για συνεχώς λειτουργίας οι Χούθοι τον Αύγουστο, αυτό μείωσε την παραγωγή του βασιλικού κατά 300.000 βαρέλια. Οπότε πλέον θέλω να πω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου η επικοινωνιακή διαχείριση ή η μικροδιαχειριστική διαχείριση, η οποία γίνεται σε ό,τι αφορά την επίπτωση στις τιμές του χρηματιστηριακού βαρελιού, αυτό που ονομάζουμε Brent, έχει αρχίσει και φτάνει τα όρια της. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία έχουν πείσει τα αγορές. Δεν φαίνεται να μειώνονται ή να αναπληρώνονται. Αναλογούν περίπου σε 3,1 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, περίπου το 3% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από αποθηκευμένα βαρέλια, στα οποία συμμετέχει και με μεγάλη δυναμική από ό,τι φαίνεται η Κίνα, χωρίς να έχουμε τα ακριβή στοιχεία για να το υπολογίσουμε, γιατί η Κίνα δεν ανακοινώνει. Η εκτίμηση η οποία έχει υπάρξει και από το ΔΟΕ στο τελευταίο Oil Market Review είναι ότι περίπου πρέπει να έχουν συνεισφέρει από 55 έως 80 δισεκατομμύρια βαρέλια τη στιγμή που οι Αμερικανοί έχουν μέχρι στιγμής κινητοποιήσει 130 δισεκατομμύρια βαρέλια, με υπόσχεση να κινητοποιήσουν 172 από τα 426. Που είχε λάβει απόφαση ο ΔΟΕ να κινητοποιήσει το Μάρτιο. Εδώ βρισκόμαστε, κύριε Καλαρίτη και
0: αγαπητοί. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα κατανάλωσης σε σχέση με την παραγωγή και την διάθεση. Αυτό πόσο μπορεί να διαρκέσει πριν τα αποθέματα φτάσουν σε κρίσιμο σημείο και θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή η χρήση τους, των στρατηγικών αποθεμάτων εννοώ.
1: Όχι, τα στρατηγικά αποθέματα υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, λέω, αν συνεχιστεί αυτό.
1: Καταρχάς πρέπει να αποφασιστεί η δεύτερη κινητοποίηση. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο ακόμα. Αλλά αν η δεύτερη κινητοποίηση αυτή, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο Περσικό κόλπο, θα πρέπει αυτή τη φορά να συνοδευτεί αρχικά από εθελοντικά και εκ των υστέρων η κατάσταση χειροτερεύσει από αναγκαστικά μέτρα προορισμού της ζήτησης. Τα οποία προβλέπονται.
0: Βελτίω δηλαδή.
1: Είναι σε πολύ πολύ ακραίες περιπτώσεις, ναι. Ή εφαρμογές μέτρων περιορισμού της κίνησης όπως είχε γίνει στην περίοδο του COVID. Πιο ελαφριά βέβαια σε σχέση με τον COVID, έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για μια πολύ έκτακτη θεωρητική κατάσταση πραγμάτων όπου θα πρέπει να υπάρξει δραματική μείωση της κατανάλωσης προκειμένου να στηριζόμαστε στρατηγικά θέματα, καθώς η κατάσταση δεν φαίνεται να διορθώνεται όπως θα περιμέναμε, εκτός εάν επικρατήσουν πλούσιοι Αμερικανοί στρατιωτικά στον κόλπο ή υπάρξει κάποια συμφωνία, αιτιολογεί την σοβαρή εξέταση αυτών των ενδεχομένων κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το χειμώνα, μέσα στους επόμενους μήνες, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κινητοποίηση και την εφαρμογή εθελοντικών μέτρων περιορισμού της κίνησης, το οποίο εν μέρει έχει γίνει ήδη από την αγορά. Αλλά δεν φτάνει η αγορά από μόνη της. Πρέπει να υπάρξουν και πολύ συγκεκριμένα στοχευμένα κεντρικά μέτρα, ανάλογα με αυτά τα οποία ζήτησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες.
0: Μειώτητα σημαίνει αυτό και για την επιβράδυνση της οικονομίας από εκεί πέρα, έτσι.
1: Αφόλως. Αυτό αυτό έχει ήδη γίνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη, για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Τσακίρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Πλήρης μεν, απογοητευτική δε, μην πω τρομακτική. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
10: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Είπαμε ότι βρίσκεται από σήμερα σε εξέλιξη η άσκηση ανεφστρατευμάτων αντίοχος αφορά στην παλαϊκή άμυνα και γενικά διάφορες πτυχές πολιτικής προστασίας, παλαϊκής άμυνας, υποδομών κλπ. Η ομιλία του αρχηγού του ΑΓΕΘΑ, του στρατηγού Χούπη, στην Πράγα, νομίζω σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Ελπίζουμε να συνεχιστεί. Δηλαδή, αναφέρθηκε στον οπλίτη πολίτη, στον οπλίτη πολίτη, ο οποίος δεν θα αφήνει τη στρατιωτική εκπαίδευση, την αντίληψη και τα όπλα του εντός εκτός αγωγικών στο στρατόπεδο μετά την απόλυση, αλλά όλη η κοινωνία θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία διαρκούς επαγρύπνησης. Κάτι το οποίο συνέβαινε στην Ελλάδα για χιλιάδες χρόνια. Τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες ξεχαστήκαμε και από ό,τι φαίνεται θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στα μέλος Πάπα Βασιλείου, γραμματέας του Συλλόγου Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν, οι έφεδροι, ναι παρακαλώ.
1: Όχι, ακούω προσεκτικά αυτά που λέτε και για την σημαντική ομιλία του στρατηγού και του αρχηγού ΓΕΘΑ και για την εξελίξη άσκηση της την αντίοχος 26. Αν με επιτρέπετε έτσι να ξεκινήσω ειδικά από την άσκηση, την οποία προφανώς τις επόμενες ημέρες πιστεύω θα ανακοινωθούν κάποια συμπεράσματα. Έχω να παρατηρήσω ότι είναι μια άσκηση η οποία γίνεται ουσιαστικά επί χάρτου αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει πολίτες. Είναι ουσιαστικά δηλαδή με το διοικητικό προσωπικό. Και σαφώς καταλαβαίνει κανείς ότι είναι επιτακτική ανάγκη σύντομα μετά τις ασκήσεις επί χάρτου να περάσουμε και σε πραγματικές ασκήσεις. Όπως πιστεύω θα γνωρίζετε και κοινώς και εσείς, έχουν ήδη περάσει στην νομοθεσία οι ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη την πυραμίδα της διάρθρωσης. Από πάνω μέχρι, δηλαδή από τις περιφέρειες μέχρι και τους δήμους και τις κοινότητες, για την στελέχωση τμήματων τα οποία θα αναλάβουν επί των πραγμάτων θέσεις και ρόλους. Και αυτό θα κινητοποιήσει την κοινωνία, δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό μια βαθμίδα, ας το πούμε, στην οποία μπορεί να εισαχθεί ο πολίτης και να αναλάβει
0: να δημιουργούνται πολιτοφυλακές, αυτό.
1: Δεν είναι μόνο απλά πολιτοφυλακή. Δηλαδή, μην θεωρήσει κανείς ότι μιλάμε για κάποιο αντάρτικο ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εννοώ για συγκροτημένο, θεσμικό μιλάω. Ναι,
1: ναι, μιλάμε για ανάθεση ρόλων, δηλαδή επί των πραγμάτων, δηλαδή τα κλειδιά των αποθηκών, εξοπλισμοί, υλικά στους δήμους για έκτακτη ανάγκη, κουβέρτες, κοινές ασυρμάτους, πράγματα που μπορεί να χρειαστούν, σχεδίες σε δήμους παραθαλάσσιους. Θα μου πει κανείς, εδώ είχαμε τον Ντάνιελ προ 3 ετών και χρειαστήκαν σχεδίες στο κέντρο της Πυρωτικής Ελλάδος. Αλλά βλέπουμε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές αφορμές που μπορεί να χρειαστεί η κινητοποίηση στους δήμους. Αυτό έχει ήδη θεσπιστεί σε νόμους. Πρέπει να περάσουμε από ασκήσεις επί χάρτου σε πραγματική ανάθεση σε ανθρώπους και υπάρχουν γύρω μας. Στους δήμους που μένουμε, άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν. Εγώ βρέθηκα πέρυσι πρόπερση σε ειδική μερίδα που έγινε σε Δήμο της Αθήνας. Μαζεύτηκαν εκατοντάδες άνθρωποι από ενδιαφέρον και ήθελαν να τους ανατεθούν ρόλοι. Ασχέτως του πώς προχώρησε μετά αυτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί ακόμα ξαναλέω, είμαστε σε ένα θεωρητικό επίπεδο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να περάσει και να εφαρμοστεί και να τελειώνουμε με αυτό. Δηλαδή να ενταχθεί η κοινωνία σε μια διαρκή ετοιμότητα.
1: Σωστά. Τώρα αναφορικά με την εξαιρετική ομιλία του αρχηγού ΓΕΘΑ, ήταν πράγματι, μετέφερε το πνεύμα αυτό το οποίο υπάρχει ήδη εδώ και χρόνια στην εθελοντική εφεδρεία, δηλαδή ακριβώς αυτά τα οποία ελπίζουν και αναπνέουν με αυτά οι έφεδροι εθελοντές στη χώρα και που αθλούνται και ασκούνται με δική τους δαπάνη, κόπο, στερήσεις και προβλήματα τόσα χρόνια, τα μετέφερε σε ένα, θα έλεγα, πολύ επίσημο τόπο και χρόνο για να ακουστούν και να εμπνεύσουν ενδεχομένως και άλλες και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και αυτή τελεί εν υπνώση, πιστεύω, εκτός από εμάς, πλην λίγων εξαιρέσεων, κάποιων χωρών που έχουν ακόμα παραδοσιακή εθελοντική εφεδρεία, κυρίως στις βόρειες χώρες αναφέρομαι. Ωστόσο είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σύντομα και πιστεύω ότι μπορούμε αύριο που λέει ο λόγος να περάσουμε σε πράξη. Δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή εθελοντική εφεδρεία που αναφέρα τη Σύλλογη των Εφέδρων, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη τα κάνουν αυτά, ήδη ασκούνται, είναι πρόθυμοι, είναι δηλαδή κυριολεκτικά θέτουν το κορμί τους στην υπηρεσία και στην διάθεση του στρατεύματος.
0: Σε τι κατάσταση είναι σήμερα η εφεδρεία, δηλαδή υπάρχουν οι ηλέσχες εφέδρων, έτσι, εθελοντών εφέδρων εννοώ. Στελεχώνονται, υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι από μια πολύ ψύχρεμη, ας το πούμε, επισκόπηση, έτσι αποστασιοποιημένη, χωρίς συναισθηματικά έτσι, κριτήρια, θα λέγαμε πως γύρω από το χώρο της εθελοντικής εφεδρείας υπάρχουν γύρω στους 20.000 ανθρώπους που ενδιαφέρονται, που παρακολουθούν, που διαβάζουν, που συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πραγματικά όμως αυτοί που συμμετέχουν, δηλαδή που ασχολούνται με την ενάσκηση, είτε συμμετέχοντας σε συλλόγους, είτε σε ομάδες, γιατί υπάρχουν και ομάδες που δεν έχουν συστηθεί σαν νομικά πρόσωπα, πιστεύω ότι μπορούν να φτάνουν τις 3.000-3.500 ανθρώπους. Ίσως λίγο λιγότερο, ίσως λίγο περισσότερο. Πάντως, το θέμα δεν είναι ακριβώς το πόσοι είναι αυτή τη στιγμή, αλλά το θέμα είναι το τι προοπτικές έχουν. Γιατί αυτό γίνεται, όπως σας ανέφερα, με δαπάνες, με κόπο, με όλα αυτά, χωρίς όμως και μια υποστήριξη, μια ηθική ανταμοιβή. Η ηθική ανταμοιβή, κυρίως και γενικότερα, δηλαδή ένα το πάρισμα από την ηγεσία, δηλαδή αν κάποιος από την ηγεσία παρευρεθεί σε κάποια από τις διοργανώσεις τους, τους δώσει μια καθοδήγηση, ακόμα και να τους βάλει σε κάποιες ράγες, να πει παιδιά ελάτε εδώ, ναι είστε νομικά πρόσωπα, κάνετε αυτά και αυτά, εμείς θέλουμε να κάνετε αυτά, γιατί αυτά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή από εσάς. Θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό και πραγματικά πιστεύω θα εκτοξεύσει τους αριθμούς. Ωστόσο, παρά τον αριθμό τους, είναι αξιοσημείωτα αυτά που γίνονται. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι στην αιχμή του δόρατος από πλευράς εφαρμογής στο πεδίο πρακτικών που ήδη πραγματοποιούνται σε ξένα μέτωπα, σε πολεμικά μέτωπα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η υπηρεσιακή ακαμψία, δηλαδή υπάρχει μια πιο ευλίγιστη κατάσταση, σαφώς πάντα στα πλαίσια του νόμου, μιλώντας με είδη τα οποία είναι απεικόνησης και όχι πραγματικά πυρομαχικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην πράξη είναι πολίτες, δεν μπορούν, δηλαδή δεν έχουν φιλοπόρειας, δεν έχουν διαταγές, δεν είναι σε ένοπλη υπηρεσία, με υλικά απεικόνησης, να κάνουν όμως σωστές ενέργειες και κυρίως να γυμνάσουν και να ετοιμάσουν μια νοοτροπία, μια κίνηση μικρών ομάδων, οι μικρούς ηγήτορες. Δηλαδή, γενικότερα αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον πόλεμο, ο οποίος πλέον έχει πάψει να βασίζεται σε συγκεντρωτικά μοντέλα μεγάλων σχηματισμών και έχει μοιραστεί σε πολύ πολύ πολύ μικρούς σχηματισμούς και σε μια διαρκή τριβή μικρών ομάδων κατά το μήκος του μετόπου. Επίσης, θα ήθελα να πω, έτσι, αν με επιτρέπετε τώρα εν τη ρήμη του λόγου, ότι οι έφεδροι γενικότερα είμαστε εμείς, έτσι, εσείς, εγώ, ο γείτονάς μας, οποιοσδήποτε. Και κάποιοι μπορεί να έχουμε σπουδάσει κάποια θεωρητικά επαγγέλματα, κάποια πρακτικά επαγγέλματα. Όλοι μας κουβαλάμε ένα πλούτο γνώσεων, τον οποίο μπορούμε πολύ γρήγορα από το δικό μας το πεδίο του εξπερτίζ, της εμπειρίας, να το φέρουμε στη διάθεση του στρατεύματος και να επιτύχουμε αυτό το οποίο ήδη έχει συμβεί σε στρατούς οι οποίοι πολεμάνε, όπως ο Ουκρανικός, δηλαδή να έρθουν πολύ γρήγορα πολύ μεγάλες καινοτομίες, πολύ γρήγορα πολύ σημαντικές ιδέες και πράγματα τα οποία θα φέρουν αποτελέσματα στο πεδίο, διότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μεράκι, έχουν γνώσεις, έχουν εμπειρία ζωής, δεκαετιών. Και αυτό δεν είναι μάλλον κυρίως στο πολεμικό κομμάτι, για το οποίο αφήνουμε εκεί τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς, αλλά κυρίως στο κομμάτι που αφορά την τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή διαβιβάσεις, ηλεκτρονικά μέσα, ασυρμάτους, υπολογιστές, όλα αυτά που αναφέρατε και πριν, που αφορούν ουσιαστικά το όραμα του στρατεύματος για την εισαγωγή μας σε ένα νέο επίπεδο πολέμου που σαφώς έχει τα ηλεκτρονικά μέσα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήθελα να πω πως που δεν συζητείται καθόλου και μου κάνει εντύπωση, πραγματικά αυτό δεν συζητήθηκε, πως το όριο ηλικίας είναι πλέον χαμηλό. Ναι. Και το εννοώ το χαμηλό ότι, όπως γνωρίζετε, επειδή μαστιζόμαστε από μια υπογεννητικότητα, έχει ανέβει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό σημαίνει πως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και να συμμετάσχουν στο...
0: Αποκλείονται λόγω ορίου ηλικίας. Ενώ έχει βελτιωθεί η γενική φυσική κατάσταση του ανθρώπου, γενικά έτσι. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος, ας πούμε, σήμερα 50-60, ξέρω εγώ, με ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια, 40. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σωστά. Και βέβαια καταλαβαίνω πως υπάρχουν δύο δεξαμενές ουσιαστικά, οι οποίες είναι αλληλοσυμπηρούμενες ή μάλλον υπάρχει μια γραμμή που τις χωρίζει η ηλικία. Η μία είναι η δεξαμενή της εφεδρείας και η άλλη είναι η δεξαμενή που αναφέραμε της παλαϊκής άμυνας, στην οποία μεταπίπτουν όσοι υπερβούν την ηλικία των 45 ετών. Όμως και καταλαβαίνω ότι από τη μεριά της παλαϊκής άμυνας δεν θέλουν να χάσουν τον κόσμο που πέφτει εκεί ώστε να πάει στην εφεδρεία. Ωστόσο αυτή τη στιγμή πλέον, από τη στιγμή που είμαστε σε μια εποχή έντασης και υποκίνδυνος να βρεθούμε και να χρειαστούμε οπλίτες στο πεδίο της μάχης και ταυτόχρονα έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας, νομίζω πως αυτό το
0: όριο να μετατεθεί εκτός δικαιωμάτων. Είναι διαφορετικές και δυνατότητες. Η ηλικία σήμερα, κάθε ηλικία έχει διαφορετικές δυνατότητες από ό,τι είχε παλιότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, ανοίξαμε το θέμα και θα επιμείνουμε σε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος καιρός πλέον για να γίνει κοινό κτήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Στα μέρος Παπαβασιλείου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γραμματέα του Συλλόγου Στρατιωτικού Αθλητισμού, εφέδρων. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αλαβίθης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σε μισή ώρα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα, η Ελλάδα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εν συνεχεία θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Η τρίμηνη επίσκεψη του Xi Jinping στις ΗΠΑ με συναντήσεις που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι αυτός και ο πρόεδρος Xi έχουν μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Συμπεραίνοντας πως οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν σημειώσει τεράστια βήματα στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο. Φέρεται να υποστηρίζει η νοσηλεύτρια του ιδιωτικού ιατρείου της Οδού Καρνεάδου που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας 29χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παμακάριστος. Ο 29χρονος δέχτηκε την επίθεση χθες βράδυ και αφού μετέβη σε φαρμακείο που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Ωστόσο, σήμερα το πρωί αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε από φίλους του στο νοσοκομείο. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ύστερα από την αιτιολογία που διήρκησε μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Πάφρα Ιωαννίνων. Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός όμως υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μολδαβία δεν σχεδιάζει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και προτίθεται να διατηρήσει το καθεστώς ουδετερότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Βασίλε Τοφάν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η χώρα επιδιώκει την ένταξή της στη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει την πορεία της στη φάση των 16 του Open της Σιγκαπούρης, όπου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Ιαπωνέζα τενίστρια Νάο Χιμπίνο. Απόψε στις 10 πρωτέρα του Σερβία Ελλάδα για το UEFA Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 0,33% στις 2.642,23 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το 2026 αναδεικνύεται στο σημαντικότερο έτος της ιστορίας του ομίλου Άκτορ, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι εξαγορές εταιριών, οι επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες, η χρηματοοικονομική ενίσχυση στις εταιρείες και οι στρατηγικές συνεργασίες της, όπως επιβεβαιώνουν και οι οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που ανακοινώθηκαν σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι και σας καλωσορίζω. Ξεκινάει το ανεμολόγιο σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας καλείτε για να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που θέλετε να σχολιάσετε και να συζητάμε. Τα μικρόφωνα του σταθμού ανήκουν σε εσάς, το δημόσιο βήμα της εκπομπής ανήκει σε εσάς. Μπορεί να είναι θέματα της επικαιρότητας, μπορεί να είναι κάτι που σας συνέβη, μπορεί να είναι κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή εδώ στην εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

Και με email η επικοινωνία μας, ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Με ενημερώνουν ότι έκανε ένα σαρδάμ, είπα Δευτέρα με Πέμπτη, λάθος μου, αν το έκανα δεν το πρόσεξα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

Οι πρώτοι ακροατές ήδη έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή και όπως λέω καθημερινά είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα, ακόμη και αν εφόσον έχετε αποφασίσει να βγείτε στον αέρα, ακόμη και αν θέλετε λίγο πιο μετά να βγείτε, να δηλώνετε όμως συμμετοχή, με βοηθάει και με εξυπηρετεί πολύ καλύτερα να γνωρίζω τους ακροατές που θέλουν να βγουν για να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Συνεπώς, κύριε Πέτρο, σε 2-3 λεπτάκια θα ξεκινήσουμε με εσάς.

Οι συντελεστές για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr ότι για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου είπε ότι εμάς η διάθεσή μας είναι να επιστρέψουμε τα γλυπτά στην Ελλάδα, να επιστρέψουν στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εννοείται ότι αυτή πρέπει να είναι η διάθεσή τους. Η επιστροφή των γλυπτών δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, είναι αναφέρετο δικαίωμά μας. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε με τους ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι είναι αυτή η ραμόρα, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρίσκεται το λογαριασμό της εκπομπής και στο X και στο Instagram, πληκτρολογώντας τη λέξη «Το ανεμολόγιο», μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες. «Το ανεμολόγιο». Ξέρω, έπρεπε να είναι ανεμολόγιο σκέτο, πως είναι στην ταινία με τον Ζούκεμπερκ που είχε «The Facebook» και του είπε ο άλλος του Νάπστερ «Βγάλε το «The», αλλά το ανεμολόγιο σκέτο το είχαν ήδη κρατημένο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως σας είχαμε πει με τον κύριο Πέτρο από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσω, να πω το πρόβλημά μου.
0: Αλίμονο.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 51 ετών, είμαι και πατέρας ενός παιδιού που είμαι δυστυχώς αποξενωμένος μπαμπάς. Έχω χωριστεί από το παιδί μου από 3 μηνών και τώρα είναι 7 χρονών, εξαιτίας της πρώην σύντροφου μου δυστυχώς και κάποιων καταστάσεων βρέθηκα ξαφνικά άστεγος και έπειτα διέμενα σε μια δομή αστέγων στην Αθήνα. Το Μάιο με απέταξαν, με έδιωξαν από τη δομή αυτή λόγω του ότι είχε παρέλθει το χρονικό περιθώριο διαμονής μου. Και ενώ ήμουν ενταγμένος σε ένα πρόγραμμα του κράτους, το στέγαση και εργασία, με απέταξαν από αυτό το πρόγραμμα παράλληλα με την αποχώρησή μου από τη δομή αυτή. Και ως αποτέλεσμα αυτό είχε να βρεθώ σε κίνδυνο αστεγίας ξανά και γενικά σε πολύ κακή κατάσταση ψυχολογική, ψυχική. Εγώ από την εκπομπή σας θα ήθελα να κάνω δύο εκκλήσεις για βοήθεια και παρακλήσεις. Η πρώτη είναι για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στο Υπουργείο Οικογένειας και Συνοχής. Να γίνει επίγον άμεση ανάκληση της απεντάξεως μου αυτής, ενώ είχα όλα τα δικαιολογητικά και όλα το δικαίωμα και με βάση το Σύνταγμα της χώρας μας ως Έλληνας πολίτης. Ζητώ και παρακαλώ πολύ να γίνει επίγον άμεση ανάκληση της απεντάξεως μου αυτής. Και επίσης μετά το δεύτερο που έχω ανάγκη να εργαστώ στους τομείς μου, στα επαγγέλματά μου, μήπως και όλας και για παράδειγμα ο όμιλος του κυρίου Μαρινάκη και του κάθε κυρίου Μαρινάκη θα μπορούσε να μου δώσει εργασία στους τομείς μου που έχουν να κάνουν με την ενδυματολογία και με το ραδιόφωνο και με τη μουσική θα μπορούσε. Το κυρίως μου πρόβλημα όμως είναι
0: τεχνική
1: και η
0: λεπτομέρεια
1: μου
0: ότι δεν είναι υπεύθυνος εδώ ο κύριος Μαρινάκης, αλλά
1: το ξέρω, εγώ απλά καταλαβαίνω ότι το λέω στον αέρα ότι έχω την ανάγκη και από θέμα εργασίας στους τομείς μου και επίσης έχω και την ανάγκη βοήθειας στο νομικό ζήτημα, όπου όταν είχα απευθυνθεί στο κράτος και στη νομική βοήθεια του κράτους, οι δικηγόροι παραιτήθησαν ο ένας μετά τον άλλον.
0: Γιατί?
1: με τις δικαιολογίες του ότι δεν πληρωνόμαστε καλά από το κράτος. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Όμως ξεχνάνε και οι δικηγόροι ότι όταν μπαίνουν σε αυτή τη λίστα βοήθειας του κράτους κάνουν ένα κοινωνικό λειτουργήμα. Και από τη στιγμή που βρίσκονται εκεί θα πρέπει να φέρονται σωστά. Το πρόβλημα τώρα είναι η απένταξή μου αυτή. Εγώ ζητώ και παρακαλώ πολύ να φτάσει στους αρμόδιους.
0: Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την αναφέρατε, είναι η αρμόδια για...
1: Είναι υπουργός του Υπουργείου αυτού που υπάγεται το πρόγραμμα αυτό που εγώ είχα ενταχθεί και όπως σας εξήγησα με απεντάξανε για λόγους διάφορους τάχαμε ότι εγώ δεν ενδιαφερόμουν ή ότι άλλο, που εγώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ έχω αποδείξεις και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ενδιαφερόμουν μια χαρά. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε κίνδυνο αστεγίας. Βασανίζομαι πάρα πολύ.
0: Πού διαμένετε, πού φιλοξενείστε, σε κάποιο
1: συγγενή, φίλο?
0: Διαμένω
1: σε ένα σπίτι, κάπως, ναι. Δεν έχω φίλους ούτε συγγενείς, είμαι μόνος μου τελείως. Απλά έχω καταφέρει, επειδή είχα εργασία και εργαζόμουν τους προηγούμενους μήνες, είχα καταφέρει μόνος μου να νοικιάσω ένα σπιτάκι δυστυχώς εκτός Αθηνών. Λίγο πιο έξω από την Αθήνα, δυστυχώς, γιατί δεν έβρισκα φτηνό.
0: Τα ενίκια είναι πλέον, ναι, πολύ δυσκολεύονται.
1: Ναι, και είχα βρει ένα σπιτάκι φτηνό σε μια περιοχή όπου είχε τύχει κιόλας και είχα βρει και εργασία σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκομαι. Και τώρα έχω εγκλωβιστεί εδώ και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί και πριν από ένα μήνα, δυστυχώς, έχασα τη δουλειά μου. Εγώ είδα τα επαγγέλματά μου είναι στην εστίαση και στην ένδυση. Στην εστίαση είμαι δισκοθέτης. Και έτσι είναι οι συνθήκες. Δεν υπάρχει σταθερότητα και σοβαρότητα από τους περισσότερους, ούτε σωστή αξιολόγηση. Και δυστυχώς τώρα είμαι σε ένα στάδιο πάλι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Τι συνέβη όταν ήσασταν και εκεί που είχατε τη γυναίκα, το παιδί, έχουν έρθει τώρα όλα ανάποδα.
1: Έχουν έρθει όλα μαζί βέβαια, τι γιατί το να γίνεις πατέρας και να αποκτήσεις ένα παιδάκι, μια ψυχούλα που θες να έχεις αγάπη και οικογένεια και να το χάσεις ξαφνικά, είναι ότι χειρότερο. Συνέβησαν διάφορα πράγματα, ήταν λίγο πριν το COVID. Ξαφνικά όταν γίνεσαι γονιός και δεν είσαι προετοιμασμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά όταν δεν έχεις και οικογενειακή βοήθεια από τους συγγενείς και από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και όλους τους ανθρώπους που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Δυστυχώς και εγώ έκανα κάποια λάθη, δεν έκανα σωστές κινήσεις στο να στηρίξω αυτή τη νέα οικογένεια και το νέο μου ρόλο του πατέρα, να μπορέσω να εργαστώ σε κάποια άλλη εργασία. Δυστυχώς και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει, είμαι 51 ετών και έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί σε αυτούς τους χώρους της ένδυσης και της μουσικής. Είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να πατήσει ένα κουμπί μέσα του να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό ξαφνικά. Παρ' όλα αυτά, το λάθος μου ήταν το ότι εγώ δεν κινήθηκα άμεσα να βρω μια οποιαδήποτε εργασία για να στηρίξω το ρόλο μου και την οικογένειά μου. Έκανα και εγώ λάθη. Και ως αποτέλεσμα αυτό, για λόγους οικονομικούς περισσότερο, και μετά που ήρθε και ο COVID και καταλαβαίνετε καταστράφηκαν άνθρωποι από αυτό το πράγμα και από άλλα βέβαια καταστρέφονται, δυστυχώς υπήρξε χωρισμός και διάσπαση αυτής της οικογένειας, όπου από τότε έκτοτε γίνανε κάποιες προσπάθειες επανασύνδεσης και το 2022 ήταν οριστικός δυστυχώς χωρισμός.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εγώ έκτοτε υποφέρω, δεν είμαι χωριστά από το παιδάκι μου. Όποιος έχει παιδί και το χάσει, γιατί για μένα δυστυχώς είναι σαν να χτύπα ξύλο, σαν να το έχω χάσει το παιδί μου ουσιαστικά από τη στιγμή που ζω χωριστά. Όποιος το έχει πάθει αυτό μπορεί να καταλάβει και να νιώσει. Εγώ αυτό που ζητάω και παρακαλώ πολύ να φτάσει στα αυτιά της κυρίας Μιχαηλίδου και του εκάστοτε έπειτα υπεύθυνου για αυτό το πράγμα που έχει γίνει, γιατί είναι απάνθρωπο αυτό να το κάνει κάποιος, να συμβαίνει.
0: Ουσιαστικά θα θέλατε να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, πώς το είπατε?
1: Αυτό το πρόγραμμα λέγεται Στέγαση και Εργασία. Δεν είχε ξεκινήσει για μένα, γιατί για να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα πρέπει ο ωφελούμενος να νοικιάσει ένα σπίτι και να αυτόματα να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Είχα ενταχθεί και για κάποιους λόγους που έκριναν εκείνοι, χωρίς να με ενημερώσουν και χωρίς να το αιτηθώ, με απένταξαν από αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό είναι εγκληματικό. Δηλαδή, όταν έναν άνθρωπο του ζητάς να αποχωρήσει από μια δομή που φιλοξενείται και ξέρεις ότι η μόνη του βοήθεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό το επίδομα που υπάρχει, που αυτό το επίδομα προφανώς έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 99%. Και μετά το κράτος, το Υπουργείο το παραχωρεί στους εκάστοτε δήμους. Και οι Δήμοι το παραχωρούν σε εκάστοτε μετά ΜΚΟ και το διαχειρίζονται και οι ΜΚΟ, οι πράξεις που ήταν στο συγκεκριμένο θέμα σε μένα. Όταν κόβεις αυτό το επίδομα από έναν άνθρωπο που τον ζητάς να αποχωρήσει από μια δομή, είναι σαν να του βάζεις μια ταφόπλακτα και να τον στέλνεις στο θάνατο. Αυτό είναι απάνθρωπο. Ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να συμβαίνει και ο ωφελούμενος να θέει σε κάτι, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο εκάστοτε άνθρωπος που βασανίσεται και υποφέρει, το να κάνει και κάποια. Να μην δείξει τα δέοντα, δεν πάει να πει ότι τον τιμωρείς και του κάνεις αυτό το κακό και τον απεντάσεις από ένα πρόγραμμα που ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσε εμένα τώρα να με κρατήσει στη ζωή και να με βοηθήσει, να έχω ένα επίδομα ενοικίου που δικαιούμουν για 3 χρόνια, πόσα είναι τα χρόνια αυτά που δίνει το πρόγραμμα αυτό, και τουλάχιστον να είχα λύσει το πρόβλημα της στέγασης.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο, το λέτε στο δημόσιο βήμα και ελπίζω πραγματικά να υπάρχει. Δεν μπορώ να υποσχεθώ, αν μπορούσα θα το έκανα.
1: Αλλά ελπίζω πραγματικά να. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να αφήσω και τα στοιχεία μου.
0: Τα στοιχεία σας, ναι, τα κρατάμε.
1: Να κάνετε κι εσείς μια έκκληση μετά με τη σειρά σας να επικοινωνήσουν οι αρμόδιοι αυτοί. Κάνω κι εγώ την έκκληση, αν με ακούει κάποιος νομικός και σε ανθρωπιστικό επίπεδο θέλει να βοηθήσει, να επικοινωνήσει επίσης μαζί μου. Έχω μεγάλη ανάγκη.
0: Αν καλέσει κάποιος δηλαδή, να του δώσουμε τα στοιχεία σας.
1: Βέβαια, φυσικά, εννοείται ότι χρειάζομαι βοήθεια από νομικό, χρειάζομαι βοήθεια στο επίδομα αυτό που σας είπα να το ξαναπάρω, να γίνει αυτή η ανάκληση, και χρειάζομαι και βοήθεια. Όποιος ακούει και δραστηριοποιείται στην ένδυση και στην εστίαση, αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ή δεν ξέρω αν να δώσω και το τηλέφωνο μου στον αέρα, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
0: Όχι, το κρατάμε και αν χρειαστεί θα... Μακάρι να προκύψει κάτι. Είμαστε, ελπίζουμε... Θα ήθελα να μας καλέσετε μετά από κάποιο διάστημα να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί.
1: Ναι, και εγώ θα το ήθελα.
0: Μακάρι
1: θα
0: να είναι θετική εξέλιξη.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη.
0: Τίποτα,
1: σας,
0: κύριε Πέτρο, καμία καλοσύνη.
1: Και εγώ ήθελα να το πω αυτό, ότι αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να έχουμε μια επικοινωνία και να κάνετε και εσείς ως δημοσιογράφος τις ενέργειες που πρέπει, ώστε να υπάρξει μια εξέλιξη και μετά, αν είναι, να ξαναπικοινωνήσουμε. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέτρος προς το τέλος της παρέμβασής του, γιατί κάποια στιγμή σίγουρα πολλοί από εσάς και πολλές θα σκεφτήκατε δεν μπορεί ρε εσύ Πέτρο εσύ να τα έχεις κάνει όλα σωστά και ο ένας να μην το αναγνωρίζει, ο άλλος να μην το αναγνωρίζει, κάτι θα έχεις κάνει και εσύ λάθος. Γι' αυτό μου άρεσε προς το τέλος της παρέμβασής του που είπε ότι κατά κάποιο τρόπο αναγνώρισε και αυτός λάθη που έχει κάνει, ζήτησε αυτά τα λάθη να μην είναι μοιραία και καταδικαστικά, να δοθεί κάποια δεύτερη ευκαιρία. Είναι φορές που μπορούμε να βοηθήσουμε. Θυμίζω μέσα στην εβδομάδα τη Δευτέρα που μας κάλεσε ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, που είχε ανάγκη για θέματα υγείας να μην υπάρξει διακοπή ρεύματος από τον ΔΕΔΙΕ, ήταν προγραμματισμένη στην ευρύτερη περιοχή που έμενε, και μας πήρε την επόμενη μέρα να μας πει ότι επικοινώνησαν μαζί του από τον ΔΕΔΙΕ, από ένα αρμόδιο τμήμα που ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, και του ξεκαθάρισαν ότι στη δική του περίπτωση το ρεύμα δεν θα κοβότανε. Αλλά μην σας πω ψέματα, μην λαϊκίζω, δεν μ' αρέσει να... Ένα από τα χειρότερά μου είναι όταν άνθρωποι υπόσχονται πράγματα μόνο και μόνο για να φανούν καλοί εκείνη την ώρα, ενώ ουσιαστικά αυτά που υπόσχονται δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Είναι φορές που βρίσκεται μια άκρη θετική, είναι φορές που δεν βρίσκεται. Μακάρι στην περίπτωση και του κυρίου Πέτρου να υπάρξει θετική εξέλιξη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, τον κύριο Πέτρο. Δεν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω σχέση, έχω επαφή, να εγγυηθώ κιόλας σε κάποιον να μου πει τον ξέρεις αυτόν καιρό και μπορείς να εγγυηθείς για εκείνον. Όχι. Αλλά μπορείτε να του δώσετε μια ευκαιρία να μιλήσετε μαζί του και να κρίνετε και να αποφασίσετε μόνοι σας. ...32 λεπτά μετά τις 6 η ώρα στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βρισκόμαστε πλέον στο απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο, και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα μικρόφωνα του σταθμού και της εκπομπής, για να μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή και να βγαίνετε στον αέρα και εκεί να μιλάτε για το θέμα που, το οποίο σας απασχολεί. Μπορεί να είναι επικαιρότητα, μπορεί να είναι κάτι δικό σας, όπως πριν με τον κύριο Πέτρο, μπορεί να είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην εκπομπή και θέλετε να ακουστεί ο αντίλογος. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πρώτη-πρώτη, γεια σου Ξηρομερίτη, να σε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, κυρίως σήμερα, Ήδη, κύριε Πέτρο, πάντως ένας ακροατής μας, ο Θανάσης από το Εγάλαιο, μου λέει ότι ο ίδιος δεν μπορεί ακριβώς, αλλά έχει κάποιους δικούς του ανθρώπους που είναι στο χώρο του ρουχισμού, της ένδυσης, να μιλήσει λίγο μαζί τους, να δει αν κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει, Θανάση μου, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και συνεννοείσαι με την Ειρήνη Λεγάκη για τα υπόλοιπα.

Για να επιστρέψω λίγο στο σχόλιο που έκανα στην εισαγωγή με τα γλυπτά του Παρθενώνα, φανταστείτε τώρα επικοινωνιακά τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης της οποίας θα επιστραφούν τα γλυπτά. Γιατί έχω αρχίσει και εγώ να πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, ότι είναι θέμα χρόνου η επιστροφή των γλυπτών. Μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο καιρό, μπορεί να πάρει λίγο λιγότερο καιρό, αλλά φαίνεται ότι η τάση όλη, η ζυγαριά έχει γύρει προς αυτή την πλευρά. Το ζήτημα δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι εθνικό, το ζήτημα είναι διαχρονικό. Κάθε κυβέρνηση που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση προσθέτει ένα λιθαράκι. Κάποια μπορεί να προσθέτει δύο, κάποια τρία. Αλλά τέλος πάντων θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι ένα κομματικό ζήτημα, αλλά ένα εθνικό. Μεταξύ μας όμως, ποιος δεν θα ήθελε ως Πρωθυπουργός να το παρουσιάσει και ως προσωπική επιτυχία. Ελπίζω να μην φτάνετε ορισμένοι σε ένα σημείο που θα λέτε ότι καλύτερα να μην έρθουν τα γλυπτά όταν είναι αυτός Πρωθυπουργός. Αν είναι από το να έρθουν με αυτόν Πρωθυπουργό, καλύτερα να μην έρθουν ποτέ. Ελπίζω να μην το σκέφτεστε έτσι. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Έχει καλέσει ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Καλησπέρα κύριε Πέτρο.
1: Με ακούτε καλά γιατί μιλάω μέσω Bluetooth?
0: Χριστίνα. Ναι μου λέει, οπότε συνεχίζουμε. Λίγο πιο κοντά στο
1: Ωραία.
0: Bluetooth, τι να κάνει.
1: Ωραία. Κάτι άκουσα για τα γλυπτά.
0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Και είπατε την άποψή σας.
0: Ναι, γιατί έχει κάποιος άλλη άποψη, ότι δεν πρέπει να γυρίσουν. Ναι.
1: Ότι όποιος πρωθυπουργός πάρει τα γλυπτά πίσω, θα είναι πόδι τους γι' αυτόν.
0: Ναι, θα το κάνει και επικοινωνιακά.
1: Πειράζει που διαφωνώ καθέτος και οριζόντιο.
0: Δεν ακούτε ολόκληρη την πρόταση, ακούτε μόνο. Δεν είπα ότι ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι θα γίνει. Δεν είπα ότι είναι εθνική προσπάθεια.
1: Και γιατί αλλά πρέπει να γίνει έτσι?
0: Δεν είναι πρέπει, αγαπητέ, αν φάει τέσσερα.
1: Είναι απόγευμα σήμερα, εντάξει.
0: Ωραία, αν φάει τέσσερα ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι πρέπει. Και λέω εγώ, έφαγε τέσσερα ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι αντιπαοκτζής. ΠΑΟΚΑΡΑ είμαι μέχρι το θάνατο και μετά. Αλλά τι να κάνω αν γίνονται πράγματα. Δεν είπα ότι πρέπει να γίνει έτσι, αλλά θα γίνει.
1: Γιατί να γίνει, ρε παιδιά?
0: Γιατί θα θέλει επικοινωνιακά να πάρει πόντου.
1: Να λέει ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι λογικό που δεν χρειάζεται να το εκμεταλλευτεί κανείς αυτό το θέμα. Του λέτε ότι θα είναι υπέρ του οποιοδήποτε. Όποιος εκμεταλλεύεται κάτι καλό που κάνει, που τον έχουμε βάλει εκεί για να κάνει για την Ελλάδα, δεν πρέπει να το παίρνει παράσημο. Γι' αυτό το βάζουμε, για να τα κάνει καλά. Γιατί πρέπει να παίρνει παράσημο για κάτι που εμείς το βάλαμε εκεί να το κάνει? Οποιοςδήποτε, δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Τι νοοτροπία, αυτές οι νοοτροπίες που έχετε, είναι που χαλάνε όλο το κλίμα, ρε παιδιά.
0: Αγαπητέ κύριε Πέτρο, είναι η περιγραφή μιας κατάστασης, όχι?
1: Εσύ έκανες μια περιγραφή, αλλά αυτή η περιγραφή στα περισσότερα κεφάλια μπαίνει ότι και καλά πρέπει να πάρουν.
0: Όχι, παράσιμο. Καταλαβαίνουν οι περισσότεροι τι εννοώ.
1: Δεν καταλαβαίνουν καθόλου. Και η απόδειξη είναι ότι ακόμα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η απόδειξη. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή τα χάλια. Αυτά τα ευκόλωσα εννοούμενα τα πετάμε. Δεν τα λέμε καν.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια
1: να πάρει παράσιμο οποιοδήποτε. Μας κλέψανε. Με ψεύτικα χαρτιά, με οτιδήποτε. Και τους παρακαλάμε να μας τα φέρουνε. Ρε, πιάστε ό,τι είναι αγγλικό εδώ πέρα και κάντε το κατάσχεση. Ελληνικό κράτος είσαι, δεν είσαι ιδιώτης.
0: Τι να κάνω κατάσχεση, τα fish and chips? Έχουν και όχι τίποτα εσύ, να κατασχέσω σοβαρό?
1: Όχι εσύ ρε φίλε.
0: Όχι, η χώρα εσύ. Τι να κάνει, τι να κατασχέσουν? Έχουν τίποτα, το fish and chips? Τι να κατασχέσουν?
1: Η Αγγλία εδώ δεν μπορεί να μην έχει. Όπως αυτοί μας έχουν κατασχέσει αυτά, με κλοπή κιόλας. Εμείς θα το κάνουμε νόμιμα. Θέλω να το κάνουμε πολιτισμένα, γιατί είμαστε πολιτισμένοι λαός, ενώ οι Άγγλοι κι αυτοί είναι πολιτισμένοι ως λαός και σκοτώναν παιδάκια μέχρι το 60. Δεν είναι υποχρέωση.
0: Μην το γενικεύουμε τώρα, δεν έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει με την νοοτροπία. Σάξονες είναι αυτοί. Αγγλοσάξονες βγαίνουν από το Σαξονία. Είναι ούνοι όλοι αυτοί οι Γερμανοί. Δεν έχουν νοοτροπία ανθρώπου.
0: Και ο Μάρξ Γερμανός ήταν.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, εσείς πείτε μου. Δεν έχει νοοτροπία ανθρώπου.
1: Επειδή το πήγες έτσι, ήταν Εβραίος.
0: Δεν ήταν Εβραίος ο Μάρξ. Είχε μια μακρινή συγγένεια σε ένα κομμάτι. Αλλά δεν ήταν. Ο Έγγελς Γερμανός ήταν.
1: Εβραίος ήταν ο Μάρξ.
0: Α, οι Εβραίοι δεν σκοτώνουν παιδάκια.
1: Εγώ δεν σου είπα αυτό.
0: Τότε τι κάθεστε και μου λες, οι Γερμανοί και οι Εβραίοι σκοτώνουν παιδάκια και οι Άγγλοι? Και δεν είναι άνθρωποι, είναι ούνοι. Τι γενικεύσεις είναι αυτές και προσπαθώ να κάνω σοβαρή κουβέντα? Τι να κάνω τώρα? Αν δεν το καταλαβαίνεις μόνος σου. Με δουλεύετε κύριε Πέτρο. Μα μου λέτε είναι ούνοι, δεν είναι άνθρωποι.
1: Ναι, τι έχουν?
0: Και σας λέω ο Μάρξ. Και μου λέτε ο Μάρξ είναι Εβραίος. Και τις προάλλες μου λέγατε οι Εβραίοι που σκοτώνουν παιδάκια. Αποφασίστε τελικά.
1: Το ότι οι Εβραίοι.
0: Θα τσουβαλιάζετε όταν τσουβαλιάζετε.
1: Οι Εβραίοι δεν σκοτώνουν παιδάκια, δεν είπα αυτό.
0: Άρα
1: το φίλο, τι είναι αυτά που λέτε? Είπα εγώ σκοτώνω τα παιδάκια. Η πολιτική τους σκοτώνει.
0: Και στη Γερμανία η πολιτική τα σκοτώνει.
1: Οι σιωνιστές σκοτώνουν, όχι οι Εβραίοι. Εγώ έχω φίλο Εβραίο, δηλαδή τι είναι δολοφονός? Τι είναι αυτά που λες? Γιατί λες λόγια που δεν είπα.
0: Εγώ τι είναι αυτά που λέω. Εδώ τσουβάλιασες όλους τους Γερμανούς. Κύριε Πέτρο, με τρελάνεις. Σοβαρά τώρα. Είσαι με, με τρολαρείς.
1: Αλήθεια. Να σας πω κάτι. Με τρολαρείτε. Μάλλον ξέρετε ιστορία.
0: Τι να μάθω.
1: Ξέρετε ιστορία.
0: Κύριε Πέτρο,
1: εσύ, χαχαχα, τι χαχαχα. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ποιος τον έκανε. Το δεύτερο ποιος τον έκανε. Όλους τους πολέμους τους ευρωπαϊκούς 100 χρόνια πόλεμο που ήταν Γαλλία, Αγγλία, ποιος τον έκανε, οι Έλληνες.
0: Ποιος τους έκανε.
1: Οι Έλληνες, οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί είναι ό,τι, γιατί...
0: Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν. Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν.
1: Ορίστε.
0: Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν κιόλας.
1: Η πολιτική τους μας επιτέθηκε. Όχι οι Ιταλοί.
0: Και στη...
1: Οι Ιταλοί μας δώσαν και όπλα, άμα ξέρεις καλά.
0: Οι Ιταλοί μας δώσαν όπλα.
1: Κύριε... Όταν φύγανε, δώσαν τα όπλα στους αντάρτες, άμα τα ξέρεις καλά. Ευκαιρία να το μάθεις.
0: Έλα σου πω, μήπως με μπέρδεψες και πρέπει να πάρεις τη μία αντί για τις έξι. Και είπες να κάνεις κάτι. Πώς με μπέρδεψες.
1: Να σου πω, πώς κάνεις τώρα. Είμαι με το αμάξι και εσύ βγαίνεις με τον ήλιο. Ποιες βράδυ να πούμε να μας θωρεί.
0: Πού πάτε με το αμάξι τέτοια ώρα.
1: Πάω τον θέατρο.
0: Όχ, γι' αυτό είστε σε κακή.
1: Ναι, και είναι στη Ραφίνα και μένω και σε Αριανή.
0: Ελπίζω. Και γιατί πάτε Ραφίνα, ότι είναι καλό ο
1: δοδίατρος. Είναι οι γονείς μου μόνιμα εδώ πέρα και είναι φίλος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Απλό καθαρισμό ή
1: τίποτα. Όχι, μου φύγε σφράγισμα και φαίνεται άσχημα. Και άμα θα έρθω από εκεί να με δεις, δεν θα είμαι ωραίος.
0: Τότε πρώτα να πάνε όλα καλά με το σφράγισμα και όταν θα είστε ωραίος, να έρθετε να πιούμε καφεδάκι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
0: Αυτά κύριε Πέτρο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι λίγο πιο. Ναι, ναι,
1: να σας πω κάτι γρήγορο.
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι. Ένας φίλος μου είχε καρκίνο στο αίμα. Και είχα πάει και είχα σε ένα νοσοκομείο.
0: Ένας φίλος μου είχε καρκίνο στο αίμα.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι, κύριε Πέτρο, σας ακούμε.
1: Και είχα δώσει αίμα, αλλά όχι αίμα, μου πήραν το πλάσμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος έχει, με αυτό που έχει γίνει με το Μαζονάκι, το έχουμε κάνει πάρα πολλοί κόσμος που δίνει, παίρνουν από το αίμα πλάσμα για να γιατρέψουν το αίμα του ασθενή.
0: Μα ναι, μα ιατρικά είναι...
1: Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει, αυτή το πράγμα που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης, το έχω κάνει και εγώ. Πιστεύω πάρα πολύ κόσμος. Ναι. Αλλά πήγα σε νοσοκομείο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιατρικά...
1: Για να μαζέψουν το πλάσμα, για να το βάλουν στον ασθενή που είχε πρόβλημα στο αίμα του.
0: Να πάνε όλα καλά με το φίλο, κύριε Πέτρο.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ήταν πριν 5-6 χρόνια αυτό.
0: Και?
1: Απλώς μια χαρά τώρα είναι.
0: Μπράβο. Νόμιζα θα μου λέγατε
1: ήταν
0: έτσι όπως είστε. Πάει ο φίλος θα μου λέγατε. Πάλι καλά.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν ευχημία αντιμετωπίζεται.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: κύριε Πέτρο.
1: Τι να γίνει τώρα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τσατιστώ έτσι με ήλιο. Πρέπει κάτι να κάνεις. Σε 2-3 μήνες δεν νυχτώνει τέτοια ώρα.
0: Οπότε θα είμαστε καλά τότε. 2-3 μήνες υπομονή.
1: Αντέξει.
0: Γεια σου κύριε Πέτρο, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Καταπληκτική συνομιλία, μην μου πείτε. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πάλι Πέτρος από Γλυφάδα αυτή τη φορά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το πανεμολόγιο και πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μας ακροατή, τον κύριο Πέτρο από την Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είδες, πέσαν πολλοί πέτριδες.
0: Ναι, μαζεμένοι.
1: Και όλοι στα νότια προάστια.
0: Πέτρος Αθήνα, Πέτρος Κεσαριανή, Πέτρος Γλυφάδα. Τώρα περιμένει Πέτρος Παπάγου, πρέπει να μου κάνει... Νομίζω με τρολάρει η Ειρήνη Λεγάκη.
1: Προάστη, αν θα βγει και βουλιαγμένη, ακόμα καλύτερα.
0: Ειρήνη, επειδή δεν το έγραψε το Πέτρος Παπάγου. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, εγώ με Πέτρος από Γλυφάδα.
0: Ναι, αλλά μετά περιμένει ο Πέτρος από Παπάγου.
1: Α, είδε. Επομένως δεν γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, να ανάψουμε ένα κερί στο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο.
1: Που μπόρεσε και έκανε τη συμφωνία με το Ισραήλ. Δεν κουνιέται φίλο.
0: Α, το λέτε, δεν το λέτε ειρωνικά. Το λέτε,
1: για... Πραγματικά το λέω. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι ειρωνικός. Εγώ ναι, το χαίρομαι που ο Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή και έχει εξωτερική πολιτική. Δεν κουνιέται φίλο. Είδατε, πήγαν οι Τούρκοι στην Αμερική, τι πήρανε. The from the three, the longer.
0: Σας ακούει,
1: τίποτε δεν πήραν.
0: Σας ακούει ο συνονόματος που πήρε πριν. Δεν θα προλάβει,
1: μα την
0: να, φτάσει,
1: αλήθεια, λέω.
0: Δεν θα προλάβει όμως να φτάσει. Ραφινά είναι και με το αυτοκίνητο. Θα το στρίψει το τιμόνι, θα φύγει από κανένα γκρεμό.
1: Εντάξει, να του πω, τα στοιχεία είναι στάνταρ. Αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία Ελλάς, Κύπρο, Γαλλία και Ισραήλ, πάρα πολύ σημαντική, έχει κάνει την Ελλάδα στο ανατολικό κομμάτι προς πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς. Και το κυριότερο, το ελληνικό στοιχείο στην Αμερική έχει μεγάλη διείσδυση. Γι' αυτό λέω δεν πρόκειται να περάσει τίποτε η Τουρκία. Και ας το θέλει ο Τραμπ. Η διείσδυσή του αυτή τη στιγμή στους βουλευτές, ειδικά της Αμερικής, επειδή έχω σχέση εγώ με την Αμερική και ασχολούμαι. Σου λέω είναι... Δεν συζητείτε.
0: Ναι.
1: Είμαστε αυτή την περίοδο, είμαστε πολύ ισχυροί. Γιατί έχουμε... Οι Έλληνες είναι σε όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή, σε όλες τις θέσεις. Έχει πάνω από 20 βουλευτές αυτή τη στιγμή. Από όλα τα κόμματα. Το Κόγκρεσ, κατάλαβες, δεν εννοώ, όταν λέω βουλευτή, αυτό εννοώ, το κατάλαβες, δεν εννοώ σαν τους βουλευτές στην Ελλάδα, το κοινοβούλιο. Αλλά είναι το ανάλογο, όπου δεν χαρίζουνε κάστανα εκεί. Δεν χαρίζουνε κάστανα. Επομένως, αυτή τη στιγμή, στο λέω, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στην Αμερική, αν θα μπεις και διαδείς όλα τα ξένα site της ξένης εφημερίδας, έχει σαρώσει ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Τον βλέπουν σαν πρόεδρο.
0: Ωραία,
1: έχουν μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ισχύ ο Μητσοτάκης, αν το δείτε σε όλα αυτό, CNN, στα
0: από
1: τέτοια.
0: Ποιον?
1: Από τον Τραμπ.
0: Αγαπητέ.
1: Πέρασε αυτή, όσον αφορά την προβολή, στο λέω.
0: Ωραία,
1: αλλά έχει μεγαλύτερη προβολή ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα. Μπες στα site, μπες στο CNN, μπες να πούμε σε οτιδήποτε. Στο Fox, μπες στο Fox, το πρώτο τελευταίο να δεις το site εκεί.
0: Στην εσωτερική πολιτική? Για την εξωτερική είστε ικανοποιημένος, για τα εσωτερικά?
1: Όσον αφορά στα εσωτερικά, το μη χείρον βέλτιστο.
0: Α, εκεί δεν είστε ικανοποιημένος, ε?
1: Εκεί, όχι, ο καθένας θέλει κάτι το καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει να επιλέξεις. Έχει να επιλέξεις τον Τσίπρα, τον οποίο τον ζήσαμε και τον μαυρίσαμε δύο φορές, εδώ έρχεται η τρίτη, αν θα έρθει. Έχουμε τον Μητσοτάκη και έχουμε και τον... του Πασόκ. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Αυτές είναι. Αυτές οι τρεις. Για να δημιουργήσεις, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι αυτοκτονικό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Τώρα πώς, τι, γιατί, αυτό πρέπει να σχηματιστεί. Δεν είμαστε από τις περιπτώσεις που πρέπει να είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι Ελλάδα ή Λουξεμβούργο. Να περιμένεις 6 μήνες για να βγει κυβέρνηση και να δουλεύει ο δημόσιος τομέας. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν μπαίνουν όλα στον πιλότο τον αυτόματο στην Ελλάδα. Δεν είναι οργανωμένο το κράτος έτσι.
0: Μια χαρά κατανοητή είναι η γνώμη σας.
1: Λοιπόν, προφανώς διαφωνούμε ακροατές. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Έχεις τρεις επιλογές, ό,τι και να λέμε. Θέλεις, δεν θέλεις, αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Έχεις Μητσοτάκη, έχεις Τσίπρα και έχεις και την τρίτη περίπτωση. Κανείς δεν είναι καινούριος. Και έχεις και του Πασόκ καμιά δεκαετία. Πόσα χρόνια τον έχεις αρχηγό? 5 χρόνια, 6. Έχεις βγάλει δηλαδή εικόνα. Τι είναι και τι βλέπεις ότι μπορεί να σχηματίσει. Και το συγκρίνεις. Λες τι θα μπορούν να καταφέρουν καλύτερα από το Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική ή στην οικονομική πολιτική. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω, θα καταλάβει. Αν μπει μέσα, δηλαδή, εγώ είμαι επενδυτή. Αν θα μπει μέσα, δηλαδή, στου επενδυτέ, θα καταλάβει. Μπαίνει σε site επενδυτικά στην Αμερική. Μπαίνει σε site και καταλαβαίνει τι γίνεται, τι παίζει.
0: Ποιον από του τρει επιλέγετε?
1: Κοίταξε, οι επενδυτέ στο εξωτερικό είναι το 90% είναι το Μητσοτάκη. Η πολιτική που θα ακολουθείς. Δεν στο λέω εγώ. Εγώ στα λέω ότι λένε τα site και πώς επενδύουν όλοι.
0: Εσείς, ποιον από τους τρεις επιλέγετε?
1: Κοίτα, όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, αυτή τη στιγμή έχεις αυτή την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση ζεις. Ελπίζεις σε κάτι καλύτερο από τους άλλους δύο. Εγώ δεν νομίζω, γιατί τον Τσίπρα τον ζήσαμε. Και όλη την κατάσταση γύρω του, το επιτελείο του. Καταρχήν δεν υπάρχει επιτελείο. Υπάρχουν τρία κοριτσάκια που είναι αντί του Τσίπρα. Δεν έχουμε τίποτε.
0: Εσείς από αυτούς τους τρεις επιλέγετε Μητσοτάκη?
1: Μα δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί οι τρεις είναι. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Λες η Τσίπρα, τον Τσίπρα τον έζησες. Τα οικονομικά του τάζησες. Τα αποτελέσματα τάζησες. Το που ήταν η οικονομία το 19 το έζησες.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Η οικονομία τώρα με το 19 συγκρίνεται?
0: Αγαπητέ, σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Εσείς... Μα και εγώ συγκεκριμένα απαντάω. Η οικονομία, τονίζω, για όλους, η αξία των περιουσιακών σου στοιχείων, είτε είναι ακίνητα, είτε μετοχές, είτε αμοιβαία, είτε οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με το 19 είναι πολύ ανώτερα.
0: Αυτό ρωτάω. Εσείς από τους τρεις επιλέγετε Μητσοτάκη?
1: Ναι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Εγώ τα ζήσαμε, μα είμαι και εγώ 50 κοντά 60, τα έχω ζήσει αυτά οικονομικά τι παίζει. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Δηλαδή βλέπεις πως ήσουν το 19 και βλέπεις πως είσαι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι επιλέγεις. Οποιοςδήποτε. Αν νομίζω ότι το 19 περνούσε καλύτερα, σπλήρας ψηφίσει το Τσίπρα. Αν νομίζω ότι το 19 αυτή η ψευδέστηση, γιατί ο ίδιος είπε ότι δυστυχώς είχαμε ψευδέστηση. Όταν πρωτοβγήκε το 15 είπε... Πέσαμε σε ψευδές.
0: Έγινε. Πρέπει να κλείσουμε. Θα σχολιαστεί σίγουρα από πολλούς. Αυτά, κύριε Πέτρο, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Ξέρει οικονομικά και ξέρει πού βρισκόταν η Ελλάδα το 19 και πού βρίσκεται
0: είπαμε,
1: τώρα,
0: κύριε Πέτρο,
1: σε όλα τα είδη, αποφασίζει.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Τελείωσε, δεν χρειάζεται.
0: Το είπατε,
1: καλή δύναμη και υγεία.
0: Καλή δύναμη και υγεία και σε εσάς. Πριν πάμε στο δελτίο των ειδήσεων, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει στην Πάρνηθα. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4 στο Regency Casino Montparnasse. Δύο ακόμη Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους στις 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα σε συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Και επίσης ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε στέλνοντας ένα κατά κάποιο τρόπο μήνυμα προς την Αθήνα πως οι διμερείς σχέσεις μας είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εν συνεχεία θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Επίσης θα αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια λαμπρή τελετή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν στο Λευκό Οίκο, σημειοδοτώντας την επίσημη έναρξη της ιστορικής συνόδου κορυφής ΗΠΑ Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πραγματικά μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής, λέγοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι βαθιά αλληλένδετα. Στάθηκε μάλιστα στην ανάγκη ενίσχυσης επικοινωνίας και συνεργασίας με ειλικρίνεια, ώστε να αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός εντός ορίων και επανέλαβε, όπως είχε πει και στο Πεκίνο, ότι δύο χώρες θα πρέπει να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμό μας παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο. Φέρεται να υποστηρίζει νοσηλεύτρια του Ιδιωτικού Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων, διάταξη που κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορούμενους με φόντο του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα, την έντονη αντίδραση του κ. Σκινά προκάλεσαν οι κατηγορίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την προσπάθεια αθώωσης και αμνίστευσης των εμπλεκόμενων απαταιώνων στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας 29χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παμακάρη. Ωστόσο, ο 29χρονος δέχτηκε την επίθεση χθες βράδυ και αφού μετέβη σε φαρμακείο που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Ωστόσο, σήμερα το πρωί αισθάνθηκε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε από φίλους του στο νοσοκομείο. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές στη ζωή της 25χρονης βιολόγου στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, ύστερα από την απολογία του που διήρκησε μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο ανακύκλωση αυτοκινήτων στην Πάθρα Ιωαννίνων. Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό από το σημείο της πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία, συνελήφθη ο ακροδεξιός ακτιβιστής Ντάνιελ Τόμας, καθώς έσκησε με μαχαίρι φουσκωτό που μετέφερε μετανάστες. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΣΑΚ με τον Ατρόμητο. Η ένωση της Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΣΑΚ με τον Ατρόμητο.

0: Πάλι καλά που υπάρχει και ο Xi Jinping. Και μαθαίνουμε και για την παγίδα του Θουκυδίδη και με αφορμή αυτό ψάχνουμε και το ποιος είναι αυτός ο Θουκυδίδης. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι από εμάς μάλλον νομίζαμε ότι είναι το δεξί μπακ που διαπραγματεύεται ο θρύλος επιτέλους σε αυτή τη θέση που υπάρχει κενό. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Τρεις ώρες είμαστε μαζί, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στόχος μου είναι σε κάποιες περιπτώσεις να παρεμβαίνω στα όσα λένε οι ακροατές, σε άλλες όμως όχι, έτσι ώστε να έχετε κίνητρο, ακούγοντας κάτι με το οποίο είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε και εσείς. Έχετε αντίλογο στα όσα είπε πριν λίγο ο Πέτρος από Γλυφάδα για τη σύγκριση 19 με σήμερα και ότι μόνη επιλογή είναι ο Μητσοτάκης? Σας περιμένω στον αέρα για να ακουστεί ο αντίλογός σας. Προς το παρόν παίρνει τον λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Πέτρος από Παπάγου. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Να διορθώσω για να δώσω ικανοποίηση και σε έναν από τους Πέτρους τους προηγούμενους. Είμαι από τη Βουλιαγμένη. Δεν είμαι από του Παπάγου. Απλώς το όνομά μου έχει τρία συνθετικά με παπά και με μπέρδεψε η πολύ ευγενική κυρία που μου απάντησε στο τηλέφωνο.
0: Α, υπέροχα.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι τέσσερις συλλόγοι που παίρνω τηλέφωνο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η εκπομπή σας, και το λέω κυριολεκτικά αυτό, με κάνει να έχω μία απορία να σας ρωτήσω αν έχετε σπουδάσει και έχετε και MBA στη διαχείριση στην ψυχολογία των ανθρώπων.
0: Όχι, ο τρόπος που
1: κάτι έχετε
0: λέτε,
1: πάντως, γιατί ο τρόπος που διαχειρίζεστε όλους τους προμιλητές σας είναι εκπληκτικός και λέω συγχαρητήρια.
0: Καλωσύνη σας.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω κάτι, θέλω να πω ένα σαν μήνυμα και μετά μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε διάλογο, θέλετε, για το τι είπαν οι προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Αν και μερικά πράγματα τα θεωρώ ανεφηβικού βάρους. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ξέρουμε ότι πρώτο κόμμα θα είναι ο Μητσοτάκης και ξέρουμε ότι δεύτερο κόμμα θα είναι ένα, δύο, τρία. Αυτά τα τρία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ψηφίσω, εγώ λέω και δεν παροτείνω κανέναν άλλο να το κάνει, αυτόν που θα πει, αν συνεργαστώ με το Μητσοτάκη, ό,τι έχω πει θα γίνει, αλλιώς θα παραιτηθώ, θα ρίξω δηλαδή την κυβέρνηση στις πρώτες 100 μέρες. Το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης, γιατί όλοι τους είναι εκτεθειμένοι στο τι λέω και ξελέω, και πρέπει να πούν ότι αυτά θα κάνουμε και πρέπει να γίνουν σε 100 μέρες. Αλλιώς θα παραιτηθούμε. Αυτή είναι η σχέση με τον ελληνικό λαό και αυτή είναι η σχέση και ο λόγος των ανδρών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα. Τα περί εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής είναι ασήμαντα. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και ξέρετε ότι δεν εξαρτώνται από αυτούς 100%. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είχα να πω, δεν ξέρω πώς ακούγεται.
0: Πάρα πολύ σωστή. Σε μένα ακούγεται αυτή η πρότασή σας του να ξεκαθαρίσει ο καθένας τις προθέσεις του. Θα κάνω αυτό, αλλά αν δεν γίνει αυτό, τότε εγώ θα πράξω αναλόγως.
1: Δεν έχει, μά μου, αυτές οι αντιπαραθέσεις στα κανάλια, τα δήθεν και εγώ είπα, μα το πες εσύ. Και ο ένας καλεί τον άλλο για να μην ακούει ο δυστυχής κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν ξέρω όποιος, για τους υπόλοιπους.
1: Όποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση θα πει θα γίνει αυτό και σε 100 μέρες άντε γεια.
0: Ναι. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι πώς το ακούνε. Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ σωστό.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους προηγούμενους Πέτρους,

0: Διαφορετική ο καθένας.
1: Ο ένας είχε κάποια γνώση, ακουστική γνώση, μόρφωση, ας πούμε, αν λέμε, ο κύριος με το, από την Κεσαριανή.
0: Ναι.
1: Είπε κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά και ιστορικά, όντως οι Ιταλοί, και όπως το είπε ο Ιταλικός λαός, δεν έχει καμία σχέση, γιατί έδινε τσιγάρα στον πατέρα μου ο Ιταλός πάνω στην Αλβανία, και αυτό είναι μια αλήθεια και δεν είναι προπαγάνδα κομμουνιστική και ξέρετε. Τώρα όσον αφορά για το τι πρέπει να πάρει εύσημα ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης θα φέρει πίσω αυτά, χάνει την αξία του, διότι
0: εθνικό
1: αυτά...
0: Εθνικό είναι το ζήτημα, δεν είναι κομματικό.
1: Ναι,
0: κανονικά ξέρετε, δεν θα έπρεπε να πάρει...
1: Ξέρετε γιατί χάνει την ουσία του αυτό. Χάνει την ουσία του γιατί θα τα πάρει μια ανώνυμη εταιρεία πια. Δηλαδή έχουμε ευτελιστεί, έχουμε αυλυνθεί. Αυτό βλέπω με μεγάλη...
0: Α, το βάζετε διαφορετικά τώρα, ναι, κατάλαβα
1: το βάζω, πώς το λέτε. Το βάζω όπως είναι, διαφορετικά το λέτε και πολύ...
0: Ενώ πέρα από την επιστροφή ή όχι, αλλά στο ποιος κάνει ναι, τη διαχείριση.
1: Ναι, δηλαδή κατάλαβα. Θα έρθει με τα μάρμαρα. Οι μαθητές όμως δεν πηγαίνουν κάθε 15 μέρες να δούνε και να μορφωθούν και να περπατήσουν στην πλάκα και γύρω γύρω από την Ακρόπολη και να δούνε και τις σπηλιές του Σοκράτη. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πίσω, γιατί υπάρχει αντιπαράθεση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε γίνει. Με μεγάλη μου λύπη το λέω.
0: Ενωτικό σας ακούω και χαίρομαι. Προφανώς και στην υπέρ του να επιστρέψουν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που δεν θα ήθελε να...
1: Μα προς Θεού, τα πάντα πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτό που δεν μπορεί να επιστρέψει είναι η ευημερία στην Ελλάδα. Γιατί πουληθήκαμε στους τοκογλύφους. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν είμαι με τον κύριο Μέρα 25. Δεν είμαι με τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν είμαι με τον Μητσοτάκη. Είμαι με αυτόν που αν συμμετέχει στην κυβέρνηση θα παραιτηθεί εάν... Αν για τον λόγο τον οποίο βοήθησε την κυβέρνηση δεν τηρηθεί. Ο ελληνικός λαός πρέπει να, δηλαδή πρέπει, είναι πονεμένος, πρέπει να τον σεβαστούν πια, δεν πάει άλλο. Και θέλετε να σας πω κάτι,
0: παρακαλώ.
1: Να σκεφτούν ότι μπορεί να ήρθε η ώρα ότι ο κόσμος, γιατί χρειάζονται έξι αστιφύλακες να συναπιάσουν έναν κρατούμενο όπως έχετε δει στις πράξεις βίας που γίνονται σε όλα τα κράτη του κόσμου. Ο κόσμος σε λιγάκι θα μπει στα φαρμακεία και θα μπει και στα σούπερ μάρκετ. Και τότε θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Το βλέπω γιατί κυκλοφορώ σε όλη την Αθήνα, βλέπω την πείνα, βλέπω τη δυστυχία. Ξέρω που είναι η Κεσαριανή, ο Κορυδαλός, η Νίκαια, ξέρω και τη Βουλιαγμένη και ξέρω ότι εγώ γίνομαι πλούσιος δια της αφαίρεσης. Δεν υπάρχει περίσσευμα παραγωγικότητος. Σας κούρασα, ξέρω...
0: Δεν κουράσατε καθόλου, απλώς ούτως ή άλλως θα σας έλεγα λόγω χρόνου. Πολύ ναι, ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Χαίρομαι που πήρατε. Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά.
1: Βεβαίως, να είμαι στην ατζέντα.
0: Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνα.
0: Και εγώ, κύριε Πέτρο.
1: Είστε επανειδήν.
0: Καλή συνέχεια. Άρα, πώς κρίνετε την αναφορά του κυρίου Πέτρου? Εμένα μου φάνηκε πολύ σωστή. Ας ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα κόμματα την θέση τους. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός κι αν αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό βεβαίως κατά τη γνώμη μου θα ήταν κάτι που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το έχουμε και με βάση τον εκλογικό νόμο. Τον είχε αλλάξει ο Τσίπρας, είχαμε πάει στην σχετικά απλή αναλογική, δεν μπορεί να καταργηθεί το όριο εννοώ του 3%. Υπάρχουν και ευαίσθητοι λόγοι που δεν μπορεί να καταργηθεί. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν έπαιρνε το πρώτο κόμμα επιπλέον έδρες, οπότε έπρεπε να καλλιεργούνταν αυτή η κουλτούρα συνεργασιών. Και ένιωθε κάποιος ότι δεν πάει ψήφος του χαμένη. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιεπιχειρήματα, υπάρχει αντίλογος, να δημιουργείται με την αυτοδυναμία σταθερότητα κτλ. Εμένα, από την άλλη, τα καταλαβαίνω αυτά τα επιχειρήματα, δεν με πείθουν. Είμαι υπέρ της αναλογικής. Ωστόσο δόθηκε η δυνατότητα στον ελληνικό λαό, διότι μέχρι στιγμής δεν είχε αλλάξει κάποιο κόμμα αυτόν τον εκλογικό νόμο, δόθηκε η δυνατότητα να επιβραβεύσει το διαφορετικό αυτό εκλογικό σύστημα, δεν το έκρινε τόσο αρκετό για να το στηρίξει. Έδωσε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Δεν νιώθεις λοιπόν ότι η ψήφος σου πάει χαμένη. Ξέρεις ότι και 2% 3, και 3% μάλλον, γιατί πρέπει να μπει στη Βουλή, και 4% να έχει ένα κόμμα. Εάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί, ότι και 2%, 3% και 3% μάλλον, γιατί πρέπει να μπει στη Βουλή, και 4% να έχει ένα κόμμα, εάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί να συνεργαστεί για να δημιουργηθεί κυβέρνηση, ψηφίζεις. Γενικώς έχω μια λογική ότι αλλιώς ψηφίζει κάποιος όταν ξέρει ότι αυτό που ψηφίζει θα διαχειριστεί εξουσία και θα κυβερνήσει, αλλιώς όταν απλώς είναι μια διαμαρτυρία, είναι μια προσωπική γνώμη. Και επειδή μιλάμε για πολιτική, ο επόμενος ακροατής μας, ο οποίος μου ζήτησε να βγει και επώνυμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το πρόσωπό του με τις τελευταίες δεκαετίες της πολιτικής ιστορίας στη χώρα μας, πρόεδρος της Βουλής, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Τι κάνετε, κύριε Κακλαμάνη?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
2: Κύριε Ραβίδη, μιλώ ως απλός πολίτης, επωνύμος και υπευθύνος για ό,τι λέω, όσες φορές μου κάνατε τη τιμή να με ακούσετε. Έχω τη γνώμη ότι ακούγοντας και τον τελευταίο ομιλητή,
0: ναι,
2: και τον προηγούμενο, ότι σε μια σοβαρή εκπομπή όπως είναι η δική σας, και θα ευχόμουν να υπήρχαν ανάλογες εκπομπές, αλλά εσείς ξέρετε, αφού διήλθατε αρκετές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω τη γνώμη ότι με κάθε τρόπο, μην το θεωρήσετε αυτό ως σύσταση, ως κριτική, έχω τη γνώμη ότι δεν θα πρέπει το ανεμολόγιο να γίνει ένα είδος social media όπου πολλοί πολίτες αναμασούν κάτι που άκουσαν ανωνύμως συνήθως, διότι στα social media, στις διάφορες πλατφόρμες, όσοι συνήθως μιλούν ακόμα και αν έχουν, εμφανίζονται με ονοματεπώνυμο, δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το πραγματικό. Θα έλεγα λοιπόν, σε σχέση με τον προηγούμενο ομιλητή, ότι οφείλει κανείς όταν δεν εισφέρει μία γνώμη, όπως του προηγουμένου ομιλητή, αλλά πληροφορίες και στοιχεία που ισχυρίζεται μάλιστα ότι είναι έγκυρα, καπηχούν θέσεις όλων των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν μόλις πριν από λίγο ακούσαμε τον Ερντογκάν ότι κακώς χρησιμοποιούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για προεκλογικούς λόγους. Δεν δέχομαι με τίποτε από τον κύριο Ερντογκάν να παρέμβει για να εξηγήσει στον ελληνικό λαό, γιατί ο Φιντάν, ο δικός του ο κύριος Φιντάν, και από εδώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός, συντηρούν μια εικόνα αντιπαράθεσης, σοβαρής αντιπαράθεσης, που προκαλεί σε πολίτες και δικαιολογημένη ανησυχία όταν ένας υπουργός δικαιοσύνης λέει στη Βουλή υπεύθυνα ότι υπάρχει κίνδυνος χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη να έχουμε ένα ντου από την Τουρκία, προφανώς. Όπως ξέρετε, αναφέρονται

0: παντού στην Ελλάδα, όχι τη σημερινή όπως νομίζουμε, αλλά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Ήταν η μόνη δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, με εκτός από ένα ιδιόμορφο καθεστώς στη Σπάρτη, σε όλες τις άλλες πόλεις κράτη υπήρχε ή ο βασιλιάς ή ο τύραννος. Με άλλη έννοια από τη σημερινή. Αλλά εγώ, επειδή πολιτικός μου μέντορας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ένας πολιτικός που αξιώθηκε να έχει το προσωνύμιο ο γέρος της Δημοκρατίας, εκείνος που έστειλε μια μεραρχία στην Κύπρο για να την υπερασπιστεί απέναντι στον κίνδυνο που με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου κάποιος άλλος πολιτικός αποκαλούμενος και εθνάρχης επέτρεψε, ώστε όταν η Χούντα έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο, να είναι εύκολο στην Τουρκία να εισβάλλει. Η πολιτική είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, κύριε Ραμπίθη. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, γιατί ασχολούμαι με τα κοινά από την ηλικία των 14 ετών, από το 1950.
1: Μιλάτε πλέον με τον κύριο Φλωρίδη.
0: Και τελειώνω λέγοντας τούτο. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι δεν έχει κοινό. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι δεν έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όποιος βλέπει ή ακούει τη Βουλή σήμερα, το αντιλαμβάνεται, νομίζω, αν θέλει να το καταλάβει. Αυτού του τύπου λοιπόν η δημοκρατία, που το κοινοβούλιο της χώρας δεν λειτουργεί δημοκρατικά, επ' αυτού είναι η άποψή μου, μπορεί κάποιος να έχει αντίθετη άποψη, τη σέβομαι, αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όταν λοιπόν και τα κόμματα δεν λειτουργούν από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω, όπως το 1974 ο προσωρινός μέχρι ένα χρόνο που ορίστηκε από μια συνδιάσκεψη οριστικός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό το αγνοούν πολλοί ή όσοι το ξέρουν, δεν ξέρω αν ζουν κάποιοι, εγώ ζω ακόμη, δείχνει και θυμούνται, είτε ανήκουν στη μια ή την άλλη, την τρίτη ή την τέταρτη παράταξη, διότι είναι πολύ εύκολο σε εκείνους που ελέγχουν, και το ξέρετε πολύ καλά και εκ πείρας, την ενημέρωση του ελληνικού λαού, που αυτή τη στιγμή δεν είναι 10 που ήταν πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, που δεν την αντέξαμε γιατί οι τράπεζές μας είχαν αδειάσει από χρήμα και είχαν γεμίσει από ομόλογα πιστότητα κυβέρνηση που δεν είχαν καμία αξία πλέον. Γι' αυτό, ενώ Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος με το πρώτο μνημόνιο ξέμπλεξαν, εδώ όσοι ξεσήκωσαν τον απλό πολίτη που είδε με δέος να πέφτει του ταβάνι και να τον πλακώνει, χρειάστηκε κυβέρνηση ειδικού σκοπού με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά ένα τρίτο μνημόνιο με το οποίο είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια ολόκληρη η χώρα. Κύριε Λαβίθη και αγαπητοί μου όσοι με ακούτε, σας ζητώ συγγνώμη η χώρα. Κύριε Λαβίθη και αγαπητοί μου όσοι με ακούτε, σας ζητώ συγγνώμη. Εγώ τώρα είμαι στη 10η δεκαετία

0: ενός αιώνα ζωής. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί με τόνων υψηλών και με αυτόν τον τρόπο είμαι παλαιός, παλαιοκομματικός όπως λέγαμε, αυτούς τους κακούς ανθρώπους που πήγαιναν και στο αλβανικό μέτωπο εθελοντές να πολεμήσουν, έδιναν και τη ζωή τους όταν κινδύνευε η πατρίδα. Τώρα έχουμε ένα κοινοβούλιο που εκπρόσωποι του λαού δεν με υποτάσσονται στην άποψη, την οποία γνωρίζουν καλά των ψηφοφόρων, αλλά της ενός ανδρός αρχή. Και αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση του λαού έχουν κατορθώσει, κύριε Ραβίθη, να μιλάει ο λαός όχι για κόμματα αρχών, προγραμμάτων, ενδύμων, στελεχών, διότι για τον πολιτικό, για οποιοδήποτε πολίτη, η εντυμότητα είναι δεδομένη. Για τον πολιτικό είναι αποδεικταία. Όμως σήμερα μιλάμε για έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας μπορεί να είναι ο εκλεκτός, που θα σημαίνει ότι στη θέση της κοινωνικής δημοκρατίας υπάρχει ενός ανδρός αρχή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Αυτά, κύριε Ραβίθη, δεν αφορούν ούτε τις δικές μου πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, δεν αφορούν όποια ψήφο δίνω ύστερα από μια ολόκληρη ζωή. Ίσως θα μου ήταν δύσκολο κάτι άλλο να κάνω, αλλά το να πω με παρησία τη γνώμη μου, αυτό το διεκδικώ και ζητώ συγγνώμη πραγματικά, διότι μου δώσατε περισσότερο χρόνο από όσα δώσατε στον προηγούμενο, όχι όμως, κύριε Ραβίθη, στον προπροηγούμενο. Εκείνος πήρε πάρα πολύ χρόνο και δεν μας είπε ούτε πώς λέγεται, ούτε τι ιδιότητα έχει, τι επάγγελμα, πού βρίσκεται, πώς γνωρίζει όλα αυτά. Δεν ξέρω εσείς ένας έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος αν τα γνωρίζετε έστω το ενδέκατον από όσα μας εξέθεσε ο ανώνυμος ακροατής μας. Σας ευχαριστώ και εγώ, σας ζητώ και πάλι συγγνώμη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ
0: για τον χρόνο και τον τόνο και από τους συνακροατές μας.
1: Να είστε καλά, κύριε πολύ. Γεια σας. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, όχι με τους ακροατές μας, αλλά με τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, με τον οποίο μιλάμε κάθε Πέμπτη για θέματα τεχνολογίας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και περιμένουν σε λίγο ο Σπύρος, ο Στέφανος, ο Θανάσης και ο Μιχαήλ. Πρώτα όμως η εβδομαδιαία επικοινωνία έτσι όπως την ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη και την καθιερώνουμε από εδώ και πέρα. Κάθε Πέμπτη, κανονικά στις 7, απλώς σήμερα κάτι συνέβη και εκτάκτως μιλάμε λίγο πιο αργά στις 7.30. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι υπεύθυνος σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του διαδικτύου, ίσως ο πρώτος Έλληνας hacker, και κάθε Πέμπτη μας ενημερώνει για θέματα τεχνολογίας τα οποία αφορούν και την καθημερινότητά μας. Σωστά, ο πρώτος Έλληνας hacker, κύριε Κασίμη.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα και όλα στη Λαβίδη. Έτσι είναι.
0: Πέρασε καιρός από τότε, αλλά...
1: Πέρασε καιρός, ναι.
0: Βλέπω ότι συνεχίζετε τα μαθήματα με την... μέσω της δραστηριότητάς σας για προγραμματισμό, ναι, ναι, και για κυβερνοασφάλεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Περάσαμε στο αντίθετο ρεύμα. Περάσαμε... του καλού.
0: Ναι, έτσι, πάλι καλά. Πώς το λένε, άσπρο καπέλο, λευκό καπέλο,
1: άσπρο
0: όχι
1: καπέλο,
0: μαύρο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι έχετε σήμερα για να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, κύριε Κασίμη?
1: Μου ήρθε, μετά την προηγούμενη εκπομπή, μου ήρθε ένα μήνυμα για να μιλήσουμε για τις απάτες, για μια συγκεκριμένη απάτη με κλωνοποίηση φωνής που απατεώνες παρουσιαστήκαν σε ένα 14χρονο κορίτσι ως εκπρόσωποι του ΔΔΕ, επικαλέστηκαν επίγον πρόβλημα με το ρεύμα και χρησιμοποίησαν ηχητικό με τη φωνή του πατέρα της, ώστε να φανεί ότι εκείνος συμφωνούσε με τις οδηγίες τους.
0: Oh.
1: Απάτη με τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στο οπλοστάσιο των κακόβουλων hackers και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ως αυτή την περίπτωση την εμπιστοσύνη ενός παιδιού στο γονιό του.
0: Μέσω, είναι, ναι, συγγνώμη, πείτε
1: μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτείτε πόσο επικίνδυνο είναι πλέον όλο αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο, να μπορούν κάποιοι να ακούσουν ένα βίντεο από μας, από τα social που ανεβάζουμε, να κλωνοποιήσουν τη φωνή μας, να προσποιηθούν εμάς με ό,τι σκοπούς μπορεί να έχουν. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε το να κοροϊδέψουν ένα κορίτσι 14 ετών και φυσικά να τους οδηγήσει σε χρήματα.
0: Άρα πρέπει κάποιος όταν ακούει, όταν λαμβάνει ένα τέτοιο τηλεφώνημα, τι κάνει για να προστατευτεί, κύριε Κασίμη?
1: Εάν κάποιος ακούσει μια γνώριμη φωνή να ζητά επειγόντως βοήθεια ή χρήματα και να θεωρήσει ότι μιλάμε τον άνθρωπο, θα πρέπει, δεν αρκεί να πούμε ότι τον αναγνωρισμό, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όντως ήταν ο άνθρωπος που γνωρίζουμε και να καλέσουμε εμείς πίσω. Η κλωνοποίηση φωνής είναι ουσιαστικά μια ψηφιακή μίμηση. Και εδώ έρχεται το κατάλληλο ηχητικό δείγμα. Τις περισσότερες φορές παίρνουν τον ήχο της ομιλίας μας από βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει στα social media. Και θέλω να ενημερώσω ότι, που μου το έχουν πει πολλοί ακροατές, ότι φάνη είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί παραβίαση του κινητού μας. Μου το κάνανε ερώτηση αυτό την προηγούμενη Πέμπτη και λέω θα το πούμε ζωντανά την επόμενη φορά. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί παραβίαση του κινητού μας. Το δείγμα μπορεί να προέρχεται και από ένα βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει.
0: Πολύ απλά το παίρνουν το βίντεο που ούτως ή άλλως είναι δημόσιο και με πάνω σε αυτό κλωνοποιούν την φωνή και κάνουν μετά την απάτη.
1: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πούμε τρεις πολύ απλές συμβουλές.
0: Βεβαίως.
1: Κλείνουμε και καλούμε εμείς τον άνθρωπό μας. Όχι σε αριθμό που μας δίνει ο άγνωστος, αλλά τον αριθμό που ξέρουμε του άνθρωπου μας. Γιατί μπορεί ο αυτός που μας έχει καλέσει να μας πει κάλεσε σε αυτό το νούμερο, βρίσκομαι εκεί. Όχι, εμείς θα καλέσουμε στο νούμερο που ξέρουμε, που έχουμε στις επαφές μας. Δεύτερον, συμφωνούμε μια ιδιωτική οικογενειακή φράση ασφαλείας. Τότε έχουμε, πώς έχουμε στις Σκοπιές, όταν ερχόταν η Περίπολος και έχουμε κάποιες λέξεις συνθηματικά.
0: Κατάλαβα.
1: Μπορούμε να έχουμε μια λέξη ή φράση που γνωρίζουμε μόνο μέσα στην οικογένεια για τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι ώστε όταν ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι συγγενής μας, του ζητάμε αυτή τη φράση. Και τρίτον, βάζουμε ξεκάθαρους κανόνες, ιδιαίτερα στα παιδιά. Σε έναν άγνωστο δηλαδή που τηλεφωνεί, δεν αποκαλύπτουμε ότι είμαστε μόνοι, δεν ανοίγουμε την πόρτα και δεν παραδίδουμε χρήματα ή αντικείμενα. Και εννοείται, κλείνουμε και επικοινωνούμε πάντα με το γονιό μας.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο και γι' αυτό μου αρέσει αυτή η ενότητα, κύριε Κασίμη. Δεν μιλάμε μόνο για την τεχνολογία σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Μιλάμε και για την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους κινδύνους που έχει με την κακή χρήση.
1: Ακριβώς, γιατί κύριε Λαβίθη, να ξέρετε ότι πιστεύω τα δύσκολα είναι μπροστά μας στο κυβερνοέγκλημα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταπιεί τις παλιές απάτες. Οι σύγχρονες είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες και επικίνδυνες και καλό είναι να ενημερωνόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Και να ενημερώνουμε από τώρα την νεότερη γενιά για να είναι πιο προετοιμασμένη. Ευχαριστώ
1: Ακριβώς.
0: πολύ και
1: εγώ.
0: Για σήμερα. Το ραντεβού μας είναι την επόμενη Πέμπτη στις 7. Θα ανεβάσω το απόσπασμα λίγο πιο μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει η εκπομπή με τις συμβουλές σας για να μπορούν και εκεί να το ακούσουν και πάλι ή να το δουν και να το ακούσουν νέοι ακροατές ή να, όσοι το άκουσαν να το έτσι συγκρατήσουν πιο καλά αν δεν το συγκράτησαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασίμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Κασίμης, σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας. Κάθε Πέμπτη τον φιλοξενούμε κανονικά στις 7. Έτυχε σήμερα και με τους. Τυχαίνει κατά καιρούς, ξέρετε και οι καλεσμένοι, κάτι προκύπτει. Μιλήσαμε μαζί του 7:30. Αλλά κάθε 7 να ξέρετε ότι θα έχουμε αυτήν την ενημέρωση. Τώρα καλησπέρα νωρίτερα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Έχει μια απορία η οποία είναι η εξής. Γιατί στη λέξη παλιόπαιδο, παλιοχαρακτήρας, το πρώτο συνθετικό, το παλιό, κάνει τη λέξη να είναι κάτι κακό. Ας μου το εξηγήσει, γράφει κάποιος. Βλέπεις πώς περνάει ασυνείδητα το αρνητικό σε κάτι που, έχει, που είναι παλιό, το έχει παλιώσει, είναι και κακό. Καλησπέρα στον Αναστάση, 40 χρόνια ψηφίζω σε αυτόν τον τόπο, κανένα από τα σοβαρά προβλήματα δεν λύθηκε. Ζούμε... με συγχωρείτε, ολοχρέη διαφθορά. Όλα τα άλλα γράφει είναι να είχαμε να λέγαμε. Διαβάζω αποσπάσματα από τα μηνύματά σας για να προλαβαίνω. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια γράφει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τους Έλληνες. Καλησπέρα στον ΚΒ. Και δίνουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, ο κύριος Σπύρος, μας καλεί από το δρόμο που βρίσκεται. Καλησπέρα κύριε Σπύρο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το.
2: Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια εισαγωγή. Ακούω κάπως και ότι είναι αποσπασματικά βέβαια κατά καιρούς την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσα ενδεχομένως να έχει και κάποιες άλλες θεματικές που να προλάβουν λίγο... Τα καλά αυτού του τόπου, θα μπορούσε να είναι και καλό ή θα μπορούσε να εξελιχθεί.
0: Ναι, και εντάξει, συνήθως λέμε τα αρνητικά, να και πριν το μήνυμα του κυρίου Αναστάση, όλα χάλια, όλο διαφορά.
2: Εστιάζουμε στα αρνητικά, αντί να εστιάσουμε στο τι θετικό υπάρχει ώστε να το επαυξήσουμε. Γιατί αυτό σιγά σιγά θα αποσοποιήσει και θα απορροφήσει και τα αρνητικά. Επίσης, θα ήθελα να στάθω σε κάτι άλλο. Ουσιαστικά για το. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ, αν κάνω λάθος με διορθώνετε.
0: Ναι.
2: Στη συνομιλία που είχατε με τον άνθρωπο ο οποίος είπε ότι ήταν επενδυτής.
0: Καλά. Ναι, και ότι στα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών προβάλλεται πιο πολύ ο Τραμπ από το. Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί.
0: Κοιτάξτε, αυτό το βρήκα τόσο. Κάποιες μου λένε και κάποιοι ακροατές, γιατί δεν. Ορισμένα τα βρίσκω από μόνα τους τόσο υπερβολικά που δεν νιώθω ότι χρειάζονται διευκρίνηση.
2: Σωστά, σωστά. Τέλος πάντων, θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Όσον αφορά τη δική σας τοποθέτηση, γιατί είδα μία. Για μένα αισθητή.
0: Ναι.
2: Προσπάθεια, ας πούμε, να το αποσπάσετε μία απάντηση ποιον από τους
0: για το Μητσοτάκη. Σωστά το, σωστά το παρατηρήσατε.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα και επειδή αισθάνεται ότι και ο ίδιος μπορεί να νιώσει άβολα. Αυτό θα το συνδέσει και με αυτό που είπε και ο κ. Κεκλαμάνης, που ζητάει στοιχεία και τα λοιπά των συμμετεχόντων στη συζήτηση.
0: Όχι, στοιχεία δεν θα ζητήσω, από δεν μπορώ να ζητάω.
2: Όχι, λέω για την πρόταση του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να βγαίνουν επωνύμως, τι κάνουμε, τι ασχολούνται κτλ. Να δώσουμε και δαχτυλικά αποτυπώματα λοιπόν. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Δηλαδή η σωστή διατύπωση ή θέση, η οποία μπορεί να έχει ακράδαντα στοιχεία. Είναι στη ακράδαντα στοιχεία, στη πραγματικά στοιχεία, ή να το πάμε αλλιώς, όχι στοιχεία, σε μια συλλογιστική λογική, η οποία είναι πολύ βάσιμη. Είναι απορριπτή επειδή εκφράζεται από έναν άνθρωπο που δεν θέλει να δώσει το όνομά του.
0: Να απαντήσω.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όχι, είναι μονολεκτικά η απάντηση. Και εύκολα κιόλας.
2: Μπράβο, λοιπόν, γιατί δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Κακλαμάνης, παρόλο το ότι σέβομαι και την ηλικία του και τη διαδρομή του. Ασχέτως αν διαφωνώ με αυτά που εξέφερε στο κόμμα του την εποχή εκείνη που είχαν τα ενία της χώρας. Μας μίλησε λοιπόν για να κάνουμε την παρένθεση για τα οικονομικά δεινά που υπέφερε ο ελληνικός λαός χωρίς να βγάλουν τίποτα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην συμμετοχή του δικού του κόμματος της εποχής του Τσοβόλα εδώ στα όλα και με τα πάρτι, αυτά που ξέρουμε και από τον άλλο υπουργό του Πασόκ που έλεγε ρε κλέφτες και τα λοιπά μεταξύ μας ειλικρίνεια. Κλέβουν 10 οι κλέφτες, κλέβουν 4 οι κλέφτες ή 2 οι κλέφτες, εμείς ας μην κλέβουμε 10, το ότι που βγάλουν σταυτότητα στο συνέδριο που είχε πει και ο ίδιος. Δεν θα σταθώ εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει να έχει το ελεύθερο της έκφρασης του λόγου του και να κρίνεται από το περιεχόμενο του λόγου του. Χωρίς ταμπέλες, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί κτλ.
0: Ναι, να απαντήσω.
2: Βεβαίως.
0: Το ραδιόφωνο έχει πολύ, πάρα πολύ, ούτε καν σύγκριση δηλαδή, δικλίδα ασφαλείας ως προς την. Ταυτότητα κάποιου που μιλάει, δηλαδή ακούμε τώρα το Σπύρο, δεν μπορεί ο Σπύρος μετά να πάρει από μία ώρα να βγει ως Σοφία ή να βγει ως Κώστας, ενώ στο διαδίκτυο κάποιος αυτό μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να έχει 5 λογαριασμούς. Επίσης υπάρχει, επειδή είναι και δημόσιο το βήμα, υπάρχει κριτήριο, είμαι εγώ εδώ που κάνω τη διαχείριση. Σήμερα ξέρετε τι έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνανε πλάκα στην κοπέλα που δολοφονήθηκε. Είδα ένα σχόλιο που πήγε κάποιος κάτω από προηγούμενο, όσο ζούσε η κοπέλα είχε γράψει κάτι στο X και πήγε κάποιος από κάτω και της έγραψε «Πού είσαι ρε, εσύ χάθηκες».
2: Προφανώς.
0: Και μετά τρεις τελίτσες «Ουπς».
2: Συμφωνώ απόλυτα με τα
0: εξής. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση εδώ να γίνει. Έχει φύγει, έχει κλείσει η γραμμή, έχει. Πώς να σας πω. Οπότε μην ανησυχείτε.
2: Δεν το λέω ζητάμε. Το λέω γενικά.
0: Ναι, ναι, δεν θα ζητήσω από κανέναν δαχτυλικά αποτυπώματα και όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Όχι, ασφαλίζεται. Πάνω στο σημείο το οποίο έδειξε ο κ. Κακλαμάνης. Δηλαδή, τι θέλει, ας πούμε, απροκάλεπτα να ανεβαίνουμε στην αδύναμη και να μιλάμε. Δεν τον ενοχλεί, δηλαδή η ανωνυμία δεν στέκεται στην ουσία του λόγου. Εσείς καλά κάνετε και προστατεύετε την ανομία των
0: ακροατών σας
2: για να μπορούν στην ασφάλεια να εκφράζουν αυτό που θέλουν. Είστε εσείς εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά, σαν κόμμα να κόψετε το οτιδήποτε κρίνετε εσείς και αντιδικήσετε, γιατί είστε ο διαχειριστής εκπομπής, ότι δεν πρέπει να βγει πέρα εντός, το έχετε κάνει και αρκετές φορές.
0: Μα στο ραδιόφωνο υπάρχει κριτήριο και γι' αυτό το επίπεδο δεν μπορεί καν να συγκριθεί. Ακόμα και αν δεν του αρέσουν κάποιο αυτού του είδους εκπομπές, δεν μπορεί καν να τη συγκρίνει με την. Ασχετοσία που υπάρχει στο.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστεί κάποιος να.
2: Όχι.
0: Η ανωνυμία είναι θέμα για μένα όταν κάποιος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πολλοί όταν είναι ανώνυμοι βγάζουν μια μαγιά, μια τσαμπουκά, ένα τσαμπουκά. Βρίζουν. Και που μπορεί μπροστά σου να μην τολμήσουν να σκύβουν το κεφάλι. Και επίσης η ανωνυμία με ενοχλεί αν είναι ένας τώρα που γράφει ή είναι τρεις. Αλλά είναι ο ένας με τρεις διαφορετικούς. Αυτό λίγο και μη σας διακόπτω. Ναι, πείτε μου να κάνετε.
2: Όχι, εγώ απλά έλεγα για τους ακροατές. Αλλά κυρίως θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το θέμα που σας είπα προηγουμένως που έτσι από την αρχή. Ότι είναι καιρός να εστιάσουμε στα θετικά αυτού του τόπου. Στους θετικούς ανθρώπους αυτού του τόπου. Στην θετική σκέψη αυτού του τόπου. Στις δυνατότητες αυτού του τόπου. Σε άλλες προοπτικές. Δηλαδή να δούμε διαφορετικά τα πράγματα με ένα άλλο πρίσμα. Να δούμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε πριν. Που είναι δίπλα μας, που τα προσπερνάμε διάφοροι. Που δεν γίναμε να τα κοιτάξουμε. Που δεν γίναμε να δούμε να σκεφτούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Με ποιο τρόπο. Πώς μπορεί να γίνουν πιο χρήσιμοι εμείς οι ίδιοι στην κοινωνία. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε αυτό. Υπήρχε ένα λαμπρό παράδειγμα που εγώ θέλω και δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει γιατί δεν έχω παρακολουθήσει καθημερινά τις συζητήσεις σας. Ένα λαμπρό παράδειγμα κάποια δασκάλα στο 39ο γυμνάσιο, όπως το διάβασα, που στην Κυψέλη νομίζω, δασκάλα γαλλικών, Ρέα Νταζή ήταν το όνομά της, όπως το διάβασα, η οποία είδε μια μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε, το ξέρετε το θέμα.
0: Το ξέρω το θέμα.
2: Το ξέρετε. Δεν είδα να υπάρχει μια επιβράβαση, δεν είδα κανείς να το προάγει. Σαν σημείο προς μίμηση, σημείο αναφοράς. Δεν είναι κάποιο θετικό λόγο να ενεργοποιείται την κοπέλα. Αντιθέτως, ακούγονται αυτά που λέτε εσείς, με κατάρες, με βρισκές, με οτιδήποτε κτλ. Ανάλογα με το πλήρω του καθενός βέβαια κτλ. Αλλά αυτό το καλό δεν είναι να αναδεικνύεται, δεν είναι μια υποβοήθηση, δεν είναι κάτι κάπου να γίνεται πιο ευρύ αναφορά σε αυτό. Πουθενά. Αν κάνω λάθος και έχει αναφερθεί, πέστε μου. Πέρα, εγώ το είδα σε κάνα δύο μέσα, αλλά δεν είδα καμία εστίαση στο γεγονός. Γιατί αυτή η δασκάλα κατάφερε. Το φοβερό, ας πούμε, να πάρει μια μαθήτρια από μια μάνα πάνω στο αίτημα που είναι μαθήτρια, η οποία μου τζουρώνει ένα τείχο. Όταν δρώσει γιατί μου τζουρώνει και επικαλέσει και ότι ούτω ή άλλω δεν το χαλάω η μαθήτρια. Χάλια είναι, μουζουρωμένο είναι, γράφει και εγώ από πάνω. Με αφορμή αυτό, χωρίς να την επιπιστήσει, χωρίς να κάνει κάτι, χωρίς να την τιμωρήσει, κατάφερε και με τους ίδιους ένα ολόκληρο γυμνάσιο. Φαντάζεστε τώρα 80 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 80 παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία που κράτησε περίπου 2 μήνες, 2,5. Με τους ίδιους όλο το σχολείο το αλλάξανε, το βάψανε. Ιστορικές παραστάσεις από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάριο, φτάνοντας και την νεότερη Ελλάδα, τα παιδιά δεν ξανά έβαψαν πάνω στους τοίχους. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν γίνει κοινωνοί πλέον αυτής της αλλαγής, ψυχικά μέσα τους. Τους είχε αλλάξει το αποτύπωμα με δασκάλα τους.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα.
2: Δασκάλα τους αλλάξε το αποτύπωμα της ψυχής τους. Αυτό θα το κουβαλάνε πάντα στη ζωή τους, είμαι σίγουρος, και όταν φτάσει η ώρα τους να φύγουν και να έχουν αφήσει πίσω τους οικογένειες και εγγόνια, θα το οδηγούνται στα εγγόνια τους αυτό.
0: Ισχύει.
2: Αυτό είναι το λαμπρό φωτεινό παράδειγμα.
0: Αυτό είναι όντως. Και πρέπει και αυτά να. Και πολύ... Θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Αυτά, κύριε Σπύρο, πρέπει να σας διακόψω λόγω.
2: Αυτό.
0: Χρόνου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Πολλά θέλω να σχολιάσω και θα το κάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είπα νωρίτερα ότι θέλω να αναφερθώ πιο αναλυτικά στο εξαιρετικό παράδειγμα που έφερε ο κύριος Σπύρος για την πραγματικά εντυπωσιακή μεταμόρφωση στο 31ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη. Όμως, επειδή έχουμε λίγο χρόνο για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και περιμένετε ακροατές, θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέφανο από Άνω Κυψέλη και μπορώ να σχολιάσω και μετά το Δελτίο Ειδήσεων στην τρίτη ώρα. Ελάτε, κύριε Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε που δίνετε βήμα και σε εμάς τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά μας με άλλον τρόπο.
0: Εντάξει, καλώς ήρθες.
1: Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Δυστυχώς ή ευτυχώς το 4ο παιδί μου είναι αμαία. Είναι άτομο με αναπηρία, όπως απλά λέμε.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Ο γιος μου είναι 28 ετών. Μέχρι την προηγούμενη περίοδο ήταν σε μια δημόσια δομή. Λόγω ηλικίας αποφύτησε. Την αναζήτηση λοιπόν να βρω κάποιο αντίστοιχο, ΚΔΙΦ ονομάζονται αυτά τα σχολεία, είναι κέντρα διημέρευσης ημερήσας φροντίδας. Βρήκα λοιπόν κάποιο που είναι πλησιέστερο της περιοχής που διαμένω. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική, διότι μου είπανε εδώ εμείς κύριε παίρνουμε παιδιά που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. Ο γιος μου έχει βαριά νοητική υστέρηση και παύλα βαρικοία, αισθητήρια δηλαδή πάθηση. Και η αισθητήρια πάθηση που έχει ο γιος μου στάθηκε λοιπόν εμπόδιο να μην δεχτούν το γιο μου σε αυτό το κέντρο. Ζητώ λοιπόν, αν υπάρχει δυνατότητα, να θέσετε το θέμα μου στην κυρία Υπουργό, γιατί εποπτεύονται όλα αυτά από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο νόμος που αναφέρεται εδώ πέρα ότι τα παιδιά στα σχολεία που παίρνουν είναι με συγκεκριμένες παθήσεις. Όμως ο γιος μου και ενδεχομένως και άλλα παιδιά, και όπως γνωρίζετε κι εσείς, κάθε μέρα γεννιούνται παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε στα σχολεία αυτά, στα κέντρα, να δέχονται και παιδιά με τις παθήσεις που είναι σύμφωνα με το νόμο να δέχονται αυτοί και παθήσεις που προκύπτουν συνέχεια. Δηλαδή, επειδή ο γιος μου έχει κόφωση, απορρίπτεται αυτό το κέντρο. Και εγώ ρωτώ, πού θα πάω αυτό το παιδί, θα το κρατήσω στο σπίτι μέσα?
0: Τρομερό.
1: Να σημειώσω εδώ πέρα ότι με την πανδημία τα μόνα σχολεία που λειτουργήσαν μετά από μία εβδομάδα ήταν τα ειδικά σχολεία, διότι τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να μένουν μέσα στο σπίτι έγκλειστα. Υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα που δέχονται παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, αλλά είναι όλα στην περιφέρεια. Που σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να είναι 4 ώρες και πλέον στο δρόμο. Και αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει κάποιες δραστηριότητες απογευματινές. Ούτως ώστε να ξεκουράζεται και το παιδί και οι γονείς να αποφορτίζονται. Γιατί εμείς δίνουμε σε καθημερινή βάση αγώνα. Εδώ και 30 χρόνια έχει σταματήσει πλέον η ζωή μας και ζητούμε σανίδα σωτηρίας. Απευθυνθήκαμε σε πολλές δομές. Βρήκαμε κάποια, αλλά σας είπα είναι στην περιφέρεια. Ωστόσο θέλω τη βοήθειά σας να θέσετε το θέμα κι εσείς στο ανάλογο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και ελπίζω να καταλάβατε το πρόβλημά μου.
0: Το καταλάβαμε απόλυτα σε σημείο που πραγματικά ξαφνιάζει, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Πώς δεν μπορεί. Τέλος πάντων, ο γεια σας ενώ πώς δεν βρίσκεται λύση. Εντάξει αγαπητέ.
1: Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Κατάλαβα απόλυτα, αγαπητέ.
1: Ότι το συγκεκριμένο το κέντρο που είναι σε απόσταση 20 λεπτών από το σπίτι μου δέχεται παιδιά με 2 συγκεκριμένες παθήσεις. Επειδή ο Άγγελος, ο γιος μου, έχει και αισθητήρια πάθηση, κόφωση δηλαδή, μου λέει δεν το δεχόμαστε εμείς. Ρωτώ, τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα? Έχω απευθυνθεί αρμοδίως, ακόμα και στον πρόεδρο της Βουλής, στον συνήγορο του πολίτη, στην περιφέρεια. Παίρνω απαντήσεις, είναι αρνητικές, βασίζονται σε ένα νόμο του 1992. Ο νόμος, κατά την άποψή μου και την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να δέχονται και τα παιδιά που έχουν και άλλες παθήσεις, παράλληλες παθήσεις.
0: Έγινε, κύριε Στέφανε.
1: Είναι εδώ και 30 χρόνια αυτός ο νόμος.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης,
0: αν ακούει είτε η ίδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, είτε κάποιος συνεργάτης της, Το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει ένας νόμος τώρα 30 ετών. Θα πούμε περισσότερα σε λιγάκι, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, ανέφερε ακόμη, στείλοντας ένα κατά κάποιο τρόπο μήνυμα προς την Αθήνα, πως οι διμερείς σχέσεις μας είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ο Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕΚ και εν συνεχεία θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στην ομιλία, το Πρωθυπουργό αναμένει να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Επίσης, θα αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια λαμπρή τελετή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγ Λιγιουάν στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ιστορικής συνόδου κορυφής ΗΠΑ. Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πραγματικά μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής, λέγοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι βαθιά αλληλένδετα. Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της γαλλικής αρκοδεξιάς και υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, εξέφρασε τη στήριξή της στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προσκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να μπει τέλος σε αυτή τη σφαγή είναι καλοδεχούμενη, δήλωσε σήμερα σε εκδήλωση του πολίτικου αναφερόμενη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη, επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο. Φέρετε να υποστηρίζει νοσηλεύτρια του ιδιωτικού ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο έναν αισθησιολόγο για οδηγίες. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας επί το άρθρου 74 του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που προβλέπει εκαθάριση παλιών αγροτικών επιδοτήσεων, διάταξη που κατά την αντιπολίτευση αμνηστεύει τους κατηγορουμένους με φόντο το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Έντονο διάλογο είχε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου Μαργαρίτης Χινάς με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δωδωνή, ο οποίος χαρακτήρισε τη διάταξη του άρθρου 74, απογορευμένο από το Σύνταγμα, κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Απαντώντας, ο κ. Χινάς ανέφερε ότι δεν μπορεί να τοποθετείται κατηγορίες ότι δράσει κολυμπήθρα για τον ΟΠΚΠ. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο 27χρονος, ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές στη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση της Αγγελία και να κριθεί ύστερα από την απολογία του που δίκησε μια μισή ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου χημικών προϊόντων στο βαθύ Αυλίδα του Δήμου Χαλκιδαίων. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Πάφρα Ιωαννίνων. Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συμμορίες ανήλικων ακόμη και 10 ετών που ξάφριζαν τουρίστες στο μετρό του Παρισιού και Disneyland δίθυνε ο 48χρονος Βόσνιος Ρωμά, που καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση συμμορίες απέφερε κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ την ημέρα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή του σήμερα κατά τη διάρκεια ασκήσεων του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στην Κασπία θάλασσα λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθήκων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, πρεμιέρα του Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Πρώτη αγωνιστή για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίσι 9 και 4 και η Μπασκόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 9.30. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης.
2: Ο καιρός.
6: Σχεδόν άθλιος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε ημέρα μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα και μπορείτε όσες το επιθυμείτε να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα και εκεί να λέτε τη γνώμη σας. Να μιλάμε, να συζητάμε, μπορείτε να αναφέρεστε σε θέματα της επικαιρότητας, μπορείτε να αναφέρεστε σε κάτι, σε κάποιο δικό σας θέμα που σας απασχολεί, όπως συνέβη νωρίτερα πριν λίγο με τον κύριο Στέφανο από την Κυψέλη και την ανησυχία, την αγωνία του για το πώς θα μπορέσει το παιδί του που έχει μια αναπηρία την οποία αποκλείει το ειδικό σχολείο, τι θα κάνει με αυτό το παιδί. Ή μπορείτε να καλείτε για να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από συνακροατές νωρίτερα, όπως έκανε ο κύριος Κακλαμάνης με αφορμή τον κύριο Πέτρο από την Γλυφάδα, που μας έλεγε ο κύριος Πέτρος Μητσοτάκης η μόνη λύση. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτούς που ανέφερε είτε κάποιον άλλον, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, να δηλώσετε συμμετοχή και στη συνέχεια βγαίνετε στον αέρα, σας ακούμε και μιλάμε. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, κάθε μέρα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Έχουμε αλλαγές στους συντελεστές για το απόψινό, μπορούμε να το πούμε πλέον, ανεμολόγιο. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 10 λεπτά μετά τις 8, βραδάκι πλέον Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Στη ρύθμιση του ήχου Παπαλεξίου Παναγιώτα, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Το μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και όλο λέω ότι θέλω να αναφερθώ πιο αναλυτικά σε αυτό που είπε ο κύριος Σπύρος. Όλο δεν προλαβαίνω, όχι δεν προλαβαίνω, δεν θέλω να καθυστερεί πάρα πολύ ο χρόνος αναμονής των ακροατών. Οπότε πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Θανάση από την Κηφισιά. Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχάς, γιατί δίνεται βήμα, δίνεται φωνή σαν πραγματικό ραδιόφωνο στους πολίτες που θέλουν να εκφράσουν όλα όσα είπατε προηγουμένως.
0: Είμαστε καλά.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι αισθάνομαι λίγο τυχερός, όπως πιστεύω κάθε ακροατής που παίρνει το μικρόφωνο ή μπαίνει στον αέρα στην τρίτη ώρα, γιατί στο μεταξύ έχουν προηγηθεί πάρα πολλά σχόλια, οπότε έχει και πάρα πολύ τροφή για σκέψη και αρκετά πράγματα μπορούσε να πει.
0: Σωστό.
1: Σεβόμενος το χρόνο, θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός. Να σας δηλώσω καταρχάς ότι είμαι αρχαιολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έχω υπάρξει τα παλιά χρόνια και έχω κάποια ηλικία φοιτητής του σημαντικού Ιταλού συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο. Έχω κάνει μαθήματα σημειολογίας μαζί του. Καθότι έχω σπουδάσει στην Ιταλία.
0: Εντυπωσιακό.
1: Καθόλου. Απλά ανθρώπινο και γερό.
0: Εντάξει.
1: Πολύ γερό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω δημόσια ευχαριστώ στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Δεν υπήρξα ψηφοφόρος του, αλλά θαύμασα το λόγο του σήμερα. Εάν ακούει ο κύριος πρόεδρος, θα ήθελα να ξέρει ότι πριν από αρκετά χρόνια τον είχαμε επισκεφτεί όντας ως ενεργό πρόεδρο της Βουλής, στο γραφείο του στη Βουλή, μαζί με παιδιά του απόδημου ελληνισμού. Και τότε μου είχε κάνει δώρο ένα βιβλίο που ήταν η μετάφραση του επιταφείου του Θουκυδίδη με την υπογραφή του και την αφιέρωσή του. Και αν ακούει, θα ήθελα να ξέρει ότι εξακολουθώ να το έχω σε περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη μου.
0: Άμα δεν είναι αυτό σε περίοπτη.

0: από τη θέση.
1: Και πρόκειται μάλιστα και μια εξαιρετική μετάφραση. Απόδοση θα το λέγα καλύτερα.
0: Απόδοση, και εγώ έτσι το αναφέρω. Απόδοση τα λέω. Από τα αρχαία ελληνικά στα νέα λέω απόδοση.
1: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κακλαμάνη, στο λόγο του που μας εκπόμισε πριν, στα σχόλια που έκανε, την ουσία ζήτησε οι ακροατές όταν εκφέρουν γνώμη για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι κακό να δηλώνουν τι ακριβώς είναι και από ποια ιδιότητα να εκφέρουν τη γνώμη αυτή. Αυτό δεν αποτελεί όμως προσωπική μόνο θέληση, βούληση και σκέψη του κ. Κακλαμάνη. Για όποιον γνωρίζει τι υπήρξε στην αρχαιότητα η ρητορική τέχνη, αυτά που μας είπε ο κ. Κακλαμάνης αποτελούν τα βασικά, τα θεμέλια της ρητορικής τέχνης. Δηλαδή, ποιος είμαι, υπό ποια ιδιότητα θέλω να κάνω σχολιασμό, ποιο είναι το σχόλιο μου και πού θέλω να καταλήξω. Που σημαίνει ότι σύμφωνα απόλυτα μαζί του. Ξαναλέω, και ας μην τον έχω ψηφίσει ποτέ, όμως εδώ πραγματικά συμφωνώ 100%. Και έτσι γίνεται και μια πραγματικά καλή κουβέντα επίπεδου, όπου είναι κέρδος για όλους τους ακροατές.
0: Εξαιρετικό σχόλιο, βεβαίως να συνεχίσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σχετικά με θέματα σημειολογίας, επιτρέψτε μου δύο πολύ γρήγορα σχόλια και θα καταλήξω στο βασικό λόγο για τον οποίο σας κάλεσα, που είναι για το θέμα της πιθανής επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών.
0: Ναι.
1: Το ένα σχόλιο πάντα στο θέμα της σημειολογίας είναι ότι τα δελτία ειδήσεων σήμερα να παράγουν τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν σχετικά με την καλή θέληση και καλή γειτονία και συμμαχία Ελλάδος-Τουρκίας και όλα τα σχετικά. Όμως δεν έστειλε η Ελλάδα μια ταξιαρχία 2000 πεζών αυτών πριν από λίγες μέρες απέναντι από τη Σάμο. Και προφανώς αυτή η ταξιαρχία δεν πήγε από μόνη της για τουρισμό. Κάποιος τους έστειλε. Ας κοιτάξει λοιπόν ο κ. Ερντογάν τι ακριβώς λέει στους δικούς του, τι στέλνει και τι περνάει σε εμάς, αν πραγματικά επιθυμεί ποτέ να κάνει ένα σοβαρό διάλογο με τον γειτονά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ο κ. Πέτρος που μίλησε για τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη έχω να πω μόνο του δίνω σαν credit, ας πούμε, σαν πιστοποίηση τη συμμαχία με το Ισραήλ που ήταν αναγκαία από κάθε άποψη. Όμως, θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γιατί μέχρι τώρα τη δεύτερη θητεία του ο πρόεδρος Τραμπ αποφεύγει συστηματικά, δημόσια, την οποιαδήποτε συζήτηση και χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη ενώπιον άλλων ηγετών. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες. Και αυτό από τις τελευταίες εξελίξεις, τελευταίες συναντήσεις ηγετών στο ΝΑΤΟ, από προηγούμενες, από την προηγούμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στη Νέα Υόρκη, πάλι για το βήμα του ΟΗΕ, στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Τραμπ εν μέρη δείχνει να σνομπάρει τον Πρωθυπουργό. Αν κάνω λάθος εγώ, το έχω εκτιμήσει λάθος, αλλά νομίζω πως δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Καταλήγω λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό από όλα όσα άκουσα σήμερα, σχετικά με την επιστροφή, την πιθανή επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών. Το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Λαβίθη, ως αρχαιολόγος το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά νομικά εμπόδια στο να γίνει μια τέτοια πιθανή συμφωνία. Πρώτα απ' όλα το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο στην ουσία ελέγχεται από ένα νόμο, τον οποίο ο τωρινός Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ενώ προεκλογικά ή πριν γίνει Πρωθυπουργός και δηλώσει κατά τον Άρη τον νόμο αυτό, τελικά δεν αιρεται ο νόμος αυτός. Οπότε το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση, ακόμα και αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όμως αυτό για μένα είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι, αν τελικά τα γλυπτά του Παρθενώνα επιστραφούν στην Ελλάδα, πώς τι θα επιστραφούν. Πώς δάνειο, μεγάλο δάνειο, μακράς διάρκειας ή ως πλήρη επιστροφή, αφού σημαίνει αυτό το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, που είναι και το απολύτως λογικό. Εννοείται πως εγώ θέλω σαν τρελός να δω τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο το επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι 100% σε θέση και καλύτερα από το Βρετανικό Μουσείο να παρουσιάσει σήμερα τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθότι αυτό το μουσείο καταφέρνει με εκπληκτικό τρόπο, το Μουσείο της Ακρόπολης εννοώ, να δείχνει την ιστορία που εδιηγούνται τα γλυπτά αυτά και δεν είναι μια απλή έκθεση μιας αρχαιολογικής συλλογής. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Όμως το ερώτημα παραμένει. Θα μπορούσε μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση για ένα προεκλογικό το χτύπη για μια εκλογική νίκη, να ρισκάρει να φέρει τα γλυκά του Παρθενώνα ως ένα δάνειο μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, όπου μετά από 50 χρόνια θα κληθούμε να τα επιστρέψουμε, γιατί αν είναι αυτή η συμφωνία, να είστε σίγουρος ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουμε. Έχουμε κάνει στο παρελθόν ανάλογους δανεισμούς, έχουμε δεχτεί δάνεια, όλα τα έχουμε επιστρέψει. Και μάλιστα πέρσι είχαμε μια έκθεση σχετικά με το κάλος του Μουσείου της Ακρόπολης, όπου είχαν ευρήματα ελληνικά κεραμικά, τα οποία ήταν δάνεια του Βρετανικού Μουσείου. Και μετά τη λήξη της έκθεσης επιστράφησαν. Θέλουμε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να μας εξηγήσει σαφέστατα υπό ποια σχέση, αν επιστραφούν τα γλυκά του Παρθενώνα, θα επιστραφούν ως μόνιμη επιστροφή ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου ή ως δάνειο του Βρετανικού Μουσείου μακροπρόθεσμο. Και ένα τελευταίο, μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Στην Ελλάδα, ως γλυκά του Παρθενώνα, εννοούμε τα γλυκά του Παρθενώνα μόνο. Κάποιος κάποια στιγμή από την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε, δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι, θα πρέπει να εξηγήσει αν σε αυτή τη συλλογή συμπεριλαμβάνουμε και την έκτη Καριάτιδα, που βρίσκεται σε άλλη έξω του Βρετανικού Μουσείου, που βρίσκεται μαζί με έναν από τους κύωνες του Ερεκτίου, ή το αίτημά μας είναι μόνο για τον Παρθενώνα, οπότε στην ουσία οριστικά χαρίζουμε την έκτη Καριάτιδα και τον έκτο κύωνα του Ερεκτίου στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σαφή και υπάρχουν εδώ πέρα, κρύβονται πάρα πολύ κίνδυνοι δυσκολία στην κατανόηση μια τέτοια συμφωνία.
0: Είναι εξαιρετική και φαίνεται ότι το κατέχετε το αντικείμενο, η παρουσίασή σας. Θέλω να πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνει και την έκτη Καριάτιδα και το ναό του Ποσειδώνα, το Ερέχθειο. Δεν είναι μόνο ο ναός της Αθηνάς, ο Παρθενώνας, είναι και το Ερέχθειο στην Ακρόπολη. Θέλω να πιστεύω ότι την περιλαμβάνει, αλλά καταλαβαίνω ότι έτσι όπως το λέτε μπορεί εκεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός, πώς να το θέσω.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι η έκτη Καριάτιδα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψει.
0: Δεν το συζητάμε για μας, ναι, απλώς το θέτετε σε όρους νομικούς, διαπραγματευτικούς, ναι, ναι, και το καθεξής. Θεωρώ ότι, θέλω να πιστεύω ότι την συμπεριλαμβάνουν στο αίτημα. Ότι δεν είναι...
1: Το εύχομαι ολόψυχα, κύριε Λαβίτη μου, και το παρακολουθώ το θέμα και σε πρώτη ευκαιρία θα επανέλθω σε εσάς να το συζητήσουμε πάλι, αν και εφόσον υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις.
0: Θα ήθελα να επανέλθετε και ανεξάρτητα. Και χωρίς να υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα, το αντικείμενό σας είναι φοβερά γοητευτικό, οπότε μπορείτε και χωρίς να υπάρχει κάτι να μας ενημερώνετε για κάτι που θεωρείτε ενδιαφέρον από το χώρο της αρχαιολογίας, που είναι τόσα και τόσα ενδιαφέροντα.
1: Η αρχαιολογία, ξέρετε, είναι μια επιστήμη πάρα πολύ σύνθετη, όπου ο ρόλος της δεν είναι μόνο η διάσωση και η ερμηνεία των αρχαίων μνημείων, είτε φορητών είτε σταθερών, αλλά επίσης η προφύλαξή τους από διάφορα θέματα, από βομβαρδισμούς μουσείων, από βανδαλισμούς μουσείων. Να σας θυμίσω πέρσι εκείνες τις δύο κυρίες στο Λούβρο που πέταξαν μια σούπα,
0: ναι,
1: στον πίνακα του Νταβίντσι. Ευτυχώς προστατεύεται, αλλά και πάλι υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που γίνονται. Η αρχαιολογία όμως είναι και αυτό. Δηλαδή ότι όταν μια χώρα διεκδικεί αυτό που δικαιωματικά της ανήκει και ιστορικά της ανήκει, όπως η χώρα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ούτε σκόντα για κάποια προεκλογικά τερτύπια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα έθετε πρώτου κέρδους του προεκλογικού την ακεραιότητα και την επιστροφή των γλυπτών σε μόνιμη βάση. Και επειδή θέλω να πιστεύω ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση που έχει φτάσει στο επίπεδο διαπραγμάτευσης με το Βρετανικό Μουσείο και η παρούσα, το αναγνωρίζω, ίσως λίγο πιο κοντά από τις προηγούμενες, δουλεύοντας όμως πάνω στην πρόοδο των προηγούμενων κυβερνήσεων, παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά νομικά κολλήματα που φοβάμαι ότι εκεί θα μπορούσε μια ελληνική κυβέρνηση, για να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα, να υποχωρούσε με τη σκέψη του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Αυτό θα είναι ένα τραγικό και στρατηγικό λάθος, γιατί η αποδοχή μας των γλυπτών του Παρθενώνα ως δανεικά σημαίνει de facto και de jure την αναγνώριση της κυριότητας των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, όχι στην Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εμάς τους ίδιους.
0: Πολύ σωστά. Εξαιρετική η τοποθέτησή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλέσατε, κύριε Θανάση.
1: Να είστε καλά, κύριε Λαβίθη μου. Και μιας και ξέρω ότι είσαστε και ιδιαίτερα ευαίσθητος με τα ποδοσφαιρικά, να πω και εγώ απόψε καλή επιτυχία στην Εθνική μας, που παίζει σε περίπου μια μισή ώρα. Καλή αρχή.
0: Καλή και... αρχή στην Εθνική.
1: Ναι, και όλα καλά. Ας σκεφτόμαστε όλοι θετικά, και όταν κάποιος κυνηγάει τη θετικότητα, αυτή τελικά θα ανταποκριθεί, θα κλείσει το μάτι χαμογελώντας.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Θανάση. Ο κύριος Θανάσης, αρχαιολόγος για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: I'm

Χαίρομαι που και δεύτερος ακροατής, ο Θανάσης μετά το Σπύρο νωρίτερα, αναφέρεται στην θετικότητα, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε ως λαός, ως κοινωνία, στην κουλτούρα μας μία έμφυτη μυρολατρεία. Φαίνεται αυτό στα τραγούδια μας, φαίνεται στις μουσικές μας, φαίνεται στις εκδηλώσεις μας. Υπάρχει ένα, πώς να σας το πω, τι βάσανα που έχω και πώς σε αυτά θα ανταπεξέλθω. Μην μου πει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν λέει κανείς ότι ζούμε σε καμιά ουτοπία, αλλά εδώ βλέπεις ακόμη και ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, που πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή τους. Ίσως να είναι και θέμα προκατάληψης, προκατάληψης ή δυσιδαιμονίας. Να τους ρωτάς πώς είσαι και να σου λένε χάλια, θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί ο άλλος φοβάται το μάτι, γιατί ο άλλος φοβάται την καντεμιά, γιατί ο άλλος το ένα, γιατί ο άλλος το άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Το διαιωνίζουμε. Όταν μπαίνει κάποιος σε μια λογική, όλα είναι χάλια, όλα είναι μαύρα, μπορεί αυτός που το λέει να μην το πιστεύει μέσα του πραγματικά. Να το λέει διότι και αυτός έτσι έμαθε. Το ακούει όμως και το μεταφέρει στην οικογένειά του, σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο, και αρχίζει ο έφηβος και καλλιεργεί μέσα στο μυαλό του. Κοίτα να δεις, ο μπαμπάς λέει ότι όλα είναι χάλια. Κοίτα να δεις, η μαμά λέει ότι όλα είναι χάλια. Τι περιμένετε να έχει ως αντίληψη για τα πράγματα αυτό το παιδί μεγαλώνοντας? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ζούμε σε μία. Και μην μου πείτε από το 10 και μετά. Ο Χάρη Κλίν όταν έλεγε και σατήριζε με την περίφημη εκείνη ατάκα του «Όλα είναι χάλια, το κρασί είναι παλιό, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος», αυτό ακριβώς ήθελε να σατηρήσει την μυρολατρεία που έχει περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο, ακόμη και σε περιπτώσεις και σε ανθρώπους που είναι μια χαρά η ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ κάνω έκκληση, μην αναπαράγετε αυτή τη μυρολατρεία στα παιδιά. Μεγαλώνουμε παιδιά με κατάθλιψη, δηλαδή μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία ξεκινούν και βλέπουν τα πράγματα, είναι όλα χάλια, είναι όλα μαύρα. Να ασχοληθεί το παιδί με τον Νίτσε και να μπει σε μια ματαιότητα και σε ένα μηδενισμό, εντάξει, αλλά δεν είναι ανάγκη εδώ από μόνοι μας να το καλλιεργούμε. Τι έκανε λοιπόν, για να το συνδέσω με αυτό που ήθελα πριν και θα ζητήσω να κάνει λίγη υπομονή ο Μιχαήλ που περιμένει για να πάρει το λόγο, η δασκάλα στην Κυψέλη, στο 39ο γυμνάσιο Αθηνών συγκεκριμένα, βλέπει μια μαθήτρια, μου τζουρώνει τον τοίχο. Γιατί το κάνεις, τη ρωτάει. Μα έτσι κι αλλιώς μου τζουρωμένος είναι, απαντάει το παιδί. Τι να απαντούσε? Και αρχίζει λοιπόν η καθηγήτρια γαλλικών, η Ρέα Νταζή, και αναρωτιέται τι θα μπορούσε να συμβεί ώστε ο τοίχος να μην είναι τόσο χάλια. Ψάχνεται, βρίσκει ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και σε συνεννόηση με τον διευθυντή του 39ου Γυμνασίου Κυψέλης, Γιάννη Κελεπούρη, πριν από 3 χρόνια ξεκινάει και μεταμορφώνει το 39ο Γυμνάσιο. Η κυρία Νταζή χρειάστηκε να δουλέψει πάρα πολλές ώρες για να προετοιμάσει τα έργα, γιατί δεν έβρισκε και κάτι παρόμοιο στο διαδίκτυο, έπρεπε να το στήσει όλο από την αρχή. Όπως η ίδια είπε, συμβουλεύθηκε, αν είναι δυνατόν, αν πεις ένας τέτοιος άνθρωπος τι θα διάβαζε, Ισαάκ Ασίμοφ, το χρονικό του κόσμου, το οποίο περιγράφει την ιστορία των ανθρώπων, τις εφευρέσεις, τις επιστήμες, τις ανακαλύψεις κτλ. Μελέτησε έργα τέχνης. Έκανε μια επιλογή και έφτιαξε τις μακέτες με πάνω από 800 εικόνες, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο διάδρομο του Ισογείου με τη μορφή ιστορικής χρονογραμμής. Και μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια, περίπου 80 μαθητές συμμετείχαν, ζωγράφιζαν τους στίχους του γυμνασίου τους τα απογεύματα και το αποτέλεσμα είναι 40 εντυπωσιακές στιχογραφίες, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος νωρίτερα, από την προϊστορία μέχρι και τις ημέρες μας. Και με καλλιτεχνική αρτιότητα που θα ζήλευαν και επαγγελματίες. Αρχαία Αίγυπτος, Μινωική Κρήτη,
Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Βυζάντιο, Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Εξερεύνηση του διαστήματος. Το μόνο ερώτημα που έχω αυτή τη στιγμή είναι γιατί δεν έχουν κάνει το ίδιο τα υπόλοιπα γυμνάσια της περιοχής. Τα υπόλοιπα γυμνάσια που είναι οι τείχοι χιλιομουτζουρωμένοι, γιατί δεν έχουν κάνει ήδη το ίδιο. Γιατί δεν έχουν ήδη παραδειγματιστεί οι εκπαιδευτικοί ή μόνο προσλήψεις που η μισή είναι αποσπασμένη.

0: Εγώ προφανώς και θέλω να αναδεικνύουμε εδώ τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Όμως δεν θέλω να ακούει κάποιος την εκπομπή και να νιώθει ένα μαύρο σύννεφο να τον πλακώνει. Συνεπώς ζητάω και από εσάς ειδήσεις οι οποίες δείχνουν τη θετικότητα, την προσπάθεια που δεν έχουν το πρόβλημα αλλά έχουν τη λύση και την απάντηση, να φροντίζετε να καλείτε και εσείς οι ίδιοι να διαμορφώνετε και αυτό το μέρος και αυτό το κομμάτι, διότι από μόνος μου δεν θα μπορώ να το κάνω στον ίδιο βαθμό που θα προκύψει αν βοηθήσετε κι εσείς. Βάζω εδώ μια ανωτελεία για να μην καθυστερώ άλλο τον Μιχαήλ και να του δώσω το λόγο. Γεια σου Μιχαήλ.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβύθη και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν είχα σκοπό να πάρω, γιατί είχα σκοπό να έχω, όταν θα καλέσω, περισσότερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο κομπλεξικό άτομο που από αυτά που είναι παράσιτα και για το έθνος και για τη χώρα, από τότε πριν τον Αύγουστο που είχε καλέσει κάποιος Έλληνας από την Ελβετία και είχε βγάλει το συγκεκριμένο άτομο, όλο το κόμπλεξ του είναι σχετικό και με αυτό που λέτε, είναι αυτό το αντίέθνος, η αντίχώρα, το παράσιτο, που έλεγε, μάλιστα είπε κάποια καλά, γιατί και εσείς υπερασπιζόσασταν αυτόν τον άνθρωπο, τον Έλληνα από την Ελβετία, και βγήκε όλο αυτό το κόμπλεξ εκείνο το άτομο, αλλά δεν μπόρεσα τότε πριν τον Αύγουστο, και είχα σκοπό να καλέσω όταν θα είχα περισσότερο χρόνο, γιατί είναι σημαντικό, αυτά τα θρασίδηλα άτομα πραγματικά είναι παράσιτα και για τη χώρα και για το έθνος. Όμως, εκτός το ότι για τις δημοσκοπίες θέλω να θέσω το ερώτημα, ποιος τις πιστεύει πραγματικά, ποιος θεωρεί ότι έχουν υπόσταση? Σίγουρα κάλεσα γιατί κατόπιν της παρεμβάσεως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Καγλαμάνη, που είναι βέβαια άλλο ένα παράσημο για την εκπομπή. Και πραγματικά θέλω να εστιάσω σε αυτό, γιατί ο λόγος του, όπου καταρχήν να πω ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασόκ, ούτε και σκοπεύω, αλλά ο λόγος του ήταν σοβαρός, όπως σχεδόν ποτέ σπάνια ακούμε. Λόγος γιωμένος, τεκμηριωμένος, προσδιορισμένος, με μια λέξη, κέριος. Και θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Ναι, γιατί και σε αυτό που είπε ο...
0: Μα είναι πολύ σωστή, κατά τη γνώμη μου, η... πώς να το πω τώρα, η εξήγηση που δίνεις.
1: Ναι. Ναι,
0: εγώ προσυπογράφω και χαίρομαι που... Γιατί κάποιες φορές, ξέρεις, λέω μέσα μου... Μήπως μόνο εγώ το βλέπω έτσι αυτό, μήπως
1: όχι,
0: μόνο εγώ το
1: έχω... Και θέλει να σου πω, θέλει και μαγιά να το κάνεις αυτό. Να τηλεφωνήσεις όπως ένας ανάμεσά μας και να πεις με τόση καθαρότητα, που το ξαναλέω, δεν έχω ποτέ ούτε σκοπεύω να ψηφίσω Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έτερο κάτερο. Αλλά με τόση καθαρότητα και εντομπροσύνη να πεις αυτά που έχεις να πεις. Και συμφωνώ σε πολλά, πρώτα απ' όλα.
0: Χαίρομαι που το βλέπουν κι άλλοι όπως εσύ έτσι. Γιατί και εγώ έτσι το βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν κάποιες φορές αν είναι... Πώς ποιοι άλλοι έχουν την ίδια οπτική.
1: Ναι,
0: χαίρομαι.
1: Όσοι Ελλάδα έχουμε απομείνει, το χρειάζεται. Είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει και αυτός ο λόγος. Και γι' αυτό αναφέρθηκα, γιατί θέλω να τον ευχαριστήσω. Ναι, μεν μπορεί να είναι, όπως λέει, να πνέει τα λίστα, έτσι λέει, εντάξει, ελπίζουμε να μείνει σε αυτή τη ζωή και να μας δίνει δύναμη, αλλά... και να μην έχει ανάγκη, όπως λένε πολλοί, να κάνουν τους συμβιβασμούς για να επιβιώσουν κτλ. Αυτό σου λένε ότι να κάνει συμβιβασμό, να επιβιώσει. Μπορεί να μην έχει αυτή την ανάγκη, ναι, αλλά και πάλι χρειάζεται ο λόγος, ο κέριος. Ο σοβαρός και λίγο σοβαρότητα, δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το Πασόκ αυτό. Και εγώ το Πασόκ δεν μη σας πω τώρα τι άποψη έχω. Ναι, είναι όμως ένας άνθρωπος και ένας λόγος σοβαρός, που όση Ελλάδα έχει απομείνει, το χρειάζεται. Και συμφωνώ και στο ότι θα πρέπει να είναι. Για παράδειγμα, κάποιος λέει, εγώ έχω παρτίδες με Ηνωμένες Πολιτείες. Πού τις έχεις τις παρτίδες? Εγώ το πιστεύω και το έχω πει αυτό. Να την ρωτάς. Δηλαδή, ο καθένας δηλώνει ότι είναι. Νομίζω το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έχει μια ανεφόρον αποδοχή για όλους.
0: Ακριβώς. Αφού το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, καλά κάνεις όμως και το εξηγείς. Παρά το ότι το καταλαβαίνεις, για να το ακούνε και άλλοι που μπορεί να σκέφτονται, μα γιατί δεν το κάνει, γιατί αυτό, γιατί καλά κάνεις και δίνεις και την απάντηση στο ερώτημα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι, αυτή είναι η απάντηση όμως.
1: Όποιος λέει, ας πούμε, ότι είναι ψυχολόγος, να τον μπορεί να το ρωτάς, πού έχει σπουδάσει. Όπως ο προηγούμενος ακροατής που φάνηκε, ο άνθρωπος άκρος τεκμηριωμένος σε όσα είπε, δεν πουλάγε φούμα.
0: Ναι, αυτό. Κάποιες φορές δεν το κάνω, νιώθω ότι φαίνεται από την ομιλία κάποιου, αλλά καταλαβαίνω ότι άλλες φορές μπορεί να μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, και πού ξέρω εγώ αυτός που σου δήλωσε αυτό, ότι είναι αυτό. Ρώτα τον. Εντάξει, το κάνω και λάθη. Εδώ είμαι για να βγαίνετε και να μου τα λέτε να τα διορθώνω. Δεν τα κάνω σωστά.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, και πραγματικά με το παράσημο το σημερινό, ελπίζω να μην το πάρεις και πάνω σου. Τα συζητάμε. Εγώ πιστεύω μπορείς και λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνω την ανεφόρον αποδοχή και ότι κρίνει το ακροατήριο και είναι και συνεπές την εκπομπή.
0: Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Αλλά πέρα από, δηλαδή πέρα από την εκπομπή που είναι ίδια οργανισμός στη δική της ομοιόσταση ως εκπομπή.
0: Ναι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι την
1: ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι και εσύ μπορείς να έχεις λίγο πιο ενεργό ρόλο.
0: Το σημειώνω.
1: Και σε ευχαριστώ. Και βέβαια για το αυτό το οποίο καλώς ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που για μένα είναι και ο τελευταίος σοβαρός. Μπορεί να ήμουν 5 χρονών, αλλά θυμάμαι ότι είχε τοποθετήσεις και ότι όλοι τον σέβονταν. Και αυτό που βγαίνει το κάθε άτομο του καθεστώτος και λέει να ψηφίσετε το καθεστώς, αλλιώς θα πάρουν και θα χάσετε την εθνική κυριαρχία. Πραγματικά έπρεπε κάποιος εκτός από εμάς, που και εγώ το ρωτάω, δηλαδή τι έχουν συμφωνημένα που λέει ο Φιντάν στον ΟΗΕ ότι έχει καλούς φίλους σε αυτό το καθεστώς. Δεν λέει καθεστώς, λέει έχει καλούς φίλους με τους οποίους έχει πολλά καλά συνεννοημένα. Και μιλούσε για πριν την ανακήρυξη των Αθηνών. Βεβαίως θα πρέπει και κάποιος άνθρωπος με θεσμικό ρόλο να αναφερθεί. Οπότε με αυτή την αφορμή τηλεφώνησα.
0: Και πολύ καλά έκανες. Και προσυπογράφω την παρέμβασή σου.
1: Σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά εγώ τον ευχαριστώ και θέλει μαγκιά, ρε παιδί μου. Είναι μάγκας ο άνθρωπος. Πασόκ μπορεί να έχω άστα να πάνε, αλλά να το θεωρώ άστα, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος θέλει μαγκιά για να το κάνεις αυτό. Και εγώ τον ευχαριστώ. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει και αυτός ο λόγος και αυτός ο άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά, Μιχαήλ.
1: Λοιπόν, να αναφερθώ, ο βασικός λόγος που σκεφτόμουν να τηλεφωνήσω. Ποιες δημοσκοπήσεις. Αναφέρουν πολλοί δημοσκοπήσεις. Λέει θα βγει αυτό το καθεστώς πρώτο, θα βγουν οι τρεις πρώτοι, οι τέσσερις πρώτοι. Ποιες δημοσκοπήσεις. Πιστεύει κανείς στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ερώτημα θέλει να θέσω.
0: Αυτό θα το κάνουμε και θεματική σύντομα.
1: Βεβαίως να το κάνουμε θεματική, γιατί πραγματικά κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζουν μια δημοσκόπηση τη μέρα. Πού τα βρίσκουν τα χίλια άτομα να τηλεφωνήσουν μέσα σε μια μέρα και να ακολουθήσουν και τις κανονικά, αν είναι δημοσκοπήσεις, τις στατιστικές μεθόδους που απαιτούνται για να βγάλουν τα αποτελέσματα και να βγάλουν, αν ήταν δημοσκόπηση, μια.
0: Κοίτα, δεν είναι όλες το ίδιο αξιόπιστες.
1: Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι ότι.
0: Και πού ξέρεις εσύ ποιες είναι, ποιες δεν είναι. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να
1: επεκταθώ. Όχι μόνο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι
0: καμία από αυτές.
1: Εγώ θεωρώ ότι καμία από αυτές που προβάλλονται στα όλα αυτά τα. Που προβάλλονται γενικά δεν είναι αξιόπιστη. Μα καμία. Είναι άτομα του καθεστώτος, όπως πριν που είχε πάρει και έλεγε ότι έχει πάρει δώσει με Αμερική και αυτά, και έλεγε ο καθένας ό,τι θέλει, λέει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ επιθυμία σου παρά η.
1: Όχι, όχι, πραγματικά. Εγώ τώρα να σου πω τριγύρω μου πώς. Οι 6 στους 10 τι βλέπω ότι έχουν σκοπό να ψηφίσουν, αλλά και στο καθεστώς να είσαι. Βλέπεις πάνω από 1-2 στους 10 να θέλουν να ψηφίσουν αυτό. Πραγματικά, εγώ από όσους βλέπω, τουλάχιστον 3 στους 10 για να μην. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, έχουν θα είναι συγκεκριμένο. Θεματική. Θα είναι θεματική. Εντάξει.
1: Ναι, και για να είναι σαφές αυτό. Εκτός το ότι εγώ θα σου πω τι πιστεύω. Μαζεύονται 4-5, για παράδειγμα αυτό το καθεστώς, Έλλας, Πασόκ, Βελόπουλη κτλ. Αυτοί οι οποίοι είναι μέσα τέλος πάντων στο μαγείρεμα και λένε μεταξύ τους, συμφωνούν, τι να δώσουν εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Όχι μόνο έχουν πέσει έξω, αλλά προφανώς αυτό είναι και το τι, γιατί δεν έχουμε λάβει απάντηση για την οφεία στις εκλογές. Προφανώς αυτό είναι σε συνδυασμό με το ότι δεν καλύπτονται διαδικτυακά και τηλεοπτικά οι εκλογές στα κεντρικά και σε όλους τους και τηλεοπτικά σε όλα τα στάδια. Οπότε δεν έχουμε απάντηση για την οφεία. Είναι ένα μέρος της νοθείας, δηλαδή μια προνοθεία. Τι μαγειρεύουνε ή να πασάρουνε νοθευμένοι. Αυτό που έχω να ρωτήσω για να κλείσω, γιατί θέλω να πω πρώτα ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια έρευνα. Γιατί δηλαδή η άποψή μου ότι δεν έχουν καμία υπόσταση οι δημοσκοπήσεις. Δημοκοπήσεις είναι δηλαδή δημαγωγίες. Λοιπόν, μια έρευνα για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να ανακοινώνεται. Δηλαδή η τάδε εταιρεία υποτιθέμενη να έχει στην ιστοσελίδα της τηλεφώνηση σε 1000 άτομα. Ωραία. Πού τα βρήκε τα άτομα? Αυτό που λένε method στην επιστήμη. Μεθοδολογία. Όχι μεθόδευση, μεθοδολογία. Δηλαδή, πού τα βρήκαν τα τηλέφωνα? Τα βρήκαν στο χρυσό οδηγό? Ήταν κάτι γνωστοί τους? Τι στατιστική ανάλυση ακολούθησαν? Πώς στοιχειοποίησαν το δείγμα? Οι γνωστοί τους αυτοί είναι από την ίδια οικονομική κατάσταση? Είναι από την ίδια ηλικία? Είναι συγκεκριμένα άτομα? Είχε διορισμένα? Εφόσον δεν δημοσιοποιούνται οι υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν και υπόσταση. Οπότε, εντάξει, σας είπα τι πιστεύω. Προφανώς μαζεύονται οι συμφωνημένοι, βελόπουλοι του καθεστώτος, Έλλας, Πασό κτλ. Και λένε τι να μαγειρέψουν και με την οθεία και με υποτιθέμενες εκλογές. Αλλά με τη σαφή την άποψή μου, βέβαια.
0: Μάλιστα. Εδώ πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε ώρα.
1: Ναι. Σαφή την άποψή μου. Αυτό θέλω να ρωτήσω, να θέσω σε ερώτημα.
0: Καλώς.
1: Πόσοι πραγματικά, πόσοι τηλεφωνούν, πιστεύουν στις υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις? Ευχαριστώ και καλή σεζόν.
0: Θα σου ζητήσω την φορά που θα αποφασίσεις να σχολιάσεις τον ακροτή που ανέφερες, μην αναφέρεις όνομα. Όταν το κάνεις, να αποφύγεις χαρακτηρισμούς όπως παράσιτο κτλ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί θα έρθω και εγώ σε θέση, θα έρθω σε δύσκολη θέση και θα χρειαστεί.
1: Πραγματικά, για να θυμάσαι με τον συγκεκριμένο Έλληνα από την Ελβετία που είχε πάρει. Που είχε
0: Μιχαήλ, δεν έχω χρόνο για να το συζητήσω πιο αναλυτικά.
1: Πάντως, το ζητάω για την εκπομπή. Το καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια.
0: Να καλά,
1: νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι θέλει να ψηφίσει ο πιο πολύ κόσμο. Και αναρωτιέμαι μια ερώτηση για την
0: εκπομπή. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Άλλωστε στην εκπομπή μου αρέσει να μπαίνουν ερωτήματα τα οποία δημιουργούν και μία. Είναι ερωτήματα τα οποία προκαλούν μια συζήτηση, δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση όσοι το βλέπουν από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Είναι όμως άλλα τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Εγώ έχω και στο δικό μου το περιβάλλον αρκετούς ανθρώπους που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ίσως λόγω και της περίοδου των μνημονίων από το 10 μέχρι και το 19. Ωστόσο, είναι λάθος να πιστεύει κάποιος ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι, μάλλον διαφωνώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι όλες μαγειρεμένες και στημένες και ότι απλώς μαζεύονται μεταξύ τους. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις από το 19 και μετά θα δείτε ότι ίσως όχι τόσο στα ποσοστά, αλλά στο ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος κτλ. Δεν έχουν πέσει έξω. Αλλά όπως είπε και ο Μιχαήλ, είναι ένα ωραίο ερώτημα για συζήτηση. Προς το παρόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γράφει στο μήνυμά του ο κύριος Γιώργος από Καλιφόρνια, από Πάλο Άλτο. Όπω. Μια ζωή Έλληνες, είμαστε μαξιμαλιστές. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο, το σκεπτικό του μηνύματός του είναι ας έρθουν και με δάνειο. Και θα τα χαιρόμαστε και θα τα απολαμβάνουμε. Ενώ με το να ζητάμε να έρθουν με απόλυτη κυριότητα, θα καθόμαστε και θα περιμένουμε και δεν θα έρθουν ποτέ. Το έχω σκεφτεί και εγώ, αγαπητέ κύριε Γιώργο. Δίνει όμως, θα συμφωνήσω με τον Θανάση. Με δυσκολία θα πω όχι με δάνειο. Είναι αναγνώριση ότι μου δανείζεις κάτι που είναι δικό σου. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δικό τους. Όχι για το σε δημοσκοπήσεις. Κύριε Ευαγγέλιο, ο Νικολακόπουλος, ο Ηλίας, ο άνθρωπος που έφερε τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, είχε πει μια φράση την οποία ακόμα με συνοδεύει τόσα χρόνια μετά όταν την είχα ακούσει, διότι ήταν και ποιος την έλεγε και πού την έλεγε, για τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος είχε πει είναι το καλύτερο εργαλείο χειραγώγησης. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά καταργήσαμε τις επιπλέον έδρες στο πρώτο κόμμα, δεν φάνηκε να το εγκρίνουμε ως εκλογικό σώμα αρκετά. Ορίστε, η κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά μόλις μπήκε και είδε αυτό το γυμνάσιο, το 31ο γυμνάσιο στην Κυψέλη. Μπράβο και πάλι μπράβο σε όλους, γράφει. Καλησπέρα και στον Κώστα από την Πάτρα. Δεν προλαβαίνω τώρα με άλλα μηνύματα. Μου λέει ο Ξηρομερίτης, μη λες μόνο αυτούς που είναι μυρολάτρες, υπάρχουμε και εμείς, να προβάλλεις και την άλλη Ελλάδα, που λέει και δόξα σε ο Θεός και θα τα καταφέρουμε και θα προσπαθήσουμε και. Εν τω μεταξύ, μια περίπτωση που μου φαινόταν ότι γινόταν κριτική για την κριτική, απλώς άρνηση για την άρνηση, ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης. Όταν ήταν ανακατασκευαστή, είχα αρκετό κόσμο ο οποίος ήταν αρνητικός. Και τι είναι αυτό το κουτί, και τι έτσι και τι αλλιώς, το έχετε επισκεφθεί? Καλά, εμένα προσωπικά αρχιτεκτονικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά γενικώς μου αρέσει και αυτό το στυλ αρχιτεκτονικής. Εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στο Μουσείο της Ακρόπολης, συγκινήθηκα και δεν συγκινούμε και εύκολα. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, μήπως κάποιος κόσμος έχει μέσα του μια ανάγκη να εκφραστεί πρώτα αρνητικά, χωρίς όντως να νιώθει κάτι αρνητικό, αλλά κάτι μέσα του, χωρίς ο ίδιος καν να το καταλαβαίνει, τον κάνει να εκφράζεται αρνητικά, και γι' αυτό αποδίδω ένα συλλογικό ασυνείδητο άρνησης, μυρολατρείας, ναι, θα το πω. Τέλος πάντων, ας μην πλατιάζω άλλο, διότι πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, με τον οποίο θα κάνουμε επίλογο. Με ακροατές που δεν προλάβαμε σήμερα, εδώ είμαστε και από αύριο να καλέσετε. Κύριε Γιώργο.
1: Σε χαιρετώ, Κώστα.
0: Μόλις μου ήρθε καλησπέρα το μήνυμα και από τον Έμονα. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε βέβαια, που ζητάει λίγη ανάπτυξη στην πρόταση που είχατε κάνει πίσω λοταχώς, αν μπορεί.
1: Αυτό είναι ένα από τα μικρά θέματα.
0: Τέλεια. Οπότε Έμονα καλύπτεται.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω από σένα κάποια στιγμή όταν ευκαιρίσεις μια μικρή ερμηνεία αυτού που αποκαλείς θετική σκέψη, σαν αντίβαρο σε αυτό που αποκαλείς μυρολατρία αρνητική σκέψη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί εγώ διαφωνώ με τη θετική σκέψη.
0: Σαφώς.
1: Το περιμένω. Έχω δύο θέματα τα οποία βέβαια δεν προλαβαίνω εκ των πραγμάτων γιατί έχει σφίξει τα όρια του χρόνου. Το ένα θέμα ήταν η ιεροποίηση της επιστήμης. Είναι μια αφορμή θέσης ακροατών και τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Το ένα είναι η ιεροποίηση της επιστήμης και το άλλο είναι η Ελλάς ως δημιουργική πόρνη. Λοιπόν, πριν πάω στο πρώτο, το δεύτερο το αφήνω για άλλη παρέμβαση. Πριν πάω στο πρώτο, θα κάνω δύο μικρές αναφορές σε προηγούμενες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και είναι και το πίσω λοταχώ στη Μονάδα. Ήταν δηλαδή μέσα στα υπόψη μας. Η μία παρέμβαση αφορά εμένα και λάθος δικό μου, το οποίο πρέπει να το διορθώσω. Ένα μικρό λάθος. Στην προηγούμενη παρέμβασή μου για την τεκμηρίωση της οικογένειας ως κοινωνική θέσμηση και όχι ως βιολογική ανάγκη, επικαλέστηκα τους αψούργους και τις οικογένειες τέρατα που συνειδητά δημιουργούν οι αψούργοι, κάνοντας τη συνέχεια τους παιδιά τέρατα, για να δείξω πώς κυριαρχεί το φαντασιακό στην προκειμένη περίπτωση έναντι της κυριαρχίας, έναντι της οικογένειας. Γιατί κανένας δεν διατεθειμένος να κάνει οικογένεια τέρας. Οι αυσούργοι όμως το έκαναν. Εκεί λοιπόν έκανα το εξής λάθος. Είπα ότι μέσα από ένα σύστημα, από ένα σύστημα κυριαρχίας επικαμιών, οι αυσούργοι είχαν φτάσει στον απόλυτο συντελεστή επιγαμίας. Είναι λάθος. Ήθελα να πω στον απόλυτο συντελεστή ενδογαμίας.
0: Α, διότι η επιγαμία έχει να κάνει και με άλλους.
1: Ναι, επιγαμία την εξηγήσατε πολύ καλά.
0: Με διαφορετικές οικογένειες. Ναι, ναι. Ενώ εσείς είχατε και το
1: αιμομιχτικό. Ναι, είπα, μέσα από ένα σύστημα επιγαμιών φτάσανε στον απόλυτο συντελεστή, έπρεπε να πω ενδογαμίας, είπα επιγαμίας. Ξέρετε, η γλώσσα λανθάνει και πολλές φορές άλλα θέλεις να πεις και άλλα εννοείς.
0: Το νόημα αυτό που θέλατε πέρασε πάντως, αλλά καλώς το διευκρινίζετε. Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να το κράταγε και να λέγε.
1: Το είδα όταν άκουσα ιντερνετικά την παρέμβαση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα έρχομαι και ευχαριστώ τον Έμωνα που θυμήθηκε αυτή την θέση μου για το πίσω ολοταχώς. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι η ατάκα της προηγούμενης περίοδου. Λοιπόν, αυτή η θέση πίσω ολοταχώς αναφέρεται σε δύο πεδία. Λοιπόν, το πρώτο πεδίο αφορά εμάς τους Έλληνες. Είναι δικό μας, των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων? Όχι των κατοίκων με όλες τις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας, ούτε και της αρχαίας Ελλάδας. Είναι των Ελλήνων εκείνων που είναι προσιλωμένοι και ευθυγραμμισμένοι στην κοινωνική θέσμηση δύο τελίτσες η πόλης, με γιώτα, δηλαδή οι πολίτες. Η πόλης αυτή, η αυτοκυβερνόμενη πολιτική οντότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί ότι οι νόμοι είναι δική της και εφόσον δεν την περιορίζουν συνεχίζει να τις εφαρμόζει, και όταν αυτοί οι νόμοι γίνουν στενός κορσές, τους αλλάζει. Είναι η δική της νόμη λοιπόν και δεν είναι οι νόμοι που έρχονται από τους προγόνους, από τους θεούς κτλ. Από την ιστορία, τους νόμους της φύσης, τους νόμους της ιστορίας. Το άλλο πεδίο είναι πεδίο όλης της ανθρωπότητας. Είναι ποιοι η ύστερη παλαιολιθική περίοδος. Ποιοι είναι αυτοί οι αγροί άνθρωποι, εντός εισαγωγικών για μένα. Ενώ το πρώτο πεδίο να αναφέρεται στο θέμα της πολιτικής διάστασης, Το δεύτερο πεδίο των αγριανθρώπων αναφέρεται στο θέμα της πολιτιστικής και υπαρξιακής διάστασης. Λοιπόν, αυτοί οι αγριάνθρωποι θα πρέπει να τους λάβουμε ως σπέρμα έμπνευσης. Όπως και ως σπέρμα έμπνευσης θα πρέπει να έχουμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχουμε τους αγριανθρώπους πάντα εντός εισαγωγικών ως σπέρμα έμπνευσης? Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί ενώ μπορεί να παράγουν περισσότερο ως πλεόνασμα, δεν το θέλουν. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός λόγος. Μπορούν να παράγουν περισσότερα πλεονάσματα, αλλά δεν θέλουν να παράγουν περισσότερα πλεονάσματα. Βέβαια αυτή η ιστορία θέλει βέβαια μία επέκταση, την οποία δεν μπορώ να κάνω.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον και θα χαρώ να την κάνουμε.
1: Και επίσης κάτι το οποίο δεν έχετε λάβει, είναι μία θέση μου ότι δεν την έχετε λάβει σοβαρά υπόψη σας, τους έχω θεωρήσει, τους αγριάνθρωπους της ύστερης παλαιολιθικής περίοδου, σαν τους Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος, όχι εντός εισαγωγικών. Πραγματικούς Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος. Και αυτό το αντιδιαστέλλω σε μια θέση σας που θεωρήσατε πολύ σημαντική, μια θέση του κυρίου Κυριάκου για τον... Τη θυμάστε?
0: Τη θυμάμαι.
1: Ναι, ότι θα πρέπει να δούμε τους ανθρώπους σε μια ευρύτερη τοποθέτηση.
0: Μάλιστα. Με παρασύρατε και κλείσει, ναι. Και τελείωσε η εκπομπή.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε η εκπομπή.
1: Δεν μπόρεσα να κάνω την... Εντάξει.
0: Με χαρά την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο. Εξαιρετικά κλείνουμε μια γενικότερα πολύ ωραία εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τις συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη τη χώρα μας για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εν συνεχεία θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Επίσης, θα αναφερθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ακόμη στέλνοντας ένα κατά κάποιο τρόπο μήνυμα προς την Αθήνα, πως οι διμερείς σχέσεις μας είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Καλοδεχόμενες οι δηλώσεις Ερντογάν, δεν ανεβάσαμε εμείς την ένταση, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή της χώρας μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν νωρίτερα στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping και την πρώτη κυρία Πεν Γκιλιγιουάν. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, δήλωσε υπερήφανος για τη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping δήλωσε πως είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών. Υπογράμμισε πως πρέπει να συνεπάρξουμε ειρηνικά, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός με όρια. Την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, σημείωσε επίσης ότι χρειάζεται ένας ειλικρινής, ουσιαστικός και διαρκής διάλογος που μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,2%, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση 0,2 μονάδων. Στο 15,8% ακολουθεί η Ελλάς, έχοντας απώλειες σχεδόν 1,5 μονάδας, ενώ το Πασόκ ανέβηκε κατά 1,2%, συγκεντρώνοντας 12,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9, ΚΚΕ 6,1, Πλεύση Ελευθερίας με 5,8, Φωνή Λογικής με 5,3, Ελπίδα με 4,4 και Μέρα 25 με 3,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 1,2%, ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά το κατόφλι της καταγραφής. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και είχε προαναγγείλει ο ραδιοσταθμός μας Παραπολιτικά 90,1. Επίσης, η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έγινε μέθη, επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, φέρεται να υποστηρίζει η νοσηλεύτρια του Ιδιωτικού Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, που κατέθεσε σήμερα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο γραφείο του Ανακριτή, ενώ ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδα, του Δήμου Χαλκιδέων, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά επεκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας και εισήλθε στη χώρα μας, προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιά Σαγιάδας Θεσπρωτείας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN International και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους είχαν απαγορεύσει την είσοδο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως η απαγόρευση οφειλόταν σε ψευδείς ειδήσεις που είχαν μεταδώσει σχετικά με την κυβέρνησή του. Στα αθλητικά, πρεμιέρα στο National League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίσι 1-4 και η Μπασκόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 9.30. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε εύκολα τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από Ελπέρι Άλλη, Φακούλα, Φακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι. Φακούλα, φακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
1: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλησπέρα, καλή δύναμη, καλά συναπαντήματα. Να περάσετε ωρεξάτη από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχω το αίσθημα ότι πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να κάνουν ένα βήμα για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της σιωπής, το οποίο καταφέρνουν μερικά βράδια, και ακούμε ανθρώπους οι οποίοι μας εξομολογούνται ότι ακούνε δεκαετίες την εκπομπή, αλλά πρώτη φορά βράδια, και ακούμε ανθρώπους οι οποίοι μας εξομολογούνται ότι ακούνε δεκαετίες την εκπομπή,

0: από πέρσι κιόλας σταματήσαμε να το κάνουμε, βάζουμε μόνο θέμα. Εάν έχετε λοιπόν κάποιο θέμα να προτείνετε, radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, ή ακόμα καλύτερα πάρτε να μας το πείτε στον αέρα. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη ξαναχτυπά. Έβαλε και άλλο θέμα, το οποίο ακολούθησε γιατί μου άρεσε. Πόσο επηρεάζει η τέχνη τη ζωή μας. Πόσο επηρεάζει η τέχνη τη ζωή μας. Τώρα εδώ που τα λέμε, την επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλές φορές χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι απλώς κάτι που βλέπουμε, ακούμε ή δημιουργούμε έστω. Είναι ένας τρόπος να κατανοούμε τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας. Απόδειξη ότι όσο περισσότερα βιβλία διαβάζει κανείς, τόσο πλουσιότερο γίνεται το λεξιλόγιο του και τόσο πλουταίνει και ο εσωτερικός του κόσμος. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Πόσο επηρεάζει η τέχνη τη ζωή μας. Αυτό θα μας απασχολήσει απόψε, αλλά είπαμε, μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει κάτι που απασχολεί τη δική του σκέψη. Πέμπτη είναι, ναι, οπότε είναι το προτελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Παλαιότερα κάναμε εκπομπή από Κυριακή μέχρι Παρασκευή ξημερώματα. Τώρα που έχει αλλάξει το σύστημα και η ώρα, ξεκινάμε 9 και τελειώνουμε στις 2 το πρωί. Κυρία Αγγελική από την Αύπακτο.
1: Έτσι Λιμίδη, καλό φθινόπωρο.
0: Ευχαριστώ κυρία μου. Επίσης.
1: Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που ο σταθμός Max δεν φιλοξενεί την εκπομπή σας.
0: Ναι. Αγγελική μου, υπάρχει μια λύση. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα βάλεις, αν δεν ξέρεις, κάποιο δικό σου άνθρωπο να σου συντονίσει το κινητό με το σταθμό και να μας ακούς από το κινητό σου.
1: Ούτε κινητό έχω.
0: Α, δεν έχεις αγάπη μου. Okay.
1: Είμαι πολύ παλιά σκοπής.
0: Ναι.
1: Και να σας πω ότι είμαι και η πιο παλιότερη ακροατριά σας.
0: Χαίρομαι.
1: Σας ακούω από το 91. Δεν πρέπει να έχω καμία απουσία.
0: Ναι.
1: Και...
0: δηλαδή γνωριζόμαστε χωρίς να έχουμε συναντηθεί ποτέ.
1: Χωρίς να έχουμε συναντηθεί και χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει.
0: Πρώτη φορά μιλάμε, κυρία Αγγελική μου,
1: πρώτη
0: σήμερα.
1: Πρώτη φορά.
0: Μεγάλη μου χαρά που σας ακούω.
1: Και δική μου που μιλάμε έτσι.
0: Τι άλλαξε και πήρατε σήμερα?
1: Η αγωνία μου γιατί η εκπομπή δεν μεταδίδεται.
0: Από το Max FM, ναι.
1: Ναι, από το Max FM.
0: Να σας δώσω
1: δεν θα μεταδοθεί, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι λόγω της αλλαγής της ώρας, προφανέστατα ο σταθμός εκεί στην Πάτρα έχει το δικό του πρόγραμμα τέτοια
1: Μάλιστα.
0: ώρα. Οπότε δεν ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη που αναμετέδιδε όλο το πεντάωρο, όταν άλλαξα ώρα και ήρθα 9, συνδέεται μαζί μας στις 12 και αναμεταδίδει 12 με 2.
1: Μάλιστα.
0: Θα επιχειρήσω κι εγώ, αν και δεν το έχω κάνει ακόμα, ενώ το σκέφτηκα αλλά δεν το έκανα, θα επιχειρήσω μια επικοινωνία μαζί τους.
1: Επικοινωνώ με την Αθήνα, με τις μαθητριές, με τις φίλες μου. Σας ακούνε όλοι, έχουν συντονιστεί στο νέο πρόγραμμα. Εγώ δεν ακούω εδώ και γι' αυτό έτσι με στενοχώρησε πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω, Αγγελική μου.
1: Να λες είναι φίλες... μια εκπομπή ποιοτική και πολύ καλή, πολύ καλή. Την ακούει κανείς ευχαρίστως. Και... έμενα άγρυπνη από το όταν άνοιγε ο σταθμός, ναι, μέχρι στις 5 το πρωί και παρακολουθούσα.
0: Κατάλαβα. Και η καινούργια ώρα πώς σας φαίνεται? Θα μου πείτε δεν ακούτε, αλλά το 9 με 2 που έχουμε...
1: Καλή. Εγώ θα την ακούω ευχαρίστως εάν...
0: Ναι, καλή μου. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ αύριο το πρωί να επιχειρήσω να βρω το διευθυντή του σταθμού, να τον ρωτήσω εάν υπάρχει πιθανότητα έστω και στις 12 η ώρα το βράδυ
1: Μάλιστα.
0: να συνδέεται μαζί μας.

0: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ
1: από
0: πάρα πολύ.
1: Από πού είστε, κυρία Αγγελική?
0: Είμαι από την Αύπακτο.
1: Από την Αύπακτο, μάλιστα.
0: Και από την Αύπακτο σας παίρνω.
1: Μάλιστα. Ναι, το βλέπω εδώ, μου το έγραψε η Ειρήνη Λεγάκη που είναι στο, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Και σε εσάς και καλή επιτυχία.
1: Μακροημέρευση και όλα.
0: Καλό χειμώνα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλώ το χέρι σας, το καλό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Αγγελική.

0: Σαν το νερό για όσους πολέμησαν κι αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες. Κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό. Κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό. Μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου. Κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε. Ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες. Και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούσταχα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γερατιά τους τόσο απλή. Ούτε παράσημα φορούσαν, ούτε λούσαν. Πρόσωπα τίμια, χωρίς εγωισμό. Κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή. Έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ. Και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Συγκλονιστικό το τραγούδι, ε? Του Μιλιόκα. Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, θα το ξαναπώ. Επιδραστικός καλλιτέχνης. Και σκέφτομαι ένα βράδυ όλα τα ελληνικά τραγούδια που θα βάλω στην εκπομπή, όπως ξέρετε βάζω ένα ελληνικό, ένα ξένο, θα βάλω μόνο Μιλιόκα από όλη τη δισκογραφία του. Θυμάμαι σε μία συνέντευξη, την οποία θα μεταδώσω κάποια στιγμή, μου είχε πει ότι σε μία περίοδο που είχε γράψει το ποιμενικό ροκ και το ροζ, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, τραγούδαγε, τον καλέσανε και τραγούδαγε στην παραλία. Έπαιρνε τα πιο πολλά λεφτά που έπαιρνε καλλιτέχνης εκείνο τον καιρό στη νύχτα. Και κάποια στιγμή συχάθηκε το κλίμα και τα παράτησε. Κρίμα, είναι πολύ σπουδαία μορφή και φιλόσοφος. Αλήθεια. Συνειδητοποιημένο άτομο πάρα πολύ. Και το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, νομίζω ότι εάν το αφήσουμε να στάξει μέσα μας, θα αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στην τρίτη ηλικία. Γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός, ας πούμε, με τον τρόπο που φερόμαστε στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γεια σου, κυρία Ερμιόνη μου από τα Βρυλίσια.
6: Γεια σας, κύριε Μάνο.
5: Καλώς.
6: Έχω καιρό να σας ακούσω. Εύχομαι καλή σεζόν.
5: Ευχαριστώ.
6: Χαίρομαι που σας ακούω και περνάω την ώρα μου και χάρηκα και για την αλλαγή της ώρας.
5: Ναι, καλύτερα.
6: Και για να ειλικρινήσει, παλιά η ώρα ήταν και λίγο βάρβαρη για εσάς και για τη σύζυγό σας.
5: Εγώ,
6: 12 με 5. Τώρα είναι ωραία.
5: Ωραία είναι πρώτα απ' όλα, διότι... είναι πολύ πιο εύκολο, λέω, είναι πολύ πιο εύκολο.
6: Βέβαια,
5: για τους ανθρώπους.
6: Είναι πιο εύκολο και για την κυρία Αλεξάνδρα που το περίμενε τόση ώρα.
5: Η Αλεξάνδρα να με γνώρισε έτσι.
6: Τώρα που σας
5: ακούς,
6: Ερμιόνη μου. Για πρώτη φορά, εγώ σαν Σοφία Θαρνάκη έχω πάρει και έπαινο από εσάς.
5: Ναι, ναι.
6: Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα, ύστερα άρχισα και μιλάω και είπα το όνομά μου.
5: Ναι, Ερμιόνη μου.
6: Ναι.
5: Πάντως να πω κάτι, αν μπορείτε, κυρία Ερμιόνη. Κυρία Ερμιόνη,
6: θα σας ρωτήσω ένα προσωπικό σας.
5: Θα με ρωτήσετε αφού βάλετε το ακουστικό κοντά στο αυτί, για να μπορείτε να ακούτε.
6: Δεν το έχω στο αυτί, αλλά δεν βλέπω, λίγο δεν ακούω.
5: Εντάξει,
6: και αυτό να πάνε.
5: Σε ακούω, πες.
6: Ήθελα να μάθω, το Τσιλιμίδης, έχετε πολιτική, μικρασιάτικη καταγωγή?
5: Κοιτάξτε,
6: είστε κριτικός?
5: Είμαι κριτικός, αλλά...
6: Από πού πήγαν, ήρθαν στην Κρήτη οι γονείς?
5: Θα σας πω.
6: Το ίδιο είναι.
5: Να σας απαντήσω, μπορώ? Όσοι... Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν με ακούτε. Ναι.
6: Σας ακούω.
5: Λοιπόν, λέω ότι οι κριτικοί που ζούσαν στα βουνά δεν κατάφεραν οι Τούρκοι να τους αλλάξουν τα ονόματα, δηλαδή να βάλουν το Άκης δίπλα, που ήταν υποτιμητικό. Οι παππούδες μου ήταν απάνω στα βουνά.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε έμεινε Τσιλιμίδης το όνομα.
6: Κατάλαβα.
5: Αν ήταν στον κάμπο, στα Χανιά, ας πούμε, θα λεγόμουν Τσιλιμιδάκης.
6: Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Αυτό.
6: Μάλιστα. Γιατί τώρα ακούω ότι. Ξέρω ότι τα είδηση είναι πιο πολύ μικρασιάτικα.
5: Και ποντιακά επίσης.
6: Ορίστε.
5: Και ποντιακά.
6: Και ποντιακά, ναι.
5: Ναι. Δεν μου λες, Ερμιόνη μου, η τέχνη επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου?
6: Η τέχνη βέβαια και επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Όπως ό,τι ευχαριστιέται αποδίδεται εκεί με όλη του τη δύναμη και περνάει και ζει έτσι. Η καλλιτεχνική τέχνη, δεν λέτε?
5: Εννοείται.
6: Ναι, γι' αυτό. Όταν αγαπάς κάτι, εγώ τώρα αγαπούσα πολύ το τραγούδι, αλλά εκεί τον καιρό που ήμουν εγώ μικρή, πού να τολμήσεις να πεις ότι θέλω να ακολουθήσω τραγούδι. Ήταν και η αυτά. Λοιπόν, εγώ σε παρέες όμως, σε κάτι πάρτι που πηγαίναμε, φιλανθρωπικές συναντήσεις, πολλές φορές πήρα το μικρόφωνο και τραγούδισα.
5: Πες μου και εμένα ένα ρεφρέν.
6: Ορίστε.
5: Πες μου και εμένα ένα ρεφρέν.
6: Τη Μαντουβάλα έλεγα.
5: Ναι, για πες μου τη Μαντουβάλα, για πες μου.
6: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, έλεγα.
5: Okay.
6: Και προχθές με θυμήσατε πολύ παλιά χρόνια με τα τραγούδια σας. Και το Μαρία, Μαρία, Μαρία που άκουσα, το χόρευα σε ένα... ωραίο εξωτικό κέντρο που είχε jazz μουσική.
5: Μάλιστα. Ναι. Εμένα δεν θα μου πεις ένα Ερμιόνη μου ένα ρεφρέν. Τώρα.
6: Ρεφρέν.
5: Ναι, ό,τι θέλεις.
6: Από πάμε τη Μαντουβάλα.
5: Από το πάμε στο άγνωστο, όποιο θέλεις.
6: Μαντουβάλα, αγάπη γλυκιά μου, λαχταρό να είσαι πάντα δικιά μου. Από τότε που σε έχασα, κλαίω το όνομά σου προφέρω με. Μαντουβάλα. Τώρα δεν έχω φωνή πια.
5: Να, πολύ καλά έκανες που μου τραγούδησες. Ευχαριστώ πολύ.
6: Τα έλεγα ωραία.
5: Είμαι βέβαιος.
6: Σαν τραγουδίστρια. Και μου άρεσαν πολύ. Και όταν κάμναμε εκείνα τα τραπέζια παλιά, κάμναμε τραπέζια αυτά βραδινά, στη γιορτή του καθενός. Μαζευόταν 15-20 άτομα, 10 άτομα. Τρώγαμε, πίναμε, λέγαμε ανέκδοτα, κάμναμε παιχνίδια, ναι, το σπίτι. Τέλεια. Και τραγουδούσαμε κιόλα. Τώρα πάνε αυτά. Τώρα για χθες που λέγατε για την ευτυχία. Ναι. Εγώ είμαι τώρα 97 χρονών. Η ζωή μου είχε, κύριε Τσιλνίδη, πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια χαρές, μια λύπες. Αλλά δυστυχισμένη δεν ένιωσα ποτέ. Ναι. Στεναχωρεμένη ένιωσα βέβαια μεγάλες στεναχώριες. Αλλά τις ξεπέρασα και πάλι τώρα σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι νιώθω ευτυχισμένη γιατί ζω με τα παιδιά μου και μόνη μου όταν μένω λέω τα υπομονή Ερμιώνη τώρα θα βάλει τα παιδάκια σου. Τις Κυριακές έρχονται τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου.
5: Μα, ναι.
6: Τρώμε όλοι μαζί, κρατούμε ακόμα το παλιό λιγάκι.
5: Πολύ καλά.
6: Ναι, μιλάμε, γελάμε και νιώθω ευτυχισμένη γιατί πάντοτε πρέπει και η φιλοσοφία να συμβαδίζει με την λογική του ανθρώπου,
5: ναι,
6: και να λέει ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ είμαι καλά.
5: Ναι.
6: Και έχει και χειρότερα και μη χειρότερα να λέμε,
5: ναι,
6: πάντα.
5: Ναι, ναι.
6: Αυτό, όταν φιλοσοφείς τη ζωή σου και λες μη χειρότερα, γιατί υπάρχουν πράγματι πολύ χειρότερα
5: αστιαλώς
6: από αυτά που ζεις, τότε γιατί να μην νιώθεις ευτυχισμένη ή είμαι ευτυχισμένη.
5: Ναι.
6: Μόνο ο θάνατος είναι η δυστυχία και οι αρρώστιες, τίποτα άλλο.
5: Οι αρχαίοι έλεγαν ότι έλεγαν ότι δεν με φοβίζει ο θάνατος γιατί όσο υπάρχω εγώ δεν υπάρχει εκείνος και όταν υπάρχει εκείνος δεν υπάρχω εγώ, άρα δεν συναντιόμαστε πουθενά.
6: Ναι, γιατί και εγώ πολύ νέα, 52 χρονών χείρεψα.
5: Ναι, καλή μου.
6: Το φιλοσόφισα, έκλεψα, θρύνησα, ύστερα το φιλοσόφισα και λέω πάρε τη ζωή στα χέρια σου Ερμιώνη. Αφοσιώθηκα, προτίμησα να αφοσιωθώ, να αρνηθώ τα θέλω μου και να κάνω αυτό που έπρεπε. Στα τρία μου παιδιά τα βοήθησα, μεγάλωσα τα εγγονάκια μου, ζούσα, πήγαινα παρέα μαζί τους τις διακοπές, πέρασα μια πολύ ωραία ζωή.
5: Μπράβο.
6: Και δόξα τω Θεώ δεν έχω παράπονο γιατί έχω γύρω μου ανθρώπους που με αγαπούν και με εκτιμούν και με αγαπούν και οι φίλοι και για να καταλάβετε είχα φίλες οι οποίες χαθήκαν, εγώ ζω, με ξέχασε ο Θεός, είμαι 17 χρονών τώρα,
5: ναι,
6: τα παιδιά τους με παίρνουν τηλέφωνο και λένε σαν να ακούω τη μάνα μου κύριε Ερμιώνη, θέλω να έρθω να σας δω, πόσο χαίρομαι τότε ξέρετε και έρχονται και με βλέπουνε των φίλων μου τα παιδιά, εννοώ από τις φίλες μου.
5: Πολύ
6: αυτά,
5: σωστό.
6: Κύριε Τσιλιμίδη μου.
5: Πολύ ωραία κυρία Ερμιώνη μου, χάρηκα που σας άκουσα.
6: Και εγώ χάρηκα πολύ. Α, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα που είπατε για τα τραγούδια και εγώ είμαι πολύ φίλος των τραγουδιών,
5: ναι,
6: δεν κάνετε μια εκπομπή για τα παλιά τραγούδια όπως να πούμε, θυμάμαι τώρα ένα ρεφρένα να σου πω της μαμάς μου που με έλεγε. Δεν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι των παθών μας, φεδρά εποχή, παλιό τραγούδι.
5: Το έχω ακούσει, ξέρω ποιο
6: το
5: λέει.
6: Έχετε ακούσει, έχετε ακούσει το άλλο που λέει είναι μεσάνυχτα κι όλοι φύσεις.
5: Και αυτό το έχω ακούσει.
6: Μόνο ένας Θεός. Ναι, κάντε μια μέρα έτσι για τα παλιά τραγούδια.
5: Σύμφωνα.
6: Να δούμε ποιος θυμάται παλιά τραγούδια, μια εκπομπή.
5: Okay.
6: Και επίσης ξέρετε τι, το συστήνω και στους ηλικιωμένους να περάσουν, να που περνούν την ώρα τους. Εγώ έχω εδώ πέρα 5-6 άλμπουμ. Λένε καμιά φορά οι Κινέζοι, μια φωτογραφία έχει 1000 λέξεις. Ανοίγω λοιπόν όσο μπορώ και με το φακό μου, βλέπω φωτογραφίες και κάθε φωτογραφία με θυμίζει και μια εποχή και φιλοσοφώ και χαίρομαι και με εκεί τις ωραίες αναμνήσεις παίρνω την ώρα μου. Γιατί δεν βλέπω να διαβάσω και αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο κακό.
5: Κυρία Ερμιώνη, εάν πείτε σε ένα από τα παιδιά σας να πάει στο Φάρο Τυφλών να πάρει, ναι, να πάρει ένα κωδικό και να κατεβάζετε ηχητικά βιβλία τα οποία μπορείτε να ακούτε μετά σε CD, σε κασέτα.
6: Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει να τραβώ από τη βιβλιοθήκη μου τώρα ό,τι
5: το καταλαβαίνω, αλλά λέμε, επειδή είπαμε ότι πρέπει να προσαρμόζεται κανείς αυτό που η ζωή του φέρνει.
6: Αφού
5: δεν έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε, μπορείτε να ακούτε.
6: Να μπορώ να ακούω, ναι. Ό,τι θέλω μπορώ να τον λέω, θέλω αυτό το βιβλίο.
5: Αν το έχουνε, ναι, έχουνε άπειρα βιβλία.
6: Α, κατάλαβα, ναι.
5: Άμα δεν το έχουνε...
6: Για την πληροφορία, ναι.
5: Να είσαι καλά, Ερμιώνη μου καλή.
6: Και εσύ να είστε καλά.
5: Φιλιά πολλά.
6: Και καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Γεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Αχιλλέας λέει πως ήταν η ιδέα που είπα πριν του άρεσε να βάλω ένα βράδυ μόνο Μιλιόκα, ελληνικά τραγούδια από την δισκογραφία του Μιλιόκα, και είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει και κρίμα που έφυγε από το προσκήνιο από μόνος του, δεν τον έδιωξε κανένας δηλαδή. Η ατμόσφαιρα των νυχτερινών μαγαζιών τον έδιωξε. Πόσο επηρεάζει η τέχνη τη ζωή μας, ρωτάει η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη, που είναι στη γραμμή. Γεια σου Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις, πώς
0: καλά,
1: είστε?
0: Καλά είμαστε, καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Πράγματι επηρεάζει τη ζωή μας η τέχνη, και πάρα πολύ μάλιστα. Περισσότερο από όσο συχνά συνειδητοποιούμε. Καταρχήν αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει να εκφράσουμε συναισθήματα, να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους γύρω μας, αλλά και να βλέπουμε τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές. Η μουσική, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας μια στιγμή. Είμαστε λίγο έτσι στενοχωρημένοι. Μια μουσική, πω, μας ανεβάζει, μας κάνει άλλο άνθρωπο. Μια ζωγραφιά. Μας συγκινεί ένα βιβλίο να μας φέρει πιο κοντά σε εμπειρίες ανθρώπων που δεν έχουν, που δεν έχουμε ζήσει εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου πλαταίνει τον ορίζοντα της ψυχής και του μυαλού. Mm-hmm. Παράλληλα, εγώ πιστεύω ότι η τέχνη διαμορφώνει και τον πολιτισμό και την κοινωνία μας. Διατηρεί περισσότερο τη μνήμη, όταν θέλουμε στη μνήμη να σκεφτούμε κάτι, θέτει ερωτήματα, εκφράζει ιδέες και πολλές φορές ανοίγει δρόμους για αλλαγές. Ναι. Με λίγα λόγια, η τέχνη δεν είναι απλώς κάτι που παρατηρούμε ή ακούμε και αυτό είναι όλο. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο αισθανόμαστε, σκεπτόμαστε και επικοινωνούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και τα τρία συναισθήματα. Και εγώ νομίζω ότι ένα έργο τέχνης μπορεί να μας δημιουργήσει πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, ανάλογα βέβαια με το θέμα πάντοτε.
0: Mm-hmm.
1: Τα χρώματα, με τη μουσική που έχει, με την προσωπική μας εμπειρία. Μπορεί δηλαδή να μας κάνει να νιώσουμε χαρά, συγκίνηση, λύπη, μελαγχολία, ηρεμία και γαλήνη, φόβο ή αγωνία πολλές φορές, θαυμασμό και έκπληξη, προβληματισμό, η περιέργεια, νοσταλγία όταν το έργο μας θυμίζει πρόσωπα ή στιγμές του παρελθόντος. Αμέσως ανατρέχει το μυαλό και η μνήμη, και βλέποντας ας πούμε ένα έργο αμέσως μπορούμε να πούμε ότι «Α, και εγώ είχα ζήσει μια τέτοια στιγμή».
0: Ναι.
1: Συχνά μάλιστα το ίδιο έργο μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα στον κάθε άνθρωπο.
0: Εννοείται, αφού είναι
1: επειδή ο καθένας το βλέπει με το δική του εμπειρία, ναι, με τη δική του σκέψη, με το δικό του μάτι, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να πω για σταθμό στη ζωή μου πόσο ήταν η Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία λοιπόν, εκεί υπάρχει, θα ξέρουν ίσως κάποιοι συνακροατές μας, τα Οφίτσι, που είναι μουσεία που έχουν μόνο τέχνη. Δηλαδή έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων,
0: mm-hmm,
1: από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα μπορούσα να ζήσω μια ζωή.
0: Ναι.
1: Μόνο εκεί. Τίποτα άλλο.
0: Από μουσείο σε μουσείο.
1: Ναι. Ας πούμε, η αναδυωμένη... Υπάρχει και του Δημήτρη του Αρμακόλα, το έργο που μπορεί να μας δημιουργήσει έντονα συναισθήματα όπως θαυμασμό, έκπληξη, μυστήριο, συγκίνηση. Μια γυναικεία μορφή που φαίνεται να αναδύεται μέσα σε ακατέργαστους όγκους γρανίτη. Γεγονός που δημιουργεί, ας πούμε, την αίσθηση ότι κάτι ζωντανό γεννιέται μέσα από κάτι από μια ύλη, από ένα βράχο. Βλέπεις όμως τη ζωή να αναπηδά μέσα από κάτι που δεν έχει ψυχή, όπως είναι ο βράχος ας πούμε. Mm. Η γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρου του Μποντιτσέλη, που εμφανίζει τη Αφροδίτη πάνω σε ένα κοχύλι,
0: ναι,
1: με τα ξέπλεκα,
0: ναι, μπράβο,
1: υπέροχα μαλλιά της να πέφτουν πάνω στους ώμους της, σαν λουλούδια, μοναδικά έργα. Μπορούμε έτσι να νιώσουμε ένα θαυμασμό για την ομορφιά και την αρμονία της μορφής, την ηρεμία, τη γαλήνη, τις αναλογίες, τις υπέροχες του κορμιού της, και λόγω των απαλών χρωμάτων της θάλασσας αισθανόμαστε ένα δέος και μαγεία. Επειδή συχνά, ας πούμε, το αναπολύς και το φέρνεις ότι αυτό το έργο είναι σαν, μοιάζει σαν ονειρικό, σαν ένα ταξίδι στη θάλασσα, δεν ξέρω. Κάθε ένας βάζει τη δική του πινελιά. Πάντως εγώ παίρνω χαρά και αισιοδοξία πάρα πολύ από την ομορφιά και την αγάπη που μπορεί να σου δώσει ένα έργο. Εγώ, επειδή είμαι αγιογράφος, μπορώ να νιώσω μία κατάνοιξη, μία γαλήνη, ένα σεβασμό, μία συγκίνηση και μία πνευματικότητα. Ξέρεις, τα χρώματα, οι μορφές, η έκφραση των προσώπων δημιουργούν μία αίσθηση ηρεμίας και σύνδεση με το θείο. Χωρίς να είμαι ο άνθρωπος που θα πηγαίνω στις εκκλησίες και θα κάνω τις μετάνοιες και αυτά, αισθάνομαι ότι μέσα από κάποιο έργο πολύ όμορφο, αγιογραφημένο από τα χέρια μου ή από κάποιο άλλο αγιογράφου, ότι μπορείς να ακουμπήσεις πιο κοντά στο Θεό. Έτσι αισθάνομαι. Και σωστό. Να σκεφτούμε βαθύτερα για την πίστη μας και την πνευματικότητά μας. Είναι πολύ όμορφο, χωρίς να είσαι ακραία θρησκευόμενος, μέσα από ένα έργο μπορείς να σταθείς, να ακουμπήσεις εκεί την καρδιά σου, την ψυχή σου, τα όνειρά σου, τη σκέψη σου, και αμέσως ζωντανεύει αυτό το έργο και νομίζεις ότι σου μιλάει. Ναι. Εγώ έτσι νιώθω όταν κάτι έχει, όταν είχε πετύχει πάρα πολύ έτσι μια εικόνα μου, και μου έλεγε ο σύζυγός μου, πω πω, είναι σαν να είναι ζωντανός ο Χριστός. Κι όμως, δηλαδή, μου δίνει και εκείνος πολύ κουράγιο, με αυτές τις κουβέντες του με έκανε να νιώθω ότι
0: ναι,
1: τα κατάφερα πάλι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία πράγματα. Είναι, πράγματι σου αλλάζει τη ζωή. Ναι.
0: Και η Φλωρεντία είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη.
1: Εντάξει, εγώ έμεινα πολύ καιρό, γιατί εκεί σπούδαζε αρχιτεκτονική η αδερφή μου αρχικά. Και μετά πήγα εγώ και έτσι μείναμε και τη φάγαμε με το κουτάλι εκεί. Τα δρομάκια στη Βία Εμμανουέλε μέναμε. Και ήταν όλη η πόλη είναι ένα μουσείο. Έχει υπέροχα κτίρια, έχει υπέροχους χώρους που μπορείς να ξαποστάσεις με πράσινο γύρω γύρω τους, λιβάδια δηλαδή μέσα σε δασάκια. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη η πόλη, πάρα πολύ όμορφη. Και βέβαια να πας και στα Οφίτσι και να κάνεις εκεί, κάθε φορά πήγαμε και σε ένα χώρο, γιατί δεν μπορείς να το εξαντλήσεις σε μία, σε δύο, σε τρεις μέρες. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό η διάθεση και να έχεις και όση αγάπη για αυτό που βλέπεις, κουράζεσαι μετά. Και γι' αυτό αφήναμε μια-δυο μέρες, μετά πάλι λέω όχι, από εκεί όλο εκεί μας τραβούσε. Είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τόση ομορφιά να χωράει μέσα σε ένα κάδρο, σε ένα σχέδιο, σε μια δημιουργία. Είναι...
0: Και ποια τέχνη θεωρείς ότι επηρεάζει περισσότερο τον κόσμο, την κοινωνία?
1: Εγώ αισθάνομαι η μουσική.
0: Η μουσική.
1: Η μουσική, τουλάχιστον εμένα.
0: Ναι.
1: Και από μένα κρίνω και για το σύζυγό μου, που ακόμα και όταν εργαζόταν και προσπαθούσε να βγάλει ένα πολύ δύσκολο, ας πούμε, πρόβλημα στο Πολυτεχνείο, η μουσική πάντοτε ήταν ανοιχτή. Αυτός με έμαθε και ακούσματα, όχι βέβαια κάποια, ξέρεις, δύσκολη, ας πούμε, σε εισαγωγικά μουσική, αλλά κλασική μουσική πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Από εκείνον εγώ τα έχω μάθει, και τώρα και αυτές τις μέρες έχει και για την Γκάλα η τηλεόραση, και είναι μια σειρά μοναδική, όσοι δεν την έχουν δει άξιζε τον κόπο να τη δουν οι φίλοι μας.
0: Τέλεια.
1: Και είναι υπέροχο, είναι υπέροχο το να η μουσική είναι ανώτερη από όλους, κατ' εμέ.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και η αγιογραφία βέβαια είναι πάρα πολύ, έχει να σου πει πάρα πολλά πράγματα, και η αρχιτεκτονική πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Κάποια φορά ίσως κάνουμε και άλλα θέματα, οπότε
0: okay,
1: να μιλήσουν και οι συνακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μάνο.
0: Καλή δύναμη, Δήμητρα. Γεια χαρά.
1: Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Αγαπητέ φίλε που έστειλε το μήνυμα ότι η τέχνη δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, οκ. Okay. Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι φανταριλίκι η τέχνη. Άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, μαγιά σου. Αλλά το να σου πω γιατί υπάρχει η τέχνη, εάν δεν το καταλαβαίνεις από μόνο σου, καλό Πάσχα. Η Αθηνά Σχοινά είναι τεχνοκριτικός, ιστορικός της τέχνης και πανεπιστημιακός και από τα καταλληλότερα πρόσωπα να απαντήσουν στο ερώτημα. Το αν επηρεάζει η τέχνη τον άνθρωπο, τη ζωή του ανθρώπου. Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα. Να απαντήσω στον συνακροατή λιγάκι έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, ζούμε σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή ο καθένας με τη δουλειά του, με τον τρόπο με τον οποίο έχει γαλουχηθεί, έχει μεγαλώσει, με τα πράγματα που έχει παρατηρήσει στη ζωή. Τέλος πάντων, εργάζεται, τρώει, κοιμάται, έχει σχέση με τη γυναίκα του, κάνουν παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα είναι βεβαίως στη ζωή δραστηριότητες. Όμως η ψυχή δεν εξαντλείται σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να εξαντληθεί γιατί δεν είναι ούτε αποθηκευτικός χώρος, ούτε μια μονοδιάστατη κατάσταση. Ναι. Έχει μια πολλαπλότητα αναγκών η ίδια η ψυχική μας. Λειτουργεί η ψυχική μας κατάσταση. Θα πρέπει με βάση αυτά που βλέπουμε, όσα παρατηρούμε, όσα ονειρευόμαστε, όσα προσδοκούμε, να διαμορφώνουμε μορφοπλασίες, δηλαδή να διαμορφώνουμε εικόνες τις οποίες φορτίζουμε, προβάλλουμε πολλά πράγματα του εαυτού μας και έτσι. Αν η τέχνη, το έργο της τέχνης είναι κατάλληλο, τότε πραγματικά όχι μόνον βρίσκουμε διέξοδο στα προβλήματά μας, κάπως τα κουμπάμε και μπορούμε και ξαναπροβληματιζόμαστε για αυτά που μας προσφέρει η ζωή, αλλά μπορούμε και επικοινωνούμε και με τους άλλους ανθρώπους καλύτερα και ανεβαίνει το βιωτικό μας επίπεδο και δεν μας εξοντώνει η δουλειά ή οι δυσκολίες και τα αναχώματα που έχει η ζωή η ίδια.
0: Ναι.
1: Δυσκολίες, πόλεμοι και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχουμε περάσει, ιδίως οι παλιότερες γενιές περάσανε πολύ πιο σκληρά. Εμείς δεν περνάμε τώρα τίποτα σχετικά με το τι πέρασαν οι προηγούμενες γενιές. Κι όμως η τέχνη δεν σταμάτησε, δεν αναχαιτίστηκε. Ήτανε συν εκβανών που έλεγαν, δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτήν. Γενικότερα δεν μπορείς χωρίς πολιτισμό. Γιατί το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή δεν είναι ένα αφήσιμα του αέρα. Είναι ένα αποτύπωμα. Τι αποτύπωμα αφήνεις? Δεν είναι μόνο οι βιολογικές σου ανάγκες και η εργασία προκειμένου να τις καλύπτεις οικονομικά. Είναι και άλλα πράγματα που αν δεν μπορέσουμε να τα εκφράσουμε, να τα προσεγγίσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, εμείς χάνουμε. Και βεβαίως δεν είναι απαραίτητη η ζωή, η τέχνη. Ναι, άλλους τους καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό, άλλους λιγότερο. Αλλά σίγουρα φαντάσου ένα έρημο τοπίο, φαντάσου μια ισοπαίδωση των πάντων. Τι κάνει ο άνθρωπος τότε? Εδώ και σε κατεστραμμένες πόλεις, βομβαρδισμένες πόλεις και πάλι οι καλλιτέχνες αυτοί που επιβιώνουν από αυτές τις δυσκολίες,
0: ναι,
1: και πάλι φτιάχνουν έτσι τα χαλάσματα ώστε μέσα από αυτή την αποδόμηση να διεγείρεται ο ψυχισμός του θεατή και να μπορεί να βλέπει την αναδόμηση των πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αισιοδοξία της ζωής, την ελπίδα. Και ο άνθρωπος ζει με ελπίδα. Δεν μπορεί χωρίς την ελπίδα. Δεν μπορεί μέσα από την ομοιόσταση και από την ομογενοποίηση και από την καθήλωση και από την ισοπαίδωση. Δεν μπορεί να γίνει βυθός. Δεν γίνεται δηλαδή. Και κάτι άλλο που είπε η προηγούμενη συνομιλήτριά μας, είπε ότι η μουσική την έλκει περισσότερο και είναι πραγματικά η μουσική από τα πρώτα ακούσματα του ανθρώπου. Καταρχήν ακούει τη φωνή της μητέρας, ακούει τον ανούρισμα, συνδέεται με τη μουσική και θα σου πω, είμαστε συχνότητες. Έτσι, είμαστε ταλαντώσεις, όλοι είμαστε ταλαντώσεις, συχνότητες. Η μουσική κατεξοχήν έχει ταλάντωση η μουσική και με βάση την ακουστική μας εμπειρία μας συγκινεί. Θα μου πεις το χρώμα στο έργο της τέχνης, μα και το χρώμα είναι ταλάντωση. Όλα είναι ιδιοσυχνότητες. Άλλες αυτές οι ιδιοσυχνότητες του φάσματος με τα χρώματα που πρέπει να σε συγκινήσει. Βλέπεις κάτι και σε έλκει, σε συγκινεί, δεν ξέρεις γιατί σου αρέσει. Γιατί σου προκαλεί εσωτερική αρμονία, ισορροπία, αντιπαράθεση. Γιατί και η ζωή μας έχει συμβιωτικές αντιπαραθέσεις. Όλα αυτά τα εμπεριέχει το έργο της τέχνης. Καμιά φορά, και βεβαίως τη λογοτεχνία το βλέπουμε, πρέπει να έχει και ένα μύθο, αυτό που λένε story. Δηλαδή μια πλασματική ιστορία βέβαια, που να θυμίζει και να μην θυμίζει τη ζωή που έχει ζήσει. Άρα σου ανακαλεί, είναι το μέσον που σου ανακαλεί εμπειρίες, όχι για να σου τις ανακαλέσεις, να τις φέρεις στο προσκήνιο, για να τις επεξεργαστείς μέσα από τις αντανακλάσεις τους. Γιατί ο μύθος, το story, σε ένα λογοτέχνημα, είναι ότι όχι μόνο σου διεγείρει αυτές τις εμπειρίες, αλλά σου φέρνει μπροστά μέσω αντανακλάσεων, ομοιοτήτων, έτσι παρομοιώσεων ας πούμε, μεταφορών, πράγματα που έχεις ζήσει για να τα επεξεργαστείς βαθύτερα και καλύτερα. Mm-hmm. Είδες ας πούμε ότι ο Περσέας πάει να σκοτώσει, να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας και του λέει Αθηνά, όπα, αυτό είναι το έργο της τέχνης. Δεν θα τη δεις ποτέ κατά μέτωπο, ποτέ η αλήθεια να δεν αντικρίζει, είναι κατά πρόσωπο. Θα σου δώσω εγώ μια ασπίδα καλογιαλισμένη και μέσα από την αντανάκλαση θα τη σκοτώσεις. Δηλαδή θα επιτύχεις το σκοπό σου. Η τέχνη λοιπόν είναι αντανάκλαση της πραγματικότητας και περιέχει και μια συνθετότητα που όταν τη ζούμε τη ζωή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη συνθετότητα που έχει. Όταν όμως αποστασιοποιηθούμε και τη διαβάσουμε σε ένα μυθιστόρημα, σε ένα διήγημα, με έναν ήρωα, μπορούμε και σκεφτόμαστε βαθύτερα τι μυστήριο, τι θαύμα, τι ένιγμα που είναι η ίδια η ζωή. Γι' αυτό και έχει σημασία πάρα πολύ η τέχνη στη ζωή μας και γενικότερα ο πολιτισμός. Μας ανεβάζει επίπεδο, αλλιώς θα γινόμαστε ζούγκλα. Όχι ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία της ζούγκλας, η επιθετικότητα, η βία, η εκμετάλλευση, η κακία, ο φθόνος, η αλαζονία, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά ο πολιτισμός κάπου αναχαιτίζει την αιχμηρότητά τους, μάλλον. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αναχαιτίζει την αιχμηρότητά τους, αναχαιτίζει δηλαδή αναβάλεις, επειδή κάθεσαι σε αυτό που βλέπεις, που διαβάζεις, που ακούς, που χορεύεις, παλιδονήσεις είναι, χορός, όλα αυτά, που συμμετέχεις, είναι καταρχήν μία γλώσσα επικοινωνιακή. Δημιουργεί ο καλλιτέχνης ένα έργο και δεν είναι ανάγκη να φτάσεις να κατανοήσεις τι ήθελε να πει ο ποιητής. Το θέμα είναι ότι σου δίνει ενάβσματα για να σκεφτείς εσύ πάνω σε αυτά. Ποτέ η γραμμή του καλλιτέχνη πάνω στη γέφυρα δεν συναντιέται με τη δική σου. Είναι δύο παράλληλες διαδρομές. Άλλα θέλει να πει ο ποιητής, δηλαδή άλλα έχει μετουσιώσει ο ποιητής και άλλα βρίσκεις εσύ ανάλογα με τις αναγνώσεις σου, με τους συνειρμούς που κάνεις, με τα βιώματά σου, με τις εμπειρίες και αυτά τα πράγματα επεξεργάζεσαι. Η τέχνη με άλλα λόγια σε μαθαίνει να σκέπτεσαι. Γιατί δεν μας μαθαίνουν τίποτα. Οι γονείς μας στρέφουν, μας μαθαίνουν αγωγή. Αλλά το να μάθουμε να σκεπτόμαστε, αυτό πρέπει να ενεργοποιηθείς μόνος σου να το κατακτήσεις. Βεβαίως βοηθάνε οι δάσκαλοι, βεβαίως βοηθάει η παιδεία, βεβαίως τα ερεθίσματα, όλα αυτά μια χαρά. Όμως πρέπει κάποια στιγμή και εσύ ο ίδιος να αυτενεργήσεις, να συμμετέχεις, να αρχίσεις να διερωτάσαι. Από εκεί ξεκινούν τα πράγματα. Αρχίζει και διευρύνεται ο κόσμος από τη στιγμή που διερωτάσαι. Και αυτό σε βοηθάει να το κάνεις η τέχνη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Τίποτα, δεν ξέρω αν φώτισα τον κόσμο.
0: Είμαι σίγουρος ότι τον φώτισα.
1: Λίγο πράγμα να συμβάλλω, ας πούμε.
0: Σε φίλο πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Μανώ.
0: Γεια χαρά. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, άλλαξε και η βάρδια στα μηχανήματα των ήχων. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς τώρα. Η Θησαυρούλα στο πόστο της, διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Ωραία δεν ήτανε χτες και προχτές τα βράδια? Τώρα έχει αλλάξει και η έννοια βράδυ για μένα, διότι φεύγω από εδώ 2 η ώρα ας πούμε, 3 η ώρα έχω κοιμηθεί. Και εχθές, ειδικά εχθές, ήταν η πρώτη φορά που έκλεισα εντελώς το παράθυρο. Ενώ μου αρέσει να κρυώνω λίγο. Βέβαια ξημέρωσε και μία θαυμάσια μέρα. Η σημερινή μέρα ήταν θαυμάσια. Και από ό,τι λέει εδώ το δελτίο καιρού, και αύριο θα είναι αίθριος ο καιρός και με ηλιοφάνεια και όλα αυτά.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
5: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
6: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
7: Και για τα υπεραστικά?
6: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
8: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
9: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
10: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
11: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
12: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
11: Γιατί έχει τόση φασαρία?
12: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
11: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Αγαπητέ φίλε Δημήτρη από το σταθμό Λαρίσης, σε καλεί η Σταυρούλα αλλά δεν ακούς το τηλέφωνο. Δημήτρης από το σταθμό Λαρίσης, εάν μας ακούς ακόμα, πάρε τηλέφωνο ξανά. Γεια σου Αναστασία μου από τον Ταύρο εν Ιαλοπολείο.
1: Είμαι.
0: Καλώς την.
1: Τι έγινε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Εχθές πήρα αλλά κρύωνα στο τέλος και πήγα ξάπλωσα και δεν ακούγα ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα.
0: Τέλεια.
1: Ναι, αλλά σας άκουγα. Γιατί τι γίνεται? Εμένα η οικογένειά μου είναι η αυλή. Η οικογένειά μου εννοώ για μένα το περιβάλλον της αυλής. Η οικογένειά μου είναι ο άντρας μου και τα παιδιά μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και εκείνοι κοιμούνται και δεν θέλω να τους ανησυχώ. Και εγώ κάθομαι έξω στη βεράντα.
0: Και,
1: ναι, και,
0: και έκανε κρυάκι χτες.
1: Ναι, ναι, και τώρα 20 βαθμούς έχω εγώ εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δροσερά, είναι πολύ ωραία.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
1: Ναι, και θα συνεχίσει, δεν έχει. Ναι. Από ό,τι είδα και μέχρι και την Τρίτη που άκουσα απόψε καιρό.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, όλα είναι όλα υπό έλεγχο. Άκουσα και τους συνακροατές μας από την αρχή, υπέροχα όλα τα θέματα και τα σημερινά και τα χτεσινά.
0: Να σου καλά.
1: Λοιπόν, η τέχνη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τι αρέσει τον καθένα.
0: Ναι.
1: Ο ένας θέλει να ακούει τραγούδια. Ο τραγουδιστής, οι συνθέτες, είναι τέχνη. Το ακούς, το απολαμβάνεις. Το άλλο εγώ φέρει πίν. Μου αρέσει και το τραγούδι φυσικά. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον κήπο μου. Κάνω μια τέχνη. Μια διαμορφώνω τον κήπο μου.
0: Πολύ ωραία. Έχετε και οποροφόρα?
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή τι οποροφόρα?
1: Τα έχω βγάλει. Έχω δει μια λεμονίτα. Είχα δυο... Είχα και σικές και αυτά. Τα έχω πια όλα. Τώρα μεγάλωσα.
0: Γιατί
1: μεγάλωσα και δεν μπορώ να συντηρώ. Τώρα έχω δύο πέστες ροδιές. Και αυτές, ναι, θα φέρω και μπορώ να τα κατεβάσει γιατί δεν μπορώ.
0: Ναι, μο κρίμα όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί το ρόδι κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό του ανθρώπου. Ναι.
1: Έχω το μωρό μου να βγει έξω, με ακούει που μιλάω.
0: Και θέλει παρέα.
1: Ναι, το σκυλάκι μου.
0: Το κατάλαβα. Και πώς το λένε το σκύλο?
1: Είναι το Ροκάκι. Ροκι. Είναι ένα μαλτεζάκι. Καλά, δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εγγόνα μου ασχολείται με τη φωτογραφία, με το βίντεο και με το τραγούδι και με όλα αυτά. Δηλαδή φτιάχνει κάτι πράγματα

0: Ο ζωγράφος.
1: Ο ζωγράφος, οτιδήποτε. Δημιουργεί κάτι. Είναι, διευρύνει το μυαλό, είναι κάτι που σου αρέσει και είναι ό,τι καλύτερο για μένα.
0: Έτσι.
1: Η τέχνη. Με ό,τι σε ευχαριστεί να το κάνεις δηλαδή. Τώρα, όσο για το χτεσινό το θέμα, μάνο μου, η ευτυχία.
0: Ναι.
1: Ευτυχία είναι μια έννοια απροσδιόριστη. Ο καθένας όπως τη βλέπει πάλι.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ευτυχισμένος με ηθικά αγαθά. Άλλος είναι με ταξίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Ακριβά δώρα για να νιώσει ευτυχισμένος. Για μένα η ευτυχία είναι και θα είναι η οικογένειά μου που μπαίνω στο σπίτι και βλέπω τον άντρα μου, τα παιδιά μου, το εγγόνι μου. Και αν σου πω, προχθές είχε γενέθλια η εγγόνα μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ. Έκλεισε τα 22.
0: Α, κοπέλα, μεγάλη.
1: Ναι, παντρεύτηκα μικρή και έχω... η εγγόνα μου είναι μεγάλη. Λοιπόν, και ευτυχία που ήρθε στο σπίτι και τις κάνανε και έκπληξη, ήρθαν στο σπίτι μου και οι φίλοι τους.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι της ναι. ήρθαν στο σπίτι να τις κάνουν έκπληξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι ευτυχία.
0: Πώς δεν είναι.
1: Και η αγκαλιά που με πήρανε τα παιδιά, δηλαδή τόσο ζεστά που με αγκαλιάσανε, αυτό ήταν μια απερίγραφτη ευτυχία. Για μένα δηλαδή αυτά είναι ευτυχία. Οι καθημερινές
0: στιγμές.
1: Καθημερινές στιγμές. Ναι. Έχω τα γειτονόπουλά μου εδώ, το ένα είναι 3, το άλλο είναι 5, το άλλο είναι 6, έρχονται, φωνάζουν. Γιαγιά, τι θα μας δώσεις. Λοιπόν, δεν είναι... Τους δίνεις αγάπη και αγάπη εισπράττεις. Είναι ευτυχία για μένα. Το βλέπω τελείως. Αυτό μου αρέσει, αυτό με ευχαριστεί. Δεν νομίζω ότι θα με ευχαριστούσε και κάτι άλλο.
0: Πολύ γιατί, σωστά.
1: Ναι. Με τα απλά καθημερινά πράγματα να μπορείς να επιβιώνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα είναι... Δεν ξέρω. Δεν τα ονειρεύτηκα ποτέ. Και δεν τα ζήτησα. Δούλευα μια ζωή. Τώρα είμαι μια συνταξιούχος. Μη σου πω μεγάλο συνταξιούχος. Και απολαμβάνω τα καθημερινά μου, δηλαδή τα παιδιά μου, την εγγόνα μου και τον κήπο μου.
0: Τον κήπο και τον οποίο, εντάξει, λουλούδια και τέτοια πια.
1: Ναι. Μα δεν γίνεται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ούτε το νερό συμφέρει, ούτε και οι εποχές είναι κατάλληλες για να κάνεις κάτι άλλο. Δεν είναι. Χρειάζονται άλλες φροντίδες τα κηπουρικά.
0: Ναι.
1: Όταν ήμασταν πιο μικροί κάτι κάναμε. Τώρα τα λουλουδάκια μου είναι η απόλαυσή μου, είναι η ζωή μου. Και πρώτα τα οικογένεια, να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Καλά, δεν σε παρεξηγεί κανείς, αλίμονο. Φαίνεται τι εννοείς.
1: Ναι, και μετά τα... ναι, είναι η μεγάλη μου απόλαυση αυτή. Και όταν έχω όρεξη και χρόνο, κάνω και καμιά βλακιούλα σε ένα γκαμβά εκεί.
0: Ζωγραφίζεις.
1: Εντάξει, ζωγραφίζω. Εντάξει, πάσα λίγο κάτι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει ότι είσαι σε μια δημιουργική κατάσταση, αυτό.
1: Ναι, δεν μπορώ να κάτσω. Δεν μπορώ με τίποτα. Δηλαδή και ο άντρας μου μου λέει, μα κάτσε πρε παιδί μου, φοβάται κιόλας. Εκείνος μη βαθώ κάτι και τι θα γίνουνε. Κάτσε, ξεκουράζω. Μα δεν νιώθω κουρασμένη. Με ευχαριστεί αυτό που κάνω.
0: Σωστά. Είναι...
1: Ναι, όταν σε ευχαριστεί κάτι, είναι... δεν σε κουράζει. Σε κουράζει αυτό
0: αλήθεια
1: που
0: είναι
1: δεν...
0: αυτό.
1: Σε κουράζει αυτό που δεν σε ευχαριστεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Αριστοτέλης

0: έλεγε ότι αν βρεις να κάνεις μια δουλειά που αγαπάς, είναι σαν να μην έχεις δουλέψει ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα. Το χόμπι, αν το κάνεις εργασία, είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Κάτι που σε ευχαριστεί και σε αρέσει, αυτό λέω και έλεγα και στην εγγόνα μου που σπούδαζε, που μεγάλων και αυτό. Αγάπη μου, κάτι που θα σε ευχαριστεί. Κάτι που σου αρέσει. Μην ακούς κανέναν, ναι. Εσύ, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, που θα σε ευχαριστήσει στη ζωή σου, στο μέλλον σου. Και μπορεί να αλλάξεις και γνώμη. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και άλλωστε, στην Αμερική οι άνθρωποι αλλάζουν 3 επαγγέλματα στη ζωή τους και 4.
1: Ναι. Όχι, εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δηλαδή και αυτό πολλές φορές λέω, πιέζουν τα παιδιά, κάνε αυτό, εκείνο, και δεν πήρε καλό βαθμό και έτσι. Όχι, αφήστε τα παιδιά. Μην τα πιέζετε τόσο. Δεν χρειάζεται. Θα βρουν τον δρόμο τους, φυσικά όχι ανεξέλεκτα, είπαμε.
0: Ναι.
1: Να μην είναι αρφιδοσία.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό από το... άλλο η ελευθερία και άλλο η ασυδοσία.
0: Ναι.
1: Και έτσι δόξα το Θεό, Μάνο μου, μέχρι στιγμής και ευτυχισμένη νιώθω.
0: Και πλήρης.
1: Και πλήρη, ναι. Δόξα το Θεό. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά.
0: Ναι, καλή μου.
1: Και το ίδιο επιθυμώ και για όλο τον κόσμο. Να είναι καλά και να χαίρεται αυτό που επιθυμεί.
0: Να είσαι καλά.
1: Mm.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Στενοχωρήθηκα που έκοψες τις σικές, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις.
1: Κοίτα, έχω μόνο μία.
0: Α, πάλι καλά.
1: Και δεν μου λες,
0: βγάζει μαύρα σίκα ή
1: μαύρα. Ναι, μαύρα.
0: Θεϊκά.
1: Να φανταστείς, να σου πω, είχα 7.
0: Εφτά σικές.
1: Εφτά σικές.
0: Παναγία. Θα παίρναγα όλο το καλοκαίρι σκαρφαλωμένο στα κλαδιά.
1: 7 είχα, ναι.
0: Μία φορά στην Κρήτη, πιτσιρικάς, τότε ανέβηκα πάνω στο δέντρο και άρχισα να κόβω τα σίκα της γιαγιάς και τα τρώγα όπως ήταν. Ναι. Χωρίς να τα ανοίγω.
1: Να.
0: Αφού έφαγα καμιά σαρανταριά και πρίστηκα, άνοιξα το 41ο και ήταν γεμάτο σκουλίκια. ήταν με πρωτεΐνη.
1: Ναι. Αυτό που λες με πρωτεΐνη, έτσι ένας γείτονας εδώ. Εγώ είχα μια βερικοκιά που την έκοψα κιόλας, γιατί στο τέλος άμα δεν τα ραντίζεις δεν θέλουν ειδικές περιποίησεις.
0: Ναι.
1: Άντε μου λέει, ήταν και γεμάτη σκουλίκια. Δεν το ξέρω.
0: Ξέρεις ότι η γαλαζόπετρα είναι ένα θαυμάσιο φυσικό φάρμακο για τα φυτά, γνωστό. Ναι. Την αναφέρει ο Όμηρος.
1: Ναι, και η γαλαζόπετρα και το θιάφι.
0: Ναι, και άλλα τώρα μιλάμε, δεν ξέρω για το θιάφι, αλλά τη γαλαζόπετρα την αναφέρει ο Όμηρος.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει, έτσι, ανοίγανε αυλάκια για να πηγαίνει το νερό στις ρίζες, ας πούμε, των δέντρων. Και σε ένα σημείο βάζανε ένα κομμάτι γαλαζόπετρα. Παίρνε το νερό, έγλυφε την γαλαζόπετρα και πήγαινε το ευεργετικό συστατικό στο δέντρο.
1: Ναι. Α, δεν το ξέρω. Αυτό ήξερα για ράντισμα. Θα το κάνω. Έχω μια μανταρινιά, 2 πορτοκαλιές, μια λεμονιά.
0: Τι είναι αυτό, είναι Jurassic Park.
1: Ναι, είμαι μέσα στο άλσος μου, το λέω, ιδιωτικό πάρκο.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Μία μέρα θα κάνεις μια ταμπελίτσα με πυλό, την οποία θα βάψεις μετά και θα λέει άλσος Αναστασίας.
1: Ναι.
0: Απαγορεύεται είσοδος.
1: Είσοδος, ναι. Είναι και στενό αδιέξοδο εδώ που μένω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έχουμε ιδιωτικό. Είμαστε λίγοι στη γειτονίτσα μας.
0: Ναι.
1: Και στο βάθος που είμαι εγώ έχουμε κάνει κήπο. Έχουμε και εκεί δέντρα.
0: Τέλεια. Χάρηκα πολύ, Αναστασία μου.
1: Και εγώ, Μάνο, να είσαι καλά, και να χαίρεις την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, τα Ιεροσόλυμα σε κρίση. Άμεση ανάγκη επάνδρωσης με μοναχούς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Προσκυνήματα κινδυνεύουν να κλείσουν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
4: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα θα πάμε στο σταθμό Λαρίσης. Πρέπει να σας πω ότι μεγάλωσα στο πεδίο του Άρεως απέναντι, σε ένα διέξοδο δρομάκι που λεγόταν Σκαραμαγκά, λέγεται ακόμα δηλαδή. Το ξέρετε, αγαπητέ Δημήτρη, από το σταθμό Λαρίσης, ότι όταν σφύριζαν τα τρένα έφτανε ο ήχος εκεί στην Πατησίων. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Και σε μένα, κύριε Μύρη μου. Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ, επίσης.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κυρμίδη μου, αποφάσισα να συνδυάσω,
0: ναι,
1: όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής, το θέμα της τέχνης που είπατε ότι θα το θέλατε απόψε να το θέσουμε, μαζί με κάποια πρωτοβουλία.
0: Βεβαίως.
1: Που είπατε να έχουμε.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισα να συνδυάσω αυτά τα δύο δεδομένα, τις δύο σας προτάσεις δηλαδή, ναι, αποφάσισα να τις συνδυάσω,
0: ναι,
1: αναφερόμενος στο κολοσιαίο επίκαιρο ζήτημα,
0: ναι,
1: τέχνης, που αφορά την τέχνη και που είναι τα δημοσιεύματα των Βρετανικών εφημερίδων, ναι, ότι κατηγορηματικώς το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να μην συζητήσει πλέον, ναι, ζήτημα επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνος,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι μια δημοσιογραφική εξέλιξη, επίσημη ακόμα τοποθέτηση, μάλλον δεν φαίνεται να έχει δώσει η Βρετανική κυβέρνηση, πλην όμως οι πληροφορίες του Βρετανικού τύπου είναι επίμονες. Ότι είναι πλέον απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να μην επιστρέψει τα μάρμαρα.
0: Ναι. Τα οποία,
1: κοιτάξτε,
0: είναι το 50%,
1: θέλω
0: έτσι.
1: Θέλω να σας πω, για μια βεβαιότητα που έχω, μπορεί βέβαια να την αντικρούσουν οι συνακροατές μας, ναι, στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να την αποκρούσουν αυτή τη βεβαιότητα, την οποία θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω,
0: ναι,
1: την οποία έχω μέσα μου, γιατί το κάνουν αυτό οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Μάλλον παίρνω πίσω την έκφραση οι Βρετανοί, γιατί η Βρετάνια, όπως ξέρετε, είναι γαλλική επαρχία, δεν αφορά τη Βρετανία, αφορά κάποιους φυγάδες από την Αγγλία, οι οποίοι είχαν πάει στη Βόρεια Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, μετά την επανάσταση του Κρόμβελ, και εκεί μένοντας, η ίδια η Γαλλία ονόμασε Βρετάνη την περιοχή και είναι μια γαλλική επαρχία της Βορείου Γαλλίας και ήταν η αιτία για την οποία, αν το θυμάστε, που θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, υποθέτω, ο Ντεγκόλ ειρνεί το να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν άλλαζε η Αγγλία το όνομα Μεγάλη Βρετανία για να χτυπήσει τη Γαλλία, αν δεν το άλλαζε αυτό το όνομα, με κάποιο άλλο όνομα το οποίο θα επιλέξει και θα το εγκρίνουν οι Ευρωπαίοι, ούτως ώστε να γίνει επίσημη ονομασία της Αγγλίας, και έγινε η διατύπωση Ηνωμένο Βασίλειο. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και
0: ναι,
1: μπήκε,
0: ναι,
1: η Γαλλία επί Ντεγκόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν θα έμπαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παίρνω πίσω λοιπόν την έκφραση Βρετανή και λέω, οι Εγγλέζοι, κύριε Τσιλιμίδη, πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι δεν μας επιστρέφουν τα μάρμαρα επειδή, και το θέτω αυτό υπό την κρίση των συνακροατών, επειδή δεν πιστεύουν, κατά τη θεωρία του Φαλμεράγερ, ότι εμείς είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν το πιστεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύουν ότι είμαστε ετερόφιλοι. Ότι είμαστε άλλοι φιλοί.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο βέβαια καταλυτικώς συνέτριψε με το πολύτιμο έργο του ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός μας, ο οποίος απάντησε στη θεωρία του Φαλμεράγερ ότι δεν είμαστε Έλληνες, γιατί είναι θεωρία όχι Βρετανού, όχι Γάλλου, είναι θεωρία Γερμανού φιλοσόφου.
0: Ναι.
1: Η θεωρία αυτή, ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι οι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες. Γιατί το λένε αυτό οι Εγγλέζοι, γιατί το σκέφτονται μάλλον έτσι οι Εγγλέζοι, και δεν είναι μόνο οι Εγγλέζοι, είναι και σχεδόν όλοι οι Δυτικοί. Ότι δεν είμαστε Έλληνες εμείς σήμερα. Διότι, σεβαστέ μου κύριε Τσιδημίδη,
0: ναι,
1: συμβαίνει να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. ούτε καθολικοί ούτε προτεστάντες, είμαστε ορθόδοξοι.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να γίνουμε η Μητρόπολη του όλου του δυτικού κόσμου στη μεγαλύτερη και ανθρωπινότερη θρησκεία της ιστορίας, mm-hmm. που είναι η θρησκεία του Ιησού Χριστού, τον οποίον όχι μόνο οι ομοεθνείς του βασάνισαν και εσταύρωσαν, αλλά είχαν παραδώσει τον Χριστό, το θυμάστε αυτό, επί Πιλάτου, επί Πόντιου Πιλάτου, τον είχαν παραδώσει στους Ρωμαίους που ήταν κατακτητές τους. Ήσαν κατακτητές τους οι Ρωμαίοι των Εβραίων.
0: Ναι.
1: Και τον παραδώσανε σε αυτούς για να τον σταυρώσουν. Ναι. Και μολονότι ο Πιλάτος αρνήθηκε να τον σταυρώσει και τους τον παρέδωσε, τους είπε πάρτε τον, γιατί εγώ δεν του βρίσκω κατηγορία του ανθρώπου αυτού. Αυτοί τον σταύρωσαν.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν στη συνέχεια δημιουργήθηκε το Βυζάντιο με το καταπληκτικό εκείνο θαύμα της αποχωρήσεως του Ρωμαίου Μεγάλου Κωνσταντίνου από τους άλλους ρωμαϊκούς πρίγκιπες, Ρωμαίους πρίγκιπες ας πούμε, και ήρθε στην Ανατολή και δημιούργησε το νέο κράτος της Ευρώπης, αυτό το Βυζαντινό κράτος, στο οποίο κυριάρχησαν οι Έλληνες σιγά σιγά και ως γλώσσα και ως φιλοσοφία και ως διδασκαλία, αλλά σιγά σιγά και ως μεταδότες στους δυτικούς, σε ελληνική μετάφραση παρακαλώ, των χριστιανικών Ευαγγελίων,
0: mm-hmm.
1: άρχισαν να αντιδρούν σε αυτό με τη ρωμαϊκή μεγαλοφροσύνη και τη υπερφύαλη έτσι αυτολατρεία που είχαν οι Ρωμαίοι, όχι μόνο επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά και μετά επί Βυζαντίου, και άρχισαν να χτυπούν τη διδασκαλία του χριστιανισμού στο δυτικό κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε έκοψαν τη χριστιανική εκκλησία σε κομμάτια, αρχίσαν να την κόβουν σε κομμάτια, οι δυτικοί δηλαδή αυτό, για να μην αποδεχθούν τη διδασκαλία του χριστιανισμού όπως τη μετέδιδαν οι νέοι Έλληνες. Mm. Όταν λέω οι νέοι Έλληνες, εννοώ οι Βυζαντινοί.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Βυζαντινοί Έλληνες. Mm. Και ανάμεσα σε αυτούς, ξέρετε ότι κορυφαίοι ήσαν οι καταγόμενοι από περιοχές της Μέσης Ανατολής που σήμερα τελούν υπό την κυριαρχία των Ισλαμιστών.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί οι δυτικοί προστάτευσαν το Βυζάντιο, κύριε Δημήτρη μου. Δεν το προστάτευσαν.
0: Κύριε Δημήτρη μου.
1: Μόνο το Βυζάντιο ζητούσε να συμμαχίσει με τους δυτικούς.
0: Κύριε Δημήτρη. Χαλαρός. Κύριε Δημήτρη. Βάλτε το ακουστικό στο αυτί. Μιλάτε λίγο, αν μπορείτε χαλαρώστε λίγο.
1: Αχ, επειδή με βλέπετε να έχω...
0: Ναι, όχι, δεν αντέχω εγώ φωνές.
1: Συγγνώμη, δεν ακούσατε.
0: Ναι, όχι, άκουσα τα πάντα. Παραπάνω από ό,τι χρειαζότανε δυνατά. Λέω, αν μπορείτε, πείτε ό,τι έχετε να πείτε, αλλά δεν χρειάζεται τόση ένταση.
1: Όχι, λοιπόν, τελείωσα. Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Τελείωσα. Αυτά που είχα να πω εγώ, τα είπα. Πάντως είναι καταπληκτικό ότι ο δυτικός κόσμος εστράφει εναντίον μας και μας είπε ότι δεν είμαστε Έλληνες, πρώτα-πρώτα επειδή δεν είμαστε δωδεκαθεϊστές, όπως είναι πολλοί από αυτούς, και εδώ στην Ελλάδα βέβαια είναι αρκετοί από αυτούς. Εγώ μάλιστα έχω και την αδυναμία να πιστεύω ότι και από τη σημερινή κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα έχει υποστηριχθεί ο δωδεκαθεϊσμός, δεν θα πω συγκεκριμένα ονόματα, τα ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι καταπληκτικό ότι γενικότερα η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος δεν στηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα σας μιλήσω για το θέμα της Μονής Σινά, θα σας μιλήσω για το θέμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, θα σας μιλήσω για πολλά άλλα θέματα που δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα τώρα η σημερινή κυβέρνηση αυτά τα ζητήματα με το Ισραήλ που δείχνει ότι τάχα μου, μας θέλει συμμάχους.
0: Μάλιστα.
1: Φωνάζει okay. το Ισραήλ σήμερα ότι τάχα μας θέλει συμμάχους. Μακάρι να μας θέλει.
0: Κοιτάξτε,
1: αλλά εάν πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένας άλλος υπεριαλισμός, ο υπεριαλισμός των σημερινών σιωνιστών, δηλαδή των μετά τον Χριστό σιωνιστών και των δυτικών.
0: Πάμε προς το φινάλε.
1: Πίσω.
0: Πάμε προς το φινάλε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Πάμε προς το φινάλε, λέω.
1: Λοιπόν, δεν έχω λοιπόν να προσθέσω τίποτε άλλο.
0: Ναι. Εγώ πάντως αισθάνομαι μια χαρά που θα έχουμε συμμάχους τους Εβραίους στην ασπίδα του Αχιλλέα που λένε.
1: Εγώ θα το ευχόμουν. Ναι. Προσέξτε. Ναι. Θα το ευχόμουν.
0: Ναι.
1: Θα το ευχόμουν γιατί δεν είμαι και, πώς να σας το πω, όπως καταλαβαίνετε, τόσο πολύ φιλότουρκος, όπως δεν είμαι και πολύ ευρωπαϊστής, ανοιχτά σας το λέω, κύριε
0: Κύριε
1: μου.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι ως αυτοχρόνος και φιλότουρκος. Είμαι φιλόπατρης, αλλά λατρεύω όχι με τη θρησκευτική έννοια του όρου, αλλά με τη φιλοσοφική έννοια του όρου και με την ιστορική έννοια του όρου, τον νέο ελληνισμό.
0: Okay.
1: Πολύ εκτιμώ τον νέο ελληνισμό για την προσφορά του στην ανθρωπότητα, επειδή σας βεβαιώνω ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε μητρόπολοι του χριστιανισμού.
0: Τέλει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το καλύτερο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που λέει τη λέξη γρήγορα η Μικαέλα. Το όνομα της μικρής είναι Μικαέλα. Τώρα είναι Δεσποινής πλέον. Όταν 4 χρονών ήταν, ναι, όταν τα είπε αυτά, είναι η κόρη του κυρίου Σελιμά εδώ, ο οποίος παίρνει ένα ύφος πολύ ιδιαίτερο όταν ακούει τη φωνή της. Κώστα από το Κουκάκι, καλώς το να.
2: Μα είναι καταπληκτικό αυτό το μικρό. Καταπληκτικό είναι το πουλάκι μου.
0: Ναι.
2: Έξω έχω πονούλα έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι κάνεις αγόρι.
0: Καλά Κώστα μου, ναι, με.
2: Λοιπόν.
0: Το Κουκάκι έχει γίνει Κολωνάκι, ε.
2: Έχουμε γίνει, μάλλον ανακατοσούρα είμαστε.
0: Ναι.
2: Έχουνε πέσει πολλοί τουρίστες, έχουνε πέσει πολλοί παραβατικοί άνθρωποι,
0: ναι.
2: Πολλά ανάγωγα παιδιά, πολλοί λατρα δόξα τω Θεώ μπόλικα, πατρίνια μπόλικα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε εκείνη την όμορφη ησυχία που είχαμε κάποτε.
0: Μου λέει ο Ηλίας ο Σελιμάς εδώ, ο ηχολήψης μας, ότι μέχρι τα 17 του ζούσε στο Κουκάκι και ήταν η ωραιότερη γειτονιά τότε.
2: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι χρόνια εκεί, Κώστα μου.
2: Κοίταξε, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το ποτάμι έκλεισε.
0: Όχι, εσύ πόσο καιρό είσαι εκεί.
2: Εδώ είμαι 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια είναι αρκετός καιρός.
2: Ναι. Αλλά εγώ το ξέρω το Κουκάκι από τότε που έμενα στο Παγκράτη.
0: Ναι.
2: Και κατεβαίναμε όλοι η συμμορία κάτω εδώ για να παίξουμε στην Παιδική Χαρά.
0: Κατάλαβα.
2: Ήτανε τότε η Παιδική Χαρά Αλάνα.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι, ήτανε Αλάνα, ήτανε το πρανές του ποταμού. Υπήρχανε δέντρα πολλά, πλατάνια.
0: Λέει ο Ηλίας τα σύνορα με τα Βατράλωνα,
2: Ναι, ήτανε άλλη εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα, πώς να το πούμε, τα... Ήταν εξοχή.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
2: Ήταν εξοχή. Όταν ερχόμαστε εδώ, θεωρούσαμε πως είμαστε στις παρυφές της πόλεως.
0: Σωστό. Και ήσασταν.
2: Είχαμε το τραμ, το οποίο κατέβαινε την λεωφόρο Βεΐκου και ανέβαινε τη λεωφόρο Δημητρακοπούλου.
0: Ναι,
2: και κάναμε το εξής. Καβαλάγαμε πίσω στο... Στον προφυλακτήρα,
0: ναι.
2: Μας ανέβαζε πάνω το τραμ στον Αγιάννη. Εκεί λοιπόν που έκανε τη στροφή και ήταν δύσκολο και πήγαινε σιγά σιγά, κατεβαίναμε και πήγαιναμε στο απέναντι πέρα και περιμέναμε το άλλο το τραμ που θα ερχόταν και ξανακαβαλάγαμε πάνω εδώ και κατεβαίναμε κάτω.
0: Κατάλαβα.
2: Παίζαμε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες Κώστα, επηρεάζει η τέχνη τη ζωή του ανθρώπου?
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ναι, επηρεάζει είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, επηρεάζει πολύ τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Διότι η τέχνη δεν είναι μόνο ζωγραφική.
0: Όχι,
2: η τέχνη δεν είναι μόνο αυτά τα οποία φτιάχνουμε με τα χέρια μας.
0: Ναι.
2: Η τέχνη είναι αυτά τα οποία δίνουμε μέσα από την ψυχή μας.
0: Ναι.
2: Όταν πας να ακούσεις ένα θέατρο, να δεις ένα θέατρο,
0: ναι.
2: Αυτά που έρχονται μέσα σου,
0: ναι, που γεννιόνται ας πούμε,
2: αυτά που έρχονται μέσα σου,
0: ναι,
2: από τους ανθρώπους εκείνους που λέγονται ηθοποιοί, είναι τέχνη φοβερή.
0: Mm. Ξέρεις ότι...
2: Ο πολιτισμός,
0: ναι,
2: ξεκίνησε από το θέατρο.
0: Ναι, σωστό. Από τον θέσπι.
2: Ναι. Θέατρο κάνανε οι άνθρωποι και σιγά σιγά μπήκαμε στον πολιτισμό. το έχει μέσα του ο άνθρωπος να θέλει να εξωτερικεύσει αυτά τα οποία αισθάνεται την κάθε στιγμή. Θα σου πω τώρα κάτι πολύ ωραίο. Εδώ έχω διάφορα στενά και κάνω περιπάτηση.
0: Ναι.
2: Είναι γεμάτο μουζούρες.
0: Ναι.
2: Γράφηκε. Όλα τα σπίτια και το δικό μου σπίτι που μένω έχει καρδούλες, έχει πράγματα, έχει μαύρα, έχει άσπρα, ναι. Σήμερα είδα ένα πολύ ωραίο γκράφιτι που είπα μπράβο της. Είναι τέχνη.
0: Ναι.
2: Είχε ζωγραφίσει έναν ωραιότατο γαϊδαράκο.
0: Α, τι ωραία.
2: Με τα... πώς θα λένε, με τα...
0: Σαμάρια του, με...
2: Τα γέμια του, το ένα του, το άλλο του, τα σπυρούνια του, είχε επάνω του κοφίνια τα οποία είχαν σαφίλια.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα αριστούργημα, σου λέω.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά σε ένα στενάκι που μπήκα, το είδα πάνω στον τοίχο.
0: Ναι.
2: Και λέω αυτό.
0: Αύριο...
2: είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Αύριο μεθαύριο θα το έχουν καταστρέψει, θα έχουν...
2: Ο σκοπός είναι να μείνει
0: αυτό
2: και
0: είναι.
2: Να το βλέπουμε. Είναι εργοτέχνης αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, μα...
2: Όπως σε ένα... μια στιγμή να θυμηθώ πώς λέγεται αυτή... πάνω πώς λέγεται αυτό το μέρος. Είναι ένα...
0: Καλά, πες το με άλλα λόγια, δεν είναι ανάγκη.
2: Ναι, θα το πω με άλλα λόγια. Είναι μία μάντρα που περικλεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
2: Έξω λοιπόν από αυτή τη μάντρα όλα τα παιδιά έχουν κάνει γκράφικη.
0: Ναι.
2: Ένα από αυτά τα γκράφικη έχει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Μπορείς να το εκλάβεις σαν γυναίκα, αλλά περισσότερο δείχνει σαν άντρας.
0: Ναι.
2: Μάνο μου, από όποιο σημείο και αν το κοιτάξεις, σε βλέπουν τα μάτια του.
0: Βυζαντινή τεχνοτροπία, ναι. Έτσι είναι.
2: Α,
0: και οι
2: εικόνες. Από όποιο σημείο,
0: ναι.
2: Εγώ πήγα
0: το κατάλαβα,
2: δεξιά,
0: το
2: αριστερά,
0: κατάλαβα.
2: Μακριά,
0: Κώστα,
2: πάνω κάτω,
0: Κώστα,
2: τα μάτια του ήταν πάνω μου.
0: Κώστα, έχεις κοντά στο ακουστικό, το ακουστικό στο αυτί σου.
2: Ναι, το ακουστικό.
0: Ωραία.
2: Το έχω στο αυτί,
0: ναι,
2: μου.
0: Λέω ότι αυτό είναι μια βυζαντινή τεχνοτροπία και σχεδόν όλοι οι βυζαντινοί αγιογράφοι το ξέρανε το μυστικό.
2: Ναι, εάν βέβαια.
0: Πας, ναι, αν πας στη Σίμη... Σε ακολουθεί το Αρχαγγέλου το βλέμμα παντού. Από όπου και αν κοιτάξεις την εικόνα.
2: Αυτό όμως το έχει κάνει κάποιο παιδί.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
2: Που έχει κάποιο ταλέντο.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό αξίζει τον κόπο να παραμείνει εκεί.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι αν αξίζει τον κόπο που τον αξίζει τον κόπο. Το θέμα είναι πόσοι έχουν την αντίληψη ότι αξίζει τον κόπο.
2: Εκείνο που εκνευρίζομαι είναι οι μαυρίλες.
0: Ναι, μωρέ. Και κάτι...
2: Γράφουν διάφορα εσχρά πράγματα.
0: Ναι.
2: Γράφουν κάτι περίεργες επιγραφές από τα ξένα περιοδικά. Αυτά είναι βρώμικα πράγματα. Δηλαδή αυτά σε αποθούν τελείως.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, Κώστα μου. Εύχομαι το καλύτερο.
2: Και εγώ το ίδιο που λέγει μου για σένα.
0: Γεια σου.
2: Αλλά η τέχνη είναι μέσα μας. Και όταν είναι σπουδαία, πάμε στα ουράνια.
0: Καληνύχτα. Γεια χαρά.
2: Γεια σου, Πουλάκη μου.

Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή αυτή τη στιγμή, γιατί απομένουν περίπου 4 λεπτά μέχρι να δείξει 11 το ρολόι, πάμε στο βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη, «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», να διαβάσουμε μερικά από τα ποίηματα. Ο κήπος. Έζησα θλιμμένα γιατί ο άκαρδος πατέρας μου δεν είχε ούτε στοργή ούτε όνειρα, μου έλεγε η μακρινή θεία του κήπου. Και αυτή θα ήταν όλη η ιστορία της αν ένα ανθισμένο κλαδί δεν άγγιζε τα γκρίζα μαλλιά της. Ποιητές. Φτωχοί λαθρεπιβάτες πάνω στις φτερούγες των πουλιών την ώρα που πέφτουν χτυπημένα. Άνθρωποι. Άνθρωποι που έζησαν τόσο μυστικά που όταν πέθαναν ο θάνατος δεν βρήκε τίποτα να τους πάρει. Και όπως και χτες, βγήκε και απόψε ανυποψίαστο το φεγγάρι. Εξαφανίσεις. Πόσοι δε χάθηκαν στην έρημο ή μες στο συνωστισμό, στη θάλασσα ή σε κάποια άκρη της γης, και άλλοι που χάθηκαν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και δεν τους αναζήτησε κανείς.

0: το πλοίο. Μια γυναίκα σταμάτησε στην προβλήτα. Φοράει μαύρα. Είναι αβάσταχτα όμορφη. Το δειλινό βιολετή. Ω, που έζησα με την αλόκοτη αίσθηση ότι ξέχασα όλες τις αποσκευές μου σε ένα πλοίο που ήδη σφύριξε και αναχωρεί. Συχνά γύρω σου υπάρχει κάτι τόσο ωραίο και ακαθόριστο που βγάζεις το σακάκι σου και το πετάς από τη γέφυρα ή κρεμάς το καπέλο σου στο φανοστάτι σαν την πιο ειλικρινή χειρονομία του αιώνα. Μα μόνο όταν σε ταπεινώνουν ακούς το στεναγμό του Θεού. Κάθομαι μερικές φορές και σκέφτομαι να μπορούσα, λέει, να ξαναγυρίσω στο παρελθόν, να τακτοποιήσω μερικά πράγματα, να αποτελειώσω κάποια άλλα. Όμως τι σημασία θα έχει; Είμαι κουρασμένος από τόσους χωρισμούς, τόσα πρωινά, τόσα απογεύματα. Καμιά φορά το σφύριγμα ενός τρένου μες στη νύχτα έχει κάτι από την αιώνια αναχώρηση. Ω, μη μιλάτε. Ίσως να μην ξημερώσει πια. Βράδιαζε και στο βάθος του φθινοπορεινού δρόμου λιγόστευε όλο και πιο πολύ το φως. Σαν να τέλειωνε για πάντα ο κόσμος. Τάσος Λιβατίτης. 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα αυτά τα ποίηματα που μόλις σας διάβασα, μικρά ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη, μικρά σε έκταση, μεγάλα σε νοήματα, δεν είναι μια απόδειξη από μόνη της η ανάγνωση αυτή ότι η ποίηση επηρεάζει βαθιά τον άνθρωπο;
1: Καλώς τον.
2: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες;
3: Βλήτα.
2: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
4: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό;
3: Γιατί δεν μαγείρεψα.
2: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω;
4: Εγώ τι θα φάω;
3: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
4: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι;
3: Γιατί δεν μιλάω;
4: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά; Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα; Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι;
3: Ναι.
5: Θα φάμε τίποτα;
3: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος;
2: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
3: Κρίμα, χάνεις.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: 11 και 1,5 πρώτο λεπτό, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-880. Στην άκρη της γραμμής είναι μια φωνή που η Σταυρούλα μου είπε ότι είναι παλιός συνάδελφος από την ΕΡΤ, δεν συγκράτησε το επώνυμό του, είναι ο Τάσος από την Αγία Παρασκευή. Τάσο. Τάσος. Ο κύριος Τάσος. Καλά. Βάλε ένα τραγούδι και θα το ξαναπάρουμε.

0: Τάσο, είσαι στη γραμμή. Μα τι γίνεται. Περίμενε. Κύριε Τάσο.
1: Καλησπέρα, Μάνο μου, καλησπέρα. Είμαι Τάσο Καρέλας.
0: Γεια σου, Τάσο μου, καλώς τον.
1: Τι κάνεις, έχουμε να μιλήσουμε 20 χρόνια περίπου.
0: Το λιγότερο.
1: Ναι, κάπου
0: βάλε
1: εκεί.
0: Και κάτι παραπάνω, ναι.
1: Κάτι παραπάνω, αλλά σε θυμάμαι που ήσουν τότε, είχες το συνήθεια να μιλάς πάντα όρθιος.
0: Όρθιος, ναι.
1: Μάλλον ήσουν ο μόνος που μιλάει όρθιος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά που είχα σπάσει το πόδι μου και μου είχε βάλει γύψο ο γιατρός μέχρι επάνω-πάνω και ερχόμουν με τις πατερίτσες, ανέβαινα κούτσα-κούτσα τη σκάλα και μετά έκανα εκπομπή όρθιος και ο Γιάννης ο Ιφαντής, ο ηχολήπτης, πάθαινε... Τι?
1: Ο Γιάννης δεν είναι κοντά μας.
0: Α, ναι. Γι' αυτό έπαιρνα σε ένα παλιό τηλέφωνο που είχα και δεν απαντούσε κανείς. Τώρα κατάλαβα.
1: Καλύτερο συναδέλφος.
0: Ναι, ο οποίος φρικάριζε όταν με έβλεπε όρθιο και μου έλεγε, ρε Χριστιανέ μου, κάθε, του λέω, δεν μπορώ να κάτσω. Έχω τον ακάθιστο.
1: Αντιθέτως, εμένα με εξιτάριζε πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Και όπως θυμάσαι, πάντα ήμουνα, ήτανε ευτυχές θέσεις. Εγώ δούλευσα 44 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τα μισά από αυτά ήταν ραδιοφωνικά. Ξεκίνησα, τι να σου πω τώρα, σε εποχές που δεν είχες μπλέξει ούτε και εσύ με το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Πιο παλιός δηλαδή. Αλλά είχα την ευτυχία να ζήσω όμορφες εποχές.
0: Ναι,
1: πραγματικά όμορφες εποχές. Με σπουδαίους ανθρώπους. Γνώρισα εξαιρετικές στιγμές στη ζωή μου.
0: Mm.
1: Και πήρα πάρα πολλά, πάρα πολλά από
0: περισσότερους
1: ανθρώπους.
0: Μα είναι μεγάλο σχολείο υπήρξε για όλους μας η ΕΡΤ.
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο, όχι η ΕΡΤ. Γενικά όλη η ΕΡΤ, εντάξει, είχε πάντα τα καλά της, τα στραβά της, όπως και κάθε δουλειά, κάθε μέσο. Αλλά τουλάχιστον ευτυχήσαμε, μια που βάζουμε και τη λέξη ευτυχία, ευτυχήσαμε να γνωρίσουμε και εποχές πραγματικές ραδιοφώνου, πριν γράψει ο Ιγνάθιο Ραμονέ τη τυραννία των ΜΜΕ, στην οποία περιγράφει, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε τις φιλοσοφίες.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω τα ξέρουμε. Τώρα γιατί σε πήρα.
0: Ναι, για πες.
1: Πολλές φορές θέλω να σε πάρω. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ να είσαι πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Να είσαι πάντα όρθιος. Ναι. Και να χρησιμοποιείς τον λόγο σου, τον ευτυχώς τον σέβεσαι ως εργαλείο της δουλειάς σου, πράγμα που είναι και σήμερα σπάνιο.
0: Mm.
1: Ο λόγος λοιπόν που σε πήρα σήμερα, η αφορμή μάλλον, γιατί θέλω πολύ και ώρα σε πάρω,
0: ναι,
1: ήταν για να διαφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Να διαφωνήσω μαζί σου ως προς κάτι το οποίο βγήκε στη ρήμη του λόγου.
0: Ότι.
1: Και πιθανότατα εγώ εικάζω ως αντανακλαστικό στον ποταμό του ενδιαφέροντος κυρίου
0: Δημήτρη,
1: που μίλησε για το Φαλμεράιερ, που ήταν, ας μην ξεχνάμε, ένας εθνικιστής Γερμανός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν και οι Άριες φυλές και τα λοιπά. Δίκαιο είχε ο άνθρωπος αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω βέβαια ότι και οι σύγχρονοι απόγονοι, οι ιδεολογικοί απόγονοι, οι συγγενείς ιδεολογικά του Φαλμεράιερ αποδέχονται, παραδείγματος χάρη, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΙΑ αποδέχθη το βραβείο Κεμάλ από τον Ερντογάν. Θα πρέπει να γνωρίζει όμως ότι ακόμα και ο ΙΑ έχει αναγνωρίσει μία από τις γενοκτονίες, από τις 4 γενοκτονίες τις οποίες έπραξαν οι Τούρκοι.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον ο Κεμάλ. Έτσι. Και οι Τούρκοι φυσικά.
0: Yeah.
1: Εν πάση περιπτώσει, η διαφωνία μου ποια είναι. Στη ρήμη λοιπόν του λόγου, όταν είπε για... άρχισε να πλαταίνει η κουβέντα και να χαώνεται.
0: Yeah.
1: Όχι ακριβώς να χαώνεται, εν πάση περιπτώσει διευρύνθηκε τόσο πολύ που ξεχύλωσε.
0: Yeah.
1: Εκ μέρους του. Yeah. Κάποια στιγμή λες εσύ για τους Εβραίους, θα ήμουν... είμαι ευτυχής που έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ.
0: Μα είμαι.
1: Κάπως έτσι. Εγώ
0: μα δεν το είπα εν τη ρήμη του λόγου.
1: Αν δεν το είπες,
0: όχι, το είπα. Όχι,
1: για μένα ο σκοπός δεν αγκιάζει τα μέσα.
0: Άκουσε να σου πω.
1: Και βέβαια δεν είμαι καθόλου ευτυχής που συμμαχώ με ανθρώπους οι οποίοι στην διεθνή κοινότητα και στην ιστορία δεν θα γραφτούν ως γενοκτόνοι.
0: Μα δεν είναι ακυρώνει το ένα το άλλο. Απλά έχεις παρατηρήσει μία πτώση της κινητικότητας των παραβιάσεων τις τελευταίες μέρες?
1: Όχι.
0: Ναι, για ψάχτω λίγο.
1: Όχι, δεν την έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, ψάχτω λίγο όμως. Ψάχτω λίγο.
1: Πώς δεν το ψάχνω.
0: Μυθικότητος των παραβιάσεων τις τελευταίες μέρες.
1: Όχι.
0: Ναι, για ψάχτω λίγο.
1: Όχι, δεν την έχω παρατηρήσει.
0: Ναι, ψάχτω λίγο όμως. Ψάχτω λίγο.

0: έχει αλλάξει, ούτε ποσοτικά έχει μειωθεί, ο τρόπος με τον οποίο ασκούν την εξωτερική τους πολιτική εναντίον της Ελλάδας οι Τούρκοι. Άρα και λοιπόν δεν βλέπω κανένα προς το παρόν εμφανές όφελος. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασπίδα του Αχιλλέα, τώρα τι να πούμε, έχουν μιλήσει άλλοι ειδικότεροι από μένα που δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια πάντως ότι δεν θα έχουμε τον πλήρη έλεγχο εμείς, διότι τον πηγαίο κώδικα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, έτσι, δεν θα μας τον δώσουν και θα τον κρατάνε αυτοί. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο Ισραηλινός. Και μετά προσπαθούσαν τα ΜΜΕ και ο Δένδιας να τα μαζέψουν. Τα γνωστά δεν έχει να κάνει τώρα. Θα κάνουμε μια πολιτική κουβέντα που δεν έχει νόημα. Η ουσία για μένα δεν είναι, και μην παρεξηγηθώ, δεν συντάσσομαι ιδεολογικά ή πολιτικά με κάποιο χώρο που εδώ στην Ελλάδα ή αλλού μιλάει εναντίον του Ισραήλ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ έχει υποφέρει πάρα πολλά. Και έχει υποφέρει πάρα πολλά από αυτούς, τη ρητορική των οποίων σήμερα τουλάχιστον ο Υπουργός Εθνικής Άμυνάς τους την υιοθετεί απόλυτα και την επαναλαμβάνει. Και παρατηρείται το φαινόμενο, το τραγικό φαινόμενο, αυτοί που θα είχαν κάθε λόγο να είναι πραγματικά αντιναζιστές και έχουν κάθε λόγο και ιστορικό και πραγματικό, να συμπεριφέρονται τουλάχιστον λεκτικά αλλά και στην πράξη μιμούμενοι ή σαν υβρίδια αυτών οι οποίοι τους δολοφόνησαν μαζικά. Αυτοί που εφήβραν τη βιομηχανική γενοκτονία, ναι, να το πω έτσι, αν υπάρχει τέτοιος όρος. Συγγνώμη για την πολυλογία.
1: Όχι, μια χαρά τα λες, δεν υπάρχει θέμα. Και εμένα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ένας λαός που πατικώθηκε από τους ναζιστές συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ούτε και εμένα μου αρέσει.
0: Ξέρω,
1: απλά,
0: βλέπω ότι...
1: Ναι, βλέπεις ότι...
0: Ναι, βλέπω ότι η συμπεριφορά αυτή, για τώρα ξέρεις, να μην κάνουμε και τους ισολογισμούς, αν παρατηρήσεις τη διεθνή κοινότητα, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων βλέπεις να αδιαφορεί ή να μην ενδιαφέρεται για τις πανανθρώπινες αξίες, για αυτές μιλάω και όχι για πολιτικές,
1: ναι,
0: και ιδεολογικές, έτσι. Αυτές είναι στις οποίες εγώ αναφέρομαι και έτσι χαρακτηρίζω εγκλήματα πολέμου κάποια ή γενοκτονίες, κάποιες άλλες πράξεις. Δεν τις χαρακτηρίζω πολιτικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχει το εισιτήριο που υπήρχε πριν από πολύ λίγα χρόνια στην κοινή αντίληψη. Σαν να έχει αλλάξει, σαν να έχει μεταβληθεί, σαν να έχει πάθει μια μετάλλαξη η συλλογική κοινωνική αντίληψη και πολιτική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορος. Τι θέλω να πω. Ας υποθέσουμε ότι, για να έρθω ξανά στο θέμα, ας υποθέσουμε ότι πράγματι η συμμαχία με το Ισραήλ θα μας κάτω από αυτές τις κακές, τις ακραίες και απειλητικές για την Ελλάδα συνθήκες, με προφανέστατη επιθυμία των Τούρκων να καταλάβουν το Μισό Αιγαίο, περιμένουμε να ψηφίσουν και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα εντός των ημερών, εύχομαι να μην γίνει αυτό. Όλοι συζητάμε και όλοι φοβόμαστε και όλοι σκεφτόμαστε ότι είμαστε με την διαρκώς ογκούμενη απειλή. Αυτό όμως δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι στην κρίσιμη στιγμή, εύχομαι να μην έρθει ποτέ, θα μας υποστηρίξει το Ισραήλ έτσι όπως εμείς φανταζόμαστε. Δεν εννοώ η πολιτική, ο λαός που φαντάζεται.
1: Θα δούμε.
0: Η πολιτική, οι κυβερνώντες ειδικότερα που έχουν τη διαχείριση αυτή τη στιγμή, αλλά και οι περί αυτών, ξέρουν πολύ καλά και τις λεπτομέρειες και τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ, η Γαλλία, ο ένας ο άλλος θα σταθούν. Και οι αναλυτές, σοβαροί αναλυτές, τους οποίους τους εκτιμώ βαθύτατα και που δεν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο, τουλάχιστον δεδηλωμένοι, δεν έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο, έχουν αναλύσει ότι στην κρίσιμη στιγμή, ας μην κοροϊδευόμαστε, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά και στο παρελθόν, δεν θα έχουμε παρέα συμμάχους, όπως δεν έχουμε παρέα και μέχρι τώρα στη διεκδικήση μας που δεν τη διεκδικούμε. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε στην πολιτική του κατευνασμού και της

0: ιστορικής λύθης, αλλά τέλος πάντων όπως παλιότερα διεκδικούσαμε και την ανεξαρτησία μας και για την Κύπρο και για το ΑΝΑΔ. Κανένας δεν κουβεντιάζει για την Κύπρο, κανένας δεν κουβεντιάζει για άλλα θέματα. Και όλα περνάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε να καταναλώνουμε, έτσι. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε λεφτά να πηγαίνουν να μας κάνουν καμιά πλασμαφαίρεση για να ζήσουμε καμιά δεκαριά χρόνια παραπάνω δήθεν, ή να μας κάνουν καμία υδροθεραπεία. Παλιότερα το λέγαν κλείσμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μπορεί να πηγαίνουμε και σε τίποτα κρυστάλλοθεραπείες, να πιάνουμε τίποτα κρυστάλλους, να επικοινωνούμε τα σύμπαντα με τους εξωγήινους ή δεν ξέρω τι. 21ος αιώνας και ένας λαός που δεν είναι πλέον αμόρφωτος και αναλφάβητος, ένας λαός ο οποίος έχει και μορφωθεί και έχει και τεχνολογικά τη δυνατότητα να ενημερώνεται και για την ιστορία και για τις τεχνολογικές εξελίξεις και για την πολιτική και για όλα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχουμε κανένα ελαφρυντικό σαν λαός να χαβωνόμαστε ή να πηγαίνουμε και να υιοθετούμε τη μία ή την άλλη την λήψη. Συγγνώμη, και εγώ χαώθηκα. Αυτό που κατηγορούσα, αυτό έκανα.
1: Ναι, μια χαρά τα είπες.
0: Αλλά ξέρεις, συμπυκνωμένος ο χρόνος. Μάνο μου, ειλικρινά χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ πάρα πολύ, Τάσο.
0: Σου μιλάω ειλικρινά και χαίρομαι. Δεν είναι η πρώτη φορά που σ' ακούω, βέβαια. Ναι. Παρακολουθώ χρόνια τώρα.
1: Χαίρομαι.
0: Και παρακολούθησα και όλη και χάρηκα και για την εξέλιξη και όλα καλά και πήγες καλά και μια χαρά. Και δόξα τω Θεώ και χάρηκα που σε ξανακούω έτσι. Είσαι όρθιος ή καθιστός τώρα?
1: Είμαι καθιστός γιατί δεν βολεύουν τα μικρόφωνα εδώ. Ενώ ξέρεις τι, στην ΕΡΤ να σου πω ένα πράγμα που είναι πολύ εντυπωσιακό. Την πρώτη μέρα που έκανα εκπομπή στην ΕΡΤ, την πρώτη μέρα, έβαλα επάνω στο τραπέζι μια καρέκλα, από πάνω 4-5 βιβλία που είχα μαζί μου και το μικρόφωνο επάνω στα βιβλία. Και έρχεται ο διευθυντής για να δει προφανώς τη φάτσα μου, γιατί άκουγε τη φωνή μου. Σκύβει στον ηχολήπτη, τον ρωτάει κάτι και φεύγει. Βγαίνω εγώ έξω, λέω ότι ο ηχολήπτη τσαντίστηκε. Όχι, μου λέει, ρώτησε γιατί το συμβαίνει αυτό. Και του είπαμε ότι θέλεις να είσαι όρθιος. Και ξέρεις τι έγινε? Έδωσε εντολή και την επόμενη μέρα υπήρχε στρογγυλό τραπέζι με τρύπα στη μέση από όπου έβγαινε μικρόφωνο.
0: Άμα αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα για να γινόταν υπό κανονικές συνθήκες ήθελε 20 μήνες για να γίνει. Και έγινε σε ένα βράδυ.
0: 20 χρόνια είχαμε.
1: Ναι, σε ένα βράδυ.
0: Αντιλήψεις τότε περίεργες, άστο τώρα, μην το συζητήσω.
1: Τέλος πάντων, ναι, εγώ.
0: Ήταν όμορφες, ήταν και πράγματι, ήταν, νομίζω, ήταν η πρώτη φορά που έφερε ένα καινούριο αέρα, να το πούμε τότε.
1: Ναι.
0: Μιας πιο ελεύθερης, να το πω έτσι, διατύπωσης, που δεν είχε το κλασικό, δεν ακολούθησε τα κλασικά πρωτόκολλα.
1: Γιατί δεν είχα ποτέ κείμενο γραμμένο.
0: Ναι, αυτό το μαρτυρώ κι εγώ, να τα ακούει ο κόσμος, ένας παλιός εδώ πέρα, ναι, ποτέ δεν κράταγε χαρτί στα χέρια του, παρά μόνο αν ήθελε να αναφερθεί κάποια τηλέφωνα, κάποια αυτά.
1: Και εάν ήθελα να θυμηθώ, να πω κάτι ας πούμε, έγραφα μία λέξη, ώστε να θυμηθώ με τη λέξη τι ήθελα να πω, κατάλαβες?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Και να συμπληρώσω, διότι είσαι και τεμέτερον, ότι ποτέ δεν διαχώρισα στη συνείδησή μου τους πόντιους από τους Έλληνες. Αντιθέτως, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Αντιθέτως, μάλιστα, εγώ προσωπικά, αλλά και οι ιστορικοί, τους εκτιμώ ως τους νησιότερους απογόνους των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι.
1: Ναι, Τάσο μου.
0: Για πολλούς λόγους. Τους θαυμάζω, τους εκτιμώ. Και εκτιμώ βαθύτατα, και στο λέω όχι για να σε κολακεύσω, επειδή και εσύ έχεις μια καταγωγή από εκεί, αλλά γιατί έτσι είναι. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Από τους εξαιρετικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει τη ζωή μου, οι περισσότεροι εξ αυτών. Λαμπερά μυαλά, φοβεροί άνθρωποι, δημοκράτες βαθύτατοι, και έχουν υποφέρει από όλων των ειδών τα καθεστώτα, οι πόντιοι. Έτσι, έχουν υποφέρει και έχουν υποφέρει και από δίθεν προοδευτικά καθεστώτα.
1: Καλά.
0: Καλά τα λέει η ιστορία, τα λέω αυτά γιατί...
1: Όχι, καλά, δεν συμφωνώ, αυτό λέω. Το έκανα, αυτό σημαίνει.
0: Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι δηλαδή που τους κυνηγήσανε.
1: Όχι βέβαια.
0: Τους κυνηγήσαν και
1: οι Ρώσοι, και οι Ρώσοι, έτσι, και ο Στάλιν.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ αγαπητέ μου Τάσο.
0: Σου εύχομαι να είσαι πάντα όρθιος και πάντα να μας χαρίζεις με τη φωνή σου και με τον τρόπο σου όμορφες στιγμές που να μας θυμίζει το παλιό καλό ραδιόφωνο.
1: Να σε
0: καλά. Αν και πάντα σύγχρονος, έτσι δεν είσαι παλιός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι ο Μιντάς παρουσιαστής, θέλω να πω.
1: Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ αγαπητέ μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, τα Ιεροσόλυμα σε κρίση. Άμεση ανάγκη επάνδρωσης με μοναχούς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Προσκυνήματα κινδυνεύουν να κλείσουν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: 11:25 πρώτα λεπτά και πάμε στην Καβάλα. Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη.
7: Έλα βρε, επιθυμήθηκες.
6: Τι κάνεις?
7: Καλησπέρα.
6: Καλώς τον.
7: Μια χαρά.
6: Μπράβο.
7: Για μένα.
6: Βγήκατε βόλτα σήμερα?
7: Όχι, διαλόγους εσωτερικής
6: δυσκολίας.
7: Δυσκολίας.
6: Οκ. Okay. Για λέγε.
7: Από μεθαύριο. Για μένα λέω, κάθε δημιουργία που γίνεται στον κόσμο είναι τέχνη.
6: Ναι, βέβαια.
7: Οτιδήποτε, γιατί καταβάλει μια προσπάθεια ο τεχνίτης, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι μαραγκός, είτε είναι αστρονόμος, χιλιάδιο κτλ. Είναι τέχνη. Και μέσα από τις τέχνες, με μια σπουδαία θέση, η 7η τέχνη, ο κινηματογράφος. Και βέβαια και το θέατρο, που είναι για μένα ίσως η πρώτη μορφή τέχνης, αφού ξεκίνησε από την ελληνική αρχαιότητα. Και μετά βέβαια με τα χρόνια και τα λοιπά μεταδόθηκε και μεταφέρθηκε αλλού. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται είναι τέχνη. Και θα έκανα τώρα και μια σκέψη λίγο παράτολμη, και ένας που κατασκευάζει ένα πολεμικό όπλο που θα φάει κόσμο και θα καταστρέψει περιουσίες, Η σύνταξή του, το φτιάξιμό του, η μορφοποίησή του είναι και αυτή μια τέχνη.
6: Ναι, βέβαια.
7: Μια τέχνη εγκληματική. Είναι τέχνη όμως. Άρα λοιπόν κάθε δημιουργία, κάθε φτιάξιμο που φτιάχνουμε, συγγραφέας, είναι τέχνη. Πώς θα συντάξει τα κείμενά του για να είναι θελκτικά και ευχάριστα.
6: Mm-hmm.
7: Και οτιδήποτε άλλο είναι τέχνη. Αν πιάσει τώρα τις πνευματικές τέχνες, τη ζωγραφική, η γλυπτική, η συγγραφή, ας πούμε οι ψηλές βαφές τέχνες, ο κινηματογράφος. Αλλά κάθε τι, και ο μαραγκός που θα φτιάξει ένα σιρτάρι, ένα ντουλάπι, και αυτός είναι τέχνη. Άρα η τέχνη είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, πώς να το πω, ο σύντροφος. Ο σύντροφος, ο συνεργάτης, ο συνεταίρος, που με την τέχνη θα επιτύχουμε το σκοπό εκείνο που έχουμε κατά νου και εκείνο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και όσο είμαστε καλύτερα τεχνίτες καταρτισμένοι, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα της δουλειάς μας είναι καλύτερο, και όπου εκεί πλέον διακρίνονται πλέον και εκείνοι που έχουν το υψηλό IQ, εκείνοι που είναι οι πανέξυπνοι, οι σοφοί, οι Αϊνστάιν, όπου η δική τους, η μορφή της τέχνης είναι πλέον στην κορυφή των κορυφών. Και έτσι είναι και σε κάθε επάγγελμα, έχουμε τους άριστους και παρακάτω τις άλλες κατηγορίες και τα ρέστα.
6: Mm-hmm.
7: Τέχνη λοιπόν παντού, τέχνη οπωσδήποτε, και χωρίς την τέχνη, παλιότερα, αν πιάσουμε πριν χρόνια όταν γινόταν ο κόσμος ακόμα και μετά, που δεν υπήρχε τέχνη, ο άνθρωπος τι ήταν, σχεδόν έμοιαζε στο ζώο, και ό,τι έκανε ορμέφητα, χωρίς το έλειπε και η κρίση, η γνώση και η μόρφωση. Όσο όμως προχώρησε ο πολιτισμός, αναπτύχθηκε η τέχνη σε κάθε έκφαση της καθημερινότητας και της δραστηριότητας και έτσι πλέον έχουμε τελειότητα της τέχνης σε κάθε πια κατασκευή και φτάσαμε στο διάστημα συνέχεια πλέον να είναι καθημερινότητα. Μια σπάνια μορφή τέχνης, η κατασκευή των αεροπλάνων και των ειδικών κατασκευών που φτάνουν στη Σελήνη και τα λοιπά.
6: Των διαστημοπλοίων, ναι.
7: Των διαστημοπλοίων. Τέχνη λοιπόν παντού, ναι, κυριαρχεί στη ζωή μας και μακάρι εκείνοι οι οποίοι την τέχνη την κάνουν, ας πούμε, και καλλιτεχνία, εάν πρόκειται για οποιοδήποτε μορφή που θέλει και τα χέρια επίσης, και αφήνουμε με δημιουργήματα στην κοινωνία για τις ευρεχόμενες γωνιές και να καμαρώνουν και να μορφωνόμαστε και εμείς στη τέχνη καμαρώντας τα δημιουργήματα του ενός και του άλλου. Mm-hmm. Τέχνη λοιπόν παντού, ναι, είναι στα χέρια μας, είναι σύντροφός μας και είναι συνεργάτης μας.
6: Πολύ ωραία.
7: Αυτά θυμώ.
6: Να είσαι καλά, Ανιψιέ.
7: Γεια. Θυμώ, για χαρά.

0: Ο κύριος Νεκτάριος με ρωτάει να πω και τη δική μου άποψη, εάν η τέχνη επηρεάζει τον άνθρωπο. Ναι, αγαπητέ Νεκτάριε, επηρεάζει βαθιά τον άνθρωπο, γιατί δεν απευθύνεται μόνο στη λογική, αλλά και στο συναίσθημα, στη φαντασία και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τον κόσμο. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στην άκρη του 211-10-80-880, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα μάνα μου και καλησπέρα πρώτα και σε λίγο καλημέρα.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Πολύ πλούσιο θέμα. Εγώ θα το προσεγγίσω αρχικά φιλολογικά. Γιατί έλεγε ένα αρχαίο ρητό, αρχή σοφίας, η αρχή της σοφίας, ή των ονομάτων επίσκεψης, το πλησίασμα των λεξιών και η ανάλυση τους. Άκουσα όλα τα ωραία που έχουν υποθεί και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ την Αθηνά της Σχοινά, τι ωραία που προσέγγισε το θέμα αυτό. Λοιπόν, η λέξη τέχνη ετυμολογικά συγγενεύει με το ρήμα πτύκτο, το γεννό. Άρα η τέχνη δηλαδή είναι μια γεννήτρα, γεννάει πράγματα. Και αρχικά η τέχνη δεν ήταν οι καλές τέχνες, η μουσική μόνο και τα λοιπά. Τέχνη, εφόσον σήμαινε μια δραστηριότητα μέσα από την οποία δημιουργούνταν πράγματα, η τέχνη σήμαινε επάγγελμα παλιά. Και υπάρχει ένα αρχαίο ρητό το οποίο αποδίδεται μάλλον στον Μένανδρο από την Κηφισιά. Λιμήν εν ανθρωπίνες ατυχίες τέχνη. Λιμήν εν ατυχίες ανθρώπις τέχνη. Ότι στις ανθρώπινες ατυχίες και στα δυστυχήματα που περνάμε, το λιμάνι της ανακούφισης είναι η τέχνη. Είναι το επάγγελμα και φυσικά οι καλές τέχνες. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι όταν δεχόμαστε ένα πλήγμα, μια φθορά υφισταμεθα, εμείς ανταποδίδουμε με κάποια δημιουργία. Απέναντι στη φθορά η γέννηση ενός πράγματος. Και βλέπει κανείς το πόσο σημαντική είναι η τέχνη και μάλιστα οι καλές τέχνες. Στο γεγονός ότι οι αρχαίοι μας είχαν θεούς που προστατεύαν, θεραπεύαν την τέχνη. Ο ύφεστος, τι ήτανε? Ο σιδεράς, ο καλλιτέχνης, ο μεγάλος. Και οι μούσες, τι ήτανε? Προστατεύαν τις τέχνες που μένανε στον Ηλικόνα. Έπειτα, τι λέει ο Ολυμπιακός ύμνος? Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα, ποιον τριών στοιχείων? Του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Του ωραίου πρώτα απ' όλα. Το ωραίο που είναι μία διάσταση του πνευματικού μας δύο, γιατί ο άνθρωπος κινείται σε τρεις διαστάσεις στο πνευματικό του βίο. Το πνευματικό βίο σε τρεις διαστάσεις, στον άξονα του ωραίου, να πάει από το άσχημο στο ωραίο, από το κακό στο αγαθό, ηθική είναι αυτή, και από το ψευδές, το λάθος, στο αληθές, στην αλήθεια, στο φως, από σκοτάδι στο φως. Γι' αυτό λέει αρχαίο πνεύμα θάνατο του ωραίου, του μεγάλου. Το μεγάλο είναι το αγαθό, η ηθική είναι εκεί, και το αληθινού, η γνωσιολογία. Βλέπουμε και κάτι άλλο, πόσο η τέχνη αποδίδει στην καθημερινή μας ζωή, γιατί ωραία τα λόγια αυτά που λέω στην αρχή, τα μπλα μπλα, προέρχεται από αυτό το ρήμα η λέξη κτλ. Αλλά στην πράξη έχει ανταπόκριση η έννοια της τέχνης? Βεβαίως και έχει. Δεν υπάρχει ψυχιατρίο χωρίς αίθουσα τέχνης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κλινική στην οποία ο άνθρωπος πηγαίνει για να ηρεμήσουν τα νεύρα του, που να μην έχει αίθουσα τέχνης. γραφική, τυλοπλαστική, λινοτυπική, ξυφιδωτό, όλα αυτά, μουσική, ασφαλώς. Γιατί? Γιατί ακριβώς δια της τέχνης και δια της ενασχολήσεως με την τέχνη το πρόσωπο ξαναβρίσκει την αυτοεκτίμησή του. Ξαναβρίσκει την δύναμή του, γιατί αρχίζει να πιστεύει ξανά στον εαυτό του, την αυτοπεποίθησή του, που ήταν κλονισμένη από τη στοιχήματα της ζωής που τον έκανα να αρρωστήσει στα νεύρα του. Επομένως, βλέπουμε ότι και πρακτικά η τέχνη στην καθημερινή ζωή λειτουργεί πολύ ευεργετικά. Ας έρθουμε τώρα στην πραγματικότητα και συνηθούμε το επάγγελμά μας. 39 χρόνια στην έδρα έδειξε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, και το λέω γιατί πραγματικά έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό στους συναδέλφους μου που δίδασκαν μουσική και δίδασκαν ζωγραφική και γενικά καλλιτεχνικά μαθήματα. Γιατί έδειξε μεγάλο σεβασμό? Πρώτα απ' όλα γιατί πίστευα στη μεγάλη σημασία που έχει το έργο τους. Και δεύτερο, γιατί ήθελα να τους υποστηρίξω μέσα σε έναν εκπαιδευτικό κόσμο στον οποίο υπήρχαν βλακώδεις κατατάξεις, πρωτεύοντα, δευτερεύοντα μαθήματα. Και τα καλλιτεχνικά μαθήματα δυστυχώς οι ίδιοι συνάδελφοι των άλλων μαθημάτων, των δίθεν πρωτευόντων, τους είχαν στην άκρη παραδεταμένους. Κι όμως η ζωή μας δυναμώνει όταν είμαστε καλοί στα δευτερεύοντα μαθήματα. Ποιος θα σε ρωτήσει να λύσει μια δύσκολη άσκηση μαθηματικών και ποιος θα σου ζητήσει να κάνεις εγκλητική αντικατάσταση ενός ονόματος ρήματος? Δεν μπορείς όμως να μην ξέρεις το σύνταγμά σου. Αυτό το μαθαίνεις σε ένα δευτερεύον μάθημα στην πολιτική αγωγή. Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος που λέγαμε παλιά, και πιο παλιά αγωγή πολίτου. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις διδαχθεί φιλοσοφία. Κάθε μέρα έχεις φιλοσοφικά προβλήματα. Τι θα κάνουμε το παιδί μου, τι θα κάνουμε τη γυναίκα με τον άντρα μου, τι θα κάνουμε τα αδέρφια μου, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Τα μαθηματικά θα σου δείξουμε αυτό. Πόσο είναι η ρίζα 3 και πόσο είναι η ρίζα 2, σε καμία περίπτωση. Δεν υποτιμώ τα μαθηματικά, αλλά όχι να θεοποιούμε τα δίθεν πρωτεύοντα μαθήματα. Πρωτεύοντα γιατί? Για να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Και τι έγινε? Όλη μας τη ζωή τι έχουμε? Τετραγωνικές ρίζες. Μην τραβούμε. Ιστορία. Έχεις πει ποτέ σου αυτός ο άνθρωπος, παιδάκι μου, δεν ξέρει ούτε διτετράγωνες εξισώσεις, ούτε δεν ξέρει μηγαδικούς αριθμούς, χάλια είναι. Ποτέ δεν πες κανέναν ότι η στερεία δεν ξέρει αυτά τα ειδικά κεφάλαια των μαθηματικών ή των αρχαίων αντίστοιχα. Λες όμως, αυτός εδώ δεν έχει, δεν μπορεί να σύρει μια γραμμή σωστή, δεν μπορεί να βλέπει, του λες μια κουβέντα, κάτσανε διαγόρα. Πέθανε διαγόρα τώρα, έτσι του είπανε, όταν είδε στην Ολυμπία τα εγγόνια του να γίνονται Ολυμπιονίκες. Κάτσανε διαγόρα, λέει, τώρα τι άλλο περιμένεις στη ζωή σου? Ουκ εσ Όλυμπον αναβήσει. Δεν θα ανέβεις στον Όλυμπο. Και σου λέει ο άλλος, τι έκανε για να ειδήσει? Αυτός δεν έχει ιδέα από βασικά πράγματα γνώσης και κουλτούρας. Πώς συμπεριφέρεται η πολιτεία στους καθηγητές που διδάσκουν τα δευτερεύοντα αυτά μαθήματα? Με πολύ άσχημο τρόπο. Πώς συμπεριφέρονται οι συνάδελφοι στην καθημερινή σχολική ζωή? Κοιτάξτε, κύριε Τάδε, δεν θα κάνετε μάθημα τώρα μουσική ή ζωγραφική, γιατί θα δώσουμε την ώρα στον καθηγητή που κάνει μαθηματικά ή αρχαία για να κάνει φροντιστήριο. Θα δώσουμε πανελλήνια τώρα. Θα κάνουμε τώρα ζωγραφική και θα κάνουμε και μουσική, λέω. Εμείς οι ίδιοι υποτιμούμε τα πράγματα. Και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε μόνο εμείς που φταίμε, αλλά εμείς θα έπρεπε να είμαστε οι μόνοι που δεν φταίμε. Γιατί είμαστε ορκισμένοι. Και όταν είσαι εκπαιδευτικός, είσαι εκπαιδευτικός γιατί εκπαιδεύεις το παιδί διά των μαθηματικών, κύριε Τάδε, διά των αρχαιών, κύριε Δίνα. Όχι είσαι μαθηματικός, δεν είσαι μαθηματικός, εκπαιδευτικός είσαι. Όπως και ο γυμναστής, όπως και ο μουσικός, όπως και ο της ζωγραφικής ο καθηγητής. Λοιπόν, στα σχολιά μας δεν πάνε καλά. Οι καθηγητές των ειδικοτήτων, έτσι λέγονται, δεν δέχονται, δεν απολαμβάνουν το σεβασμό που θα έπρεπε. Δεν υποστηρίζονται. Αλλά και στον καλλιτεχνικό τομέα, βλέπουμε πόσο υποστηρίζεται τότε με αλφαγιώτα η τέχνη από χίλιες δυο πλευρές. Κατάλαβα, ακούω τώρα τον εαυτό μου να μιλάει και νιώθω ότι δεν μιλάω όπως όταν άρχισα. Γιατί όταν άρχισα μιλούσα αντικειμενικά, φιλολογικά, τυπικά, ψυχρά. Τώρα κάπου παθιάστηκα, γιατί είδα ότι σε πράγματα τα οποία δεν δίνουν εύκολα φράγκα, δεν στρεφόμαστε. Ως πολιτεία όμως πρέπει να στρεφόμαστε. Ναι. Η τέχνη και η ζωγραφική δεν σου αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως είναι. Αυτό θα κάνει φωτογραφία, θα κάνουν όχι καλλιτεχνική φωτογραφία και μια απλή φωτογραφία μπορεί να σου αποτυπώσει την πραγματικότητα όπως είναι. Θυμάμαι τι είχε πει ένας ονομαστός γερμανοελβετός ζωγράφος, ο Πάουλ Κλέε. Είχε πει ότι η τέχνη δεν σου δείχνει αυτό που φαίνεται. Η τέχνη σε κάνει να βλέπεις αυτό που δεν φαίνεται.
0: Τι ωραίο.
1: Η τέχνη δεν αναπαράγει το ορατό, αλλά κάνει ορατό αυτό που δεν είναι ορατό. Τι άλλο να πω. Με συγκίνηση μιλάω για την τέχνη, γιατί είναι και το μόνο το οποίο μπορεί να σε παρηγορήσει σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής. Όταν θα πάρεις τη γιθαρίσα σου και θα τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι σε κατάλληλους στίχους, δεν θα γιατρευτείς εντελώς, αλλά οπωσδήποτε θα έχεις ένα ανάγχωμα ισχυρότατο απέναντι στη θλίψη.
0: Ωραίο.
1: Και τι άλλο είχε πει ο Κλέε? Είχε πει ότι τι είναι μια γραμμή, λέει. Μια γραμμή είναι απλώς μια κουκίδα που βγήκε για περίπατο.
0: Κύλησε.
1: Ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τέλος είπε, όσο πιο τρομακτικός γίνεται αυτός ο κόσμος, τόσο πιο αφηρημένη γίνεται η τέχνη. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Αντρέα μου. Στο καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Υπενθυμίζω, το θέμα επηρεάζει η τέχνη τον άνθρωπο. Πόσο πολύ τον επηρεάζει? 2-11-10-80-8-8-0. Και οι φωνές θα ξανάρθουν σε λίγο. Θα πάμε στο βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη, «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», και θα διαβάσουμε από εκεί. Το πουλί με τις αλήθειες. Η λύθη σκέπασε το παρελθόν. Το άγνωστο πολιορκεί το σπίτι. Φαντάσματα πραγμάτων που αγαπήσαμε και χάθηκαν. Και τώρα μόνο οι αράχνες γνωρίζουν τη συνέχεια. Αλλά η νοσταλγία για το άγνωστο μας είχε κερδίσει από παιδιά. Και η μοναξιά μας είχε υποσχεθεί τις μακρινές αποστάσεις. Ό, το παιδί που υπήρξαμε με εκείνο τον τεράστιο λαιμοδέτη για μια τόσο σύντομη παιδικότητα. Και η Μαρία που το βραδινό αεράκι παράσερνε τις κορδέλες του καπέλου της σε άλλους αστερισμούς. Ποτέ δεν τη φτάσαμε. Και αγάπησα με πάθος κάθε τι που δεν ήταν γραφτό να γνωρίσω. Και έζησα όλη τη ζωή μου σε ένα όνειρο. Και την Αθανασία σε μερικά κονιάκ. Κάποιο πρωινό ένα πουλί κάθισε στο αντικρινό δέντρο και κάτι σφύριξε. Ω, αν καταλάβαινα τι ήθελε να μου πει, ίσως να είχα βρει το νόημα του κόσμου. Πρώτος στίχος. Αλλά γιατί καμιά φορά στεκόμαστε στη μέση ενός άγνωστου δρόμου ή μπροστά σε ένα παλιό σπίτι? Τι μας θυμίζουν? Ποιον αναζητούμε? Κι άλλοτε κάτω από μια γέφυρα ή πίσω από μια κουρτίνα νιώθεις να ζεις πιο αληθινά. Πράγματα που θα τα εξοφλήσεις κάποτε με την ψυχή σου. Ως που ένα πρωί ακουγόταν το πρώτο κελάιδημα στον κήπο. Άνοιξη. Η μητέρα άλλαζε καπέλο. Η νεαρή υπηρέτρια ανέβαινε στη σοφίτα και έκλαιγε. Και ο παππούς ξεχνούσε να διαβάσει τη βίβλο. Τώρα κάθομαι στην παλιά κουνιστή πολυθρόνα που κάθισαν τρεις γενιές. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι? Ολόκληρη η ζωή μου δεν ήταν παρά η ανάμνηση ενός ονείρου μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Και η Άννα, όταν γελούσε, ήταν σαν να σκόρπιζε για σεμιά. Φωτιζόταν για λίγο η νύχτα. Θυμάμαι παιδί που έγραψα κάποτε τον πρώτο στίχο μου. Από τότε ξέρω ότι δεν θα πεθάνω ποτέ, αλλά θα πεθαίνω κάθε μέρα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν να συντεκλέρει.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: Εδώ είμαστε, είναι μεσάνυχτα και ένα λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Θέλω να πω τις θερμές μου ευχές και ευχαριστίες στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, που από τις 12 μέχρι τις 2 κάνει αναμετάδοση του προγράμματος. Παλαιότερα βέβαια, όταν οι ώρες εκπομπής ήταν 12 με 5, έκανε όλο το πεντάωρο αναμετάδοση, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει δικό του πρόγραμμα ο σταθμός μέχρι τις 12 και στις 12 συνδέεται μαζί μας. Ευχαριστώ λοιπόν τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7 και το δημιουργό και διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα και να αποκαταστήσει την επικοινωνία μας με την κεντρική Μακεδονία και τις γύρω περιοχές.

0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι το 211-10-80-880. Πάντα αυτό είναι ο αριθμό. Παραπολιτικά 90,1 και η Κατερίνα από το Γκίζι. Γεια σου, γεια σου Κατερίνα μου, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τέλεια. Με παιδεύει ένα παράθυρο, αλλά που θα μου πάει θα το φτιάξω.
0: Τι εννοεί σε παιδεύει ένα παράθυρο?
1: Θέλω να προσαρμόσω μία κολόνα στο παλάτι που να έχει και παράθυρο. Να μην μου κάθεται. Κάτι με τα κύλα δεν έχω μετρήσει καλά, θα το καταφέρω, είμαι σίγουρη.
0: Έχεις και βρώσει, δηλαδή ξύλινο είναι?
1: Όχι, χαρτόνι. Χαρτόνι που επενδύεται. Είναι η κατασκευή,
0: Α, κατάλαβα, okay.
1: Και μ' αρέσει που με προβληματίζει. Είχα πει από μόνη μου, ανεβάζω το βαθμό δυσκολίες για να μην συνηθίζει και στα συνηθισμένα που κάνω εδώ και 2 χρόνια, 3.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μάνο.
0: Yes.
1: Εχθές άκουσα τον κύριο Μωρίκη. Μου λέει για μένα. Και...
0: Ναι.
1: Με όλο το σεβασμό, αν μου επιτρέπει,
0: παρακαλώ,
1: θέλω να του αφιερώσω 10 αράδες.
0: Παρακαλώ. Σε ακούει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Πριν τις αφιερώσω, να διευκρινίσω κάτι. Εάν κάποιος μου έφερνε ένα μπουκέτο με λουλούδια, σίγουρα θα του έλεγα ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Όταν όμως κάποιος κατάφερε με τα λόγια του αυτό που εγώ είπα, ότι έχει μαραθεί ο κήπος μου, να ξυπνήσει το κήπο μου και να ανθίσει, μόνο τα επόμενα που θα ακολουθήσουν μπορούν να ισχύουν. Γιατί δεν πίστευα ότι μπορώ να κινητοποιήσω τέτοιες δυνάμεις. Άκουσα τον κύριο Ανδρέα και αναρωτήθηκα μήπως τελικά και πως απαιτήσει δεν έχει μαραθεί ο κήπος μου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, αφιερωμένο. Κι εγώ που νόμιζα ότι ο κήπος μου είχε μαραθεί, χτες μίλησε πάλι ο Βασιλικός για θεμία και απλά, με μόλις 2 λόγια. Μια σταγόνα, και ήταν αρκετή για το χώμα να θυμηθεί, ότι τα σπόρια όχι, δεν είχαν χαθεί. Και ότι μου ξαναρθήσανε τα μπαλκόνια. Γι' αυτό και από το δρόμο σας βγει προς τα εδώ, να ξέρετε ότι γλυκό από κηδόνια σας περιμένει του κουταλιού και μια λεμονάδα δάσκαλε. Μια λεμονάδα δροσερή. Ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ της λιμονιάς που με τα λόγια σας τις ξυπνήσατε μα και τις γλυκάνατε τα λεμόνια.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Εχθές ο κύριος Ανδρέας κατάφερε κάτι που είχε κοιμηθεί. Γι' αυτό και είπα ότι είναι τρομερό πράγμα, Μάνο, πώς μπορεί κάποιος με 2 λόγια να κινητοποιήσει ολόκληρη την ψυχή.
0: Μα,
1: να γυρίσω
0: βέβαια,
1: πίσω μου και να δω
0: ότι...
1: Ναι, είναι υπέροχο πράγμα. Είναι υπέροχο.
0: Να γυρίσεις πίσω σου και να δεις τι.
1: Ότι δεν είναι τα πράγματα όπως θα νόμιζα, ότι μου έχει μαραθεί ο κήπος. Άκουγα τον κύριο Ανδρέα που έλεγε ότι δίνω νόημα στη ζωή. Τον έχω ξανακούσει να το λέει. Είναι υπέρτατη η τιμή για αυτή για μένα. Δεν πίστευα ότι κάτι που απλά το κάνω γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορώ, όχι κάτι με παρακολεί. Έτσι είναι η επιλογή μου. Ότι αυτό μπορεί να ευχαριστήσει και κάποιους άλλους γύρω. Δεν το πιστεύω. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Το ευχαριστώ θα ήταν λίγο. Γι' αυτό λοιπόν, μάλλον θα ήταν, όχι λίγο, θα ήταν ούτε καν τυπικό. Τι θα ήταν. Δεν θα ήταν της λιμονιάς που γίνανε λεμονάδα. Ενώ έτσι τώρα είμαι καλυμμένη. Και περνάμε στο θέμα,
0: ναι.
1: Η τέχνη. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή χωρίς τέχνη, δεν μπορώ να την σκεφτώ. Και την ώρα που έβολε στο θέμα μου θύμισε 2 πράγματα και συνήθως όταν ήμουν και ενεργή στο διαδίκτυο το ανέβασα συχνά, ως κάλεσμα στους γονείς μην επιμένετε τα παιδιά επειδή εσείς έχετε αποθυμένα να τα κάνετε είτε γιατρούς είτε δικηγόρους, πανεπιστήμιο, όποια είναι η κλίση του ανθρώπου. Mm-hmm. Πρέσβευα πάντα 3 πράγματα. Βασικές γνώσεις, οπωσδήποτε, έτσι. Παιδεία, με στην παιδεία εννοώ, συγγνώμη, τέχνη και αθλητισμό. Αυτά τα 3.
0: Mm-hmm.
1: Να δεις για πότε φεύγουν τα ναρκωτικά στην άκρη, πότε φεύγουν κάτι τσαντίλης, κάτι νευράκια, κάτι βαριέμαι, κάτι όχι δεν μπορώ, κάτι... Τρία πράγματα. Βασικές γνώσεις, τέχνες, ό,τι όλο το... όλη την γκάμα και αθλητισμός.
0: Ναι.
1: Και πώς συνειδητοποίησα τώρα που σας ακούω να μιλάτε, αν πούμε ότι είναι τέχνη τα καρτούνς, που νομίζω ότι συγκαταλέγονται στην τέχνη.
0: Ασφαλώς.
1: Όσο είχα φοβηθεί, Μάνο, είχα τρομάξει, ένα καιρό που έβλεπα κάτι τρομακτικά καρτούνς που βλέπαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είχαν χαθεί τα σούφακια, είχε χαθεί ο Ντοναλτάκ, είχαν χαθεί όλα αυτά τα γλυκούλια. Και ξαφνικά βλέπω παιδιά, νύπια έτσι, να βλέπουν κάτι τρομακτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Κυρίως σε τάμπλετ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, τι μπορεί να παρέχει τώρα αυτό το παιδιό. Παρένθεση. Ναι. Μπορεί να γίνω λίγο δεικτική, αλλά δεν θα το πω με κακία, με προβληματισμό το λέω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τρέιλερ. Μ' αρέσουν πολύ τα τρέιλερ, δηλαδή είναι πολύ σημασία το τρέιλερ. Κάποια τα βρίσκω έξυπνα, κάποια τα βρίσκω προβληματισμένα ή προβληματικά, συγκινησιώδη. Λοιπόν, και έλεγε, υπάρχει λοιπόν μια σαν αποκριάτικη γιορτή την εκλαμβάνω, Halloween, το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εορτής, το τρέιλερ λέει, ελάτε να τρομάξουμε μαζί. Και λέω, Παναγίτσα μου, γιατί το παιδάκι μου αν είχα να πρέπει να τρομάξει. Θα μου πει κάποιος ότι εντάξει, αποκριέσαι, τρομάζει, δεν κάνουμε κάποια αστεία, δεν ξέρω, δίνεται το άλλο τρακουλάκι, το ένα το άλλο. Νομίζω ότι σε αυτήν την γιορτή αλλιώς εορτάζεται, που δεν ξέρω αν και δόκιμος όρος εορτάζεται στην Αμερική, και αλλιώς έχει περάσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είδα ένα κοριτσάκι κάποτε 10 χρονών που είχε τυχεί, αν το λέω σωστά, διορθώστε με αλλιώς, scream. Είχε μια παραμορφωμένη μάσκα και όλο ένα χιτόνα μαύρο. Από κάποια ταινία πρέπει να ήταν παρμένη αυτή η αποκριάτικη στολή.
0: Ναι.
1: Όπου με μια φούσκα που είχε στο χέρι, ένα μαύρο. Από κάποια ταινία πρέπει να ήταν παρμένη αυτή η αποκριάτικη στολή.
0: Ναι.
1: Όπου με μια φούσκα που είχε στο χέρι.

0: να είναι κάποιος να θέλει να είναι τρομακτικός. Αλλού στέκομαι. Στο τι μπορεί να επηρεάσει το ψυχισμό ενός ανθρώπου. Και συμπαρασύρει και ακούσματα. Δηλαδή αυτά τα νέα τραγούδια, αν τα λέω καλά, τραπέζ, τα οποία ναι. προαγούν βία, μισθολαδοξία, μισογενισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή έχει και κάτι καλό. Είναι ξαφνικά σαν να αρχίσουν να μυρίζουν τα λουλούδια να βρωμάνε, να μην μυρίζουν όμορφα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τι μπορεί να επιζητήσει αυτό. Λοιπόν, επειδή την τέχνη τη σέβομαι και εγώ κλείνω προς τη μουσική, όταν έχω κλείσει, ενώ ότι εκτιμώ ότι η μουσική είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει και τις υπόλοιπες τέχνες, με πιο σκεπτικό, κάτι που ακούγεται μπορεί να γεννήσει εικόνες. Οι εικόνες να δημιουργήσουν συνέστημα και ως ακοή και ως εικόνα. Mm-hmm. Να γεννήσει ανάμνηση αφής. Ένα τραγούδι, ας πούμε, «Χάρτινο το φεγγαράκι», μου θυμίζει την αγκαλιά της μητέρας μου.
1: Mm-hmm.
0: Πολλά. Νομίζω μπορεί να συγκαταλέγει τη μουσική σε όλες τις αισθήσεις. Ίσως και σε μία ακόμα παραπέρα που δεν υπάρχει. Τη μουσική λοιπόν εκτιμώ. Ίσως και επειδή μεγάλωσα ένα σπίτι που θυμάμαι από το πρωί, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω και αν διακοπτόταν το βράδυ. Ένα ραδιόφωνο, mm-hmm. τραγούδια, εκπομπές,
1: mm-hmm.
0: Μια γυναίκα να τραγουδάει, είτε πιο χαρούν, πιο ξεσηκωτικά τραγούδια, είτε πιο ήσυχα ανάλογα την ώρα. Πάντως υπήρχε μουσική, παντού μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή χωρίς τέχνη.
1: Χάλια
0: δεν
1: θα ήταν.
0: Να μάθω. Χάλια θα ήταν. Χάλια.
1: Πληκτική
0: χάλια.
1: Πρώτα απ' όλα. Πληκτική, ναι, δηλαδή δεν ξέρεις. Έχω, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη αγάπη στην ανάγνωση. Εάν δεν υπήρχε, αν δεν υπήρχαν βιβλία, δεν θα ξέρω τι να κάνω όλες αυτές τις ώρες που ξοδεύω διαβάζοντας. Κατάλαβες, δηλαδή. Ή ο κινηματογράφος, ας πούμε. Μ' αρέσει πολύ. Και η μουσική, βέβαια, εννοείται. Η ζωγραφική επίσης πάρα πολύ. Με το χορό δεν τα πάω πολύ καλά. Δηλαδή, θέλω να, μια φορά είδα μια παράσταση στο Ηρώδιο. Είχε έρθει μια, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια πάρα πολύ σπουδαία χορεύτρια των Μπολσόη. Και είχα ένα εισιτήριο και πήγα. Και εντυπωσιάστηκα, πρέπει να πω. Αλλά δεν είναι ένα θέαμα που θα επεδίωκα. Ούτε και η όπερα επίσης.
0: Ναι. Μικρή, το λέω γιατί έχει πεθάνει πια, είχα την ευκαιρία να μπαινοβγαίνω στη λυρική σκηνή.
1: Ναι,
0: όταν, ναι, όταν η έδαφη ήταν στην Ακαδημία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μπαίνα, πήγαινε ο πατέρας μου, είχαμε το θείο λοιπόν στην είσοδο. Την όσο είχα μέσο, παιδιά.
1: Το λέω, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
0: Είχα μέσο, το λέω για να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Δεν παραβιάζαμε κάποια αρχή.
1: Ναι.
0: Απλά θυμάμαι, πήγαινε ο πατέρας μου, Γιώργο, να αφήσω λίγο τη μικρή να θα την πάρει να κάλε. Πρόβλημα κάναν μέσα συνήθως, αλλά και σε πρεμιέρες είχαν πάει. Θυμάμαι την πρώτη φορά, μάνα, που είχα δει το Ζορμπά με ρωσικό μπαλέτο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Και είσα, ναι. Και σκέψω ότι ήμουν τόσο μικρή που μου μπάθαν και με ξυλαράκι. Και είχε γίνει και προσυμφωνία από το σπίτι με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου ότι εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, ότι εκεί που θα πάμε δεν είναι κινηματογράφος, ούτε είναι το άλλο το θέατρο που θυμάσαι, εκεί δεν πρέπει να γελάσουμε πολύ δυνατά. Έτσι, αγάπη μου, ξέρει εγώ τίποτα. Μιλάμε ότι ήμουνα.
1: Μαγεμένη.
0: Όχι, ναι, ναι. Όταν είχα δει το Ζορμπά, γυρίσω πίσω, μου λέει η μητέρα μου, πώς φάνηκε καμπρίτι μου, πώς φάνηκε, και λέω, μαμά, ένα πράγμα θέλω να ξέρει. Και παιδί μου, αγάπησα. Μπράβο, παιδάκι μου. Τι αγάπησε το Ζορμπά. Γιατί, παιδί μου, μα ήταν υπέροχο. Τώρα σου μιλάω για 9 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου φάνηκε τόσο. Τι να πω, μεγαλειώδες αυτό που συνέβαινε πάνω σκηνή. Και τι, ότι όλο αυτό κατατίθεται για να εισπράξουμε οι θεατές από κάτω όλη με τη δράση. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά. Λέω, κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος. Κοπανιέται κυριολεκτικά. Για να μεταφέρει, καλά το κοπανιέται ενώ ξευγενισμένα,
1: ναι, κατάλαβα, έτσι, ο μπαλέτο.
0: Για να καταφέρει να περάσει με την κίνησή του όλο το νόημα. Σε συνοδεία βέβαια με το ρυθμό, έτσι.
1: Ναι,
0: αχ, μωρέ μάνο, ήταν τέτοιες οι προσλαμβάνουσες που καμιά φορά έτσι προβληματίζομαι και εγώ και λέω, θα άλλαζα την οικογένειά μου. Δεν θα είχαμε καυγάδες. Πολύ άρισμο, πολύ κακό ήχο. Απ' την άλλη, αν δεν είχα αυτούς γονείς, θα είχα αυτές τις ευκαιρίες. Το λέω αστειευόμενη, γάτ.
1: Κατάλαβα.
0: Ό,τι είχε να κάνει λοιπόν

0: με προσφορά, δηλαδή θέλω πλαστελίνες, θέλω αυτό το βιβλίο, θέλω μπογιές, θέλω βελόνες, θέλω κλωστές, θέλω... Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι στο ένα χέρι μια εφημερίδα θα κράταγα ή ένα βιβλίο και στο άλλο ένα φιγουρίνι. Δεν ξέρω πώς θα τα χωρίς αυτά.
1: Και δεν
0: θα
1: μου
0: τα
1: λες,
0: πολύ... ναι.
1: Μιας και είπες η μαμά ήξερε απορραπτική... Ποια είναι η πιο εντυπωσιακή, παράξενη, αλόκοτη στολή που σου έχει φτιάξει για περίοδο απόκρεο?
0: Ω, αλόκοτη όχι, τριαντάφυλλο με είχε τύχει.
1: Α, ορίστε.
0: Ναι, δεν ήταν, κατά τη γνώμη δεν ήταν αλόκοτη.
1: Καλά, μία λέξη χρησιμοποίησα, δεν...
0: όχι, παράξενη, δεν εννοώ κάτι κακό. Ναι, δεν εννοώ κάτι κακό. Ας πούμε... Και στη συνέχεια μου έτυχε να χρειαστεί εγώ να είμαι βοηθός ενός σκηνοθέτη που μου ζήτησε να φτιάξω ένα δέντρο. Άνθρωπο να τον κάνω δέντρο.
1: Ναι.
0: Θα παρίστα το σκηνή ακίνητος και βοήθησα τέλος πάντων στα βασικά. Και μετά, αχ μάνο, μετά, να αυτό είναι με την τέχνη, ένα φτιάχνει, 10 βγαίνουν. Δηλαδή την ώρα που κατασκευάζει, την ώρα που κάτι φτιάχνω, λέω πω ωραίο και αυτό, ωραίο και το σημειώνω σε μια άκρη. Κάποτε λοιπόν είχα πετύχει ένα τρομερό ύφασμα στην αγορά, που ήταν καφέ, στο χρώμα ενός ενδυνάμει κορμού και είχε γραμμώσεις. Ήταν ό,τι έπρεπε για δέντρο.
1: Ναι.
0: Και είχα τώρα τι μου είχε καρφωθεί, ότι θέλω να φτιάξω ένα νηφικό που να πλαισιώνεται από όλο αυτό το ύφασμα, αλλά από μέσα, δηλαδή να δώσω βάθος, να βγαίνει νηφικό.
1: Τι να βγαίνει?
0: Νηφικό, νηφικό.
1: Α, ναι.
0: Να είναι ο περίγυρος στο δέντρο. Όλο αυτό θα ήταν και καλά μέρος ενός μιας παράστασης που ήθελα να οργανώσω, την οποία και δεν πρόλαβα. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άπειρες οι προεκτάσεις που μπορεί να δώσει η τέχνη. Όσον αφορά λοιπόν το αλόκοτο που είπες, γι' αυτό χαμογέλασα, γιατί σε ένα καλλιτέχνη νομίζω δεν φαίνονται πολλά πράγματα αλόκοτα.
1: Ναι. Εμένα η νονά μου ήξερε να ράβει, παρότι δεν ήταν αυτό η δουλειά της. Και μια φορά θυμάμαι πήρε δύο κοστούμια παλιά του νονού μου, ένα μαύρο και ένα γκρι ανοιχτό, τα έκοψε στη μέση και τα ένωσε.
0: Ναι.
1: Οπότε και το παντελόνι και το γυλαίκο και το σακάκι. Και ήμουνα από τη μια μεριά ντυμένος μαύρα και από την άλλη μεριά ντυμένος γκρίζα. Και επειδή είχα ίδιο πόδι με τον ονό μου, παρότι ήμουνα 15 χρονών, φόραγα 45 νούμερο παπούτσι, μου έβαλε και δύο διαφορετικά παπούτσια, διαφορετικές κάλτσες κτλ. Και ήταν το ωραιότερο κουστούμι του πάρτι. Και δεν έχω φωτογραφίες, γιατί μπήκανε κλέφτες κάποτε.
0: Όχι.
1: Και τα πήρανε όλα.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το τραγικό το συνηθίζεις. Είχε βάλει η αδερφή μου σε μια σακούλα σκουπιδιών όλα τα άλμπουμς με πρόθεση να τα πάει στο σπίτι της, στις μάνας μου το σπίτι. Και εκεί τα είχε και από πάνω είχε βάλει κάρτ ποστάλ. Και οι κλέφτες νομίζαν ότι είναι όλη η σακούλα κάρτ ποστάλ και τα πήρανε. Και δεν έμεινε καμία οικογενειακή φωτογραφία. 5-6 μόνο.
0: Είμαι σίγουρη, αυτό που λες με τα δύο διαφορετικά παπούτσια, επειδή είχα αγοράσει δύο ζευγάρια, ένα μαύρο και ένα καφέ, το είχα κάνει ως άποψη. Είχα βάλει το ένα μαύρο και το άλλο καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Και με βλέπει μια φίλη. Στην ουσία ήταν η ταντά της κόρης φίλης μου και μου λέει, καλέ μου λέει, το ξέρετε τι φοράτε δύο διαφορετικά? Λέω ναι. Και γυρνάει η φίλη με τη πλάκα και με κοιτάει και μου λέει, στο γιατρό το έχουμε πει αυτό. Λέω και εκείνος δύο διαφορετικά φοράγε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μωρέ, η τέχνη είναι υγεία.
1: Έτσι.
0: Υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Σας φιλώ όλους, την καλημέρα.
1: Και εμείς σε φιλούμε. Γεια σου Κατερίνα μας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Κλέρι Κόστογλου μου λέει σου στέλνω μήνυμα από το Κότορ που βρίσκεται στο Μαυροβούνιο παραθαλάσσια και θέλω να μοιραστώ μία σκέψη μου για ένα ενδεχόμενο προσεχές θέμα εκπομπής. Χαίρομαι πολύ όταν φεύγω ταξίδι, αλλά χαίρομαι εξίσου όταν επιστρέφω σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ, Κλέρι. Γεια σου, ευτυχία, Ιδόνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
0: Τι γίνεται? Και
1: ευχαριστώ, καλά.
0: Μπράβο.
1: Κρύος ο καιρός και το ευχαριστιέμαι.
0: Ναι, και εγώ το ευχαριστιέμαι.
1: Ευχαριστιέμαι, μια χαρά. Τώρα παίρνουμε κουβέρτα.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια κατρακυλά, αλλά...
1: Όχι, εμείς εδώ, ναι.
0: Καλά, εσείς ναι, το ξέρω.
1: Ναι,
0: εσύ δεν μένεις μέσα στα Γιάννενα.
1: Όχι, μένω λίγο πιο έξω.
0: Πιο έξω, ναι.
1: Ναι. Αλλά, όχι, αφού το σπίτι μου, παράδειγμα, είχα 28 βαθμούς και τώρα έχει 20.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό...
0: Ωραίο πράγμα.
1: Τα Γιάννενα είναι θυμισμένα στο κρύο, στην Ομίχλη, στη βροχή. Ναι.
0: Mm.
1: Ωραία, έχετε το θέμα, ας πούμε, τέχνη.
0: Τέχνη. Και πόσο επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου?
1: Πολύ. Εμένα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ που λέω το τραγούδι, εγώ ό,τι και να κάνω, να μαγειρέψω τραγουδό, να περπατήσω τραγουδό.
0: Ναι.
1: Κοιτάω τραγουδό.
0: Μαγειρεύω τραγουδό.
1: Ναι. Παντού τραγουδό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και όταν ξαπλώνω και στον ύπνο, άμα μ' αρέσει ένα τραγούδι, και εκεί και το τραγουδό.
0: Ναι, με το μυαλό πια.
1: Με το μυαλό και πολλές φορές και με τη φωνή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πολύ σιγά όμως.
0: Ναι.
1: Ναι. Στον κήπο είναι τέχνη. Εμείς οι γυναίκες έχουμε πολλές τέχνες.
0: Ναι, για πες μερικές.
1: Πώς δεν είναι, στο μαγείρεμα. Πρέπει να έχεις τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη και τα ρούχα όταν απλώνεις στον ήλιο, εκεί με τέχνη τα απλώνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να τα απλώσω, θέλω να τα βλέπω να είναι όμορφα απλωμένα.
0: Ναι, και να μην χρειάζεται μετά να φας ώρες στο σιδέρωμα, ας πούμε.
1: Και ακόμα και στο σιδέρωμα θέλει τέχνη.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Και εκεί, βέβαια. Στον κήπο να πάω, και όπως πήγα και σήμερα, ναι. Και εκεί δουλεύω με τέχνη.
0: Ξέρεις ότι μπορώ να σιδερώσω? Αλήθεια.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι. Μπορώ να σιδερώσω, μπορώ να μαγειρέψω.
1: Ωραία.
0: Μπορώ να σφουγγαρίσω. Δηλαδή αλήθεια το λέω, δεν το λέω για να...
1: Γιατί δεν είναι κακό και
0: όχι,
1: δεν είναι ντροπή.
0: Κάνει καμία.
1: Είναι η δουλειά του σπιτιού, δεν τη βοηθάς, τη σύζυγο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να μην βοηθιέται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Για μένα ο σύζυγός με βοηθάει. Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν θα κάνει τη δουλειά που, το σιδέρωμα που θα κάνω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Εντάξει, εμείς οι γυναίκες το έχουμε χάρισμα από τη φύση.
0: Ναι, μεγαλώνεται και έτσι, οπότε...
1: Ναι.
0: Πώς
1: μάθαμε. Εντάξει, καλό είναι. Η τέχνη είναι καλή. Εγώ τώρα, παράδειγμα, κεντάω. Κεντάω ένα κάδρο,
0: ναι.
1: Και τραγουδώ.
0: Τι κάδρο, τι θέμα δηλαδή?
1: Πώς είναι ένα κάδρο, έχει πάνω ένα γόρι, ένα κορίτσι.
0: Α, είναι στάμπα δηλαδή.
1: Ναι. Και κάθομαι και το κεντάω.
0: Κατάλαβα.
1: Παίρνω το βελονάκι, πλέκω. Πλέκω, παράδειγμα, ωραία καθίσματα για τις καρέκλες, για ομορφιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπορεί αργότερα να πλέξω και κάλτσες.
0: Ναι, τριλίκια.
1: Τα ξέρεις τα τριλίκια,
0: Πώς δεν τα, η γιαγιά μου.
1: Ναι,
0: εγώ χειμώνα... είχα κάποτε.
1: Αλήθεια, ναι. Εγώ το χειμώνα μέσα στο σπίτι μου, αυτά φοράω.
0: Ναι.
1: Πολλές είναι οι τέχνες.
0: Σε ένα δρόμο της Καλυθέας,
1: ναι.
0: Που έχει πολλά μαγαζιά με ρώσικα προϊόντα, άρα και πολλούς πόντιους η γειτονιά, είναι μια γιαγιάκα η οποία έχει ένα πανέρι μπροστά, μια κουβέρτα και ένα πανέρι επάνω και τυρλίκια και πλέκει εκεί στο δρόμο και, ναι. Και τα πουλάει.
1: Θυμάσαι τη γιαγιά που είχαν πιάσει εγώ?
0: Μα αυτό πήγα να πω τώρα, ναι, εκεί, ναι. Την πιάσανε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι πιάσανε.
0: Ναι.
1: Πώς το καταφέρανε.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Πώς το καταφέρανε.
0: Μερικές φορές η εξουσία, ας πούμε, είναι για, ναι. Πέταμα.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή γενικά είναι για πέταμα.
1: Ναι,
0: λέμε τώρα.
1: Πραγματικά. Εκεί που πρέπει να πάνε δεν πάνε.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν πάνε. Ναι. Πάνε τώρα σε ένα χωρι, σε τα χωριά, ξέρετε, Μάνο μου, έχουν ρημώσει.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει ένα καφενείο στο χωριό, το χωριό είναι νεκρό.
0: Σωστό.
1: Ένα καφενείο είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Και βάλανε τώρα κάτι μιακές μηχανές να έχουν οι άνθρωποι να προχωρηθούν να πάρουν με 1.000 ευρώ. Τι να εισπράξει ένα καφενείο με 50 ανθρώπους. Τι να εισπράξει.
0: Ναι.
1: Εκεί τα καφενεία, εγώ η γνώμη μου, έπρεπε να τα υποστηρίξουν και να τα χρηματοδοτήσουν.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Να κρατήσουν 5 άτομα.
0: Ναι.
1: Και όμως δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και τι δουλεύει εδώ σωστά. Δεν δουλεύει τίποτα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα δεν δουλεύει.
0: Λίγα πράγματα δουλεύουν.
1: Πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα.
0: Απλά καταλαβαίνεις τη διαφορά όταν βλέπεις ότι κάτι λειτουργεί. Λες, γιατί ρε παιδί μου, αφού λειτουργεί αυτό, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη η κοινωνία με τρόπο θετικό.
1: Ναι, γιατί ναι, δεν το κάνουν.
0: Γιατί είναι άχρηστοι.
1: Και εμείς που ζήσαμε κάπου αλλού και εκεί ήταν τα πράγματα πιο...
0: Οργανωμένα.
1: Οργανωμένα, μην λέμε τώρα.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: στη Γερμανία.
1: Δεν βλέπουμε κάτι οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Μα τίποτα δεν υπάρχει οργανωμένο. Γιατί δεν θα μπορούσε τώρα εδώ στα Γιάννενα να βάλουν μια τάξη για τα σκουπίδια, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Που παντού βλέπουμε σκουπίδια, παντού χωματερή είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να συμμαζέψουν τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα. Γιατί δεν μπορούνε.
0: Γιατί δεν έχουν εμποριά.
1: Είναι όλα προχειρότητα. Ήρθε ο χειμώνας. Τα πνιγούμε πάλι όπως πνιγήκαμε κάποτε, γιατί εδώ στα Γιάννενα, δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος και καλά κάνει. Έχουμε κάποτε που ήταν εδώ που μένω εγώ τώρα, ήταν κάμπος, χωράφια.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνανε κάτι αυλάκια που βάζαν το νερό μέσα για να ποτίζουνε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μεγάλα αυλάκια. Και κάποτε εμείς εδώ πνιγήκαμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν έρχονται να τα καθαρίσουνε. Έχουν τώρα πάνω από 15 χρόνια να καθαρίσουν ένα αυλάκι που μένω εγώ, όσο να είναι 100-200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι τίγκα στο σκουπίδι δηλαδή.
1: Ναι. Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, μωρέ, ευτυχία να σου πω κάτι. Τα σκουπίδια δεν πάνε μόνα τους εκεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Εδώ που μένω πιο κάτω έχουν κάνει όχι χωματερία. Ό,τι σκουπίδι υπήρχε το είχαν μαζέψει εδώ σε ένα χώρο. Κάναμε παράπονο, φέρομαι και ένα κανάλι, τα μαζέψανε. Έλα τώρα να δεις τι γίνεται. Έρχονται τη νύχτα και τα πετάνε.
0: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία σε χαιρετάει πρώτα απ' όλα.
1: Να το χαιρετώ, να είναι καλά.
0: Και λέει, ο Δήμος στα Γιάννενα έχει τοποθεσίες για να πετάει κανείς τα σκουπίδια, αλλά ο κόσμος είναι χάλια και τα πετάει όπου βρει.
1: Μα ο ίδιος ο άνθρωπος δεν προσέχει, δεν προστατεύει το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν τον αρέσει η καθαραιότητα.
0: Να σου πω κάτι. Μπορείς να τον μάθεις να του αρέσει εάν του χώσεις πρόστιμα βαριά μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που λέει και ο Αποστόλης.
1: Ναι, και πάλι θα το κάνει.
0: Δεν πειράζει, θα ξαναπληρώσει. Βάλ του κάθε φορά που τον τσιμπάς 3.000 πρόστιμο να πουλήσει και τους τάφους των γονιών του.
1: Εκεί πρέπει να βάλουν κάμερα, εκεί που πετάνε τα σκουπίδια, για να τους πιάνουν έναν έναν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βάζουν κάμερα.
0: Γιατί είναι άχρηστοι, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Όχι, όχι. Ο καθένας, όταν πίνεις τον καφέ ή το νερό σου, γιατί το πετάς απ' έξω το μπουκάλι.
0: Γιατί είσαι ηλίθιος.
1: Δεν μπορείς να έχεις μια στάνταση στο αυτοκινητό σου, οπουδήποτε και εκεί που πρέπει να το πετάξω.
0: Βρε, πρέπει, αλλά τώρα τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν είναι. Πολλοί άνθρωποι δεν συμμορφώνονται με τίποτα.
0: Ο Αποστόλης θέλει να τον κεράσει σε ένα τραγούδι.
1: Τι τραγούδι να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα αποφασίσεις.
1: Θα πω ένα. Τι θέλετε τώρα, ένα. Ένα γρήγορο, ένα τσάμικο.
0: Ένα τσάμικο, έλα.
1: Προβληματίζομαι.
0: Ένα τσάμικο.
1: Ένα τσάμικο.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα τσάμικο. Ναι, θα πω ένα τσάμικο. Πάμε λοιπόν. Ωραία.

0: Να είστε καλά όλοι.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία μου.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή όνειρα γλυκά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Όνειρα γλυκά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, η ώρα είναι 1:20. Ο Ηλίας Ελιμάς θα μας δώσει την κυρία Βέρα από την Κερατέα που βρίσκεται στο 211-10-80-880. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς την.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ευτυχία. Είναι όνομα και πράγμα.
0: Ναι.
1: Μας δίνει χαρά, ευτυχία, αυτό το αηδόνι. Και κάθε φορά που την ακούω και με συγκινεί, γιατί δεν τραγουδάει με τη φωνή της, τραγουδάει με την ψυχή της. Mm. Βγάζει ένα στεναγμό στο τέλος που αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μπράβο της, να είναι καλά, mm. να είναι καλά πάντα.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι η τέχνη. Αυτό δίνει χαρά και σε αυτόν που την φτιάχνει, ό,τι και αν είναι αυτό, και σε αυτόν που την απολαμβάνει.
0: Mm.
1: Είναι για όλους τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που δεν συγκινείται με οποιαδήποτε τέχνη ή δεν ασχοληθεί με κάτι, εγώ νομίζω θα είναι δυστυχής, θα είναι κενός στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Θα χάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπε και η κυρία Ευτυχία, τέχνη είναι να φτιάξει και ένα ωραίο φαγητό.
0: Εννοείται, αυτό και είναι.
1: Δεν πάει ο νους μας μόνο, ναι. Οτιδήποτε. Ένα κέντημα, όπως είπε, δίνουν χαρά και ομορφαίνουν και το περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπες και εσύ, τέχνη ακόμη είναι και αυτό που θα διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορώ αν δεν διαβάσω βιβλίο.
0: Ναι.
1: Πόσες εικόνες σου δίνει αυτό το βιβλίο,
0: αυτές.
1: Πέρα από αυτά που γράφει. Κάνεις δικές σου εικόνες.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό και έτσι. Όταν βλέπεις ένα βιβλίο που έχεις διαβάσει στο σινεμά, απογοητεύεσαι, γιατί
1: ναι.
0: Είχες φτιάξει άλλα πράγματα στο νου σου και άλλα πράγματα βλέπεις.
1: Ακριβώς. Ακόμη και ένα πίνακα που βλέπουμε σε μια έκθεση, εγώ τουλάχιστον το παθαίνω αυτό. Κοιτάω και δεν αναρωτιέμαι τι θέλει να πει ο ζωγράφος με αυτό που γράφει, και ειδικά είναι αφηρημένη τέχνη. Όχι, κοιτάω τι εικόνα θα μου δώσει εμένα αυτό.
0: Mm.
1: Ή θα μου ξυπνήσει τη φαντασία μου. Και μπορεί να είναι εντελώς άσχετο με αυτό που σκέφτηκε ο ζωγράφος να κάνει. Μου έχει συμβεί να πάω σε έκθεση και επειδή ήταν και γνωστός ο ζωγράφος,
0: yeah.
1: το ρώτησα. Λέω, εμένα αυτό το έργο μου δίνει αυτά τα στοιχεία. Αυτό μου προσφέρει. Με συγκινεί, σε παρακαλώ, πες μου εσύ κάτω από ποιες συνθήκες το έφτιαξες και τι ένιωθες όταν, τι προσέφερες τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Ήτανε εντελώς έξω από αυτό που εγώ σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχε υπόψη του. Μου λέει, αν ρωτήσουμε εδώ πέρα όσους είναι γύρω και το βλέπουν, ο καθένας θα μας πει κάτι διαφορετικό.
0: Βέβαια.
1: Και για μένα λέει, αυτό είναι η τέχνη.
0: Ο Σεφέρης λέει κάπου ότι η άποψη του ποιητή αφορά τον ποιητή και κανέναν άλλον. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γιατί ο καθένας έχει δική του.
1: Ναι, και ένα ποίημα που θα διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικά συναισθήματα θα δώσει σε σένα, σε μένα. Σπάνια να συμπέσουν αυτά. Είναι σπουδαίο πράγμα λοιπόν όλες οι τέχνες. Εγώ είχα την ευτυχία να είμαι μέσα στη μουσική. Και όταν βλέπω ένα έργο, δεν ξέρω γιατί, αμέσως το μεταφράζω σε νότες. Ένα έργο τέχνης, οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Mm.
1: Και θα σου πω κάτι που μπορεί να σου φανεί έτσι τρελό. Στο γιατρό του φάνηκε αστείο. Όταν πηγαίνω να κάνω μαγνητική, μου βάζουν κάτι στα αυτιά για να μην ακούω τον ήχο.
0: Ναι, τον δυνατό αυτό. Τον
1: έχει ήχους, διάφορους ήχους. Αλλάζουν.
0: Έχω κάνει, ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν. Και λέω, όχι, δεν με πειράζει. Δεν με ενοχλεί. Δεν θα σας ενοχλεί ο ήχος. Και όταν τους είπα ότι εγώ ακούω αυτό τον ήχο, συγκεντρώνομαι, μέχρι και ύπνος μπορεί να με πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν ενοχλούμε καθόλου και το ακούω σαν μουσική.
0: Mm.
1: Το κάνω μουσική εγώ.
0: Άκου τώρα.
1: Γιατί αλλάζει, είδες.
0: Ήχο. Ναι, αλλάζει.
1: Λοιπόν, και το απολαμβάνω. Έπαιζα και κρουστά Και επειδή αυτό έχει πολύ κρουστό μέσα, χτυπήματα, εγώ το μεταφράζω σε νότες. Και τι να σου πω, είμαι η καλύτερη ασθενής. Το απολαμβάνω. Γι' αυτό και η μουσική ειδικά δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα. Πάρα πολλά. Mm. Γι' αυτό προσπάθησα από μικρά τα παιδιά μου να τα προσπαθήσαμε μαζί, όχι μόνοι μου, να τα βάλουμε μέσα στη μουσική. Πρώτα απ' όλα ακούγοντας εμάς.
0: Ναι.
1: Να, ποτέ δεν τα πιέσαμε να μάθουν κάτι, αλλά έβλεπαν, άκουγαν, απέκτησαν ένα καλό κριτήριο για τα μουσικά ακούσματα και αυτό πηγαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Και οι δύο κόρες μου έγιναν πολύ καλοί μουσικοί, αλλά δεν ασχολήθηκαν επαγγελματικά.
0: Mm.
1: Είναι πολύ καλή μουσική, σπούδασαν άλλα πράγματα. Ομολογώ ότι κάποιοι συγγενείς μου πιο μεγάλοι, όταν είδαν τα παιδιά πάντα φεύγανε με ένα όργανο στην πλάτη και τα λοιπά, πήγαν και σε μουσικό σχολείο για τα δύο, ανησύχησαν, καλέ, μα τι θα τα βγάλετε στο παλκοσένικο. Λέω, αν το θελήσουν, φυσικά.
0: Ναι.
1: Ας γίνουν ό,τι θέλουν, θεατρίνες, τραγουδίστρες, ό,τι θέλουν, τραγουδούσαν και δύο καλά. Όμως, ναι, δεν ασχολήθηκαν με αυτό. Έγιναν επιστήμονες. Σήμερα όμως, η μία ασχολείται ερασιτεχνικά μαζί μας. Ξεφεύγει από τη δύσκολη δουλειά που έχει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Mm. Και ισορροπεί, έτσι. Το ίδιο και εγώ. Το ίδιο και εγώ, τις πιο δύσκολες στιγμές μου, που κάποιος άλλος θα μελαγχολούσε και θα έπεφτε σε θλίψη, μη σου φανεί παράξενο, τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Έτσι μόνο θα μου φύγει στενοχώρια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο με το τραγούδι. Και μάλιστα ο σύζυγός μου έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 16 ετών. Ξαφνικά έγινε αυτό. Μέσα σε ένα απόγευμα. Όταν
0: έπαθε έμφραγμα δηλαδή.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν επέστρεψαν από την τελετή την επόμενη μέρα, έπαιζε κιθάρα από μικρός.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι οι συγγενείς στο σπίτι μαζεμένοι. Εκείνος πήγε στο δωματιό του, κλείστηκε, πήρε την κιθάρα και έπαιζε. Και έκλαιγε. Κάποιος θείος του, ήταν και στρατιωτικός, πήγε, άνοιξε το δωμάτιο του, λέει, δεν τρέπεσε. Η πεθερά μου όμως, που ήξερε το παιδί της, πήγε, τον έβγαλε έξω και του λέει, άφησέ το να. Έτσι μόνο θα κλάψει τον πατέρα του, αλλά και θα εκτονωθεί.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες. Ο θείος τον παρεξήγησε, δεν τρέπεσε. Πατέρα σου, γυρίσαμε τώρα από εκεί και εσύ παίζεις κιθάρα. Αλλά εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί και εγώ σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου, καλέ, στο νοσοκομείο ήμουνα και έτυχε να είμαι μόνη μου στο δωμάτιο να μείνω, και εγώ σίγουρα τραγουδούσα, γιατί διαφορετικά θα έσκαγα. Θα μπορούσα να κλάψω. Όχι όμως, γιατί να κλάψω? Το τραγούδι ήταν σαν ένας λυγμός. Συγχρόνως όμως με ανακούφιζε. Και κάτι που άντλησα από τη μουσική, από την τέχνη, ήταν άντρας, τον γνώρισε σε κύκλο, γιατί πάντα από μικρή ήμουν σε χοροδίες, όπου έβλεπα γκρουπάκια και αυτά, και κεραμαριό πρώτη. Τον γνώρισε σε ένα τέτοιο κύκλο και έτσι παντρευτήκαμε κιόλα. Και ενώσαμε την τέχνη μας.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι ζωή, πηγή ζωής, κάθε τέχνη, με ό,τι να ασχολείται ο άνθρωπος. Και τα μωρά, μόλις είδες μπορέσουν να κουνήσουν τα χεράκια τους, τι κάνουν? Ήχους.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε κάτι. Ή θα πιάσουν ένα μολύβι και θα αρχίσουν να τραβάνε γραμμές.
0: Σωστό.
1: Ήχους. Η εγγονή μου ήταν 3 ετών, 4 εκεί, και έπαιρνε μολύβι και όλο έκανε κάτι μαύρα-μαύρα, έτσι, ζιγζάκ πολλά.
0: Mm.
1: Και της έλεγα, μα γιατί η μαγιούλα μου το κάνεις αυτό? Και κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε ηφαίστειο. Έκανε ηφαίστειο.
0: Άκου τώρα.
1: Αυτό ήταν τέχνη. Και ζωγραφίζει και πολύ ωραία τώρα που είναι μεγάλη. Ζωγραφίζει πάρα πολύ όμορφα. Άρα είναι πηγαία πράγματα αυτά. Και δεν πρέπει να τα θάβουμε. Μερικοί γονείς φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά. Τώρα όχι. Τώρα τα νέα ζευγάρια πραγματικά τα πηγαίνουν τα παιδιά τους και με το ζόρι. Μπορώ να πω να μάθουν όργανα και μερικοί το φοβούνται.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν το παιδί αφήσει τα μαθήματά του. Και όχι. Μέσα από την τέχνη θα γίνει σωστός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Ούτε ναρκωτικά, τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Γιατί είναι και οι συναναστροφές. Είναι άλλο το περιβάλλον. Πώς να το κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου κάνετε παρεούλα και συνεχίζω να σας ακούω εγώ.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά. Γεια σου, Μάνο. Γεια.

Η ώρα είναι 4 περίπου λεπτά πριν από τη μία. Οπότε δεν θα, θα βάλεις τη ρεμπούτσικα τώρα. Δεν θα βγάλουμε ακροατή τώρα, αμέσως μετά. Θα διαβάσουμε λίγο Τάσο Λιβαδίτη ακόμα.

από το εγχειρίδιο ευθανασίας. Φθινοπορεινό σχόλιο. Το ουσιώδες στη μικρή ιστορία μου ήταν μια μαύρη κουνιστή πολυθρόνα. Αλλά πού είναι τώρα το σπίτι, πού είναι η φρουτιέρα με τα παλιά επισκεπτήρια, οι πετσέτες που πνίγαμε τα γέλια? Μόνον η λάμπα καίει ακόμα στην άδεια κάμαρα, σαν κάποιον που συνομιλεί με τον εαυτό του, αγνοώντας τους κινδύνους. Ή όπως μια γυναίκα που δεν τη γνώρισες ποτέ, κι όμως θα πρέπει κάποτε να είχατε αγαπηθεί πολύ, με στην ατέλειωτη ερήμωση μιας μέρας του φθινοπόρου. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζω το θέμα. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη ρώτησε για απόψε πώς επηρεάζει η τέχνη τη ζωή μας. Να διαβάσω ένα-δυο σχόλια. Η κυρία Γιώτα Κοντού έβγαινε στην κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα, αυθεντική, γιανιώτικη, υπηρώτικη φωνή, λόγω του είδους που επέλεξε, ενώ δύσκολη ερμηνεία και λαριστή φωνή. Η Ελεάνα Χίλαρη, καλησπέρα. Είναι καθοριστική προϋπόθεση του ευζήνη τέχνη για όσους ενδιαφέρονται ή έχουν εκπαιδευτεί. Καλημέρα αγαπητέ Άγρυπνε, καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Υπέροχο το θέμα σας απόψε, ανεξάντλητο. Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ίδια η αναπνοή της καθημερινότητάς μας. Είναι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τη λύπη, που γιορτάζουμε τη χαρά, που καταλαβαίνουμε τους άλλους, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν αφαιρούσαμε την τέχνη από τη ζωή, τι θα έμενε? Μία γκρίζα μηχανική ρουτίνα. Η μουσική ειδικά είναι η πιο άμεση μορφή της, κατά την άποψή μου. Μια μελωδία έχει τη δύναμη μέσα σε δευτερόλεπτα να σου αλλάξει τη διάθεση, να σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο ή να σου δώσει τη δύναμη που χρειάζεσαι για να βγάλεις τη μέρα. Μαζί με τη ζωγραφική, τα βιβλία και το θέατρο, η τέχνη δεν ομορφαίνει απλώς τον κόσμο, τον κάνει πολύ πιο ανθρώπινο. Τα σέβη μου αγαπητέ και λοιπόν αγαπητό συνακροατήριο. Γιώτα. Και ο Λάζαρος Αιταρίτης, πιστεύω, αρκετά θετικά επηρεάζει η τέχνη τη ζωή του ανθρώπου. Γεια σου 211-1080-880 που φιλοξενείς τον Απόστολο από τη Γερμανία.
1: Μάνο.
0: Έλα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Καλά. Να σου πω τώρα για τα σκουπίδια.
0: Να μου πεις.
1: Που είπε η κυρία... Πολύ στο όνομα εδώ, τα Γιάννενα.
0: Ναι, η ευτυχία.
1: Η ευτυχία, μπράβο, ναι. Φταίνε και σαν λαός πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Φταίνε σαν λαός. Και κατά δεύτερον φταίει ο Δήμος. Νομίζω ότι πρέπει να ρίξει 1, 2, 3 προστήματα. Να τους καρφιτσώσει στον πίνακα ανακοινώσεων ότι ο Τάδε έφαγε 20 χιλιάρικα πρόστιμο που πέταξε στα σκουπίδια. Να τα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι να παραδειγματιστούν. Mm. Γιατί οι καταντήσει είναι κατάντια αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί στο λέω, γιατί θέλω να πετάξω κάποια πράγματα. Mm. Είναι διάφορα, έτσι. Και άκου τώρα, ξέρεις τι, αυτό σου λέω καμιά φορά και οι γενιές των το γονιό μας. Είναι έτσι. Μου λέει η μάνα μου, λέει, βάλτε στο αυτοκίνητο, λέει, φέρτε εδώ, τα πετάξουμε πουθενά. Τι λέω, ρε μάνα, τι λέω, θες να με τρελάνεις, τι λέω. Πού θα τα πετάξεις, μου λέει. Θα ρωτήσω, τι λέω, θα πάρω το Δήμο, δεν ξέρω, θα δω, τι λέω, ή θα καμιά, πώς το λένε αυτά που έχουν κοντέινερ, θα δω καμιά εταιρεία, τι τουλάχιστον να πάω να μου φέρω ένα κοντέινερ εκεί από κάτω, να τα τρέχω, τι λέω, με το αγροτικό βραδιάτικα, να τα πετάω οπουδήποτε. Μου λέει, έτσι κάνουν όλοι. Mm. Τι λέω, μάνα, τι λέω. Έτσι και πετάξει τίποτα με το παιδί, εγώ θα σας δώσω πρώτο, σας λέω. Γιατί είχα κάνει και ένα πρόσφατο, είχα κάνει μια πρόσφατη δημοσίευση για την κατάντια που επικρατεί στο χωριό μου, mm. που πάνε και τα πετάνε όλοι έξω από το χωριό, σε παρθένο δάσος, στη Ρεματιά. Mm. Δηλαδή, και περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα από εκεί το καλοκαίρι που πάνε για το Χαλίκι. Και είχα στείλει και στο, δηλαδή, χάλια μαύρα, φταίει ο κόσμος. Φταίμε εμείς, η νοοτροπία η δικιά μας. Και παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο, στο Ιωαννίνο, και ρωτάω από τη Γερμανία. Έχω κάποια πράγματα. Μου λέει αν είναι, λέει, βαριά τίποτα τέτοια, λέει, πώς το λένε, παπλώματα, στρώματα και τέτοια. Mm. Λέει να μας πεις, να μας πάρει τηλέφωνο 2-3 μέρες πιο πριν, να φέρουμε το φορτηγό εκεί από κάτω, λέει, να τα πετάξω. Αλλιώς, λέει, άμα μπορείς, φόρτωσε τα σε δικό σου όχημα αν έχει, λέει, να τα φέρει, λέει, στο πέραμα που έχουμε την καταστάσεις πάλι να μας ενημερώσει, να τα έχουμε τα κουτιά εκεί.
0: Να τα πάρεις από τα Γιάννενα, να τα πας στο πέραμα.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Συγγνώμη, το πέραμα, υπάρχει πέραμα στα Ιωάννινα.
1: Ναι, ναι, sorry, okay, συγγνώμη, ναι, μωρέ.
0: Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, ναι.
1: Όχι στο πέραμα εκεί, στο... Ναι, Ιωαννίνο, πέραμα Ιωαννίνο,
0: okay.
1: Ναι. Που είναι και το σπήλαιο στο πέραμα.
0: Να, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λένε, αν έχεις το αυτοκίνητο και τη δυνατότητα, μπορείς να τα φέρεις και εδώ σε εμάς. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Δήμος?
0: Ναι, λέτε. Δηλαδή, πρόστιμα, παιδί μου, πρόστιμα.
1: Ναι, ναι, εγώ και αυτή τη άποψη είμαι, ότι πετσόκοψε κανένα 2-3 και αφισοκόλλησε τα, ξέρεις τι, βγάλω το ανακοίνωση, ότι ξέρεις τι, από εδώ και πέρα θα πληρώνετε το, αυτό το πράγμα, θα το πληρώνετε, θα σας έρχεται κερασάκι πάνω στην τούρτα. Θα το φυσάτε και δεν θα κρυώνει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν πρόκειται να το κάνουν όμως ποτέ, Απόστολε, γιατί θα χάσουν ψήφους. Δεν θα το κάνουν ποτέ.
1: Ναι,
0: ποτέ,
1: εκεί
0: ποτέ,
1: νομίζω.
0: Ποτέ, βέβαια, τι.
1: Εκεί νομίζω παίζεται το παιχνίδι, αλλά τότε φταίει η γενιά η δικιά μου μετά.
0: Ναι.
1: Βάλε χέρι στους γονείς σου και εσείς οι ίδιοι, άμα δεν θέλετε να διασώσετε κάτι, δεν γίνεται να πας στην Ανατολή πιο πέρα στο Κατσικά ή από εδώ πιο εκεί και να βλέπεις κάτι τις περιοχές που έχουν γεμίσει. Ερημικές περιοχές γεμάτο σκουπίδια πέρα δόθε στον δρόμο από τη μια πλευρά και από την άλλη. Γιατί ρε εσύ?
0: Ναι. Γιατί είμαστε έτσι ρε εσύ, Απόστολε?
1: Τι ξέρω ρε εσύ.
0: Γιατί,
1: έχουμε μια άσχημη νοοτροπία, ξέρεις γιατί? Είναι, εγώ νομίζω, θα σου πω κάτι, είναι και οι Γερμανοί έτσι θα ήταν. Όλοι έτσι θα ήταν, όλος ο κόσμος έτσι θα ήταν, αν δεν...
0: Οι Ελβετοί δεν θα ήταν, ε.
1: Θα ήταν. Και αυτοί τους κάνανε ανθρώπους, μην νομίζεις. Ναι. Έχουν κακό εγωισμό και αυτοί πολλοί είναι, δηλαδή δεν είναι... θα ήταν, όλοι θα ήταν. Στο λέω εγώ, άμα δεις Γερμανό να σου... Άμα δεν τον τέτοιο το στριμώχνιο νόμος ή άμα δεν πρέπει να είναι νομοταγής ώστε να μην φάει το προστηματάκι του, είναι πολύ... πώς να το χαρακτηρίσω, να σου πω, αιμοβόρικος λαός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα την κάνει μαλακία του άμα δεν είναι να πληρώσει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, δεν το αλλάζει τα φώτα, το κράτος. Δεν έχει πελατειακές σχέσεις ο Δήμος με τους πελάτες, με τους πολίτες εδώ πέρα. Θα στο φέρει το πρόστιμο, θα το φας και σκούξε όσο θες, δεν θα τις βρει κανένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποια είναι η φάση. Ο Έλληνας δεν τον διδάξανε αυτό το πράγμα. Δεν το έκαναν μάθημα αυτό το πράγμα. Και εφαρμόζει ό,τι του κατεβάζει την κεφαλή του.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, θα πάω, θα πετάξω, θα πάω εγώ με το φορτηγό, θα τα πετάξω εκεί πέρα με την κούρσα, θα πετάξω δύο σακούλες έξω από το σκουπίδι ή θα τα πετάξω σε μια γωνία κάπου να μην με δει κανένα. Και έφυγα μάγκα. Βαλαβέ.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή να... Γιατί σου λέω δεν του έχει ρίξει ένα πρόστιμο. Κακομαθημένο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Ελβετός που είναι ανώτερος. Τίποτα. Είναι γιατί έχει μπει από μικρός ψαλίδι. Δηλαδή έχει μπει από το σχολείο, τα έχει διδαχθεί αυτά όπως διδάσκουν στο γιο μου τώρα. Ότι παιδάκι μου, άμα κάνεις χαζομάρα θα σου έρθει πρόστιμο. Δεν απαγορεύεται να το πετάξεις. Και τους έχει... Του έχει μπει ο μικρός, ο δικός μου, άμα με δει καμιά φορά να αφήνω καμιά βρύση ανοιχτή. Μου λέει βάσα φερζούντου, δηλαδή χαλάς νερό μου λέει ο μικρός. Του λέω πού τα μάθεις αυτά, μου λέει σχολείο τα κάνω. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι και ο Έλληνας.
0: Ναι. Μα έλεγε, το έχω ξαναπεί ένα βράδυ ένας ακροατής, ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με την οικογένειά του και το κοριτσάκι δεμένο στο κάθισμα καθόταν στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή λοιπόν οδηγούσε και έτρωγε μια τυρόπιτα και πέταξε το χαρτί του αυτοκινήτου στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή λοιπόν οδηγούσε και έτρωγε μια τυρόπιτα και πέταξε

0: παλιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά και εμείς η δικιά μας η γενιά πρέπει να την δρούμε με τους γονείς μας και να τους δώσουμε χέρι.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα που κάνουν λάθος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν θα αλλάξουν η φιλοσοφία και η νοοτροπία και γενικά, αλλά όσο μπορούμε να πατάμε πόδι και να λέμε όχι ρε εσύ. Δεν γίνεται να πάει να πετάξει ένα... ανέβασε ένας χωριανός ένα φωτογραφία, πήγε όλος ο ταλέπορος και πέταξε το ψυγείο ακριβώς σε ένα τόσο παρθένο δάσος εκεί σε εμάς. Πέταξε ένα ψυγείο, το ρίξε κάτω από το τέτοιο και το ψυγείο αυτό έφτασε στο ποτάμι. Ο άλλος πήγαινε για ψάρεμα κάτω, ξέρεις, με καλάμι για απέστροφα, δεν κάνει ζημιά, απλά ένα-δύο ψαράκια. Μου στέλνει, μου λέει, κοίταξε να δεις ο Καραγκιόζης, μου λέει, που το πέταξε από πάνω το ψυγείο και έφτασε κάτω στο ποτάμι.
1: Παντάς.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Βάλτε 40.000 πρόστιμο, όχι 400 ευρώ, 40.000. 40.000 να πουλήσει το σπίτι του για να το πληρώσει.
0: Το ψυγείο το παίρνουν οι παλιατζίδες.
1: Ναι,
0: ήταν
1: το ξέρω.
0: Ανάγκη ρε Καραγκιόζη να το πετάξει στο ποτάμι.
1: Έλαντε.
0: Καταλαβαίνεις. Νομίζω ξέρεις τι γίνεται. Είναι και κάτι άλλο. Το κάνουν και πάρα πολύ. Το κάνουν και εκδικητικά.
1: Από ποια άποψη δηλαδή.
0: Με τους περισσότερους που έχω τέτοιο, νομίζω σε πολλά πράγματα συμπεριφέρονται εκδικητικά. Ότι ξέρεις τι, θα το πετάξω στο τέτοιο να εκδικηθώ, δεν ξέρω ποιον, το Δήμο, το κράτος, την κυβέρνηση, όλο αυτό το που γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα που το κάνει εκδικητικά ο άλλος. Όχι, θα το πετάξω εκεί να σας.
1: Αυτόν πρέπει να τον βάζει στο ψυχιατρίο. Με αλυσίδες δεμένο. Αν έχει δηλαδή προβλήματα τέτοιου είδους, πριν σκοτώσει κανέναν, βάλτε τον στο ψυχιατρίο.
0: Γιατί τις περισσότερες φωτιές το καλοκαίρι που μπαίνουν στην Ελλάδα δεν μπαίνουν εκδικητικά.
1: Βέβαια.
0: Για ψυχιατρίο, σου λέω άλλος, τα κάψω όλα.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Τι σε έχει πιάσει και δεν έχεις προβλήματα όλα. Εντάξει. Λύστο. Να στόλω να σε βοηθήσουν.
1: Ναι.
0: Σου λέω και... Μην λέτε για τους Ευρωπαίους, γιατί και οι Ευρωπαίοι, σου λέω, είναι άμα δεν υπήρχαν τα διοικητικά προστήματα, άμα δεν υπήρχε παραδείγματος χάρη εδώ στη Γερμανία το Ordnungsamt, δηλαδή η δημοτική αστυνομία, αλλά να τους κόβει τον Ισινό,
1: ναι.
0: Δεν έχει αστεία. Έτσι, σου κόβει πρόστιμο, πάπ, το παίρνεις και φεύγει. Και δεν το παίρνεις και φεύγει, το παίρνει από την τράπεζα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Άμα δεις τους Γερμανούς, παραδείγματος χάρη, καμιά φορά πώς οδηγάνε σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Με τι νεύρα, με τι μίσος, με τι τέτοιο, θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Στο ότι άμα δεν υπήρχε αυτό το διοικητικό το πρόστιμο ή γενικά ο έλεγχος που έχει, θα ήταν και αυτή πολύ χάλια.
1: Ναι.
0: Τα πετάγανε όλα όπου μπορούν, θα έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε και πολύ άσχημα, έτσι.
1: Ναι. Απίστευτο πάντως.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ύστερα από τόσες εκατονταετίες πολιτισμού, είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Το δηλαδή χειρότερο, φίλο, με στεναχωρεί, εντάξει, είναι πολλά πράγματα που πάνε χάλια, έτσι. Ναι, είναι πολλά πράγματα που πάνε χάλια
1: πολλά.
0: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είναι, παραδείγματος χάρη, στην επαρχία η Ήπειρος αδειάζει. Μένει τώρα αρκούδες θα κυκλοφορούν, έτσι, είναι γεγονός. Είναι πολλά πράγματα που είναι χάλια. Τουλάχιστον κάποια πράγματα έτσι απλά που μπορείς να τα διορθώσεις, κάνε την καλή σου την καρδιά και πάρε το Δήμο. Έχω σκουπίδια, λάτε να τα πάρετε. Πάρε μια, δυο, τρεις, βγάλτε τους στα κανάλια, δεν ξέρω πού.
1: Ελάτε
0: να τα πάρετε,
1: ναι.
0: Δεν θα τα πετάξω στο δάσος.
1: Ακόμα και εδώ που είναι η συμπεριφορά μας απαράδεκτη, απέναντι στα σκουπίδια κτλ., υπάρχουν υπηρεσίες, αν θες να πετάξεις ένα στρώμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα τηλέφωνο, λες θέλω να πετάξω ένα στρώμα. Σου λένε, κατέβασέ το στις 7.30 το πρωί, στις 10, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Και θα περάσουμε να το πάρουμε. Την τάδε ημέρα. Και πράγματι έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Κάθε φορά το βράδυ που φεύγω από εδώ, για κάποιο λόγο είναι σαν να έχω ραντεβού με το απορριμματοφόρο. Το βρίσκω μπροστά μου. Δηλαδή, ούτε τρένο ελβετικό να ήταν. Λοιπόν, οι κάδοι που είναι για ανακύκλωση

0: αδειάζουν μέσα στο απορριμματοφόρο.
1: Δεν γίνεται νομίζω οργανωμένοι.
0: Μα τι να γίνεται οργανωμένο. Μόνο το έγκλημα είναι οργανωμένο στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: και η Ρώσικη μαφία, η Ρουμάνικη μαφία αυτή, η Αλβανική μαφία αυτή.
1: Ναι, γιατί η τεχνογνωσία δεν υπάρχει.
0: Η τεχνοαγνωσία είναι.
1: Υπάρχει τεχνογνωσία.
0: Υπάρχει. Αν δεν λειτουργεί κάτι είναι σαν να μην υπάρχει. Εάν εσύ είσαι πάρα πολύ πλούσιος, αλλά τρως μία φρυγανιά για μεσημεριανό, είναι σαν να μην είσαι πλούσιος.
1: Έτσι ξέρω, δεν είναι λυπηρός. Λέω, εγώ το βλέπω στην Ήπειρο και με πιάνει...
0: απελπισία.
1: Θατίζομαι.
0: Ναι.
1: Θατίζομαι, κατάλαβες. Είναι αυτό το... που λες, ρε γαμώτο. Δεν είπαμε τώρα να κάνουμε ανάπτυξη, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε τώρα να κατεβάσουμε το φεγγάρι και να... δηλαδή κάτι που δεν, κάτι που δεν είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα που ίσα ίσα οι Δήμοι είναι οργανωμένοι πλέον σε τέτοια θέματα. Δηλαδή έχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όλα αυτά. Άμα πάρει τηλέφωνο και τους πεις κάτι, θα στριμωχτούν. Τους βλέπεις ακόμα και στο τηλέφωνο που σου μιλάει τηλεφωνήτρια. Τι λες, θα πρέπει να το πετάξω. Ναι, σου λέει βεβαίως. Δεν θα σου πει, δεν σου φέρει αντίρρηση. Ξέρεις τι, κύριε, τι μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια κατευθυντήρια γραμμή, δηλαδή, ώστε να βοηθήσουν.
0: Ναι,
1: τι κάνεις δύσκολη και εσύ τη φάση και πας και τα πετάς. Τρίμωξε το Δήμο και άλλαξε τα φώτα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ας λύσουν. Έχουν άλλα που δημορέσουν και το κράτος έχει πολλά να λύσει. Εδώ σκάνε τα θέματα το ένα πίσω το άλλο σε πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με ζωές ανθρώπων που πάνε άδικα.
0: Έτσι.
1: Εδώ δεν έχουμε λύσει τα βασικά. Ακούς κάθε μέρα μάνο πράγματα. Τι ξέρεις ποια είναι η φάση ότι η διαφορά των βόρειων με των νότιων, ότι εισαγγελέας και τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι και μερικοί παραδείγματος υπουργοί ή κάποιοι γνωστοί που βγαίνουν ακόμα και στα κανάλια οπουδήποτε θα βγουν και έχουν και πολύ μεγάλο θράσος, καταλαβαίνεις. Που για κάποια πράγματα θα ήταν αυταπάγγελτα να έχουν κινηθεί εισαγγελείς και όλες τις υπηρεσίες που θα σου πούνε, έλα δώρες. Εσύ δεν είσαι ο υπεύθυνος του τάδε υπεύθυνου, εσύ δεν τα... πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε σήμα.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Ε?
0: Πώς δεν γίνεται, γίνεται.
1: Ναι, αλλά όμως...
0: γιατί είναι ανεξέλεγκτα τα πάντα, γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνεις όμως ότι τι θράσος υπάρχει. Βγαίνει ναι. Ένας υπουργός, δεν σου λέει, πάνε και φωνές και θα σας απαστώσουμε λίγα λόγια άμα μου κουνηθείτε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνιάται κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι η φάση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τότε.
0: Πότε έρχεσαι Ελλάδα?
1: Έρχομαι Οκτώβριο.
0: Α, νόμιζα τη Δευτέρα.
1: Όχι, Οκτώβριο, 6 Οκτωβρίου, ναι.
0: Α, έχεις καιρό ακόμα, οκ. Okay.
1: Άρε μάνο, εντάξει, τι να κάνω.
0: Να είσαι καλά, Απόστολε.
1: Έγινε και εσύ.
0: Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δύο 11 10 80 8 80. Κυρία Ασπασία από τους Αμπελοκήπους.
3: Καλημέρα σας.
2: Γεια σου Ασπασία μας. Καλώς ήρθατε.
3: Ας τα λέμε όλα καλά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε ακόμα. Okay. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω κύριε Μάνο με τον κύριο Δημήτρη και με τον κύριο που γνωρίζεστε κατά κάποιον τρόπο.
2: Τον κύριο Τάσο, ναι.
3: Ναι. Ότι οι Ισραηλινοί δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν αν ομιγέννητο μας επιτεθεί η Τουρκία όπως συνέχεια μας απειλεί. Ναι. Όσο για τα αρχαία, να τα δώσουν πίσω, γιατί εγώ, κύριε Μάνο μου, τα έχω πάρει μόνο με τα αρχαία, μόνο λέω. Πραγματικά δηλαδή, δεν φτάνει που τα τεμαχήσανε, δεν φτάνει που έχουν γεμίσει όλα τα μουσεία των ξένων της Ευρώπης από τους θησαυρούς μας. Μόνο μας σηκώνουν και ανάστημα, μας κουνάνε και το χέρι. Εγώ δεν το δέχομαι σαν ελληνοκριτικιά. Αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι καθόλου. Και θυμώνω αφάνταστα.
2: Όμως Ασβασία μου, το ότι μας σηκώνουν το χέρι δεν οφείλεται μόνο στην αμετροέπεια των Άγγλων, αλλά και στην υποχωρητικότητα που έχουμε δείξει μέσα στις εποχές και εμείς.
3: Ακριβώς. Μα,
2: δεν είχαμε ποτέ... κατάλληλους πολιτικούς.
3: Ακριβώς. Πιο πολύ τα έχουμε τους δικούς μας. Για μένα, κύριε Μάνο, και θα μου πείτε κι εσείς που είστε τόσο πεπειραμένος στη δουλειά σας και παντού. Για μένα, κάθε μέρα έπρεπε να είναι στο τραπέζι από όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, τα αρχαία, οι θησαυροί μας που έχουν αρπάξει και είναι στα μουσεία τους, ναι. Και το χρυσό που πήρανε οι Γερμανοί όταν φύγανε. Δεν τους το δώσαμε, δεν τους δανείσαμε, αλλά ακόμα και αυτό να ήταν, έπρεπε να μας το έχουν γυρίσει.
2: Γιατί
3: πίσω.
2: Μας δώσανε τις αποζημιώσεις, τις πολεμικές. Μα δεν είναι. Άλλο το χρυσάφι, άλλο οι αρχαιότητες.
3: Ακριβώς.
2: Είχα πάει κάποτε.
3: Και οι αποζημιώσεις αυτούς που σκοτώσανε.
2: Αυτό λέω. Και όχι μόνο αυτό. Φεύγανε τρένα ολόκληρα τον καιρό της κατοχής.
3: Ακριβώς.
2: Με όλα τα πολύτιμα έπιπλα από τα σπίτια που κλέβανε.
3: Ακριβώς, ακριβώς, τα πάντα. Τα πάντα. Ένας δημοσιογράφος, νομίζω ο κύριος Νταλούκας παλαιότερα, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ και είπε ο άνθρωπος ότι στο Μόναχο είναι αμέτρητα κομμάτια αρχαία σε μικρά κομμάτια, σε μικρά αντικείμενα.
2: Ναι, ναι.
3: Και τα πουλάνε. Μη πουλάνε τους θησαυρούς μας και μας σηκώνουν και ανάστημα. Πρέπει βέβαια και οι δικοί μας να επέμβουν ακαριαία εκείνη τη στιγμή,
2: ναι, καλά.
3: Που τη γίνεται, γιατί εγώ πραγματικά τα έχω πάρει. Με πονάει πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, αλλά καταλαβαίνω τα πάντα. Και με πονάει αφάνταστα. Μιλάω σαν ελληνοκριτικά του κερατά. Με συγχωρείτε για την έκφραση.
2: Παρακαλώ.
3: Αλλά είναι αυτό δηλαδή. Δηλαδή εμείς μία πέτρα να τους παίρναμε, μία πέτρα, απλή πέτρα, θα μας είχαν βουλιάξει.
2: Ή να τους παίρναμε με τις πέτρες καλύτερα.
3: Τι θα τους πάρω, τι να τους πάρουμε. Και τολμάνε τώρα με τόσο πολιτισμό, ιστορία και αξία της Ελλάδας και μιλάνε ακόμα όλοι τους και δεν επεμβαίνουν οι δικοί μας εκείνη την ώρα που γίνεται ό,τι γίνεται, ακαριαία. Και στον Τούρκο και στον Άγγλο και στον Γερμανό και σε όλους. Εμένα το παιδί μου είναι μετανάστα από το 1998 στη Γερμανία. Εχθές το βράδυ έφυγε, ήρθε δύο εβδομάδες για να πάρει βιταμίνη από τον ήλιο και να κάνει 5-6 μπάνια έκανε. Πήγαμε στην Πελοπόννησο στο χωριό Δρέπανο έξω από το Νάπιο,
2: ναι,
3: κοντά
2: ναι,
3: στο Νάπιο.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία ήταν, αλλά δεν είχε νεροπόσιμο και αγοράζαμε, δεν μπορούσαμε να τη βρίσκει μόνο λάτρα. Τέλος πάντων. Πήγα και εγώ ήθελα να τους κάνω ένα φαγάκι, να μην έρχονται που θέλετε να θέλει, μαγειρεύει και εδώ πέρα που ήρθε στην Ελλάδα. Και πήγα και εγώ και πέρασε λίγο η ώρα, αλλά τώρα είμαι και Μέχρι να συνηθίσω τώρα πάλι, καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, καταλαβαίνω, αγάπη μου.
3: Αχ, τι να πω τώρα, κύριε Μάνο. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Να βάλουν μυαλό όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, και να μην θέλουν οι προηγούμενοι που κυβερνήσανε και μας φέρουν το σεβνά, να ξαναπάρουν την κουτάλα, λέω εγώ, έτσι απλά. Να ξαναπάρουν την εξουσία. Εμένα αυτό με οργίζει αφάνταστα. Ο Τσίπρας, ο Σαμαράς. Γιατί, κύριε Μάνο μου, εγώ θα σας πω το εξής. Γιατί ο Σαμαράς κουκούλωσε την Αμφίπολη και δεν αφήνει τους αρχαιολόγους να σκάψουν? Εκείνο ο Αλέξανδρος Σταμένος, και θα μου επιτρέψει να πω ένα κομμάτι που έχω γράψει για τα αρχαία. Πάρα πολύ σημαντικό, και λέω.
2: Δεν είναι μεγάλο.
3: Όχι. Ναι. Τα αρχαία της πατρίδος μου θέλω να έρθουν πίσω. Εκείνοι που τα άρπαξαν, συγγνώμη να ζητήσουν. Και όσοι μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει το χέρι δυνατά να το χτυπήσουν και να πετήσουν γρήγορα στον τόπο τους μόνιμα να γυρίσουν. Και είμαι σίγουρη πολύ πως όλοι οι αρχαίοι θα γιορτάσουν, θα χαρούν, θα χορέψουν με κρασά και κοκκινέλι. Ο Ιπποκράτης ο γιατρός, ο Περικλής ο λογικός, ο Σωκράτης ο σοφός και ο Διογέννης το φανάρι να κρατάει και να λέει από κοντά. Και όλοι οι άλλοι χέρι-χέρι στις Ακρόπολης τα μέρη. Και ο Φιδίας να μιλεύει τις μαρμάρινες τις πέτρες, να τους δίνει τέλεια ανθρώπινη μορφή, σαν να θέλουν να μιλήσουν και να πούν και αυτά στο καθητή. Γιατί μόνο η μιλιά τους λείπει, με την τόση ομορφιά που τους έδινε ο Φιδίας με τα χέρια του τα μαγικά. Δεν είναι έτσι, κύριε Μάνο μου?
2: Έτσι.
3: Τα ελληνικά αγάλματα μόνο που δεν σου μιλάνε, στο τέλος θα μας μιλάνε, θα μας κυνηγάνε.
2: Μάλιστα.
3: Πραγματικά δηλαδή.
2: Να είσαι καλά, Ασπασία.
3: Ένα τελευταίο. Και όσο για την επιστήμη, οι γιατροί, εμένα το παιδί μου έχει δουλέψει σε μια εταιρεία και κουβαλούσε γιατρούς στα σπίτια, επισκέψεις, 5 χρόνια. Τώρα δουλεύει στο Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, πάλι ο οδηγός, παίρνει το αίμα, το μοιράζει νοσοκομεία και γιατρία. Υπεύθυνη δουλειά, του βγαίνει γλώσσα που λένε. Ωραία, έχει μάθει τη γερμανική γλώσσα χωρίς να πάει σχολείο, ήξερε από εδώ τα αγγλικά από το σχολείο. Δηλαδή, ένα πλάσμα αξιοζήτητο, όχι ότι είναι παιδί μου, ναι. Ένα πλάσμα αξιοζήτητο, ήρεμο, τίμιο. Γιατί να μου λείπει εμένα 28 χρόνια, κύριε μάνα μου, να το βλέπω 2 φορές το χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι πόνος αυτός?
2: Είναι.
3: Όλα τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, γιατί έχουμε δώσει τόσα πολλά στην Ελλάδα μου και χαίρομαι και τη λέω στην Ελλαδάρα μου. Πήγαμε και στην Επίδαυρο και με έπιασε δέος και ρίγος αυτά που είδα, τα αρχαιότητες. Και λέω πρωτοπορούν οι Έλληνες όπου και αν πηγαίνουν, γιατί έχουν το σωστό γονίδιο από το Θεό δοσμένο.
2: Μάλιστα.
3: Είτε το θέλετε, σας ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Και εγώ,
3: Ασπασία
2: μου, καλή δύναμη.
3: Και χαίρομαι πάρα πολύ και να είναι όλοι οι Έλληνες καλά πάντοτε, γιατί πρωτοπορούμε πραγματικά.
2: Φιλιά πολλά.
3: Δεν μας αφήνουν, κύριε Μάνο μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.

0: 1 και 37 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα από το Χαλάνδρι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικτοπούλη.
1: Καλά. Εγώ η μόνη ίσως που δεν με βολεύει το ωράριο.
0: Η μόνη. Τι κάνεις?
1: Έχω αναγκαστικά, κάθομαι μέχρι αργά.
0: Ναι.
1: Είναι λόγω του καθήκοντος.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν μπορώ να είμαι νωρίτερα, ας πούμε, να κάτσω κι εγώ να δω κάτι. Σήμερα όλος περιέργως έκατσα να δω έναν αγώνα ποδοσφαιρικό. Ξέρω ότι δεν είσαι του αθλήματος.
0: Όχι, δεν.
1: Αλλά επειδή ήταν εθνική ομάδα, λέω να δω πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Και ήταν η μόνη φορά που άφησα τα πάντα για να παρακολουθήσω.
0: Και πήγαμε καλά.
1: Θαύμα.
0: Α, ωραία τότε.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε βέβαια ακόμα να αντιμετωπίσουμε Γερμανούς, Ολλανδούς κλπ. Αλλά τα παιδιά παίξανε πάρα πολύ καλά. Και φαίνεται ότι αν συνεχίσουν έτσι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ο χρόνος μου είναι δυστυχώς πάρα πολύ λίγος. Δεν είμαι όπως παλιά.
0: Ο διαθέσιμος, ναι.
1: Όμως, και λυπάμαι όταν κλείνεται τόσο νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λυπάμαι πραγματικά. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
0: Κοίτα, να σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Να ακούς το Λάμπρο Καλαρίτη μετά.
1: Θα τον ακούω.
0: Α, okay.
1: Βέβαια. Να μην τον ακούω.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ακούω και την κυρία Πανάγου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τίποτα, δεν το έχω πάρει. Σταματάω στον Αλέξανδρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί τίποτα δεν τον...
0: Έχεις λιώσει πλέον.
1: Ναι, όχι, εκεί μπαίνει ο ύπνος, δεν γίνεται.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καμιά φορά και στην κυρία Πανάγου τη μισοακούω. Γιατί μεταξύ ύπνου και ξύπνου δηλαδή, αλλά είμαι πια αποκαμωμένη. Τέλος πάντων, απόψε το θέμα και όπως κάθε βράδυ βέβαια, είναι ατέλειωτο αυτό το θέμα απόψε.
0: Mm-hmm.
1: Από πού να αρχίσει κανείς? Να πω μόνο δύο πράγματα, το ότι, που πιστεύω εγώ βέβαια, ότι αν τα παιδιά αυτά που μαχαιρώνονται, που δημιουργούν καταστάσεις άσχημες και εμπλέκονται σε καυγάδες,
0: ναι,
1: εάν είχαν ασχοληθεί με μία
0: τέχνη.
1: Τέχνη, ναι, με ένα είδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από τις τέχνες που υπάρχουν. Το ξέρετε, όλος ο κόσμος να το μάθει ότι δεν θα ήταν αυτά που είναι σήμερα.
0: Mm.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι απαίδευτα τα παιδιά, οι γονείς δεν τα προωθούν όσο πρέπει, εκεί που πρέπει, γιατί αν το παιδί δεν το προωθήσεις από μικρό, παράλληλα, είτε να διαβάσει, να ζωγραφίσει, να πάει, να μάθει να μάθει ένα όργανο, αν έχει ταλέντο βέβαια, γιατί όλα τα παιδιά κάπου έχουν ταλέντο.
0: Όλοι οι άνθρωποι.
1: Όλοι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι άξιος να κάνει κάτι. Αλλά δεν τα προωθούν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί με κάποιο είδους ποίηση, λογοτεχνία γενικά, μουσική, χορό, και όταν λέω χορό εννοώ κλασικό χορό, χωρίς να αποκλείω βέβαια τους δημοτικούς και τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια για τη σύγχρονη, τέλος πάντων, να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις μας.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά και που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, Γινόμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι γενικά. Μπορούμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Να κάνουμε μία ενδοσκόπηση. Να δούμε πού χωλαίνουμε. Να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το λάθος. Άλλες ευαισθησίες έχουν οι καλλιτέχνες. Για μένα είναι καλλιτεχνία και το οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει με τα χέρια του ένας άνθρωπος. Αν δεν έχει ταλέντο για να γράψει ένα θεατρικό έργο, ένα διήγημα, ένα ποιητικό έργο ή αν δεν ξέρει μουσική, κάτι θα ξέρει, κάτι θα μπορεί να κάνει, κάτι θα μαγειρεύει καλά, κάτι θα μπορεί να κάνει καλά, θα κάνει κάτι, ένα ξυλόγλυπτο που κάνουν εξαιρετικά πράγματα οι άνθρωποι αυτοί που μεταχειρίζονται τα εργαλεία και την τέχνη του χεριού, που έχω ένα κουτάλι, κουτάλι, το οποίο είναι αριστούργημα.
0: Ξυλόγλυπτο.
1: Από ξύλο.
0: Ναι,
1: αριστούργημα. Και το είχαν φτιάξει άνθρωποι, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν φυλακισμένος.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα αποσύρθα στα χέρια τα δικά μου. Ήτανε από ένα θείο μου που τον βοήθησε κατά κάποιο τρόπο και του χάρισε το κουτάλι αυτό μαζί με ένα άλλο αριστούργημα θρησκευτικού περιεχομένου με ένα σταυρό, ο οποίος ήταν αριστούργημα πραγματικά.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά εγώ αυτό το έδωσα σε μια δημοπρασία που γινότανε για να χτιστεί, να αποπερατωθεί ένας ναός, εν πάση περιπτώσει.
0: Κατάλαβα. Εγώ έχω μία γλίτσα τρομερή, όπου είναι ένας αητός στη λαβή φτιαγμένος.
1: Άλλοι ασχολούνται και με πέτρα, ακόμα με την πέτρα και φτιάχνουν.
0: Ναι, όπως ο Ρίτσος.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν ο μοναδικός, είναι και άλλοι.
0: Μα καλά, όχι, λέω επειδή το ξέρουν όλοι.
1: Ναι,
0: το δίνω σαν παράδειγμα.
1: Ναι, σωστά. Και εγώ μάζευα πέτρες. Και έχω πέτρες. Ναι. Πέτρες βότσαλα. Βότσαλα περίεργα.
0: Ναι, και η αλέκα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Και έχει ειδικά μπουκάλια και βάζα που τα έχει μέσα αυτά.
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο βάζο και τα έχω βάλει μέσα σε νερό.
0: Νερό χρειάζεται για να φαίνονται τα χρώματα.
1: Ακριβώς, για να φαίνονται τα χρώματα και είναι και καλή ενέργεια για το σπίτι.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Το νερό, ειδικά και μετάνιωσα που δεν το έχω πάρει, αν αγοράσει κανείς ένα συντριβανάκι για το σπίτι,
0: ναι,
1: είναι τόσο χρήσιμο και τόση καλή ενέργεια δίνει,
0: ναι,
1: στο περιβάλλον του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Που γενικά όπου υπάρχει νερό δημιουργείται αυτή η καλή ενέργεια.
0: Τέλεια.
1: Αλλά τέλος πάντων εγώ ασχολήθηκα βέβαια από πολύ μικρή με τη μουσική. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είχα πάρει κληρονομικό από τον πατέρα μου, είχε σπάνια φωνή, έπαιζε και κιθάρα εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Και ίσως από εκεί το γονίδιο. Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσα να περαιτέρω να σπουδάσω δηλαδή περισσότερο. Ή το ένα έπρεπε να σπουδάσω ή το άλλο. Και τα δυο μαζί δεν γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσα. Και έτσι με έφαγε το πρακτικό μέρος, το οικονομικό, και το καλλιτεχνικό μου πήγε στην άκρη. Ευτυχώς βέβαια συνέχισε η κόρη μου. Ευτυχώς. Που τέλος πάντων...
0: Κάποιος στην οικογένεια συνέχισε αυτό.
1: Α, ναι, βέβαια. Μα και όλο το... και το σόι του αντρός μου ασχολούνται με τη μουσική. Είναι... πραγματικά έχουν οδεία, έχουν τα παιδιά τους όλοι, έχουν ασχοληθεί με τη μουσική και είναι εξαιρετικοί, είμαι σε ορχήστρες.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ούτε να ασχοληθούν με ναρκωτικά, ούτε να μαχαιρωθούν. Γενικώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα την κόρη μου την παρακαλάνε εδώ να κάνει ορισμένα μαθήματα. Mm. Σε παιδιά. Αλλά είναι το ένα... Μόνο σε βόρεια βέβαια, δεν είναι και το οικονομικό στη μέση που οι άνθρωποι δυσκολεύονται, αλλά και εκείνη έχει ασχοληθεί με τα δικά της, δεν έχει χρόνο δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει χρόνο και έτσι μένουμε όμως στο θαυμασμό της μουσικής και στα τραγούδια που ακούμε εγώ προσωπικά. Γιατί ναι. Η μουσική για μένα είναι...
0: Μάλιστα.
1: Είναι βίωμα, πώς να το πω, είναι μέσα στο πετσί μου.
0: Κατάλαβα.
1: Αγαπώ τόσο πολύ τη μουσική, όπως και το βιβλίο.
0: Θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω τώρα, γιατί φεύγω σε 5 λεπτά.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που θα πω, ότι αυτή η στίχη που έχεις γράψει στις άγνωστες...
0: Ναι.
1: Είναι φοβερά πρωτότυπη. Αν κάτσει κανείς και το μελετήσει στίχο-στίχο, θα καταλάβει πολλά για την ευαισθησία εκείνου που το έγραψε.
0: Να είσαι καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή δύναμη, υγεία στο σπιτικό σας.
0: Και στο δικό σας.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Σε φιλώ. Για
1: χαρά. Χάρηκα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
5: Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Το βράδυ που θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός σε 9 η ώρα θα είναι και η τελευταία διαδρομή της εβδομάδος. Η ώρα έχει αλλάξει, το ξέρετε. Ξεκινάμε 9 και καταλήγουμε 2 το πρωί. Σας εύχομαι καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, το πάρτι έχει αρχίσει στην Μέση Ανατολή και τα κρύβει πολλά τα πάρτι που γίνονται. Νωρίτερα αναφέρθηκαν εκρήξεις κοντά στην Βρετανική Πρεσβεία στην Βαγδάτη. Θα δούμε στη συνέχεια, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επίσης υπήρξαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Βελούχων και Ιρανών. Είπαμε, το πάρτι ξεκίνησε. Κάτι είχαμε πει για την παρουσία γενικά των Βρετανών στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε ανάλυση. Θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τα βασικά σημεία και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει ενδιαφέρον πλέον η κατάσταση και για εμάς ειδικότερα και για την περιοχή ευρύτερα. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Να ξεκινήσουμε όμως από τον ΟΗΕ. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος στην αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ την πρόσκληση ξανά.
0: Λοιπόν, δεύτερη μέρα του ΟΗΕ, τα βασικά, τα συμπεράσματα και την αξιολόγησή σας.
1: Κοιτάξτε, είχε μια πολύ σημαντική δεύτερη μέρα κατά τη δικιά μου εκτίμηση, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο επειδή μίλησε ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, περισσότερο ενδιαφέρον είχαν οι επαφές που είχε με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός, τον οποίο μνημονεύεται για τον ρόλο της Αγγλίας στην περιοχή, και όντως θα είναι σημαντικό στο επόμενο διάστημα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό χθεσινό είναι ότι ξεκαθαρίζει κατά την άποψή μου το πλαίσιο, πολιτικά πάντα μιλώντας, των επόμενων μηνών τόσο σε Ιράν όσο και Ουκρανία. Και θα το αναλύσω. Και το τρίτο σημαντικό είναι η εμφάνιση του Αλφάρα, του πρώην αντιχαντιστή επικηρυγμένου προέδρου της Συρίας, και το τι είπε. Άρα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έκανε μια πολύ καλή ομιλία.
0: Όντως.
1: Θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ καλή, όχι απλώς καλή. Αποδόμησε τα περί διεθνούς δικαίου του Ερντογάν της προηγούμενης ημέρας, με σωστό ύφος κατά τη γνώμη μου. Επανέφερε στη σωστή βάση το πρόβλημα της Κύπρου, δηλαδή να ξαναξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε το 2017, όπως ακριβώς λέει και ο ΟΗΕ, δηλαδή από το Κράν Μονταμά και την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Εδώ να σημειώσω μόνο, προφανώς απέρριψε την λύση των δύο κρατών, τη διχοτόμηση και τις ιστορίες που είπε χθες ο Ερντογάν. Να τονίσω όμως εδώ ότι ο Τούρκος αντιπρόσωπος, για παράδειγμα, δεν έκατσε στην ομιλία, με το που πήρε το λόγο ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης, αποχώρησε επιδεικτικά από το βήμα, από την αίθουσα, κάτι που ήταν απολύτως αναμενόμενο. Όμως και στη συζήτηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό είχαμε αρκετά καινούργια πράγματα, όχι μόνο για το καθεστώς των βάσεων, αλλά το ρόλο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή, δεδομένων των εξελίξεων. Το δεύτερο σημαντικό ήταν το μέτωπο του Ιράν. Εκεί είχαμε την ομιλία που περιμέναμε όλοι του Προέδρου Πεζεσιάν, η οποία θα τη χαρακτήριζα αρκετά συναισθηματική, πέρασε το μήνυμα του θύματος. Αντιστάθηκαν με μεγάλη αυτοθυσία στην πίεση, όπως τόνισε. Τόνισε επίσης το δικαίωμά του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία, τονίζοντας ότι ποτέ δεν επεδίωξε πυρηνικά όπλα. Απέφυγε βέβαια να μας πει ότι γιατί εμπλούτησαν σε τέτοιο βαθμό ουράνιο που δεν επεδίωξαν ποτέ πυρηνικά όπλα. Και φυσικά τόνισε και το οξύμορο ότι δεν στηρίζει το Ιράν, ποτέ δεν στήριξε τη διεθνή τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ήταν προφανώς συζήτηση για να γίνει απλώς. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και θα βάλει το πλαίσιο των επόμενων μηνών είναι ότι υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης. Το άφησε να εννοηθεί και το είπε και ο Πεζεσιάν και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έγιναν για πρώτη φορά, όπως είπαμε και χθες, δια τρίτου συνομιλίες μετά από καιρό. Και πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε εξελίξει στο επόμενο διάστημα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζουν αυτοί. Δεν αποφασίζει ούτε ο Πεζεσκιάν ούτε ο Αραχτσί. Εχθές, μάλιστα, στο καθεστωτικό πρακτορείο του Ιράν υπήρξε ένα δημοσίευμα που λέει ποιος έδωσε την άδεια στον Αραχτσί να διαπραγματευτεί αυτά. Βγήκε εντός πλαισίου και εντολής που του είχε δοθεί. Και όταν επιστρέψει, θα πρέπει να λογοδοτήσει στις αρχές και στον Ιρανικό λαό. Άρα, οι σκληροί στέλνουν μήνυμα ότι αυτά που συζητάει εκεί πέρα ο Αραχτσί και ο Πεζεσκιάν δεν έχουν
1: εξισορροπία.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε πει, ότι υπάρχουν δύο Ιράν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Αλλά αυτή τη στιγμή αναλύουμε και συζητάμε το τι έγινε στην Γενική Συνέλευση.
0: Ναι,
1: προφανώς
0: ναι, okay, ναι, ναι.
1: Δεν δεσμεύεται ναι. κανένας, εφόσον οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι, πλην όμως πολιτικά βρισκόμαστε εδώ. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι το άλλο μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί είχαμε δύο γεγονότα χθες. Το πρώτο είναι ομιλία του Ζελένσκι, ο οποίος, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει μετακινηθεί από την προσπάθεια πλήρους κατάπαυσης του πυρός σε ένα μοντέλο επιμέρους επιχειριών. Προφανώς κατηγγείλει τον Πούτιν, αλλά πρότεινε ενεργειακή επιχειρία πριν το χειμώνα να μην χτυπάνε εκατέρωθεν εγκαταστάσεις ενεργειακές και υποδομές, και πρότεινε και ναυτιλιακή επιχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που συζήτησε και με τον Ερντογάν στο πλαίσιο της, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, της συνέντευξης με τον Ερντογάν. Θέλει λοιπόν το κομμάτι των σιτηρών, για παράδειγμα, να μην επηρεαστεί. Παράλληλα, είχαμε το δεύτερο γεγονός, τη συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ. Εκεί δεν προέκυψε φυσικά κάτι σημαντικό. Αυτό που βγαίνει είναι ότι η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή ανακοχής, γενικής ανακοχής, διότι θεωρεί ότι θα επιτραπεί έτσι ο επαναξιωπισμός της Ουκρανίας να απόλυτα διάλλαξει το κομμάτι αυτό. Και θεωρεί, φαντάζομαι, για να μην το συζητάει καν, ότι στον επόμενο χειμώνα θα μπορέσει να σπάσει την γραμμή Κωνσταντινόφκα-Σλαβιάνσκ, που θα τη δώσει το τελευταίο 18% του Ντονέτσκ. Αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά προφανώς η Ρωσία θέλει να επιμείνει στη γραμμή αυτή. Βγαίνουν λοιπόν ορισμένες διευθυντήσεις για ενέργεια, για σιτηρά κλπ. Αλλά ίσονο σημασία. Και να περάσω και στο τρίτο που ανέφερα, που ήταν η ομιλία του Αλτσάρα, που είχε όντως ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Έδειξε μια ενοποιημένη δημοκρατική χώρα, η Συρία, ότι ανασυγκροτούνται οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν ενταχθεί όλοι πλήρως, ότι το κράτος δικαίου αρχίζει και προχωράει, ότι μπορεί να προσκαλέσει πλέον επενδύσεις ξένες κλπ. Και θα ήταν όλα πολύ ωραία, όπως τα είπαν, δεν έκανε το εξής. Κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ, ενδεχομένως δικαίως, για τα εψίπεδα του Γκολάν, είναι συριακό έδαφος, ζήτησε την άμεση αποχώρηση και από το εψίπεδο του Γκολάν, αλλά και την περιφέρεια, ξέρετε, έχει προχωρήσει και λίγο πιο πέρα το Ισραήλ, από το 24, όμως παράλληλα δεν τόνισε ότι η Τουρκία κατέχει ένα αντίστοιχο πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στα βόρεια και βορειοδυτικά. Να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, το 4,8% περίπου της επιφάνειας της έκτασης της Συρίας κατέχει η Τουρκία, όταν το εψίπεδο του Γκολάν και όσο έχει προχωρήσει το Ισραήλ είναι το 0,8. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χάνει την όποια αξιοπιστία. Yeah. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, θα λέγαμε ότι η Γενική Συνέλευση λειτουργεί περισσότερο πλέον ξεκάθαρα ως φόρουμ διπλωματικό. Δεν περιμένουμε κάποια επίλυση κρίσεων, δεν είναι όργανο επίλυση κρίσεων. Μπορεί όμως να γίνεται ελεγχόμενη αποκλιμάκωση χωρίς να υπάρχει επίλυση. Αυτό το είδαμε και πέρυσι, το βλέπουμε και φέτος. Όλοι λοιπόν στρέφονται σε επιμέρους διευθετήσεις χωρίς την τελική επίλυση κάποιου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στις 6.30 ώρα Ελλάδος θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ισραηλινό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι ο μόνος Ευρωπαίος που θα δει ο Νετανιάχου πέραν του Σλοβαίνου. Θα δει και τον Σλοβαίνο. Οι Ισραηλοί με τους Σλοβαίνους έχουν και μια αμυντική συνεργασία και προχωράει εκεί το πράγμα με τους Σλοβαίνους. Τώρα, με την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε αυτήν την συγκυρία. Σχετικά με την ομιλία Χριστοδουλίδη, να πούμε ότι ο Ισραηλινός πρέσβης και προχωράει εκεί το πράγμα με τους Σλοβαίνους. Τώρα, με την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε αυτήν την συγκυρία. Σχετικά με την ομιλία Χριστοδουλίδη, να πούμε ότι ο Ισραηλινός

0: στην ναι. περιοχή.
1: Συμφωνώ, μόνο να συμπληρώσουμε επίσης ότι κάτι άλλο πολύ σημαντικό εκτός πλαισίου mm-hmm. Γενικής Συνέλευσης είναι η διμερής Κίνας ΗΠΑ.
0: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ασχοληθούμε, εννοείται. Φαίνεται ότι υπήρξε ένα μορατόριουμ μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή μια συμφωνία να μην υπάρξει εμπορική ή άλλη κλιμάκωση μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Προφανώς για να σταθμίσουν οι δύο πλευρές πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ναύαρχε, ευχαριστούμε.
1: Ότι γι' αυτό και δεν γίνεται και το δεύτερο πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς Ταϊβάν. Έτσι είναι σημαντικό.
0: Το πιο
1: καθυστερεί το δεύτερο πακέτο.
0: Ως κίνηση καλής θέλησης.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε, για ακόμα μια φορά. Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που ξεκινήσαμε χθες σχετικά με τις νέες προδιαγραφές που απαιτεί το ΝΑΤΟ από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Έχουμε πει ότι έχουμε περάσει σε μια πολεμική κατάσταση και στην οικονομία και στην λειτουργία των κρατών και στην αντίληψη, και η Ευρώπη σταδιακά έχει αρχίσει και μετατοπίζεται εκεί. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, γνώσης logistics και όχι μόνο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, την καλησπέρα μου στο ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστούμε. Να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσαμε χθες και θα δώσουμε και αύριο και όσο χρειαστεί, γιατί είναι σημαντικό, γιατί αναφέρεται σε μια συνολική μετατόπιση που οφείλουν να κάνουν τα κράτη σε σχέση με την εποχή. Ανθεκτικότητα στο επίκεντρο.
1: Βεβαίως, και να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι τόσο ένας εσωτερικός μετασχηματισμός της λειτουργίας του κράτους, αλλά όσο είναι μια αναδιοργάνωση του σκοπού με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη κρίσιμες καταστάσεις. Να συνεχίζοντας εχθές, τα όσα είπαμε χθες, και με βάση τα νέα έγγραφα που εξέδωσε το ΝΑΤΟ.
0: Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Αυτό του ΝΑΤΟ είναι οδηγία η οποία είναι της οποίας η εφαρμογή είναι προαιρετική.
1: Όλα έτσι γίνονται στο ΝΑΤΟ, αλλά οι χώρες ήδη δουλεύουν, πολλές χώρες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και έχουν κάνει βήματα. Και εμείς έχουμε κάνει κάποια βήματα, όπως είναι ας πούμε η Εθνική Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, αλλά το ΝΑΤΟ τώρα με αυτές τις απαιτήσεις που βγάζει, και τα λέει baseline requirements, και τους πυλώνες που εκδίδει, βάζει τα πράγματα σε μια στρατηγική και ολιστική διάσταση. Και συνεχίζοντας τα όσα συζητήσαμε χτες, το ΝΑΤΟ αναφέρει μέσα για εθνικό μηχανισμό προτεραιοποίησης των πόρων μιας χώρας. Δηλαδή, θα το κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο. Σε μια κρίση, λοιπόν, ποιος παίρνει πρώτος καύσιμο, ποιος έχει προτεραιότητα σε νοσοκομεία, πού δίνει προτεραιότητα το ΕΚΑΒ, στο οποίο παλαιότερα ήμουν και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ, τι συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες και τις εμπορευματικές.
0: Έχεις κάνει και την πρόεδρο στο ΕΚΑΒ, έχεις εικόνα από αυτό.
1: Βέβαια. Έχω ολική εικόνα του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της χώρας. Και εδώ να πούμε ότι τον

0: ΝΑΤΟ ζητάει από τις χώρες μέλη ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφοράς. Και σε αυτά, στον εθνικό μηχανισμό προτεραιοποίησης, πρέπει να υπολογίσουμε και πόρους από φιλοξενούμενες χώρες. Άρα λοιπόν, μία διάσταση που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ο μηχανισμός προτεραιοποίησης. Ένα επόμενο θέμα που θέλω να βάλω λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές είναι πρέπει να προσδιορίσουμε τα ελάχιστα επίπεδα εθνικής λειτουργίας. Να το κάνω πιο πρακτικό και πιο στη γη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε με την ενέργεια πόσα γιγαβάτ αναγεωγραφία πρέπει να έχουμε στις κρίσιμες υποδομές αλλά και στη λειτουργία της κοινωνίας. Μιλάμε για τόνους καυσίμων ανά ημέρα. Τι ποσοστό τηλεπικοινωνιακής κάλυψης. Νοσοκομιακά κρεβάτια, έτσι, κλίνες σε δομές υγείας. Διάδρομοι αεροδρομίων. Μεταφορική ικανότητα, που εδώ δεν εμπλέκεται μόνο το στρατιωτικό κομμάτι των μεταφορών, τομέας των μεταφορών. Είναι και ο ιδιωτικός τομέας των μεταφορών. Και όλα αυτά, ας πούμε, είναι...
1: Όλα αυτά, αυτά που περιγράφεις, ναι, προϋποθέτουν αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές, μια πλήρη καταγραφή του συστήματος, δηλαδή του όλου του νευρικού συστήματος της χώρας. Τα πάντα, ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, υγεία, ενέργεια, καταγραφή μέχρι τελευταίο, δρόμο, έτσι, περί αυτού πρόκειται.
0: Και εδώ, στο ελάχιστο εθνικό επίπεδο λειτουργίας, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας και οι ικανότητές μας και μέχρι πού. Έτσι, το επόμενο επίπεδο τώρα, το 8ο σημείο, είναι η εθνική αντοχή. Λοιπόν, για πόσες μέρες, το National Endurance, το λέει το ΝΑΤΟ, για πόσες μέρες αντέχει η χώρα, 24, 72, 7 μέρες, 30 μέρες, και τι αυτό συνεπάγεται, γιατί και αυτό είναι προδιαγραφή requirement, τι στρατηγικά αποθέματα συνεπάγεται αυτό, έτσι.
1: Καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα.
0: Προσωπικό, ανταλλακτικά, σε όλο αυτό το κομμάτι. Βιομηχανική ικανότητα για παραγωγή. Το επόμενο κομμάτι σου λέει το ΝΑΤΟ ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα αποκατάστασης βλαβών ή αστοχιών υποπίεση. Άρα δεν αρκεί λοιπόν να έχουμε μόνο την στρατηγική προστασία των κρίσιμων υποδομών. Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή της αντικατάστασή τους ή όψουμε της επαναφοράς, όπως τα λέμε. Το επόμενο σημείο είναι όλο αυτό το οικοσύστημα που περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνει, λέει το ΝΑΤΟ, υποχρεωτικά εθνικές ασκήσεις με στόχο να προσδιορίσει που υπάρχουν αστοχίες.
1: Σωστά. Θα κάνεις προσομοιώσεις για να βλέπεις πού πας.
0: Προσομοιώσεις, βέβαια. Και στην πραγματική λειτουργία τους. Έτσι. Γιατί τι συμβαίνει εδώ πέρα, ας πούμε. Από το εξής, όταν σχεδιάζουμε μια προσβολή μιας χώρας, μιλάμε για ταυτόχρονο blackout σε πληθώρα τομέων. Δηλαδή, διακοπή τηλεπικοινωνιών, έλλειψη καυσίμων, προσβολή των μεταφορών, γενικά των δικτύων. Και θα πρέπει λοιπόν, λέει το ΝΑΤΟ εδώ πέρα, να προβλέπεις εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις και να βάζεις τέτοια σενάρια μέσα εμπλέκοντας και τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Εδώ, ας πούμε, λόγω του μεγάλου κύκλου γνωριμιών που έχω έξω στην αγορά και συζητώντας με διευθυντικά στελέχη, δεν είμαι τόσο βέβαιος κατά πόσο συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας σήμερα σε τέτοιου είδους ασκήσεις εθνικής κλίμακας.
1: Συγγνώμη, έχει κληθεί να συμμετάσχει, έχει κληθεί να καταθέσει δυνατότητες, διαθεσιμότητες κλπ. Όχι, πώς, μόνος θα το κάνει.
0: Εγώ, δηλαδή, από όσους έχω ρωτήσει έξω στον κύκλο μου, ας πούμε, και είναι πάρα πολλοί κόσμος σε όλη τη γεωγραφία και εντός, δεν λέω για εκτός Ελλάδος, δεν έχει πάει μια αναφορά ή ένα έγγραφο το οποίο να κληθούν να το τυπώσουν και να το απαντήσουν. Και αυτό το ξέρω με τα βεβαιότητες, γιατί και εγώ για πολλά χρόνια είμαι ένα γενικός διευθύντης σε όμιλο, σε κρίσιμη οντότητα, και δεν είχε έρθει κάποιο τέτοιο έντυπο να το συμπληρώσω, να το στείλω κάπου. Έτσι, γιατί από μένα θα πέρναγε όλο αυτό. το 11ο σημείο τώρα. Πρέπει να υπάρχει μια, πώς λέμε εμείς, logistician, ας πούμε, supply chain visibility, ορατότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ενιαία εθνική επιχειρησιακή εικόνα της ανθεκτικότητας. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Λέει, ας πούμε, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων να φτιάξει ένα μικρό οντοτήτων. Ωραία, μια χαρά μέχρι εδώ πέρα. Αλλά τα γεγονότα τρέχουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δίνεται στα κέντρα αποφάσεων του στάτους, της κατάστασης που βρίσκεται αυτή η οντότητα, των εξαρτήσεων που έχει, της διαθεσιμότητας μετά από μια προσβολή, που τόσο ώστε να έχω ένα, θα να λέμε, ας πούμε,
1: τα συστήματα που έχει, τον backup που έχει.
0: Πώς έχουμε, ας πούμε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τους αισθητήρες και βλέπουμε όλη την αεράμυνα. Ναι. Αντίστοιχους αισθητήρες πρέπει να έχουμε σε όλες τις κρίσιμες οντότητες, τόσο ώστε να βλέπουμε την κατάστασή τους, την κατάσταση λειτουργίας τους. Πέρα από το μητρό, το απλό μητρό, ναι, που βλέπω μια οθόνη που.
1: Να έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή.
0: Ακριβώς. Έτσι. Και εδώ να συμπληρώσουμε επίσης, κάθε κρίσιμη εθνική λειτουργία να μπορούμε να απαντάμε σε μια πληθώρα ερωτημάτων, ώστε να καταλαβαίνουμε τη λειτουργία τους. Εδώ να μου επιτρέψει να πω, Λάμπρο, ότι όλο αυτό που περιγράφω είναι μια συστημική προσέγγιση. Και η συστημική προσέγγιση πάμε σε συστήματα, σε μοντέλα πολυκράισης.
1: Πολυκρίσεων.
0: Τα οποία απαιτούν νέο μοντέλο ηγεσίας. Νέο μοντέλο προσέγγισης όλων αυτών των θεμάτων. Και εδώ πέρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να σας πω, ας πούμε, ότι έχω δώσει για το συγκεκριμένο θέμα διάλεξη στην Σχολή Εθνικής Άμυνας τη μελλοντική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά δεν μπορεί να αφορά όμως μόνο την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πρέπει να αφορά, ας πούμε,
1: και την πολιτική
0: λειτουργία.
1: Και την πολιτική ηγεσία και τα πάντα, βέβαια.
0: Βέβαια. Γιατί εδώ να πούμε ότι η σημερινή ελληνική στρατηγική λέει, ας πούμε, να εξασφαλίσουμε τις κρίσιμες οντότητες και τις ουσιώδεις κρίσιμες λειτουργίες τους να είναι ανθεκτικές. Ενώ το ΝΑΤΟ μας πάει ένα βήμα παραπέρα, ας πούμε, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα παραμένει επιχειρησιακά λειτουργική και στο πολιτικό και στο οικονομικό και στο βιομηχανικό σύστημα και ταυτόχρονα μπορεί να στηρίξει κοινωνία, κράτος και ενόπλες δυνάμεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι, αυτό. Άλλο το ένα, ναι, άλλο το άλλο. Ναι. Έτσι, και πάμε δηλαδή σε πιο στρατηγικά θέματα.
1: Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει ούτως ή άλλως, τώρα δεν το λέω ως μεταχρηστό προφήτης, αλλά είναι τόσο λογικά, τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και χωρίς να το δείχνει το ΝΑΤΟ και χωρίς να υπάρχει ένα εξέλιξη κρίση όπως υπάρχει τώρα στον περίγυρο.
0: Βέβαια. Είναι πολλές όλα αυτές.
1: Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε άλλο τελέχη και θα συνεχίσουμε και αύριο. Να πούμε ότι
0: αν συνεχίσουμε αύριο με πολύ πολύ χαρά, ναι, να αναφερθούμε σε μια πρόταση που έχω για το οργανωτικό πλαίσιο για το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Ανθεκτικότητας και πώς αυτό πρέπει να δομηθεί και πώς πρέπει να ηγηθεί, ας πούμε, πολλών άλλων οντοτήτων που έχει η χώρα, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένες.
1: Ναι, αυτό που περιγράφεις στην ουσία δεν έχει όρια. Θα πρέπει τα πάντα να σωματωθούν, έτσι. Δηλαδή, ό,τι μεταφορικό μέσο υπάρχει, ό,τι ταξί, φορτηγά, πλοία, αεροσκάφη, ιδιωτικά, τα πάντα. Ελικόπτερα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην χρειάζεται σε αυτό να καταγραφεί και να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση κρίσης.
0: Και να μου επιτρέψεις, αυτό πρέπει να είναι το όραμα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το 2030. Το 2030 θα τελειώσει. Τι γίνεται μετά? Αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας που αγκαλιάζει και το 2030, αλλά και μετά το 2030. Και φυσικά όλα αυτά να έχουν και αυτόνομος προϋπολογισμός.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Καλό θα ήταν να υπάρχουν και προτάσεις πάνω σε αυτά που δεν τις βλέπω, ας πούμε, δεν ασχολείται κανένα.
1: Πάμε τη δική σου αύριο, δεν πειράζει. Από κάπου θα ξεκινήσουμε, από σένα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την άμυνα. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου και θα συνεχίσουμε και αύριο για τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Είχαμε αφήσει μια συζήτηση χθες στη μέση. Ωραία. Τα Viper προχωράνε. Τα 50 θα γίνουν πρώτα αυτό Viper και αυτά. Με τα 30 που είναι πολλά, που είναι 32 αεροσκάφη. Είναι σχεδόν 2 μοίρες, έτσι. Τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι σε 2 μοίρες, σε μία μοίρα είναι ενταγμένη αυτή.
0: Εντάξει, είναι μία μέρα, μοίρα, είναι σούπερ μοίρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: 32 αεροσκάφη, υπάρχουν αεροπορίες που δεν έχουν 32 αεροσκάφη, έτσι.
1: Υπάρχουν αεροπορίες οι οποίες πολλοί θα θέλανε αυτά τα αεροσκάφη, διότι με τις τιμές που έχουν πάει στα ύψη και χθες που μιλούσαμε, ανέφερα έτσι περιστασιακά και ακροφυγώς στην περίπτωση της Αργεντινής. Η Αργεντινή πήγε και αργούρασε βέβαια εξυγχρονισμένα F-16 MLU από την Ολλανδία με προοπτική να εντάξει στο στόλο και να αντικαταστήσει Mirage 3 και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει ακόμη εκεί πέρα στην αεροπορία. Δηλαδή πουλούνται. Και δεν συζητάμε μόνο για την Ουκρανία η οποία ό,τι βρει μπροστά της το αγοράζει διότι δεν υπάρχει.
0: Ωραία, εμείς θα τα αναβαθμίσουμε, θα τα κρατήσουμε.
1: Εντάξει,
0: θα
1: η αναβάθμιση θα μπορούσε να γίνει ως εξής. Τα 50 όταν δεν είχαμε πάρει το οψιόν για το σύνολο των Viper σκοπεύαμε να τα εξυγχρονίσουμε με τα πάρτια τα οποία θα προέρχονταν από το 84
0: από τότε. Ναι, ωραία.
1: Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει τώρα και με τα 30.
0: Να πάρουμε δηλαδή από τα 50 που θα αναβαθμιστούν σε Viper, να πάρουμε τα τμήματα, τα πάρτια και να τα βάλουμε στα 30.
1: Εγώ θα έλεγα ακόμη και από τα απάρτια τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα από τα 52 πλάσια και τα 52.
0: Υπάρχει συμβατότητα, δηλαδή υπάρχει συμβατότητα, μπορούμε να μεταφέρουμε πράγματα στα 30.
1: Η συμβατότητα είναι κάτι σχετικό και εκεί έγκυται και το υψηλό κόστος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτά τα αεροπλάνα κατασκευάστηκαν, τα 30 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 80. Τα 50 είναι κατασκευής της δεκαετίας του 90 και οι δύο τελευταίες παρτίδες των F-16 που τώρα έχουν γίνονται Viper τα τελευταία είναι κατασκευές του 2000. Άρα συμβατότητα υπάρχει, αλλά όσο παλιότερο είναι το αεροπλάνο τόσο περισσότερα πράγματα πρέπει
0: ωραία,
1: να συγχρονίζεις.
0: Να το πω απλά, μπορούμε να τα φτιάξουμε ας πούμε 30+, δηλαδή να τους βάλουμε κάποια από τα πάρτια και να τα εξυγχρονίσουμε για να είναι διαθέσιμα για αποστολές. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχουν υποστεί δομική αναβάθμιση, σωστά.
1: Δομική αναβάθμιση έχουν υποστεί, αλλά ήταν διορθώσεις για να επικυρωθεί το όριο ζωής των 8.000 ωρών, δηλαδή τα παλαιότερα F-16 είχαν παρουσιάσει προβλήματα δομικά και τα 30 και τα 50 πριν από τη λήξη του ορίου των 8.000 ωρών. Και εκεί πέρα υπήρξαν δύο προγράμματα, τα Falcon Up και Falcon Start, τα οποία ήταν δομικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις, έτσι ώστε τα αεροπλάνα να συνεχίσουν να υπηρετούν. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το να τους προσθέσεις ώρες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ήδη στα αεροπλάνα συγκροτήματα και απαρτία τα οποία δεν υποστηρίζονται. Άρα το να φτιάξεις το front-end, το μπροστά μέρος, τα ηλεκτρονικά, όταν υπάρχουν εκεί πέρα ήδη προβλήματα με απάρτια τα οποία και συγκροτήματα μηχανικά τα οποία δεν υποστηρίζονται, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πρόβλημα. Η απλούστερη λύση, η οποία συζητήθηκε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πιθανότητα δεν υιοθετείται, ήταν το εξής. Σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και είπαμε τόσα για την ασπίδα του Αχιλιά και είπαμε τόσα για την αναβάθμιση της ενιαίας εικόνας στην ελληνική αεράμινα, θα μπορούσε να σου προσθέσεις κάποιο είδους ραδιοζεύξη. Δεν συζητάω για Link 16, γιατί το Link 16 θέλει πολλά περισσότερα μέσα στο αεροπλάνο για να μπορεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει στοιχεία. Αλλά μία ραδιοζεύξη η οποία θα έβγαζε τα αεροπλάνα από την εποχή του έλα βλέπω ένα στόχο εκεί πέρα κατευθύν σου σε εκείνη την απόσταση, σε εκείνη την κατεύθυνση, σε κάτι το οποίο θα ήταν αυτοματοποιημένο, προφανώς θα ήταν μια...
0: Μπαίνουνε, περνούν τέτοια ραδιοζεύξη.
1: Η ραδιοζεύξη αυτή θα μπορούσαν να είναι κατασκευασμένοι ακριβώς για, για αυτή την ιστορία. Κάστε. Δηλαδή υπάρχει ελληνική εταιρεία, η Σκυτάλης, η οποία έχει φτιάξει ραδιοζεύξεις για τον ΝΑΤΟ, αλλά και για άλλα συστήματα, μη εξαιρουμένης και της διασύνδεσης μέχρι εκεί που έγινε, S300 με το σύστημα Ράμινας. Άρα δεν θα έπαιρνε μια ραδιοζεύξη από αυτές που κυκλοφορούν νατοϊκών προτύπων και τα λοιπά, τα οποία θέλουν πολλά για να λειτουργήσουν όπως πρέπει, αλλά θα έφτιαχνες μια ραδιοζεύξη ειδικά για αυτή την περίπτωση.
0: Να σας πω κάτι, για την καθημερινή δραστηριότητα, για να μην φθύρονται και λοιπά τα άλλα ταξιδιωμένα. Δηλαδή περιπολίες, αναχαιτήσεις, αναγνωρίσεις, νατοϊκές υποχρεώσεις που κάνουμε air policing σε άλλες χώρες κλπ. Δεν μπορούν να είναι.
1: Θα μπορούσε να χρησιμοποιείς αεροπλάνα, δεν θα τα ονόμαζα δεύτερης γραμμής, γιατί δεν μπορείς να ονομάσεις F-16 και χειριστές οι οποίοι εκπαιδεύονται για να έχουν παρουσία στο Αιγαίο δεύτερης γραμμής.
0: Καθόλου, δεν το λέω έτσι. Λέω αν μπορούν να είναι διαθέσιμα γι' αυτό. Μα δεν είναι η αναχαιτήση, η αναγνωρίση και η περιπολίση, δεν είναι δεύτερης γραμμής. Καθόλου δεύτερης γραμμής.
1: Κάτι που δεν είναι γνωστό, αν και το έχουμε συζητήσει αρκετά παλιά, είναι το εξής, ότι τα Block 30 έχουν τις καλύτερες κινηματικές επιδόσεις. Επειδή δεν έχουν τα βάρη που απέκτησαν αργότερα τα Block 50, ιδιαίτερα όμως τα Block 52 Plus και Advanced, και έχουν αρκούντος ισχυρό κινητήρα, οι κινηματικές τους ικανότητες, δηλαδή η δυνατότητα να ανέβουν σε πολύ μεγάλο ύψος σε μικρό χρονικό διάστημα και να εξαπολύσουν από εκεί Άμραμ, που ξεκινάνε οι Άμραμ με δύο πλεονεκτήματα, την ταχύτητα και κυρίως την δυναμική ενέργεια που έχουν λόγω ύψους. Άρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αεράμινα. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν άλλοι που σου λένε να τα κάνουν με bomb trucks. Δηλαδή τα φορτώνεις όπως ήταν τα Α7, όπως είχαμε τα Phantom, κάνεις το ίδιο πράγμα. Θα τα κάνεις αεροσκάφη κρούσεις με ειδικές εφαρμογές. Όχι με ειδικά όπλα, αλλά με την έννοια ότι θα έχουν κυριολεκτικά τη δυνατότητα να επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στον αντίπαλο. Είναι 30-32 αεροπλάνα, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το ρόλο. Αλλά ο ορίζοντας είναι εκεί, όπως και τα Μιράζ. Ξεχνάμε τα Μιράζ, τα Παύλα 5. Δηλαδή αυτά τα δύο, οι δύο τύποι στην ελληνική αεροπορία έχουν προδιαγραφεί επισήμως ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το τέλος αυτής της δεκαετίας. Mm-hmm. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα διάφορα σχέδια ωραία και όμορφα, αλλά η επίσημη γραμμή δεν τα υπολογίζει μέσα στις δυνατότητες και στη διάταξη μάχης της πολεμικής αεροπορίας, mm-hmm. το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν πρόκειται να τα χρηματοδοτήσει. Θα αποσυρθούν όπως έγιναν προηγούμενοι τύποι, λόγω παλαιότητας βέβαια εκεί πέρα περισσότερο και λόγω αδυναμίας υποστήριξης. Τα F-16 τα συγκεκριμένα όμως και τα μοιράζει σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν ακόμη τέτοια προβλήματα υποστήριξης. Mm. Βέβαια εδώ έχουμε άλλα προβλήματα και αυτό που θα το ξεκινήσω σήμερα δεν θα το τελειώσουμε. Σύστημα όπλα, τεράστιο θέμα. Σύστημα αυτοπροστασίας. Το σύστημα αυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή που φοράνε όλα τα ελληνικά F-16, όλα συμπεριλαμβανομένα και το Viper, είναι το ASPIS 1 για τα 30-50 και το ASPIS 2 για τα 52 Plus και 52 Plus Advanced. Ένα σύστημα, το αρχικό του ASPIS, το οποίο είχαμε πάει σε μια εταιρεία και μας το έφτιαξε κυριολεκτικά για μας και δεν πουλήθηκε πουθενά αλλού. Και ένα δεύτερο σύστημα διάδοχου εκείνου που ήταν μια βελτιωμένη έκδοση, το ASPIS 2, το οποίο φτιάχτηκε από το Ρίθιον όταν η παλιά εταιρεία είχε εξαγοραστεί από την μεγαλύτερη Ρίθιον. Τα δύο αυτά πακέτα είναι ήδη πάρα πολύ παλιά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που υπάρχει ιδιαίτερα με τα Viper είναι ότι το ραντάρ ΑΕΣΑ έχει αρκετούς περιορισμούς και προβλήματα στο να συνεργαστεί με ένα τόσο παλιό σύστημα.
0: Άρα πρέπει, θέλουμε καινούριο σύστημα αυτοπροστασίας. Ωραία, λοιπόν,
1: αυτό είναι τεράστιο
0: κόστος.
1: Δηλαδή αναφέρεται κόστος το οποίο μπορεί να φτάνει για το σύνολο των 121 αεροσκάφων μπορεί να ξεπερνάει το δισεκατομμύριο.
0: Εντάξει, αλλά εφόσον αφορούν την επιβίωση του αεροσκάφου σε συνθήκε μάχη, προφανώ πρέπει να τα δώσει. Από το να χάνει αεροσκάφη, καλύτερα να δώσει.
1: Και πάντοτε πρέπει να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον. Διότι μέχρι τώρα έχουμε ένα περιβάλλον που δεν είναι ενοποιημένη αεράμυνα, δηλαδή οι Τούρκοι. Δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε και ο στόχος είναι εφικτός με την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά φτιάχνουν κάτι, δεν το λέω αντίστοιχο, δεν το λέω τίποτε περισσότερο από το ότι και αυτοί κάνουν μια προσπάθεια. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχεις να αντιμετωπίσεις μια αεράμυνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αεράμυνα της δεκαετίας, την τουρκική της δεκαετίας του 2000-2010, αλλά ούτε και τη σημερινή.
0: Ωραία, θα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιουφίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτά που σας είπα νωρίτερα. Στην Μέση Ανατολή γίνεται πανηγύρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλάρι τη. Λοιπόν, πάμε στο πανηγύρι που σα είπα. Αλέξανδρος Τιμούδης, γεωπολιτικό αναλυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και για να το πούμε ακόμα μια φορά, γιατί μας αφορά και γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί απλά είναι η γειτονιά μας. Μην μπερδευόμαστε, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν συνορεύουμε ούτε με το Λουξεμβούργο, ούτε με το Βέλγιο, ούτε με την Ολλανδία. Δίπλα μας είναι Νότια, είναι η Αφρική, δίπλα μας είναι το κέρας της Αφρικής, ανατολικά μας είναι η Μέση Ανατολή, αυτή είναι η γειτονιά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στην Αιθιοπία, έτσι.
1: Ναι, κύριε Καλαρίτη, είναι κάτι το οποίο το είχαμε προδικάσει ουσιαστικά ήδη από το καλοκαίρι, όταν στις μεταξύ μας συζητήσεις είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος διάδρομος, τον οποίο επιδιώκουν οι Αιθίωπες να εκμεταλλευτούν. Ο διάδρομος αυτός αφορά την αναγνώριση άμεσα της Σομαλιλάνδης, η οποία θα προσέφερε το λιμάνι της Μπέρμπερα, υποστηριζόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συν το χρόνο να πούμε ότι η Αιθιοπία λειτουργούσε και ως κόμβος λογιστικής υποστήριξης των Εμμυράτων προς τις δυνάμεις του RSF. Ο RSF είναι μία από τις δύο φατρίες οι οποίες παλεύουν αυτή τη στιγμή στα Σουδανέζικα εδάφη. Επομένως η Αιθιοπία έχει έναν διπλό ρόλο ουσιαστικά να επιτελέσει. Και κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, ότι θα δημιουργούσε κάποιες αντισυσπηρώσεις, οι οποίες αντισυσπηρώσεις έχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα αλληλουχία, μιας και αφενός μεν οι Τούρκοι δεν θέλανε να επιτρέψουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης επειδή έχουν τη βάση τους στη Σομαλία και την υποστηρίζουν. Αφετέρου είχαμε και την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος λόγω του πράγματος που χτίζαν οι Αιθίωπες είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη δυσανεξία στο να επιτρέψουν στην Αιθιοπία να καταστεί μια ουσιαστικά περιφερειακή δύναμη η οποία θα ελέγχει την Ερυθρά Θάλασσα και άρα τη διελεύσει στο Σουέζ. Επομένως ήρθε το πρόγραμμα του χρόνου, όπου για λόγους περίεργους θα έλεγε κανείς, ή μάλλον όχι και τόσο περίεργους, είχαμε την ενοποίηση 7 ενόπλων ομάδων στα βόρεια της Αιθιοπίας υπό την αρχηγία μιας συγκεκριμένης ομάδας που εδρεύει στο Τιγκράι και η οποία θέλει ανατροπή της κυβέρνησης της Αιθιοπίας, και είχαμε την πρώτη κατάληψη ενός περιφερειακού αεροδρομίου και ουσιαστικά το άνοιγμα του μετόπου αυτή τη φορά και απέναντι στην Αιθιοπία. Όλο αυτό το σύστημα, κύριε Καλαρίτη, δηλαδή το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Σομαλιλάνδη και η Σομαλία, δηλαδή το κέρας της Αφρικής, η Χούθη και πλέον και τα εδάφη των Βελούχων, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα όπου εκεί πάνε να στηθούν δύο αντίθετα συστήματα ασφαλείας. Το ένα σύστημα ασφαλείας υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ με την έμεση υποστήριξη των ΗΠΑ, και το άλλο σύστημα είναι το σύστημα των χερσαίων δυνάμεων, κατά κύριο λόγο των Ρώσων και των Κινέζων, μαζί και με τους Ιρανούς, οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν ουσιαστικά αδύναμα και ελεγχόμενα κράτη, σε αυτό βάζει το χεράκι της και η Τουρκία, προκειμένου να ελέγξουν τις οδούς διέλευσης ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, οι οποίες περνάνε από το Ορμούς και από το Σουέζ, έτσι ώστε να στραγαλιστεί η Ανατολική Μεσόγειος και να καταστεί η Ευρώπη όμηρος. Σε ένα σχήμα φυσικά στο οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να αποχωρήσουν επιγόντως και γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις των Εμμυρατιανών και των Ισραηλινών. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που σας περιγράφω και ήταν αναμενόμενο και δεδομένο σε ένα σημείο τουλάχιστον για εμάς ότι και η Αιθιοπία θα έμπαινε στο παιχνίδι.
0: Η Αιθιοπία τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ. Λογικό.
1: Όχι απλώς λογικό, κύριε Καλαρίτη, θα λέγαμε ότι είναι και αναπόφευκτο, μιας και οι Αιθίωπες αυτή τη στιγμή οι μόνες χώρες τις οποίες μπορούν να υπολογίσουν είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία και αυτά, να σας ενημερώσω από ανοιχτές πηγές, ότι έχουν μεταφέρει οπλισμό στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, και φαίνεται ότι εάν και οι Ισραηλινοί βάλουν και αυτοί το χεράκι τους με έναν πολύ πιο έντονο τρόπο, ελέω και τις βοήθειες που μόλις ενημερώσατε ότι θα κληθούν να δώσουν στην Αιθιοπία, καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ πλέον θα έχει ξεκάθαρο πάτημα στο κέρας της Αφρικής, καθώς ήδη στη Σομαλιλάνδη, να θυμίσω, οι Ισραηλινοί έχουν στείλει ειδικές μονάδες που έχουν αναμειχθεί με τον πληθυσμό, και μάλιστα οι Ισραηλινοί έχουν και ειδικές μονάδες οι οποίες είναι αιθιοπικής καταγωγής, όλο τυχαίως. Και έχουν στείλει φυσικά.
0: Είναι Εβραίοι αιθιοπικής καταγωγής, οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν, να ανακατεύονται με τον κόσμο εκεί, χωρίς να δίνουν στόχο.
1: Ακριβώς. Και φυσικά οι Ισραηλοί έχουν στήσει ήδη κάποια συστήματα επιτήρησης στο αεροδρόμιο της Σομαλιλάνδης, ενώ πληροφορίες είχαν αναφέρει ότι έχουν στείλει ακόμη και υποβρύχιο. Το ζήτημα είναι, κύριε Καλαρίτη, ότι εδώ προκύπτουν κάποιες ενδιαφέρουσες δυναμικές, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα κράτη, τα οποία βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη. Τα δύο κράτη αυτά είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Και αυτό το λέω για τους εξής λόγους, γιατί πολύ απλά αυτά τα δύο κράτη βρίσκονται στο ενδιάμεσο των δύο συστημάτων ασφαλείας, τα οποία όπως σας περιέγραψα προσπαθούν να κοντράρουν το ένα το άλλο. Και το ζήτημα για αυτές τις δύο χώρες είναι ότι ακριβώς επειδή βρίσκονται σε πάρα πολύ ευαίσθητα γεωγραφικά πλαίσια, είναι και όμοιροι της κατάστασης αφενός και αφετέρου θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση με, όσον αφορά με το ποιο στρατόπεδο πρέπει να συνταχτούν. Ούτε οι Αιγύπτιοι το έχουν πάρει, μέχρι στιγμής δεν το έχουν πληρώσει. Οι Σαουδάραβες ήδη το πληρώνουν με τα χτυπήματα τα οποία δέχονται. Mm.
0: Και εδώ να πούμε ότι άνοιξε και ακόμα ένα μέτωπο για το οποίο έχουμε συζητήσει με τους Βελούχους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Βελούχων και Ιρανικών δυνάμεων, και αυτό αναμενόμενο, και από ό,τι φαίνεται έχουν σκοτωθεί δύο Ιρανοί στρατηγοί.
1: Το μέτωπο αυτό, κύριε Καλαρίτη, το είχαμε αναφέρει όντως από την αρχή του πολέμου στο Ιράν και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο, διότι σε περίπτωση που ο Βελουχικός στρατός, ο οποίος να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ ικανός και φαίνεται ότι αντέχει παρότι βρίσκεται μεταξύ δύο κρατών, του Πακιστάν και του Ιράν, μιας και οι Βελούχοι μοιράζονται στα εδάφη των δύο αυτών χωρών, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέτωπο γιατί σε περίπτωση που ανοίξει και παγιωθεί η Βελουχική κυριαρχία, αυτόματα το Ορμούζ αλλάζει εντελώς μορφή. Σταματάει πλέον ο έλεγχος από τις Ιρανικές δυνάμεις, μιας και εντεύθεν των δύο πλευρών του Ορμούς θα υπάρχουν πλέον κράτη τα οποία δεν θα βρίσκονται τυπικά υπό τον έλεγχο των Ιρανών. Και το μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει εδώ, κύριε Καλαρίτη, είναι κατά πόσο εν τέλει η συμφωνία της Μέκας έγινε για να προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία. Εάν τα πράγματα προχωρήσουν, πιστεύω ότι μάλλον το Πακιστάν είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί προστασία από τη συμφωνία της Μέκας. Και αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι ο λόγος που μπήκε ένα συγκεκριμένο όρο στη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι θα ισχύει για τους πολέμους του μέλλοντος, αυτό είναι κάτι το οποίο το επικαλεστήκαν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί για να μην βοηθήσουν τους Σαουδάραβες. Μήπως αυτός ο πόλεμος του μέλλοντος να είναι για τα εδάφη των Βελούχων και άρα του Πακιστάν? Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ.
0: Σωστά το βάζετε το ερωτηματικό. Οι Βελούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι δημιούργησαν ειδικές μονάδες που συγκροτούνται μόνο από γυναίκες των Βελούχων, οπλισμένες με βαρύ αμερικανικό οπλισμό. Αυτά για να συμπληρώσουμε την εικόνα. Γενικά πάμε για κρατογενέσεις στην περιοχή. Πάμε για νέα κράτη. Η Σομαλιλάνδη είναι το ένα. Η Σομαλιλάνδη έχει βγάλει ήδη λαμπάκια και σημεώλες και φωνάζει στην Ελλάδα να πάει εκεί στρατιωτικά, να πάει επιχειρηματικά, γενικά να πάμε εκεί να ανοίξουμε σχέσεις διπλωματικές, στρατιωτικές κλπ. Η Σομαλιλάνδη καλή. Οι Βελούχοι άνοιξαν μέτωπο. Το επόμενο πιθανό αποσχιστέν κομμάτι της περιοχής θα είναι από τη νότια Ιεμένη. Έτσι. Αν φύγει και αυτό, θα αρχίσουν να δημιουργείται ένα σύνολο κρατών που θα ελέγχουν την περιοχή εκτός επιρροής Ιράν και λοιπόν Πακιστανών, Τούρκων, Ρώσων, Κινέζων κλπ.
1: Ο βασικός στόχος είναι ποιος θα ελέγξει τα παράλια και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα τα οποία μένει να δούμε ποιος θα κυριαρχήσει. Το ένα μέτωπο είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η νότια Ιεμένη. Το λιμάνι του Άντεν ακόμη βρίσκεται υπό τον εντός εισαγωγικών κυβερνητικό έλεγχο. Μένει να δούμε αν οι Χούθοι θα κατορθώσουν να καταλάβουν και αυτό το πολύ στρατηγικό σημείο. Και το δεύτερο στρατηγικό σημείο είναι το λιμάνι του Σουδάν, σε μια σύγκρουση η οποία μένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς κανένας φυσικά να δίνει σημασία. Και έχει τη σημασία του γιατί σε περίπτωση που οι δυνάμεις του RSF, οι οποίες, να θυμίσω, βρίσκονται στα δυτικά της χώρας, άρα αυτοί είναι οι οποίοι που μετακινούνται προς τα ανατολικά, εάν κατορθώσουν και το καταλάβουν το λιμάνι του Σουδάν, αυτόματα οι δυνάμεις αυτές που υποστηρίζουν τα Εμιράτα θα κατορθώσουν να κλείσουν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα και θα μένει μόνη της η Αίγυπτος με τα παράλια της Σαουδικής Αραβίας. Και στην αρχή ότι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή κάθονται σαν αμένα κάρβουνα και πρέπει να δούμε με ποιους θα συνταχτούν. Όλο το παιχνίδι πάντως, κύριε Καλαρίτη, είναι για το ποιος θα ελέγξει τα παράλια. Πρέπει να το ελέγξει η συμμαχία η οποία θα υποστηρίζεται και από την Ελλάδα. Δηλαδή η συμμαχία του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάποιο άλλο σκηνικό. Και το σίγουρο είναι ότι για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να παίξουν μπάλα πάρα πολλές χώρες στην περιοχή και όχι μόνο οι περιφερειακές δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί στείλουν ένα σκηνικό. Πολύ σωστά είπατε ότι οι Βελούχοι με αμερικανικό οπλισμό αυτή τη στιγμή μάχονται και νομίζω ότι έχουμε να δούμε ακόμη πάρα πολλά επεισόδια τα οποία τα είχαμε πει κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε. Δελτίο και επιστρέφουμε.

Πολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλάρη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε ένα θέμα. Τόσο καιρό δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση Μαζονάκη κλπ. Όμως, εδώ, μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιογραφίας,